0: λάθος έχει γίνει.
1: Μασονία των Ιχοληπτών.
2: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
0: Λες.
3: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
2: Γκατσίνοβιτς είπα.
0: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αυτή την Κυριακή. Καλκυριακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
1: Λες.
0: Όχι.
4: Επί 18 λεπτά. Τα 3 λεπτά που μιλάει.
3: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά
0: κάποιο λάθος.
2: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
3: Ανταπόκρουση.
2: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
1: Έλεος, αγωνιά είναι.
2: Αν υπάρχει μια κοινή συνισταμένη είναι.
3: Τι είπες?
1: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω, το φάουλ είναι αγωνιά.
2: Μια κοινή συνισταμένη.
3: Ναι.
2: Ναι.
1: Ρε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
0: Λες.
3: Όχι.
5: Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
1: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
3: Και η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
1: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
6: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Μασονία των Ιχοληπτών.
7: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
5: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
7: Ναι, ναι.
5: Δυνατός ο κυλοπέτης είναι αυτός, ρε.
7: 45.
3: Πάμε.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
8: Tragic.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μη μου λέτε για τις μπόρες που έρχονται, γιατί διαβάζω εδώ πέρα. Καταιγιδοφόρα νέφη πάνω από τη χώρα θα χτυπήσουν νέφη, μπόρες και χαλάζι σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
1: Όποτε παίζω μουσική βρέχει.
0: Βρέχει.
1: Πάω Χαλκίδα σήμερα και βρέχει.
0: Και χαλάζει το τριήμερο. Βγήκε τώρα ένα έκτακτο τον κλέαρχο Μάρου Ισάκη. Κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα και θα κινηθούν και Αθήνα και Πελοπόννησο και μετά πάνε προς τα κάτω. Τα γνωστά. Έξι. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος στο ξεκίνημα. Προς μεσημέρι θα πάμε για πολύ μεγάλες καταιγίδες, αλλά μεμονωμένες. Δηλαδή, μπορεί αλλιώς να έχει καταιγίδα και στη Φιλαδέλφια να πίνεις καφέ.
2: Εντάξει.
0: Αυτό εννοεί.
2: Ο καθένας τον καιρό του, έτσι. Ναι, τον κακό του τον καιρό.
0: Το δικό του.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος από εδώ.
3: Του Σταμπάκη!
0: Και συνεχίζουμε για τη δεύτερη ώρα. Νάσηρο Σωτήρη.
2: Καλημέρα και στον Γιώργο από Κρακοβία. Μετά από πολύ καιρό βρήκα, λέει, πώς να σας στείλω μήνυμα. Ευχαριστώ που φτιάχνετε τη διάθεση κάθε πρωί, ειδικά σήμερα. Πες μας τι ομάδα είσαι, χωρίς να μας πεις τι ομάδα είσαι.
0: Ναι,
1: Αρτάκη, Νίκος Παπάγλου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πίσει κόσμος, έχει γίνει στάρ ο Παπάγλου. Δεν είναι ένας απλός επιχειρηματίας πια. Έτσι, κάνει και σεμινάρια υποκριτικής, να το ξέρεις αυτό.
1: Και ετοιμάζει και παραστασούλα.
0: Και την παραστασούλα του. Και θα πάμε.
1: Η παραστασάρα.
0: Ναι. Πάμε σιγά σιγά του Λάστα, η παραστασάρα. Πάμε λαου-λαου. Και θα τα φτιάξουμε.
4: Καλημέρα σε όλους σας. Συχτηρίσαμε, τσαντιστήκαμε, λέει κάποιος, αλλά οι αφορισμοί και η απαξίωση δεν οφείλει και χρειάζεται σοβαρότητα.
2: Σωστό.
4: Διέπει την πασχετική ομάδα και ένα υγιές πέρασμα για την επόμενη μέρα. Δίχως πολλά λόγια πλέον, κυρία Ζαφυράτου.
2: Αυτό είναι για τον πασχετικό ή για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
4: Για όλα. Αυτό κάνει για όλο τον Παναθηναϊκό. Μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Στα άλλα παίρνουμε τρόπαια. Είναι επιτακτική ανάγκη αυτή τη στιγμή να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το λένε, δεν το λένε τα άστρα και τα ζώδια.
2: Βεβαίως.
4: Το λέει η ίδια ιστορία δηλαδή, για κάποιον κάθε παραθακού.
2: Δεν είχα δει τις δηλώσεις του Μπενίτεθ, γιατί βλέπω ένα μήνυμα που έχει έρθει.
0: Δεν το είδα.
2: Έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει: παιδιά, δεν αντέχω άλλο τις δηλώσεις του Μπενίτεθ. Συνεχίζεται το μαρτύριο της αγώνας με τις γραφικές δηλώσεις. Λοιπόν, ο Μπενίτεθ είπε και σήμερα. Και σε όλα τα μάτς ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στις αντίπαλες ομάδες. Περίμενε, να δεις τη σουγούλια μετά. Να δεις τη σουγούλια μετά.
0: Γιατί πατέρα με πήγε στο Παναθηναϊκό Σχόβεντ το 1987.
2: Πλέον γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τους ποδοσφαιριστές που έχουμε, όπως και το πρωτάθλημα.
1: Συνέχισε.
2: Ξέρουμε το στόχο που διαχειρίζονται τα παιχνίδια καλύτερα. Ξέρουμε τον τρόπο που διαχειρίζονται τα παιχνίδια καλύτερα πια. Οπότε έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι την επόμενη σεζόν. Μπαίνοντας στα play-off, γνωρίζαμε ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα αφού ξεκινήσαμε από το μείον 11. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα και σε όλα τα μάτς ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι σε αντίπαλες ομάδες. Σήμερα δεν είχαμε κάποια τελική στο στόχο, αλλά. Είχαμε 4-5
0: πόλεις. Αλλά ήρθαμε. Ναι.
2: Αλλά βρήκαμε να παρκάρουμε.
0: Ναι.
2: Αλλά είχαμε 4-5 πολύ καλές αντιπιθέσεις που ήταν πολύ απλό να βγάλουμε μια τελική με καλές προϋποθέσεις και δεν το καταφέραμε. Τι να κάνουμε. Σιγά σιγά. Αγάλι.
1: Σουκουσουκού.
2: Κουτσουκουτσού. Ναι. Σουκουτσουκού. Κουτσουκουτσού. Λοιπόν, σκεπτόμενοι το μέλλον, όπως είπα και πριν, ξέρουμε τους παίκτες καλύτερα, γνωρίζουμε τι χρειάζεται η ομάδα. Έχουμε παίξει με διάφορους σχηματισμούς. Γνωρίζουμε πολύ καλύτερα πλέον τι χρειάζεται. Από αυτή την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει, είμαι 100% βέβαιος ότι του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα.
1: Μάλιστα. Σε μια άλλη ομάδα.
4: Η κοπή της πίτας της εταιρείας, λοιπόν. Θα πιάσουμε τους στόχους. Έχουμε δύο ταξίδια, Αγκίστρι και Μαυρομάτι Θιβών.
0: Μάλιστα. Κάνεις, λέει, και σεμινάρια υποκριτικής εγώ.
2: Δεν θα έπρεπε.
1: Για τον Παπάγλου, είπες.
0: Δεν πήγε χαμένο το ταλέντο του Παπατζή τελικά. Όλος θέλει να με βρει και ψάχνει τον
2: Παπατζή. Είπα εγώ τι κάνω σε πες καλημέρα.
4: Μα δεν έχω κάνει. Δεν
0: έχω κάνει εγώ κανένα. Δεν έχω πάει εγώ σε μάθημα.
1: Ο Έλληνα την είπε για το τέτοιο ρε φίλε.
0: Κάνω σεμινάρια.
2: Για το δελτίο. Ωραίο.
1: Τα λεπτά.
2: Να μην σου πει το δελτίο 7 λεπτά.
0: Ναι.
2: Ρε, άμα. Να σου πω κάτι. Άμα είσαι σκοτεινιασμένο μέσα σου. Σε πειράζει και που αναπνέουν οι άλλοι.
0: Το 88 ήταν το Παναθηναϊκό Σχόβεντ. Εντάξει. Γαβράκο.
2: Γαβράκο.
0: Το πέτυχε. Εκεί. Λοιπόν. Αυτό ήταν το πρώτο μου match ever. Οπότε μπήκε τον πόλη.
2: Τα λοιπόν.
0: Που να ξέρα.
1: Που να ξέρα
0: τι θα έκανε
1: μετά.
2: Θε να μείνει ο Μπενίτα στην Παναθηναϊκό.
0: Όχι, έχω πει. Εδώ και
2: δεν πρόλαβα να βάλω ερωτηματικό.
0: Κοροϊδεύουμε. Βγήκα στο Ατλέτικο με τον Τζόχο και είμαι στο 9% ήμουνα τότε που έλεγα ότι δεν έχει καμία βελτίωση ο Παναθηναϊκό. Και νομίζω του είπα του Τζόχου το 9% σήμερα, θυμίσου το αργότερα, αν το ξανακάνουμε, πόσο θα αυξάνεται. Εντάξει, το έχω πει εντελώς αφιλτράριστα αυτό. Δεν θέλω να πουλάω PR, ξέρεις, να δούμε
2: ναι,
0: και
2: ναι,
0: δεν
2: ναι,
0: έχει
2: ναι,
0: κάνει.
2: Να τα στολίσεις τα πράγματα.
0: Ναι. Δεν θέλω να στολίσω κάτι με την έννοια ότι δεν βλέπω κάποια βελτίωση σε κάτι. Δηλαδή, ναι, μπορείς να πας καλύτερα όταν φύγει το άγχος και δεν έχει στόχο. Μια ζωή ο Παναθηναϊκός όταν δεν είχε στόχο στα play-off έπαιζε μπαλάρα, σου λέει εντάξει, είμαι 15 βαθμούς πίσω, κάνω και δύο κηδείες και βγαίνουν και δύο γκολ μπροστά. Όταν δεν έχεις το άγχος, παίζεις καλύτερα. Το θέμα είναι τι κάνει μια ομάδα όταν έχει το βάρος και πώς διαχειρίζεται τα συναισθήματα.
2: Γιατί...
0: Δηλαδή, τι πιάνει η βελτίωση, τι παίζουμε. Παίζουμε άμυνα και παίζουμε στην αντεπίθεση, παίζουμε κατοχή, παίζουμε πίεση ψηλά, παίζουμε passing game. Τι παίζουμε, να μου πει κάποιος. Εμείς παίζουμε αυτό.
2: Μα λέει, αυτό είπα ακριβώς ότι είχαμε ένα σχήμα και μετά τα αλλάξαμε και μετά κάναμε αυτό. Αλλά
0: το,
2: τώρα
0: σχήμα, το σχήμα μπορεί να γίνει 4-3-3, 4-2-3-1. Τι παίζει η ομάδα, δηλαδή. Πάει μπάλα εκεί, παίζουμε αλληλοκάλυψη, παίζουμε πίεση ψηλά 20 λεπτά, δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο και μετά κάνουμε τις κατάλληλες αλλαγές για να φύγουμε στην αντεπίθεση. Παίζουμε passing game να έχουμε την κατοχή. Τι κάνουμε. Να μου πει ένας. Εμείς κάνουμε αυτό. Παίζουμε άμυνα. Να παίξουμε άμυνα, ναι. Δηλαδή να δίνουμε την μπάλα στον αντίπαλο, να κλείνουμε τους χώρους μας. Ναι, να πω ότι εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε αυτό το σχέδιο. Μπορεί κάποιος να μου πει τι παίζουμε. Ένας Χριστιανός και λαδωμένος που έλεγε η γιαγιά μου.
2: Κοίταξε, εγώ είδα τον Παναθηναϊκό στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Ήταν όντως ανταγωνιστικός. Αλλά δεν μπορείς να λες ότι ήμουν ανταγωνιστικός. Και τι έχω πάρει. Έχω πάρει μία ισοπαλία.
1: Έχω βάλει ένα γκολ.
2: Έχω πάρει μία ισοπαλία και δύο ήττες. Δεν μπορείς να
0: δεν έχω βάλει ένα γκολ στα play-off.
2: Ότι δεν είχαμε καμία τελική στο στόχο, αλλά είχαμε 4-5 καλές αντεπιθέσεις που δεν έγιναν κάτι.
0: Να δηλαδή, το πω στους φίλους του Αλτζίδες που κράξαν τον Τετέι. Παιδιά, έτσι πανηγύρισε ο Τετέι, γιατί έχουμε βάλει μόνο αυτό το γκολ.
2: Αυτό το γκολ. Και ήταν το πρώτο γκολ που έφαγε η ΑΕΚ στα play-off.
0: Ναι,
2: έτσι, σε παρακαλώ πάρα.
0: Δηλαδή, ναι, μέχρι και το χτεσινό. Θέλω να πω ότι
2: ναι,
0: δεν έχουμε. Τι παίζουμε, μίστερ. Δηλαδή, τι παίζουμε. Δηλαδή, λέμε, θα κάνουμε αυτό. Θα υπηρετήσουμε αυτό το πλάνο. Ποιο είναι αυτό το πλάνο. Ποιο είναι το project, εγώ έχω αλλεργία στη λέξη project. Να δούμε το project. Αυτή είναι η συνεργάτη μου. Θα σας φέρω και κάποιες μεταγραφές. Ο Νίκολιτς δηλαδή. Ήρθε και αμέσως κατάλαβε ότι θέλει να παίξει αυτό και το διόρθωσε. Διόρθωσε πράγματα. Δεν είναι μονικός. Αυτά.
2: Εντάξει, ζαφυρά του το χάρηκε που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Έστειλε στο Τζουβ με τη λήξη του ματς emoji με λιτζάνα.
0: Όχι. Αλλά είδα του Χόλμς, του Ρισόν Χόλμς που έβαλε γέλια.
2: Όχι, εγώ του στείλα ένα-ένα ρε, γιατί δεν το έπαιξα.
0: Αυτό μου στείλα. Για το πάω κάτι.
2: Ένα-ένα ρε, γιατί δεν το έπαιξα.
0: Ναι. Άλλο διάλειμμα.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι ας πούμε, σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Μπορχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Σπάνιο μήνυμα, λοιπόν πάμε για διαφημίσεις.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καραδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ, του κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
2: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η Αρκαδία τον Πειραιά.
6: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας Πειραιός κάποιος, ήταν.
7: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι και λίγοι αυτοί που έχουν πάρει, βέβαια.
6: Έχει πάρει άλλο, για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
7: Κάτι απαξινό.
6: Ακριβώς. Για το...
7: Το ροκ. Το ροκ και τα ρίχνα. Ωραία, δεν είναι.
6: Για το ροκ και ένα και δύο.
7: Το ροκ και δύο.
6: Όχι. Για το...
7: Το ροκ.
6: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
7: Δεν σε παρεξήνεψε.
8: Ναι, με.
7: Και εμένα.
9: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα τι BB Best Benefit.
1: Τι BB Best, ρε μπιρίμπα παίζεις.
2: Με έχεις επηρεάσει.
1: BB Best είναι. Ωραίστε, και εγώ λάθος το είπα.
2: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
3: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη. Τόκισε.
10: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλα, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
2: Λέω, μα ακριβώς.
11: Έχουμε διακοπή των κουνιού, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
12: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
11: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, τι είναι.
12: Λες να διάβαζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
11: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επισήμων και δεν φαίνοτανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
2: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
13: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
14: Και δεν, εκεί κόβεται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να σας τα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 3, 4, 3 είναι Ελλάδα.
16: Με την οποία ουσιαστικά έχει ταυτιστεί εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία, 15 ετία.
15: Ξέρεις
5: ξεκίνησε σήμερα στις 11 η ώρα και ολοκληρώνει Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο συντενιστής της Συντενής Νταν.
8: Τα λέμε άνθρωπε!
5: Και ο συντενιστής της Συντενής Νταν.
8: Όχι, ο καλός!
17: Μεγάλης, αθλητική ενημέρωση στις 12.
4: Όλες οι αθλητικές ειδήσεις αναλυτικά στο www.sportfm.gr. Ακούω.
17: Καλώς σας νύχτα.

0: Λοιπόν, είναι επίσημο. Mm-hmm. 19 Ιουλίου, δεν είναι ο τελικός. 19.
1: Για το Μουντιάλ,
0: παγκόσμιο κύπελλο. Ναι, ναι, ναι. 19. Πρέπει να πάμε. 19. Κυριακή. 19 Ιουλίου, ναι. 19. Mm-hmm. 19 του Ιούλη, λοιπόν. Ναι. Στον τελικό, μπορεί να μην ξέρουμε ποιες ομάδες θα είναι οι αντίπαλες για το mm-hmm. μεγάλο τρόπαιο. Ξέρουμε όμως ότι στο ημιχρόνιο θα Τερλέγκας. Έχουμε Τερλέγκας και Λιόλιου θα τραγουδήσουν.
1: Ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ναι, ναι, πώς τα λένε αυτά που ένας παίζει τα τραγούδια του άλλου. Δεν υπάρχει τέτοια.
1: Ανταλλαγή.
2: Όχι, δεν νομίζω.
1: Α, όχι. Δεν υπάρχει ορολογία.
0: Θα έπρεπε να βρεθεί. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: exchange medley.
0: Σε περίπτωση που δεν μπορέσει ο Βασίλαρος.
1: Ο Καράς. Ο
0: Τερλέγκας και η Λιόλιου θα είναι η Σακύρα και η Μαντόνα.
1: Προτιμώ την Κατερίνα.
0: Καλά, κι εγώ, κι εγώ. Λοιπόν, Σακύρα.
3: Για καλημέρα είναι.
0: Το show θα γίνει υπό την επιμέλεια και την οργάνωση του Chris Martin. Ποιος είναι ο Chris Martin?
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Άντε πάλι, την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Ο τραγουδιστής των Coldplay.
1: Πάλι δεν θυμάμαι ποιος είναι, τη μούρη του ποτέ.
0: Ωστόσο, λέει, αυτό που προβληματίζει κυρίως τις ομάδες είναι η διάρκεια που θα έχει αυτό το πρωτοποριακό σοου.
2: Μισή ωρίτσα, μωρέ.
0: Και μισή ώρα το ημίχρονο διαρκεί 15 λεπτά.
1: Άντε, cooling break. Κάτσε ρε μισή ώρα να δούμε Σακύρα με Μαντόνα να φασωθούν εμείς.
0: Λοιπόν, και θα πρέπει λοιπόν οι ομάδες, ξέρεις, να ξανακάνουν ζέστα με αυτό.
1: Να ζεσταθούν από Σακύρα και Μαντόνα. Υποψιάζομαι ότι θα φασωθούν. Το πορκέ πικέ.
0: Δεν το είχαν ξανακάνει αυτό. Όχι, το έχει κάνει με την, πώς τη λένε, με την Britney Spears η Μαντόνα.
1: Μαντόνα, Britney Spears. Και χτες ο Πασκάλ, ποιος είναι το σεξ σύμβολο, ο Πασκάλ,
0: ο Πέδρο Πασκάλ.
1: Ο Πέδρο Πασκάλ που φασώθηκε live με τον παρουσιαστή στο Saturday Live, αντίστοιχη εκπομπή με τον Goldberg.
0: Φιλήθηκαν εννοείς.
1: Ναι, okay. Φιλήθηκαν. Φιλήθηκαν έντονα.
0: Έντονα.
1: Ναι, για ώρα. Εντάξει.
0: Πόση ώρα.
1: 10 δευτερόλεπτα. Παθαίνει λοιμώδη μονοπυρήνωση. Αν έχει τσίχλο, άλλο την παίρνει. Γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Πάντα Κυριακή είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Μάλιστα.
0: Εντάξει, μωρέ και εσύ.
1: Αλλάζουν αυτά, βρε παιδιά. Αλλάζουν. Εδώ είναι 7 η ώρα τελικός τη Champions League. Αλλάζουν
0: έτσι
1: τα πράγματα.
0: Έτσι λέγαμε αυτό. Έτσι λέγαμε.
1: Αλλάζουν τα πράγματα.
0: Λοιπόν.
1: Ζητεί τη διοκτή τη ταβέρνα να κάνει τα ρεπό, τα μάρκε μπενίτε. Θα εγκίνουν ούτε καν. Μάλιστα.

0: Δεν άκουσα από την αρχή και ακούω αλλιώς την λέγαμε Μαντόνα. Και λέω σε άλλο επίπεδο πρόεδρο στην Κυριακή. Νόμιζα ότι του παίρνει ο Ηλιόπουλος.
1: Ωραία, τι έχει.
0: Αλλά να λέει ο Τρελέγκας.
1: Περιμένετε. Ναι. Δεν ξέρουμε τι.
0: Να λέει ο Τρελέγκας και τραγούδια της Μαντόνας. You are frozen where your heart's not open. Oh, if I could melt your heart. Τέλειο. You'd never be apart. Τέλειο θα ήταν.
1: Λοιπόν, τέλειο. Καλημέρα ρε παιδιά. Λέει, στην Ελλάδα των 800 ευρώ βασικού μισθού γίνεται χαμός και διαπραγμάτευση εισιτηρίων Final Four σε 1500 και 2000.
0: Αδιανόητο.
2: Προφανώς δεν είναι.
1: Παιδιά, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
0: Θέλω να πω κάτι στο φίλο. Αφορά... Ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα με πάρα πολλά λεφτά. Και είναι αρκετοί.
1: Και δεν είναι αυτοί που ζουν.
0: Είναι. Υπάρχουν δύο ταχύτητες. Υπάρχουν δύο ταχύτητες. Δεν είναι.
1: Υπάρχουν χρήματα που κυκλοφορούν σε άλλα χρώματα.
2: Το φτιάξατε.
1: Λίγο πιο σκούρα.
2: Μπράβο.
0: Όσο αυξάνεται η πρώτη ταχύτητα, θα ξαναβγω. Ρούφα.
2: Εννοείται.
1: Μαρία, τελικά δεν θα πάω.
0: Γκόγκο.
1: Όχι, Λειψία δεν θα πάω.
0: Δεν θα πας Λειψία.
1: Λειψούς μπορεί.

0: Σου μιλάει αρχηγέ τη γειτονιά στο Πολυμάρκετ. Υπάρχει ήδη επιλογή πονταρίσματο να φας οθόν μπαντόνα και σκλήρα.
1: Αλήθεια λες.
2: Σιγά μου, ρε, την έκπληξη, ναι.
1: Έτσι το είπα, δεν είχα δει στα Πολυμάρκετ.
2: Έχει ξεπεραστεί αυτό τώρα.
1: Και τι θα κάνουν.
2: Όχι, αυτό λέω, δεν είναι έκπληξη, αυτό λέω. Δεν
1: ναι, για να μας εκπλήξουν, τι πρέπει να κάνουν.
2: Θα τραγουδήσουν, ξέρω εγώ.
1: Καλά, αυτό θα είναι έκπληξη.
2: Καλημέρα, παιδιά, τσούβια στα όλα και ένα ξηρόμερο να δούμε Final Four. Με φρυγαδέλια, κοντοσούβλη και χτυπητή. Να πιούμε και τα τσιπουράκια μας και να πάρεις υλικό για το Σεπτέμβριο στο ΑΚΑ.
1: Αυτή είναι η μέρα μου στο χωριό, ρε φίλε. Στάθη. Όταν ακούω το α τα όλα και έλα τη ζητά.
0: Χτυπά το μικρό.
1: Δύσκολα, περνά. Γεια σα, Ρενά, Τάσσε το δωρίδι. Την κούπα θα τη σηκώσει ο Χριστιανό και θα τραγουδάει πίλια ρο και όπω όπως... θα.
0: Χτυπά το μικρό.
1: Δύσκολα, περνά. Γεια σα, Ρενά, Τάσσε το δωρίδι. Την κούπα θα τη σηκώσει ο Χριστιανό.

0: Εγώ που δεν έχω παιδιά, δεν είναι άβολο να πω. Το μωράκι σου δεν σταματά ποτέ να ανακαλύπτει τον κόσμο. Όχι, δεν λέει έτσι. Μιλάει για πάνες και βρακάκια, Μαρία.
1: Επειδή μας ακούνε πολλοί γονείς, ναι, και νεογονείς.
0: Ακριβώς. Έχουμε έκπτωση σε πάνες βρακάκι λουπιλού, Μαρία. Πάνες και βρακάκι λουπιλού. 15% έκπτωση με το Lidl Plus. Είτε βρίσκεται το παιδί στο στάδιο junior, είτε στο extra large, έχει την γκάμα που θα δώσει τη σιγουριά για κάθε βήμα. Περνά το μικρό σου αγγελούδι από τα Lidl χωρίς να ξοδευτείς. Lidl, γιατί αξίζει, με πάνα βρακάκι λουπιλού. Αυτό είχα όνειρο να πω. Πάμε, πολιτική ενημέρωση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Καλησπέρα μάγκερ μου.
5: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
6: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
5: Ανατολικά.
6: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
4: Όπως σου λέω.
5: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
7: Ναι.
5: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας. Που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Εκτός ύδρας. Στις πέτσες, ας πούμε.
4: Βέρι, πάτια, πουλή, δίμνη.
8: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
9: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζά και φύγε.
8: Βλέπετε. Χαμός, χαμός.
9: Ναι. Έτσι.

0: κόκκινο είναι το γλυκό, τον ακούστε.
1: Είναι για να το γράφουμε.
2: Βιώνει ο Ζέρβα και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
1: Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι
3: τυχαίο. Ξεπεράστε και του δασκάλου σε διακοπέ.
2: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μα είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκε του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
4: Και τρελαίνε, ο Μορφιές.
2: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
0: Ωραία. Μ' αρέσει.
2: Είναι αυτό που λένε και κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
5: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
6: Κύριε Ελέησον.
5: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
7: Ακού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι του, ένα νερό.
8: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
5: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εδώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
9: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
5: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
9: Όχι, αμάν. Έλεω.
5: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Ευαγγέλιο, θέλει να πάρει παίχτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και εδώ έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
9: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα?
2: Τι είπε?
9: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
10: Ναι.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
12: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: επιτέλους είμαστε με την τεχνολογία φυσικά, εννοείται. Μια αμερικανική εταιρεία ρομποτικής, η Figure, παρουσίασε ένα βίντεο στο οποίο δύο ανθρωποειδή ρομπότ στρώνουν κρεβάτια, λένε πιάτα.
1: Μάλιστα.
0: Κάνουν δουλειές, σκουπίζουν, βεβαίως.
1: Σφουγγαρίζουν.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο τους.
0: Τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Λένε, συγυρίζουν το σπίτι, παιδιά, επιτέλους. Πόσο κάνει, 11 Ιουνίου έχω γενέθλια να μου το πάρετε.
2: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Έχουμε κάτι. Τώρα. Εντάξει, ρε,
0: πέταμα σκουπιδιών, λέει. Τακτοποίησε αντικειμένο. Συγγνώμη, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετακίνηση επίπλων. Α, μαζέψουν τα χαλιά. Τι λες τώρα, το θέλω.
2: Επειδή είμαι άσχετο σχετικά, Μαρία, είσαι πιο εμπειρή και έχεις κάνει αυτό το κομμάτι με τα site και το τι πρέπει να ανεβάζουμε με ειδήσεις. Γιατί έχουμε κάτι σε recommendations στον Big Wins for FM. Είμαστε πολύ χαλαροί, γιατί έχουμε μια είδηση και μπάκο τόπλο με τη ρίτ. Ορίστε. Μαρία.
0: Έτσι σκέτο.
2: Να το.
0: Σκέτο νετό. Χαμός με τις πωλήσεις που ανέφερα. Α, και μπαμ, κοτόπουλο με τυρί.
2: Ναι,
0: recommendation.
2: Ναι, μπαίνεις και λες. Διαβάζεις την.
0: Εδώ με δεν παιδιά.
2: Γεμιστό. Και μπαμ με τυρί που λιώνει σε κάθε μπουκιά.
0: Είναι
2: αυτό.
0: Και μπαμ. Είναι
2: μπαμ. Μη πει.
0: Μη πει.
2: Ναι, ναι,
0: και
2: μπαμ.
0: Και μπαμ νομίζω τελείω.
2: Και μπαμ. Είναι μη πει. Και μπαμ. Είναι με δύο πι.
0: Ζουμερό και μπαμ κοτόπουλο γεμιστό.
2: Κάνω.
0: Μπαίνω σε κάθε μπουκιά.
2: Μπαίνω στο cookout.
0: Α, το cookout, ρε φίλε. Ναι,
1: αυτό έχουμε συνεργασία.
2: Έχουμε συνεργασία.
0: Επειδή δεν. Δικό μας το cookout.
2: Δεν το είχα δει και είναι φοβερό το cookout. Εύα! Το cookout. Επίσης, μην παίρνετε τον κόκκο για ρύθμιση. Δεν έχει βγει νέα ρύθμιση. Τον τρελάναν πρωί-πρωί. Για να καταλάβεις, Μαρία, ποιο είναι το influencing, λέγεται.
0: Ναι.
2: Recommendation. Ωραία. Ωραία. Δύσκολη μέρα να είσαι Παναθηναϊκός.
0: Α, τι έγινε. Overdose.
2: Τι έγινε. Αλήθεια σου λέω. Θα αγοράσω το ειστήριο 5.000 και το πουλήσω 15 να βγάλω τίποτα. Είμαι άνεργος και παθναϊκός. Πόσο πιο χαμηλά να πέσω. Άντε, γεια! Δεν πρέπει να κάνει last dance ο Αταμάν. Last dance και ντοκιμαντέρ στον Netflix. Όταν πέταξε τον μπουκάλι.
0: Ναι, γιατί όχι.
2: This is not grueling.
0: Μαράκι, μας θυμίζει συνέχεια ότι έχει γενέθλια ηλικία, δεν μας αναερώσει. Ναι, σας λέω τα σημαντικά.
1: Δεν σας είπα ότι ήταν 50 το 2010.
0: Ναι. Επίσης, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει το τι μέρα έχω γενέθλια. Εσένα και τι σε ενδιαφέρει,
2: 11
0: τι
2: Ιουνίου, φέρε δώρο αν ενδιαφέρεσαι.
0: Ναι, αυτό.
2: Εντάξει.
0: Τι, δεν θα παντρευτούμε, τι θέλεις, θα μου πάρεις τη σύνταξη. Γιατί ακριβώς ενδιαφέρει η ηλικία μου, για να καταλάβω. Για να καταλάβω. Πες μου γιατί σε ενδιαφέρει και να το συζητήσουμε. Και
2: μην πω τι μου έχει στείλει στο Instagram με τη Βενέτσια.
0: το έδειξα στο ρίλ.
2: Λοιπόν, μου έχει στείλει η ζαφυρά του. Θα το πω!
1: Θα το πεις.
2: Βενέτσια fans join in celebration after club wins promotion back to Serie A. Ανεβαίνει η Βενέτσια Serie A και έχει τους οπαδούς. Είναι 80 χρονών με πει η οπαδή.
0: Είναι αυτό το πει όμως το πάρα πολύ ωραίο και λέω αυτό θα το πάρω σίγουρα.
1: Με ροδάκια.
0: Έχει ροδάκια. Mm. Πέτυχα μία κυρία στη
2: ροδοπάτινο.
0: Ναι, πέτυχα μία κυρία στη Νέα Σμύρνη που μιλούσε με μία άλλη που ήταν με ροδοπάτινο αυτό και λέει: ξέρεις πόσο με έχει βολέψει. Μέχρι το φάλιρο λέει πήγα και λέω: πω!
2: Αυτό.
1: Φέα.
0: Θα το παραγγείλω να το έχω όταν χρειαστεί. Λοιπόν, και έχω γράψει στο Τζούβι: έτσι θα είσαι όταν θα πάρετε το πρώτο πρωτάθλημα μετά το 2010.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πάρω. Α, ολέ!

0: Ναι, αλλά για την Αριανάρα δεν λέτε τίποτα. Κέρδισε.
1: Κέρδισε
0: τον
1: Όφη. Κέρδισε. Τον Όφη.
0: Ναι, αλλά τώρα που το θυμηθήκατε είναι λίγο αργά.
1: Ναι.
0: Το λέω. Εντάξει. Και μπράβο. Μα κάνει εντύπωση αν δούμε του χρόνου, λέει, πακέτο Μαρτίνες Μοντέρο στον Παναθηναϊκό. Λέει ο Ζαναξαγόρας. Εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση.
1: Εγώ νομίζω ότι ο κότς Μαρτίνες ταιριάζει μόνο σε ισπανική ομάδα. Όχι να φύγει από εκεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Έτσι όπως είναι η ιδιοσυγκρασία του και η ψυχολογία του, νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ να κουμπώνει σε τέτοιες ομάδες και να δημιουργεί. Δεν είναι εύκολο. Να φύγεις τώρα για να πας κάπου αλλού και να ταιριάξει η νοοτροπία σου κτλ.
0: Τι σημαίνει να δεις την πρώην στον ύπνο σου,
2: λέει ο Μπριός.
1: Λαχτάρα.
2: Ο
1: Μπριός Πεσούσης,
2: λαχτάρα.
0: Σημαίνει ότι τη σκέφτεσαι.
2: Ναι, πολύ.
0: Σίγουρα.
1: Μπορεί να μην τη σκέφτεσαι. Υποσυνείδητο.
0: Το υποσυνείδητο.
1: Ναι, μπορεί να μην
0: τη σκέφτεσαι. Το δεν είναι αυτό.
1: Από μόνο του το κεφάλαιο, εγκέφαλο. Δεν δείχνει αυτά που σκέφτεσαι. Και εγώ δεν σκεφτόμουν τον πεθαμένο θείο μου προχτές που είδα να πήρε καφέ στο καφενείο. Δεν καν τον ανέφερα μέσα στην ημέρα. Τι να κάνει ο θείος ο Βασίλης, το μακρινός θείος. Δεν το είπα. Καταλαβες. Τον είδα όμως και μου λέει καλά είσαι. Αλλά συνήθως, βέβαια ήταν μετά τον Παναθηναϊκό. Μήπως η στεναχώρια μου φέρε νεκρούς. Μαρία. Μου φέρε νεκρούς το όνειρο.
0: Λες να έρθει από εκεί η λαχτάρα.
1: Εγώ δεν την Πάμελα Άντερσον ερωτικά. Δεν έχω Δεν θέλω να πω ότι μέσα στην ημέρα δεν είπα να σου πω κάτι. Κάθαρα τώρα δεν έχω την Πάμελα.
0: Πώς το είπες αυτό.
1: Δεν έχω την Πάμελα Άντερσον. Μια καλημέρα είναι, πέστηνα! Πέστηνα!
2: Μαθαίνεις αδονικά, βλέπω.
1: Τι?
2: Μαθαίνεις αδονικά.
1: Καλά, δεν πάω.
2: Καλά, πάω.

0: Ρωτάμε για την ηλικία γιατί φαίνεσαι μεγαλύτερη από την ηλικία σου. Και τι να κάνουμε. Και τι έγινε. Εσένα τι σε πειράζει.
1: Κοίτα να προχωράνε.
0: Ναι. Τι σε πειράζει εσένα.
2: Α, και ο Τζότζι λέει πάρα από 37-38 δεν φαίνεσαι.
0: Ναι, 137-138.
1: Το Παγκανίνι.
0: 137-138.
1: Το Παγκανίνι πάνω από 32 δεν φαίνεται.
0: Όχι, δεν φαίνεται.
1: Χωρίς τα καλοκαίρια στα Γιάννενα.
0: Χωρίς το ΦΠΑ.
1: Ναι, καλά. 24% Παγκανίνι.
0: Σημαίνει ότι αν το ανακαλύψει νυν, θα έχει τίποτα, λέει, θα έχει τίποτα για κανένα μήνα. Ολοβέρα στο δεξί.
1: Ναι.
0: Και πού το ξέρεις ότι έχει νυν, δεν το έχει.
1: Είδε την πρώην σκέτη.
0: Ναι. Μπορεί να μην μη σκέφτηκες το θείο σου, αλλά να σε σκέφτηκε εκείνο.
1: Αυτά με φοβίζουν.
0: Σειρά σου λέει, γιατί θέλεις την ηλικία σου, κομπλεξάκι.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Άσε τώρα αυτές με τις ηλικίες αυτή.
0: Μ' αρέσει, πλάκα.
1: Βαράνουμε τη Μαρία Χουακίνα, όπως είναι τώρα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Θέλω να ρωτήσω, νομικά δεν ξέρω, μπορείς να πουλήσεις νόμιμα ένα εισιτήριο, να το μεταπουλήσεις κάπου σε
0: να
1: κάποια
0: πλατφόρμα.
1: Να το μεταφέρεις.
3: Σε πλατφόρμα.
0: Να το μεταφέρεις.
1: Ναι. Να το πας και να αγοραστεί από εκεί να και το... να σου γίνει κατάθεση τα λεφτά σου. Αυτό λέω. Είναι νόμιμο. Ξέρει κάποιος.
0: Νομίζω.
2: Να μας πει. Ξεκινάει από βία το site.
1: Τι. Αυτό το βία. Go, go!
0: Νομίζω ότι η μεταπόληση. Στις παραστάσεις σου. Ναι. Επιτρέπεται η μεταπόληση.
1: Έχω δει πωλείται εισιτήριο τσουβέλα 40 ευρώ.
0: Άλλο σου λέω εγώ. Επιτρέπεται στους όρους και στις προϋποθέσεις που έχεις.
1: Όχι.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Όχι.
0: Νομίζω ότι δεν επιτρέπεται η μεταπόληση. Επιτρέπεται η παραχώρηση.
1: Ναι, η παραχώρηση. Οκ, αλλά εδώ δεν είναι παραχώρηση. Ένας οπαδός Παναθηναϊκού θα πει στον Ολυμπιακό: ελάτε, κλείστε μου το σπίτι με τα ίδια χρήματα. Θα ζητήσει παραπάνω λεφτά. Γίνεται με μαύρο διαδικασία.
0: Σώπα.
1: Υπάρχει διαδικασία κάπου να πει: αυτό το εισιτήριο αγοράστηκε 300 ευρώ, γιατί πει αυτό το site. Πάνε όλοι σε αυτή την εφαρμογή και το βάζουν.
2: Ναι. Παίρνει και η πλατφόρμα κάτι.
0: Έτσι. Ναι,
1: ναι, αλλά αυτό είναι. Μήπως είναι νόμιμο ή είναι μια διαδικασία.
2: Γιατί πήραν, όχι, τους μετάλλικα πήραν πολύ από εκεί.
1: Ναι, τους ένοιαζε να μπουνε, δεν τους ένοιαζε να είναι νόμιμο.
0: Με πολύ μεγάλη αύξηση τιμής. Αλλά
2: όχι διπλάσια.
0: Το site όμως έπαιρνε την προμήθειά του.
2: Το site το βγάζει αυτή την τιμή. Αν θες το παίρνεις.
1: Υπάρχει λέει πλατφόρμα μεταπόληση της EuroLeague επίσημα. Δεν νομίζω να είναι
2: αυτό. Δεν νομίζω, όχι.
1: Αυτό δεν είναι το επίσημο.
2: Όχι.
1: Εγώ ρωτάω για το νομικό κομμάτι τώρα. Μην λέμε ότι
0: για το νομικό, άμα γίνει έτσι, ναι. Αλλιώς, αν γίνει ότι εγώ στο μεταφέρω και μου δίνεις τα λεφτά από κάτω.
1: Επίσης, μεταπόληση υπάρχει. Λέει το site μεταπόληση EuroLeague. Το βάζεις ότι γουστάρεις ή υπάρχει πλαφόν λαφών. Δηλαδή, λες, έχω πάρει αυτό το εισιτήριο 1000 ευρώ. Λες, εγώ δεν το δίνω κάτω από 10.000.
2: Νομίζω στην ίδια τιμή θα πάει. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Αν υπάρχει δηλαδή.
0: Εν τω μεταξύ λέμε ότι θέλουμε.
2: Αν υπάρχει.
1: Μα εγώ ρωτάω, δεν λέω ότι θέλω. Ρωτάω. Αν δηλαδή βάζω κάποια ερωτήματα. Δεν λέω ότι έτσι είναι. Δηλαδή είναι το επίσημο site της EuroLeague. Έχω πάρει ένα εισιτήριο 1000 ευρώ, λέμε, για το Final Four. Μπορώ να πω δημοπρασία. Μπορώ να πω 10.000 το δίνω. Ποια είναι η διαδικασία. Ή όλοι μιλάνε με τα inbox και τα DM.
0: Εσύ μετάλλικο τα αγοράσανε με. Παραπάνω από
2: εδώ όμως δεν μιλάμε για site επίσης. Τι ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τίποτα έτσι μέσα. Αυτά να δει, παιδιά και μεγάλη χωρίς
0: και
1: πλάκα
0: τώρα. Και να σου
1: πω
0: και κάτι, σε νοιάζει.
1: Με νοιάζει άνθρωποι να μην χάσουν τα λεφτά τους. Γιατί θα υπάρχουν επιτίδι πολίτε εισιτήριο, Google, γιατί αυτοί, Μαρία, που κλέβουν λεφτά από το ίντερνετ, δουλεύουν πιο πολύ από το να πήγαιναν για δουλειά.
0: Καλά, το ξέρω.
1: Ναι, δηλαδή θα κάτσουν τώρα κάτι, τέλος πάντων, σε ένα γραφείο, κάτι απατεώνες και θα πούνε, τι γίνεται τώρα. Final Four. Googler εδώ, βάλε το IBAN να βρει εισιτήριο. Παιδιά, ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού, μεγάλη προσοχή, μη σας φάει λεφτά κάποιες επιτίδες. Δεν κάνω πλάκα. Στη χαρά του άλλος πάνω, πατήσει κάποιο κωδικό και χάσει ό,τι έχει και δεν έχει.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Ναι. Κυκλοφορώ με μικροποσότητα εισιτήριων.
0: Κατάλληλο παραστατικό δηλωμένο στο εισόδημα εφαρμογή ΑΔΕ, ταλαιπωρία είναι και ανάλογη φορολόγηση.
1: Είναι εισόδημα.
0: Βαρέθηκα να το διαβάσω.
1: Μα είναι εισόδημα να το πουλήσει κάποιοι 2.000 ευρώ. Λες και πουλάς παπάκι. Πρέπει να το δηλώσει. Πες μεταβίβαση. Α, δε.
4: Πάμε όλοι.
3: σε μια παραλία στη θάλασσα.
4: Εσύ.
5: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες κάνετε κάθε χρόνο στο Λευθέριος Βενιζόλης.
4: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
5: Στο Λευθέριος Βενιζόλης. Βενιζέλος.
6: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
7: Δεν έχω μπαταρία.
6: Και του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
8: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Χάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
9: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
4: Και αδικία.
9: Γκαράζ, στα παράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
10: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων, να το ψήσω με πατάτες.
11: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα. Ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πούμε.
12: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
13: Κάνω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Ζανό. Με τον βαρό.
14: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν. Μετά τις 11. Πω, καλά. Λοιπόν,
15: πάμε και κάτω για 2 ώρες στα μικρόφωνά σας. Στα ραδιοφωνά σας. Στα μικρόφωνά μας.
16: Γιατί δεν έφευγε κάποιος, μη χάσει την ουρά του, να πεταχθεί να πάει να πάρει, να χάσει τη σειρά του, ακού την ουρά του. Ωραίο.
4: Τη σειρά του. Θα το κρατήσω, Στέφανος.
16: Το έχει ήδη κρατηθεί, δες.
15: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προπονητή, τι γίνεται.
17: Όλες.
15: Γίτσες.
17: Όχι, δεν είμαι εγώ.
15: Γίτσες.
18: Πρώτο, δεύτερος καλή του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
15: Γίτσες.
19: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
4: Ναι.
19: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
4: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε τα μάτια μου, βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο. Βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
20: Θα πηγαίνουνε στο πόλε. Στο πόλο.
21: Πάμε όλοι.
20: Στο πόλε. Στο πόλο.
15: Γίτσες.
22: Yeah, that is good. The rhyme of the ancient mariner!

0: Όχι. Μην γκέτε τα γραφεία σας, παιδιά.
1: Παιδιά.
0: Μην γκέτε τα γραφεία σας.
1: Αύριο, Παρασκευή. Αύριο.
2: Αύριο δεν είμαι εδώ.
0: Αύριο, ούτε κι εγώ.
1: Ναι. Λείπεις αύριο.
0: Λείπω αύριο. Ωραία μου. Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή άμα θέλετε.
1: Θα βγάλω γραμμές για. Θα λέγεται ataman.gr.
0: Θα βγάλεις γραμμές.
1: Όχι.

0: Μην νομίζεις ότι θα το παίξουν, θα το παίξουν. Γι' αυτό πηγαίνουν σε αυτή τη συναυλία, να σου πω την αλήθεια.
1: Γι' αυτό,
0: για το κομμάτι το συγκεκριμένο. Έχει παίξει στη Φιλαδέλφεια, νομίζω. Στην πρώτη που κάναμε.
1: Α, στην πρώτη.
2: Καλημέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ο Παναθηναϊκός μας έχασε χτες, αν δεν πειράζει. Εγώ, ας πούμε, μετά το μάτς πήγα και έφαγα στο Μανώλη πατσά.
3: Τέλειο.
2: Ξέρεις τι ωραία πατσά έκανε ο Μανώλης. Άστο. Ευχαριστώ, Μανώλη. Πολύ ωραία αυτή η
3: πίτσα. Αυτά, αυτά μένουν στη ζωή.
1: Ανάμεικτο αυτά μόνο ψιλοκομμένο. Για σκορδόλαδο του θανάτου, να μην σε πλησιάζει ούτε η ΑΔΕ. Εντάξει.
2: Ορίστε, υπάρχει και αυτό το μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Πάνω.
1: Ναι.
2: Άμα μπορείς, βάλε και ένα καλό τραγουδάκι, ρεμπέτικο. Είμαι ροδαυγή άρτας και έχω σκάσει ένα. Ο Γιάννης ο έτσι.
1: Μπαλονί.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι λέτε. Τα δικά. Ούτε μπορώ να την καταλάβω.
1: Πάει σερία το βράδυ, ο έτσι.
2: Ο έτσι. Ο έτσι. Έσκασε ένα στη ροδαυγή. Τούμπανο. Μάλιστα. Μάλιστα. Μα ξέρει κι αν
3: να πούμε πολλά πολλά συγχαρητήρια στη Χριστίνα Γκεντζού, η οποία ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρατάικ Βοντό που διεξάγεται στο Μόναχο, back to back, έτσι. Αντιμετώπισε την ίδια αντίπαλο, ξανά χρυσή πρωταθλητρία, μπράβο στη Χριστίνα.
1: Μπράβο Χριστίνα.
3: Επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι είναι από τις κορυφές, κορυφές αθλήτριες στον κόσμο. Μπράβο.
1: Βέβαια, Γιάννη, και αυτό μπορείς να το πεις παραδοσιακό ρεμπέτικο της Αγγλίας.
3: Της Αγγλίας, σωστό.
1: Το... μπορείς να το δεις κάπως
2: άμα
1: έτσι.
2: Άμα το σκεφτείς έτσι, ναι.
3: Θα πας με την κόρη πάλι.
1: Όχι.
3: Α, είπα.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, ρωτάνε εδώ από Ιερά Πέτρα ποιον από τους δύο προπονητές του Παναθηναϊκού θα κρατούσες αν έπρεπε να φύγει ένας από τους δύο. Ποιο θα κρατούσες?
1: Τον Αταμά.
0: Τον Αταμά.
1: Τι, πολύ γρήγορα απαντάω. Αν έπρεπε έναν από τους δύο.
0: Ναι.
1: Αν έπρεπε
0: να σου λένε θα κρατήσει τον ένα, θα διώξει τον άλλο.
1: Θα πω με αυτόν που έχει πάρει το ευρωπαϊκό, έχει πάρει double, έχει πάρει με τον Μπενίτεθ να πάω τι, ότι κερδίσαμε τη Λιβαδιά.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Λοιπόν, πολλοί μας έχετε στείλει σχετικά με τα εισιτήρια στο επίσημο της EuroLeague, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο φέτος, λέει προς το παρόν. Το δίνει στην τιμή που το αγόρασε υποχρεωτικά.
1: Καλά.
2: Λογικό είναι.
1: Ποιος μπαίνει, μου θυμίζει, μπήκαμε στο κέντρο του στρατό. Φέρτε μου τα κινητά σας, όποιος έχει. Εμείς δεν τα δώσαμε. Πέντε άτομα που τα δώσανε δεν τα ξαναείδανε. Και μετά δεν μας ξαναείπαν ποτέ για τα κινητά. Αυτό μου θυμίζει. Εντάξει τώρα. Αν ήμουν οπαδός του Ολυμπιακού, θα χαιρόμουν που παίζω 6 ώρα το απόγευμα. Τον πρώτο ημιτελικό.
0: Ναι, ρε, εννοείται.
1: Θα είχα πολύ άγχος μέχρι το βράδυ.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αν παίξεις 6 ώρα, καθαρίσεις τη Φενέρ.
0: Ρε, 4 το μεσημέρι.
1: Την είδα χτες στη Φενέρ, είχε βάλει ένα πόντο 8 λεπτά. Ναι. Ό,τι ακριβώς είπα, ήταν 1-26 το σκορ.
2: Τι λες τώρα.
1: 1-26 ήταν το σκορ σε μια φάση. 1-24, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και αν ήμουν από εδώ στο Ολυμπιακού, να πάρεις το μάτς 6 ώρα, 7:30 να είσαι καβάλα στα άλογο και να δεις το ματσάκι το βράδυ, αέρας.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Μπυρίτσα, χαχαχά και χουχού.
0: Γιατί δεν έρχεται το βράδυ με τίποτα.
1: Εκείνη την μέρα δεν έρχεται. Δεν περνάει η ώρα. Κάτι θυμάμαι. Θα παίζα εγώ το βράδυ με τη Ρεάλ.
0: Μην κάνετε, δεν πειράζει. Ναι, δεν έχει και άγχος τώρα. Ενώ κατάλαβε, θα έχεις άγχος.
1: Βρήκες μένει, έχετε πάρει δύο παιχνίδια στη Βαλένθια. Πάρτε το τέταρτο παιχνίδι, το πας εκεί στον πόντο. Έσκασα από τότε. Γι' αυτό δεν είχα άγχος. Έχα σκάσει
0: το
1: τέταρτο μάτς. Κλώτσαγα τα χαρτόνια. Πρέπει να βάλουμε μια κάμερα για το πόσο άθλοι είμαστε όταν εκνευριζόμαστε με τα αθλητικά. Και να βλέπουμε μετά τον εαυτό μας.
0: Και χωρίς ήχο.
1: Πολύ χάλια. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
1: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ.
3: Του Σταμπάκη!
2: Σωτήρης Σταμπάκος.
1: Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος. Καλημέρα, δεν έχει πάρει ο Ταμάν Νταμπλ.
2: Για τον Τσόχο μην είσαι σίγουρος γιατί...
1: Ο Ταμάν δεν έχει πάρει Νταμπλ, μπορεί φέτος. Τι είπα.
0: Υπάρχει το κύπελο. Τι είπα, μωρέ.
1: Θες να έχεις όμως πλέον εκτήματα.
0: Θέλω.
1: Έχω ίντερνετ καταπληκτικό με οπτική ίνα που μπορεί να μην έχει περάσει από την περιοχή σου, αλλά την φέρνω εγώ με Cosmote 5G Wi-Fi. Εύκολα και γρήγορα. Με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητού της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr, Μαρία. Οι δηλώσεις Μπενίτεθ, λέει κάποιος Μαρία, μου θύμισαν τι έλεγα στους γονείς μου μετά τη δεύτερη αποτυχία στις Πανελλήνες. Του χρόνου ξέρω πώς να προετοιμαστώ. Πήρα 5 φέτος στη φυσική, του χρόνου θα πάρω 19.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και παίζει στην BWIN. Με μια μοναδική ευκαιρία για να ζεις από μέσα το Final Four της EuroLeague, διεκδικώντας 2 διπλά εισιτήρια. Ακόμα και το παιχνίδι σου ξεκινάει με 1.355 δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό δεν είναι αυτή για σου. Χόρτε, καλό Σαββατοκύριακο. Καλά να περάσετε. Υγεία πάνω απ' όλα.
1: Δεν υπάρχει καλό Σαββατοκύριακο. Αύριο εδώ, Big Wins Sport FM 94,6. Έχει παράσταση Μαρία στην Τρίπολη. Πρέπει να φύγει.
2: Εγώ το βράδυ Χαλκίδα. Γαλατικό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Νέαρχος Κρυαζόπουλος θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου έξω από εδώ, Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες στην Βαλένθια. Έχασε και μάλιστα με...
1: Ήταν και κακός.
0: Με εύκολο τρόπο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο 1-0 και κρατάει τις ελπίδες του και μπορεί και να τα καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση για να πάει στα προκριματικά του Champions League. Η ΑΕΚ, παρόλη τη φημολογία και τα λόγια και τα διάφορα από εδώ και από εκεί, το έπαιξε το μάτς στην Τούμπα, αδικείται και από το αποτελέσμα, ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, 1-1 αυτό. Όλα θα κριθούν την Κυριακή λοιπόν, που η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός στην κλειστή μέχρι στιγμής λεωφόρο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου. Άκουσα το Λουτσέσκου που είπε μετά το μάτσο ότι τόσο μπορούσαμε, τόσο παίξαμε. Τα δώσαμε όλα, λέει, στο μάτσο με τον Ολυμπιακό.
1: Και μα φαίνεται
0: υπάρχει έλλειμμα δυνάμεων.
1: Ματσάρα στη Λιβαδιά νωρίτερα. Εσείς στο μπάσκετ που φαίνεται το είδες, από 0-2-3-2 Λιβαδιακό στον Όφι. Και το Βόλος Άρης μια χαρά ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Γιώργος από Κορυδαλό, μπασκετικός. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω ένα-δύο πραγματάκια πιο πολύ, γιατί εδώ και τόσο καιρό, ρε παιδιά, παρακολουθούμε σαν ακροατές εκπομπής. Βιώνουμε μια τάση θυμιατίσματος και λιβανίσματος από κάποια άτομα τα οποία πρόσκυνται στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Δουλεύουν στο σταθμό, είναι ο κύριος Πετρίδης, ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Κοτζιάς. Νομίζω ότι σε μια ενημερωτική εκπομπή, πέρα από τις οπαδικές μας συνήθειες, συνθήκες κτλ., πρέπει να λέμε και κάποια πράγματα τα οποία προκύπτουν και είναι αντικειμενικά.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι έχω λιβανίσει κάποιον, αλλά πείτε μας.
2: Ναι, εντάξει. Όταν ο κύριος Ευτύχης Μπλέτσας, Παύλα Χέις Ντέβιτς, φεύγει κάθε μέρα, ταξιδεύει 18 ώρες και γυρίζει πίσω, ναι. Αυτό αποσιωπάται.
1: Αν αποσιωπάται, εσείς πώς το μαθαίνετε?
2: Από τα μέσα.
1: Μπράβο, άρα
0: πώς αποσιωπάται?
2: Αποσιωπάται πλήρως από την ενημέρωση, εννοώ για το σταθμό και τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εγώ είμαι ακροατής του σταθμού πάρα πολλά.
0: Εγώ έχω δει μέχρι και φωτογραφίες.
1: Φυσικά, που ανεβάζουμε.
0: Που ανεβάζουμε από αυτά που λέτε.
2: Ναι, σας λέω τι λένε ήδη.
1: Τι λένε ήδη.
2: Ενώ όταν ήρθε ο Χέις Ντέβιτς,
0: σας λέω, 8-9 σας
2: φορές
0: ότι πράττει, σας λέω ότι πράττει το μέσο. Τώρα το τι λέει κάποιος
2: συγκεκριμένος. Εγώ λέω για τους συγκεκριμένους.
1: Ωραία. Εσείς θα είστε ρεπόρτερ λοιπόν μιας ομάδας. Κάτσε για να καταλάβω τι θέλει να πει. Δυσκολιάζεται. Όπως ο κύριος Κοτζιάς, όπως είπατε.
2: Ακριβώς.
1: Αφήστε με λίγο.
2: Ναι.
1: Και εσείς δηλαδή να πες, να πείτε ότι δεν προπονήθηκε ο Χριστόγλου, είναι καλά ο Χονδροθύμιος, στο ρεπόρ του Ταμπάκος ήταν στην Αράχοβα.
2: Ναι.
1: Αυτό το ρεπορτάζ θέλετε?
2: Ναι, αυτό το ρεπορτάζ θέλω βασικά. Αλλά
1: επίσης, και πέρα αυτό, αναλώνεται
2: σε δύο
1: αν αναφέρεται ή όχι.
2: Και μετά και πίστη για τον 7ο.
1: Αυτό αν αναφέρεται ή όχι. Αφήστε
2: για το 12ο.
1: Δεν είναι λιβάνισμα. Προφανώς
2: δεν είναι λιβάνισμα.
1: Το αν πούμε ότι ο Χέις Ντέβις είναι ή δεν είναι στη Σαντορίνη, είναι λιβάνισμα.
2: Κοιτάξτε, αποσιωπώνται γεγονότα όταν τους είπε ο Γιαννακόπουλος, θυμάστε τι τους είπε και τα λοιπά, και ορθώς ο Μπάμπης και εσείς είπατε ότι αυτά τα λες στα αποδυτήρια και δεν τους στέλνεις έξω, τους είπε πουλημένους και ξεφθυλισμένους. Αυτά παραγράφονται, ας το πούμε, και δημιουργούνται και προάγονται.
1: Μα ακόμα και εμείς και εσείς από τους αδέρφους μας τα μάθαμε αυτά, δεν ήμασταν μέσα. Άρα πώς παραλείπονται, τέλος πάντων.
0: Οκ.
2: Εντάξει, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο νέαρχος και επιστρέφω.
0: Άρχισε ακόμα, δεν μπήκες μέσα.
1: Ο νέαρχος, ρε φίλε, γιατί δεν θα
0: είναι νέαρχος, ρε.
1: Εδώ κάνει νοήματα σαν νέος coach.
0: Μπορεί να σου κάνει νόημα ότι έχεις
1: γραμμή. Να πάρει τα time out. Γραμμή είναι άλλο νόημα.
0: Πάμε.

0: Δεν κινδυνεύεις, Κωνσταντοφύμιο.
1: Δεν
0: κινδυνεύεις. Γιατί σε βλέπω αυτό και τα λοιπά. Αχίρε, αχίρε. Το σουρού και το μου, το μουσουρού, το ρουσού.
1: Μουσουράκης, όχι μουσουρού. Λοιπόν, έχουμε σήμερα ατζέντα.
0: Τι ατζέντα, ρε.
1: Μικρή μεν.
0: Έλα ρε, τελειώσαμε τώρα. Τι ατζέντα. Μια Κυριακή έχει μείνει τώρα και το πάει ένα κόρτο.
1: Θα σέβεσαι.
0: Δεν σέβομαι τίποτα, δεν σέβομαι.
1: Τη δουλειά των συναδέλφων, πόσο μάλλον το πόνημα του Σωτήρη Ταμπάκου. Και τίποτα να μην έχει ο Σωτήρης Ταμπάκος και να γράψει Ρέκιαβικ με, δεν ξέρω και εγώ με ποια εκεί. Με Κιλμάρνο. Εντάξει, μία είναι στη Σκλαβία, η άλλη Σκωτία, δεν πειράζει, θα το πούμε εμείς.
0: Έτσι το είχα διαβάσει, ρε φίλε. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε πάρα πολύ το μάτς. Η ΑΕΚ πάει εκεί μεθυσμένη από το πρωτάθλημα κτλ. Και είναι αδιάφορη βαθμολογικά. Δεν υπάρχει.
1: Κατά σου θες, αδερφέ, γιατί κάναμε την κουβέντα χθες. Και λέγαμε ότι ακριβώς επειδή δεν έχει την πίεση που τις τελευταίες δύο αγώνες, τρεις αγώνες ένιωσε λίγο μαγκωμένη, μπορεί απελευθερωμένη να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Σωστά.
1: Το λέγαμε και αυτό, και ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ξεσουμισμένος, αλλά έχει το κίνητρο.
0: Ναι, αλλά μιλώντας αμέσως μετά ο Λουτσέσκου, όταν λέει ότι παιδιά δεν μπορούσαμε, δείχνει και το τι ήταν τελικά το θέμα στην Τούμπα.
1: Λοιπόν, 4 η ώρα θέλω την προσοχή σας. Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Πανθρακικός play-off ανόδου Τρίτης Εθνικής. Στις 7 ΑΕΚ Άρης play-off σε πρεμιτελική φάση για την στοίχημα GBL και φυσικά έχουμε La Liga στις 8 Βαλένθια Ράγιο, στις 9 Τζιρόνα στο Σεβδά και στις 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο. Τάπα και ξελάφρωσα. Πάμε 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ.
0: Χαίρετε. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια σου, γεια Γιώργος, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Και Αγγλία, στο παγκόσμιο.
1: Ωραία. Έτσι, γιατί πρέπει να παίρνουμε και σε αριθμούς παγκοσμίου.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ρε φίλε, πρέπει να πάρουμε κι εμείς κάποια στιγμή, αλλά δεν γίνεται.
0: Τι να πάρουμε.
1: Εμείς η Αγγλία, δεν προσέχεις.
2: Εμείς η Αγγλία. Η Αγγλία, ρε παντή.
0: Χεστήκαμε για την Αγγλία, ρε.
1: Τρίτο φαβόρι, τρίτο φαβόρι.
0: Μας κάνεις τώρα να πούμε.
2: Δεν ξέρω τι έκανες, εγώ την
0: πλήρω. Η καταστροφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου είναι η Αγγλία.
1: Διαφωνώ, διαφωνώ.
2: Όχι, ρε φίλε.
1: Σύμφωνα με τους Μπουκ, πρώτο φαβόρι η Ισπανία, δεύτερο η Γαλλία, τρίτο η Αγγλία.
0: Ορίστε, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Ισπανία. Πάμε.
1: Να κάτσει να δει ο Βιέδο και τάφε πες του.
2: Λοιπόν. Ισπανία, εγώ λέω Αγγλία.
0: Όχι, δεν μιλάω για τα πρωταθλήματα.
1: Ξέρω, εντάξει, εσύ.
0: Όντως
1: είναι καλή. Έχει κοιτάξει εσύ, όντως.
0: Μου έχει δώσει χαρές, όχι σαν.
1: Σαν θέαμα.
0: Εγώ
1: βλέπω σε όλα πράγμα.
2: Θα σε έβαλα τώρα στην κόντρα. Λοιπόν.
1: Έλα, μα κουβέντα καλά.
2: Λίγο στον προηγούμενο.
0: Δεν θα φάμε το μεσημέρι.
1: Μόνο για τα πολιτικά μάλλον εμείς.
2: Όχι, για τα πολιτικά.
1: Ποιος είναι περισσότερο αντικυβερνητικός από τον άλλο.
2: Πάμε στον προηγούμενο. Εγώ αυτό που ρώτησε ο φίλος πριν για το αν πήγε Σαντορίνη, το παλιά νομίζω και εσύ Μπάμπη και αν πήγε, για μου το έλεγε Κουτσομπολιό.
1: Παιδί μου, okay. Καλό είναι. Το πρώτα απ' όλα όχι να βάζει φωτογραφίες, δεν είναι τίποτα κρυφτό.
2: Θέλω να καταλήξω ότι ένας ραδιοφωνικός σταθμός δεν μπορεί να κάνει Κουτσομπολιό, ρε παιδιά. Δηλαδή. Δεν είστε και δηλαδή για να πείτε αν ο Ναν πήγε διακοπές στη Σαντορίνη και έπαγε κοτόπουλο
0: σε
2: με.
0: Γενικές γραμμές, λοιπόν. Σε γενικές γραμμές δεν το επιλέγουμε.
2: Έτσι, δεν είναι.
1: Εγώ ρωτώ εκεί. Γιατί για αυτό είναι λιβάρισμα ή όχι.
2: Λοιπόν, το θεωρώ δηλαδή εντάξει, τώρα ότι ο φίλος ήθελε να μαθαίνει, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, εντάξει, δικαίωμά του. Αλλά όχι, εγώ θέλω να μάθω δηλαδή να, πώς ερώτησα τώρα, πώς είπα τώρα, θέλω με την 20 κατεβαίνει η Αγγλία στον παγκόσμιο. Την έχουμε?
0: Όχι, όχι ακόμα.
2: Όχι.
1: Όχι εμείς, γενικά δεν
0: την έχουμε.
2: Γενικά, ναι, δεν υπάρχει, δεν την έχει, δεν έχει
1: κατεβαίνει. Περιμένουν όλα να τελειώσουν τα πρωταθλήματα και μπράβο και μετά θα είναι προεπιλογή ουσιαστικά και σιγά σιγά θα κόβουν. Συνήθως δηλαδή έτσι γίνεται.
2: Πάντως τώρα χωρίς πλάκα, εγώ την βλέπω τελικό.
1: Είναι και αγρός και σταυρός, είναι καλή φουρνιά και έχει παίχτες πλέον που έχουν πετάξει από πάνω τους τη λουζεριά που είχαν πάντα οι Άγγλοι.
2: Όντως είναι καλή φουρνιά αυτό που είπες και τη βλέπω δηλαδή.
1: Βέβαια είναι πολύ καλή φουρνιά και αυτή της Ισπανίας και αυτή της Γαλλίας.
2: Ναι και η Ισπανία έχει, αλλά από εδώ οπότε για πες μου δηλαδή από Βραζιλία, Αργεντινή δεν βλέπω τίποτα έτσι.
0: Βραζιλία κάτω. Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει.
1: Θα σας το πω τώρα με πόνο καρδιάς. Τα τελευταία χρόνια ο βασικός αδερφός της Εθνικής Βραζιλίας, μιλάμε για σέντερ φορ Βραζιλιάνθρωπο, είναι ο Ριτσάρλσον της
0: Τεθνικής.
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν εκεί προσωπικότητες και δεν είχε πει πριν παλιά. Όχι ότι είναι κακοί παίχτες, υπάρχουν και άλλοι παίχτες. Εντάξει, υπάρχουν και παιχταράδες στη Βραζιλία.
2: Και άλλη μια ερωτησούλα και κλείνω. Γαλλία, πού τη βλέπουμε?
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Δεύτερη
0: ομάδα. Καλή ομάδα.
2: Παιδιά, καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Πεντακάθαρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Τα είπαμε αυτά. Σας ακούμε.
3: Ο Αντώνης είναι από τον δρόμο, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Αντώνη. Ποιο δρόμο?
3: Φραντζή, στην Οκόσμο αυτή.
1: Α, δείχνει η γειτονιά μου. Τσουλάει το πράγμα.
0: Ωραία. Όχι, λοιπόν, δεν τσουλάει, για να παίρνει τηλέφωνο.
3: Ο Παναθηναϊκός πάντως χθες δυστυχώς σας το έχισε.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν μπορεί από τη μία στιγμή να είναι ήρωας ο Ντέιβις αυτός ο παίκτης και την άλλη να είναι καταστροφικός. Λοιπόν, λυπάμαι, κάτι άλλο με συμβαίνει εκεί μέσα. Η Παναθηναϊκή πάντως για μένα είναι πολύ πληγωμένη από την ήττα. Αυτό. Ωραία. Τίποτα άλλο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Παρακάτω, χαίρετε.
4: Ναι, γεια σας.
0: Γεια χαρά.
4: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Παναγιώτης, λέγω Παναγιώτης από Βενίδη.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Πρώτον για τον κύριο που είπε...
1: Ο φίλος του Λίνου είσαι εσύ.
4: Ναι, ναι, ο φίλος.
1: Ναι, τα λέμε για αυτά, ναι.
4: Κουβαλάω σταυρό ακόμα.
1: Άφησε το και
4: εσύ. Ο άνθρωπος.
1: Απόθεσε. Ναι. Απόθεσε το σταυρό.
0: Πέστα, πέστα, ρίχτα.
4: Δεν γίνεται. Χωρίς το Λίνο δεν γίνεται. Μεγάλη φίρμα Λίνος, να ξέρεις.
1: Θα θέλει σαν οργανισμός σου να μην πω τίποτα άλλο.
4: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος πριν με το Χέις Ντέβις που έλεγε που είναι θρύλος και μπασκετικός, εννοούσε ότι ο Χέις Ντέβις έχει κακή ζωή και οι δημοσιογράφοι δεν το λένε. Αυτό ήθελε να πει. Ο άνθρωπος το κλείνω αυτό.
0: Δεν έχει
4: κακός. Όχι, αυτό εννοούσε ότι.
0: Το ότι πηγαίνει,
4: 18 ώρες ταξίδι.
0: Το ότι πηγαίνει σε κάποια ταξίδια γιατί έτσι θεωρεί.
1: Το ρεπό του.
0: Το ρεπό του και να το κάνει ό,τι θέλει. Είναι δικαίωμα του κάθε ένα το ρεπό του να το κάνει ό,τι θέλει.
1: Είναι τόσο τεμπέλης που σε κάθε αγώνα πηγαίνει 2-3 ώρες πίσω στο γήπεδο. Ναι. Για να προετοιμαστεί και να κάνει ισουτάκια και.
0: Οκ, πάμε παρακάτω.
4: Επειδή έχουμε κοντή μνήμη όλοι οι Έλληνες και με νοιάζει περισσότερο η Παθναϊκή, το πρωί άκουσα, ας πούμε, στο Βαγγέλη, ο Αταμάν δεν είναι, τα έχει καλά με τους παίχτες, δεν είναι ανοιχτός όπως ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς τους έβγαζε από το κολονάκι το διαμαντίδι και τους σπανούλι και βγαίνανε από το παράθυρο. Από τα κλαμπ βγαίνανε από τα παράθυρα της τουαλέτας. Και τους κυνήγαγε ο Μπράντοβιτς που δεν τα έχει καλά με τους παίχτες. Απλά είναι η κακή χρονιά, πολύ κακή χρονιά του Αταμάν, κακή χρονιά κάποιων παιχτών που είναι βαριά χαρτιά στον Παναθηναϊκό, γιατί
0: έχει,
4: αν ήταν ο Γιώργος και ο Ρογκαβόπουλος...
0: Έχει κάνει κεφάλαιο ο Αταμάν και...
4: Ναι, ναι, προς Θεού, δεν το συζητάω.
0: Όταν κρεμάει παίχτες συνέχεια στα μανταλάκια,
4: δεν το συζητάω.
0: Πρόβλημα αυτό τώρα, όπως και να το κάνουμε δηλαδή.
4: Δεν το συζητάω. Τον Αταμάν τώρα όμως δεν τον κρίνω εγώ, γιατί 12 χρόνια εγώ ήμουν παιδί της ΦΑΠΑΣ στο μπάσκετ.
1: Παιδί μου, όχι, να τον κρίνεις και εσύ και οποιοςδήποτε.
4: Και να πάρω Euroliga. Άρα πρέπει να τον σεβαστώ.
1: Είναι άλλο, να υπάρχει σεβασμός ή δεν υπάρχει και άλλο, δεν μπορώ να κρίνω. Μπορούμε να κρίνουμε
4: όχι,
1: όλοι.
4: Όχι, να τον κρίνω. Μπράβο. Απλά μέχρι σε ένα σημείο.
1: Άλλο κρίνω, άλλο ανάθεμα.
4: Τέλος χρονιάς
1: σε όλους.
4: Θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά.
4: Είμαστε στο Final Four, είμαστε με τους τρεις και όχι με τον έναν. Εγώ που δηλώνω οπαδός και δηλώνω οπαδός και ανοιχτά. Δεν είμαι σήμερα το παίζω φίλος του Μπάμπη και είμαι φίλαθλος του Παθναίκου. Είμαι οπαδός και δηλώνω ανοιχτά ότι είμαι με τους τρεις στο Final Four και όχι με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτά. Okay. Θα πεις τώρα αυτό γιατί το λέω. Γιατί σε όλα τα social βλέπω
0: μάλλον έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους
4: όχι, όχι, Μπάμπη, κάτσε Μπάμπη τώρα. Εφτάστερο είμαι. Δεν έχω πονάει κανένα.
0: Ο καθένας έχει να λέει. Εσύ να λες, εγώ να μιλάω δηλαδή.
4: Όχι, να λες, να λες.
0: Γι' αυτό
4: εγώ δεν κατηγόρησα το θρύλο όμως.
0: Όχι, ούτε εγώ κατηγορώ. Ούτε εγώ. Ούτε έχεις πονέσει λίγο παραπάνω από τους άλλους.
4: Όχι, δεν με πονάει κανένα σε μένα. Εγώ είμαι Παθηναϊκός. Δεν με πονέσει. Απλά εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ. Το ΑΚΑ είναι ανοιχτό για να έρθει όμορφα. Και ωραία, σαν κύριοι να φύγετε να κάνετε θέλετε. Απλά να ξέρετε, εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
0: Καλά, δεν εξαρτάται από σένα.
4: Το λέω με... ναι. Καλά, για τον κόσμο του Παναθηναϊκού μιλάω εγώ. Ναι. Δεν είμαστε ΑΕΚ. Θα φύγετε όμορφα εκεί, κύριοι, για να φύγετε, κύριοι. Για τελευταία φορά που ήρθατε.
0: Και θα έρθουμε. Και θα έρθουμε και θα περάσουμε καλά και θα φύγουμε κιόλας.
4: Το περιμένουμε, Μπάμπη, με ανοιχτές αγκάλες σας περιμένουμε, να ξέρετε.
0: Σιγά, σιγά.
1: Πάμε, πάμε.
0: Σιγά από τα αίματα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Γεια χαρά. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Μπάμπη, Γιάννης Πειραιά, ο παδός της ΑΕΚ. Σταύρο, μιλάγαμε πριν φύγω εκδρομές στο εξωτερικό και ήσουν το γούρι μου, αν θυμάσαι.
0: Όχι ρε φίλε,
1: θυμάμαι.
0: Τώρα, ρε, όχι, φίλε.
1: Θυμάμαι.
0: Κάτσε ρε, με μένα παίζετε τώρα, δεν παίζετε με αυτόν.
1: Περίμενε. Θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ μάλλον ξεχνάς.
0: Ξέχασε και δεν πήρε το.
1: Μία, δύο, τι όλο και καλά.
0: Δεν πήρε το τελικό, ρε.
5: Περίμενε.
1: Όχι, δεν ανταπέδωσε.
5: Κάνετε λάθος, είχε πει ο Μπάμπης ότι θα λείπει μεγάλη εβδομάδα και πήρα πριν φύγω για Μαδρίτη και φάγαμε τρία. Και σκίστηκε όλο το σύστημα.
1: Μάλιστα.
5: Όλο το σύστημα. Τέλος πάντων,
1: εσύ δεν ήθελες τον Μπάμπη τότε από ό,τι θυμάμαι.
5: Ορίστε.
1: Εσύ δεν τον ήθελες τότε τον Μπάμπη από ό,τι θυμάμαι.
5: Ήθελε να πάρει ρεπό, ήθελε να πάρει άδεια. Του πλήρωνα τα ακτοπλοϊκά, είχαμε κάνει τέτοια κουβέντα.
0: Ωραία.
6: Τέλος πάντων, εγώ πήρα να διασκεδάσω λίγο την κουβέντα, αλλά με αφορμή αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος, ότι εμείς δεν είμαστε ΑΕΚ.
1: Πάμε παρακάτω, μπορεί, μην ασχολείσαι.
6: Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα.
1: Okay, να του όπως θες.
6: 10 δευτερόλεπτα, μιας και αυτό δεν είναι ΑΕΚ, να του υπενθυμίσω ότι μετά από 2-3 μήνες εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στη Λεωφόρο και αυτή δεν θα είναι εκεί. Μιας και δεν είναι ΑΕΚ, είναι Παναθηναϊκή.
0: Ρε σταματήστε ρε, τώρα.
1: Γεια σου, να σε καλά. Πάμε τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 4,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, Σωτήρης Ταμπάκος στην παραγωγή της εκπομπής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Αλλά θέλω κι άλλα.
0: Έχουμε τίποτα σήμερα, έχει παίζει τίποτα σημαντικό σήμερα, όχι έτσι?
2: Τα είπα, δεν με προσέχεις.
0: Δεν σε πρόσεχα, ναι, δεν είχα το νου αλλού.
2: Σούπα, έχουμε ένα ΑΕΚ στοίχημα GBL, 7 ναι. Ώρα, έχουμε Ισπανίες.
0: Αυτό μπάσκετ, έτσι.
2: Ναι. Ισπανίες έχουμε, Βαλένθια, Ράγιο, Χιρόνα, Τσιρόνα, Σεδάρ και Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης, όχι καμία, με την Οβιέδο. 8, 9 και 10 και μισή.
0: Ναι.
2: Για να ρωτήσεις αυτές, 7 η ώρα το ΑΕΚ Άρης και στις 4 εθνικός νέο κεραμιδίου Παθρακικός play-offs ανόδου. Τα πάμε.
0: Ωραία.
2: Στην εθνική.
0: Πάμε στις γράμμες, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Και τένις, αλλά δεν συμμετέχουν οι δικοί μας. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω, ε.
0: Βεβαίως.
3: Αρέσεις.
2: Έχει και Bradford Bolton play-off, ναι.
0: Mm-hmm.
3: Θέλω μια βοήθεια, ρε παιδιά. Ηλία, θα το μενίδι εγώ.
0: Καλώς τον Ηλία.
3: Ψάχνω εισιτήριο για τον τελικό, ρε φιλέ. Μήπως από τα παιδιά που δεν θα πάνε, τα χαρίζουν, τα πουλάνε.
0: Κάτσε να πας τελικό πρώτα.
3: Εγώ θα πάω, φιλέ. Εγώ θα πάω. Και αν δεν πάω, θα είμαι μέσα εκεί. Εγώ.
0: Ναι.
3: Και εγώ δεν είμαι πονεμένος. Γιατί 4 χρόνια μπορεί να πηγαίνω και να μην το σηκώνω να πηγαίνω.
0: Ναι.
3: Και ψάχνω να βρω ένα εισιτήριο. Μήπως κάποιος, λέω, από αυτούς που ακούνε, δεν το χρειάζεται, γιατί κάποιοι έχουν αγοράσει και δεν το θέλουν. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αγοράσει εισιτήρια. Και λέω, παιδί μου.
0: Μα ήδη υπάρχουν διάφορες.
2: Και τι θες τώρα να κάνουμε τα λαβέρι, δηλαδή?
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τα λαβέρι.
3: Προσθεθεί και πήρε, παιδιά, ναι, εγώ το έχω και το δίνω τόσο για το παλικάρι να πάει. Γιατί να σου πω κάτι, δεν θέλω να πάω. Θέλω να στείλω τη γυναίκα μου. Πηγαίνει
2: στα παιδιά. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει έτσι τώρα.
3: Το καταλαβαίνω.
0: Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Πάμε λίγο σύντομα γιατί είναι πολλές οι γραμμές. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Μάριος είμαι από τον δρόμο. Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Σταύρο.
0: Καλώς γεια σου ρε Μάριε.
2: Όταν παίρνετε από τον δρόμο θα μας λέτε ποιον δρόμο και τι γίνεται εκεί γύρω.
4: Αυτή τη στιγμή είμαι στη Φρατζή.
2: Και
4: είναι οκ okay τα πράγματα.
0: Τι γίνεται εκεί, okay όλοι στη Φρατζή.
2: Και είναι και οκ, okay. Πώς γίνεται να είναι όλοι εκεί και να είναι και οκ. Okay.
4: τι να σου πω, οι άλλοι σας λένε ψέματα. Εγώ σίγουρα στη Φρατζή.
2: Όχι, δεν λέω, όχι, σας λέω αλήθεια. Αμέσως να κατηγορήσει ο άλλος. Οι άλλοι λένε ψέματα.
0: Μας είπε ότι είναι στη Φρατζή και ότι είναι όλα καλά, ρε φίλε.
2: Ναι, παιδί μου, άλλο λέω. Δεν λέω εγώ, παιδιά, είμαι ειλικρινής. Θα ρίχνω στους άλλους με τη μία. Για πες.
4: Λοιπόν, εγώ είμαι από τους πονεμένους σήμερα. Mm. Αλλά θεωρώ ότι είμαι περισσότερο πονεμένος από τους συνοπαδούς μου παρά πονεμένος από την εξέλιξη τη σεζόν για την ομάδα μου. Yeah. Γιατί θα συμφωνήσω με κάποιους που προείπαν από μένα ότι έχουμε 7 ευρωπαϊκά και ότι δεν στεναχωριόμαστε κλπ. Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί τους. Αλλά με πονάει πολύ περισσότερο το σκεπτικό και η οπτική γωνία των συνοπαδών μου με το πώς βλέπουν τα πράγματα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι μας έχει κάνει τόσο μεγάλο κακό αυτό που περνάμε 17 χρόνια πλέον στο ποδόσφαιρο, αλλά και τα 12 χρόνια που περάσαμε στο μπάσκετ.
2: 16, έχεις βάλει και ένα μπόνους.
0: Έχεις βάλει και μπόνους.
4: Τώρα εντάξει, εγώ έχω βάλει τον μπόνους στο επόμενο. Τα ίδια που ζήσαμε φέτος θα ζήσουμε και του χρόνου. Μέχρι να δούμε ήλιο, δεν ξέρουμε πότε θα βγει ο ήλιος για μας. Τέλος πάντων.
2: Εκεί στη Φρατζή δεν έχει γιακάδα, γιατί εδώ γιακάδα έχουμε.
4: Στη Φραντζή εδώ για μένα έχει ένα σύννεφο μαύρο από πάνω.
2: Άρα όχι στη Φραντζή, κυνηγάει εσένα το σύννεφο. Τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων, για να μην σας τρώω τον χρόνο, έχει μια σοφή κουβέντα ο λαός που λέει όποιος καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Αυτό λοιπόν, αυτό έχουμε πάθει και σε συνδυασμό με αυτό το υπέροχο δημοσιογραφικό πορτοκαλί μέσο που είναι το Sky του αθλητισμού και ο πορτοσάλτε της αθλητικογραφίας. Δεν χρειάζεται να πούμε σε
2: πάμε στο προκείμενο, προχώρα.
4: Ναι, πάμε στο προκείμενο. Μας έχουν κάνει να μην βλέπουμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Ψάχνουμε εχθρούς.
2: Άκουσε με
4: μιλάμε
2: άκουσε
4: όλη
2: με
4: τη
2: λίγο
4: χρονιά για βαλίτσες.
2: Ο καθένας,
4: δεν ξέρω εγώ τι.
2: Ο καθένας βλέπει με τα μάτια του και ακούει με τα αυτιά του. Και επιλέγει.
4: Αν βλέπει, πρόσεξε να δεις. Κάποια πράγματα, φίλε, έχουν οπτική γωνία, την αντικειμενική οπτική γωνία.
2: Δεν θα μου πει κανένας τι θα δω και τι θα πιστέψω.
4: Εσύ δηλαδή, με όποιο μάτι ας πούμε έβλεπες τα τελευταία τρία παιχνίδια του Παναθηναϊκού, δεν κάνουμε τώρα ανασκόπηση όλη τη σεζόν γιατί θα μας πάρει χρόνια. Έβλεπες δηλαδή ένα Παναθηναϊκό όπου να αδικείται ας πούμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι είχε κακή διαιτησία ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν ακόμα πιο κακός ο ίδιος.
4: Α, μπράβο. Κακή διαιτησία προφανώς και είχε. Αλλά όταν είσαι κάκιστος εσύ...
2: Δεν να λέω. Εάν εγώ λοιπόν σου... Περίμε τώρα, γιατί σου λέω, θέλουμε να τα ρίχνουμε όλα δεξιά και αριστερά. Εάν εγώ βγω εγώ σε αυτό το μικρόφωνο τώρα που μιλάμε και σου πω ότι ο Παναθηναϊκός είχε εξαιρετική διαιτησία. Τι θα πεις, μας λένε στο σπορφέ, μας λέει ο Σταύρος αυτό και έτσι είναι. Γι' αυτό σου λέω, ο καθένας έχει μάτια και βλέπει κρίση και κρίνει. Σε κάλυψα.
4: Τότε, ναι, με κάλυψες, με κάλυψες. Με κάλυψες γιατί εντάξει, τότε η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τότε πρόβλημα κρίσης στην κοινωνία μας. Μόνο αυτό δεν μπορώ να αποδώσω.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε. Πάμε παρακαλώ.
2: Καλά, αυτό είναι αποδεδειγμένο περίτρανα και έξω από τα αθλητικά.
0: Ναι, μα.
2: Τέλος πάντων.
0: Τα αθλητικά είναι για να περνάμε καλά. Τα υπόλοιπα είναι πάμε πολύ πιο βαριά και πολύ πιο αυτό, αλλά. Ναι,
2: πάμε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
5: Ωραία. Χάρηκα, υποθέτω ότι δεν είμαι σαν την πλειοψηφία των ακροατών σας. Δεν ακούω πολύ καιρό ραδιόφωνο, ακούω μόνο τον τελευταίο μήνα.
2: Τα καλύτερα χάσατε.
5: Είμαι πολύ σίγουρος από αυτά που ακούω τον τελευταίο μήνα.
2: Όχι, αστείο.
5: Εγώ θα σταθώ λίγο, δεν βλέπω Ευρωλίγκα. Χθες ήταν το πρώτο μου παιχνίδι με το Παναθηναϊκό Βαλένθια. Λέω ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν πολύ ασχολούμαι ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Ο λόγος που δεν πολύ ασχολούμαι είναι όλα αυτά τα οπαδικά, είτε προέρχονται από προέδρους, φροντιστές, οπαδούς. Σαν ανθρώπους που βγήκανε και πριν από λίγο με θα έρθουνε καλά, δεν θα έρθουνε καλά, να μείνουν ήσυχοι, εμείς δεν είμαστε τόνα. Οπότε απέχω από όλο αυτό. Θέλω να σταθώ λίγο στο παιχνίδι που είδα χθες, γιατί μέχρι χθες που δεν είχα οπτική άκουγα ότι η Ευρωλίγκα είναι ανταγωνιστική. Εγώ βλέπω κυρίως NBA. Βλέπω μπάσκετ και βλέπω NBA. Δεν έχω ακούσει το πρωί που άκουσα αλλά και σήμερα. Δεν έχω ακούσει κάποιον είτε του Παναθηναϊκού φίλο είτε γενικά κάποιον μπασκετόφίλο να σχολιάσει το 9% στα τρίποντα που είχε ο Παναθηναϊκός.
0: Σου προτείνω να μπεις στο site του Big Wins for FM και να διαβάσεις το Ρομπόλι.
2: Όχι, χθες το βράδυ τα συζητήσαμε στα σχόλια και σήμερα.
0: Νομίζω ότι είναι η πιο ever καλύτερη αρθρογραφία από όλους.
2: Με τη λογική, όχι άποψη, τι έγινε, τι δεν έγινε, να σου δώσω την εικόνα και την ανάλυση.
5: Ναι.
2: Ωραία.
5: Εγώ είδα χθες ένα παιχνίδι που στην πρώτη περίοδο είχε σκορ 14-10, το οποίο δεν ήταν λόγω των καλών αμυνών, έτσι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες.
0: Συγχώρεσαι.
2: Βάλε μια νοτελεία, μην κλείσεις.
0: Μην κλείσεις, πρέπει να πάμε στο Διονύση.
2: Έλα, Διονύση.
0: Έλα, Διονύση. Τον έχουμε το Διονύση.
2: Τον έχουμε το Διονύση.
0: Δύο. Πάμε. Διονύση.
6: Ακούτε.
0: Ναι, ναι.
6: Καλησπέρα. Να πω ότι οριστικά το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την Κυριακή και κλεισμένον.
0: Και κλεισμένον,
6: το αίτημα του Παναθηναϊκού για...
0: Δεν έγινε δεκτό, ναι.
6: Ναι, για αναστολή εφαρμογής της απόφασης ΔΕΑΒ απορρίφθηκε. Δεν έγινε δεκτό για να πάει του χρόνου δηλαδή στην πρεμιέρα για να είναι το τελευταίο επίσημο με κόσμο του Παναθηναϊκού. Οπότε την Κυριακή οριστικά Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένον το θερό.
2: Να είσαι καλά, Διονύση, ευχαριστούμε πολύ.
0: Επιστρέφουμε στον
2: συγγνώμη για τη διακοπή.
5: Όχι, κανένα θέμα. Λέω λοιπόν ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα πολύ κακό ημίχρονο και η πρώτη και η δεύτερη περίοδος και για τις δύο ομάδες. Για τα δικά μου μάτια...
0: Γενικώς αν καθίσει κάποιος και το δει το παιχνίδι, δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι. Όχι γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός, έτσι, ή γιατί αυτό ή το άλλο. Δεν ήταν ένα καλό παιχνίδι. Να μου πεις, κάτσε ρε φίλε, εδώ έπαιζε μια θέση στο Final Four. Τι θες να δεις εσύ τώρα αυτό.
2: Όχι,
0: γενικώς όμως είδαμε καλά παιχνίδια.
2: Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς ακόμα και με τους ίδιους αντίπαλους ήταν εξαιρετικό.
0: Είδαμε καλά παιχνίδια σε όλες τις σειρές. Εγώ δεν ξέρω καμία σειρά.
2: Ναι, παιδε, όλες, ακόμα και σε αυτό το ζευγάρι που χθες ήταν.
0: Κάποια
2: καλά
0: παιχνίδια ήταν καλά. Αυτό το χθεσινό δεν ήταν καλό παιχνίδι.
5: Ναι, εγώ σας λέω, είδα μόνο το χθεσινό. Δεν μπορώ να έχω άποψη για τα υπόλοιπα. Είδα τα σκόρ, είδα τις αναλύσεις, άκουσα στο ραδιόφωνο, αλλά δεν τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υποθέτω ότι αυτό το ρόλο έχει ο Σλούκας, ότι στον Παναθηναϊκό δεν είδα έναν άνθρωπο ψύχρεμο οργανωτή να κατεβάζει την μπάλα, να βλέπει γήπεδο, να μοιράζει παιχνίδι. Ο Ναν δεν φημίζεται γι' αυτό. Δηλαδή στο NBA ο Ναν σταμάτησε να παίζει ακριβώς γιατί πίστευε ότι είναι καλύτερος από αυτό που είναι. Και εγώ αυτό που είδα χθες, είδα έναν νάν όπως ήταν στο NBA, που υποθέτω ότι στον Παναθηναϊκό κάποιος τον εμπιστεύτηκε, του δώσε τα κλειδιά της ομάδας και του είπε ότι εσύ είσαι ο καλύτερος. Που ίσως και να είναι από το ρόστερ, δεν γνωρίζω, αλλά δεν, είναι, δεν έχει σίγουρα, δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα, δεν το κάνει.
0: Είναι μια προσέγγιση που ο καθένας μπορεί να τη δει διαφορετικά. Εγώ πάλι λέω ότι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού μπορεί όχι φέτος, γιατί φέτος δεν ήταν τόσο καλές, είναι ο Γκραντ.
2: Ο Γκραντ πέρσι και πρόπερσι ήταν
0: ο καθένας έχει κάποια στάνταρ και λέει, ξέρεις, για μένα είναι ο Ναν, για μένα είναι ο Λούκας. Βέβαια και από την άλλη μεριά, δεν μπορείς να κρίνεις τους παίκτες έτσι, γιατί άλλη θέση είναι του Ναν, άλλη θέση είναι του Λούκα, άλλη θέση είναι του Ντέιβις, άλλη θέση είναι του Χουάντσο. Δηλαδή, ναι, αλλά λέμε τώρα σε διάρκεια και σε ποιότητα και σε αυτά, ο Γκραντ έχει κάνει 2 χρόνια απίστευτα πράγματα.
5: Ναι, όχι, δεν λέω ξεκάθαρα ότι δεν ξέρω αν αυτή την αντίληψη είχαν στη διοίκηση η προπονητική ομάδα του Παναθηναϊκού. Προφανώς δεν λέω ότι οι άλλοι παίχτες δεν είναι καλοί.
2: Όχι, και απλά επειδή όπως λες δεν έχεις την παιχνίδια, δεν έχεις φερική εικόνα. Ο Ναν στα περισσότερα παιχνίδια της σεζόν ήταν πάρα πολύ καλός. Στη σειρά των αγώνων με τη Βαλένθια ήταν από τους ισχυρότερους Ναν που έχουμε δει εδώ και 2,5 χρόνια.
0: Δεν κάνει καλή χρονιά γενικότερα.
2: Ναι, πόσο μάλλον ήταν. Όντως σε αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι τις χειρότερες του εμφανίσεις. Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Να παίρνεις να τα λέμε. Πάμε.

0: Ένας φίλος μου γράφει. Προφανώς και δεν είναι η ανάλυση του κυρίου Ρομπόλη καλύτερη, διότι είναι τελείως υποκειμενική, επειδή είναι φίλος του Ολυμπιακού. Καλησπέρα σας. Αδελφέ μου, έχεις το χάρισμα, είναι τεράστιο το χάρισμα που έχεις, που βρήκες και την ομάδα του Ρομπόλη, πραγματικά να το αναπτύξεις.
1: Κύριε Σταύρο. Μπορείς παρακαλώ, αυτή η φάμπρικα που έχει ανοίξει εδώ και κανένα μήνα.
0: Κύριε Σταύρο.
1: Να ζητάνε δώρα και εξυπηρετήσει, δεν ξέρω πώς το έχουν.
0: Εσύ φταίς.
1: Πού έδινα δώρα.
0: Δίνει συνέχεια, δεν κάνει κανένα δουλειά. Από πίτσες και μαρκαδόρους μέχρι αυτοκίνητα. Πλάκα μας κάνει τώρα.
1: Ωραία, άκου τώρα, πήγαμε σε άλλο επίπεδο. Μπορείς παρακαλώ να με βάλεις τηλεοφόρο την Κυριακή, λες και είμαι πορτιέρη στο γήπεδο. Θα πεις ότι είμαι βοηθός σου και ότι δουλεύω στο Sport FM. Θα σου δώσω 200 ευρώ. Αφού δεν θα πάω, πώς θα σε βάλω μαζί μου ως βοηθό.
0: Κάτσε μισό λεπτό, ρε φίλε. Δεν θα πας εσύ γιατί το επιλέγεις να πας. Μπορείς να πάρεις διαπίστευση και να πας.
1: Εντάξει, υπάρχουν και τόσα παιδιά που είναι το ρεπορτέρ πραγματικού άτομα, όποιος θέλει πάει.
0: Εγώ που το επιλέγω να πάω, θα πάρω τα 200 ευρώ για να το ρεπάω.
1: 300, γιατί είναι και άλλη.
0: Ναι.
1: Άλλη φάστα να πας με τον Μπάμπη.
0: Πάμε.
1: Τι γίνεται. Χαίρετε. Καλησπέρα σας.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Αλέξανδρος από Κερατσίνη Κυκαρία.
0: Από Κερατσίνη.
2: Μένω Κερατσίνη, είμαι από Ικαρία.
0: Από Ικαρία, γιατί άκουσα πιτσαρία και λέω.
1: Όχι, εγώ το Ικαρία άκουσα, το Κερατσίνη δεν άκουσα και λέω.
0: Την Ικαρία δεν έπιασα. Το Κερατσίνη το έπιασα.
1: Οι δυο μας κάνουμε ένα. Εγώ έπιασα Ικαρία, άλλος Κερατσίνη ή έγινε δουλειά. Το όνομα δεν θυμόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Καλά, λέει.
0: Αλέξανδρος.
1: Ναι, Αλέξανδρος.
2: Είμαι οδηγός εδώ στην Αθήνα και είμαι και εγώ στη Φραντζή.
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Στη Φραντζή.
2: Όχι.
0: Παιδιά, όσοι είναι στη Φραντζή, να πάρουν τηλέφωνο.
1: Πήρανε.
0: Όχι, δεν είναι κι άλλοι.
1: Αφού δεν έχει κίνηση, λέει, αλλά τρεις-τέσσερις είναι.
2: Μου έδωσε έμπνευση ο φίλος από πριν, σας ακούω, κάνα εξάμηνο.
1: Συγγνώμη, παιδιά, τι κάνετε όλοι στη Φράτζη, του κάνεις πλάκα τώρα, είσαι στη Φράτζη, έτσι.
2: Εντάξει.
1: Μοιράζουν κάτι στη Φράτζη. Να περάσουν.
0: Από τους πιο κεντρικούς δρόμους Αθήνας.
1: Κοντά σε μένα, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω.
2: Στην άκρη όλοι και μιλάμε.
1: Θα βγει η δελτίο ειδήσεων. Μποτιλιάρμα στη Φράτζη που είναι προπαρκαρισμένο με αλάρμ. Όλοι μιλάνε στα τηλέφωνα. Τι γίνεται, όλοι στο Sport FM.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Λένε πάνω, για ρίξτε, Αλέξανδρε.
2: Τίποτα, έτσι πήρα να σου πω.
1: Για να πεις ότι είσαι στη Φραντζή, ωραία τύπος.
2: Επειδή είμαι στη Φραντζή, Ολυμπιακάρα, εύχομαι να το σηκώσουμε φέτος. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς στο Final Four.
1: Εντάξει, φαβόρι είναι νομίζω ο Ολυμπιακός.
2: Φαβόρι, για να δούμε. Αν περάσουμε το Σάρας, μετά ούτε Βαλένθια φοβάμαι, ούτε Ρεάλ. Αν και Ρεάλ με τη Βαλένθια, η Ρεάλ φέτος την έχει όπου την έχει βρει τη Βαλένθια, την έχει κερδίσει. Για να δούμε ποια θα περάσει.
1: Έχει, ζουμάκι.
0: Είναι σαν να παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Βαλένθια Ρεάλ.
1: Όχι,
0: ιστορικά.
1: Ναι, φίλος, ναι.
0: Επειδή είναι φίλος, ρε παιδί μου, και είναι δύο ομάδες που πάνε καλά φέτος, γενικώς.
2: Με όποια και αν παίξουμε, εντάξει, σίγουρα και ο παδός του Παναθηναϊκού θα έχουν με το μέρος τους, οπότε...
0: Έγινε, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, πάμε.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Για χαρά.
1: Δεν είναι από τη Φραντζή, κύριος.
0: Δεν είσαι Φραντζή εσύ, ε. Πώς.
1: Μην τον μπλοκάρεις τον άνθρωπο. Καλησπέρα, μαζί μιλάμε.
3: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι.
3: Έλα, καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε.
0: Κανονικά δεν πρέπει να σου μιλήσουμε γιατί δεν είσαι στη Φραντζή.
3: Δεν είμαι στη Φραντζή, είμαι στη Ρόδου Λίνδου εγώ.
0: Στη ποια είσαι.
3: Στη Ρόδου Λίνδου.
1: Ρόδου Λίνδου.
0: Στη Ρόδο, στο Λίνδου.
3: Από Ρόδο.
0: Από Ρόδο, ναι, ναι.
1: Είσαι Διαγόρας ή Ρόδος.
3: Είμαι Διαγόρας. Ναι. Τις μικρές ομάδες είναι Διαγόρας και ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ και ωραία. Διαγόρας.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, φίλε μου, πήρα να σου πω ότι χθες δηλαδή βλέπαμε τα παιχνίδια και η πρώτη φορά ήταν Ολυμπιακούς να πανηγυρίζουν τον κόλ της ΑΕΚ. Το χάρηκα, λέω μπράβο ρε παιδιά, ευχαριστώ.
1: Εντάξει, γίνεται αυτά ρε εσύ τώρα, ο καθένας ό,τι θέλει.
3: Μας αγαπάνε και Ολυμπιακοί βλέπω. Τώρα θέλω...
1: Γυρίζουν αυτά, γυρίζουν.
3: Το παιδί που ζήτησε κάτι προσκλήσεις, στο προηγούμενο τηλέφωνο, έχω για την ΑΕΚ στην Κυριακή κάτι προσκλήσεις, μοιράζω εγώ εδώ στη Ρόδο. Και ψάχνουμε άτομα για το Πασίγιο, αν θέλει κάτι...
1: Ναι, και Πασίγιο, στη Ρόδο. Θα πας να κάνεις Βασίλειο.
3: Για τον Νίκο Τσμπού, για τον Παπαρένα. Για τον Παπαρένα.
1: Για τον Παπαρένα. Τι γίνεται.
3: Για την Φιλαδέλφια, για την Κυριακή.
1: Ωραία, να τα δώσεις, να τα δώσεις. Φέρε, θα τα δώσουμε.
3: Έχουμε πέσει προσκλήσεις πολλές για την Κυριακή.
1: Ωραία.
3: Δεν βρίσκει. Για την Κυριακή έχουμε.
0: Έγινε, να σε καλά. Ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα.
1: Ο Νονός.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, παιδιά, δεν το πιστέψετε.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο. Δεν θα το πιστέψετε. Ναι. Πέρα από τη φραντζή θα πει. Ναι.
4: Από Συγκρού είμαι κολλημένος στην Καλλιρόη. Είμαι 30 μέτρα πριν τη φραντζή. Από βουλιά.
1: Πώς να μην είσαι φραγμένος. Όλη η φραντζή έχει κλείσει.
4: Από παραλιακή σας έχω καλέσει και ανέβηκα αυτή τη στιγμή με στην Καλλιρόη λίγο πριν στρίψω στη Φραντζή.
0: Πήγαινε στη Φραντζή και ξαναπάρε μας.
4: Λοιπόν, καλησπέρα, χάρηκα που είμαι στον αέρα και σας μιλάω. Παναθηναϊκός, Βασίλης. Θα πω 2-3 πραγματάκια, θέλω να μου τα σχολιάσετε αφού θα κλείσουμε κι εσείς. Mm-hmm. Είμαι τρομερά ενοχλημένος, στεναχωρεμένος κτλ. Κτλ. Έχουμε περάσει, με ακούτε έτσι?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Λοιπόν, έχουμε περάσει...
1: Κατ' εξαίρεση, διότι είσαι κοντά στη Φραντζή, αν είσαι στη Φραντζή δεν σε ακούγαμε σίγουρα. Τώρα,
4: λοιπόν,
1: είσαι στα σύνορα.
4: 13 ώρες από το ένα παιχνίδι και 14, 15, 16 από το άλλο, το χθεσινό. Και δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει μια συγγνώμη. Είτε από τον κύριο Μπενίτεθ, είτε από τον κύριο Γιανακόπουλο, είτε από τον κύριο Αταμάν. Μια συγγνώμη από τον κύριο Μπενίτεθ, γιατί συνεχίζει και επιμένει να βλέπει την ομάδα βελτιωμένη και σε αυτό το παιχνίδι από ό,τι δήλωσε.
1: Άρα πώς θες να σου ζητήσει συγγνώμη?
0: Συγγνώμη, ο Μπενίτεθ χθες για μια ακόμη φορά ήταν αλλού. Εγώ λέω το εξής. Εάν ο άνθρωπος θεωρεί πως τρέχει το project και βελτιώνεται, δεν μπορεί να πει θεωρώ ότι είμαστε βελτιωμένοι και ζητά συγγνώμη.
4: Βλέπει κανένας να βελτιώνεται το project, ας πούμε, με την
1: άκρη. Όχι, εγώ σου λέω τι είπε ο άνθρωπος, οπότε λογικό είναι να μην ζητήσει και συγγνώμη.
4: Βλέπει δηλαδή, μόνο αυτό θα βλέπει. Και πρέπει εγώ να συμφωνήσω. Δεν του λέει κάποιος ότι αυτό που λες είναι τρελό, είναι παράλογο. Δεν γίνεται να συμβαίνει. Ότι παίξαμε καλύτερη μπάλα με την ΑΕΚ, παίξαμε. Τα χάλια τα χθεσινά που δεν είχαμε βάλει στο ομολογικό άγχος, δεν είχαμε πίεση και ήμασταν απόλυτα χαλαροί. Δεν έπρεπε να παίξουμε λίγο καλύτερα ή σάξια τουλάχιστον, αν θέλετε, όπως παίξαμε με την ΑΕΚ.
1: Δεν διαφωνούμε καθόλου.
4: Για ποιες βελτιώσεις λοιπόν μας?
1: Εγώ σου εξηγώ γιατί δεν άκουσε συγγνώμη από τον Μπενίτεθ. Δεν
4: έχει και να μας πει τουλάχιστον, εντάξει, ρε παιδιά, ζω σε ένα κόσμο δικό μου. Αυτό που βλέπετε εσείς είναι τα μάτια τα δικά σας. Εγώ τα βλέπω αλλιώς. Και τον βλέπω βελτιωμένο.
1: Έτσι τα βλέπει αυτός.
4: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το κλείσουμε το κομμάτι αυτό.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
4: Ναι, ναι, συμφωνώ. 4,5 εκατομμύρια νομίζω.
1: Πέρι.
4: Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, από τον κύριο Γιανακόπουλο, μια συγγνώμη. Για την κίνηση που έκανε ο κύριος Αταμάν για τον Μπουκάλι, γιατί αν ήταν ο Μπαρτζόκας στη θέση του, τι θα είχε γίνει σήμερα, ξέρετε πολύ καλά. Και από τον κύριο Γιανακόπουλο θα είχε γίνει και από όλους εμάς. Και από τον κύριο Αταμάν να πει αντρικά, παντελονάτα, γιατί είναι βαρύρουχο το παντελόνι. Είμαι στη Φραντζή εντωμεταξύ, στη Γασταύρωση.
1: Μπήκε, εντάξει. Μπήκε Φραντζή. Θα ακούσουμε κατά νομολισμούς τώρα.
4: Να πει αντρικά, απέτυχα, έκανα λάθος, συγγνώμη. Ή ας πει μια συγγνώμη για αυτούς που ήταν ακούσει τους λαλάκες που ήταν χθες στη Βαλένθια που το πιστέψανε. Και πήγανε να δουν την τριφυλάρα μας.
1: Έδωσε συγχαρητήρια στη Βαλένθια.
4: Πού είναι αυτή η τριφυλάρα μας, παιδιά? Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Το Παναθηναϊκό τόσα χρόνια, το ποδοσφαιρικό τουλάχιστον και από εκεί που ξεκινήσαμε τα κακά, τον έχουμε καταστρέψει εμείς. Και γιατί τον καταστρέψαμε εμείς? Και σε αυτό θέλω να σταθείτε λίγο και αν θέλετε βέβαια να το σχολιάσετε. Ήμασταν στα Τάρταρα και πήραμε ένα πλάνο τριετίας επί Αλαφούζου, το οποίο απέτυχε. Και η τριετία πήρε παράδειγμα και έγινε πενταετία. Μέσα σε αυτή τη διετία αλλάξανε όλα και όλα αυτά που κολοϊδεύαμε εμείς στους Ολυμπιακούς τα κάναμε εμείς οι ίδιοι. Πήραμε λεφτά λοιπόν και καταστρέψαμε τον Παναθηναϊκό. Κάποτε είχαμε τη δύναμη και είχαμε 17 με 20 χιλιάδες στον δρόμο και διώξαμε ένα πρόεδρο. Τώρα θα μπορούσαμε να έχουμε και την ίδια δύναμη και να ξαναδιώξουμε και αυτόν τον πρόεδρο και οποιοδήποτε άλλον, αλλά δεν ξεσηκώνεται, δεν σηκώνεται κανένας. Ούτε να βγει να μιλήσει, ούτε να βγει στους δρόμους και να διώξουμε και να επιστρέψει και να βάλουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που το ανήκει. Και κάτι άλλο που το κρατάω μέσα μου καιρό, το λέω αλλά πολλοί δεν το ξέρουν, είναι λίγοι αυτοί που το διάβασαν. Να πω κάτι για το Sharp, τον Αταμάν. Κάποτε βγήκε και δήλωσε μετά από ένα αγώνα, νομίζω δικό μας στην Κρήτη, στο μπάσκετ, ομάδα λέει χωρίς ηγέτη και χωρίς λαό, πώς να προχωρήσει. Δεν έπεσε ο Λούκας νομίζω σε εκείνο το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Όχι, είναι αλήθεια.
4: Ναι. Mm-hmm. Χωρίς ηγέτη πότε ήταν ο Παναθηναϊκός, να αφήσω ένα μήνυμα και χωρίς λαό πότε ήταν.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σχολιάσω δηλώσεις του ΣΑΡ.
4: Ναι.
1: Δηλαδή, οκ. Okay.
4: Ναι. Κάτι τελευταίο από ένα Παναθηναϊκό.
1: Πες το και να κλείσουμε, ναι.
4: Ναι, συγγνώμη.
1: Γιατί έχουμε ήδη ξεπεράσει.
4: Συγγνώμη. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει. Σας το λέω εγώ, είμαι από τα 13 μου οργανωμένος. Συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Μπαρτζόκα για την ομάδα που έχει φτιάξει και στους παίχτες που έχει βγάλει. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τον Ολυμπιακό με τη Βαλένθια να δούμε πολύ όμως ο μπάσκετ.
1: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, χαρά. Αν και έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα πριν πάμε στο δελτίο. Λοιπόν, λοιπόν, κάτσε να το βρω γιατί... λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Σταύρο, σου δίνω 400 ευρώ να πας μόνος σου και να του στείλεις σε 50 λεπτά φωτογραφίες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα το έντυπο λογαριασμό σου και ενεργοποίησε το Build και μπες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι σήμερα στις 23:59 το βράδυ. Και μπορούν να πάρουν μέρος οι οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill, αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και επιθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα επίσης μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδος. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα.

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους σας. Οπότε πάμε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Τι κάνετε, καλά?
2: Είμαστε καλά.
1: Ωραία. Και εγώ είμαι καλά.
0: Πάντα καλά.
1: Λοιπόν, δεν σας πήρα όταν ο Ολυμπιακός κέρδιζε στην Ευρωλίγκα το Παναθηναϊκό συνέχεια γιατί τα 11-0 δεν σας πήρα.
2: Ναι.
1: Γιατί μου λέγανε κάτι φίλοι μου Παναθηναϊκοί, μου λέγανε εντάξει δεν έχει νόημα, αλλά αυτά τα παιχνίδια λέει δεν είναι σημαντικά. Δεν σας πήρα στο 2-1 που μείωσε η Βαλένθια, γιατί πάλι μου λέγανε φίλοι μου. Εντάξει λέει, αυτό έγινε λέει για να μπορείς...
2: Καλά, εσύ μιλάγες με τους φίλους σου και σκεφτόσουν εμάς, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Τώρα οι φίλοι σου τι σου είπανε?
1: Θα σας πω. Έλεγα σας παράλληλο, μου λέγανε όχι λέει, αυτό έγινε λέει για να πάει ο κύριος Γιαννακόπουλος στον τελικό. Μετά, πάλι δεν σας πήρα στο 2-2, γιατί μου λέγανε φίλοι μου, έλα εδώ, θα καθαρίσουμε το σημαντικό μάτς που παίρνει πάντα ο κύριος Αταμάν, παίρνει τα σημαντικά μάτς, 3-2 με την έδρα τους. Λοιπόν, τώρα που έχασε.
2: Τώρα δεν σε θέλουμε εμείς ρε φίλε.
1: Τώρα τι γίνεται τώρα?
2: Δεν σε θέλουμε εμείς τώρα, τι να κάνουμε?
1: Εγώ πήρα να ρωτήσω τα σημαντικά τα μάτσα παίρνει ο κύριος Αταμάν ή όχι? Αυτό πήρα να ρωτήσω.
2: Εντάξει, ο κύριος Αταμάν έχει πάρει σημαντικά.
0: Αλλά παίρνει άλλο, όχι, κάνει τα παίρνει όλα.
1: Έχει πάρει δηλαδή, μιλάμε να έχει πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη ή δεύτερο, έτσι?
2: Ναι, εντάξει.
1: Όχι να... Μιλάμε τώρα να έχει 50 εκατομμύρια μπάτζετ και να χάσεις. Να έχεις το πρώτο μπάτζετ στην Ευρώπη να χάσεις.
0: Χάνει και το πρώτο μπάτζετ. Με την ίδια λογική δεν θα κατεβαίνει κανένας να παίξει. Ποιος θα ήταν το πιο ακριβό ρόστερ, θα του το δίναν το τρόπο και γεια σας.
1: Ναι, αλλά είπε όμως ότι είμαι ο καλύτερος λέει της δεκαετίας. Έτσι είπε.
2: Ωραία. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ δεν είμαι στη Φραντζή.
2: Πώς?
3: Αλλά δεν είμαι λέω στη Φραντζή, αλλά είμαι εκεί που έχει ωραία θέα, καλή θέα.
2: Α, κοντά είσαι. Κοντά είσαι.
3: Μάλιστα, ναι. Καταρχάς είστε ωραίοι. Δεν από εσάς έχουμε ξαναμιλήσει κανένα
2: δύο φορές. Εγώ είμαι ωραίος, αυτός είναι σκατομούτσου.
0: Εγώ είμαι πολύ ωραίος, όχι απλά ωραίος.
3: Καταρχάς δεν βρίζουμε, είπαμε.
0: Πες τα.
2: Δεν είναι βρισιά το σκατομούτσουλος, χαρακτηρισμός είναι.
3: Ναι, σωστό.
2: Είναι χαρακτηρισμός και...
0: Άσχημος.
2: Δίνει ακριβώς... Όχι. Δίνει ακριβώς... Τι ακριβώς είναι.
0: Δεν τον αποδέχομαι τον χαρακτηρισμό. Τον επιστρέφω.
3: Από αγάπη είναι αυτά. Αυτά είναι αγαπησιάρικα.
0: Πολύ αγάπη. Ξεχυλίζουν εδώ η αγάπη.
3: Ναι. Εγώ πήγα να πω ότι ο Παζιάννας θα επιστρέψει δυνατότερος. Θα αργήσει λίγο, αλλά θα επιστρέψει πιο γερός και πιο δυνατός.
2: Μάλιστα.
3: Να κάνουμε ένα σύνταξη δυνάμει και θα τα ξαναπούμε.
0: Ωραία. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστούμε. Πάμε. Παρακαλώ.
4: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Έλα, Μπίλη, 13 Σύρος.
2: Έλα, ρε Μπίλη, πού είσαι εσύ, ρε?
4: Τι χαμπαριά.
2: Τίποτα, ρε, τι χαμπαριά.
4: Άσε, χτες δεν κοιμηθήκαμε, αλλά δεν μας νοιάζει τίποτα.
2: Κερδάτε, δεν κοιμάστε. Χάνετε, δεν κοιμάστε. Τι θα κάνει, τι θα γίνει με εσάς?
0: Ινσόμνια.
4: Ξέρω. Τι ήθελα να πω, εντάξει, το παιχνίδι χτες το χάσαμε μόνοι μας. Ξεκάθαρα. Με 20 λάθη η ομάδα μπάσκετ δεν υφίσταται. Με χαμένες βολές, με χαμένα lay-up. Παίχτες τέτοιας εμβέλειας. Κόκκινη σημαία. Έτσι δεν είναι? Είναι, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχουν και κακές βραδιές, όντως. Έχουν χάσει. Έλα, κάποια lay-up.
4: Lay-up τώρα, lay-up. Είναι το πρώτο που μαθαίνεις με τον πάσιμο. 1-2 αριστερό. Δηλαδή δεν χάνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε 3 στα 20 σουτ. Αυτοί είναι παίχτες τώρα εκατομμυρίων. Δείχνουν ότι παίζουν στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω. Ή χαλαρά είναι πολύ τα πράγματα από τον πρόεδρο, που έτσι τα βλέπω. Που πήγε χτες το μεσημέρι να τους επισκεφτεί και ούτε το βλέμμα τους δεν σήκωσαν να τον έδωνε. Αντί να τους δώσει από μια μπουνιά στο στένο του καθενός να του υπενθυμίζει που παίζει και τι πρέπει να κάνει σήμερα.
2: Είμαστε κατά της βίας.
0: Παιδιά τώρα.
4: Ναι, τη στήλη του φιλικού.
0: Είναι δυνατόν
4: το φιλικού, όχι να πάρει το. Του φιλικού.
0: Είναι δυνατόν
4: να του ξυπνήσει λίγο το αίμα.
2: Η μπουνιά στη μούρη φιλική δεν την ξέρω εγώ αυτή να είναι.
4: Έλα μωρέ λίγο τίναγμα στο στέρνο να δει που παίζει. Να υπενθυμίσει λίγο.
0: Αυτό περίμενα. Άσε το που παίζει. Αυτός δεν ήθελε ο παίκτης, ο κάθε παίκτης να είναι στο Final Four.
4: Έλα εντάξει, ο άλλος είχε πάει, κάνει υπερατλαντικά ταξίδια. Ο άλλος κάνει υπερατλαντικά ταξίδια σε τέτοια κρίση. Το 1/3 της Ελλάδας κάνει τον ύπνο του και ο άλλος είναι Αντάν. Αντί να του πει κάποιος από τη διοίκηση, πού πας ρε Καραμήτρο. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά.
0: Τώρα, πότε ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, λέω εγώ.
4: Εντάξει, τώρα Σταύρο, εντάξει, εντάξει.
0: Μπορεί έτσι να αποφορτίζεται.
4: Αυτά στην ομάδα σου.
0: Και αυτά στη δική σου. Προφανώς δεν τη δική σου ούτε εσύ ούτε εγώ την ομάδα. Ο καθένας δική όπως καταλαβαίνει.
4: Ναι.
0: Και ξαναλέω, εάν εσύ θεωρείς ότι εσύ ήθελες να είσαι, εσύ αν θεωρείς ότι εσύ ήθελες περισσότερο να είναι Παναθηναϊκό στο Final Four από ό,τι θέλει ο Ναν, ο Οσμάν, ξέρω εγώ, ο Χ, ο Ψ, τι να σου πω.
4: Όχι ρε παιδί μου, τον καημό μας λέμε και άκουσε κάτι και...
0: Είναι άλλο, άκουσε λίγο, είναι άλλο είχε κακό πρόσωπο, ναι. Άλλο ήταν κακός ναι. Ο Παναθηναϊκός χθες, άλλο δεν ήθελε να ήταν αδιάφορο. Έχει διαφορά.
4: Ναι, έχει διαφορά. Όλα μαζί ήταν. Και φταίνει όλοι. Από τον πρόεδρο, από τον προπονητή, όλοι να συμμορφωθούν, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Οι παίκτες είναι πολλών εκατομμυρίων, δεν μπορείς να κάνεις κίνηση να λύσεις συμβόλαια, να κάνεις να δείξεις. Πρέπει να ανασυγκροτηθούν και να φτιάξουν τα μυαλά τους και να δούνε που παίζουν, πραγματικά. Και αυτό να το κάνουν στο πρωτάθλημα. Αλλιώς τι να πω, όλη η χρονιά fail, όλοι.
2: Ευχαριστούμε, καλά. Πάμε παρακαλώ.
5: Εγώ μιλάω.
2: Γεια σας.
5: Γεια σας παιδιά, εγώ μιλάω.
2: Ναι.
5: Καλησπέρα, να μιλήσω και εγώ για το στραπάτσο του Παναθηναϊκού εφές που έπαθε η ομάδα. Άκουσα πριν που λέγανε διάφοροι φίλοι και εσείς επίσης ότι τα μπάτερ δεν παίζουν καμία σημασία και όντως αυτό είναι και το ωραίο.
0: Όχι, παίζουν σημασία.
2: Φορές,
0: δεν είπαμε ότι είναι δεδομένο ότι όποιος έχει το μεγαλύτερο μπάτερ.
5: Το κατάλαβα Σταύρο πως το είπες και έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια στο μπάσκετ ας πούμε από τις 9 φορές, από τις 10 φορές τις 9 θα κερδίσει η πιο ακριβή. Στο ποδόσφαιρο θα κερδίσει τις 7 η πιο ακριβή ομάδα. Οπότε εκεί είναι πιο μεγάλη έκπληξη, γι' αυτό και νομίζω είναι και πιο δημοφιλές. Τέλος πάντων, άσχετα με το ποδόσφαιρο. Το κακό για μένα είναι ότι όλες οι ομάδες σίγουρα περνάνε κάμψεις και με καλή ομάδα να έχεις φτιάξει, για ακριβό μπάσκετ να έχεις και καλό προπονητή. Μπορεί να συμβεί κάτι μια χρονιά να μην πάει καλά, όπως η συγκεκριμένη που δεν πήγε σχεδόν τίποτα καλά στο Παναθηναϊκό. Το μεγάλο κακό για μένα όμως δεν είναι αυτό, το ότι δεν θα πάρει τίποτα φέτος. Εντάξει, το πρωτάθλημα ακόμα παίζεται, θα το δούμε κι αυτό. Έτσι, αλλά δεν λέει κάτι. Δεν είναι ομάδα για πρωτάθλημα μόνο Παναθηναϊκός, αυτή που έχει στήσει φέτος ειδικά ο Γιαννακόπουλος. Το μεγάλο κακό, παιδιά, είναι ότι οι υγιείς φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, οι υγιείς σκεπτόμενοι φύλαθλοι, όχι οι βαμμένοι που λέμε, έτσι, οι οπαδοί, ας το πούμε έτσι, λοιπόν, γυρίζουν και λένε συγχαρητήρια στην ομάδα που φτιάξε ο Μπαρτζόκας. Αυτό είναι εξωφρενικό. Καλώς λένε τα συγχαρητήρια, έτσι δεν λέω για το που το λένε. Έτσι, καλώς τα λένε, έχουν δίκιο βεβαίως. Έχει φτιάξει πολύ καλή ομάδα. Άσχετα το τι έχει κάνει, το πόσο τοξικός είναι, άσχετα, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα, όντως. Αλλά η κατάδια του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου είναι αυτή. Το ότι κατάφερε τους υγιώς σκεπτόμενους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, αυτούς που θέλει δηλαδή στο Telekom Arena και όχι τους Χούλιγκαν, να λένε συγχαρητήρια στο αντίπαλο βεβαίως και καλό κάνουνε, αλλά όχι στο συγκεκριμένο γιατί υπάρχει και μεγάλη κούτρα μεταξύ τους. Αυτό για μένα, παιδιά, είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα που μπορεί να γίνει για τον Παναθηναϊκό.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν υπάρχει ξεφτύλα. Ο καθένας μπορεί να έχει άποψη και να
2: την πάμε
0: για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Όπα. Κράτα το τραγούδι, πάμε σε γραμμές. Χαίρετε.
1: Ορίστε.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Απα, πώς και έτσι, πρώτος, έλλειψη έχουμε σήμερα.
1: Έκανε λάθος ο ηχολήπτης, λέγε.
2: Ρε παιδιά, δεν εγώ βλέποντας τον αγώνα χθες και όλους τους πέντε αγώνες, διέγνωσα μία τρικυμία εν κρανίο. Ήτανε μία κλασική σύγκρουση, του Αταμάν εννοείται. Ήτανε μία κλασική σύγκρουση μίας ομάδας με σύστημα εναντίον μίας ομάδας πες παιδί μου μέσα και παίξε μπάλα. Δεν το βλέπετε. Εσείς δεν το είδατε, με συγχωρείτε. Δεν το είδατε κι εσείς.
1: Δεν έχουμε
2: αυτό.
1: Τόσο πολύ μεγάλες γνώσεις για να πούμε τι ακριβώς έγινε.
2: Δηλαδή όταν βγαίνεις στο ημίχρονο και λες παίζαμε με τέσσερις,
1: αυτό είναι φάουλ. Αυτό είναι φάουλ, άστε, δεν το συζητάμε.
2: Και
1: είναι
2: κάθε, μήνα έδιωξε και ένα παίκτη.
1: Αυτό
2: κάθε
1: είναι
2: μήνα
1: φάουλ.
2: Και ένα φάουλ.
1: Αυτό είναι φάουλ.
2: Ένα, το ένα φάουλ πίσω απ' άλλο. Εσείς είδατε κανένα σύστημα.
0: Βοήθα Παναγιά.
2: Βοήθα Παναγιά, αυτό λέω κι εγώ. Πες μέσα παιδί μου και βάλε τα γκολ. Παίξε μπάλα εσύ. Βάλε καλάθια. Αυτό ήταν το σύστημα. Λογικό δεν είναι κάποια στιγμή να καταρρεύσει το σύστημα. Αυτό το σύστημα. Και κάτι άλλο. Εντάξει, η σιωπή σας προς απάντησή μου. Κάτι άλλο. Δέχεστε τον όρο εχθρική διαιτησία.
1: Κοίταξε, σε κάποια μπάτσα μπορεί και να γίνει. Ναι, είχε κακές διαιτησίες γενικώς.
2: Είχε κακή διαιτησία. Οι διαιτητές υπάλληλοι δεν είναι.
1: Τι σημαίνει αυτό δηλαδή.
2: Είναι υπάλληλοι της Γιουρολίκα, κάπου αναφέρονται, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως.
2: Οι κακοί διαιτητές απολύονται και αντικαθίστανται με κάποιους άλλους καλύτερους.
1: Υψηλά γράμματα.
0: Ή μπορεί να μην απολυθούν, δηλαδή σε οποιοδήποτε λάθος δεν απολύεσαι με τη μία.
2: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω.
1: Είναι και δύσκολο
2: λάθος,
1: πράγμα το και να στηρίξει τον πάγκο.
0: Και είναι και λάθος με λάθος έχει διαφορά.
2: Μπράβο, το να πατάς τρεις φορές γραμμή έξω είναι τεράστια διαφορά. Δεν είναι κακή διαιτησία, είναι εχθρική διαιτησία.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω ότι τα καραγκιοζηλίκια του Προέδρου μας σε καμία σοβαρή λίκα δεν τα δεχόταν. Αν ήταν ας πούμε ένας πρόεδρος μιας ομάδας NBA, το NBA θα το πέντε για παίξω. Εδώ, επειδή δεν έχουν φαίνεται τα κότσια να το κάνουν, το κάνουν έμεσα. Του λένε φιλαράκι, αν συνεχίσεις έτσι, αυτή την αντιμετώπιση θα έχεις. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Οκ, okay, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Παρακαλώ.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
3: Νίκος λέγομαι.
1: Ναι, ναι.
3: Θα σας βγάλω λίγο έξω από τον μπάσκετ.
1: Βγάλε μας. Ναι.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ψάχνουν οι πρόεδροι σεντερφόρ. Υπάρχουν σεντερφόρ στην Ελλάδα που έχουν βάλει τάγκολ.
1: Όπως?
3: Όπως στο Παθρακικό. Επειδή παίζει στη γάμα κατηγορία...
1: Δεν είναι και εύκολο ένας παίκτης που παίζει στη γάμα κατηγορία να έρθει και να παίξει στο Παθναϊκό, στον Ολυμπιακό.
3: Συγγνώμη, έχει βάλει 37 γκολ.
1: Ναι.
3: Πέστε μου, από τότε που ξέρετε τα πρωταθλήματα, πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν βάλει ακόμη και στη γάμα κατηγορία.
1: Έχουν κατά καιρούς βάλει πολλά γκολ σε αυτές τις κατηγορίες, αρκετοί παίκτες.
0: Μπορεί να είναι εξαιρετικός, δεν κρίνει το συγκεκριμένο παίκτη.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Και ένα λόγος ποιους έχεις απέναντί σου.
3: Μα σίγουρα.
1: Θυμάμαι έναν παίκτη που πήρε το Εγάλεο από μια κάτω κατηγορία όταν ήταν στην Αλφα Εθνική, ο οποίος είχε βάλει 42 γκολ. Μάλιστα στα Πετράλωνα, πιστεύω που έπαιζε. Και δεν στέριωσε ούτε, πώς το λένε, και τον παίξανε, δηλαδή τον βάλανε, τον χρησιμοποιήσανε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
3: Επάνω στον Όμιλο, στο Βόρειο Όμιλο, υπήρχαν ομάδες αξιόλογες.
1: Δεν αντιλέγω.
3: Για το Παθρακικό.
1: Είναι άλλη κατηγορία όμως.
0: Φυσικά να δοκιμαστεί. Δεν είπαμε κανεί να μην δοκιμαστεί.
1: Βεβαίως να δοκιμαστεί. Θυμάστε τον Μπεταγκόρ, πώς τον λέγανε αυτόν που παίζει στον Πανσεραϊκό και τα παστέλωνε συνέχεια. Κατέβηκε στον Ολυμπιακό και δεν έκανε σεφτέ. Που δεν έπαιζε γάμα εθνική, έτσι.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Το λέω.
1: Δεν έχει σημασία.
3: Έτσι.
1: Ναι.
3: γιατί να μην τον πάρουν να τον δοκιμάσουν. Μην ξεχνάμε ότι έχει να, θα έχει να κάνει και με παίκτες κέντρου που θα μπορούν να το βγάλουν αξιόλογες μπαλές.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Αυτή είναι μία ανάγνωση, ότι ναι, θα έχει καλύτερα χάφ να τον τροφοδοτούν. Από την άλλη, θα έχει πολύ καλύτερα και πιο γρήγορα και πιο δυνατά μπακ να τον μαρκάρουν. Ή καλύτερος τερματοφύλακης. Καταλαβαίνετε να σου πω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πάντως, όντως, αν πας πολύ καλά σε μια μικρή κατηγορία, αξίζει να δοκιμάσεις
1: πιο πάνω. Ένα παιδί που πέσει στον ΠΑΟΚ και έχει βάλει 30 κάτι γκολ, ας πούμε, κτλ. Και τον προετοιμάζουν. Θέλει δουλειά για να πάρει, να τον πάρουν, να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο κτλ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
3: Θα τον δούμε το σεντερφόρο του Πατρακίκου τώρα στη Λίγκα που θα είναι.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε τραγουδάκι, δελτίο πολιτικό και ερχόμαστε για το τελευταίο μήνυμα.
0: Και κάτσε, επειδή ώρα έχω να πω κάτι.
1: Για πες κάτι.
0: 30 χρόνια Sport FM, μεγάλο πάρτι, 30 χρόνια στις 8 του Ιούνιου, Δευτέρα, παρτάρουμε και δίνουμε και ένα μεγάλο δώρο, δίνουμε πολλά δώρα. Τώρα θα μιλήσω όμως για το μεγάλο δώρο, για το Cherry Tingo 4 Hybrid. Μπαίνετε στο λογαριασμό του Sport FM στο Instagram, ακολουθείτε την πολύ πολύ απλή διαδικασία και λαμβάνετε μέρος για να μπείτε στην κλήρωση.

Επίσης, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tinko 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά στην τιμή των 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 83, 4 και 5. Γεια σας, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
1: Ο Αμβρόσιος Φλάτζης είμαι.
0: Πώς?
2: Ο Αμβρόσιος Φλάτζης ο ίδιος.
0: Ναι, ο ίδιος είσαι.
1: Σήμερα και όλοι έχουν έρθει εκεί.
0: Έλατε. Ο ίδιος είσαι ή είναι εις άλλος.
1: Λοιπόν, να πάμε και στο Παναθηναϊκό για δύο λεπτά. Ο οργανισμός είναι άρρωστος. Και είναι χρόνια άρρωστος. Δεν είναι δηλαδή χτες. Συμπεριφορές προέδρου, προπονητών, παικτών έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα νοσηρότητας. Και αυτό βγαίνει στα παιχνίδια. Με υπέρμετρο τσαμπουκά, δεν είναι η κατάλληλη λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν αποδίδει μπασκετικό θέαμα. Μπορεί να κάνει το μπουκάλι με το νερό, ήταν το τελευταίο. Κάθε φορά που κάνει, προσπαθεί να γυρίσει ένα παιχνίδι ο Άταμαν, παίρνει τεχνική ποινή. Πολλές φορές του βγαίνει.
0: Απλά να θυμίσω ότι αυτός ο Παναθηναϊκός πριν από... Το πήρε...
2: Πριν από δύο χρόνια
0: πήρε τη Γυρολίγκα, έτσι. Απλά το θυμίσω.
2: Και μάλιστα με πολύ μικρότερο budget.
0: Ναι.
2: Και όχι ως φαβορί, ξεκινώντας από πολύ χαμηλά.
0: Δεν μπορεί να πεις λοιπόν μια ομάδα άρρωστη όταν πριν από δύο χρόνια έχει πάρει το ότι φέτος...
1: Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αρρώστια στην ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι η αρρώστια στην ομάδα είναι από την εποχή του Βασιλακόπουλου. Τόσο παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
3: Κώστας Κόκκινος.
0: Ναι, Κώστα.
3: Μας έκλεψε τη δόξα η Βαλέ. Εμείς θέλαμε το Παναθηναϊκό να πέρασε. Εγώ προσωπικά ήθελα να κερδίσει χθες και να έρθει σε εμάς μετά, στο τέλος.
0: Ναι.
3: Αλλά ήθελα, αλλά όταν πήγα σε ένα πιστοπολείο χθες να πάρω κάτι συμβουλάκια, ήταν ένα σούγκας που βλέπε το μάτς και έβγαλε μια κραυγή σε ένα τρίποδο του Παναθηναϊκού στο πούθεν, έτσι, καμία σχέση κρισιμότητα, αρχές του μάτς ήταν, που τον ακούσαν τρεις συνοικίες. Και λέω, αλλά χάσατε. Χάσατε.
2: Αφού το πες, είπα να το κάνουν πράξη.
0: Να μιλήσουμε για τα σουβλάκια.
3: Φοβήθηκα λίγο γιατί μήπως μοιάζω με τον Κυριάκο, αλλά δεν μοιάζω. Έκατσε τώρα χτες η μπίλια, καταλάβες. Και πιάσε. Πάντως μας έκλεισε η δόξα η Βαλένθια.
0: Ωραία.
3: Εμείς τον θέλαμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, παρακαλώ. Ο Μπρος.
4: Καλησπέρα, Μπαμπή.
0: Γεια χαρά.
4: Καλησπέρα, Σταύρο.
2: Καλησπέρα.
4: Γιάννης από Κόκκινο Μηλό, ΑΕΚ.
0: Ωραία.
4: Δεν πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει από τη Βαλένθια, να πω την αλήθεια, στο πρώτο παιχνίδι. Γιατί έτσι μέσα στο μυαλό μου...
0: Είναι ανάποδο μετά το 2-0 που έκανε ο Παναθηναϊκός. Ήταν πολύ ανάποδο το πράγμα. Δηλαδή χάνει τρία μάτσα από μια ομάδα που... Εντάξει, ρε παιδί μου, καινούρια και είναι τώρα, φρέσκια, δηλαδή χωρίς πολλές παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο κτλ. Δεν ήταν και το πιο...
4: Πόσο μάλλον όταν έχει γίνει και ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που έχει χάσει έτσι όπως έχασε αυτό το πατατράκ, τέλος πάντων, που καλώς κακώς αυτό θορυβεί λίγο την περιραίωση ατμόσφαιρα, ότι πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί, δεν τελειώνει τίποτα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα παράδειγμα για τις ομάδες γενικότερα. Απλά εγώ αυτό που είδα τον Παναθηναϊκό είναι ότι έβγαλε πολύ θυμό μέσα στο παιχνίδι του. Και συνήθως όταν ο αθλητής, είτε σε ατομικό άθλημα είτε σε ομαδικό, μπαίνει με θυμό να παίξει, θα τις φάει. Αυτό. Τώρα εντάξει, αν ευθύνεται ο κύριος Γιανακόπουλος για την κατάσταση στον Παναθηναϊκό, σίγουρα το πράγμα ξεκινάει από πολύ ψηλά. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει τις ευθύνες μόνο αυτός. Προπονητής του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα, αυτό που κάνει.
0: Γενικώς πάντως δημιουργήθηκε ένα πολεμικό πράγμα το οποίο
4: Δεν είχε νόημα.
0: Δεν είχε νόημα, ναι.
4: Λοιπόν, αυτά. Σας χαιρετώ. Να μιλήσει κανένας άλλος.
2: Να είσαι καλά. Πάμε.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
5: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
5: Δόξα τω Θεώ. Έγινε αφορμή να πάρω προηγούμενος φίλος που μίλησε για αρρώστια. Εισαγωγικά. Δεν λες και άρρωστη είναι έναν οργανισμό που ξεπουλάει 20.000 διαρκείας μέσα σε 5 ώρες για του χρόνου. Και αλίμονο αν βλέπουμε την παραμικρή αρρώστια στο πασχετικό Παναθηναϊκό, θα έπρεπε τότε να μιλάμε για τον Άγιο Πέτρο στο ποδοσφαιρικό. Το είπα και το πρωί στο Βαγγέλη, γιατί άκουγα κάποιες γκρίνιες. Το οποίο δεν αρέσει ο Γιανακόπουλος, παιδιά, να πάτε την Κυριακή να δείτε τον Αλαφούζο και να βαράτε και παλαμάκια στο τζίγκερ. Αυτά, αυτά.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Πολύ. Γεια σας.
2: Πάμε μικρό διαφημιστικό που θέλω.
0: Ναι, λίγο αχταρμάς τώρα, το πετάγω μας από εδώ σε εκεί. Οκ. Κάτα το τραγούδι, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Πάμε στο τραγούδι.

0: την καρδιά.
1: Ήταν μια δύσκολη μέρα,
2: Γιατί δύσκολη.
1: Γενικώς πρώτη.
2: Όχι, μια χαρά. Πίεση
1: με το αυτό.
2: Μίλησαμε με κόσματα, αλλάξαμε απόψεις. Απλά να πω στους φίλους που στέλνουν μηνύματα, αν δεν έχετε ακούσει από τα αρχή, είναι άλλο να πείτε την άποψή σας και άλλο να μας εγκάλετε γιατί δεν έχουμε πει κάτι το οποίο έχουμε πει. Λέω άλλο, γιατί δεν λέτε για τη διαιτησία. Τα πάμε 8 φορές. Δεν μπορώ να 10 λεπτά να λέμε αν ήταν κακή ή όχι η διαιτησία.
1: Και εγώ να απαντήσω σε έναν εδώ που. Η δεύτερη ομάδα απέκλεισε την 7η. Και μάλιστα όταν η 7η έχει κάνει 2-0 στην έδρα της. Δηλαδή. Εντάξει, είναι. Το καταλαβαίνεις λίγο ή πρέπει να το κάνω 50 δάκια. Κάποιο μέρα.
2: Κρύβε λόγια λέει για τις ΣΥΤΕΣ από καινούργιες ομάδες, γιατί φοβάμαι μην δούμε νέα Ζαλγκύρης να το παίρνει.
1: Εντάξει ρε παιδιά,
2: όλα μέσα στο παιχνίδι σε ένα Final Four, παιδιά.
1: Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι σημασία έχει
2: και
1: αυτό επίσης, τώρα.
2: Όλη τη χρονιά.
1: Υπάρχει το πικάρισμα το μεταξύ μας εδώ και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Υπάρχει ο Χαβάλες, υπάρχει έτσι. Αλλά πριν σφυρίξει η χοντρή δεν...
2: Πριν τραγουδήσει. Το θέμα είναι άλλο, ότι η Βαλένθια όντως είναι μια ομάδα που παίζει πολύ ρομπάσκετ.
1: Και μια περίεργη ομάδα.
2: Μπράβο. Και αν βρει ρυθμό.
1: Δύσκολα την κερδίζεις. Οκ. Okay. Πρέπει να κάνεις πολύ σκάψιμο στο μάτσο για να μπορέσει να την.
2: Ή μπορεί να λυγίσει και στο βάρος του αγώνα. Κάνε ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πολλά.
2: Σε ένα Final Four δεν είναι τίποτα πιθανό.

0: Κάπου εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Ήτανε Σαββατόβραδο που σε χάσα για πάντα.
0: Ευχαριστούμε τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Θαμπάκο που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή.
1: Σύννεφα με τυλίξανε και μαύρη στη ψυχή.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο κλείνουμε με Άντζελα Δημητρίου. Έτσι μας ήρθε.
1: Και κόπηκε η φωνή μου. Φωτιά στα Σαββατόβραδο.
0: Από τον Μπάμπη και το Σταύρο Φιές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και μετά οι ρεπόρτερς. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Το Σάββατο είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ωραίο κομμάτι βάλεις πάνω, μπράβο. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 15 Μαΐου. Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8. Έτσι και σήμερα λοιπόν εδώ στους 94,6 με Πάνο Μπουρνά στα ντεξ. Τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. Σήμερα έχω και παρέιτσα, έχω και τους Brothers by Nikia, Βασιλάρα και Μιχάλη στο πλευρό μου. Και πάμε όλοι μαζί λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr, ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα. Από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Αυτά σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό σκέλος, το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ μας για το επόμενο 2 ώρο που θα είμαστε στην παρέα σας. Λοιπόν, μισό λεπτάκι τώρα με ακούτε και καθυστερώ λίγο γιατί προσπαθώ να συντονιστώ με το Facebook της εκπομπής. Ασυντονίστηκα, εντάξει, μια χαρά, όλα καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλώς ακούμε για ένα από τα συλληπιτήρια μου για το δεύτερο 17χρονο άγγελο που χάθηκε, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Ναι, δυστυχώς υπέκυψε τα τραύματα της και η δεύτερη μικρούλα. Τι να πούμε, μιλάμε για θρήνο. Μιλάμε για θρήνο, κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, και όχι την προηγούμενη εβδομάδα, όταν έγινε το συμβάν, πολλή κουβέντα την επόμενη μέρα. Τι να πούμε, δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το σκηνικό. Καλημέρα, λέει Αλανιάρη το 94,6. Εντάξει, μαγκά. Εντάξει, μετράς. Σειρά, λέει, αμερικανικών παιχνιδιών που προωθεί την υγιεινή διατροφή και τον πόλεμο. G.I. Joe. Μάλιστα. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Τον FM και καλό που σκούς όλους. Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός με πόλη και αγάπη και τρέλα. Και υπερηφάνεια Τζορντανάκος. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ με την κούπα του πρωταθλητή για την ΑΕΚ. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Κοπανάθα από τον δρόμο Στέλνιο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα τη Γερμανία. Ξενέρωσα με τον Πασχετικό Παναθηναϊκό, γι' αυτό όμως μόνο πας για νενάρα, ολέ. Λέω Σωτήρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Μια γυναίκα λέει ζαλίζεται, λέει, και καθώς πέφτει, πιάνεται από αντρικό μόριο. Η γυναίκα παραπέει. Ναι, ναι, μάλιστα, Κώστα. Καλά ξυπνήσαμε για Παρασκευή, βλέπω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Διαβάζω συναδέλφους και ειλικρινά απορώ πώς δεν κατονομάζουν ως βασικό υπεύθυνο την πτζή για τον αποκλεισμό και προφανώς η απουσία του Σλούκα που πάλι κανείς δεν λέει, λέει ο Νάσος. Ναι, το είχαμε αυτό, το ζήσαμε και αυτό. Ο Μοντέρο απάντησε στο Τζουβέλα. Ό,τι και να λέει, πείτε το ευχαριστώ. Τρομερό, στα social media. Τι ζούμε, Θεέ μου, τι ζούμε. Καλημέρα από την κυτρινό μαύρη Κρήτη. Λίγες μέρες ακόμα για τη μεγάλη μέρα. Ηράκλειο, Έγκλης, ΑΕΚ, μόνο και ο ουρανός στα χρώματά μας. Βλέπω και λίγο κόκκινος όμως είναι ο ουρανός. Θα στο χαλάσω τώρα, Γιώργο. Λίγο κόκκινο το βλέπω τον ουρανό. Πρωινές καλημέρες από Πάφο, στέλνει εδώ ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες όλα τα μέσα ανάρτησαν, λέει, βίντεο με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού να μιλάει με το αγαπημένο του κατοικίδιο και να λέει για την πλήρη ανατροπή. Μήπως ξέρεις τι εννοεί. Έχει να κάνει με τη διεξαγωγή του Final Four, λέει ο Δημήτρης από Περιστέρη. Όχι, Δημήτρη, δεν νομίζω να έχει να κάνει με τη διεξαγωγή του Final Four. Αυτό το στοχοποιεί από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι σε αυτό το θέμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω, Βασίλη, Μιχάλη και στην παρέα από του δέκτε. Καλώ ο Κύριακο, στέλνει ο Δημητρό, πρώην τα Άγια τον Ιχαβούζα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα, Ζαχαρο Παρασκευούλα. Σήμερα, καλώ ακούσε όλου τάθη επικίνδυνο γαλάτη. Καλημέρα στο φίλο μα το Μόντι. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα, καλή εκπομπή. Διαβάζω, λέει, πω ο Φλωρεντίνο τσακώθηκε με οπαδού, αποδοκιμάστηκε ο Μπαπέ. Συμβαίνει και στα καλύτερα σπίτια και στα μαγαζιά γωνία. Καλά στη Ρεάλ φέτος. Στη Ρεάλ φέτος. Χαμός γίνεται όλη τη χρονιά. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους και ο φίλος μας ο Ραλής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή δουλειά σε όλους. Μάριος και Δημήτρης από το δρόμο. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας. Μόνο Ολυμπιακός. Περιμένουμε και το δικηγόρο, λέει. Του Αταμάν. Ποιον είναι, λες, Χριστό. Μπας περιπτώσει, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να περνάτε όμορφα. Καλό σου, Δημήτρης Μάινς, Γερμανία. Καλημέρα, Βαγγέλη, σούπερ ήρωας της αποτυχίας. Αταμάν. Τι γίνεται, ρε. Ήρθε η αστυνομία πάλι. Πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Πολύς. ένας επόπτης ασφάλτου να βγει στο ποτήρι σήμερα. Καλημέρα, λέει ο μοντέρα πάντε στο Τζουβέλα στο 6 τη Ζουμέ. Αυτό είπα και εγώ πριν, ναι. Το ζήσαμε και αυτό. Το ζήσαμε, το είδαμε και αυτό. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Χθες ξεκίνησαν και τα playoffs στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81 που σε ένα μάτσο που στο τέλος πάλι έβγαλε λίγο τάσεις αυτοκτονικές η ΑΕΚ, αλλά τελικά επικράτησε. Και το λέω αυτό γιατί είχε μεγαλύτερη διαφορά και στο τέλος ο Άρης μείωσε. Και σήμερα είναι Παρασκευή. Εντάξει, χωρίς φοβερά και τρομερά πράγματα. Ξεκινάνε τα πρωταθλήματα στο εξωτερικό. Ξεκινάνε και τα play-off και για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ήσυχα πράγματα. Ένωψη του Σαββαρικύριακου. Του Σαββαρικύριακου που έχουμε και την ολοκλήρωση των play-off της Super League. Αυτό το Σαββαρικύριακο. Και θα περιμένουμε να λυθεί και η τελευταία εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά τα υψηλά πατώματα. Δηλαδή η δεύτερη θέση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Τα μάτς είναι την Κυριακή κανονικά. Αύριο Σάββατο έχει τα play out και την Κυριακή έχει τις θέσεις 5-8 και τα play off. Προσοχή, τα play outs έχουν μια τελευταία αγωνιστική την Πέμπτη. Τώρα γίνεται η προτελευταία δηλαδή του Σαββατοκύριακου και την Πέμπτη τελειώνουν και τα play outs. Αν και εκεί δείχνει ο Αστέρας ότι είναι πλέον το φαβορί για να μείνει στην κατηγορία και η ΑΕΛ και οι ΣΕΡΕΣ το πιθανότερο σενάριο να είναι οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν. Καλημέρα, λέει ο Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Υγεία σε όλους, Βαγγέλη. Υγεία, αδερφέ μου, πάνω απ' όλα, σε όλο τον κόσμο. Ο δάσκαλος λέει, Μάρο, λέει, κλείνε μου το ρήμα, τρέχω. Τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, χτύπησα, έκλαψα, σηκώθηκα και έφυγα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πολύ ωραίο απόγευμα χθες στον τάφο του Ινδού. Σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει άλλος. Ναι, πολύ, πολύ ωραία εκδήλωση έγινε για την φιέστα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ. Και μάλιστα είχαμε και συνεντεύξεις εδώ στον Big Wings Sport FM που ήταν εκεί. Και μίλησε ο Σωτήρης από Πανταλέων, ένας άνθρωπος συνώνυμος με το βόλεϊ και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού και ένας από τους λόγους που πάει τόσο καλά το τμήμα τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Ανδρεόπουλο και τους υπόλοιπους εκεί που τρέχουν την ομάδα. Πολλά μπράβο σε όλους. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα και στο Βίκτορα Πέραμα 7. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάμε πάνω να ξεκινήσουμε με τους ακροατάς. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, εγώ.
0: Ναι, φίλε, εσύ.
1: Πρώτος, γιατί.
0: Αν φάμε, πήρε νωρί, θα βγει και πρώτος. Δεν σε πειραγώ.
1: Βρήκα ευκαιρία και γυρίζω.
0: Το έκανε σαν παράπονο, λε και σε πειρα. Τι με πήρε πρωί.
1: Μπορεί, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Τι μπορεί, ρε. Τι μπορεί, ρε, παπατζή.
1: Τι να κάνω, εγώ είμαι τρόλο γνωστό, δεν είμαι.
0: Το ξέρω.
1: Τι θα να πω. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, δεν το έπεσε, πρόλαβα, ξέρεις.
0: Πρώτος εσύ.
1: Έτσι, πρώτος εγώ. Να πούμε λίγο, αν πεις πάλι ασχολείσαι με το Παναθηναϊκό για το μπάσκετ, δεν το περίμενα σαν τόσο να ακούσω πάνω.
0: Αφού δεν βλέπεις μπάσκετ πολύ μόνο, τι θες τώρα, Κυριακή έχεις σχέστα τώρα. Με τα μπάσκετ ασχοληθείς.
1: Ναι, όχι, στεναχωρήθηκα με την έννοια, ρε παιδί μου, στεναχωρήθηκα με την έννοια ότι περίμενα ότι θα το παλέψει το παιχνίδι.
0: Εγώ δεν στεναχωρήθηκα γιατί είχα στεναχωρηθεί την άλλη εβδομάδα, γιατί έλεγα στον αέρα...
1: Εσύ το βλέπες.
0: Θυμάσαι που
1: το βλέπα. Εγώ πίστευα ότι θα βγάλουν προσωπικότητα, ότι θα μπουν μέσα, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι παίχτες, δηλαδή είναι παίχτες μεγάλης κλάσης. Θα κάνω.
0: Αλλά όλοι θέλουν, όλοι θέλουν
1: και καθ...
0: Λεωνίδα, όλοι θέλουν και καθοδήγηση όμως. Όσο καλή είναι η
1: παίχτηση. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα και ίσως βγουν πιο μετά. Νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ένα το οποίο είναι βέβαιο και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να βγει κάτι είναι ότι είναι πάρα πολύ κακό το κλίμα και η σχέση μεταξύ του προπονητή και των παιχτών. Όπως και η χρονιά που κάνει ο προπονητής με τις επιλογές του. Τώρα θα δούμε.
1: Και βλέπω και ναι, και, δηλαδή αυτό είναι πασιφανές ότι έχει πρόβλημα με τους Έλληνες. Αυτό είναι εμφανές, δηλαδή τέτοια, αλλά έλεγα ότι οι υπόλοιποι, εντάξει, θα κάνουν τίποτα, αλλά ναι, μου φαίνεται ότι κάτι γίνεται, κάπου εκεί είναι το πρόβλημα, κάπου κάτι δεν πάει καλά. Κρίμα, γιατί ο άνθρωπος έχει ρίξει πολλά λεφτά, να πεις, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, κρίμα. Να πω μετά λίγο για τα δικά μας. Από τις πιο ωραίες, πιο μισθές εμφανίσεις η ΑΕΚ δεν με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι αυτό που όταν φεύγει το άγχος και το πρέπει, πάντα φαίνεται, δηλαδή κάνεις κάτι πιο όμορφο. Δηλαδή. Έβλεπες από τον τρόπο που κάναν τις πάσεις τους ότι ήταν πιο χαλαροί. Εντάξει. Να κάνουμε και καμιά βλακία δεν πειράζει. Κατάλαβες το λέω. Δηλαδή, ναι, να κάνουμε και κάτι παρατραβηγμένο. Ψάχνανε και πιο δύσκολες πάσεις από εκεί που πηγαίνανε με πιο συνετό τρόπο, ας πούμε. Δηλαδή, δοκιμάζανε και μια κάθετη 20-25 μέτρα, αν περάσει, ξέρω εγώ. Ενώ ο τρόπος επίθεσης ήταν βήμα-βήμα. Η άκρη πήγαινε επιπλησίας πάντα βήμα-βήμα, ας πούμε, δηλαδή μέσα από το κέντρο. Ωραίο, από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της άκρης για τα δικά μου τα μάτια, επειδή σου κοπείτε δεν μάζεσαι αυτό το τρόπος παιχνιδιού, γιατί είναι και δικά μέσα. Ναι. Αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν από τα πιο σημαντικά παιχνίδια. Από αυτά που είδα από πολύ πιο ευχάριστη.
0: Ήταν ωραίο μας γενικά, ήταν ωραίο μας.
1: Ναι, ναι. Mm. Ναι. Καλά, ο ΠΑΟΚ είναι κακός. Ναι, το λέμε, δεν ξέρω.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι, όχι.
1: Και αυτός ο μητέρα, παιδί, μάλλον το παιδί γι' αυτό μάλλον, δεν πρέπει να, έχει γυρίσει από το άμα του, μάλλον να, δεν μπορεί να είναι τόσο κακό. Δεν μπορεί να τρέξει, δηλαδή κάποιες στιγμές απλά περπατούσε. Δηλαδή. Περπατούσε, δηλαδή δεν είχε, ούτε πήγαινε βήματα γύρω-γύρω από τον εαυτό του. Δεν μπορεί να, δεν είναι τέτοιος παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης, δεν είναι. Κάτι έχει δηλαδή ο άνθρωπος, δεν γίνεται. Μάλλον δεν είναι έτοιμος και απλώς αναγκάζεται, δηλαδή λόγω ότι δεν είχε και τον Ζαφίρι και αυτά, αναγκάζεται να το βάλει. Και περιμένει να φορμαριστεί, Να το σώσει όσο γίνεται, ας πούμε, μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Τέλος πάντων, πάμε εκεί παρακάτω. Να πω ένα από τα μπουζούκια της Κυριακής το βράδυ, είχα ξεχάσει στο πόδι, γιατί λόγω δουλειάς πήγα στον Απέργινο που διασκέδασε ο Ηλιόπουλος και αυτά. Ξαφνικά λοιπόν γύρω στις 3 ώρα το πρωί κάνει μια έτσι και αδειάζει το μισό μαγαζί. Στα μπουζούκια λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν σου λέω βγαίνουν 60-70 άτομα, τι έγινε, τώρα σου πω το ότι, γιατί όλοι αυτοί που φεύγανε δεν ήταν αυτοί που αδειάζει τραπέζι που δεν ξέρω ότι θα πάρει άκρη το ποτάσμα. Είχαν κλείσει άνθρωποι για να διασκεδάσουν άσχετα με το κόσμο της άκρη που έχει πάει εκεί πέρα. Ναι, κατάλαβες σου λέω και άνθρωποι που είχαν, ναι. Το τι πινελίκι ρίχνουν και αυτά, ναι. Πήγα, ξέρεις, έπιασα εγώ έτσι, λέω, τι είναι αυτά. Ρε φίλε, εντάξει, να ακούσουμε 10 φορές τον ύμνο της άκρη, να ακούσουμε σε βήματα. Αλλά λέει να μας τραγουδήσει και της δικαιοσύνης ήλιο νοητέ, δεν αντέχετε άλλο. Το δωράκι τους τραγούδησε, ρε μάλλον. Ο τύπος δεν υπάρχει, ρε. Δηλαδή,
0: πήγα το
1: μικρόφωνο, σηκώθηκα και πήγα σε μπουζούκα τώρα. Και απέργει στο Σεφίν και πάει και τραγουδάει της δικαιοσύνης ήλιο νοητέ.
0: Θεούλης είναι. Μάλιστα.
1: Άδεια στο μαγαζί, ρε.
0: Έγινε κύριε Λεωνίδα μας.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Γεια σας. Γεια σας. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα, πού είσαι, καλά είσαι, φίλε?
2: Πέρασα ένα κρύωμα έτσι αρκετά βαρύ.
0: Περαστικά, ρε, μεγάλε.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα συνήλθα.
0: Ωραία, μπράβο. Καλή προσαρμογή.
2: Να πω κάτι τελείως. Ευχαριστώ για τα βραστικά. Τελείως έτσι διαδικαστικό. Χτες, Βαγγέλη, μου πήρα 5 φορές, ακριβώς το δεκάλεπτο έπεσε στη γραμμή. Απλά το λέω πάλι, το έχω ξαναπεί. Είναι καιρό να συμβεί, απλά συμβαίνει. Mm-hmm. Και μάλιστα πήρα στο 85. Αν λέει κάτι αυτό, δεν ξέρω αν έχει.
0: Το 85 εννοείς κάτι, 7,5 δηλαδή, 7 και 20.
2: Όχι, 80. Όχι, στο
0: 79-85, ναι.
2: Στο τρίτο νούμερο.
0: Εγώ το πήρα, ξέρεις, ποδοσφαιρικά, ότι προς το τέλος κατάλαβα αυτό.
2: Όχι. Ναι. Σου λέω 5 φορές, 5 δεκάλεπτα, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια τη.
0: Δεν ξέρω, φιλαράκο, θα το κρατάμε αυτό που μου λες, ναι, οκ. Okay.
2: Ωραία. Τώρα, εντάξει, τι να πω για τον Αταμάν, νομίζω ότι τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Ο άνθρωπος έπρεπε να έχει φύγει όχι χτες, όχι προχτές. Και δυστυχώς βλέπω από ό,τι ακούω και διαβάζω μάλλον ότι θέλει να τον κρατήσει για τα play-offs. Για τα τελικά, εντάξει, τα play-offs θα περάσουμε, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι θέμα αποζημίωση, δεν ξέρω τι παίζει, αλλά νομίζω ότι αν έχουμε μία ελπίδα να πάρουμε κάτι, να μην πάει τελείως στράβη χρονιά φέτος, είναι να κερδίσουμε, να πάρουμε το πρωτάθλημα, είτε έχει πάρει ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό που θα είναι και λίγο αλλού, γιατί θα έχει πάρει το ευρωπαϊκό που ίσως έχει αδειάσει, ίσως, ψυχολογικά εννοώ, είτε δεν το πάρει, που θα είναι ακόμη χειρότερα για εκείνους. Νομίζω ότι είναι η μόνη λύση που υπάρχει, αν θέλει να σας κάνει την καλή χρονιά. Ο άνθρωπος ακόμη και τώρα που όλοι είναι εναντίον του, βγαίνει και λέει στις δηλώσεις για τον Σόρτς. Τι να πει κανένας. Τι να πει, δηλαδή από όλο το ημίχρονο που είδε, μέσα και ο Σόρτς. Πες μου μια φορά που ο μεγάλος ο Πράτοβιτς, στα 13 χρόνια που ήτανε, είχε κατονομάσει παίχτη. Τα ποδητήρια μπορεί να τους έρθει ό,τι ήθελε. Μπροστά στις κάμερες και σε κοινό ποτέ. Έτσι είναι οι μεγάλοι ηγέτες, έτσι είναι οι μεγάλοι καθοδηγητές, έτσι είναι οι μεγάλοι προπονητές. Οι άλλοι, τα γατάκια που θέλουν να ρίξουν το βάρος και την ευθύνη στους άλλους, κάνουν αυτό που κάνει ο Αταμάν.
0: Ναι.
2: Αφήστε που έχει καταρακώσει οτιδήποτε ελληνικό, δηλαδή δεν υπάρχει Έλληνας παίκτης, ποιο να πω, τον Σαμαντούρο, που να τον εξέλιξει. Τον Τολιόπουλο, που όποτε τον βάζει τον εκθέτη και του λέει «Να μεγάλε, γιατί δεν με βάζει τόσο καιρό». Το Καλαϊτζάκι τον έχει ξεχάσει, λες, και δεν υπάρχει. Τι να πω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος προγραμματικά, λες, και δουλεύει για την εθνική Τουρκία για να μην, για να μην αναπτυχθούν, τέλος πάντων, περαιτέρω οι Έλληνες παίκτες της Διευθύνσης του Παναθηναϊκού. Πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω, κάτι χάλασε. Χάλασε τότε με την Κύπρο που του βγάλανε το πανό.
0: Και νομίζω, ότι, και νομίζω ότι πλέον πέφτουν και τα τελευταία κάστρα, ας πούμε, του Αταμάν. Μετά το γεγονός, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι χθες τη δήλωση που έκανε και ο Λεσόρ, που δεν μπορεί να πει κάτι πιο χοντρό. Είπε ότι πήγαμε να προετοιμάσουμε το παιχνίδι της χρονιάς. Το Πόλο Σόρ. Ένα από τα αγαπημένα του παιδιά στην αρχή.
2: Πιστεύω ότι τελικά έπρεπε να μιλήσει νωρίτερα, Βαγγέλη μου. Το ξέρω ότι διακυβεύονταν πολλά, αλλά εντάξει.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό τώρα να λέει ο παίχτης τώρα ότι πήγαμε να προετοιμάσουμε το σημαντικότερο παιχνίδι της χρονιάς. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο χοντρό να υποθεί για ένα προπονητή. Έτσι. Δεν υπάρχει κάτι πιο χοντρό. Αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση, γιατί και εγώ που δεν θεωρώ τον εαυτό μου μπασκετικό, ας πούμε, που λέω ο λόγος που τη βράζω την μπάλα του μπάσκετ στην κατσαρόλα, κάτι θα έκανα αν για τρία συνεχόμενα μάτς παίζαν double dip τον αν. Θα έβρισκα μια λύση για να αλλάξω κάτι. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τίποτα. Πήγαινε και έκανε το σταυρό του και έμπαινε να παίξει με την ποιότητα των παιχτών. Δεν γίνεται έτσι.
2: Δεν γίνεται έτσι. Κάνω και εγώ τον προπονητή. Να πάω και εγώ να το κάνω.
0: Δεν γίνεται έτσι.
2: Τέλος πάντων, αυτά για το μπάσκετ, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Στο ποδόσφαιρο, δυστυχώς ακούω κάποιες φωνές, δεν ξέρω τώρα αν ναι. έχουν μπάσκετ, όχι, που λένε ότι υπάρχουν εισηγήσεις στον κύριο Αλαφούζο να μείνει ο Άλλος.
0: Ξέχνατο αυτό, το ξέχνατο.
2: Δηλαδή ο Μπαλτίνι, ας πούμε, λέει ότι του λέει να ξανασκέψει το, κάτι τέτοιο διάβασμα.
0: Όχι.
2: Άμα ισχύει τέτοιο πράγμα, δηλαδή εντάξει, τι να πω,
0: όχι σου λέω, ξέχασέ το αυτό.
2: Πιο απεχθέστερο θέαμα, εμένα δεν με νοιάζει τα αποτελέσματα. Ας έπαιζε καλά και ας χάναμε και τα έξι παιχνίδια. Η ομάδα δεν βγάζει κανένα συνδυασμό.
0: Δεν βλέπω πιθανότητα. Δεν βλέπω ούτε 5% σε αυτό που λες. Δεν βλέπω καμία πιθανότητα παραμονής του.
2: Που να πάει καλά και να την προηγούμενη φορά ο Παντελίδης, ας πούμε, και το βγάζει έξω. Δηλαδή είναι τελείως αλλοπρόσαλο. Ο άνθρωπος φαίνεται δουλεύει καθαρά για πάρτι του. Τα ίδια ακριβώς που έλεγε στην Πέτης που ήταν να φύγει, τα ίδια ακριβώς λέει και τώρα στο Παναθηναϊκό. Είναι ένα project, θα το δουλέψουμε και του χρόνου και λες και του έχει πει κανένας ότι θα μείνει και του χρόνου. Τέλος πάντων. Αυτά ήταν να πω. Καλημέρα να έχουμε και με υγεία όλοι.
0: Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα πω κάτι. Επειδή ένας φιλάθλος την έχει απαντήσει, θα το μεταφέρω τώρα εδώ πέρα και όποιος θέλει τους φέρνω σε επαφή. Υπάρχει ένα εισιτήριο για τον τελικό του Final Four με τετραψήφιο αριθμό όμως. Τετραψήφιο νούμερο. Είναι ακριβό το εισιτήριο. Είναι κάτω σε καλή θέση. Μόνο για τον τελικό. Αν υπάρχει κάποιος, στέλνει στη σελίδα της εκπομπής. Εγώ δεν ανακατεύομαι καθόλου, με βγάλετε και τα κουδούνια. Απλά θα σας φέρω σε επαφή. Μόνο αυτό. Όποιος έρθει σε επαφή με εμένα, θα το φέρω σε επαφή με τον άλλο φίλο για να το συζητήσει για την αγορά του εισιτήριου. Είναι μόνο για τον τελικό και είναι ακριβό το εισιτήριο. Είναι τετραψήφιο το νούμερο. Δεν είναι φτηνό. Έτσι. Απλά το λέω, αν ενδιαφέρεται κάποιος μόνο για τον τελικό για τέτοιο είδους εισιτήριο, μου στέλνει τηλέφωνο, του δίνω το τηλέφωνο του φίλου μου του Κώστα. Και μετά από εκεί πέρα κάνετε τα ανταλαβρία μόνοι σας. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Γεια σου, Τάκαρ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία.
0: Επίσης, φίλε.
3: Λοιπόν, μια αποτυχημένη χρονιά. Με τουλάχιστον 90% και πάνω ευθύνη του κότς Αταμάν. Δικές του ήταν οι επιλογές, δικές του οι μη επιλογές, διότι του προταθήκανε παίχτες ακόμα και μέσα στις χρονιάς, τους οποίους τους απέριψε, παίχτες ζούμενοι σε πεντάδες άλλων ομάδων, απέρριψε τον Ελάιζα Μπράιαν το καλοκαίρι, ενώ ήταν σε προχωρημένες συζητήσεις οι αρμόδιοι που είναι υπεύθυνοι για τις μεταγραφές, είπε εγώ θέλω τους Σόρπς. Καλά έκανε, αυτή ήταν η επιλογή του, του οποίου με προχτές που κάνει την μεγαλύτερη προπονητική αλητεία που υπάρχει για μένα, για την αλητεία για μένα αυτό που έκανε το ημίχρονο. Ο φίλος είπε προηγουμένως για το Ζέλικο, μια φορά το έκανε ο Ζέλικο χωρίς να ονομάσει, είπε για όλη την ομάδα. Τότε το περιβόητο, μετά το περιβόητο παιχνίδι με την Πρόκο.
0: Ναι. Όχι, δεν στοχοποίησε έναν. Εκεί τα βάλεμε όλους, άλλο αυτό.
3: Είπα, για όλους. Όχι σαν τους είπε, με αυτά τα μούτρα που έχουμε, μιλάει γενικά. Κάθε χρόνο έβρισκε παίχτες να στοχοποιεί. Αυτός θα ήταν ο Βιντόζα, ο οποίος είχε την ατυχία να έρθει να είναι επιλογή της διοίκησης και όχι δικιά του. Αλλά είδα και το Λορέντζο Μπράουν που ήταν δικιά του, είδα το Σόρτς, τα έβαλε με πρώην αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Γιάννη τον Παπαπέτρου, ο οποίος είχε δεχτεί μέχρι και μείωση συμβολέου στα δύσκολα χρόνια για να βγει το μπάτζετ.
0: Ο Παπαπέτρου, φίλε, ενδεχομένως αν δεν ήταν ο Ταμάν, να παίζει ακόμα καμιά χρονιά μπάσκετ, ειλικρινά στο λέω.
3: Ίσως. Λοιπόν. Και τέλος πάντων, το θέαμα που παρουσίασε το μπασκετικό δεν το συζητάω καν. Δεν είναι φετινό. Δεν ξέρω αν φταίει αυτό, αλλά από εκεί το εντοπίζω. Με το πανό στην Κύπρο. Καλά έκανε, δεν το συζητάμε. Εκεί το εντοπίζω. Με το πανό στην Κύπρο. Καλά έκανε,

0: τη σχέση με τον παιχτών, όπως είπες. Έχουν συμβεί πράγματα που δεν μπορούν να υποθούν στον αέρα, όπως είπες, πολύ σωστά. Πράγματα χοντρά. Δεν είχε καμία τύχη αυτή η ομάδα. Πιστεύαμε απλά το ταλέντο και μήπως θα έριχνε το εγώ του, γιατί έκανε ένα λάθος ο Έργιν Αντάμ. Έβαλε τον εαυτό του πάνω από τον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Με τίποτα. Μπορεί να δείχνει τα λάβαρα στην ΕΦΕΣ, γιατί τα πήρε αυτός, δύο λάβαρα. Τον Παναθηναϊκό δεν μπορεί να δείξει το ένα και αυτό με προϋποθέσεις. Δεν είναι τα ίδια μεγέθη, ούτε η Γαλατασαράι, ούτε η ΕΦΕΣ, ούτε η Σιένα με τον Παναθηναϊκό, και δεν ξέρω πού άλλο είχε δουλέψει. Δεν μπορεί να μπει πάνω από τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να μπει πάνω από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Μια ρητορική υπόθεση, γιατί δεν το έχω, και το έχω παρατηρήσει και δεν το έχω παρατηρήσει. Γιατί πιστεύω ότι είναι φαυγάτος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει φύγει νοητικά. Δεν ήταν εδώ φέτος καθόλου. Ο Σάρπ πόσο καιρό έχει να εμφανιστεί στο γήπεδο? Γιατί ο Σάρπ μέχρι κοινόβα τον είχε βγάλει και έκανε τακτική της ομάδας. Έδινε συνεντεύξεις. Είχε γίνει σχεδόν βοηθός προπονητή.
1: Χθες μου το είπαν, εγώ δεν το είχα παρατηρήσει. Μου λένε ότι ο μικρός λέει δεν πηγαίνει στα παιχνίδια πλέον.
0: Εγώ το σκέφτηκα πριν. Γιατί το λέω με την έννοια το παιδί, ότι δεν το λέω και κάτι κακό. Μέχρι και το παιδί δεν έχει εξαφανιστεί, που ήταν σε όλα τα ταξίδια της ομάδας μαζί. Τέλος πάντων, η συμπεριφορά του άλλαξε 180 και 360 μοίρες. Μπορώ να εντοπίσω ευθύνη σε κάποια παιχνίδια και των παιχτών. Δεν είναι άμυρε ευθυνών, αλλά όσο ταλέντο και να έχεις, όπως και να λέγεσαι, χρειάζεσαι καθοδήγηση.
1: Πρέπει να βγάλει κανένα σύστημα ο προπονητής, αυτό που έλεγα πριν για τον άνδρε, φίλε. Τώρα τρία παιχνίδια, δηλαδή το βλέπεις ότι συμβαίνει, δεν κάνεις κάτι. Δεν κάνεις κάτι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Έλα τώρα, τι συζητάμε.
0: Δεν μπορεί αυτό το πράγμα, ειδικά
1: εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Γι' αυτό που έλεγες, γιατί και εσύ το είπες τώρα της πλαγίως, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος που ξέρει τόσο μπάσκετ, που είναι τόσο υψηλού επίπεδου, δεν κάνει ούτε τα βασικά. Είναι σαν το αν σε κάποιες στιγμές σου δίνει, λες και τα απολαμβάνει όλο αυτό που συμβαίνει. Για να μιλήσουμε ξεκάθαρα.
0: Όταν πας, κερδίζεις τα δύο παιχνίδια με ένα σύστημα, με αλλαγές. Το τρίτο παιχνίδι αποβάλλεσαι και παίζει ο βοηθός άλλαγες. Και στο τέταρτο παιχνίδι χάνεις, γιατί δεν μπόρεσε να το μαζέψει ο Σερέλης. Στο τέταρτο παιχνίδι δίνεις εντολή και λες ότι δεν ξαναπαίζουμε αλλαγές, θα παίξουμε μόνο και τζάου. Και όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ...
1: Τάκη, πρέπει να πάω σε δελτίο. Ή θα περιμένεις λίγο. Περίμενε, πάμε.
0: Ναι, θα περιμένω.
1: Πάμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα θα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ-Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμ, πικροδά.

0: φτιάχνει σύνταγμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζω Τάκης και μετά λέμε τα δικά μας. Έλα τα καρέ.
1: Λοιπόν, να το κλείσω με τον Αταμάν, χωρίς, ναι. Μακάρι να μην είχα επιβεβαιωθεί. Ιούνιο μήνα πρέπει να ήταν, είπα του Πάνου, του λέω αν φοβάμαι κάτι από φέτος, φοβάμαι μόνο τον Αταμάν. Δεν μου αρέσει που επιβεβαιώθηκα, αλλά δυστυχώς είναι η αλήθεια. Πάω σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Άκουσα να λένε κάποιοι Παναθηναϊκοί ότι φταίει ο Γιαννακόπουλος. Θα τους πω κάτι, γιατί ίσως κάποιοι είναι μικροί σε ηλικία, κάποιοι ίσως είναι μεγάλοι σε ηλικία αλλά δεν θυμούνται, και κάποιοι ίσως να θυμούνται και απλά το κάνουν για άλλους σκοπούς. Μόνο ο Δημήτρης έχει κόντρα με την Ευρωλίγκα. Να τους θυμίσω ότι τι έγινε με τον Παύλο το 2000. Ποιος έκανε το σχίσμα στην Ευρωλίγκα. Πότε τα είχε καλά η οικογένεια Γιαννακόπουλου με την Ευρωλίγκα. Πότε ο Παύλος με το Θανάση τα είχαν ακριβώς καλά, επειδή δεν είχαν Instagram. Να τους θυμίσω ότι είχε τουλάχιστον σε δηλώσεις να ψάξουν να βρούνε, να πιάσουν, να το βρούνε, να το ανοίξουν. Και να, όπου υπάρχουν κομμάτια μετά από εξόδους από συμβόλια που κάνανε στην Ευρωλίγκα, πώς μιλάγανε ο Θανάσης και ο Παύλος για την Ευρωλίγκα. Μια ζωή σε πόλεμο ήμασταν με την Ευρωλίγκα. Μια ζωή.
0: Απλά υπήρχε ο Μάνος Παπαδόπουλος που ήταν ισορροπιστής.
1: Μπράβο.
0: Και διαχειριζόταν καλά την κρίση. Αυτό ήταν το θέμα.
1: Λοιπόν, ποτέ ο Παύλος με το Θανάση δεν τα είχαν καλά με την Ευρωλίγκα. Μια ζωή στα μαχαίρια ήμασταν. Και κυρίως ήταν θέματα οικονομικά, τηλεοπτικά. Και. Αλλά ο Δημήτρης είναι ο κακός. Και να τα λένε οι Ολυμπιακοί. Καλώς τα λένε. Οι Ολυμπιακοί. Τζίγκερ να έχουμε και μην πω και τίποτα άλλο. Άστο να το πάρει το ποτάμι. Όσο πιο εύκολη να γίνει τη δουλειά τους. Όσο για το φίλο του Ολυμπιακού που είπε ότι ποιος θα κάνει αυτά και να πηγαίνουν πίσω από τις γραμματείες. Μην κάτσω να το απαριθμίσω ποιους είχε για προέδρους που τους ακολουθούσε ο μισός ποινικός κώδικας της Ελλάδος. Και τι έχει γίνει και ποιος δήλωνε όταν τρώγανε ξύλο ποδοσφαιριστές με ύφος χιλίων καρδιναλίων στις κάμερες, ότι διδάξαμε ύφος, ότι οι κύριοι που μπήκανε μέσα ήταν επιστήμονες πιο παλιά, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, του κρεμασμένου... Καλημέρα, μην το συνεχίσω.
0: Φύγε, εντάξει,
1: γιατί καλό. Καλά είναι, καλό είναι το πείμα, αλλά δεν έχει δράκο. Δεν έχει δράκο καθόλου.
0: Έγινε τάκαρε, ήρεμα. Ήρεμα, καλή ξεκούραση, γεια. Λοιπόν, καλημέρα να στείλω και στο φίλο μου τον Αναστάση στο Σεντροπέ. Την αγάπη μας έχεις φίλε από όλους εδώ από την παρέα. Δημητρέ, δεν διαβάζετε ρε φίλε αυτό τώρα στον αέρα που μου στείλεις. Καλό είναι, γέλασα εγώ, αλλά δεν διαβάζετε. Καλημέρα, Βάγκο. Όλοι περιμένουμε τον Αταμάν από το Περιστέρι να βγει να μας πει ότι είναι έκαστο το είδος του κλπ. Ο Βαγγέλης, ο φίλος από την Καλαμάτα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα σου για τον μπάσκετ. Μπορεί και να μην θέλανε εμφύλιο στον τελικό, λέει ο Γιώργος Μερβούρνη, Ολυμπιακός και Ναυπακτιακός Αστέρας. Καλημέρα πιο πολύ από τον αποκλεισμό του Final Four με στεναχώρηση η εξαφάνιση του Γιώργου από το Περιστέρι Λεωσάκης. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη, καλή Παρασκευή. Απόλυσε Αταμάν χθες, φέρνει Ζώζ για 2 χρόνια να βάλει βάση και μετά Σάρας για πάντα και βάζει Ζώζ στην ΚΑΕ για όσο θέλει. Επίσης λες να έρθει ο Πασκουάλ να βγουν οι Αταμανικοί να μας πούν, λέει ότι είμαστε λάθος πάλι παρακαλώ. Άντε καλημέρα και καλή δύναμη, ο Δημήτρης. Καλημέρα Βαγγέλη, φίλε Λεωνίδα, τι θα πει κρίμα για τον TPG που τη βάζει πολλά λεφτά, οι υπόλοιπες ομάδες τη βάζουν στραγάλια. Φίλε Νικόλα, δεν το κάνουν μικροί προπονητές αυτό που κάνει ο Ταμάν. Το κάνει μόνο ο Ταμάν. Επίσης, ποιος ο Μοντούροφ μας λες, όταν έπαιρνε, λέει, τον Ντέιβις, όλοι πανηγύριζαν πώς θα χωράγει ο Μοντούροφ. Λέει ο Στέλιος. Βαγγέλη μου, όντως πέφτει, λέει, η γραμμή σε μένα και σε μένα έγινε, λέει, στο δεκάλεπτο, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Όλα αυτά που προανέφερε ο φίλος στο τηλέφωνο περί Ταμάν και Τουρκίας, περί αδικίας στους Έλληνες παίχτες, παρατήρησε ότι δεν διαφώνησες. Εγώ που είμαι Παναθηναϊκός, με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο σε όλα όσα είπε ο φίλος. Αν έχει παρατηρήσει Αργύρια από χθες, έχω μια τακτική όπου και τους Ολυμπιακούς και τους Παναθηναϊκούς δεν πολύ συμμετέχω. Αφήνω να πούνε αυτά που θέλουν. Όταν κάποιος θα πάει να ξεφύγει, εκεί θα σταματήσω και εγώ, θα μπω στη φάση. Το έχω δει σε εφημερίδα Μάκη για το Φαμπόμελ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ισχύει αυτό. Καλημέρα με υγεία, επειδή με συνέχεια βράδυ μέχρι 8 και ακούω συνέχεια την εκπομπή. Εσύ τα λες εδώ και μήνες για τα Μάκη, μπαίνετε για κάποιους που λέγανε άλλα και τώρα γυρνάνε τον πιφτέκι. Ρωτάω αυτούς, αν πέρναγε με 3-3-0 ή 3-2 τη Βαλένθια, τι θα έλεγαν τώρα. Αυτή την απορία έχω, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Μάγκες από ΑΕΛ Μεσού. Έχω καιρό να σας στείλω μήνυμα, αλλά είμαι σταθερός εδώ καθημερινά. Αδέρφια, αν τον έχει πειράξει το πανό στο νησί, να πάει στο καλό για το πανό που άφησε τον Παναθηναϊκό εκτός Final Four, λέει ο Ραφαήλ. Καλημέρα, παιδιά. Εντάξει, είμαστε, Βαγγέλη. Λέει, το έλυσα το ουκρανικό ζήτημα. Ήταν πιο πολύ εύκολο από ό,τι υπολόγιζα. Παραδόθηκε εύκολα και ανεφόρον. Πάντως, φάγαμε καλά. Και από όλα, μάλλον θα συνεχίσουμε να τρώμε. Και όταν έρχεται στην περιοχή, λέει, να φέρνει γκρουπ τουριστών. Τουλάχιστον από αυτό, απάλληνε τον πόνο από την είδα στο μπάσκετ. Αλέξανδρε, έπιασαν και ευχές των συνακροατών. Έτσι, όλα πήγανε καλά. Καλή απόλαυση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όσον αφορά το συμπαθέστατο Τάκη Παναθηναϊκό, δεν δικαιολογείται όσο και αν προσπαθεί, λέει, για τις συμπεριφορές του Γιαννακόπουλου, λέει ο Θοδωρής. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, από Χανιά Γιάννη Σάικ. Όσοι πάνε για την Κυριακή, προσοχή μεγάλη για προβοκάτσια. Παραμονεύουν τα πυράνχα, ζει το ΙΑΚ. Τι μπορεί να γίνει την Κυριακή, να τιμωρηθεί ΙΑΚ για τη νέα σεζόν, λες, δηλαδή. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη, ακούστε τώρα. Επιτέλους, μετά από πολύ καιρό βρήκα δουλειά, λέει, στη Λακώστη, λέει. Μου είπα να βγάζω βόλτα τον κροκόδιλο πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πάμε, 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Αγαθός γίγαντας.
0: Τι έγινε, ρε φίλε.
2: Τι κάνατε,
0: Καλά είμαστε, εσύ.
2: Λοιπόν, ο Παναϊκός, το πρόβλημά του, Βαγγέλη, για μένα το μπασκετικό, ήταν πρώτον η φυγή του Μπετσίροβιτς και δεύτερον το πολύ μικρό rotation, το οποίο για το rotation και για την ομάδα που κατεβαίνει χωρίς συστήματα, χωρίς εναλλακτικές, νούμερο ένα είναι ο προπονητής. Και απορώ, όταν δείχνεις συνέχεια με το δάχτυλο το λάβαρο και λες εγώ, όταν είσαι καλός καπετάνιος, αναλαμβάνεις και την ευθύνη και φεύγεις. Όταν έχεις λίγο ευθυξία μέσα σου, φεύγεις μόνος, λες, παιδιά, απέτυχα με ένα τέτοιο ρόστερ και με τον πρόεδρο να μου φέρνει τα πάντα, είμαι αποτυχημένος, πρέπει να φύγω. Πρέπει να σαφαδιάσω τη γωνιά. Έτσι. Να μην κάνω και ένα κόμπο στο ίδιο λάθος που έκανε ο Λαφρούζος και κράτησε τον Μπενίτες στα play-off. Έτσι. Και βγαίνει τώρα ο Μπενίτες και μας κάνει δηλώσεις, μας έχει τρελάνει με τις δηλώσεις του και μένει ακόμα στη θέση του. Εγώ δηλαδή απορώ. Τόσο μεγάλη είναι αποζημίωση, δηλαδή άμα φύγει 5 μέρες νωρίτερα, τόσο διαφορά έχει. Έχει Αιτζίαν τη Δευτέρα δωρεάν πτήση για Ισπανία με ενδιάμεση στάση Κωνσταντινούπολη. Θα πάνε στο καλό τα παιδιά, καλή συνέχεια στην καριέρα τους, αλλά πάνω από τον Παναθηναϊκό δεν είναι ούτε Μπενίτεθ, ούτε Αταμάν, ούτε κανένας. Ούτε Γιαννακόπουλος, ούτε Αλαφούζος, ούτε. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι ιδέα, είναι, τι να πω, θρησκεία. Θα τελειώσει το παραμύθι αυτό εδώ. Mm-hmm. Όσον αφορά με τις γραμμές, όντως έχετε πρόβλημα. Και εγώ το έχω πάθει 2-3 φορές.
0: Ναι.
2: 2-3 μέρες, όχι φορές. Χθες συνεχόμενα αυτό το πράγμα. 5 λεπτά, μπαμ.
0: Θα το μεταφέρω πάλι, παιδιά.
2: Στο 5 σε όποιο και να πάρεις.
0: Θα το μεταφέρω πάλι στο τεχνικό προϊστάμενο. Θα το μεταφέρω ξανά.
2: Έχει κάποιο θεματάκι. Και να πω και κάτι τελευταίο. Ας ασχολούνται οι υπόλοιποι με τις ομάδες τους που τους πήρε ο πόνος τους Ολυμπιακούς και τους αεκτζίδες για τον Παναθηναϊκό. Έχει ο Παναθηναϊκός φιλάθλους, δικούς τους ασχοληθούν. Δεν χρειάζεται. Ας κοιτάξει ο καθένας τα πλήκου του. Λοιπόν, καλημέρα με υγεία για όλους.
0: Γεια σου, Γιγάντα, γεια. Συνεχίζουμε. Παρακάτω, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Τι τραβάω, ρε. Έλα ρε, καλημέλα ρε, λαμέλα. Κουκουρέλα.
3: Λίγο να γελάσετε λίγο, παιδιά.
0: Γιατί να μην γελάσουμε, πιστεύεις ότι δεν γελάμε. Πώς μου ακούσε εμένα, μην γελάω.
3: Λίγο πιο πολύ, αυτό λέω, πιο πολύ, καταλάβες. Λοιπόν, κοίταξε. Είσαι με τον Πάνο, είσαι, γιατί άρχισα να σας ακούσω, σας ακούω από τις 6 και 7.
0: Είμαι με τον Πάνο, τον Μπουρνά.
3: Τον Μπουρνά, ναι. Να είναι καλά, καλημέρα. Υπήρχε μία, και σε σένα πάνω, υπήρχε μία παλιά εκπομπή μετά τις 10-11 το βράδυ μου φαίνεται, που λεγότανε «Κάψε το σενάριο».
0: Εγώ φαίνεται, ναι.
3: Τι θυμάστε?
0: «Κάψε το σενάριο».
3: Ναι, ήταν έτσι με, έτσι, ήταν με τα μεγαλιά έτσι, που παρουσιαστή.
0: Στην τηλεόραση, ρε. Στην τηλεόραση.
3: Ναι, στην τηλεόραση, ναι. Τέλος πάντων, δεν λέγει, αφού δεν το... με αυτό που έκανε και έκαψε όλα τα σενάρια. Κατάλαβες, όλα τα σενάρια που είχαν βγει και λέγανε, τα έκαψε όλα και δεν μας έχει δώσει ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον μας είναι πώς θα πανηγυρίσουμε και τι εκδηλώσεις έχουμε και από τις... από τη
0: διακρίνω κοινά. Έτσι ένα κομμάτι έπαρσης. Ε? Διακρίνω λίγο, διακρίνω λίγο έτσι μια αίσθηση ανωτερότητας, ένα κομμάτι έπαρσης διακρίνω, Νικόλα μου.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, έχω απόλυτο δίκιο. Πρέπει να σε προβληματίσει αυτό όμως. Λέω εγώ. Γιατί, δεν είσαι γιατί έχουν βγει κάποιοι αγκτζίδες πιτσιρικάδες που από αυτούς το καταλαβαίνω. Αλλά από σένα τώρα δηλαδή να βγάζεις αυτή την έπαρση, αυτό το υφάκι κτλ. Όχι ότι έχω πρόβλημα, δικό σου θέμα είναι. Έτσι. Εσύ είσαι ο Νίκος για την πάρτι σου μιλάς. Απλά εγώ σου λέω ότι. Δεν ξέρω, δεν. Τι να σου πω.
3: Εντάξει, Βαγγελή, να σου θυμίσω ότι το τι έχω ακούσει όλη τη σεζόν και όλη τη χρονιά. Να σου θυμίσω τι έλεγε ο Νίκος πριν από δύο εβδομάδες. Γι' αυτό, δηλαδή.
0: Εγώ με σένα μιλάω τώρα.
3: Καιρός και εγώ, καιρός είναι να του ανταμείψω.
0: Ναι, αλλά θα έρθει όμως πάλι καιρός που θα σα ανταμείψουν και αυτοί με αυτή τη διαδικασία. Αυτό σου εξηγώ. Δηλαδή, όταν πουλά δηλαδή πνευματάκι και ηρωνία, να ξέρει ότι πάντα θα σε θυμηθεί ο άλλος όταν θα έρθει η ώρα. Αυτό να το ξέρεις. Και θα είναι ένας φαύλος κύκλος δηλαδή που θα τη λες, θα σου λέει, θα λες. Και εγώ δεν βρίσκω σε αυτό, ας πούμε, κάποιο όφελος. Εγώ δηλαδή λέω ότι απολαμβάνω την επιτυχία της ομάδας μου όταν αυτή έρχεται.
3: Γιατί όμως πάντα έχεις ένα θέμα να το λες σε μένα. Και όταν
0: για να στο λέω κάτι έχω διακρίνει. Αλλά μπας περιπτώσει, συνέχισε.
3: Και αρκετά σχέδια σχολιάζουν εμένα, δεν τους βάζεις και...
0: Όχι, πρόσεξε, μην το λες αυτό. Σε οποιοδήποτε, οποιοδήποτε έχει τέτοιο υφάκι και άλλες φορές τη λέω, δηλώ μόνο σε σένα.
3: Μα βλέπεις ότι έχω να μιλήσω πάρα πολύ καιρό και παρόλοι μου λέει, επειδή και τα μάζευα μόνο. Λοιπόν... Κάποια στιγμή θα μιλήσω κι εγώ, Ευαγγελή.
0: Εντάξει, πες τες. Δεν θα σε φημώσω. Εγώ είπα το αυτό που δεν σου το πήρα από τα μούτρα. Σου λέω διακρίνω έπαρση. Και νομίζω ότι δεν είχα λάθος αυτό που σου είπα. Και το παραδέχτηκες και εσύ. Και εσύ δεν το παραδέχτηκες.
3: Μα συμφώνησα.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε.
3: Συμφώνησα ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε, Νικόλα. Συνεχίζουμε.
3: Γιατί έχω να χάσω 24 αγώνες, ακόμα και τώρα που είμαι αδιάφορος. Και όπως μου λες, ναι, αυτά θα γυρίσουν επάνω μου όπως έχουν γυρίσει. Δεν αντιλέγω, είπαμε ότι η ζωή κάνει κύκλους. Έχασα ένα πρωτάθλημα στην ισοπαλία. Εντάξει. Έχασα ένα αυτό που με τον Αλμέιδα που με έκανε ρεζίλι στους τελευταίους 6 αγωνιστικές 7. Αλλά είδες ότι η ζωή γυρνάει. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε... Ήθελα να...
0: Σε μπέρδεψα.
3: Ναι,
0: σε χάλασα τη ροή.
3: Τι
0: θέλεις να πει, αγωνιστικό ήθελες να πεις, τι θέλεις να πεις.
3: Είναι κρίμα να πούμε, τέλος πάντων. Είναι και τα γενέθλιά μου σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, ρε, να καλωστείς, από αυτό πρέπει να ξεκινήσεις.
3: Ναι, από αυτό πρέπει να ξεκινήσεις.
0: Από αυτό πρέπει να ξεκινήσεις. Σε πήρα από τα μούτρα, σε πλήγωσα.
3: Δεν πληγώνομαι, βαβά.
0: Α, είπα κι εγώ. Άμα πληγώνωσα έτσι εύκολα θα είχαμε πρόβλημα.
3: Δεν πληγώνομαι, έχω. Είμαι 50+++.
0: Ντρέπεσαι να πεις κοντά στα 60, ας τα 50+++.
3: Είπα 50 πολύ πλάς. Καμάτα μακέτη.
0: Εδώ είσαι στο τέτοιο. Πρέπει να τα κοντεύεις. Τι είσαι 59 και λες 50+++ δηλαδή.
3: Όχι, έτσι. Α, δεν είσαι 59.
0: Εντάξει. Πόσο, ρε.
3: 56.
0: Α, εντάξει. Καλή. Θα πας την Κυριακή, στη φιέστα.
3: Κοίταξε να δεις, να σου πω. Επειδή σήμερα πήρα το, σήμερα θα έχω ρεπό.
0: Ναι.
3: Δεν νομίζω. Θα πάω νωρίς μαζί με τα παιδιά.
0: Ένα πάσο, γιατί και όλη μέρα θα είναι γιορτή από ό,τι έχω μάθει.
3: Αυτό ξεκινήσανε που κάτι θα κάνω από τις 4 η ώρα το μεσημέρι, 3-4. Και μετά λίγο πριν τον αγώνα 7 η ώρα θα φύγω για να ετοιμαστώ 9 η ώρα να σας σηκωθώ να πάω για δουλειά.
0: Ωραία.
3: Αυτά που λέγαμε για τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή υπάρχουν ορισμένοι ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου, που χαίρομαι πολύ, ας πούμε, που ήρθαν στην ΑΕΚ και πρέπει να ο Καλοσκάνης. Που θα γίνει πρωταθλητής, ας πούμε, κατάλαβες. Είναι ορισμένοι έτσι παίχτες που αυτός ο Βούλγαρος που πήραμε, ξέρω εγώ, στα 21 του, βάζει και αυτός ένα σύνσυνα στο βιογραφικό του. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ΑΕΚ γιατί δεν μιλήσαμε καν.
0: Ναι, ήταν καλή η ΑΕΚ, ήταν καλή.
3: Για το παιχνίδι, παρόλο που είχε 5 αλλαγές, έχω να πω ένα μπράβο σε αυτό τον Πρινιόλι, με αυτή τη με πιάνια, γιατί το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Δεν γίνεται, φίλε, να είσαι πολύ καλός τερματοφύλακας και να είσαι δεύτερος όλη τη σεζόν. Που το αποδέχτηκε και έμεινε μπράβο του. Δηλαδή, εντάξει, συμφωνείς.
0: Για την εμφάνιση του Μπρινιόλη στην Τούμπα μεμονωμένα, ναι, συμφωνώ.
3: Δηλαδή, σαν ικανότητα πιστεύω δεν έχουν μεγάλη διαφορά οι δυο τους. Λίγο πιο καλός είναι ο Στρακώστας.
0: Στρακώστας είναι καλύτερος τερματοφύλακας, φίλε.
3: Ναι.
0: Και θυμάσαι από την αρχή που είχε έρθει ότι ήμουν από αυτούς που φώναζα συνέχεια για το 300. Ακόμα και όταν είχε φάει εκείνη την Μπουρούχα τον κόλ. Ναι, που είχε φάει τον Μπουρούχα τον κόλ, σας το έλεγα ότι το παιδί είναι. Ό,τι πρέπει.
3: Παιδιά, δεν είναι αυτός που βλέπετε. Ναι, το έλεγε. Παίζουν όλα τη σημασία το κλίμα στην ομάδα, όλα αυτά.
0: Όλα είναι αυτό που πες τώρα, το τελευταίο είναι το σημαντικό. Σε μια ομάδα στην οποία όλα δουλεύουν ρολόι, ο παίχτης του 6 θα παίξει 8. Σε μια ομάδα η οποία είναι δέλο, ο παίχτης του 6 θα παίξει για 2.
3: Και να τελειώσω με δύο πράγματα, mm-hmm. που μου λες μετά ότι είμαι εγώ, ας πούμε, τοξικός για αυτά. Ο άλλος βγαίνει, και θα το πω, ο Τσουκαλάς και λέει κρατήστε αυτό το βίντεο που σας
0: γράφω. Μα τώρα συγκρίνεσαι τώρα με αυτόν.
3: Όχι, λέει κρατήστε το αεξίδες, mm-hmm. όσα χρόνια είναι ο Ηλιόπουλος, λέει στην ΑΕΚ, 2, 3, 5, mm-hmm. 10,
0: ναι.
3: η ΑΕΚ δηλαδή πρωτάθλημα.
0: Ωραία, τώρα όμως...
3: Εντάξει, τώρα
0: για την εκπομπή τώρα αυτή κάθεσαι και μου λες τώρα εσύ, Νικόλα μου.
3: Θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό ότι το μπασκετικό, έτσι, θα τον παρομοιάσω με τον ποδοσφαιρικό, μου θυμίζει την Πάρη Σεζερμέν που είχε όλους τους πεθαράδες με μέση μέσα με και δεν μπορούσε να γίνει ομάδα.
0: Οκ. Okay.
3: Αυτό.
0: Έγινε.
3: Λοιπόν, τις καλημέρες. Μπορεί τα χειρότερα να σας τα πάω τη Δευτέρα, γιατί ο σκύλος δεν είναι στα καλά του, έχει πάθει οστεοαρθρίτιδα, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να σηκωθεί εδώ και δύο μέρες.
0: Περαστικά και στο σκύλο.
3: Είναι και 12 χρονών, ρε φίλε, στο χωπέ.
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε, ρε φίλε.
3: Άντε, καλημέρες. Bye bye. Να είσαι καλά.
0: Για. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Βαγγέλη, έχεις πάει μεταλλικά?
0: Όχι. Δεν σε ακούω καλά, δεν έχεις καλή γραμμή, γιατί?
4: Έχω εξιστημένο βραχνιασμένος ακόμα από τους μετάλλικα. Ξέρεις ποια ήταν η πλακή, έξερα όλα τα τραγούδια. Και αναγκαστικά τα τραγούδαλα.
0: Και είσαι από την Παρασκευή, από το Σάββατο, είσαι βραχνιασμένος 6 μέρες.
4: Ναι, είχα.
0: Εσύ η Κυριακή δεν μπορούσα να μιλήσεις, δηλαδή?
4: Α, ναι, με τίποτα. Ωραία, να πούμε λίγο τα αθλητικά τώρα.
0: Να είμαστε
4: καλά. Λοιπόν, τώρα να σου πω για τον κύριο Γιαννακόπουλο. Εγώ να πω το συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι λατρεία, είναι αγάπη, αλλά δεν πρέπει να υπερβάλλει με την έκθεσή του στα μέσα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή, είχε βγει τώρα ένας που είναι χρόνια ένας μοναχός, παλιοχριστιανός φάση. Έχει αρχίσει και τον ξεπερνάει, ας πούμε, σε γραφικότητα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να το προσέξει αυτό. Είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Λες για αυτόν τον πάτερ που πήγαινε έξω από τα γήπεδα και έλεγε
4: για να μ' άρεσε που πέταγε κάτι κουασάν που ήταν
0: στηρητικό. Τι ζούμε σε αυτή τη χώρα, ρε φίλε, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα.
4: Αλλά τώρα κατάλαβες, τώρα εξισώνεσαι με τέτοια άτομα, ας πούμε.
0: Κοίταξε, εγώ θα συμφωνήσω, εγώ δεν θα πω για εξίσωση, θα πω ότι συμφωνώ μαζί σου ότι είναι υπερβολική. Είναι σε όλα τα πράγματα στη ζωή θέλει μέτρο. Και τα social media είναι πολύ επικίνδυνο πεδίο.
4: Πάρα πολύ. Mm. Λοιπόν, θα πω τώρα για τον μπάσκετ ότι ξαφνικά είδα και τον Παναθηναϊκό στην τρίτη περίοδο και λέω θα τους πάμε 55-0 τώρα. Αυτή η ομάδα, παιδιά, έχει τέσσερις διάδες που φτιάχνουν με πεντάδα. Δεν θες δηλαδή, με δύο παίχτες από δάφτους που έχει Παναθηναϊκός και τέσσερις άμπαλους, κάνεις ομάδα. Δηλαδή... Και βλέπεις, συμφωνούμε τώρα σε αυτό, ότι ο Αταμά δεν μπορούσε να τους βάλει. Ας πούμε, εγώ πιστεύω πολύ στο υλικό του Παναθηναϊκού. Τώρα δεν ξέρω. Βέβαια θα σου πω, στη φετινή χρονιά, το καλοκαίρι είχα δει κάτι στα Εσπρέσο και σε αυτά κατά τα γκόσι περιοδικά, ναι. ότι βγαίνανε όλες οι γυναίκες τους παρέα των παικτών μαζί με τη Μακίσενα στις σκυψιές και σε αυτά. Και λέω θα γίνει μακελιό. Και όντως έγινε, φίλε.
0: Τι να κάνουν, να βγουν τα κορίτσια έξω?
4: Όχι, ρε, να βγουν, αλλά τώρα όταν. Οι γυναίκες τώρα δεν θέλει και πολύ μετά. Όλες όμως, όλες. Δηλαδή στην Κηφισιά τις είχα πετύχει, γιατί μένω και Βόρεια Προάστια. Τέλος πάντων, τώρα δεν έχω ξαναμάθει νέα. Mm-hmm. Λοιπόν, και να πω τώρα για την μπάλα, θα πάρουμε διαρκείας φέτος.
0: Mm-hmm.
4: Ελπίζω να μην πάρει Ισπανό προπονητή. Δηλαδή, έλεος, σας παρακαλώ. Είχα πει από την αρχή θα το πάρει η Άγια, γιατί είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει Ισπανό προπονητή. Δεν θα δούμε αυτό το σύγχρονο.
0: Ο Ρουτσέσκου, ο Ρουμάνος.
4: Ναι, αλλά παίζει σαν Ισπανός κι αυτός. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τι άλλο θέλω να πω. Πιστεύω πολύ.
0: Καλά τα πες.
4: να μιλήσουν πια άλλοι. Καλημέρα από μένα.
0: Τώρα εδώ πέρα, επειδή έχω και τον Μιχάλη και τον Βασίλη που και οι δύο είναι φίλοι μου και είναι και αγκτζίδες, καλημέρα. Έπρεπε να είσαι εδώ να δεις τα μηνύματα για να δεις που λες ότι δεν σε προστατεύω. Αυτό θα σου πω. Θα σου διαβάσω μόνο ένα που στέλνει ο συνοπαδός ο αγκτζής ο Αναστάσης. Που λέει: πολύ έπαρση πρέπει να μείνουμε όλοι ταπεινοί. Όλα είναι ιδανικά. Πήραμε το πρωτάθλημα με ποδόσφαιρο και ταπεινότητα. Και διαφωνεί με αυτή τη στάση. Απλά στο λέω, Νικόλα, γιατί λες ότι είμαι αυστηρός μαζί σου. Αν ήμουν αυστηρός μαζί σου και διάβαζα πολλά που έρχονται εδώ, τότε θα να δούμε τι θα έλεγες. Έτσι. Εγώ μια διαπίστωση έκανα που δεν την έκανα από ότι εγώ, από ό,τι φαίνεται από τα μηνύματα, μόνο εγώ αυτή τη διαπίστωση. Την έχει κάνει πολλοί κόσμος. Λοιπόν, το κλείνω εδώ. Πάμε σε γραμμούλα. Είναι και 56, προλαβαίνουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
5: Πρωταθληματικές καλημέρες, Γιάννης, καταφύγει.
0: Έλα ρε Γιάννη, τι έγινε.
5: Καλά φίλε.
0: Μπράβο ρε παιδί.
5: Και εμένα τώρα ανοίγει η φωνή. Σαν το κύριο.
0: Εσύ όμως όχι λόγω Μετάλλικα, εσύ λόγω ΑΕΚ.
5: Ναι. Μετά το 70 όμως. Γιατί μέχρι το 70 το γήπεδο ήταν εκκλησία. Μόλις ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ, εκεί έγινε αρένα. Και γύρισαν όλα. Ήταν αγχωμένοι όλοι προχθές μέσα. Δεν φαινόταν αυτό. Ή δεν ακουγόταν από τη τηλεόραση, εκτός στην ορίτινα, εντάξει, που πάντα φωνάζει. Ήταν αγχωμένος πολύ ο κόσμος. Ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
5: Προχθές. Όταν έβγαλε το παιχταράκι στο κέντρο, το παιδάκι, το καινούριο, πώς το λένε.
0: Τον Κοντούρι, μόλις έβγαλε, υποχώρησε ο Παναθηναϊκός, κέρδισε μέτρα
5: η ΑΕΚ. Το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, κατά τη γνώμη μου, από μέσα στο λέω.
0: Ήταν μια κομβική αλλαγή του coach. Κομβική.
5: Μας το έκανε δώρο.
0: Κομβική.
5: Του βοήθησε πολύ την άκρη.
0: Έκανε ό,τι μπορούσε.
5: Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν τον έχω δει σε άλλα παιχνίδια.
0: Όχι, όχι, και στο, και στο Καραϊσκάκι τι έκανε. Πήγε και άλλαξε μια πετυχημένη συνταγή.
5: Με εντυπωσίασε αυτός ο παίκτης. Θα είναι καλό και για την ομάδα του Παναθηναϊκού και για την εθνική.
0: Ο Κοντούρης.
5: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ο Κοντούρης, φίλε, αν με το καλό του καλοκαίρι έχουμε μια σωστή αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω ότι σε κάνα χρόνο θα παραμιλάνε όλοι με αυτό το παίκτη. Θα παραμιλάνε όλοι. Διότι έχει τα πάντα. Πολύ. Έχει, ναι, τα πάντα.
5: Η ομάδα ξεκίνησε ως τέταρτο φαβορί, κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ είμαι ένας από αυτούς που φώναζε και όλο τον χρόνο για διάφορα κακώς κείμενα, ειδικά για τα πάρκια κλπ. Μας κλείσανε το στόμα, έτσι θα το πω. Θα χρειαστεί βέβαια αλλαγές αν θέλει να πάει στο Champions League σοβαρές, γιατί είναι άλλο το επίπεδο εκεί. Και όπως σου είχα στείλει και ένα μήνυμα προχθές που το διάβασες, πήρε πρωτάθλημα ο Πίλιος και δεν έχει πάρει ο Ολυμπερόπουλος. Μου θυμίσε την περίπτωση του Τάσου του Πάντου του Ολυμπιακού. Που
0: αυτά συμβαίνουν, φίλε, μπορούμε να βρούμε χιλιάδες παίχτες. Χιλιάδες παίχτες μπορούμε να βρούμε, αυτό συμβαίνει. Είναι θέμα και ρέντας αυτό, που θα βρεθείς. Είναι και θέμα ρέντας που θα βρεθείς.
5: Θεωρώ ότι ο προπονητής αυτός τους έκανε οικογένεια για να μην φτάσει να μιλάει ο Περινιόλι, όπως λες, όπως έλεγε και ο κύριος πριν, που είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Και αρκετοί άλλοι, είναι πολύ μεγάλος ο ρόλος του προπονητή.
0: Καλά, ο Μπρινιόλι πλέον είναι και δεν είναι και κανένα παιδάκι, είναι και μεγάλος ο Μπρινιόλι πλέον, έτσι, δηλαδή... Ναι. Πόσο πρέπει να είναι, 35 πλέον, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
5: Έμαθε και στους 300 να παίζει με τα πόδια, γιατί είναι πολύ καλύτερος με τα πόδια ο Μπρινιόλι. Του μάθε, γιατί ήταν πολύ μεγάλο ατού αυτό φέτος για το τερματοφύλακα της ΑΕΚ, γιατί είχε πρόβλημα πέρυσι αυτό το κομμάτι και το βελτίωσε πάρα πολύ. Δηλαδή, κάποιες μικρές ατέλειες τις φέρουν μπροστά οι ποδοσφαιριστές, βοήθησαν την ομάδα και ειδικά στο τέλος. Ναι. MVP για μένα, εκτός το Γιόβιτς,
0: ναι,
5: που αν θα έλεγα ότι είναι ο Μάριν, ο Ρουμάνος, τρομερό πρωτάθλημα στο κέντρο, με σταθερή αξία του Πινέτα, MVP θα έλεγα το Μάριν. Και θεωρώ ότι θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να... Θα καταφέρει η ομάδα, αν είναι λίγο τυχερή στην κλήρωση, να μπορέσει να μπει στον όμιλο για να δούμε κάποια ώρα παιχνίδια. Το επίπεδο το ελληνικό, εντάξει, δεν είναι για να προχωράει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή όπως είναι οι ομάδες. Οι υπόλοιποι θέλουν ρετουσάρισμα.
0: Εντάξει, κοίταξε. Άμα τα πάει τόσο καλά όσο τα πήγε πέρσι τα μεταγραφικά η ΑΕΚ, όπου δηλαδή πήρε έκανε πολύ κομβικές κινήσεις. Μία από αυτές είναι ο Μάριν, όπως λες. Οι άλλες δύο είναι ο Ρέλβα στην άμυνα και ο Γιώβης στην επίθεση. Αυτοί οι τρεις παίχτες για μένα ήταν, η έλευσή τους ήταν καθοριστική για να πάρει η ΑΕΚ το φετινό πρωτάθλημα. Όπως καθοριστικό όσο τίποτα άλλο ήταν το δίδυμο Πινέδα Μάριν στα χαφ. Έτσι. Δηλαδή ήταν μακράν το καλύτερο δίδυμο κεντρικών χαφ. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όσοι τη μυρίζουμε λίγο την παλίτσα, ότι 80-90% η ομάδα που επιβάλλεται στο κέντρο παίρνει και το παιχνίδι στο τέλος.
5: Θα χρειαστεί όμως το εξάρι που λέγανε πέρσι.
0: Θέλει.
5: Το εξάρι αυτό που
0: θέλει. Θέλει, κοίταξε, γιατί να σου πω και κάτι. Θα σου πω και κάτι.
5: Θα πήγε με τρεις κάποια στιγμή.
0: Γιάννο, θα σου πω και τ' άλλο, φίλε. Φέτος πήγαν όλα ρολόι και στο κομμάτι της τρέντας. Δηλαδή δεν έπαθες αυτό που έπαθε ο ΠΑΟΚ. Καταλαβες. Δηλαδή όμως κανείς δεν εγγυάται ότι του χρόνου χτύπα ξύλο, δεν θα βγει ένας τραυματισμός, δεν θα βγει ένα πρόβλημα σε κάποιο από αυτά τα παιδιά. Γιατί παράδειγμα η ΑΕΚ, ας πούμε, πήρε ρίσκο δεξιά με το Ρότα που έχει κάνει τρομερή χρονιά το παλικάρι, αλλά ήταν μόνος του. Πήρε ρίσκο στο κέντρο γιατί δεν υπήρχε ο άλλος ουσιαστικά από αυτούς τους δύο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πήρε ρίσκο στο κέντρο της άμυνας που για μένα και εκεί θέλει έναν καλό παίχτη ακόμα. Έτσι, γιατί ο Μουκουτί μεγαλώνει, ο Ρέλβας είναι παιχτάρα. Αλλά θέλει όμως του χρόνου, ειδικά από τη στιγμή που θα έχει και η Ευρώπη σίγουρα η διαδικασία και δεν ξέρουμε που θα είναι, μήπως καταφέρει να μπει στο Τσουλού, θέλει σίγουρα αναβάθμιση. Δηλαδή για να μην την πατήσει όπως την πάτησε ο ΠΑΟΚ φέτος, που ο ΠΑΟΚ φέτος τι έγινε, είχε 13-14 καλούς παίχτες, είχε την ατυχία όμως να το τραυματιστούν οι καλύτεροι του μεσοπιθετικοί. Και η συνέχεια είναι γνωστή. Έτσι, άλλο ο Γιακουμάκης, άλλο Γερεμέγεφ.
5: Γιατί μην πάθει αυτό που έπαθε και ο Ολυμπιακός φέτος. Που αναγκαζόταν ο προπονητής να αφήνει δύο ξένους έξω, βέβαια, τις μεταγραφές. Δηλαδή, ο Πίλιος σε μένα δεν μου αρέσει, το έχω πει 100 φορές. Καθόλου.
0: Έχουμε κάνει over, έχουμε πάει 7 και 2. Γιάννο μου, θες να μείνεις μετά ή χαιρετώ?
5: Όχι, να μιλήσουν.
0: Έγινε, Λεβεντόπεδο. Να σε καλά, ρε φίλε. Γεια. Λοιπόν, φεύγουμε κατευθείαν σε διαφημιστικό διάλειμμα, διότι έχουμε καθυστερήσει ήδη. Αλλά εσείς μένετε εδώ, έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας. Τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
10: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ με τις μουσικάρες μας, πολύ καλημέρα στο πρωινό της Παρασκευής. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη που λέει και μια ψυχή. Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026. Καλημέρα από την Παλαφαίνεται. Πάνος Μπουρνάς στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια κτλ. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση να τα πούμε στον αέρα. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ridges Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ridges Casino Mon Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Δώσε, λέει, Big Japan 80's ο φίλος. Ναι, φίλε, μεγάλο άσμα. Και πολλές μουσικές είναι, περνάει ο χρόνος και είναι αναλύωτες. Δηλαδή είναι φοβερό με τα κομμάτια εκείνης της εποχής, σε αντίθεση με το παρόν. Καλημέρα από Πάφο Αλέξο Αγτζής. 28 είναι ο Μουκουντή, απλά θέλει έναν όπως και να έχει. Ναι, και δεν είναι τόσο πολύ για το Μουκουντή. Καλά το λες, είναι καλή ηλικία το Μουκουντή. 28 είναι, 29 κάπου εκεί είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει μεγαλώσει πολύ πλέον και ο Βίντα και θες και λίγο βάθος. Υπό αυτή την έννοια το είπα. Έτσι, μια χαρά δίδυμο είχε φέτος ο Μουκουντή με τον Ρέλβας. Δεν είπα κάτι πάνω σε αυτό, αδερφέ. Ένα-δύο μηνυματάκια για να πάμε στον κόσμο που περιμένει. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Μισό λεπτάκι. Τελικά είναι πραγματικά μισό λεπτό. Πολλές φορές λες μισό λεπτό, αλλά κάνεις 5 δευτερόλεπτα. Τώρα εγώ έκανα πραγματικά 30 δευτερόλεπτα. Εν πάση περιπτώσει, με καθυστερεί εδώ πέρα το Facebook της εκπομπής. Γι' αυτό πάμε σε γραμμές. Πάμε πάνω, τόσο κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, καλημέρα.
1: Χαίρομαι να ακούω τον Αναστάση 21 Σεντροπέ να στέλνει μήνυμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και την προσέγγιση του Γιάννη, τελευταία, που ήταν
0: τον Αγτζή, από το καταφύγει, ναι. Ναι, ποδοσφαιρική αμυγός, και εγώ χαίρομαι να κάνω τις κουβέντες και το ξέρεις.
1: Έτσι. Mm. Δηλαδή, αυτό που τόνισε ειδικά για τον ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός είναι στους παίκτες, δηλαδή έχει πάρα πολλούς ξένους. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αξιοποιήσει το ρόστερ.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα στα μπασκετικά. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν ένα Final Four. Περάσανε οι τέσσερις πρώτες βαθμολογικά ομάδες. Δεν ξέρω αν είναι οι καλύτερες. Νομίζω ήταν οι τέσσερις πιο σταθερές ομάδες.
0: Πιο σταθερές, ναι.
1: Της χρονιάς. Mm. Δηλαδή, αν κάτι να το δεις, Ολυμπιακός από ένα σημείο και μετά, από το Γενάρη και μετά, ήταν πάρα πολύ σταθερός. Η Βαλένθια ήταν εντυπωσιακά σταθερή όλη τη σεζόν. Και θυμάστε που το λέγαμε, όλοι πιστεύουμε ότι θα ξεφουσκώσει η Βαλένθια, αλλά η Βαλένθια μπορώ να πω ότι ήταν η πιο σταθερή.
0: Ήταν η πιο σταθερή, γιατί αν θυμάσαι, στο μεγαλύτερο μέρος σεζόν ήταν πρώτη Φενέρμπαχτσε, η οποία υποχώρησε στο τελευταίο τρίμηνο και η κατάσταση ήταν ως εξής. Δηλαδή ήταν πρώτη Φενέρμπαχτσε σχεδόν όλη τη χρονιά, δεύτερη Βαλένθια. Τρίτος Ολυμπιακός. Μετά έκανε γκέλες απανωτές η Φενέρ. Υποχώρησε η Φενέρ. Ο Ολυμπιακός παρέμεινε σταθερός. Προσπέρασε τη Φενέρ και τη Βαλένθια. Αλλά η Βαλένθια έμεινε εκεί σταθερά στο 2.
1: Εκεί σταθερά στο 2. Και μετά επίσης έκανε ένα ντεμαράζ η Ρεάλ.
0: Και η Ρεάλ έκανε ένα ντεμαράζ. Ήταν πιο πίσω. Ήταν στο 6-7. Και...
1: Δηλαδή έχασε έδαφος η Χάπελ.
0: Ναι, υποχώρησε η Χάπελ. Ναι,
1: επομένως λίγο η βαθμολογία της κανονικής περίοδου
0: επιβεβαιώθηκε.
1: Επιβεβαιώθηκε, είναι δίκαιο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε δύο ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός έχει, και τώρα κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που δεν είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four, δεν θα πω ότι είναι το φαβορί, αλλά θα πω ότι έχει μεγάλο πλεονέκτημα που θα έχει αρκετό κόσμο μέσα στο γήπεδο. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Έχει ένα πολύ δύσκολο ημιτελικό, γιατί η Φενέρ είναι μια σκληρή ομάδα. Και επίσης για τον άλλο ημιτελικό, νομίζω θα πρέπει να εύχεται να περάσει Ρεάλ.
0: 100%.
1: Γιατί η Βαλένθια είναι μια εντυπωσιακή ομάδα, φανταστική ομάδα, ομάδα του προπονητή, που το απέδειξε και αυτό που έκανε είναι τεράστια μαγιά. Για μια ομάδα, παιδιά, και κάνω μια παρέκκληση εδώ να μην γίνεται, μην αρχίσουμε κουβέντες για διαιτησία. Το πω καθαρά αμυγός μπασκετικά, δηλαδή το ότι κατάφερε ένα 2-0 να το γυρίσει μέσα στο Παναθηναϊκό, το ΆΚΑ είναι μια τρομερή έδρα.
0: Εγώ λέω, φίλε, για αυτό που ξεκίνησες, ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να περάσει τη Φενέρμπαχτσε, πιστεύω ότι σε περίπτωση που πετύχει τη Ρεάλ δεν βλέπω τρόπο να χάσει το ευρωπαϊκό. σε περίπτωση που τύχει τη Βαλένθια, δεν θα πω αυτό το πράγμα. Θα πω ότι η Βαλένθια είναι κακό σπυρί και θα έχει ένα σκληρό τελικό. Αυτό πιστεύω. Αν περάσει τη Ρεάλ, δεν το λέω έτσι απλά. Το λέω διότι βλέπουμε και τους συσχετισμούς στις ομάδες. Έτσι, όσο τόσο δυνατός που είναι ο Ολυμπιακός στο 5 και έτσι που είναι αυτή τη στιγμή η Ρεάλ στο 5 χωρίς τον Ταβάρες, δεν νομίζω ότι μπορεί.
1: Και το Λέντς.
0: Ναι, και τον ναι, ναι, τους δύο δηλαδή. Και τους δύο ψηλούς.
1: Είναι τεράστια απώλεια.
0: Δηλαδή, θεωρώ ότι θα είναι πολύ πολύ πιο εύκολα για τον Ολυμπιακό, όσο και αν ακούγεται οξύμορο σε κάποιους. Αλλά αγωνιστικά θα είναι πολύ πολύ πιο εύκολο και για το αγωνιστικό σκέλος αμυγός και για το θέμα ότι αυτοί οι τύποι πλέον. Ξέρεις και εσύ, τα συζητάμε και μεταξύ μας εμείς, η ψυχολογία τους τώρα, η αυτοπεποίθησή τους, η άγνοια κινδύνου είναι στο ταβάνι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή θα είναι ξεκάθαρα ένας τελικός που η μία ομάδα θα έχει πολύ άγχος γιατί θα έχει το πρέπει και η άλλη θα λέει είμαι ήδη πετυχημένος, πάω να το κάνω και αυτό.
1: Ναι, έτσι. Έτσι,
0: αλλά, όπως το είπες και εσύ στην αρχή, επειδή έχεις μυαλό μες στο κεφάλι και το ξέρω καλά, πρώτα η Φενέρ. Διότι η Φενέρ είναι η περσινή πρωταθλήτρια, έχει κάποιους παίχτες οι οποίοι είναι πανοραφείς και μέχρι εκεί που δεν πάει. Και θέλει προσοχή το μάτς, έτσι δεν είναι εύκολο.
1: Πολύ, ναι, έτσι, 100%. Mm. Ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί συσσαγωγικά το κομμάτι ότι εγώ να πω ότι ο Ολυμπιακός δείχνει μια σοβαρότητα φέτος. Έχει απλώσει το ρόστερ και το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσει. Τέτοια εποχή πέρσι, πέρα ότι πηγαίναμε με ένα ύφος και οι δύο ελληνικές ομάδες ότι τους έχουμε και θα περάσουμε στον τελικό και θα συναντήσουμε. Ο Ολυμπιακός, θα θυμίσω ότι τέτοια εποχή πέρσι αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα και δεν έδειχνε φορμαρισμένος. Αντιθέτως, δείχνει ένα διαφορετικό πρόσωπο τώρα. Έχει να αντιμετωπίσει μια Φενέρ που ξαφνικά από εκεί που έχανε το ένα παιχνίδι πίσω από το άλλο, άρχισε πάλι να βγάζει σκληράδα και προσωπικότητα. Αυτά για την ώρα.
0: Έγινε, Μητσό. Τα λέμε.
1: Σαββατοκύριακο, χαιρετισμού στα παιδιά εκεί.
0: Να είσαι καλά, φιλαρακό, έχεις και από αυτούς. Yeah. Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Έλα, συνονόματε, καλημέρα.
2: Για να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Προηγουμένως είπες για ένα παλικάρι, για ένα εισιτήριο. Εχθές ανοίξαμε μια συζήτηση με τον ξάδελφό μου για τιμές για εισιτήριων, για τα πόσα εισιτήρα θα πάρει κάθε ομάδα. Mm-hmm. Αυτό το παλικάρι σου έχει δώσει το κινητό.
0: Αυτός είναι φίλος μου προσωπικός και έχει πάρει ένα ακριβό εισιτήριο για τον τελικό. Είναι φίλος μου. Δηλαδή με αυτόν θα όποιον για ποιον άνεργο.
2: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Είναι ακριβό όμως το εισιτήριο. Είναι τετραψήφιο το νούμερο, να ξέρεις. Είναι ακριβό το εισιτήριο.
2: Ναι,
0: σε περίπτωση που ενδιαφέρει, στείλε μου μήνυμα να σου δώσω να μιλήσετε. Εγώ δεν εμπλέκομαι καθόλου. Απλά εγώ προσπαθώ να το σώσω γιατί τα κάνει μαντάρα. Πέρασε πολλά λεφτά.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ το πρωί θα μιλήσω με τον ξαδελφό μου. Άμα ενδιαφέρεται τίποτα.
0: Ναι. Να σα δώσω να μιλήσετε, αν ενδιαφέρετε, ναι, βέβαια.
2: Εντάξει, έγινε, Βαγγέλη.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Έλα, ρε Γιώργο, πού είσαι, περιμένει ο κόσμο τώρα.
3: Γι' αυτό βγαίνω, για να τι βλέπω με ζητάνε, έχω γίνει διάσημος μάλλον εκεί και πρέπει να βγω. Λοιπόν, καλά είσαι, Βαγγέλη.
0: Τι να κάνουμε, διασημότητες έχουν και τα αρνητικά.
3: Έτσι, λοιπόν. θα ήθελα να μιλήσω, επειδή βλέπω κάποιοι μιλάνε και έχουν ευκαιρία της ώρας λίγο, τους απεινείς παραπάνω.
0: Ναι, εσένα σαδικό πολύ. Γιώργο, τώρα,
3: πολλές φορές μόλις το κλείνω απότομα, γιατί...
0: Λοιπόν, έχεις φάει ένα λεπτό με το εισαγωγικό. Πάμε, γιατί και 19 θα κάνω break. Πάμε, έλα.
3: Το βλέπεις λοιπόν, με τέτοια πίεση δεν μπορώ να μιλήσω, φίλε. Ακόμα δεν βγήκα και μου λες ότι θα πρέπει να το κλείσουμε. Πρέπει να πω δύο λόγια.
0: Εμείς είμαστε δημοσιογράφοι και βγαίνουμε για σχόλιο και το κάνουμε μέσα σε 2,5-3 λεπτά. Τέλος, εσύ δεν μπορείς λοιπόν, σε 5 λεπτά να μιλήσεις δηλαδή.
3: Προχωράμε.
0: Δεν ξεκινήσαμε καλά. Για πάμε.
3: Το βασιστώ σε μια στη γυναίκα του Νάν που είπε ο κόσμος ξεχνάει εύκολα. Εχθές δεν ξέρω, έβγαλε μια ανακοίνωση. Λοιπόν, εγώ δεν έχω διαφωνήσει ποτέ ότι ο Αταμάς έχει κάνει λάθη πάνω στο κοουτσάρισμά του, πάνω σε όλα. Ο πόλεμος όμως που έχει φάει από αυτή την εκπομπή από ορισμένους είναι ανελέητος. Και πάνω έχω πει ότι είναι αδικία αυτό που κάνατε για τον Αταμάν τότε. Αν βγαίνανε τώρα μετά το τέλος της σειράς και βγαίναν και κρίναν τον Αταμάν για κάποια πράγματα, θα ήταν πολύ πιο τίμιο. Λοιπόν, έχει τύχει να κερδίζει ο Παναθηναϊκός παιχνίδια και να βγαίνουν να βρίζουν τον Αταμάν, όχι να τον βρίζουν, να τον κατηγοράνε ότι κέρδισε αλλά άφησε τον άλλον πιο πολύ και τον άφησε τον άλλον γιατί τον άφησε, είχε κερδίσει το παιχνίδι. Βγήκες ο ίδιος και είπες μετά το 2-0, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από τον Αταμάν.
0: Για το κοουτσάρισμα στην Ισπανία. Ναι. Όχι το τελευταίο δίμηνο. Ποτέ δεν είπα μην μου βάζεις.
3: Διάστημα, ο άνθρωπος, ο άνθρωπος
0: είπα, εννοούσα το μάτς πει... με την. Πρόσεξε με, κοίταξε. Όχι, εγώ, ό,τι αφορά το τι λέω εγώ, ό,τι αφορά το τι λέω εγώ, θα είσαι πιο προσεκτικός. Εγώ για τον Αταμάν μίλησα στα play-in ότι είχα πει ότι στο τελευταίο ωραία. Διάστημα στα play-in και στα play-off το πήγε πολύ καλά το πράγμα. Στα
3: πόσο καιρό δηλαδή είναι αυτό το play-in και τα play-off, πόσο καιρό είναι.
0: Εννοούσα μετά τα δύο μας στη Βαλένθια.
3: Είπε στο τελευταίο μήνα 1,5 και στο τελευταίο μήνα.
0: Το τελευταίο μήνα, ναι.
3: Αυτό είπα και εγώ, δεν είπα κάτι
0: άλλο. Αυτό τι σημαίνει.
3: Ότι λοιπόν, ότι... ξαφνικά με το που χάνει ο μισό λεπτό ρε Βάγκη.
0: Όχι, ρε Γιώργο, δεν θα κάνεις ό,τι γουστάρεις εσύ.
3: Λοιπόν, πώς
0: δηλαδή. Θα μας πεις εσύ, δηλαδή, θα βγεις να πεις που θα μιλήσεις στην εκπομπή μου. Όχι, εγώ θα μιλήσω, ναι.
3: Στους άλλους δεν λες έτσι όμως, θα μιλήσω εγώ.
0: Εγώ θα μιλήσω. Άσε μας τώρα να πούμε. Που θα μας πεις τώρα. Εδώ δεν καταλαβαίνεις, είσαι μόνος σου με δικαιώνεις όταν γυρνάς και λες ότι όταν κουουουτσάριζε καλά, έλεγα ότι τα πήγαινε καλά. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είμαι άδικος. Ότι δεν είμαι άδικος. Έχει κάνει όλη τη χρονιά την ομάδα Μαντάρα. Και κάθεσαι και μου τον αποθεώνεις όλη τη χρονιά.
3: Είπε στο τελευταίο 1,5 μήνα δεν έχω κανένα παράπονο από τον άνθρωπο κουουουτσάρι μια χαρά.
0: Όταν κουουουτσάρι καλά το λέμε, φίλε. Για πες μας τώρα τι έκανε όταν μάς τα τελευταία τρία μάτς.
3: Μισό λεπτό να σα πω. Μου είπε δεν έχω να πω κάτι άλλο γιατί κουουουτσάρι σωστά.
0: Ναι.
3: Και με το που χάνει τον αγώνα, ο Αταμάν φταίει λε. Πώ συμπίπτουν αυτά τα δύο, πώ ταιριάζουν αυτά τα δύο που λε. Όταν λε 1,5 μήνα δεν έχω παράπονο από τον Αταμάν και μόλι χάνει λε, φταίει μόνο ο Αταμάν. Πώς συμβαίνει αυτό, πώς συμφωνήσα, πώς γίνεται αυτό.
0: Αγαπητέ Γιώργο μου, εγώ δεν είμαι κολλημένος, εγώ δεν θα πάμε πουθενά παρακάτω, εγώ δεν είμαι κολλημένος, εγώ δεν θα σας αφήσω, όχι,
3: δεν
0: θα σας αφήσω, όχι,
3: εγώ
0: είμαι εδώ για να κρίνω αυτό που βλέπω, όταν βλέπω κάτι καλό, ναι, ξέρεις ποιο το σπαστικό με σένα, ότι μιλούσες 3 λεπτά με το που ξεκίνησες και δεν σε διέκοψα καθόλου, μόλις πήγα να μιλήσω δεν μ' άφηνες από πρόταση,
3: λοιπόν,
0: κρατάω ρολόι και 19 πήγε, κρατάω ρολόι αδερφέ.
3: Λοιπόν,
0: εγώ, λοιπόν, αυτό που βλέπω, αυτό κρίνω. Όταν βλέπω μια σωστή στάση και ένα σωστό κουουτσάρισμα, θα πω μπράβο του. Όταν βλέπω να κάνει την ομάδα Μαντάρα, θα πω την αλήθεια. Ο Αταμάν, λοιπόν, για να το κλείσουμε εδώ, δεν θα πάμε άλλο, γιατί θα πρέπει να πάω σε break. Ο Αταμάν, λοιπόν, φέτος είναι η αιτία που ο Παναθηναϊκός καταστράφηκε. Ο Παναθηναϊκός καταστράφηκε εξαιτίας του Αταμάν. Μείνε μετά τον break.
3: Δεν θέλεις να μείνω μετά τον break.
0: Μείνε. Αλλά θα σου πω αυτό που σου λέω και τώρα, ότι ο Αταμάν κατέστρεψε τον Παναθηναϊκό φέτος. Είτε θες να δεχτείς, ο Αταμάν τον κατέστρεψε.
3: Θα σου αποδείξω εγώ.
0: Τι να μου αποδείξεις, δεν μπορούσα να μου αποδείξεις κάτι.
3: Εγώ δεν μπορώ, γιατί το αποφασίσεις.
0: Τι να μου αποδείξεις δηλαδή.
3: Πες
0: μου, απάντησέ μου, όχι. Απάντησέ μου στο ερώτημα που σου θέτω. Γιατί ο Αταμάν μετά τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία άλλαξε την άμυνα και ο Παναθηναϊκός τα έκανε μαντάρα στη σειρά. Για απάντησέ μου σε αυτό. Έλα, και να φύγει στον break. Ναι, πες μου, γιατί άλλαξε. Όχι, θα μου απαντήσει αυτό το ερώτημα.
3: Στο ερώτημα.
0: Λοιπόν, βάσε το. Ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα. Γεια σου, Γιώργο.
3: Κάνε break να μιλήσει.
0: Ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα. Γεια σου, Γιώργο. Break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: είναι καλό. Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
1: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
0: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
1: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το κομμάτι δεν συνάδει λίγο με την προηγούμενη γραμμή, ξέρεις, ηρεμία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Συγγνώμη από μένα για εσάς που ακούτε, για το προηγούμενο ας πούμε ηχητικό που δεν ήταν καλό στα αυτιά σας, έτσι, το να φωνάζουν δύο άνθρωποι. Λοιπόν, προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Βαγγέλη, καλημέρα.
3: Καλώς τον.
4: Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός.
3: Γεια σου, Γιάννο.
4: Βαγγέλη μου, σε όλα τα δρόμενα υπάρχει η σιωπηλή πλειοψηφία και η κραυγάουσα ή φωνασκούσα μειοψηφία.
3: Ωραία.
4: Να ενημερώσω λοιπόν ως Ολυμπιακός, φίλους του Παναθηναϊκού, της Άκη, ότι ούτε σε εμάς αρέσει στους περισσότερους οι κακές συμπεριφορές προέδρων μας.
3: Ναι.
4: Δεν πάνε συμψηφιστικά αυτά τα πράγματα. Ούτε μας άρεσε σε πολλούς όταν κατέβηκε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού στη γραμμή του πλαγίου out στον τέρμι τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο να φωνάξει τον διαιτητή. Μας άρεσε αυτή η εικόνα. Εδώ όμως έχουμε μία περίπτωση με τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος με τη συμπεριφορά του κάνει κακό στην ομάδα του. Εγώ αυτό βλέπω. Γιατί έχουμε σε ένα χρόνο δύο περιστατικά, ένα στο ΣΕΦ και ένα στη Βαλένθια, με ομάδες οι οποίες ο Ολυμπιακός ήταν οι μηθανείς, αν θυμάσαι, αγωνιστικά τότε, και τον ανέστησε. Τον συσπήρωσε. Ο στόχος του Παναθηναϊκού, όταν ξεκίνησε η σειρά με τη Βαλένθια, ήταν να γυρίσει το πλεονέκτημα. Και το επιτυγχάνει στο πρώτο παιχνίδι. Ποιος ο λόγος να κάνει σαμάτα στο δεύτερο? Εγώ δεν κρίνω αν εκεί έφταιγε ή δεν έφταιγε.
3: Ναι.
4: Εγώ βλέπω όμως ότι υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο το είδανε κάπως στις Βαλένθια, δεν ξέρω τι. Γύρισε το πράγμα όμως. Από εκεί που ήταν ψυχολογικά με αβαντάζ Παναθηναϊκός. Αυτό κρίνουμε. Εγώ και μάλιστα έχουμε επισημάνει πάρα πολύ τη συνεισφορά του Γιαννακόπουλου επιχειρηματικά και του Δημήτρη, δεν λέμε όλες τις οικογένειες μόνο, το πάω, το εξατοημικεύω ότι είναι εξαιρετικός εργοδότης, ότι έχω ανθρώπους στο περιβάλλον που δουλεύουν στη Μιβία Νέξ και παρακαλά να τον έχει ο Θεός καλά. Αυτά τα έχουμε πει. Κρίνουμε συγκεκριμένα περιστατικά.
3: Πολλές φορές τον εαυτό το αδικεί για όλο αυτό το πράγμα που έχει πετύχει.
4: Ακριβώς. Τώρα τι θέλει να κάνει στα social media, δικαίωμά του είναι τι κάνει στα social media. Εμείς κρίνουμε τη συμπεριφορά του στο γήπεδο.
3: Okay.
4: Όπως κρίνουμε και τους δικούς μας πρόεδρους στο γήπεδο. Θέλω μόνο του μπάσκετ γενικά.
3: Mm-hmm.
4: Είτε είναι πρόεδρος του ερασιτέχνη, είτε είναι πρόεδρος του ποδοσφαίρου, είτε δεν ξέρω σε ποιο άλλο άθλημα είναι, το Ολυμπιακού εννοώ.
3: Mm-hmm.
4: Ότι δεν το φωνάζουμε, εντάξει. Και τι, σε όλους τους φιλάρους του Παναθηναϊκού αρέσει η συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου? Αυτό θέλω να πω, ότι ναι, μην πάμε συμψηφιστικά, δείτε τι κάνουν οι πρόεδροι σας. Βλέπουμε τι κάνουν οι πρόεδροι μας και κρίνουμε αρνητικά. Απλά εδώ είναι ότι έχουμε δύο σκηνικά μέσα σε ένα χρόνο τα οποία έπληξαν την ομάδα του. Αυτή είναι η άποψή μου. Εμένα
3: okay, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, σας φιλώ, καλή συνέχεια.
3: Γεια σου Γιάννο, να είσαι καλά. Συνεχίζουμε άλλη μια γραμμούλα, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Ναι,
3: φίλε, το ραδιόφωνο κλείσε, με ακούσα από το τηλέφωνο.
5: Έλα Βαγγέλη μου, καλημέρα, ο Γιώργος.
3: Έλα Γιώργο.
5: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο μόνο και μόνο για ένα πράγμα να πω.
3: Ναι.
5: Θα ήθελα ο τελικός να είναι Ολυμπιακός με τη Βαλένθια. Και θα ήθελα να δω η διαιτησία με τι κριτήρια θα συρρήξει. Γιατί εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ξέχωρα από τα λάθη του Αταμάν. Ξέχωρα από τις δηλώσεις του Γιαννακόπουλου. Πώς είναι δυνατόν ένας παίκτης σαν τον Άννα να μην έχει βαρέσει πολλές? Ό,τι σύστημα και να έχει κάνει ο Αταμάν, πώς είναι δυνατόν σε τέσσερα παιχνίδια ο άνθρωπος να έχει βαρέσει δύο βολές? Όλοι λένε στο μπάσκετ, έχω διάφορα σχόλια, ότι ο Βεζέγκο βαράει βολές και κερδίζει πολλές βολές του Ολυμπιακού. Λοιπόν, θα ήθελα να δω τον τελικό Ολυμπιακό Βαλένθια. Από μεγάλη περιέργεια. Να δω τα κριτήρια και να δούμε τελικά γιατί δεν πήγε ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Εγώ μόνο αυτό θέλω να δω. Να καταλάβω πώς γίνεται άλλοι παίχτες να βαράνε 40-50 βολές να κερδίζουν φάουλ και σε άλλες ομάδες το πρώτο φάουλ σφυρίζεται στο 36ο λεπτό και ο καλύτερος σκόρερ, ο MVP της μίας χρονιάς και ο MVP της δεύτερης χρονιάς να μην έχουν βαρύσει και δυο μαζί 5 βολές. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή όποιος έχει παίξει μπάσκετ, οπουδήποτε από την Τζου κατηγορία μέχρι την Α1 έχει κάνει τον προπονητή. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση.
3: Ναι.
5: Δηλαδή όποιος έχει παίξει μπάσκετ, οπουδήποτε από την Τζου κατηγορία μέχρι την Α1.

0: μοντέλο κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντζών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Τσέρι στην Αττική. Πάμε σε μηνυματάκια μέχρι να πέσει το δελτίο των 7.30. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τζίμις από Νέα Ιωνία, Πανάθα για πάντα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν έχω σχολιάσει τις τελευταίες μέρες και ποτέ δεν θα ειρωνευτώ ελληνική ομάδα για αποτυχία, αλλά δεν γίνεται να ακούμε την εμετική τοποθέτηση, λέει Τάκη. Όταν κανένας οπαδός του Ολυμπιακού δεν έχει προκαλέσει αυτές τις μέρες. Μιχάλη, το σταματάω εδώ. Δεν ξέρω αν άκουσε και τη χθεσινή εκπομπή. Αυτό σου λέω. Καλημέρα, όμορφη Παρασκευή σε όλους. Υγεία, καλημέρα, λέει. Καλώ τον. Λέει, τι τυπάκια είναι αυτά, λέει, ηρωνία και ιστορία, λέει ο Πάνος από Γλυφάδα. Καλημέρα, παιδιά. Ανοίγει, λέει, σιγά σιγά ο ασκός του όλου. Η εσωστρέφεια είναι κοντά. Αναρτήσεις προέδρου, αναρτήσεις παιχτών. Είναι κρίμα να ισοπεδωθούν τα πάντα για μια αποτυχία. Οι μεγάλες ομάδες φαίνονται στη διαχείριση τέτοιων κρίσεων, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, ο Νίκος Καλημέλα από Ανάκασα. Δεν είναι αυτός που είχε βάλει, λέει, προπεριστίχημα την κοτσίδα του για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ και δεν την έκοψε, λέει ο Θοδωρής και γελάει. Μη στέλνετε αλλά για τον Νικόλα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε όσους λένε για τον Παναθηναϊκό και για όσους λένε πως κανείς δεν είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό. Αν αυτοί οι κύριοι βάζαν τα λεφτά τους, λέει, που βάζω για να κόπουλος, πώς θα τους φαίνονταν αν βρισκόταν κάποιος να τους πει ότι δεν είναι πάνω από την ομάδα. Συνήθως και οι τύποι που αν τους πει κάποιος κάθε χρόνο, αφού είσαι Πανάδα, δίνεις 50 ευρώ για μεταγραφές, θα έκανε τον κόκορα, λέει. Δεν υπάρχει ιδέα επιχείρηση. Ήταν και θα είναι για πάντα. Πανάθα, ευχαριστώ και εσύ, λείπες, λέει ο Νίκος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωστάρα εκεί στην Κο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, μεγάλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θα πω μόνο για αυτόν τον Λαμέλα. Λέει ότι η ζωή κάνει κύκλους. Απλά δεν έχει καταλάβει, μάλλον, ότι μια σφαλιάρα τρώει και μια σφαλιάρα ρίχνει αυτός και τρώει 10, λέει ο Θανάσης. Είσαι 50 πλάστρε, φίλε μου. Έχεις δει. Έχουμε δελτίο. Έπεσε. Δελτίο. Συνεχίζουμε μετά.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφορείο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη Λένορμαν προς την Νέα Χαλκιδόνα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Πεκίνο, λίγο πριν από τη δεύτερη μέρα του συνομιλιού του με τον Κινέζο ομολογό του. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω πληθωρέα Αυθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της κυκλοφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος. Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30%.

0: 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη δράση για την τελευταία ενότητα της εκπομπής στα 38 λεπτά μετά τις 7 και σε ρυθμούς 80's. Αποθεώνει ο κόσμος εδώ πέρα τον Πάνο τον Μπουρνά που είναι στα DEX για τις μουσικές επιλογές. Τα μηνύματα που διάβαζα πριν είναι λίγο νωρίτερα, είναι γύρω στις 7 παρά και γι' αυτό πολλοί στέκονται στον Νίκο. Ο Ισάκ λέει: καλημέρα, Μάγκη Ισάκ, Βαγγέλη. Καταντάγει, λέει, όλο αυτό το πράγμα με τις γραμμές. Τρεις φορές έπεσε η γραμμή στο δεκάλεπτο. Αν δεν έχει στήσει ο σταθμό αυτή τη στιγμή, πέταξε τα λεφτά του στο προβληματικό τηλεφωνικό κέντρο. Και για να στρολάρω, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Αν διακρίνει έπαρση στον Ανάκασα. Τρία χρόνια μέσα στην έπαρση είναι, λέει ο Ισάκ. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι καινούριο, είναι αναβάθμιση, παιδιά. Για καλό έγινε, για να ακούγεται καλύτερα η όλη διαδικασία. Απλά ξέρετε, πάντα λίγο όταν γίνεται μια αναβάθμιση μπορεί να προκύψουν και κάποια θεματάκια. Θα το δούμε το θέμα αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είμαι Παναθηναϊκός. Έχω πολλούς φίλους στη ΣΑΚ και τους λέω για αυτόν τον τύπο και μου λένε ότι είναι. Εντάξει, μην χαρακτηρίζουμε λαμπή. Και ο Τάκης εδώ από την Πρέβεζα, ο Μπίλιας, λέει τι συγκρίνεις με τον Εφτάστρο για την Παρή κτλ. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Θάνος από Λεμεσό. Είχα πάρει τηλέφωνο τη Δευτέρα από πίση γραμμή. Όντως υπάρχει θέμα στα 10 λεπτά που κάλεσα, λέει και ο Θάνος. Νίκο Ανάκασα, μην χαθείς πάλι στις εξήτες, λέει ο Κλεάνθης. Βαγγέλη, καλημέρα από την πρώτη λαϊκή αγορά ταμπουριών. Πολύ αποτυχημένη χρονιά φέτος για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν είδες το post του Μυριώνη και ποιο το σχόλιο σου σε αυτό. Επίσης, μου κακοφάνηκε που δεν πήγε στο τελευταίο μάτσο Λούκα στη Βαλένθια για ψυχολογικούς λόγους. Πήδε τριφυλάρα από Νέο Πύργο Βόρεια Εύβοια. Το είδα το post, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια. Ακούω για το ρόστερ. Πιστεύεις ότι σε τόπο ομάδα Ευρωλίγκα θα είχαν περισσότερο χρόνο η Φαρίτ Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ, Τολιόπουλος, Γκριγκόνης, ο φετινός Μήτογλου, σε ποια ομάδα θα πιστεύεις θα παίζαν? Να τους δούμε του χρόνου αυτούς, Γιώργο. Να τους δούμε του χρόνου αυτούς τους παίκτες για να σου πω. Διότι με την διαχείριση που είχαν φέτος, πώς να παίξουν. Θυμάμαι παράδειγμα όταν πήγε στην Εθνική ο Τολιόπουλος, που ήταν δύο μάτς. Ο Σπανούλης ο ίδιος βγήκε και είπε: παιδιά, ο Τολιόπουλος δεν παίζει ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τι περιμένατε με το πρώτο μπάσα να μην παίξει? Τι είναι, παίχτες κομπιούτερ, να πατάς ένα κουμπί και να μπουν να παίξουνε? Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή εκπομπή. Άκουσα φίλο που έλεγε για τον προπονητή της ΑΕΚ και συμφωνώ. Ήθελα να τονίσω πως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τον πάγκο και τα αποδυτήρια της ΑΕΚ είναι το διαμάτι που έχει, λέγεται Ηλίας Κυριακίδης. Με ήθος, αγάπη και σεβασμό είναι δίπλα σε κάθε παίχτη και τον προπονητή, λέει ο Νίκος από Νίκια. Και εγώ έχω πολύ καλή άποψη για τον Κυριακίδη. Καλημέρα, ομαδάρα. Βαγγέλη, με τι όρεξη θα πάει να παίξει με Ολυμπιακό Αταμάν? Επίσης ισχύει ότι υπάρχει σκέψη να αποκλειστούμε από τον πάγκο επίτηδες? Πού τα ακούτε αυτά, πού τα διαβάζετε αυτά, ρε Δημήτρη? Τι είναι αυτά που μου γράφεις τώρα? Καλημέρα, ποιος είναι ο λόγος που δεν έχει απομακρυνθεί ακόμα ο Αταμάν? Γνωρίζεις κάτι δημοσιογραφικά? Γνωρίζω, Γιώργο, ότι τις επόμενες μέρες θα πάρθει απόφαση για το αν θα ολοκληρώσει τη σεζόν. Καλημέρα, όλη μέρα είδατε ότι ο Μοντέρο απάντησε στον Τζούβι. Ναι, το είδαμε, Γιώργο, με αυτό ξεκινήσαμε την εκπομπή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άσχημα ξεκίνησε η μέρα. Δεν άντεξε το δεύτερο κορίτσι που έπεσε από την ταράτσα. Επίσης, πέθανε στα 82 το ηθοποιός που έκανε τον κύριο Χωριανόπουλο σε ένα από τα καλύτερα επεισόδια των Απαράδεκτων. Το είπαμε για την κοπελίτσα, Γιώργο μου. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ. Μεγάλη νίκη για τον Άρη. Με τον Άρη για τον μπάσκετ μιλάω, λέει ο φίλος μας ο Τάκης, ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Θέλει να πάει, λέει, ο μπασκετικός Δημήτρης, λέει, Final Four, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στον Πάνο τον Μπουρνά που τίνει να γίνει και αυτός αγαπημένος με τις μουσικάρες που βάζει. Νιώθω 25 λέει στην περιοχή Βοτανικός. Το γράφω να μείνει. Προσωπικά, χωρίς να δείχνω έπαρση προς τις άλλες ομάδες, αν ο Ολυμπιακός περάσει τη Φενέρ λόγω της φανέλας που έχει και φτιάξει λόγω προσωπικότητων την εντύπωση θα το πάρει. Μου έχει φτιάξει την εντύπωση θα το πάρει, λέει ο Γιάννης. Ο φιλαράκος μου, ο Γιάννης από την Πύλο, λέει: καλημέρα. Σε περίπτωση αποτυχίας του Μπαρτζόκα να βρεθεί στο τελικό ή να χάσει τον τελικό, θα είμαστε όλοι OK? Θα προχωρήσουμε όπως είμαστε, ήρεμα ρωτάω. Θα ήθελα την απάντηση των ακροατών και τη δική σου, λέει ο Γιαννάρας. Τώρα, αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα, δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χαλαρά, φιλαράκι, μια ζωή την έχουμε. Μην τρελαίνεσαι, εμφανισμένο, κολλημένο. Όχι, Παναγιώτη, δεν τρελαίνομαι. Ειλικρινά, μην νομίζετε. Απλά είναι κάποιες στιγμές, το ξέρετε όλοι σας, ότι ειλικρινά αυτή η εκπομπή δεν τη θεωρώ μόνο δική μου, τη θεωρώ και δική σας. Θεωρώ ότι είναι η εκπομπή μας. Ωστόσο, παντού πρέπει να μπαίνουν και κανόνες. Έτσι, αν δεν υπάρχει κάποιος που βάλει τους κανόνες, ξέρετε τι θα γίνει. Δεν χρειάζεται να σας πω τη λέξη. Και επίσης, εξοργίζομαι, αλλά το ξεπερνάω κατευθείαν, όταν κάποιος αλλοιώνει τα λεγόμενά μου. Αυτό και ο Γιώργος το κάνει συστηματικά αυτό. Καλημέρα, ο Κωνσταντίνος λέει: έχεις απόλυτο δίκιο που τελείωσε την κουβέντα με τον Γιώργο. Αταμάν κατέστρεψε την ομάδα φέτος. Από πέρσι έχει ξεκινήσει και φέτος ήρθε η απόλυτη καταστροφή. Χρήματα που έριξε ο DPG. Ο Λεσόρτα είπε όλα στην τελευταία του ανάρτηση. Ήμασταν απροετοίμαστοι για τέτοιο παιχνίδι. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι. Μην μας το κάνεις αυτό, ρε Γιώργο, γιατί ξαναβγεί στην εκπομπή και εμείς θα κάνουμε από κάτι τέτοιου τύπου σαν και εσένα. Κόψαμε το ραδιόφωνο. Ξέρω, Βαγγέλη, δεν σου αρέσουν αυτά τα μηνύματα, αλλά έλος πια που χτίσαμε. Λέω Νίκος Τρίλος Γερμανία. Εντάξει, τα μηνύματα που ήρθαν στο live εκείνη την ώρα δεν διάβασα τίποτα. Από το Facebook τη εκπομπή, επειδή είστε άνθρωποι που στέλνετε κάθε μέρα, γι' αυτό και τα διαβάζω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πάνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεωργόπουλο Τράνσφερ. Ο Μπασκετικός Παναθηναϊκός έχει τον τρόπο και τον ξέρει να επιστρέψει επιτυχίες για το ποδόσφαιρο. Ακόμα ελπίζουμε. Καλό Σαββατοκύριακο, ακολουθοδόσεις. Καλημέρα, παιδες. Πραγματικά όμως, ό,τι και να έλεγε, δεν θα τον άφηνες να μιλήσει. Παναγιώτη μου, σημασία έχει και ο τρόπος που θες να μιλήσεις. Έτσι. Ας ήταν ο τρόπος του καλύτερος απέναντί μου. Καλημέρα, Βαγγελάρα μου. Καλημέρα στον πρόεδρο, το Γιάννη από το Κερατσίνη. Αυτό το break δεν έπρεπε να γίνει. Πάνω που ξυπνήσαμε, αχ, τη τραβάς, λέει ο Μανώλης. Ας το πάρουμε εμείς, λέει, και κάτσε να μετράς βολές, λέει Γιώργο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνο. Καλή επιτυχία στο θρύλο μας, Γρηγόρης από Πειραιά Ολυμπιακός μαζί με Αγγελάκο από το Αστονοφόρο. Καλημέρα στα παιδιά. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Κράτα γέρα με τον Γιώργο, λέει, Ηλίας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν είδες, λέει, στο Φουμπού, αλλά ο Μοντέρο απάντησε σε βιντεάκι του Βέλα. Παιδιά, το είπαμε, ξεκινήσαμε έτσι την εκπομπή σήμερα. Λέω ότι άλλο θα δούμε. Πολλά μπράβο στο φίλο του Ολυμπιακού. Αν δεν κάνω λάθος, το λένε Γιάννη, λέει, για το σωστό και ορθό λόγο του και τα επιχειρήματα και σωστές τοποθετήσεις, λέει ο Λεωνίδας, ο Αγγζής. Η υπεροψία, η αλαζονία, η βοθρίλα, η αλτία, η ψευτομαγεία, οι τραμπουκισμοί, οι απειλές στα παπατζηλίκια πληρώθηκαν. Στα καθαρά μπασκετικά, δίκαιη πρόκληση η Βαλένθια. Λέει ο Μιχάλης. Να. Βάγκο μου, καλημέρα. Σε ακούω στον Ιμάν πολλά χρόνια καθώς είμαι σε άλλο ωράριο. Έχεις τον απεριόριστο σεβασμό μου για αυτό που κάνεις. Χρήστος από Γάλλο Παναθηναϊκός. Χριστάρα μου, να είσαι καλά. Χαίρομαι που είναι το πρώτο σου μήνυμα. Λοιπόν, η τύχη κάνει, κύριε Μπουρνά, κάνει strike στα κέρδη στο μοναδικό Win Go του Ridges Casino Montparnasse. Τώρα και με μία επιπλέον κλήρωση ημέρας κάθε Σάββατο. Απλώς παίρνεις φόρα σε εβδομαδίες κλήρωση και βάζεις στόχο τρελά μετρητά. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και Σάββατο πλέον στην Πάρνη θα παίζει Win Go με πολλούς πολλούς τυχερούς και ως 320.000 ευρώ μετρητά κάθε μήνα. Win Go με φόρα για μεγάλα κέρδη, επειδή στο καζίνο της Πάρνη θα κάθε μπάλα μετράει μετρητά. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Δύο μηνυματάκια και πάμε στο break και μετά υποδεχόμαστε Ρομπόλη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να ρωτήσω κάτι, λέει, την απονομή στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ δεν πρέπει να την κάνει ο πρόεδρος της Λίγκας. Τώρα το ξέρεις και εσύ, Βασίλη, ότι θα έρθει κάποιος αντιπρόεδρος τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάντως, ο Γιαβόρο Νέντοβιτς λέει και έρθαν επάξια τη συμμετοχή του Final Four. Το έργο πέτυχε. Μην ξαφνιαστείτε, ήταν αυτό το δίδυμο στον ημιτελικό. Και εκεί θα φανεί που πήγαινε όλη τη χρονιά το εργάκι. Ναι, αλλά ο Τυφαλά μας το έδωσε, λέει ο Μάξιμος και γελάει. Λοιπόν, time out και ερχόμαστε για την τελική ευθεία με Χρήστο Ρομπόλη να μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση και ας δούμε εντάχει την ατζέντα της ημέρας τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Βλέπω στις 6 ώρα το απόγευμα έχει στο Nova Sports Start κύπελο Super League K19, παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, 6 ώρα το απόγευμα είναι αυτό. Στις 10 η ώρα Aston Villa Liverpool, μάτσα από την Premier League στο Nova Sports Premier. Μπάσκετ έχει 7 η ώρα το Παναθηναϊκός Μύκονος, ξεκινάνε τα play-off για τον Παναθηναϊκός στην ΕΡΤ 2. Χάντμπολ 6 ώρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ πρωτάθλημα γυναικών στο ΕΡΤ Sports 2. Κολύμβηση 6 ώρα εθνικό πρωτάθλημα στο Air Sports 1 και αυτά είναι τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της σημερινής ημέρας. Λοιπόν, κύριε Ρομπόλη, καλημέρα.
1: Κύριε Νερατζιά, επίσης.
0: Τι έγινε, Ρεξιτάρα?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, ρε παιχτή. Πάμε να κάνουμε τα μη... Να, ο φίλος του Μοντέρο.
1: Φίλος του Μοντέρο, ναι.
0: Φίλος του Μοντέρο. Μοντέρο, 12 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, για πάμε στα δικά μας.
1: Λοιπόν, έλα, από πού θες?
0: Εγώ δεν μιλάω, τι που θέλω να μιλήσουμε. Θέλω να μιλήσει για... Για το κουτί του.
1: Το κουτί, το μαύρο κουτί.
0: Το μαύρο κουτί. του Παναθηναϊκού.
1: Το μαύρο κουτί, ναι. Εντάξει, καλά.
0: Και αν έχουμε και κάτι για Ολυμπιακό να πούμε μετά, ή για ΑΕΚ, τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έχει κάτι.
0: Ο Ολυμπιακός είναι μύτη αντίκειται για τώρα.
1: Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός είναι σε κλίμα Final Four. Θα γίνει και ένα σχετικό rotation όπως έγινε και στο πρώτο μάτς.
0: Χθες η ΑΕΚ πάλι στο τέλος πήγε να κάνει τερμπή.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και μόνο που κέρδισε χθες ήταν σημαντικό γιατί με την ψυχολογική κατάσταση που είναι η ομάδα
0: μετά από
1: αυτό που έγινε
0: ότι,
1: το Σάββατο, ο Άρης ήταν ξεκούραστος. Εντάξει, βέβαια έχει για πραξία ο Άρης περίπου τρεις εβδομάδες που και αυτό είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Αλλά εντάξει, είναι. Καλά, δεν κρίνει και κάτι. Δηλαδή, η ομάδα
0: μετά από
1: αυτό που έγινε
0: ότι,
1: το Σάββατο, ο Άρης ήταν ξεκούραστος. Εντάξει, βέβαια έχει για πραξία ο Άρης περίπου τρεις εβδομάδες που και αυτό είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Αλλά εντάξει, είναι. Καλά, δεν κρίνει και κάτι. Δηλαδή, είτε βγει τέταρτο είτε πέμπτο, θα παίξουμε τον Ολυμπιακό.
0: Κατάταξη ήταν αυτό χτες.
1: Δεν είναι κατάταξη. Είναι πρώτο γύρο στο play-off. Αλλά άμα περάσει, θα παίξουμε τον Ολυμπιακό που περάσει. Και μετά το Final Four. Οπότε, πιθανότητες υπάρχει για να περάσει κάποιο. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν, τι θες να πούμε για τον Παναθηναϊκό τώρα,
0: Την άποψή σου, να μου πει την Πασχετική.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα γιατί ρωτάει ο κόσμος τι θα γίνει τον Αταμάν άμεσα. Εγώ δεν δίνω ούτε 10% πιθανότητα.
0: Λες θα πάει με αυτόν στου τελικού.
1: Περιμένουμε να δούμε. Κοίτα, σήμερα έχει αγώνα ο Παναθηναϊκός. Ο Αταμάν θα είναι κανονικά στον πάγκο. Ακόμα κάποια απόφαση, κάποια αντίδραση επίσημη δεν υπάρχει από τον Παναθηναϊκό. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το κλίμα είναι βαρύ. Όχι τόσο από τη διοίκηση, αλλά νομίζω περισσότερο
0: στα
1: αποδυτήρια και από τους παίχτες. Οι οποίοι φάνηκε και από τις δηλώσεις του Λεσόρ προχθές ότι δεν είχαμε προετοιμαστεί καθόλου.
0: Τι άλλο να πει.
1: Ναι.
0: Και ποιος μάλιστα, ένας παίχτης παίζει 3-35 λεπτά και ήταν από τα αγαπημένα του παιδιά.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Παιδιά.
1: Κοίτα, ακόμα και ένας παίχτης να έχει καλή αντιμετώπιση από τον Αταμάν, π.χ. ας πούμε ο Λεσόρ, ο Νάν, ας πούμε, που είναι παιδιά που θα παίξουν ευρεξιονήσει, ακόμα και είναι κακοί. Όταν βλέπεις ότι ο προπονητής απαξιώνει άλλους παίχτες, δεν τους αξιοποιεί, δεν τους βοηθάει να κάνουν το παιχνίδι τους ή βγαίνει και τους κράζει δημόσια. Δεν μπορείς να μείνεις αδιάφορος, έτσι. Και το γκρουπ είναι δεμένο. Δηλαδή οι παίχτες μέσα δεν έχουν κανένα πρόβλημα μεταξύ τους.
0: Το πρόβλημα μεταξύ προπονητή παίχτων όμως.
1: Ναι. Αυτό λέω.
0: Και είναι μεγάλο.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι μεγάλο.
1: Γιατί φάνηκε, ας πούμε, και από τη φωτογραφία του Λεσόρ, ο οποίος έβαλε χθες μια φωτογραφία, αν είδες.
0: Όλη την ομάδα.
1: Όλη την ομάδα και έκρυψε πάνω το πρόσωπο του Χόλμς, ο οποίος βγήκε και έβαλε γελάκια επειδή αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, αυτό ήταν του Χόλμς τώρα, μην το σχολιάσω. Δηλαδή, εντάξει, και μια αντιπαράθεση με τον Αταμάν τώρα.
1: Δεν είχε με τον Αταμάν. Ήταν ένα ξένο σώμα ο Χόλμς για τον Παναθηναϊκό. Πέρα από το αγωνιστικό που δεν
0: κούμπωσε
1: ποτέ και δεν βοήθησε ποτέ, ήταν και ένα ξένο σώμα. Τώρα για το τι θα γίνει, οι παιδιά δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εγώ δεν δίνω ούτε 10% πιθανότητα να μείνει ο Αταμάν.
0: Κοίταξε, για το καλοκαίρι λες ή για playoff.
1: Για το καλοκαίρι.
0: Για το καλοκαίρι δεν δίνω 5%. Αλλά το θέμα αντιτίθεται και τώρα θέμα, εγώ νομίζω.
1: Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε γιατί δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ή κάποια πληροφορία συγκεκριμένη. Ναι. Έτσι. Έχω την αίσθηση πάντως ότι πολλοί θα θέλανε να κλείσει η σεζόν με το Σερέλι στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Και πολλοί και μέσα από την ομάδα.
0: Στα αποδυτήρια θα είχαν πανηγύρια.
1: Ναι, ενδεχομένως. Ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν φαίνεται να βγαίνει κάπου αυτό το πράγμα. Ο Αταμάν έχει κάποιες ιδέες συγκεκριμένες, δεν ακούει κανέναν. Ακόμα και ό,τι του έλεγε το τεχνικό team στη σειρά με τη Βαλένθια, από το ένα αυτή έμπαινε, από το άλλο έβγαινε. Για πράγματα που τα βλέπει όλος ο κόσμος και κάποιος αδαείς, δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι και προπονητής μπάσκετ για να τα καταλάβεις. Έχω την αίσθηση ότι ήδη ο Παναθηναϊκός κοιτάζει λίγο την αγορά δεξιά και αριστερά. Δεν είναι και αμέτρητες επιλογές που μπορεί να κάνει για την επόμενη μέρα, για τον πάγκο, ενώ για την επόμενη σεζόν. Έτσι. Αν υπάρξει αποχώρηση Αταμάν, δεν υπάρχει ούτε μία εκατομμύριο να φέρει άλλο προπονητή ο Παναθηναϊκός.
0: Για να πλέον όχι,
1: έτσι, μην τρελαθούμε. Γιατί μόνο να το φθείρει μπορεί. Δηλαδή, τι θα κερδίσει, ας πούμε.
0: Μα πρώτα απ' όλα.
1: Ο Μπράντοβιτς, λέω ένα παράδειγμα, αν έρθει και αναλάβει τώρα το Παναθηναϊκό στους τελικούς.
0: Μα πρώτα απ' όλα, κανένα τέλος προπονητής δεν έρθει τώρα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Αυτό είναι το νούμερο ένα. Και να σου πω και κάτι. Δεν είναι και πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, γιατί στα δικά μου μάτια με τον Σερέλη θα αυξήσει πιθανότητες να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με τον Σερέλη.
1: Ναι, καλά.
0: Δεν έχει κανένα ρίσκο. Δεν έχει κανένα ρίσκο, γιατί όπως το βλέπουμε τον Αταμάν, δεν ξέρω τι λες. Εγώ πιστεύω ότι είναι ελάχιστες πιθανότητες του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, απλά ο Αταμάν δεν νομίζω ότι. Όχι, δεν νομίζω. Το θεωρώ δεδομένο ότι δεν θα παραιτηθεί. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί. Έτσι, αν ήταν να το κάνει, θα το είχε κάνει. Και δεν ξέρω και αν ο Παναθηναϊκός έχει διάθεση να τον απολύσει. Όχι, δεν είναι θέμα αποζημιώσεων κτλ. Είναι θέμα περισσότερο εγωισμού, γιατί ο Αταμάν δεν έχει ανάγκη τα λεφτά. Μην νομίζω ο κόσμος ότι ο Αταμάν ζει από τον μπάσκετ. Ο Αταμάν έχει περιουσία αμύθητη. Έτσι. Αλλά είναι θέμα εγωισμού περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα τι να σου πω τώρα για την επόμενη μέρα, τι να σου πω. Δεν είναι και άπειρα, όπως έλεγα, τα ονόματα που μπορούν να παίξουν για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Η μία προφανής επιλογή
0: είναι ο μεγάλος, ο Μπράντοβιτς.
1: Ο Μπράντοβιτς, ο οποίος είναι ελεύθερος, αλλά είχε πει και ο ίδιος ότι στο τέλος της σεζόν θα αποφασίσει αν θα ξαναεργαστεί ως προπονητής.
0: Θα σου πω κάτι. Για το κομμάτι του Μπράντοβιτς, ελπίζω και το λέω, ελπίζω στα ίσα, γιατί πιστεύω ότι είναι άνθρωπος ο οποίος θα το έχει κλείσει. Έχει τους τρόπους να το κλείσει, θα την είχε κλείσει την υπόθεση. Και διδάκει προχτές τη συνέντευξη του συνεργάτη του, ο οποίος και αυτός πάλι είπε ότι μετά το Final Four, προς το τέλος της σεζόν, θα αποφασίσει πώς τι θα κάνει.
1: Αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι ανοιχτό.
1: Και τον πρώτο στην Αθήνα μένει.
0: Εδώ μένει ο άνθρωπος.
1: Στο κέντρο συχνάζει και όχι μόνο. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα.
0: Είναι καλό ότι περάσαν 15 χρόνια, γιατί όσο να είναι ο χρόνος βοηθάει σε τέτοια θέματα.
1: Προφανώς.
0: Δεν είχε γίνει καλά το διαζύγιο. Περάσαν 15 χρόνια. Είναι καλό ότι μένει στην Αθήνα. Ξέρουμε την αγάπη και το δέσιμο που είναι και από τις δύο πλευρές.
1: Ακριβώς. Αλλά δεν είναι και η μόνη επιλογή. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες επιλογές. Π.χ. ας πούμε. Ποιος δεν θα ήθελε το Γιασκεβίτσιο στον Παναθηναϊκό. Ο Γιασκεβίτσιος βέβαια έχει υπογράψει συμβόλαιο.
0: Να βγει από το Γιασκεβίτσιο.
1: Κανένας δεν ξέρει. Τα συμβόλαια όπως έχουμε δει στο μπάσκετ είναι για να υπάρχουν μόνο. Έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι απόλυτα δεσμευτικό. Δηλαδή αν ο Γιασκεβίτσιος σου λέει εγώ ή δεν πάρει την Ευρωλίγκα ή ακόμα και αν την πάρει και πάει και του πει παιδιά, ωραία. Κάναμε τον κύκλο, μας πήραμε μία ή δύο Ευρωλίγκες. Έχω γυναίκα Ελληνίδα, τα παιδιά μου γουστάρουν την Ελλάδα. Μπορεί να το λήξουμε καλύτερα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά ανανέωσε μέσα σε σεζόν ο Σάρας.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει αυτό. Όταν ανανέωσε μέσα σε σεζόν ο Σάρας, δεν ήξερε ότι μπορεί να προκύψει Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι αν ήξερε ότι θα προκύψει ευκαιρία, μπορεί και να μην ανανέωνε. Δεν σου λέω ότι ίσα μια χαρά ευχαριστημένο είναι εκεί πέρα. Έτσι, ναι. Και από τον οργανισμό και από τα πάντα. Αλλά εντάξει, υπάρχει και το συνέστημα και η σχέση με τον Παναθηναϊκό που είναι δεδομένη. Και εγώ το είχα πει και άλλες φορές. Δεν θα μου κάνει και έκπληξη αν ο Παναθηναϊκός δεν βρει κάτι τόσο μπαμ. Δηλαδή, αν ο Μπράντοβιτς αποφασίσει ότι δεν θέλει να επιστρέψει. Δεν θέλει να ρισκάρει τους αγωγικών, ίσως την παλιά βαρά ξύλο νερά. Δεν θέλει να ρισκάρει να χαλάσει την παλιά εικόνα. Η οποία παλιά εικόνα ήταν εντάξει, μυθική. Ναι. Έχει πάρει άνθρωπος πέντε ευρωπαϊκά.
0: Πέντε
1: με τον Παναθηναϊκό. Ή ας πούμε, αν ο Σάρας δεν μπορεί να βγει από το συμβολαιό του, ή ξέρω εγώ, η Τούδης μείνει στη Χάβολη, ναι, που λογικά θα μείνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει και σε μια ψαγμένη. Περίεργη για πολλούς επιλογή που μπορεί να είναι και καλή.
0: Είχα διαβάσει.
1: Σου είχα πει και. Μου είχε κολλήσει ότι κάποια στιγμή ο Μπατίστα θα είναι στον Παναθηναϊκό με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Για αυτό το καλοκαίρι, σε πέντε χρόνια. Mm-hmm. Ο Μπατίστα πετάει τη σκούφια του να έρθει να δουλέψει στην Ευρώπη. Περιμένει την ευκαιρία. Δεν σου λέω ότι θα είναι του Παναθηναϊκού και δεν σου λέω ότι δεν θα έχει και ρίσκο. Αλλά ο άνθρωπος έχει κάνει μια καριέρα στο NBA, είναι σε επιτελεία τόσα χρόνια.
0: Ήταν μια δεκαετία τώρα.
1: Ήταν ένας πανέξυπνος παίκτης, το συζητάμε καν. Έχει διδέψει τη δίπλα στο μεγάλο που λες και εσύ. Και ο οποίος έχει διδέψει τη δίπλα στο μεγάλο, Σπανούλης, Γιασικεβίτσιους. Είναι σαν να έχει πάρει μεταπτυχιακό στην προπονητική. Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί ο Γιαννακόπουλος, θυμίζω, είχε πάει να κάνει προπονητή ο Γιασικεβίτσιους πριν ο Γιασικεβίτσιους αποσυρθεί καν.
0: Ναι, το καλοκαίρι εκείνο.
1: Πριν αποσυρθεί. Mm. Είχε φέρει τον Πιτίνο. Δηλαδή επιλογές που δεν ήταν προφανείς στα μάτια του πολλού κόσμου. Τις έκανε όμως.
0: Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει. Δεν ξέρω αν το έχει διαβάσει, αν το έχουμε συζητήσει. Δεν θυμάμαι. Έχω διαβάσει κάπου ότι και ο Πασκουάλ έχει έναν όρο στο συμβόλαιο του. Μπορεί να βγει το καλοκαίρι.
1: Για τον Πασκουάλ υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιο. Και ήδη έχουν γραφτεί και κάποια ονόματα όπως την Μπόνα Βάρο, του προπονητή της Μάλαγα, ως υποψήφιο αντικαταστάτη. Αλλά επειδή ο Πασκουάλ ήθελε κυρίως να του κάνουν μεταγραφές και από ό,τι φαίνεται του κάνουν μεταγραφές.
0: Μάλλον θα μείνει. Ναι, γιατί ήταν δικό του θέμα το αν θα μείνει.
1: Το πιθανότερο είναι να μείνει. Δεν είναι 200% σίγουρο. Και φυσικά, αν είναι και αυτός ελεύθερος στην αγορά, επειδή έχει και πολύ καλή σχέση και με τον Γιαννακόπουλο και ο κόσμος τον γουστάρει.
0: Γιατί, και δεδομένα κάνει.
1: Και δεδομένα κάνει. Ναι. Γιατί, θα πει κανείς ότι είχε δύο αποκλεισμούς στα playoff, αλλά ο Παναθηναϊκός τότε παίζει με budget.
0: Δεν είχε αυτό το ρόστερ.
1: Ούτε τη Φενέρ, ούτε τη Ρεάλ που αποκλείστηκε. Και α αποκλείστηκε με πλεονέκτημα έδρα. Αλλά έχει κάνει τρομερή πορεία με budget τώρα που ήταν το 1 τρίτο από το φετινό. Οπότε αυτό.
0: Περιμένουμε και βλέπουμε.
1: Ναι,
0: τώρα για τα του αποκλεισμού τα έχουμε πει, τα έχει αναλύσει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Μην γινόμαστε κουραστικοί στον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Έγινε, Ξτάρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Χρήστο Ρομπόλη που μας έδωσε και την μπασκετική ενότητα όπως το συνηθίζουμε σε αυτήν την εκπομπή. Πάνω πριν φύγω, ξέρω ότι δεν έχω καθόλου χρόνο. Στέλνω απλά την καλημέρα μου, επειδή δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα μηνύματα, στο Μαρίνο, το φίλο μου από τη Λιγαριά και τη Λένα εκεί, στον Κωνσταντίνο, τον Κυριάκο, τον Διονύση, τον Έτερο Διονύση, τον Παναγιώτη, τον Σάκη, τον Άκη, Σάκη Άκη, Βασίλη Θοδωρή κτλ. Να είστε όλοι καλά. Την αγάπη μου έχετε. Ευχαριστώ και σήμερα που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Ευχαριστώ τον Πάνο τον Μπουρνά που ήταν στα ντεξ και ανταποκρίθηκε με τις μουσικάρες του. Ακολουθεί η Σοφία Θοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 για να πάτε διαβασμένοι στην εργασία σας ό,τι αφορά τα αθλητικά δρόμενα. Και αμέσως μετά έρχονται Αλέξανδρος Τσουβέλλας που αναμένεται να απαντήσει στο Μοντέρο μετά, μετά τη χθεσινή εξέλιξη στα social media. Και Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες ή από εδώ τους από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά από το γενοπροηγούμενο 2ωρο. Ευχές για μια όμορφη Παρασκευή και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Εμείς, καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Τα λέμε στο ξημέρωμα της Δευτέρας λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι,
14: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
13: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
14: Εννοείται.
13: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
14: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σύνθημα ανασύνταξης στον Παναθηναϊκό Άκτορ διαστόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό των πράσινων από το Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Πάμε για την πλήρη ανατροπή, θα τα κάνουμε όλα τούμπα, ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλιού σε ανάρτησή του στα social media. Εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο του πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος η απονομή του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού στη Βόλα Λιγκανδρών. Να είσαι εκεί να διεκδικείς, να αγαπάς το σύλλογο με ανιδιοτέλεια, αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, δήλωσε στον BWinSport FM ο Διευθυντής Αγωνιστικών Τμήματων του Ερασιτέχνη Σωτήρης Πανταλέων. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων, η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι θα είναι ανοιχτή σε όλη τη στη διάρκεια η τελευταία προπόνηση ενόψη Ολυμπιακού το Σάββατο στις 5.30 στην All Win Arena. Διαθέσιμος εκτός απρόπτου θα είναι ο Βάργκα. Νίκη στο τελευταίο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης λένε στον Παναθηναϊκό ενόψει του αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟ. Κοριστικά χωρίς κόσμο η αναμέτρηση. Με τους γνωστούς απόντες η προετοιμασία. Κάτρις και Σάντσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Στη διατήρηση του Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης και σε λίγες αλλαγές στην 11η του Ολυμπιακού προσανατολίζεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα κρίνει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Τα νεότερα για την κατάσταση των ΕΣΕ και Ποντένς αναμένει ο Βάσκος. Οργή στους ερυθρόλευκους για τους ορισμούς της ΚΕΔ στους αγώνες της αυλαίας. Με τις γνωστές απουσίες των Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ, ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Την κατάσταση των επιβαρημένων με Ιταίους, Δοεύ και Μπάμπα θέλει να τσεκάρει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Διαθέσιμος είναι ο Ζαφίρης που εξέτησε την τιμωρία του. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας. Με τον Πέρεθ να κάνει το Μικό και τους Φαμπιάνο και Σούντμπερκ θεραπεία, έχει χθεσινή προπόνηση ενόψη Λεβαδιακού. Η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 του Άρη στη Σαν Λαρένα και έκανε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά για τα play-off της Στίχημαν GBL. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις 2 νίκες την Κυριακή, το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Το τιμόνι της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας έως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Αντσελότη με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν την επέκταση της συνεργασίας τους. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής που θα καθοδηγήσει τη Σελεσσέο στα επόμενα δύο Μουντιάλ. Τις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν 36η αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιαδάδ 1-1 και Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο 2-0. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή από εδώ, τους από εκεί.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα, 9 μετά τις 8, η κορυφαία συχνότητα, ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ, Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και Αλέξαρο Τσουβέλας στο μικρόφωνο, θα πάμε μέχρι τις 10 ή από εδώ, τους από εκεί. Έφυγε ο Βαγγέλης Νερατζιάς, έφυγε και ο Ρομπόλης, έφυγαν οι φίλοι μου από το διάδρομο, έχει άδεια και η Μαρία, σας τα είπε χθες, έχω μείνει μόνος μου στα δύσκολα Πάνο Μπουρνά. Μόνος μου βάλομαι πανταχώθεν, εκτός από τα βρυσίδια που τρώω, εκτός από στήριξη που έχω δώσει δικαίως στον προπονητή που πρέπει να τελειώσει τη χρονιά, Αταμάν. Έχω και το Μοντέρο τώρα. Δηλαδή, παράσταση στη Δομινικανή Δημοκρατία δεν πρόκειται να κάνω. Έχω και το Μοντέρο, όπου κάποια φίλη εκεί του Ολυμπιακού με έκανε tag και πήγε και μου απάντησε. Δεν ξέρω τι είπε αυτός ο καραγκιόζης με στις άκρες. Στάνταρ θα με έχει κράξει και πιο πολύ. Πείτε το ευχαριστώ. Καταλαβες, έχουμε και το Μοντέρ. Που έχω, τι είπα στο βίντεο, θα χάσει και την Πέμπτη τότε. Έχασε Τρίτη και Πέμπτη. Άλλο που εγώ χάσα τρεις φορές μετά. Τώρα τι να κάνω τώρα, πάω να το απαντήσω, να πάω να τον βρω, να πάω να του πω ότι είπαμε νερό και αλάτι. Τι να κάνω. Μου απάντησε, εντάξει τον ευχαριστώ. Σου λέει θα είδε τους followers, κάτι είναι αυτός ο Καραγκιόζης, κάπου μιλάει ας πούμε. Και προχωράμε, η μέρα προχωράει δυναμικά.

0: Περιμένω τα γλέντια σας, περιμένω τα μηνύματά σας στο Live 24, περιμένω την καζούρα. Ξέρετε ότι απαντάω. Πάρα πολλοί φίλοι πήγατε πολύ επιθετικά, γίναμε φίλοι χτες. Πάνω μπουρνά, έχω μια μαγική ικανότητα να μειώνω τη διχόνια. Μου έστειλαν έτσι κάτι βριστικά. Να σε καλά, φίλε μου, αφού έτσι εκφράστηκες, έλα ρε, σε συμπαθώ, αφού πρώτα μου έχει βρεθεί η μάνα. Γενικά, μπορώ και μειώνω αποστάσεις. Εδώ είμαι, ένα φουγγάρι καζούρας. Πετάξτε μου τα βέλη σας πάνω μου, γλεντίστε με.
1: Πι-πι-πι, σ' αγαπώ πολύ, πολύ.
0: Περιμένω μηνύματα, περιμένω επικοινωνία, περιμένω βοήθεια. Και περιμένω και προβλέψεις, έτσι. Περιμένω και προβλέψεις πώς θα βλέπετε τα πράγματα. Πολλοί με ρωτάτε αν μπορώ τη θέση μου στο Final Four να την προσφέρω κάπου. Έχω κάνει έτσι πολλά meeting με τον εαυτό μου. Σαν το Σμίγκολ, μιλάω στον εαυτό μου και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση και η λύση. Να σας ευχαριστήσω βέβαια γιατί ανοίξαμε την παράσταση χτες στο T-Center. Εγώ θα πάω, θα πατήσω παρκέ με το καλό, καλά να είμαστε, 12 Σεπτέμβρη, η μοναδική παράσταση για την Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτό το χαμό που έγινε χθες. Την πρώτη μέρα που άνοιξαν τα εισιτήρια, βαδίζουμε γοργά στο να καλύψουμε και να γεμίσουμε όλες τις θέσεις, εσείς δηλαδή και εγώ μαζί. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

Λοιπόν, τι θα βάλουμε στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γιατί να μην βάλω μια γιαουρτλού. Να βάλω μια ωραία γιαουρτλού στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Εμένα μου αρέσει του Σελίμ, τον καλημερίζω το Σελίμ. Σελίμ, ευχαριστώ πολύ. Θυμάστε Σελίμ που έλεγε δεν θέλω, με θέλω να γυρνάω, να κλάνω. Του Σελίμ με ντονέρ παρακαλώ, όχι με αυτά τα κεμπακάκια που τα λέει ο ραπ, κεμπαμπάκια όπως τα λέει ο ραπ. Αυτό το ντονέρ που έχει από κάτω τη σάλτσα και τις πίτες, να έχουν ποτίσει οι πίτες και οι ντομάτες και να δημιουργήσουν μια γιαουρτλού πολύ πολύ δυνατή από αυτή που με κέρασε Μοντέρο. Με κέρασε, με κλαρίνιασε κανονικά. Τον έχουμε τον Μοντέρο, είναι σαν μια μύδη. Φίλε, άμα φας μπουκέτο. Φίλε, Σπύρο 7 Αθήνα, άμα φας μπουκέτο από τον Μοντέρο, θα αλλάξεις διεύθυνση. Είναι, μην τους βλέπετε έτσι λεπτούς και τα. Είναι θηρία αυτή, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι. Έτσι, σοβαρά το μιλάς. Συμφωνείς ότι ένα από τα καλύτερα στοιχήματα του Σαββατοκύριακου είναι να βάλεις τον Ολυμπιακό, θα προηγηθεί στην ΟΠΑΠ Αρίνα και θα βάλει πάνω από 1,5 γκολ. Είναι μερικοί, ξέρεις, εγώ αυτό πιστεύω, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Δεν με απασχολεί, δεν με απασχολεί. Αν τα σουτζουκάκια θέλουν κάρδαμο, θα ρωτήσω Εύα. Κίμινο δεν βάζουν ρε πάνω. Κάπου βάζουν κίμινο. Κίμινο, κίμινο, μας βαλάντος, νομίζω βάζουν κίμινο ως γυναικωτός άνθρωπος με μόνιμη σχέση. Νομίζω ότι βάζουν κίμινο. Έχω αυτή την εντύπωση. Θα ρωτήσω βασικά.

0: Και λίγο πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, να σας πω ότι ο Γιώργος, προσεκτώ, ο Γιώργος Αρβιλάκη έχει φάει μια χιλόπιτα, τον έστειλε η άλλη όταν πήγε στο νησί. Φοράει αρβίλες το καλοκαίρι, δηλαδή λογικό είναι. Μέχρι και ο Μοντέρο απάντησε στο Τζούβι, εσύ πότε. Γιώργος, φωτογράφος, αρβιλάκια, με αυτό το μηνυματάκι πάμε στην πρώτη διακοπή, αφού πρώτα σας πω ότι η άνεση μέσα στο σπίτι, εγώ που θα μείνω ρε παιδί, είμαι στο σπίτι να δω το Final Four, έτσι, είναι προτεραιότητα για όλη την οικογένεια και τώρα στα Lidl έχεις τη δυνατότητα να ανακαλύψεις τα καλύτερα είδη σπιτιού και υπνοδωματίου, έτσι, μείνε στο καναπεδίνο. Κομψά νυχτικά κιόλας με ρεβέρ στα μανίκια και γυναικεία πανταλόνια μπιτζάμα σε απαλά χρώματα που ασχέδια, έτσι θα με δεις σαν την Παναγιώτα μου μέσα. Για τους άνδρες της παρέας θα βρεις σετ με κοντές μπιτζάμες με μονωμένα παντελόνια ύπνου σε κλασικές αποχρώεις και οι μικρούλιδες στο Esmara Kids που υπόσχονται το πιο ήρεμο ύπνο μόνο στα Lidl, γιατί αξίζει, έτσι μου αξίζει, έτσι να... Πώς κάνει ο Στεφ Κάρι, Τσούβι, πέσε για ύπνο, πέσε για ύπνο. Άντε πάμε διάλειμμα, συνεχίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Ρε παιδιά, μην υποτιμάτε τη δύναμη του καναπεδίνου. Δηλαδή, εγώ θα τα δω όλα από τον καναπέ. Πρώτον, μειώνεται το άγχος. Δεύτερον, δεν έχω στόχο. Όλοι εσείς τώρα πάτε, οι φίλοι του Ολυμπιακού πάτε για Ευρωλίγκα. Έτσι, εγώ τον ήπια κανονικά, με γλέτσε και ο Μοντέρο. Έχω να σε λυγίσει όλοι. Στο κορμί του Τσουβελάκου, ενός απλού ανθρώπου από την Άρτα, που ήρθε τώρα εδώ πέρα να σας πει δύο πράγματα και έχετε ασελγήσει. Ωραία, καλά με κάνετε. Δέχομαι τα βέλη σας. Όπως ο Λεωνίδας ο Στρακόσκης, έτσι τελειώνει η ταινία. Με εκείνα τα βέλη μπαίνει μπροστά και σε λέει My love, λέει κοινοταμάν πίσω. Γκρούλικ, λοιπόν. Και πραγματικά όμως σκέφτομαι, στα playoff καθόμουν και δεν έχω κάποιο άγνωστο. Το ίδιο και ο Πάνος ο Μπουρνάς που ήρθε με μια πράσινη ζάκετα και μου λέει χθες, όταν διασταυρώθηκαν τα βλέμματά μας, εγώ στο φεύγα, αυτό στο φεύγα, γιατί έτσι το μυαλό είναι άλλο, έτσι επειδή δεν το είπα, μας γλεντήσαν. Του λέω, Πάνο μου, μας γλεντήσαν. Και συνεχίσαμε την μίζερη, απεσιόδοξη, θλιβερή πορεία στη ζωή. Οπότε, εγώ τώρα δεν έχω άγχος όμως. Δεν είμαι στα playoff, βάλαμε ένα γκολ και κλαίγαμε ο Τετέι. Ωραία. Γι' αυτό το πανηγυρίσαμε έτσι στη Νέα Φιλαδέλφια. Βάλαμε εκείνο το πρώτο γκολ. Πάει αυτό. Α, τελειώνει. Έρχεται το Final Four. Μένω έξω. Δεν θα έχω άγχος. Τι θα κάνω. Αν θα κερδίσω τη Φενέρ. Δεν θα έχω άγχος. Μην πάει τελικό Ολυμπιακός και με κερδίσει τον τελικό και με γλεντήσει. Μπορεί να με γλεντήσει μόνος του. Δηλαδή, σαν έρχονται καμιά δεκαριά να σε βαρέσουν και να βαράς μπουνιές τον εαυτό. Κανένας δεν μπορεί να με χτυπήσει πιο πολύ από ότι εγώ τον εαυτό. Και αρχίζει να κυλιέσαι κάτω, λες και έπαθες τη χολή σου. Εντάξει. Οπότε φιλοσόφησα κάποια πράγματα σε εμβριακή στάση στον ντους, αφού έπεφτε νερό πάνω μου με ρούχα και έκλαιγα σαν το εξπρέσ του Μεσονυκτίου. Φιλοσόφησα κάποια πράγματα και λέω, καλά να πάθω, αλλά θα το κάνω θετικό. Μηδενίστηκε το άγχος μου. Τέλος τα τρία τεκ, τέλος η υπέρταση. Φίλε Πάνο Μπουρνά, είσαι μικρός, δεν ξέρεις τι λέω. Μηδενίστηκε ο φόβος μου, τελείωσε, για χαρά. Θα καθίσω έτσι και θα παρατηρώ τα παιχνίδια, θα δω ωραία μάτς. Τα εισιτήρια όχι, μα. Εντάξει, δεν είχα. Ήλπιζα μετά, ξέρεις, τώρα μείνανε μερικοί φίλοι του Παναθηναϊκού που τα είχαν τα εισιτήρια και μόλις είδαν, όχι, 2-0, μια χαρά, 2-1, 2-2, αυτό 2-2, είχαν ήδη κάνει τα κονέ τους για να φύγουν όλα αυτά και τα λεφτά μου και άντε στην υγειά μου, κατάλαβες Πάνο Μπουρνά, όλοι έχουμε φίλους άλλης ομάδας, ξέρεις, λογικό είναι. Οπότε σκέφτηκα, κάθισα και σκέφτηκα ως άλλη Έλληνα Παπαρίζου ότι δεν έχω τώρα κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν έχω στόχους, δεν έχω ζωή. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω Τσούβι για την ακατανόητη στήριξη στον Αταμάν. Φίλε μου, εμένα η στήριξη πάει πάντα λογικά. Με την έννοια ότι ήρθε ένας προπονητής, έλεγα τότε στην Παντέλη σε εκείνο το βίντεο, πριν ακόμα συζητηθεί το όνομά του, θέλω τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτός θα πάρει την Ευρωλίγκα. Είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός από ένα σοκ τον οργανισμό. Μην μου μιλήσετε για budget. Μπορώ να σας αρμαθιάσω 30 προπονητές με τεράστια budget που δηλαδή δεν είδαν ούτε καν Final Four. Πήρε την Ευρωλίγκα την πρώτη χρονιά, πήγε Final Four τη δεύτερη και απέτυχε την τρίτη. Πας με αυτόν τον προπονητή μέχρι τέλους, κάνεις τη σεζόν σου και μετά χωρίζουν οι δρόμοι. Έτσι είναι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν κάποιες αρχές σε μια ομάδα. Αυτή είναι η στήριξή μου στον Αταμάν. Λες να μην ξέρω τι κάνει, τι παίζει, αλλά λέτε παίζει μπάσκετ, αλάν. Έτσι έπαιζε πάντα. Τέλος πάντων. Απλά υπήρχε μεγαλύτερη χημεία, όπως είπε και ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει καλύτερα από τον Παπαπέτρου, σε δικό του σχόλιο, αφού ήταν μέλος της ομάδας και της οικογένειας του Παναθηναϊκού, ότι το 24 ήμασταν ενωμένοι και είχαμε μια χημεία. Προφανώς αυτή η χημεία δεν υπάρχει φέτος. Παράσταση, στείλε πρόσκληση στο Μοντέρο και όλα καλά. Ό,τι είπαμε νερό και αλάτι. Έχω κάνει και άλλο βίντεο πριν το 0-2. Ό,τι είπαμε είναι για πλάκα. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν το προώθησαν γιατί θέλουν να με εμφέρουν σε αντίθεση με αυτόν τον άνθρωπο.

Ο φόβος σου υπάρχει ακόμα, Τσουβί. Δεν έχω φόβο, ρε φίλε. Δεν έχω φόβο. Δεν λειτουργώ έτσι. Δεν λειτουργώ έτσι. Ό,τι φέρει το μπάσκετ, ό,τι φέρει το μπάσκετ, ό,τι φέρει το παιχνίδι. Τι να κάνω εγώ, να κάνω μαγικά. Το είπα και χθες και το εννοώ. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου. Χαίρομαι αλήθεια με τη χαρά των φίλων μου. Όλα καλά. Προχωράμε κανονικά. Θα πάω όχι στο Γιαννούλη και θα του πω μπράβο, μωρή, κόμπρα. Ο Γιαννούλης είναι φίλος. Εντάξει, οκ. Okay. Κάποιος πάνω μπουρνά πάει αλλού. Είναι Ολυμπιακός, χαίρεται, αλλά η Κύπρια τραγουδίστρια χθες στην Eurovision είναι γυναικάρα κορμί φίδι. Δεν ξέρω αν είναι κορμί φίδι, παραλίγο να κεράσει δυνατό πλάνο. Τι μονόλογος είναι αυτός, Τσούβι, πρέπει να τον κάνεις βιβλίο. Αυτή τη στιγμή γράφω ένα βιβλίο, φίλε μου. Αυτή τη στιγμή κάνω μία, πώς να το πω, έναν απολογισμό πώς φτάσαμε εδώ. Καταλάβες. Και για ποιο λόγο μου τη λέτε για τον Αταμάν. Εγώ συνεχίζω και λέω ότι σε μία ομάδα στηρίζεις τον coach μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Έτσι πάει αυτό και μετά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε να δούμε Final Four από το 11. Πήρες την Ευρωλίγα, μας πήγες Final Four. Έχεις πάρει τρεις Ευρωλίγες 7 χρόνια και άσε τη μία του COVID που πάλι θα την έπαιρνε ο Αταμάν. Τίποτα δεν είναι τυχαίο γενικά και τίποτα δεν είναι στην τύχη. Και προχωράμε κανονικά για την επόμενη μέρα. Άμα το αποφασίσει η διοίκηση να χωρίσουν οι δρόμοι, για να έρθει κάποιος άλλος. Έτσι πάνε αυτά, ρε φίλε. Εσείς έχετε μάθει τι. Α, δεν μου κάνει αυτός. Αλλάχτε τον. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και κάποιες ρήτρες. Δεν έχω στόχο, δεν έχω άγχος, δεν έχω ελπίδα. Δεν θα με κλάψει καμιά πατρίδα. Nice μπαλαμό, θα πω εγώ. Και μεγάλη προσοχή γιατί δαγκώνουμε στα Λιώσια. Είδατε τι έγινε χτες. Που Ρωμά δάγκωσαν αστυνομικούς. Δεν λένε πάντα οι δημοσιογράφοι ότι η είδηση είναι όταν ο άνθρωπος δαγκώσει. Αυτή είναι μία είδηση. Είχαμε δυστυχώς άλλη μία φορά συμπλοκές εκεί στα Ανολιώσια και το αποτέλεσμα ήταν ένας αστυνομικός να δεχτεί πέτρες και δαγκωματιές. Έτσι. 28 days later. Το έχεις δει. Αυτό ακριβώς. 28 days later. Τσούβι, δες τη θετική πλευρά. Θα απολαύσεις το θέαμα χωρίς το άγχος της νίκης. Θα έχεις μόνο αγωνία να μην το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Να το σηκώσει, φίλε μου, να χαρούν οι φίλοι μου. Αλήθεια σου λέω, ας γίνει ό,τι θέλει. Τώρα, αφού μετά το 0-2 με γλέντισε η Βαλένθια τρεις φορές, εμένα, με καθάρισε η Βαλένθια τρεις φορές, και που μου λέγανε εμένα στο πέμπτο παιχνίδι θα μιλήσουν οι προσωπικότητες και τους έλεγα, γιατί δεν μίλησαν στο τρίτο και το τέταρτο. Γιατί όταν η ομάδα ήταν 62-62 χέστηκαν και πέταγε την μπάλα ένα στον άλλον και στο τέλος επίδες πέταγε ένα στην μπάλα και άμα μπήκε. Εκεί γιατί δεν μίλησαν οι προσωπικότητες και στην έδρα σου. Θα πάρεις το αεροπλάνο μετά 4 ώρες πτήση να πας στη Βαλένθια να μιλήσουν εκεί οι προσωπικότητες. Καλά, ο Χέις Ντέιβις δεν είχε πρόβλημα. 4 ώρες είναι Αθήνα Λαμία με τα μάξι, 2 ώρες παρά 10 με τον νέο δρόμο.

0: Γιατί δεν ακούμε τη φωνούλα του Μπουρνά, παιδιά, για να μην ερωτευτείτε τον Πάνο Μπουρνά. Πάνος Μπουρνάς Περιστεριώτης, λόφο. Όχι. Ένα όχι, είπε και αυτό από το βάθος. Όχι. Δεν είναι λόφο μεγάλο σαν λόφο αξιωματικών εννοώ, στο Περιστέρι. Δεν είναι όλο. Εκεί. Το κατάλαβε, εντάξει, εντάξει. Πού είσαι, πεζόδρομο εκεί κοντά. Μίλα, δεν ακούω, ρε. Α, παλιά ήσασταν εκεί. Εντάξει, Περιστεριώτης όμως. Περιστεριώτης. Κλασικός, εκεί. Γέννημα θρέμα. Μια χαρά, Περιστέρι, ρε. Μια χαρά είναι το Περιστέρι. Τι είπα, καλύτερη περιοχή στην Αθήνα το Περιστέρι. Καλύτερος πεζόδρομος. 70 χρόνια Βαχατουρίδης. Ατρόμητος, Κρέσνας, Μπουρνάζι. Αυτά τα πάντα έχει. Ολόκληρη χώρα είναι το Περιστέρι. 600.000 δημότες. Τίποτα. Και Άλσης Περιστερίου. Έχει κάτι μπιλάκια εκεί στο Άλσης Περιστερίου. Που ήμουν μια κοπέλα και απογειώθηκα. Έσκασα. Μιλάμε με την πλάτη κάτω. Και αν ζητούσα, αν ήταν άλλος γκόμενος και θα λέγα αλλαγή, αλλαγή. Μπες φίλε να βγω εγώ, σου μιλάω ειλικρινά. Και έκανα ότι δεν μπόναγα. Τσαλαβούτα μόνο. Περιστέρι μόνο, ρε φίλε. Περιστέρι. Από πεζόδρομο, όλο ευθεία κάτω που να. Παντελής Καλαϊτζίδης. Τον καλημερίζω. Φεστιβάλ Κουκουέ έρχεται. Παντελής. Ο Ζαν Πολ Πελμοντό του σταθμού. Το τσακάλι, ο γίγαντας ο Παντελής. Μοντό του σταθμού. Το τσακάλι, ο γίγαντας ο Παντελής.
1: Όπα, μιλες πολλά.
0: Τι είπα.
1: Μέσα του μήνα δεν έχω να σου

0: άγχος, τίποτα. Μήκονο σήμερα, Παρασκευή. Τίποτα, κανένα άγχος. Και τώρα συζητάω εγώ με τον Πάνο Μπουρνά για το Περιστέρι, για τον ύφεστο που πήγαινε ο αδερφός μου ως Χασοδίκης, έτσι έλεγα τον αδερφό μου, και βλέπει ένα κεφάλι πίσω από το μονομπλοκ να περιμένει η μπάλα να πάει out για να την κλέψουμε. Όποια μπάλα στο γήπεδο πήγαινε. Είχαμε 9 μπάλες στο σπίτι. Και έκανε μάλλον. Τι λειτουργεί αυτή η μπάλα, σιωπά! Και γράφαμε πάνω Δημήτρης, Αλέξανδρος, Αριάννα. Τα ονόματα από τα αδέρφια μου και καλά ότι είναι δικές μας. Αυτοί είμαστε.
1: Και ημερομηνία απόκτησης.
0: Όχι, καμία ημερομηνία απόκτησης. Αριθμό πρωτοκόλλου. Ορίστε τώρα με Moon Child εδώ πέρα και Γκάλαχερ του φίλου. Πρόσεξε. Άσε το καναπεδίνο. Να μία ωραία πρόταση. Υιοθετήστε τον Τσούβι στο Final Four. Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Έλα ορεινή Αρκαδία να δούμε Final Four. Να φάμε πρόβατο και σύγκλινο. Ορίστε. Αν με αγαπάτε πραγματικά και όλες οι ομάδες, έτσι. Δώστε μου προτάσεις για να δω το Final Four κάπως διαφορετικά. Εγώ θα σου πω ότι το Box Delivery App τα σπάει, τρως, πίνεις και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία, κάνεις έκπτωση και σε κάθε επόμενη βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται? Δεν γίνεται, μόνο με Box Delivery App. Και λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista, μωρό μου, και καλή διασκέδαση. Στη VistaBet ξεκινάς το παιχνίδι σου στο live καζίνο και το στοίχημα με 1615 δώρα χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
5: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
7: If you're all in, we're all in.
6: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβώτιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Είμαι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και εύχομαι χρόνια πολλά στο Big Win Sport FM, το ραδιοφωνικό σταθμό που μας συντροφεύει τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Δεν μπορώ να μιλήσω πάνω στο Don't Pay the Ferryman, φίλε. Κομματάρα. Κομματάρα. Ξέρω τώρα όλοι οι 40 σύνα εκεί. Εμείς τώρα. Όχι, με πονάει. Λαγουνοψοίτης. Τι έβαλε, δώσω λίγο.

Έχουν έρθει τρομερά μηνύματα πάνω μπουρνά για να με φιλοξενεί. Τα ερωτικά, αυτά τα ερωτικά θα τα αφήσω στην άκρη. Παιδιά, θέλω προτάσεις που θα δω το Final Four μαζί σας, ρε παιδί μου, και με φίλους Ολυμπιακούς που δεν έχουν τρόπο και πρόσβαση για το Telecom Center. Okay. Τα ερωτικά αυτά, ένα 90, μυρίζω υπέρ. Αυτά θα τα αφήσω στην άκρη, ρε παιδί μου, γιατί okay, θα υπάρχει μια μελαγχολία από την πλευρά μου, μια μικρή θλίψη, ένα βιολί. Οπότε πάμε λίγο στα πιο πρακτικά. Έλα θέρμο, κάτω από πλατάνια. Θέρμος, το Λακαρνανία είναι πάνω. Στο θέρμο, τώρα μπορεί να έχει 40 βαθμούς τώρα. Δηλαδή, μιλάμε, δεν το λένε τυχαία θέρμο. Αυτά είναι τα τζιτζίκια, χιλιάδες τζιτζίκια θέρμανσης κάτω από πλατάνια. Ακούγεται ένα και τη νύχτα. Τη νύχτα ακούγεται ένα κοντά στο παραθυρό σου πάντα. Ό,τι ζούδι, ζούδι λένε εκεί, έτσι λέγονται αυτά. Ό,τι ζούδι υπάρχει στην Ετωλοκαρνανία είναι πάντα κοντά στο παράθυρό σου. Συνεννοούνται, ήρθε Αθηναίος να ξεκουραστεί, δεν θα κοιμηθεί. Και μετά ακούς κάτω από την καρέκλα σου μέσα στο σπίτι. Και λες, εκεί πρέπει να είναι η Νάρνια. Τουλάχιστον. Έλα θέρμο. Λοιπόν, κάτω από πλατάνια, ψητό προβατίνα, δηλαδή πρατίνα, εγώ βάζω και τα αγρινιώτικα, μπύρα και άσε τους άλλους να βάζουν καλάθια. Αλλά αυτός δεν έχει ιδέα. Είναι αυτός που βλέπει μπάρα και τι το θέλουν το κολοφσάιντ αυτό όλη την ώρα. Άσε, βάζουμε 10, φάγαμε 8, τελείωσε. Τι το θέλουν και σηκώνει ο φσάιντ και είναι το πόδι του, είναι ο κόλος του φσάιντ και είναι τα το φσάιντ. Άσε το εκεί πέρα να φύγει. 10, εμείς 12, τι. 26 χρονών αυτός, έτσι. Στο καφενείο. Τι. 4 παιδιά. Για ποιο λόγο. Γι' αυτό γελάω, ρε παιδιά. Εμένα η ζωή μου, δηλαδή, πώς σε τρολάρει έτσι ο σταθμός Ρατσούβι. Μπαρτζόκα έβαλα να ευχηθεί για τα 30 χρόνια τώρα στο διάλειμμα. Βάλαμε coach B. Έπαιξαν ευχές Μπαρτζόκα. Ωραία, βάλ το μου τώρα. Τώρα εδώ. Μπορείς. Θέλω να μου ευχηθεί εμένα προσωπικά. 30 χρόνια. Περιμένω.

0: Δεν ήταν τίποτα συνεννοημένο. Τυχαία έπαιξε το σποτάκι του coach. Δώσε μου λίγο, θέλω από coach. Ναι, άσε.
1: Είμαι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και εύχομαι χρόνια πολλά στο Big Win Sport FM, το ραδιοφωνικό σταθμό που μας συντροφεύει τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Ευχαριστώ, coach. Coach, εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ που με γλεντάτε όλοι μαζί. Έλα Γιάννενα, θα κάνουμε και Χριστός Ανέστη. Ακόμα Πάσχα κρατάει, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Στα Γιάννενα, φίλε μου, στα Γιάννενα, δηλαδή αλλάζει δωμάτιο και έχει υγρασία. Ακούγονται τα γόνατά σου έτσι. Το ξέρεις, ξέρεις που μένεις. Τα ερωτικά μηνύματα προώθησε τα στον κύριο Κώστα Fight Club. Θα τα αφήσω για τον ψηλό, αλλά νομίζω ο ψηλός κάθεται από εκεί. Από εδώ κάθεται ο Τσαούζης, δεν είναι? Ωραία, με τον ίδιο κωδικό από εκεί θα τα δει. Σιγά μην τρώμε την ώρα του τελικού να μας κάτσει καμία μπουκιά. Εντάξει ρε φίλε, το λέμε διαφορετικό. Πες για μεθυσμένο κριτικό που θα δει Final Four. Δεν το έχω, γιατί δεν την έχω την προφορά των κριτικών, γιατί δεν την έχω ζήσει πολύ. Δηλαδή κάνω αυτά που έχω βιώσει εγώ πιο πολύ. Έλα να δούμε Final Four στο σκηνικό στα Άνω Λιώσια. Πολύ ωραίο στο σκηνικό στα Άνω Λιώσια. Πίνεις το καφεδάκι σου μπουρνά και περνάνε στη φυλή στα πάντα. Άλογα, πόνι. Δεν κάνω πλάκα. Πίναμε καφέ στο σκηνικό στα Λιώσια και πέρασε πόνι. Πόνι, ό,τι σου λέω. Ήρθε η άνοιξη ξανά. Πάει το χιόνι, πάει το χιόνι. Ένα καφέ πόνι. Αδέσποτο. Ναι, ναι. Δεν έφυγε από τσίρκο, έφυγε από κάποια αυλή. Καλά, ό,τι χαμηλωμένο υπάρχει, δεν υπάρχει. Όλα τα σμαρτάκια έχουν τις ρόδες του Mad Max. Ρόδες δηλαδή, όπου θα είναι η Σαρλίζ Θέρο να παίζει κιθάρα μπροστά. Είναι εκείνο το σημείο που λες: εγώ παίζω με τη ζωή μου. Εγώ θέλω να πιω καφέ. Και αν έχετε μεικτή ασφάλεια, πέστε πάνω μου. Μπείτε μέσα στις μπέρκολες. Τινάξτε με, κάντε με viral. Εντάξει. Καλημέρα Μάγκα. Γεια σου. Ευχαριστώ. Έλα να το δούμε δυο μας. Θεόγυμνη με αντικριστό και τσικουδιά. Κωστής από το Ρέθυμνο. Έχω το χάσικο για το Ρέθυμνο. Όχι Θεόγυμνος. Το Μιχάλη δεν είμαστε Θεόγυμνοι. Μόνο αντικριστό. Εντάξει. Μόνο αντικριστό. Αυτός ήταν ο Γκλέτσος. Φίλε, δεν ήταν ο Γκλέτσος. Ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βρήκε τρόπο ο δικηγόρος να γίνει Final Five. Οκ, okay, τα δέχομαι. Είμαι Παναθηναϊκός. Ακούγοντας το σποτάκι του coach, μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Έχει πολύ ερωτική φωνή. Coach, άσε τον Ολυμπιακό και κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ναι, γίγαντας ταμπάκος με στυλάκι για σκάφος. Πραγματικά, του λείπει το εστιοβλοϊκό. Λευκό παντελονάκι λινό που γίνεται πίσω σαν βετέξ όταν το φοράς. Με μοκασίνι μπλε τώρα έτσι όπως είσαι. Ριχτό ζακετάκι όταν πέφτει ο ήλιος. Και μια συναγρίδα. Μια μεγάλη συναγρίδα ταμπάκο, έτσι, στα κάρβουνα, με μια σαλατούλα και ένα, και ξέρω, και αρμυρίκια. Παπ, και ένα μωράκι. τι είναι η ζωή ταμπάκο, 4-5 πραγματάκια. Ζούμε στο καλύτερο μέρος στον κόσμο, σου μιλάω ειλικρινά. Χώρα παπατζίδων και λαμόγιων, τα πάντα μπορείς να κάνεις. Λίγο μπλα μπλα χρειάζεται και να είσαι λίγο υποτακτικός. Μη σε ενδιαφέρει. Άσε εδώ, θα πάω στο Ρέθυμνο γυμνός να δω το Final Four. Έχω προτάσεις. Τίποτα έτσι. Όπως είμαι, θα πλευρητωθώ. Κάπου θα φυσήξει να με πονέσουν τα πλευρά. Σωστή παρατήρηση, Τσούβη. Μήπως και το πόνι ήταν άλογο χαμηλωμένο. Φίλε, δεν ξέρω αν το πόνι είχε αυτά τα black light για τα κουνούπια από κάτω. Δεν ξέρω, βάζουν ένα μπλε από κάτω. Δεν χρειάζεται να πας στο ανάκτορο κλαμπ όταν είσαι εκεί στα Λιώσια, γιατί παίζουν όλα τα τραγούδια, τα τουμπερλέκια από τα σμαρτάκια. Είδα το σκηνικό του για Ρεάλ Ολυμπιακό πρόπερση. Ούτε απ' έξω πλέον. Πονάω ακόμα Μούσα. Μούσα δεν κάνει σύνθημα αυτό το οποίο μπορούμε να το πούμε. Έχει και αυτός το άγχος του. Δεν θέλει να αποτύχει. Έχει το άγχος του. Ξέρεις τι θα κάνω τώρα. Τώρα τι θα κάνω. Ο χρόνος τα γιατρεύει όλα πάνω. Έτσι τα γιατρεύει όλα. Θα μου γιατρέψει τις πληγές που μου άνοιξε ο Μοντέρο, ειδικά από χτες. Και το άγχος θα μεταφερθεί στους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς. Θα ξεχάσουν τη φάπα τη δική μου. Έτσι πάει αυτό. Προχωράει η ζωή. Ο στόχος τα νικάει όλα. Το παρόν νικάει τα πάντα. Οπότε τι θα γίνει, θα έχουν αυτοί το άγχος. Να παίξει Final Four, να πάρει την Ευρωλίγκα. Πάει εγώ, παρατήθηκα. Παρατήθηκα. Κάντε ό,τι θέλετε τώρα στο σύλλογό μας. Εγώ ήμουν πρόεδρος, τελείωσε. Άμα δεν τα έκανα εγώ καλά, αλλά τα κάνετε εσείς καλύτερα. Εγώ το πανηγύρι που μου λέει κάποιος το έκανε 24 Αυγούστου του Κοσμοτέτολου. Το κάνετε 25 Σάββατο, έβρεξε ο Άγιος, μας τιμώρησε. Πάρτε τα τέτοια μου τώρα. Κάντε πανηγύρι με βροχή τώρα. Αυτό έχει γίνει. Καλημέρα από Λιβανάτες Φθιώτιδος. Ζήτω η Φιλιό Πυργάκη, φίλε μου, θα σου πω εγώ. Ο Λιβανατέικος, αυτός είναι χορός. Εδώ Παπαλουκάς έσκασε μύτη πάνω σε άλογο, σε εκδήλωση τη Τσέσκα στο μπάσκετ. Μόνο Θοδωρής Παπαλουκάς. Είναι και αυτός άλογο, είχαμε δύο άλογα μαζί ταμπάκο. Θοδωρής Παπαλουκάς ως άλλος Colin Farrell στο Μέγα Αλέξανδρο. Μόνο Θοδωρής Παπαλουκάς έκανε, μπορεί να έκανε με το άλογο αυτή την αλλαγή κατεύθυνση που έκανε. Γιατί πήγαινε από αριστερά ο Θοδωρής, από αριστερά. Πρώτο βήμα δεξιά με την μπάλα στο δεξί πόδι. Δεύτερο αριστερά με την μπάλα στο αριστερό πόδι. Και με ανάποδο χέρι δεξί lay-up. Tap and under before it was cool. Κάτω από το χέρι. Και έπαιρνε κεφάλι γιατί ο πίδαγε ο ψηλός για να τον κόψει και του έκανε αντιραδιοφωνικό. Τον χτύπαγε, καλάθι και φάουλ. Έχανε τη βολή ο Θοδωρής. Όχι, εντάξει. Καλημέρα Τσούβι, Κώστας εδώ. Έχω και ερωτικά σκερτήματα. Έχω πρόταση να σκεφτείς για εισιτήριο Final Four. Μου το πουλάς, γίνομαι σκλάβος σου. Στην καλοκαιρινή σου περιοδία, φίλε, είναι 50 παραστάσεις. Κουβάλιμα, καφέ, μαγείρεμα. Ξανασκέψτε το. Γεια σε τηλέφωνο. Ναι, πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λε.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα. Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Η Winsport FM 94,6.

Να και ο Ταμπάκος μπήκε και αυτός εδώ πέρα. Πρόσεξε, δεν θέλω εσένα τσούβι. Θέλω το δροσερό αγόρι τον Ταμπάκο. Κροκοντίλντο 7. Ο Κροκοντίλντο είναι επικίνδυνος. Δεν είναι, είναι Παρασκευή, δεν βγαίνει το τριήμερο. Κροκοντίλντο, δεν βγαίνει το τριήμερο. Δεν, είμαστε σε μια ηλικία που δεν μπορούμε την Παρασκευή να κάνουμε έξαλλα πράγματα. Θα συνέλθουμε την Κυριακή το απόγευμα. Έτσι, έχουμε και φιέστες τώρα εδώ. Έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε πολλά να ζήσουμε. Θα πάρει το πράγμα το δρόμο του, όπως πρέπει. Ο Δημήτρης από Γλυκά Νερά, τσούβι το εγγόνι μου, είναι 3,5 χρονών φέτος, να το χαίρεσαι και να είναι γερό και τυχερό, είπε ότι είναι ΑΕΚ, και πήρε και πρωτάθλημα. Το κολόφαρο το εγγόνι, 3,5 και έχει πάρει και πρωτάθλημα, τέλος πάντων. Είμαι πολύ χαρούμενος. Το παιδί να είναι χαρούμενο, γερό και τυχερό και να το χαίρεσαι. Είχαμε λέει άλογα. Πού έγινε αυτό με την Τζέσικα? Δεν το είδα, ρε φίλε. Στείλτε μου το link με Παπαλουκά. Δεν είδα Παπαλουκά πάνω σε άλογο. Εγώ δεν το είδα αυτό. Νόμιζα ότι είναι AI, ξέρεις, ότι με κοροϊδεύουν. Λες ο Μοντέρο να γαλουχήθηκε με τον κύριο Αντρέα με το. Τέλος πάντων. Με το περπάτημα. Κύριε Αντρέα ήταν μια μορφή ΑΕΚ Περιστερίου. Εμείς είχαμε τη μεγάλη κόντρα. Εγώ ήμουν Ηρακλής Περιστερίου, φίλε Μπουρνά. Ήμασταν οι φτωχοί. Εμείς δεν είχαμε. Η ΑΕΚ Περιστερίου είχε φόρμες από το Βασιλείο τότε αγόραζαν Περιστέρι. Φόρμες, μπάλες, ξέρεις. Ήταν οργανωμένοι. Εμείς αγοράζαμε μόνοι μας φόρμες και μπάλες. Δηλαδή μας τις έδινε η ομάδα. Πήγα στον πατέρα μου. Εγώ μωρέ δεν αγοράζω φόρμες και μπάλες. Τι ομάδα είναι αυτή που πήγες? Μήπως να αγοράσω και μπασκέτες, μου έλεγε ο πατέρας. Ρε πατέρα, θέλω να παίξω με τους φτωχούς, με Ηρακλή Περιστερίου. Τα μεγάλα ντέρμπι ήταν αυτοί οργανωμένοι, θερμαντικές. Εμείς ήμασταν η παρία. Δηλαδή, τι να σου πω, ρε μάλια τελείως εγώ και ο Φόσκολος και ο Σκαρπέλης. Αλλά ο Σκαρπέλης έπαιζε μπασκετάρα, ο γιος του Σκαρπέλη, για αυτούς που ξέρουν τους πιο παλιούς. Ήμασταν δηλαδή μια ομάδα η οποία είχε ταλέντο, αλλά δεν είχε διοίκηση τίποτα. Τίποτα. Με χριστίδιδες συμπαίκτες που είναι και διαιτητές, οι δίδυμοι. Για αυτούς που ξέρουν επίσης. Καλή Παρασκευή σε όλους, λέει κάποιος. Σας αγαπάμε, λέει κάποιος άλλος. Ο Μοντέρος σε κέρασε για ορτιμπλού. Αν σου στείλε στο Instagram, δεν μου έστειλε κάτι στο Instagram. Τι θα διάλεγες ανάμεσα σε Ομπράντοβιτς και Σάρας? Φίλε Νίκο μου, εγώ θα ήθελα τον Ομπράντοβιτς για μια ζωή. Δεν το συζητάμε αυτό. Για συναισθηματικούς λόγους. Τώρα όλα τα άλλα. Τα συζητάμε. Υπάρχει το φρέσκο, υπάρχει το νέο και υπάρχει και η όρεξη. Αλλά έχω. Δηλαδή, εγώ ζω να βγει ο Μπράντοβιτς, να βγει ρε παιδί μου από τα ποδητήρια και να μπει μέσα. Δηλαδή, αυτή η σκηνή και εγώ που θα είμαι όρθιος. Αυτές οι στιγμές είναι. Τώρα, το από εκεί και πέρα τα ξέρουν άλλοι καλύτερα. Έλα, καλημέρα. Γιγαντοθόνη κάτω από τη γέφυρα στον Κηφισό. Και live τσούβι στο ημίχρονο με τραγούδια υπόγας, like Super Bowl. Ο Αλέκος Κολοκυνθούς. Μαζεύτηκαν οι περιστεριώτες, έτσι. Α, μου έστειλε ο φίλος ο Θοδωρής Παπαλουκάς, εμφανίστηκε πάνω σε άλογο στη γιορτή της Τσέσκα. Ωραία, θα το δω τώρα. Μισό λεπτό, δώσ' μου λίγο.

0: Όχι ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω αν υπέβει ο Θοδωρής. Ζωβοχήκα στο ρονό γεστό το φυσατήτσα ο τίου γατζόπ και παπαλοκάς. Μα βαγιά στο ροβουχνίκα στο το βίχνιτα στα παρουάσια παταστότνια. Λέει, το λέει ξεκάθαρα. Στο γήπεδο της ΤΣΕΣΚΑ με άλογο Παπαλουκάς. Okay, θα ήταν ωραίο να αφήσει πραγματάκι. Δεν είναι τέλειο το άλογο που είχε για περπατάει. Περπατάει και σου λέει: εγώ αυτό που ήταν να κάνω το έκανα. Περπατώντας, δεν έχασα χρόνο τώρα. Άλλος και παράλλος. Περπατάει και δίνει πίσω. Δεν θα ήταν ωραίο να αφήνει τα ίχνη του το άλογο πίσω. Μάλιστα. Μια χαρά το υπέβει το άλογο Θοδωρής. Και χειροκροτάει ο Μεσίνα. Απατεώνας προπονητή. Λοιπόν. Ούψ, ο κορέκτορας. Πραγματικά τέλειο. Τέλειος ο Θοδωρής. Κατέβηκε. Καλά. Βέβαια μπορεί και ανεβαίνει στο άλογο χωρίς βοήθεια. Τόσο ψηλός που είναι. Ερωτεύτηκα Παπαλουκά με το άλογο. Άλλο Τζον Γουέιν. Εντάξει. Δεν υπάρχει ρε φίλε.

Βέβαια, οι οικογενειακές ιστορίες Παναθηναϊκού συνεχίζονται. Είχαμε έτσι ένα μήνυμα ενότητας από Λεσόρ και μπηχτή στο Χόλμς. Ο Χόλμς τι έκανε, είχε βάλει γελάκια όταν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, είχε βάλει γέλια στο Twitter, στο Instagram και μετά τα έβγαλε. Και τι έκανε ο Λεσόρ, έβαλε μία φωτογραφία και είχε σβησμένη τη φάτσα του Χόλμς. Πώς σου φαίνεται αυτό? Ωραίο, είχε σβήσει την φάτσα του Χόλμς. Και καλά ενότητα. Αυτά έχουμε, ιστορίες ωραίες. Έχουμε ωραίες ιστορίες. Το έχει η μοίρα μου, Σε λίγο η Σοφία Θοδωράκη χτύπησα στο κεφάλι μου στο μικρόφωνο. Εργατικό ατύχημα, Παντελή. Εργατικό ατύχημα. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη. Πριν όμως από αυτό να σου πω ότι γίνεται να έχεις, φίλε μου, απίστευτα γρήγορο ίντερνετ για να βλέπεις όλα αυτά με τα άλογα στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό, όπου και αν βρίσκεσαι. Πολλοί θα πούν δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται. Η Cosmote Telecom φέρνει το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς ορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καλοκαιρινά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla βέβαια και της OpenSigner, και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

Εδώ γουστάρουν και Dire Straits, το έχουν στείλει τρεις φορές. Μπορείς να το βάλεις όταν γυρίσουμε. Κάτι από Dire Straits, ναι. Βάλε chicks for free. Γιατί πληρώνουν πολύ. Είσαι μοναδικός, Τσούβι. Τσούβι είσαι μοναδικός, Τσούβι είσαι ένας. Τρολάρισμα μοντερικό δεν έφαγε κανένας. Οκ. Okay. Αντώνης Ήλιον 7, σαν τα δικά μας άλογα του στρατού που ζανε στη δοκιμαστική παρέλαση και τα κόψαμε τελείως. Βγάλτε τα άλογα! Ξέρεις, και όταν το άλογο κάνει αυτό που είναι να κάνει, δεν είναι κάτι απλό. Βγάζει πίσω ένα μπουφανάκι. Δεν είναι απλά τα πράγματα.

Καρδιοφιλία Καραμπέτης στέλνει μέσα στο ΆΚΑ, θα πάρουμε το τέταρτο για πλάκα, κάνουν και ποιηματάκια. Περιμένω τις προτάσεις σας για το πού μπορούμε να δούμε την άλλη εβδομάδα μαζί το Final Four, ποιος μπορεί να με υιοθετήσει εντός εισαγωγικών, αφού εγώ δεν είχα βάλει παραστάσεις πάνω, δεν είχα βάλει κάτι, παρουσιάσεις, λέει, αυτό το τριήμερο το είχα καρφώσει ότι εδώ παιδιά έχω δουλειά. Πλέον αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου, δεν θα ολοκληρωθεί, έτσι, προσπάθεια αυτής της δουλειάς. Οπότε δέχομαι τέτοιες προτάσεις. Πάμε, αθλητική ενημέρωση. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη και μπαίνουμε για το δεύτερο ημίχρονο της πάρλας αυτής σήμερα, του μονολόγου, της ενδοσκόπησης θα έλεγα και του απολογισμού.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σύνθημα ανασύνταξης στον Παναθηναϊκό άκτορ διαστόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό των πράσινων από το Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Πάμε για την πλήρη ανατροπή, θα τα κάνουμε όλα τούμπα, ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλιού σε ανάρτησή του στα social media. Εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο του πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος η απονομή του πρωταθλήματος στον Παναθηναϊκό για τη Βόλη Λιγκανδρών. Να είσαι εκεί να διεκδικείς, να αγαπάς το σύλλογο με ανιδιοτέλεια, αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, δήλωσε στον Big Win Sport FM ο διευθυντής αγωνιστικών τμήματων του Εραστέχνης Σωτήρης Πανταλέων. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Μεταξύ άλλων, η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι θα είναι ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια της η τελευταία προπόνηση εν ώψη Ολυμπιακού το Σάββατο στις 5.30 στην Allwyn Arena. Διαθέσιμος εκτός απρόπτου θα είναι ο Βάργα. Νίκη στο τελευταίο παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης λένε στον Παναθηναϊκό εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟ. Κοριστικά χωρίς κόσμο η αναμέτρηση. Με τους γνωστούς απόντες η προετοιμασία Κάτρης και Σάντσες έκαναν ατομικό θεραπεία για Μπακασέτα, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ιντέσσερς και Σισοκό. Στη διατήρηση του Ταρέμι στην κορυφή της επίθεσης και σε λίγες αλλαγές στην 11η του Ολυμπιακού προσανατολίζει το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που θα κρίνει τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Τα νεότερα για την κατάσταση των ΕΣΕ και Ποντένσε αναμένει ο Βάσκος. Οργή στους ερυθρόλευκους για τους ορισμούς της σκέδης στους αγώνες της αυλαίας. Με τις γνωστές απουσίες των Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπότοφ ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης. Την κατάσταση των επιβαρημένων με Ιτέος, Δόεφ και Μπάμπα θέλει να τσεκάρει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Διαθέσιμος είναι ο Ζαφίρης που εξέτησε την τιμωρία του. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας. Με τον Πέρεθ να κάνει ατομικό και τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θεραπεία η χθεσινή προπόνηση ενόψει Λεβαδιακού. Η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 του Άρη στη Σαναλαρένα και έκανε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά για τα play-off στη στοίχημα GBL. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις 2 νίκες την Κυριακή, το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Στο τιμόνι της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας έως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Αντσελότη με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν την επέκταση της συνεργασίας τους. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής που θα καθοδηγήσει τη Σελεσέο στα επόμενα δύο Μουντιάλ. Στις αναμετρήσεις που ολοκλήρωσαν 36η αγωνιστική της La Liga, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 και Ρεάλ Μαδρίτη Σοβιέδο 2-0. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

0: Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ή από εδώ, τους από εκεί. Με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές. Και Αλέξανδρο Τσοβόλια. Αλέξανδρο Τσουβέλα στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM. Θα πάμε μέχρι τις 10. Λείπει Μαρία. Έχετε χάσει πάρα πολλά από το πρωί. Μεγάλες κληρώσεις και δώρα. Από το πρωί δέχομαι προτάσεις που θα δει ο καψερός ο Τσούβι το Final Four. Έτσι, και με φίλους του Ολυμπιακού και με αυτούς που δεν θα πάνε, μας ενώνει το ψητό. Βλέπω, μπίπ το Final Four, έλα Ξάνθη, να κουμπώσουμε τόσο καβουρμά. Φίλε, ειλικρινά σου λέω, θα περπατάω και θα μυρίζω, δεν καταλαβαίνεις. Τόσες πανσέτες, τόσα. Τι λέει, σε κερπάρε. Τι είναι αυτό. Κερπάρε, έλα την ψυχή μου πάρε. Και τόσο τσίπουρο που θα γίνει τούμπανο. Λοιπόν, Ολυμπιακός Βαλέρη θα τελικό και ό,τι είπαμε νερό και αλάτι, λέει κάποιος. Μήπως ήρθε η ώρα για Φραγκίσκο Αλβέρτη προπονητή. Εργίν ούτε καν, μια χαρά το λες. Εργίν ούτε καν. Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι το μουστάκι του Τσούβι να κουνιέται στο ρυθμό Περικλής 29, ο βορβορόδης γόνος της οδού Πιπίνου. Μείνε στη σκέψη. Τσούβι, θα πάρε την ΚΑΕ. Όχι. Οι συνεδρίες δεν σε βοήθησαν ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται. Φοβάσαι τον ίσκιο σου και παρακαλάς για εμβόλια. Ένας άσχετος άνθρωπος. Πρώτον, δεν έχω κάνει ποτέ συνεδρίες. Δεύτερον, δεν φοβάμαι τις βελόνες. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, δεν είμαι χέστης όπως εσύ. Τσούβι. Το λέω, ξέρεις, για να με βρίσουν και αυτοί τώρα, για να πάρω όλους. Τσούβι από Νότιχαμ, πάρε το πόνι που έλεγες πριν και έχει στείλει το link. Σε πρόλαβαν άλλοι φίλοι μου. Σαν σήμερα πριν 29 χρόνια, με τον αδερφό σου ταξίδι στο Βέλγιο, ΑΕΚ Περιστερίου, στο ίδιο δωμάτιο, τον παιχταρά της οικογένειας, ο Γιώργος από Περιστέρι και είσοδος με Καμιλοπάρδεν. Ναι, είχε πάει ο αδερφός μου και είχε πάει στο Βέλγιο και είχε παίξει με τη σχολή του Μαρτσουλιώνης μπάσκετ. Ήταν τότε η σχολή Μαρτσουλιώνης η μικρή, σε επίπεδο παιδών, και είχαν πάει τα παιδιά ταξίδι στο Βέλγιο. Έκανε σαρδάμ το όνομά σου, φίλε, ρεύτηκα το αυγό. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω χτυπήσει, έχω κουμπώσει ένα βραστό αυγό αυτή τη στιγμή. Λες και ρίχνουμε τις σημεντοκονίες. Το μόνο που λείπει πάνω μπουρνά είναι μια ρέγκα με αναπτήρα και μια παγωμένη αμστέλα. Έτσι πάνε αυτά. Ζήτω τα χωριά του Βάλτου. Αφού καλημερίσω τον προσωπικό μου φίλο Βαγγέλη, ζήτω τα χωριά του Βάλτου. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι εύκολο να... Όχι να επιβιώσεις, θα έλεγα, να μπορέσεις να έχεις μια ωραία καθημερινότητα στα χωριά του Βάλτου, εάν δεν αντέχεις να μπαίνεις σε κάποιες αντροπαρέες. Δηλαδή, είσαι εσύ πάνω μπουρνά και θέλεις, πες ότι ζεις στο χωριό του Βάλτου, έτσι, εσύ και στα χωριά του Βάλτου. Πάλι έτσι, έχουμε ζέστη. Πρέπει οπωσδήποτε να μάθεις καφενείο. Όταν λέμε να μάθεις καφενείο, δεν μπορείς να πας σε ένα καφενείο και να συζητάς για κλιματικές αλλαγές και δεν τους ενδιαφέρει. Ούτε τα πολιτικά του ενδιαφέρουν, ούτε τα αθλητικά του ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν αν ξέρεις δηλωτή. Ξέρεις δηλωτή υποχρεωτική. Ε? Ωραία, ξέρεις δηλωτή. Θυμάσαι χαρτιά. Τι αδεκάρια έχουν πέρα. Δεν ξέρεις τότε δηλωτή μου πάνω μπουρνά. Πάμε. Άρα θέλουμε ψάρια καρότα για μνήμη. Τι είναι αυτό, τι ενισχύει τη μνήμη. Θα πρέπει να κάνεις λοιπόν ένα ντεμαράζ βιταμινών, ώστε να επανέλθεις ως μεγάλος δηλωταδόρος, να μπεις μέσα στο καφενείο και να αρχίσεις πρώτον. Χρειάζεται να ιντριγκάρεις, να είσαι ένας αταμάν της δηλωτής. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και στην αρχή κάθονται και κοιτάνε τηλεόραση και εσύ τα ωραία γκόμενα αυτή και τα λοιπά. Παντρεύκαν αυτοί, ήρθαν. Εκεί πρέπει να τους πεις, κάνω μια δηλωτή, υπάρχει κανένας να ξέρει εδώ. Και έχεις και καινούριες τράπουλες στο αυτοκίνητο, το οποίο πάντα είναι ξεκλείδωτο. Με ανοιχτά παράθυρα για να μπαίνουν ζούδια μέσα. Βρίσκεις μετά μια ράχνη, βρίσκεις μέσα στα μάξι πράγματα. Τι ήταν αυτό όταν οδηγείς. Σταματάς και είναι μια σάβρα μέσα στο αυτοκίνητο. Πρέπει να πας μεγάλο, να πας έτοιμος, αταμάν της δηλωτής. Και εκεί να θυμάσαι όμως, έχουν περάσει τρία δεκάρια, αυτός έχει το ρίγα ύστερη, αυτός το... Να, πρέπει να είσαι τέτοιος παίχτης. Καταλαβες. Δεν τους ενδιαφέρει. Τα στοιχηματάκια τα τοπικά τους ενδιαφέρει. Όχι για να πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα ή ο Γιανακόπ. Λοιπόν, διάδες, πάντα υπάρχει έξω ένας που δεν παίζει αλλά μιλάει. Ένας δάσκαλος στη δηλωτή στα χωριά του Βάλτου. Πάντα είναι ένας και λέει: γιατί δεν κράτησες το 8 καρό. Σου κάνει παρατήρηση μετά. Καλά να πας τώρα. Χάσε τα χαρτιά. Χάσε την παρτίδα. Και φεύγει. Τι μεγάλο. Και εσύ λέει: ποιος είναι αυτός. Γιατί... Και όταν κάθεται αυτός να παίξει, είναι άσχετος. Αυτό σου λέω. Αταμάν τη δηλωτή. Και νούμερο 2, πρέπει να αντέχεις το αλκοόλ. Για να μπορέσεις να έχεις μια καθημερινότητα, πρέπει να έχεις μια ροή αλκοόλ συγκεκριμένη. Υπάρχει. Είσαι νιάτο τώρα, μπορείς. Δηλαδή, και να μην είσαι άνθρωπος τσιμπίδι. Έτσι τα λέμε εμείς αυτά. Τσιμπίδια είναι αυτοί που δεν γερνάνε. Δεν γερνάει. Λοιπόν, πρέπει να είσαι τέτοιος. Να πεις, βάλε τα ποτά στα παιδιά, ένα κύκλο. Σε σέβονται. Μετά, βέβαια, το περιμένουν το κερασμά σου. Δεδομένος. Λένε, θα κάνει κίνηση. Φωνάζει σερβιτόρα του μεταξύ, θα κεράσει. Και λες, φέρε μόνο το δικό μου, τελείωσες. Η κατάρα θα είναι μεγάλη. Πρέπει να χαλάς λεφτά στο καφενείο για να ξέρεις ζηλωτή. Έτσι επιβιώνεις το χωριό του Βάλτου. Και καρναβάς. Δεν χρειάζεται καρναβάς. Χρειάζεται να τσακωθείς για κλαρίνα. Εκεί, στα χωριά του Βάλτου, άμα πεις εκεί πέρα, ποιο μωρέ τώρα, αυτά είναι πανηγύρια αυτά που κάνουν τώρα ντουρουντούρου, χορεύουν 10.000 άτομα μαζί. Το ίδιο πανηγύρι είναι αυτό. Άμα δεν είναι χαρτούρα. Θυμάσαι λέξη κλειδιά. Να το πληρώσεις την κοκκινοφορεμένη και να χορέψεις εσύ, τι νόημα έχει. Παπ! Αν έχεις πάει για γαμπρός εκεί, είσαι θεός. Δηλαδή, δηλωτή αλκοόλ και καρναβάς, είσαι θεός. Δεν νοιάζονται ούτε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ούτε ομάδες. Δεν πανάς ό,τι θες. Έτσι λοιπόν, αυτές ήταν οι οδηγίες χρήσης μου για επιβίωση σε αυτά τα χωριά. Ξέρω ότι σας λέω 100%. Και όλα αυτά με Deep Purple και Dire Straits τόση ώρα, έτσι. Δεν είναι τυχαίες οι αναφορές, έτσι. Πάμε στο διαλυματάκι και συνεχίζουμε εδώ πέρα. Ακολουθήστε με και για άλλες συμβουλές ζωής. Μπιγούλης Sport FM 94,6. Καλά, θα τους κατέστρεψα, έτσι δεν υπάρχει.
1: Μπιγούλης Sport FM 94,6.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Ό,τι αντέχεις το χρόνο, έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Φύγε από τον καφενέ, φίλε. Ποιος είναι ο καρναβάς που αναφέρω συνέχεια, λέει κάποιος. Φύγε. Φύγε και έλα 10 η ώρα να ακούσεις Τσούτσι Κατσόχο. Πήγαινε να μάθεις. Πάρε μια υδρόγειο και μάθε ποιος είναι ο καρναβάς και μετά. Καλημέρα και στον Απόστολο. Ξέρει αυτός. Καλημέρα, σύντροφε Τσουβαλέξ. Σε φιλοξενώ εγώ εδώ στην Αμοργό. Βαρκάδα μπάνιο, σούβλες βουνό. Μόνο για μπάσκετ μη μου πεις, λέει ο Γιώργος. Παναθηναϊκός, μη μου πεις. Δηλαδή στην Αμοργό, το απέραντο μπλε. Στην Άξο με λέει, στην Άξο με φιλοξενεί κάποιος. Πω, τι απείρανθος. Μαγικό μέρος. Μαγικό. Έχεις πάει? Να πας, είναι πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Μην έχεις άγχος. Ποιο άγχος ρε πάνω? Αποφιές τα νέα της Φιλαδέλφειας, είμαι ειδική. Γεμίζεις θέατρα, κόλλησες στο ράδιο. Ρε, ρεύτηκα τα αυγό, ρε. Ο Αλέν Τρελών μας καλημερίζει. Τότε με το Ρετζιά. Να, αυτό που βλέπεις στο χωριό αθλητικά δρόμενα. Τότε με το Ρετζιά βάζουμε το πρώτο καλάθι και λέει ένας: Α, ηλίξ, το πήραμε. Έχω να κλείσω τις κότες. Αυτά είναι ωραία. Αυτά. Φοράνε μπότες, γαλότσες καλοκαίρι αυτοί. Με τζιν σορτσάκι, έτσι. Και πάνω μινερβοειδές. Να φέρει τη ρόγα στο πλάι. Μπαρμπατάκης και σούκα στα πατάρια, είμαι μόνο 28. Ζήτω η ντούβλη, λέει κάποιος. Κοπανάω με ντούβλη. Πού πήγες φαντάρο στο γιες ρεβίσμα, δεν πήγες βόρεια να γνωρίσεις το σεκέρ παρέ? Κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε. Ξέρω τι είναι το σεκέρ παρέ. Έχω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα sold out παραστάσεις. Είμαι μονίμως εκεί πάνω. Αλλά δεν θα ασχοληθώ μαζί σου. Μπουρνάς εξελίσσεται σε λατρεία, λέει ο Φαύλος. Είναι μια ήρεμη δύναμη Μπουρνάς. Είναι μια ήρεμη λατρεία που έρχεται να βάλει το αποτύπωμά του δυνατά στην ηχοληπτική ικανότητα εδώ του Big Win Sport FM. Σε λίγο καιρό θα έχει καράφλα και κοιλιά. Έτσι πάνε αυτά εδώ πέρα, να ξέρεις πάνω. Έλα Μύκονο να δούμε το ματσάκι σε σκάφος. Φύγε ρε ψινάκι από εδώ πέρα.
1: Έλα μωρή, συγχαρητήρια. Έλα να δούμε το ματσάκι στο σκάφος ψινάκης. Όχι, θα κάτσω εδώ, να μωρή τρελή.
0: Φίλε, όταν ο πατέρας μου είπε θα έρθουν όλα 3-0, δεν σας είπα ετοιμαστείτε για μεγάλες ανατροπές? Αφού σας το είπα. Τα σταύρωσε και είναι και παπάς. Πρόβλεψη τριάδας Eurovision. Ξέρω μόνο, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι ο Ακύλας θα είναι μέσα στην τριάδα. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι ο Ακύλας, αν δεν τραυματιστεί μέχρι αύριο, δεν είναι ο τελικός. Ναι. Ότι θα είναι μέσα στην τριάδα. Αυτή την εντύπωση έχω. Στη μάνα μου αρέσει η Κύπρια. Δεν θέλει τον Ακύλα. Λέω ρε μάνα, ωραίο τραγουδάκι είναι ο Ακύλας. Δεν καταλαβαίνω. Δεν το προλαβαίνω, μου λέει. Εντάξει ρε μάνα.

Ο φίλος ο Πάνος μιλά και αυτός για το Περιστέρι. Κλείνω φέτος 7ο χρόνο στο Φίλιππο Περιστέριου. Με ήθελε ο Φίλιππος, φίλε, νομίζω φορά τα ασπρόμαυρα. Και από τη νέα χρονιά θα είμαι και head coach στο αντρικό. Θα χαρώ πολύ αν τα καταφέρεις να έρθεις σε κάποιον αγώνα μας. Με το καλό, φίλε Πάνο, να ανταμώσουμε. Εμένα κάθομαι τώρα σαν μπάρμπα σε ένα ανοιχτό που παίζουν τα εφηβικά με τα χέρια πίσω και λέω: αυτός θα παίξει μπάσκετ. Αυτό είναι πεντάρι που θα καταστραφεί. Θα μείνει κοντό. Τώρα είναι ψηλό το παιδί στα εφηβικά. Και όταν θα πρέπει να μάθει να παίζει διάρρη, δεν θα έχει ιδέα τι πρέπει να κάνει. Άμα μείνει 92, τι πεντάρι θα παίξει. Λέω τέτοια. Άσχετος τελείως και φεύγω, πετάω τα σκουπίδια και γυρίζω σπίτι. Με τα χέρια πίσω, σαν μπάρμπας. Και σφυράω έτσι, κανονικά. Έχω εικόνα τον Μπουρνά να κερνάει χαράδρα όπως κάθεται. Όχι, είναι ένα λεπτό παιδί το οποίο είναι φέτες. Δηλαδή είναι ένας μικρός ζαμπίδης. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι, τσέπης. Ναι. Αυτό δεν είναι ακόμα έτοιμος για χαράδρα Φοντάνα αντιτρέβει να ρίξουμε 2 ευρώ να φύγει η ευχή κάτω. Σε λίγα χρόνια, στο ίδρυμα που λέγεται Μπηγούνη Sport FM 94,6, ο Πάνος Μπουρνάς θα έχει την εξέλιξη που του αρμόζει. Ήταν όλοι χαλαροί και νιάτα εδώ πέρα και όμορφοι. Κύριε, με πονάει το πόδι, η Πατελή, δεν μπορώ να έρθω. Με πονάει η σπλήνα, δεν μπορώ να έρθω. Σιγά σιγά έρχεται η διάβρωση. Όπως το νερό τρώει το βράχο. Κατάλαβες, βρύα και λιχίνες στην αρχή. Και μετά προχωράμε. Η μόνη χαρά για μας τους Βάζελους, λέει, είναι να το πάρει ο Ακύλας και να πει ότι είναι Παναθηναϊκός. Πάρ το ρε Ακύλα. Σου είπα, φέρτο. Δάσκαλε Τσούβι, μήπως ξέρεις σε ποια μπουζούκια θα πάει η ΑΚ την Κυριακή? Δεν ξέρω. Μόνο ΑΚ και επαρχία, we love άρτα και πουρτουκάλια. Καλημέρα Τσούβι, σου απάντησε ο Μοντέρο, ισχύει, ναι. Κύπρια είναι ναι, εννοεί πολύ ωραία, ναι, από μένα είναι ναι. Πού θα το δω αύριο? Θα το δω με την κυρά στο σπίτι, χαλαρός, κάνοντας ανάλυση σε όλα τα τραγούδια. Και μετά λογικά κάποιο ποτάκι θα ακολουθήσει στα μπουζούκια της Αττικής. Να πνίξω τον καημό μου. Πάρα πολλά τα μηνύματα, μάγκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Αντώνη συνάδελφο στρωματοποιό και Παναθηναϊκό, Αλέκος Κολωνός. Θα του χρειαστεί το στρωματάκι να ξαπλώσει, φίλε μου, να δει το Final Four. Έτσι. Αγαπημένο Κλαρίνο στη ζωή αυτή. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα αγαπημένο Κλαρίνο, τι εννοείς? Φυσικά και η Δαρουμάνα αφέντρα στη Eurovision, η οποία προκάλεσε, θα έλεγα, υποτακτικά μηνύματα, μια εντυπωσιακή παρουσία. Ήδη γκουγκλάρει ο Μπουρνάς Ρουμάνα αφέντρα. Δεν είναι αυτό που θα σου βγάλει, εννοεί για Eurovision. Ρουμάνα αφέντρα μπορεί να σου βγάλει εδώ κάτω στη Ζήνωνος. Δεν γίνεται εδώ η διοργάνωση. Μιλάμε πάντα για έναν διαγωνισμό. Για ένα διαγωνισμό μουσικής. Τι θα είναι, ποιος Άγγυλας, Κέσκες, φοβερός Άγγυλας, Γίγαλας, ο Καστίγκιο, ρε, φοβερός, ρε, τσουγκλέντισε, ρε. Μήπως ο Μπουρνάς είναι ο Ρίλος με άλλο όνομα για να δικαιολογήσει τις ώρες εργασίας. Ναι, και δεν μιλάει και καλά. Η Μπουρνά είναι τραγουδίστρια που ανοίγει πρόγραμμα στην Παραλιακή. Άννα Μπουρνά θα ήταν τραγουδίστρια. Με το άσμα που σκέφτηκα τώρα. Με λένε Άννα, εγώ η Άννα, ποτέ δεν παίζει και θα σε πάρω και στο τραπέζι. Κάτι τέτοιο, δηλαδή, η οποία είναι έντονη. Ξέρεις, δεν έχει πολλά. Θα πάρω φόρα να τα γλεντήσω. Δεν είπες ότι έκλεισε η σεζόν στις σπάνιες εξόδους για φέτος, φίλε? Ειλικρινά σου μιλά, το είπα. Και ο Αταμάν είπε θα φύγει μετά το Final Four. Εγώ το είπα. Αλλά ειλικρινά σου μιλάω, με καλή. Με καλή η νύχτα, θέλω να πνίξω με ένα χαμηλό ουισκάκι το πόνο του Final Four. Με κέρασε ο Μοντέρο Πίκρα, κρατήστε το αυτό, και θέλω να πνίξω τον πόνο μου. Πνίγω τον πόνο μου με ένα χαμηλό ουισκάκι κάπου. Αυτό. Ανερώ, κάνω κολοτούμπα, ο Σάλος Μελισανίδης, κυβίστηση, πώς το λένε οι μορφωμένοι, και ανερώ αυτά που είπα. Το Σάββατο θα μαζευτούμε καμιά δεκαριά φίλοι, τους νιώθω, όλοι Παναθηναϊκοί, να δούμε τελικό Eurovision. Πίτσες, μπύρες, είναι ο μόνος τελικός που θα δούμε φέτος. Ένα χειροκρότημα στο Μάκι, ούτε τελικό κυπέλου, ούτε τελικό
ένα μάτς τελικός, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο, ούτε τελικό Ευρωλίκας, τίποτα, τίποτα. Θα με πάρεις μαζί σου αύριο μπουζού και έχω χωρίσει και θέλω να πνίξω τον πόνο μου στο πιωτή. Έλα φίλε στην παρέα. Λευτεριά στον εθνικό, λέει κάποιος άλλος. Όλοι μαζί. Τάκης Μπουρνάς, γουστάρι Ελλάς.

Πού βρίσκω το κέφι και την όρεξη, λέει κάποιος, και μιλάω έτσι ακατάπαυστα και με ρυθμό. Φίλε, νιώθω πολύ όμορφα που μου έχει δοθεί η ευκαιρία να εκφράζομαι, κατά πρώτον, και κατά δεύτερον, κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και τα φροντίζεις όλα με extra, extra large προϊόντα από Lidl. Πρόσεξε τώρα. Μαλακτικό ρούχων Douchy. Υγρό κρεμοσάπουνο Σχιάν. Υγρά πανάκια W5 σε μεγάλες συσκευασίες για οικονομία που διαρκεί. Πάμε και πλήρη ζωοτροφή Κοσίντα. Αν είσαι γατογονέας, γέμισε τα ντουλάπια σου με όλα τα απαραίτητα και υποφελή σου Lidl, γιατί αξίζει. Lidl και νοικοκυριό και τα πάντα όλα. Αγάπαμε από Super Mario ή Τσούβι να τραγουδάει ζευγαρά για την επόμενη Eurovision. Μαζί με Ελένα Ζευγαρά μπορώ να πάω Eurovision. Μπορώ να πάω Eurovision. Και Τάσο Κρυστάλλι, μεγάλε Τσούβι. Θέλω να σου πω ότι ο Τάσος Κρυστάλλις έρχεται στις παραστάσεις στο Βόλο. Ο Τάσος Κρυστάλλις είναι πλέον προσωπικός φίλος. Εκεί έχω φτάσει. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι όλα τα τραγούδια ήταν τα αγαπημένα. Κάποιοι θα πούνε τώρα. Ποιος είναι ο Καρναβάς, ποιος είναι ο Κρυστάλλις. Παιδιά, αυτή εδώ η εκπομπή σας μαθαίνει πράγματα που ποτέ δεν θα σας τα έλεγε κάποιος. Να σας πω τώρα για τα hedge out και για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε αλλαγές σε όλα τα screen και αν τον κούρασε η Βαλένθια και γιατί η Βαλένθια έκανε επίθεση τα πρώτα 8 δευτερόλεπτα, γιατί είναι πιο αθλητική και ήξερε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αντέξει και γιατί δεν έχουμε χαμηλά σχήματα στο 5, γιατί ο Λεσόρ δεν έχει πλέον τα πλάγια βήματα που είχε πριν τον τραυματισμό του κτλ. Δεν σας κουράζω με πράγματα τώρα βαρετά. Ό,τι έγινε, έγινε. Εδώ θα τα ξέρουν οι ίδιοι προπονητές. Τα πλάγια βήματα που είχε πριν τον τραυματισμό του κτλ. Δεν σας κουράζω με πράγματα τώρα βαρετά. Ό,τι έγινε, έγινε. Εδώ

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς την πλατεία Υποδαμίας και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς το σταθμό του ΙΣΑΠ. Αυξημένη επισυκίνηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας από το Φάρο Ψυχικού προς την Αγία Φιλοθέη, στην κάθοδο της Αρθιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνας συμφωνούν πως το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη χώρα. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζιπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν επιτύχει μια νέα διμερή σχέση. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηράει τη θάλασσα να διαπραγμάτευται και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω φτηθωρέα Φθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση, θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση, όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
9: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoked

0: μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
3: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
2: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Ήθελα λίγο αρμόνιο, δεν άντεξα. Η ψυχή μου είναι έτσι από την τελευταία φορά με βαλέλθει έτσι. Μόνο με μελιτζανιά, δεν περνάει αλλιώς αυτό που έχω πάθει. Το ίσκι δεν με πηγαίνει. Φέρτε βενζίνη να με τρελάνει. Φέρτε βενζίνη. Έχει πάει και 2-10, όχι τίποτα. Το ίσκι δεν με πηγαίνει. Καταλαβαίνετε την ψυχοσύνθεσή μου. Καταλαβαίνετε τι περνάω. Όχι, δώσε το κόρκ, το αρμόνιο. Δώστε το.

0: Πράγματα ασφαλείας. Ναι. Και μην ξεχνάτε κράτηση 2-10-95-99-283-4-5.
1: Έτσι είμαστε οι Παναθηναϊκοί. Μην νομίζετε ότι τα παίρνουμε όλα χαλαρά και ποιοτικά και ήρεμα και ας κερδίσει ο καλύτερος. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν καταλαβαίνετε πώς έφυγε ο κόσμος στο Telecom Center μετά το 2-2 της Βαλένθια. Δεν καταλαβαίνετε. Όλοι ξέραμε το πέμπτο μάτι θα γίνει εδώ, δεν κάναμε τα δύο, θα κάναμε το

Έτσι είναι η ψυχή μου. Λέρες τόσο νωρίς. Θέλω να πω κάτι για τα παιδιά. Ότι αυτά που βάζουν για πλάκα, εμένα είναι η μουσική μου. Δηλαδή το βάζουν για πλάκα, αλλά εγώ πάω και τα ακούω αυτά. Αρτάνα, Νάκτορο, Πρεμιέρα, Studio 69, SMS. Δηλαδή, Σφαίρα, Κλαμπ. Έχουν περάσει διάφορα και δικαστήριο Κλαμπ. Νομίζω θα σκάσω μύτη στο δικαστήριο Κλαμπ σήμερα, στον Μπουρνάζη. Φίλε Ταμπάκο, σήμερα θα μπω έτσι μόνος μου μέσα, να βρω το φίλο μου τον Παναγιώτη και θα κάτσω στο μπαρ με αγκώνες που ακουμπάνε τζιν και βότκες στους αγκώνες και σε κυνηγάνε σφίκες το πρωί. Αυτό θα κάνω. Αυτή είναι η ψυχοσύνθεσή μου. Πάμε τώρα στα δικά σου. Βάλε free τώρα. Ναι, καλά. Σωστό. Ναι, ταιριάζει free μετά. Αυτός είναι DJ σε γάμο. Που του έκανε ο συμπέδρος. Βάλε τσιφτεντέγι και μετά συνέχισε. Βάλε, άλλαξ το, άλλαξ το. Λες και δίνει βήματα. Μπορεί να τα αλλάξει.

Νούμερο βρίζεις την ομάδα σου για να γίνεις αρεστός στους Ολυμπιακούς. Ντροπή σου. Αυτό κατάλαβε αυτός. Αυτό κατάλαβε. Ο άσχετος από μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ο άσχετος άνθρωπος από αθλητισμό. Άσχετος τελείως. Λέει σε μένα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρει τι βλέπει. Δεν ξέρει τίποτα. Τίποτα. Άσχετος. Άσχετος. Γιάννη Πετρούπολη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχαμε βρεθεί στο Ανάκτορο. Τρεις φορές την εβδομάδα λέει. Εγώ πήγαινα στάνταρ μία φορά την εβδομάδα για σβήσιμο και καθόμουν στο DJ τον Παναγιώτη. Δηλαδή σκέψου, δεν είχα καν τραπέζι. Καθόμουν στο DJ. Ήμουν ο προβληματικός πελάτης που κάθεται δίπλα στο DJ και κατά λάθος ρίχνει το whisky πάνω στην κονσόλα. Αυτός ήμουνα. Και ζητούσα θες να γίνει ο χαμός, ο μεγάλος πανικός. Μεγάλα τσιφτεντέλια τα οποία δεν τα ξέρετε. Θες να βάλεις και αυτό, έτσι να, η ψυχή μου αυτή είναι. Βάλε, θες να γίνει ο χαμός, ο μεγάλος πανικός. Αυτά που θα γίνουν στο Final Four. Εντάξει, αυτά. Αν θυμάμαι τη συμπαρκούμενη στην κόλαση, ναι, μπάσκετος θα έλεγε κανείς, ναι. Αν παίζω ακόμα την παράσταση με τα UFO, είναι καινούργια παράσταση, φίλε, είναι το νούμερο 2. Αν η Βαλένθια θυμίζει τη Ζαλγκύρης που το σήκωσε το 98-99, θα το σηκώσει φέτος. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως, είναι μια πέρα από αυτά που έχουν γίνει με Παναθηναϊκό και Μοντέρο και αυτά. Παίζει ένα καταπληκτικό μπάσκετ. Και εμένα μου είναι συμπαθής η Βαλένθια έτσι κι αλλιώς και η ποδοσφαιρική. Και η Βαλένθια η μπασκετική μ' άρεσε από τότε που παίζει ο Ντούμπιεβιτς ταμπάκο. Με φανέλα μαύρη, σαν τον Ασπρούλια στο πρωτάθλημα τύπου από μέσα. Δηλαδή σαν το Γιάννη Τρουμούση, δηλαδή πρωτάθλημα τύπου. Τι ώρα θα πας δικαστήριο, δεν ξέρω, έτσι το είπα. Στούντιο 69 είναι σίγουρος ότι είναι Μπαρτσούβι, ναι. Ήταν πρεμιέρα 69 και πισίνα το τριόροφο της ποιότητας εκεί στο Περιστέρι. Αυτό, με αυτό θα μπω μέσα στο δικαστήριο σήμερα. Ουίσκι χαμηλό και πάρτε τίτλους, δεν με νοιάζει, δεν έχω κανένα στόχο. Δώσ' το λίγο. Αυτά, αυτό το δίνω για τις λέρες, το κάνω δώρο. Ταμπάκο, θυμίσου να το κάνουμε δώρο στον Ακτίβι και τον Μαραθιανό. Δώσ' το.

0: κάποτε. Θα χτύπη μ' αγαπά!
1: Σκέψου τσόχο να μπαίνει με vape στο μπαράκι έτσι μέσα, χαμηλός. Ακουνάει μόνο όμως.

Καταλαβαίνετε ότι μπορώ να κάνω πολλά δώρα στις λέρες, με αγάπη βέβαια πάντα, την καταπληκτική δουλειά που κάνουν τα παιδιά. Μπορώ να γίνω ένας μουσικός μακρινός επιμελητής και να προτείνω πράγματα στα παιδιά, να τους ανοίξω μια άλλη πίστα, αλλά μπορούμε να πάμε να διασκεδάσουμε με αυτά τα τραγούδια. Θα είναι ακόμα χειρότερο. Πώς κάνει ο Daniel Day-Lewis που πάει και για να παίξει το ρόλο γίνεται ένα με αυτούς που πάει και υποκρίνεται εντός εισαγωγικών. Δώσ' το λίγο. Λοιπόν, αν πας δικαστήριο, θα πας στο φίλο μου το Φάνη. Φίλε μου το Φάνη, τον ξέρω 25 χρόνια, να σου κάνει ευρωλιγκοθεραπεία. Χρειάζομαι μία ευρωλιγκοθεραπεία και να θυμηθώ τα παλιά. Θα ζητήσω τρίωρη άδεια από την ΕΒΑ. Στρατιώτης πεζικού της Βέλας Αλέξανδρας 09 Β' ΕΣΟΕ Φυθός, αναφέρω κυρία Καρύδη ότι θέλω να μου δώσετε άδεια προκειμένου να πάω στο δικαστήριο κλαμπ για 3 ώρες με τους φίλους μου. Μάλιστα! Και μετά αναφερόμενος την άλλη μέρα. Έτσι, έτσι πάνε αυτά. Δώσε.

0: Γιατί με κοιτάνε περίεργα στα φανάρια. Βάλ το τέρμα, κολόλ. Είμαι με τον πατέρα μου, μπαίνει μέσα και μου κάνει τι ακούς. Βάλε μπηγούνι στο FM. Του λέω μπήκαμε λάθος. Ο Θάνος από Ηλιούπολη. Έτσι. Σε έβαλε στον πόνους και δεν έβγαλε τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα. Συνηθισμένος. Παίξε, έχουμε διάλειμμα. Μετά από αυτό χρειάζεται να καθαρίσει λίγο τα αυτή μας. Οκ. Okay.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Με ποιότητα του Πάνου Μπουρνά και Iggy Pop από τότε που φόραγε μπλούζα. Επιστρέψαμε, νέος ήταν τότε. Big Winsport FM 94,6. Ή από εδώ τους από εκεί. Βεβαίως θα σου πω γιατί έχω μία σημαντική εκκρεμότητα. Μία, δύο, μία και μία. Μία σημαντική εκκρεμότητα θα σου πω. Αν πείνασες, δίψασες ή άδειασε το ψυγείο, στο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές, μία σημεία προσφορά, μενού 5 ευρώ, κόμπο, πρόβλεμα τέλος, ξεκινάς τις παραγγελίες, μαζεύεις πόντους, κάθε μία μπορείς να την εξαργυρώσεις και να βγεις κερδισμένος για την επόμενη φορά. Γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, πάντα με Box Delivery App.

Αυτές τις κομματάρες ταμπάκου, αν δεν έχεις καλό ίντερνετ και είσαι κάπου απομακρυσμένα, δεν μπορείς να τις πάρεις έτσι, να τις βάλεις στη ζωή σου, αν δεν έχεις Cosmote 5G Wi-Fi για να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα, γρήγορα, έως 300 Mbps οι ταχύτητες. Πάρε και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Πάρε Cosmote 5G Wi-Fi να απολαύσεις το γρήγορο ίντερνετ βάσει μετρήσεων της Ookla, το καλύτερο δίκτυο της χώρας, έτσι, και της Open Signal. Βέβαια, μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Κάντε εικόνα Μιχάλη Τσόχο με άικο στο χέρι να οδηγεί για το σταθμό και να ακούει κλαρινάκι. Απόλαυση, ο Μπένις Ντέρκαμπ. Εντάξει, είναι καβάλα στάλογο Τσόχος, είναι τελικό Champions League. Είναι έτοιμος να πανηγυρίσει την Premier League. Άνετα θα κουνούσε όμως. Κάνει και stand-up comedy τώρα, τον είδα με το Φάνη εκεί σε συνέντευξη βίντεο. Είπε στο Λαμπρόπουλο: θέλω να γίνω Φάνης, δηλαδή να τρώω σάντουιτς και να πηγαίνω στο γήπεδο να μην με νοιάζει. Τα βλέπω όλα τα μπάκο. Είμαι σαν τον μπάρμπα του χωριού, ξέρω καλά τι έχει γίνει. Όπως βλέπεις τον Μπουρνά, πιστεύεις ότι έχει τρεις κοπέλες ταυτόχρονα? Δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω. Έχει poker face. Αν έπαιζε Texas Hold'em είχα χάσει όλα μου τα λεφτά. Αν ο Μπουρνά ήταν παίχτης απέναντί μου δεν θα ήξερα τι έχει. Πραγματικά δεν γελάει, δεν χαμογελάει. Είναι σαν να έχει κάνει μπότοξ από παιδί. Δεν ξέρει κανείς τι σκέφτεται. Εγώ πιστεύω ότι είναι πράκτορας του Ρίλου, αν με ρωτάς, από Ρωσία μεριά. Έχω αυτή την εντύπωση. Όχι φίλε μου, όχι. Μην νομίζεις ότι βάζω αυτά τα τραγούδια και ο Μπουρνάς επειδή είναι ροκάς τσαντίζεται. Χαμογελάει, γιατί δεν μπορεί το σμαρτάκι του Περιστερίου που μεγάλωσε να μην σκυρτήσει μέσα του με τέτοια ακούσματα. Δεν γίνεται ρε φίλε. Πρέπει να ακολουθήσει και το κοράσιο, το ανάλογο.

Ποια ήταν αυτή η τραγουδάρα που έδωσε στις λέρες? Τι λένε ρε βουνά, ποια ήταν αυτή η τραγουδάρα? Δεν τη βγάζει το Σαζάμ. Μόνο αυτό να σας πω. Εάν πάτε στο Σαζάμ και πείτε το τίτλο «Θες να γίνει ο χαμός», δεν το βγάζει. Για να καταλάβετε ότι ούτε το AI, ούτε δορυφόροι του Elon Musk δεν μπορούν να βρουν τα τραγούδια που ξέρω εγώ. Δεν μπορούν, δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Γιατί δεν έχουν καν δικαιώματα, έχουν μόνο υποχρεώσεις τα δικά μου τραγούδια. Αυτό πρέπει να το ξέρετε. Για να μην τους τρελάνω τώρα, δώσω άλλο ένα δώρο στις λέρες τελευταίο για σήμερα. Να δώσω ένα φώτι σκορπιδέα. Θες να δώσω, ψάξε, γιατί τώρα θα με τρελάνει αυτός. Φώτι σκορπιδέας, θα σου βγάλει το μεγάλο άσμα. Γκούγκλαρε. Φώτι σκορπιδέας, τι σου βγάζει? Κολλάζεις μωρό μου και αγγέλους. Αυτό να το πάρουν οι λέρες, έτσι, για το μοντέρο. Βάλε και ένα φώτι σκορπιδέα, γιατί μετά θα πάμε για κλείσιμο. Χώστο τώρα. Βγάλε τώρα εδώ πέρα τα δικά σου. Άκου. Έχει και έκο. Εκκλησιαστικό. Είναι από...

Φοβήθηκε ο Παντελής ότι χάλασα το στούντιο. Φοβήθηκαν όλοι. Πρέπει να δημιουργήσω μια ταραχή. Είναι πρωί. Είμαστε στον Big Wings Sport FM. Έχουμε γενέθλια τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Δώσε.

Φώτης Σκορπιδέας, νέος δίσκος. Αυτό είναι του Μοντέρο, εδώ μου το παίζεις, τα αυτή, συμπεμόλ, δώσ'. Κολλάζεις μωρό μου και αγγέλους, θεός και δαίμονες, στα δάχτυλα σου παίζεις. Μαραφιανός θεός με φιέστες, μια χαρά, άρχοντας. Ο Στάρ της Κρήτης.

0: Λοιπόν. Είσαι τη Ζεμπεκιά, λέει πιο πολύ. Εντελαμαγκέντε βοτανή, λέει Μπουρνά. Όχι, δεν είναι ρε, φίλε τη Ζεμπεκιά. Είναι ακτοαρμονία και αυτό δίνει την ποιότητα, θα έλεγα. Σαν συμφωνική ορχήστρα. Έτσι. Ακούστε λίγο κάτι. Για... αυτό πρέπει να παίξει το Μέγαρο. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, εκ της Ηλιούπολης ορμόμενη, έτοιμη να πει το δελτίο ειδήσεων η Σοφία Θοδωράκη σε λίγο. Ήταν η εκπομπή από εδώ, από εκεί. Ξανατόλμα Μαρία να λείπεις, να το κάνω όπα εδώ το στούντιο, να διώξω όλους τους ακροατές που έχουμε μαζέψει εδώ όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ και τον Ταμπάκαρο με το Navy Look στη ρύθμιση του ήχου. Και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Πάνος ο Μπουρνάς, ο Ταμπάκος στην δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια και σημειώνει τραγούδια για τις Λέρες. Έρχεται με το ICOS του ο Μιχάλη Τσόχος. Αν ο Βάιος φοράει πουκάμισο, έχει κάποιο σημαντικό meeting στο σταθμό, όλοι το ξέρουν αυτό. Αν φοράει μπλούζα Deep Purple, όλα πάνε μόνα τους. Βάιος Τσούτσικας και Τσόχος Τσουτσού, το δίωρο πρεσάρισμα, πολύ πολύ δυνατό, πολλά θα ακούσετε για Final Four, για τις ομάδες και φυσικά για την τελευταία αγωνιστική. Την τελευταία δεν είναι αυτή η αγωνιστική. Για Ακύλα, έχω μάθει ότι έχουν κάνει ρεπορτάζ και για Ακύλα. Γενικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Είμαι ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας και πριν φύγω να σας πω κάτι τελευταίο. Για δώσ' το λίγο. Α, έχει τόση γέφυρα αυτό. Και play out την Πέμπτη, έτσι. Τελευταία αγωνιστική ταιριάζει με αυτό το τραγουδάκι. Έτσι. Τρία γκολ καθυστερήσεις, έτσι. Διπλό ημίχρονο τελικό. Τρία γκολ καθυστερήσεις. Δώσε λίγο σκορπιδέα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Άστο με το. Θα το στείλει στο χορηγό με το Τουμπερλέκι. Κολώνει. Άστο το Τουμπερλέκι από κάτω. Κολώνει. Έτσι είναι, γιατί θα φύγουν όλοι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πόρτα τη διασκέδαση ανοίγει στη Vistabet. Είχε διασκέδαση μέσα. Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και καλή διασκέδαση. Φυσικά στη Vistabet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εντάξει, γεια σας τώρα. Αποχωρώ. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Με κέφι. Ηρεμία στο δρόμο,

0: Winsport FM 94,6.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Σύνθημα ανασύνταξης στον Παναθηναϊκό Άκτορ Διαστόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό των πράσινων από το Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Πάμε για την πλήρη ανατροπή, θα τα κάνουμε όλα, του ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλιού σε ανάρτησή του στα social media. Μετά τη συμφωνία της ΑΕΚ με τον Κατσίνεβιτς στο 2028 αλλά και τις ανανεώσεις των Βίντα, Μάνταλου και Ρότα, αρκετά πιθανή μοιάζει η παραμονή και του Περέιρα. Με ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena θα ολοκληρωθεί αύριο η προετοιμασία της Ένωσης για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, διαθέσιμος εκτός απρόοπτου ο Βάργα. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένο των θυρών Απόστολος Νικολαίδης. Ατομικά γυμνάζονται Κάτρης και Σάντσες, θεραπεία, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρη, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Με λίγες αλλαγές στην 11η θα παρατάξει τον Ολυμπιακό στην All Win Arena για το παιχνίδι με την ΑΕΚ Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην αυριανή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η ετοιμότητα των Έσε και Ποντένσε. Αρκετές πιθανότητες να διατηρήσουν τη θέση τους στο βασικό σχήμα έχουν Σιπιόνι και Ταρέμι. Με τον Ζαφίρι, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του και του Σκένι με ΙΤΕ που ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις διαθέσιμους, καταστρώνει το πλάνο του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, εκτός οι τραυματίες Λόβρεν, Καμαρά και Ντεσπότοφ. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας, με τον Πέρεθ να κάνει το Μικό και τους Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θεραπεία χθες στην προπόνηση ενόψη Λεβαδιακού. Η ΑΕΚ επικράτησε 87-81 του Άρη στη Σαν Αλαρένα και έκανε το 1-0 στη μεταξύ του σειρά για τα play-off τη στοίχημα GBL. Η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις 2 νίκες την Κυριακή το δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο του πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Παυλούς Γιαννακόπουλος η απονομή του πρωτοθλήματος του Παναθηναϊκού στη Βόλη Λιγκανδρών. Να είσαι εκεί, να διεκδικείς, να αγαπάς το σύλλογο με ανιδιοτέλεια. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, δήλωσε στον Big Wins Sport FM ο διευθυντής αγωνιστικών τμήματων του Ερασιτέχνη Σωτήρης Πανταλέων. Το τιμόνι της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας έως το 2030 θα παραμείνει ο Κάρλο Αντσελότη με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν την επέκταση της συνεργασίας τους. Από το πρώτο λεπτό κατάλαβα τι σημαίνει το ποδόσφαιρο για αυτή τη χώρα, δήλωσε ο Ιταλός προπονητής που θα καθοδηγήσει τη Σελεσάο στα επόμενα δύο Μουντιάλ. Σε 1-3 που ολοκλήρωσαν 36η αγωνιστική της Λα Λίγκα, Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Τζίρονα Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 και Ρεάλ Μαδρίτη Οβιέδο 2-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Να κάνει ντου ο Τσόχος στο στούντιο με Φώτη Σκορπιδέα. Το πρώτο μήνυμα της εκπομπής. Και το δεύτερο είναι Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα. Τρία θαυμαστικά. Αυτά είναι τα απόνερα από τα κλαρίνα που ακούγατε νωρίτερα. Αλλά εδώ είναι ο κύριος και έχει και μια δουλίτσα στις 11 και δεν είπε, σαν καλός συνάδελφος, παιδιά, ελάτε μισή ωρίτσα αργότερα, το να κάθετε έξω στο σαλονάκι, να κάνω άλλη μισή ωρίτσα εκπομπή. Κάνω δεν ακούει. Ταμπάκο, βάλε να ακούει, κάνω δεν ακούει ο κύριος. Α, ακούει ο κύριος. Λέω, μισή ωρίτσα ακόμα δεν κάνατε, αφού καθίσατε που καθίσατε εδώ, κάτσατε στο σαλονάκι.
1: Ροδάνη γλώσσα σου άρεσε.
0: Ορίστε, τι Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα, Σκορπιδέα. Τι είναι αυτό.
1: Τώρα που θα αναγκαστείς να βάψεις κόκκινα τα μουσια για στο Ατλέτικο που υποσχέθηκε.
0: Κάτσε να πάρουμε πρώτα το Champions League και το Πρωτάθλημα και θα τα συζητήσουμε.
1: Έχεις πει και για τα δύο, πρέπει να μείνει.
0: Ναι, ναι, βέβαια, και τα δύο.
1: Αν πάρεις μόνο Premier League,
0: όχι.
1: Δεν βάφεις τη μισή πλευρά.
0: Όχι, τίποτα.
1: Κολώνεις.

Είναι ο Ταμπάκος, λέει ο γυμναστηριακός ελβετικός σουγιάς του Sport FM με στυλ Ρίτσαρντ Γκιρ. Ναι, αυτό είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος. Αλλά το δεύτερο που λες, αν είναι η Θεοδωράκη, η καλοντημένη Μάργαρετ Θάτσερ του σταθμού, όχι. Καμία σχέση. Μόνο Μάργαρετ Θάτσερ δεν τη λες. Τιέρι Ανρί μου. Τι έγινε Μιχαλάκη, λέει ένας άλλος, σου πέρασαν τα γεροντάματα. Πού να περάσουν, περνάνε αυτά, μια κουβέντα είναι. Αυτά είναι να μην έρθουν, άμα έρθουν, σέτα.

0: Ήρθε και ο διευθυντής με στολή απατεώνα, ξεκάθαρα. Δύσκολη μέρα. Μπαμ, κάνε από μακριά.
1: Όχι, όχι. Κάνεις λάθος στην εκτίμησή σου. Ναι, και εγώ το ίδιο συμπέρασμα θα βγάζα. Αλλά είναι μια πάρα πολύ υπέροχη μέρα και θα δω πολύ καλούς φίλους.
0: Ναι.
1: Θα δω πάρα πολύ καλούς φίλους. Στεναχωρημένους. Αλλά θα δω πολύ καλούς φίλους.
0: Τα παγώ, δύσκολη μέρα.
1: Ναι. Θα δω πολύ καλούς φίλους. Και όλα καλά. Τι κάνετε, καλημέρα σας, πώς είστε? Εγώ είμαι καλύτερα, να με ρωτάς.
0: Ναι, φαίνεται.
1: Το σκέφτηκα.
0: Έχει και ωραίες ιδέες εδώ το κοινό, να σε φάμε. Κάνε μια εκπομπή με τσούβερα τσοκολέι να τα σπάσετε.
1: Ναι, ρε. Να ναι, εννοείται. Τσούβερας! Και εγώ θέλω να με φάτε για κανένα μήνα. Θέλω να με φάτε για κανένα μήνα. Δηλαδή, να μην σας σκέφτομαι καν, μπορώ. Εντάξει, τώρα θα περάσουν τα γενέθλια, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, θα περάσουμε ωραία, θα γιορτάσουμε αυτό και το άλλο. Μετά και Μουντιάλ.
0: Μπορείς να αποκαλύψεις και έτσι, να δώσεις έστω tips για το τι θα συμβεί την ημέρα των γενεθλίων.
1: Την ημέρα των γενεθλίων, λοιπόν.
0: Δεν το λέω για να ενημερωθεί το κοινό, το λέω για να ενημερωθώ εγώ.
1: Την ημέρα των γενεθλίων, λοιπόν, Μιχάλη μου.
0: Ναι.
1: Θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι σε ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι στην παραλία. Στην παραλία.
0: Τι μέρα είναι?
1: Είναι Δευτέρα.
0: Ωραία.
1: Μιλάμε για ένα 12ωρο ραδιοφωνικό πρόγραμμα
0: από εκεί. 12 ώρες από εκεί.
1: Ναι.
0: Για ποιο ώρα θα ξεκινήσει αυτό το
1: πράγμα? 10 το πρωί. Μην με κοιτάς.
0: 10 το πρωί με 10 το βράδυ.
1: 10 το πρωί με 10 το βράδυ, γιατί μετά έχει βραζιλιάνικο πάρτι.
0: Α, μετά μπορούμε να πιούμε άλετα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τελειώνει.
1: Δεν υπάρχει ένα ζήτημα.
0: Το ραδιοφωνικό τέτοιο να τελειώσει 10 το βράδυ, γιατί μετά δεν ακούγονταν.
1: Ναι, 10 το πρωί με 10 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Στο οποίο δεν θα είναι το πρόγραμμα του Beyond Sport FM στον αέρα.
0: Αλλά
1: θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα ενώνει, θα προσπαθήσουμε,
0: ναι,
1: να ενώνει όλες τις όλα τα προγράμματα του Beyond Sport FM όλων των εποχών. Θα περάσουν δηλαδή από το μικρόφωνο παραγωγοί οι οποίοι έχουν τιμήσει αυτή τη συχνότητα με την παρουσία τους.
0: Ναι.
1: Και θα θυμηθούμε πράγματα από την πρώτη μέχρι και σήμερα, την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα.
0: Δηλαδή εκείνη τη μέρα,
1: ναι,
0: 10-12 δεν έχω εκπομπή.
1: Έχεις για λίγο, θα κάνεις. Θα έρθεις για λίγο. Δεν μπορεί να λείψεις εσύ, Μιχάλη μου. Είσαι, ναι, ο πιο διάσημος τώρα.
0: Μισό λεπτό. 10 θα έρθω.
1: Είσαι ο Τσουβέλλας του 10-12.
0: Κάτσε, με 10 το πρωί με 10 το βράδυ. 10 το πρωί να έρθω.
1: Έλα, δηλαδή, συγγνώμη, τι θες τώρα, να νοσοκλήσω και βάρδια? Όχι. Εσύ κανονικά, επειδή είσαι στη Λοβάτσκη και είσαι την πρώτη μέρα του Μπίουντ Σπορ FM εδώ,
0: ναι,
1: θα πρέπει να είσαι εκεί.
0: Από τις 10 το πρωί μέχρι ό,τι.
1: Από τις 10 το πρωί μέχρι να σου πω εγώ, Μιχάλη μου, εντάξει, μπορεί να σε χρειαζόμαστε άλλο. Μη σου πω 9.
0: Και θα τελειώσει το πράγμα 10 ώρα το βράδυ και μετά θα συνεχίσουμε εμείς.
1: Μετά.
0: Incognito. Ναι, ενώ όχι στο
1: αέρα.
0: Ναι, ναι,
1: θα
0: αυτό,
1: πω,
0: αυτό το.
1: Θα σου δώσω ένα tip.
0: Ναι.
1: Επειδή μετά έχει βραζιλιάνικο πάρτι.
0: Ναι.
1: Με βραζιλιάνικους χορούς.
0: Ναι.
1: Και θα είναι πάρα πολύ.
0: Προβάζω ήδη, ναι.
1: Όχι, θα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που θα συνδέουν την.
0: Ναι, ναι.
1: Τη ρεπορταζιακή σου, την νεαρή ρεπορταζιακή, δηλαδή, σου ηλικία.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβω.
1: Με το event.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλεί τον κόσμο να έρθει να με δει να χορεύω σάμπα. Πού το
1: καλό πάρεις? Τον κόσμο, όχι. Καλό τον κόσμο, ναι, να, ναι, γιορτάσει μαζί μας τα 30 χρόνια, να κερδίσει πλούσια δώρα.
0: Ναι.
1: Απλά μετά η συγκυρία είναι,
0: ναι,
1: ότι θα είναι όλη η βραζιλιάνικη παροικία της Αθήνας εκεί να γιορτάζει, να κάνει πάρτι.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιριστές, αυτό και ο χάμος θα γίνει. Και αυτό θα και ρεπορτάζ κιόλα. Και παρεπιπτόντως θα τελειώσουμε εμείς, αρχίσουμε να χορεύουμε. Πειράζει.
0: Ναι.
1: Θα έχει μαζέψει ο Παντελής τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε. Δευτέρα είναι. Champions League δεν έχει.
0: Ναι, θα έχει μαζέψει ο Παντελής τα πράγματα. Ποια πράγματα?
1: Πώς είσαι το στούντιο εκεί? Τι.
0: Α, θα τα ξυλώσουμε όλα.
1: Ναι.
0: Για να έχουμε.
1: Εννοείται.
0: Απλωσά.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, όντως με χαβανέζικο που κάμισε ο Βερμούδα και σαγιονάρα να έρθει ο Μιχάλης και, ναι, να το συλλάβουν στην είσοδο του μαγαζιού για ναρκέμπορο. Σου λέει ήρθε ο.
0: Και με πουρο.
1: Ναι, ναι. Ήρθε ο. Πώς το λένε, ο Ελπατρόν.
0: Ναι.
1: Ναι, με τρόλαρε ο Μιαόλης και καλά μου έκανε. Γιατί και εγώ το γλέντισα λίγο στο 2-0. Είναι Βαλένθια ο Μιαόλης.
0: Ναι.
1: Ποδόσφαιρο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο 2-0 του είχα εξηγηθεί πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Γιατί περίμενα ότι θα τελειώσει η σειρά. Πού είναι η σειρά?
0: Μισό τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί σωστά τα είπαμε όλα για τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά την Δευτέρα τι έρχεται?
1: Τρίτη.
0: Η Τρίτη.
1: Ναι.
0: Και μετά από όλο αυτό που περιέγραψε.
1: Ναι.
0: Τρίτη 10 με 12 θα κάνουμε εκπομπή.
1: Κανονικότατα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κατάλαβα. Δε, θα κολώσουμε τώρα εμείς.
0: Όχι, ρε!
1: Δεν κολώνουμε.
0: Τι πέσατε με τα γερόντια.
1: Δεν κολώνουμε.
0: Όχι, ρε!
1: Καταρχάς γίνεται μια προσπάθεια να ξέρεις στο μεγαλύτερο διάστημα Αλλά μην ανησυχείς, εγώ θα σε φτιάξω.
0: Ναι, ναι.
1: Στο μεγαλύτερο διάστημα της γιορτής εκεί,
0: ναι,
1: τα ποτά να είναι, ξέρω εγώ, virgin. Έχουν βγει πλέον και τζιν χωρίς αλκοόλ, έχουν βγει και μπύρες χωρίς αλκοόλ. Γενικά να είναι virgin η φάση, γιατί άμα πίνουμε από τις 10 το πρωί, τελειώσαμε, ρε Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Θα φύγουμε ασθενοφόρα, δεν είναι θέμα. Mm. Καταλαβες. Οπότε μην ανησυχείς. Θα περάσεις υπέροχα.
0: Ναι.
1: Θα έρθει ο κόσμος. Θα υπογράψεις αυτόγραφα για τον κόσμο. Το μια που είσαι τόσο σημαντική
0: μισό λεπτό, περσόνα. Μισό λεπτό. Ναι. Το μαγαζί είναι και, είναι και beach bar.
1: Το μαγαζί, ίσως το καλύτερο στην Αθήνα.
0: Αμάλιστα.
1: Όχι, ίσως το καλύτερο στην Αθήνα.
0: Αμάλιστα.
1: Θα σε έχω εδώ, θα κάνεις εκπομπή. Και ναι, θα ακούσα το κυματάκι.
0: Τι είναι στα μέχρι εδώ.
1: Εκεί, ρε παιδί μου, εδώ, λέω σχηματικά. Θα σε έχω εδώ να κάνεις εκπομπή,
0: ναι,
1: και θα ακούσω το κυματάκι. Και θα σηκώνεις τα ποδαράκια, μη σου βρήξεις τα ποδαράκια. Κατάλαβες. Στα όπα όπα θα σε έχω, πρε πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Στα όπα όπα θα σε έχω. Ναι. Πέρα από την πλάκα τώρα. Θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο.
0: Μιας και το παρουσιάζει ως βραζιλιάνικο πάρτι.
1: Στο τέλος.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Στο τέλος, ναι, ναι. Να σου πω από τώρα ότι είμαι πολύ κουρασμένο, φίλε.
1: Είσαι πολύ κουρασμένο, φίλε.
0: Από τώρα έχω.
1: Λοιπόν, εγώ να σας πω για το σωστό δέσιμο των παικτών για μια ομάδα ανθεκτικής αγρανίτη. Είναι το Α και το Ω. Είτε παίζεις μπάλα είτε βάζεις πλακάκια. Αν θέλουμε γρανιτένια, συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την Granitiva Flex της Novamix, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακώστρωσης, μέσα ή έξω από το σπίτι, με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamix από αρμόστοκους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές της συμμετοκονίας, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
12: Η Winsport FM 94,6.
1: Εντάξει, μερικά πράγματα, φίλε, μπορώ να πω ότι δεν τα έχω ξανακάνει. Το κάνω τώρα, λοιπόν. Εδώ υπάρχει μια πρόταση για, για το τμήμα, το, πώς το λένε, το γραφείο κινήσεως της Κοσμοτέ TV. Mm-hmm. Εδώ ο πατρόν Τσόχος λέει, για κάντου πρόταση. Mm-hmm. Μου λέει ένα, ο Λάμπης, φίλος ο Λάμπης. Ο ανταποκριτής μας από την Γλασκόβη. Για κάτω πρόταση λέει να έρθει αύριο να μεταδώσει Celtic Hearts που κρίνει τίτλο με επίσκεψη σε ιδιαίτερο μπαρ μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Και γιατί να μην έρθω εγώ, ρε. Θα σου κάνω εγώ πριβέ μετάδοση. Για την Κοσμοτέ εννοεί αυτός. Να πάω να το κάνεις ζωντανό από εκεί.
0: Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Ναι. Αλλά... δεν θα έχει γίνει αυτό τώρα ήδη, θα το έχει κανονιστεί.
0: Ναι.
1: Πάμε. Πάμε. Για τον μπαρ. Ας το μάτς.
0: Ωραίο και το μάτς.
1: Ωραίο και το μάτς, ναι. Αλλά θα κερδίσουν οι Celtic Air αφού πήραν τώρα το πέναλτι στο τέλος και θα κερδίσουν, θα πάνε το πρωτάθλημα. Και δεν, εγώ δεν ψήνομαι να σπουδάσω. Μάνο μου, συγγνώμη, δεν ψήνομαι, ήθελα να το πάρει Hearts. Για αλλαγή.
0: Εγώ.
1: Ήθελα να το πάρει Hearts για αλλαγή.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Έτσι. Λοιπόν. Τι άλλο. Α, εχθές, άκου τώρα. Συναντήθηκε τέλος πάντων στο δρόμο γνωστή μου με τον ανταποκριτή μας από το Όσλο.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Ήρθε.
1: Και λέει, του είχα στείλει μήνυμα, λέει, ναι, στην πλατφόρμα εκεί που στέλνουν τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Και λέω, καλά είναι. Βλάκα. Δηλαδή, τελείως. Έχει έρθει τη φιέστα. Ναι. Έχει στείλει τη γυναίκα στη Ρώμη με την παρέα τη. Ναι. Και αυτό έχει έρθει εδώ πέρα με, ναι, τα αδέρφια του, με Απολωνάρα και Άγγελο και τα Αρέστα.
0: Ναι.
1: Έχει έρθει εδώ πέρα για να κάνει τη φιέστα.
0: Ναι.
1: Για τη φιέστα τίτλου. Και λέει, του το είχα στείλει, λέει, μήνυμα εδώ, σε αυτά τα μηνύματα. Ναι. Λέω, ρε, καλά, ρε. Αφού έχει έρθει δύο φορές ο άνθρωπος, ξέρει τι γίνεται στα μηνύματα αυτά. Ναι. Δεν έχουμε κινητά να μας στείλει μήνυμα, ήρθα, ξέρω εγώ. Είναι εδώ, ναι. Ήρθε. Απορώ πραγματικά πάντως με την. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, με την ευελιξία των εταιριών στην Νορβηγία που κάθε τόσο και λιγάκι είναι εδώ για μάτς ΣΑΕΚ. Ο ανταποκριτής μας. Α, έχω έρθει εγώ, λέει αυτός ο Λάμπης. Έχω πάει εγώ εκεί σε αυτόν τον μπαρ. Ναι, σε αυτό το μπάρε έχω πάει, ναι. Με το Λάμπη πήγα, ναι. Γεια σου, ρε Λαμπάρε.

0: Ορίστε, έρχομαι, λες 20 λεπτά αν θέλετε. Αύριο έχει εκπομπή. Τι μέρα είναι αύριο, Σάββατο? Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν φύλλα κάνουμε αύριο εκπομπή?
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή, είπαμε.
1: Όχι, Γιάννη, όχι. Σόνι, φτάνει.
0: Καλημέρα, ρε Γιάννη, καλημέρα.

0: Σου λέει γίνεται χαμός, φίλε, με τους ορισμούς της ΚΕΔΕ. Ο Ολυμπιακός κάνει χαμό, λοιπόν. Κάνει χαμό Ολυμπιακός, έτσι, της αγωνιστικής.
1: Α, μπήκε Γεωργιανός, λέει, στο...
0: Μπήκε Γεωργιανός στη Λεωφόρο.
1: Ναι.
0: Και μπήκε και ο Κολόμπο. Κολόμπο, πρώτη ναι. κατηγορία. Κόβεται από πόνιμο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Προφανώς. Ο Γεωργιανός ποιος είναι? Αυτός περνάει από όνομα.
0: Περίμενε, να σου πω. Δεν έχω ασχοληθεί, φίλε.
1: Κόβεται από χώρα αυτός.
0: Περίμενε.
1: Ο ένας από επίθετο, ο άλλος από χώρα.
0: Από χώρα κόβεται. Τώρα ξαφνικά, ρε φίλε, θυμηθήκαμε τώρα Γεωργιανό, διαιτητή, τέλος πάντων. Λοιπόν. Ποιος είναι ο Γεωργιανός? Ορισμοί διαιτητών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Όπα! Κικατσεϊσβίλη. Γκόγκα Κικατσεϊσβίλη.
1: Γκόγκα θα το λέω εγώ.
0: Γκόγκα. Εσύ κοιπάς.
1: Ναι.
0: Α.
1: Γκόγκα θα το λέω.
0: Υπέροχα.
1: Κικατσεϊσβίλη.
0: Ναι, ναι. Ωρέφερη. Ωρέφερη.
1: Ωρέφερη. Ωρέφερη Γκόγκα.
0: Ο άρχοντας της αναμέτρησης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο απόλυτος άρχον του μάτς.
1: Ναι.
0: Ο διαιτητής του παιχνιδιού. Τόσα πράγματα έχεις να πεις.
1: Ναι. Γκόγκα, ρε.
0: Κάτι μου λέει ότι δεν θα πέρασε απαρατήρητος όμως. Ο Γκόγκα.
1: Εξανάρθει αυτό εδώ το παιδί.
0: Εγώ δεν το θυμάμαι και συνήθως αυτά είμαι καλός.
1: Σωτήρη, εσύ που τα ψάξεις αυτά?
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Όχι,
1: να.
0: Τον Γκόγκα.
1: Μα.
0: Μάλιστα. Τώρα όμως,
1: θα κάνει παρθενική εμφάνιση.
0: Ναι.
1: Δεν πούντο.
0: Και ο Ολυμπιακός βράζει.
1: Ναι.
0: Με Κολόμπο και Γκόγκα.
1: Ναι.

0: Ναι, ο Γιορτσεβέν πάει Ρεάλ. Για το πρωτάθλημα της Ισπανίας. Ναι. Φανταστείτε απελπισία που έχει Ρεάλ. Αυτό είναι το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω. Έχει χτυπήσει ο Ταβάρες. Έχει χτυπήσει και ο Λεν. Έχει μείνει μόνο Γκαρούμπα. Σε ψηλών.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να βρεις πολύ εύκολα τώρα παίχτη. Έτσι, ναι. Να σου καλύψει το κενό. Δεν είναι για Final Four. Δεν μπορώ να το δηλώσω το Final Four.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Ξέρω. Δεν θα έχει Ταβάρες Final Four, όχι, γνωστικό.
0: Δεν έχει και Λεν. Έτσι. Και έχει μόνο τον Γκαρούμπα. Οπότε.
1: Αρούμπα.
0: Αρούμπα, Γκαρούμπα. Καλημέρα του Πανούλη έχουμε.
1: Να είναι καλά.
0: Γεια σου, ρε Πανούλη, γιγαντά. Στην Νορβηγία ήταν πέμπτη αργία. Την πέμπτη είτε είχε αργία. Η κυβέρνηση είπε να δουλεύουν μια-δύο ώρες πιο πολύ καθημερινά και πριν, μέχρι να καλύψουν την Παρασκευή. Και η χώρα έκλεισε για τρίμερο. Καταλαβαίνεις, δηλαδή τους λέει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δουλέψτε κανένα δύο ώρο παραπάνω, να συμπληρωθεί Παρασκευή. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή.
1: Αυτό είναι τετραήμερο.
0: Φυλάκια, ναι.
1: No.
0: Φυλάκια.
1: Δηλαδή να έρχομαι να κάνω 2-12 ώρες εκπομπές και να μην ξαναρωτάω το μήνα. Έτσι, τέλος πάντων, 2-14 ώρες, δεν το βρούμε πόσο.
0: Περίμενε, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι ακριβώς το θα λες.
1: Πόσο είναι, ρε παιδί.
0: Εσύ κάνεις, ας πούμε, θα σου πω. Εσύ πληρώνεσαι για 2 ώρες εκπομπή, κάνεις, ας πούμε, περίπου 1,5 ώρα την ημέρα.
1: Ναι.
0: Άμα βάλουμε τις απουσίες και αυτά.
1: Όχι, εγώ 2 ώρες.
0: Να είμαστε δίκαιοι.
1: 2 ώρες θα κάνω.
0: Μα πότε δεν κάνεις 2 ώρες.
1: 2 ώρες.
0: Είσαι μετά τον Πανούτσο, ό,τι πιο flexible στο ωράριο.
1: Όταν θα είναι μαζεμένες, θα είναι 2 ώρες.
0: Ωραία.
1: Θα κάνω 2.
0: Άρα είναι 10 ώρες στην πίπο. Είναι 40 ώρες το μήνα.
1: Ωραία.
0: Θεωρητικά.
1: Άρα να κάνω 2
0: ώρες. Βέβαια, το επόμενο Σάββατο θα κάνεις άλλες 2 παραπάνω. Να ξέρεις.
1: Ποιο είναι το επόμενο Σάββατο.
0: Είναι εκεί που θα πάω να δω στο αυτοκίνητο.
1: Α, όχι αύριο.
0: Σε έχω πουλήσει εκεί.
1: Όχι αύριο.
0: Όχι, το άλλο Σάββατο.
1: Το άλλο Σάββατο.
0: Ναι.
1: Τι είναι με έχεις πουλήσει.
0: Σε έχω πουλήσει.
1: Είναι αυτό που θα με πάρει βόλτα μαζί αυτό που το κερδίσει.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να χρειάζεται να του κάνεις και μια πριβέ μετάδοση. Αυτό δεν θυμάμαι ότι έχω προσχεθεί.

0: Να κάνω, ρε παιδί μου, λοιπόν, 3-12 ώρα, πόσο βγαίνει.
1: 40 ώρες είναι, Μιχαλή.
0: 3-13 ώρα. 3-14 ώρα.
1: Και 2 ώρες αβάτζω.
0: 2 ώρες αβάτζω. 3-13 ώρα.
1: Και να μην εμφανίζεσαι μετά.
0: Και μετά
1: 3 ραδιομαραθωνίους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Που το είσαι και πρόχειρο, το κάσκο στο αθλητικό.
0: Ναι, να κάνω 10 το πρωί με 12 το βράδυ.
1: Μπράβο.
0: Έρχομαι 3 μερούλες. Μπαμπαμπαμπ. Γεια σας.
1: Ωραία. Αν αντέχεις.
0: Norwegian style.
1: Εγώ θα βγάλω και λεφτά από αυτό.
0: Norwegian style.
1: Έτσι, μέχρι να πέσει κάτω θα λέγεται η εκπομπή.

0: Πάμε να κάνουμε break. Ένα διαφημιστικό μήνυμα πριν από αυτό. Η εβδομάδα ρίχνει αυλαία με την BWIN να είναι σταθερά στην παρέα μας καθημερινά. Στην BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο με καθημερινές προσφορές και μοναδικά έπαθλα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Να δω

0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
3: Big Wins Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Αλήθεια, ναι, έχει χαθεί λίγο η μπάλα στο Ρεάλ. Επειδή ρωτάνε αρκετοί. Έχει χαθεί τελείως δηλαδή.
1: Ναι, ρε.
0: Εσύ είδε το ποστάζι μου του Χέις Ντέιβις.
1: Ναι.
0: Το είδα, αλλά δεν το κλίγαρα. Και επειδή ρωτάνε πολύ, ποια είναι η γνώμη μας.

0: Έχει φάει πολύ πινελίκη από τον κόσμο.
1: Ναι, ότι.
0: Τύπου πα ταξίδια και αυτά, ξέρω εγώ. Και απαντάει. Και απαντάει. Και απαντάει σωστά και ωραία. Sorry δηλαδή, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι λέτε. Το χρόνο μου τον ελεύθερο θα τον αξιοποιήσω εγώ όπως θέλω εγώ.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, λέει ότι στον αθλητισμό υπάρχουν μέρες που είναι πολύ σκοτεινές, που σε οδηγούν σε σκοτεινά μονοπάτια και υπάρχουν και πολύ λαμπερές μέρες. Okay. Πάμε παρακάτω. Μην δημιουργούμε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ το καταλαβαίνω ότι αυτή η διάδραση και τα παιδιά που παίζουν ας πούμε, σε υψηλό επίπεδο στον αθλητισμό θα πρέπει να το ξέρουν αυτό. Και το ξέρουν και το διαχειρίζονται κάποιοι από αυτούς με καλό τρόπο. Από τη στιγμή που υπάρχει διάδραση, δεν είναι μόνο η αποθέωση, είναι ένα κομμάτι η αποθέωση. Παιχταρά μου, την καλαθάρα έβαλε, την κολάρα έβαλε, ούτω καθεξής. Έχει και πολύ πινελίκη.
1: Αν κάτι δεν πάει καλά.
0: Έτσι. Αν κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, αν με ρωτάς, με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Σε ρωτά, με ρωτάς. Λοιπόν, ναι. Αν με ρωτάς, λοιπόν, εγώ λέω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα για τον Παναθηναϊκό τώρα είναι να σηκώσει ένα τείχος και να προστατεύσει το ρόστερ του. Διότι. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο απαξίωση αυτού.
1: Ναι, εντάξει, όχι. Εγώ το είπα. Το καταλαβαίνω αυτό που λες και ναι. Συζητήσαμε και χθες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, την είπα ξεκάθαρα την άποψή μου ότι δεν βλέπω κανένα προβληματικό ρόστερ. Okay, ένα ρόστερ που όπως όλες οι ομάδες χρειάζεται 2-3 αλλαγές. Okay, προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βλέπω κανένα προβληματικό ρόστερ που
0: όχι.
1: Θέλει ξύλωμα και αυτό και από την αρχή. Το λέω σε ανθρώπινο επίπεδο γιατί κατάλαβα ότι είναι σε ανθρώπινο επίπεδο η αντίδρασή του. Κάπου πέρασε στο μάτι μου, αλλά δεν το πάτησα για να το διαβάσω. Ποια είναι και τόση πολλή πληροφορία που χάνεσαι.
0: Μα από την εισαγωγή το καταλαβαίνεις ότι λέει ενήλικες χάνουν τα λογικά τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Που είναι το μπάσκετ.
1: Να, εντάξει,
0: βέβαια. Παιδικό παιχνίδι, okay, ναι. Συμφωνώ ότι είναι ένα παιχνίδι ο αθλητισμός, αλλά σε κάποιους, ας πούμε, το παιχνίδι αυτό γεμίζει τους λογαριασμούς με εκατομμύρια.
1: Να.
0: Κανένα παιδικό παιχνίδι δεν έχει τέτοιου είδους συμβόλαια, έτσι. Αλλά καταλαβαίνω τη λογική του μηνύματος. Λοιπόν, να προσέχετε τη γλώσσα σας, λέει, σε αυτές τις εφαρμογές που με φωνάζουν τα πάντα εκτός από αυτό που ονόμασε η μητέρα μου.
1: Ωραίο.
0: Αλλά τέλος πάντων η ουσία είναι, ρε παιδί μου, ότι λέει, απάντησε όσους ισχυρίζονται ότι δεν του κάνει καλό να κάνει μακρινά ταξίδια στα ρεπό της ομάδας. Και λέει, δεν μπορώ καν να σας πω πόσο δεν με νοιάζει.
1: Ναι.
0: Δεν θα πούμε σε κανέναν άνθρωπο πώς θα ζει. Έτσι είναι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πού πάμε. Πάμε στον κύριο Κετζόγλου και δεν το λέω συνωμοτικά. Συγγνώμη, ο Κετζόγλου δεν είναι ο Χέις Ντέιβις στον Πίγουνς Πορ FM.
1: Τι είναι.
0: Με έναν τρόπο.
1: Γιατί.
0: Δηλαδή,
1: να μου εξηγήσει τον παραδείγμα.
0: Καταρχάς είναι παιχτάρα.
1: Οκ. Αλλά παιχτάρες δεν υπάρχουν πολλοί. Γιατί να είναι ο Χέις Ντέιβις και να μην είναι ο Νάνας.
0: Γιατί, θα σου πω.
1: Γιατί να μην είναι ο Σλούκας που αποκάλυψε και την είδηση.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Θα σου πω. Δεν είναι Σλούκας, δεν είναι. Είναι πιο ψηλοκορμί, πιο. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάει Μπανταλώνα. Γυρίζει από Μπανταλώνα.
1: Ναι.
0: Πάει Φιλαδελφία.
1: Ναι.
0: Γυρίζει από Φιλαδελφία.
1: Ναι.
0: Πάει Τούμπα.
1: Ναι.
0: Γυρίζει από Τούμπα. Κάνει εκπομπή εδώ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Δεν επηρεάζεται η απόδοσή του όμως.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ένας αθλητικός. Ένας δημοσιογραφικός Χέις Ντέιβις.
1: Α, το λες υπό την έννοια των πολλών ταξιδιών.
0: Ναι, δεν θα το πω.
1: Δηλαδή, αν κρίνουμε με βάση αυτό. Υποβόσκεται εδώ ξεκάθαρα ένα υπερηγμό δεν το λες τουρίστα.
0: Πρόσεξε, δεν το λέω τουρίστα γιατί πληρώνει το άκτη 65.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οπότε ναι. Σέβομαι τα λεφτά τη επιχείρησή του.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι συνέχεια στο αεροπλάνο, ρε φίλε.
1: Αυτό τον κάνει ακόμα περισσότερο τουρίστα όπως το περιγράφεις.
0: Όχι.
1: Δηλαδή πληρώνει από την τσέπη του.
0: Αυτό χρηματοδοτούμε να κιόλας.
1: Ο τουρισμός έτσι γίνεται. Δεν γίνεται ούτε εθελοντικά, ούτε επειδή σε πληρώνει κάποιος. Πληρώνει από την τσέπη σου και κάνει τουρισμό.
0: Πρωτοφανέ bullying.
1: Ωραίο. Εσύ το ξεκίνησε. Προσπαθώ να καταλάβω τι λες. Και το ωραίο είναι ότι το ξεκίνησε και πολύ ωραία. Λέω κάτι φτιαχτικό θα πήγε τον άνθρωπο.
0: Φτιαχτικό δεν είναι.
1: Φτιαχτικό
0: είναι. Καταρχά είπανε παιχτάρα.
1: Ναι.
0: Τι κάνει κύριε Κώστα μας, καλημέρα.
2: Τι γίνεται, βέβαια. Καταρχάς δεν έχω το 1 εκατομμύριο μίλια που έχει ο μεγάλος Χέις Ντέιβις.
0: Σωστό, ναι.
1: Δυστυχώς. Και κακός.
2: Ξεκινάμε από εκεί. Σωστό. Αν είχαμε το 1 εκατομμύριο μίλια θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Έτσι.
2: Σίγουρα, για την τσέπη. Και δεύτερον είναι επαγγελματικά ταξίδια, κύριε.
0: Ναι.
2: Καλά, ας πούμε. 2-3 ταξίδια πάω εκτός επαγγελματικά. Το φέτος Ιερουσαλήμ δεν πήγαμε λόγω των γνωστών καταστάσεων, οπότε τι μένει.
0: Ναι.
2: Ένα
0: fine Super Bowl, κάτι ξέρω εγώ. Ένα μάλλον
2: Super
0: παιχνίδι.
2: Ball.
0: Όχι Super Bowl, ένα παιχνίδι.
2: Super Bowl το Χέις Ντέιβις δεν μπορεί να πάει.
0: Ναι.
2: Ας κερδίσω το πιο φθηνό εισιτήριο έχει 5.000 ευρώ. Ο Χέις Ντέιβις μπορεί, εγώ όχι.
0: Ναι.
2: Θα το πούμε καλύτερα. Λοιπόν, θα πάμε όμως Φιλαδέλφια, παιδιά, και Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο θα πάω πρώτη φορά γιατί τα προηγούμενα Σάββατα Επειδή δεν πήγα το πρώτο, δεν μπορούσα με την ανοιχτή προπόνηση. Πήγε καλά το μάτς και δεν ξαναπήγα. Και νομίζω πήγε καλά το πράγμα, το βούρι. Καταστήθηκε το πρωτάθλημα. Οπότε τώρα μπορώ να πω και εγώ να ζήσω έτσι μια ανοιχτή προπόνηση. Θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, γιατί σίγουρα θα πάνε και πάρα πολλοί που δεν έχουν καταφέρει να βρουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής. Θεωρώ ότι θα σπάσουν όλα τα ρεκόρ ανοιχτής προπόνησης που έχει η ΑΕΚ φέτος, που πραγματικά ο κόσμος της ήταν βασικότατος συντελεστής για μένα της κατάκτησης του πρωταθλήματος, με τον τρόπο που τη στήριξε και στα δύσκολα ήταν πάντα εκεί η οπαδή της ΑΕΚ, με υπομονή, με συμπαράσταση, και νομίζω ότι δικαιούνται τη χαρά που ζουν από την προηγούμενη Κυριακή και θα κορυφωθεί την Κυριακή που έρχεται, πρώτο Θεός.
1: Ξέρεις, πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι επικαλούμαστε το μεγαλείο του κόσμου κτλ. Νομίζω ότι στο φετινό πρωτάθλημα, θα το πω συνδυαστικά, και για μένα δεν είναι και καθόλου τυχαίο ότι η ΑΕΚ στα 4 χρόνια στο γήπεδο της, στο νέο γήπεδο της, έχει 2 πρωταθλήματα. Και δεν το λέω μόνο με βάση το έσοδο, που προφανώς είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο και άρα έχεις τη δυνατότητα να φτιάχνεις και πιο ακριβές ομάδες. Το λέω με βάση την συμπαράσταση. Αλλά νομίζω γενικά φέτος αυτή η σύνδεση που προέκυψε σε τόσο μεγάλο βαθμό από το κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, Οκτώβριο, Νοέμβριο, δεν ξέρω να το προσδιορίσω.
0: Τέλος Οκτωβρίου.
1: Ναι, και μετά ήταν πάρα πολύ βοηθητική για την ομάδα της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Πολύ.
2: Βεβαίως. Δεν το λέω κάθε χρόνο, ούτε είναι το τυπικό, ας πούμε. Πραγματικά
1: ναι.
2: Και χαίρομαι που το λες και εσύ, Μιχάλη,
1: και συμφωνώ πολύ
2: με την προσέγγιση των πραγμάτων. Και να πούμε ότι αυτή η στήριξη υπήρξε από την αρχή, δηλαδή από τον Ιούλιο. Παρότι τα πράγματα ξεκίναγαν, τα έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές, τέταρτο φαβορί ΑΕΚ, καταστροφική περσινή σεζόν, είχε να νικήσει το Φεβρουάριο και ήταν Ιούλιος κτλ. Και από τα πρώτα παιχνίδια που ήταν δύσκολα, που ήταν όπως και όχι και ήδη προεταγγείλει και ο προπονητής, η ΑΕΚ έκανε αυτό που μπορούσε μέχρι να φτάσει εκεί που έφτασε στη Ρεβάνς με την Άντερλεχτ, όπου πραγματικά έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Και εκεί ολοκληρώθηκε νομίζω αυτή η σύνδεση. Δεν χάλασε τον Οκτώβριο με το Σερί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή με τις τρεις ήττες, να βάλω και την Τζέλη μέσα, και με την Ηλιούπολη που νίκησε, αλλά είχε αυτή την εικόνα που είχε, τέλος πάντων. Ήταν εκεί ο κόσμος, στήριξε την ομάδα. Στην επαρχία φέτος έσπασε όλα τα ρεκόρ. 22.000 γέμισε το γήπεδο του Βόλου, στις Σέρες γέμισε το γήπεδο του Πανσεραϊκού, κυρίως από Βόρειο Ελλάδα, οι οπαδοί της ΑΕΚ εκεί πέρα, που η ΑΕΚ είναι μια τεράστια δύναμη στην Βόρειο Ελλάδα οπαδικά. Και αυτό με τις προπονήσεις, μέχρι και σχεδόν στο Καρεσκάκι έφτασε μια πομπή για να πάει την ομάδα όταν έπαιξε το μεγάλο παιχνίδι του πρωταθλήματος, που νίκησε με τον Κοϊτά και έκανε το πολύ μεγάλο βήμα για αυτό που ζούμε τώρα. Και πραγματικά του αξίζουν του κόσμου χίλια μπράβο της ΑΕΚ. Και η ανταμοιβή του αυτή είναι. Δηλαδή είναι μια αγάπη που η ανταπόδοση είναι αυτές τις στιγμές. Αυτό που έζησε, ας πούμε, το πεντάλεπτο από τον γκολ του Κοϊτά και μετά, που είναι μια άλλη διάσταση. Δεν το ζεις πολλές φορές στη ζωή σου αυτό, ως ακολουθώντας μια ομάδα και μένει για πάντα. Και όλο αυτό τη γιορτή που θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Η ΑΕΚ έχει ετοιμάσει πολλά πράγματα. Ανακοίνωσε τις ώρες, ας πούμε. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές. Από ό,τι γνωρίζω, χθες το βράδυ κλείδωσαν, λίγο πριν βγει η ανακοίνωση, το τι θα γίνει ακριβώς. Ήδη η Φιλαδέλφια είναι κατακίτρινη. Έχουν τοποθετηθεί κοντά στα 900 πλακάτες, κολόνες, με τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Όλα αυτά τα χρόνια που είχα χτίσει, αυτό είναι το 14ο, να πούμε, που παίρνει η ΑΕΚ. Και φυσικά υπάρχει και ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ θέλει πάρα πολύ τη νίκη, γιατί παίζει πάντα για τη νίκη, έχει να χάσει τον Οκτώβριο στο πρωτάθλημα.
1: Να πούμε τα σημαντικά, ότι 5.30 είναι η ανοιχτή προπόνηση που μπορούν να την παρακολουθήσουν ολόκληροι. Δεν βλέπουν ένα μέρος αυτής. Νομίζω ότι το Σάββατο το πιο σημαντικό αυτό είναι, σε σχέση με όποιον ενδιαφέρεται για να ζήσει την ατμόσφαιρα, εννοώ, και και το Σάββατο, ή που ας πούμε δεν μπόρεσε να βρει εισιτήριο και δεν θα είναι την Κυριακή μέσα.
0: Σωστό.
1: Και θέλει να πάρει μια γεύση. Τώρα ρωτάνε πολύ για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, νομίζω δεν έχει γίνει τίποτα γνωστό.
2: Όχι, δεν έχει γίνει γνωστό. Προσπαθώ να το κρατήσω ανέπληξη. Αν ανακοινώσει κάτι, θα το ανακοινώσει ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω για καλλιτεχνικό πρόγραμμα ή οτιδήποτε.
1: Να
2: πούμε ότι γίνεται παιχνίδι κανονικό πρωταθλήματος Ελλάδος.
0: Ναι, ρε παιδιά.
2: Οπότε δεν μπορεί να στηθεί κάτι πριν, δεν μπορεί να γίνει τίποτα πριν. Έτσι.
1: Όχι, όχι, μετά. Ναι, ναι, για μετά το ρωτάνε.
2: Τώρα μετά, ό,τι μπορεί να προλάβει, θα μπει η εξέδρα για τους πρωταθλητές και θα γίνουν και κάποια πράγματα παράλληλα. Θα υπάρχουν πυροτεχνήματα. Νομίζω ότι θα ξεπεραστούν όλα τα ρεκόρ σε πυροτέχνημα. Και θα γίνουν και άλλα πράγματα. Υπήρχαν κάποιες ιδέες κάπως extreme που κάποιες δεν προχώρησαν, δεν θα μπορούσαν και όλα να προχωρήσουν. Αλλά σίγουρα θα είναι κάτι που θα μας μείνει αξέχαστο. Πρώτα θέλω να είμαστε καλά, να το ζήσουμε, να πάνε όλα καλά. Να πω και για το παιχνίδι βέβαια, ότι είναι ένα παιχνίδι που λέω και πάλι ότι η ΑΕΚ θέλει πάρα πολύ αυτή τη νίκη με τον Ολυμπιακό. Και γιατί είναι ο Ολυμπιακός αντίπαλος, εννοείται. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Και όπως τώρα που κλείνει το πρωτάθλημα, σίγουρα είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα μετά την ΑΕΚ σε διάρκεια και μέχρι το τέλος, παρότι από την προηγούμενη αγωνιστική έπαψε να αποτελεί και αυτός την νικητή του πρωταθλήματος, και για τον Ολυμπιακός για νίκη και σίγουρα και γιατί η ΑΕΚ θέλει να τον νικήσει στη Φιλαδέλφια. Θυμίζω ότι έχει να τον νικήσει στη Φιλαδέλφια από το 24 με τον γκολ του Ελίασον στα play-off πάλι τότε. Είναι μια ομάδα που πέρυσι ήταν η καταστροφή της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που είναι σε μια συνεχή κόντρα με την ΑΕΚ και με την προηγούμενη ιδιοκτησία και με την τωρινή. Υπάρχουν 1500 λόγοι τέλος πάντων, αλλά πάνω απ' όλα είναι το αγωνιστικό και το γόητρο των πρωταθλητών που θέλουν να νικήσουν και να κλείσουν το παιχνίδι, τη χρονιά όπως τους αρμόζει. Η ΑΕΚ θα παίξει, το είπα και χθες, σαν να είναι τελικός πρωταθλήματος. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, μπορεί να παίξει ρόλο και στο ποιος θα βγει δεύτερος. Αν καταφέρει ο ΠΑΟΚ να νικήσει στη Λεωφόρο, αυτό είναι κάτι που δεν απασχολεί την ΑΕΚ. Το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ και αν θα περάσει τον Ολυμπιακό ή η ΑΕΚ θα νικήσει τον Ολυμπιακό και πάλι ο Ολυμπιακός θα είναι δεύτερος, αυτά είναι θέματα άλλων. Αυτό που θα κάνει η ΑΕΚ είναι σίγουρα το καθήκον της και με ένα κίνδυνο παραπάνω.
0: Και είναι και αυτό διατήρηση του ΑΕΤ του από τόσο καιρό, ας πούμε, τα μάτς που συνεχίζονται και αυξάνονται, και αυτό είναι ένα κίνδυνο για την ομάδα. Έτσι.
2: Είναι 23 αγώνες και αν τα καταφέρει και την Κυριακή θα είναι 24.
0: Ναι.
2: Θα είναι 24 αγώνες σερί χωρίς ήττα. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο.
0: Ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός είναι και μία από τις δύο ομάδες που κατάφεραν να νικήσουν φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, να θυμίσω, στην έδρα του βέβαια. Οπότε είναι και το 1-1 και ο τρόπος που έγινε με το Μάκελ και όλα αυτά, και σίγουρα θέλει να πάρει αυτή την νίκη που τη στέρισε τότε η διετησία να την πάρει τώρα. Τώρα από 11 περιμένουμε να δούμε με τον Βάργα αν θα μπορέσει να είναι εντάξει την Κυριακή. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν προβλήματα. Νομίζω θα κατεβάσει την καλύτερη δυνατή 11, έτσι κι αλλιώς αυτά τα παιδιά που οι περισσότεροι έπαιξαν πολύ, είχε η ΑΕΚ 7-8-9 παίχτες που στηρίχθηκε πάρα πολύ σε αυτή τη φανταστική φετινή της πορεία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι αυτοί που δικαιούνται ίσως και να παίξουν αυτό το παιχνίδι, αλλά νομίζω και με αγωνιστικά κριτήρια θα γίνουν οι επιλογές. Περιμένω επιστροφή Περέιρα αριστερά, το πιθανότερο. Νομίζω αν είναι καλά ο Βάργκα θα παίξει μαζί με τον Γιώβιτς. Μαρίν Πινέδα.
0: Α, δεν θα παίξει βασικός ο Ζήνη.
2: Δεν, νομίζω όχι.
0: Να έχουμε ένα λόγο να τσακωνόμαστε.
2: Ναι. Δεν νομίζω να τσακωνόμαστε για αυτό.
0: Ναι.
2: Κοίτα, ο Γιώβιτς κόραρε και στη Τούμπα. Ο Βάργκα είναι ο πιο πολύτιμος παίχτης της επίθεσης, σύμφωνα και με τον προπονητή. Γιατί πραγματικά είναι ο παίχτης που από το Γενάρη και μετά έκανε τη διαφορά. Όχι στα γκολ, που πέτυχε και γκολ, αλλά γενικά με τον τρόπο που παίζει, το είπε και ο προπονητής που χθες στη συνέντευξη τύπου στην Τούμπα. Εντάξει, αριστερά νομίζω θα έχει ο Πίλιος το προβάδισμα να παίξει. Ο Ρώτα εννοείται. Ο Στρακός έχει ένα θέμα στη μέση του. Αυτός αν δεν το έχει ξεπεράσει θα παίξει ο Πρινιόλι. Θα το δούμε και αυτό. Είναι δύο δηλαδή οι παίχτες που περιμένει, ο Στρακός και ο Βάρντα. Και ο Κοϊτά.
0: Ναι.
2: Αυτή η δομή, ο Κοϊτά είναι το θεωρώ δεδομένο ότι ότι θα ξεκινήσει. Ο Γκατσίνοβιτς είναι νοκάουτ. Από του χρόνου πάλι, αφού έκανε και την ανανέωση από την προετοιμασία και μετά θα είναι διαθέσιμος. Αυτά παιδιά, θα είπαμε καλύτερη να πει δεκάδα και όλα για την νίκη και μετά η γιορτή.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε. Αυτά.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
3: Καλημέρα σας.
0: Εγώ λέω ότι καλύτερη δυνατή δεκάδα της ΑΕΚ αυτή την εποχή που μιλάμε δεν μπορεί να μην έχει μέσα το Ζήνη. Sorry. Έτσι όπως τα βλέπω εγώ. Έτσι. Έχουμε break.
1: Πάλι καλά, το μας είπες ότι πρέπει να ξεκινάει με το Χέις Ντέιβις.
0: Έχουμε Χέις Ντέιβις στο ρεπορτάζ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
6: If you're all in, we're all in.
5: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψη Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έμεινε ένας.
13: Ναι, εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
14: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα και στον κύριο Δεσίλα, να δούμε πώς ο Παναθηναϊκός ζει αυτές τις μέρες της τελευταίας αγωνιστικής περίοδου. Καλημέρα σας κύριε Δεσίλα, μας τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
15: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά εσείς.
15: Και οι δύο?
1: Ναι. Και οι δύο.
15: Α, εντάξει, γιατί δεν άκουσα τον Μιχάλη. Τι κάνετε, όλα καλά?
0: Καλά, φίλε.
15: Καλά. Ζει αυτές τις τελευταίες μέρες, το να βγάλει την υποχρέωση. Αν μπορέσει, θα θέλεις να πάρει μια νίκη, δεν έχει νίκη στα play-off, να αποχαιρετήσει με νίκη σε επίσημο μάτι στη Λεωφόρο, χωρίς κόσμο, οριστικά από χθες. Κοιτάξτε, τώρα δεν έδινα πολλές πιθανότητες, αλλά έπρεπε να περιμένουμε. Για μένα κακώς δεν γίνεται μια εξαίρεση για αυτό το παιχνίδι. Θα μου πεις γιατί να γίνει εξαίρεση. Έχει και μια ομάδα η οποία διεκδικεί τέλος πάντων ο αντίπαλος στη δεύτερη θέση. Όλα τα ακούω και όλα τα καταλαβαίνω. Επειδή είναι ένα μάτι στο οποίο ο Παναθηναϊκός αποχαιρετά τη Λεωφόρο, επίσημο εννοώ, εκτός Ευρώπη, να σας αφήσουμε ένα μικρό αστερίσκο.
3: Ναι.
15: Ο μικρός αστερίσκος, το έχουμε ξαναπεί, πάει πέρα από το γεγονός ότι του χρόνου θα υπάρχει και η Φυσιά, θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει φιλικό. Αυτό είναι δεδομένο, δεν έχει να κάνει με αστερίσκους. Θα αποχαιρετήσει λεωφόρο, όπως έχει πει με διάφορες εκδηλώσεις, θα γίνει και ένα φιλικό. Ίσως, αν υπάρξει μια κάποια καθυστέρηση για να μπει στο Βοτανικό 1-2 μήνες, ίσως να επιλέξει να πάει να παίξει κάποια μάτσα εκεί.
3: Mm-hmm.
15: Θα το δούμε. Θα δίνω κάποιες πιθανότητες, αλλά αυτό είναι εκτίμηση δική μου. Δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει στην παρούσα φάση. Όπως και να έχει ένα στενάχωρο που θα είναι χωρίς κούσμα αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι δηλαδή του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να δούμε σήμερα στην προπόληση δοκιμές θα κάνει ο Μπενίτεθ. Δεν μπορώ να σας πω, για να είμαι ειλικρινής, τα όσα διαφορετικά έχουμε δει στις
3: ολικές αγώνες. Τώρα είναι σαν να τραβάς από 16 και να θες πεντάρι.
15: Εγώ πιστεύω ότι θα διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα. Από τη στιγμή που το έκανε για δύο σερί μάτς, βέβαια με διαφορετικούς σχηματισμούς.
3: Και διαφορετική λογική, ναι.
15: Ναι, εννοώ από τη μέση στην μπροστά τέλος πάντων. Πιστεύω ότι θα διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα. Μια εκτίμηση κάνω ότι αν διατηρήσει την τετράδα στην άμυνα θα πάει με ένα 4-2-3-1. Και όχι όπως πήγε στο Καραϊσκάκη, γιατί δεν του βγήκε καθόλου.
3: Ναι.
15: Αυτό λέει η λογική και επαναλαμβάνω εκτίμηση γιατί ακόμα δοκιμή δεν έχει γίνει.
3: Ναι.
15: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε σήμερα τι θα δοκιμάσει. Είναι ένα μάτς το οποίο θέλει να το πάρει Παναθηναϊκός, είναι χωρίς νίκη ο Παναθηναϊκός στα play-off. Θέλει ξαναλέω να πει ένα αντίο στη λεωφόρο, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, με νικηφόρο αποτέλεσμα έστω και χωρίς κόσμο. Δεν θα είναι μια ωραία εικόνα. Και μένει να δούμε τι θα επιλέξει ο Μπενίτεθ. Και από Δευτέρα να μπούμε στην διαδικασία της επόμενης μέρας.
3: Mm-hmm.
15: Με όλα όσα έχουμε αναφέρει, όσα θα συμβούν στο θέμα προπονητή, στο θέμα να γίνει και μια κουβέντα φυσικά και με τον Μπενίτεθ, στο θέμα αλλαγών κτλ. Δεν θεωρώ ότι θα προκύψει κάτι διαφορετικό. Έτσι,
3: ότι αλλάζει κάτι. Ναι.
15: Όχι, δεν νομίζω. Το θεωρώ απίθανο. Και να πάει ο Παναθηναϊκός σχεδιασμό του για την επόμενη σεζόν και να δει τι να κάνει, με τι επιλογές και εν πάση περιπτώσει με τι κριτήρια που θα τον κάνουν να γυρίσει σελίδα. Αυτά μόλις τελειώσει η χρονιά. Δεν είναι κάπου ο Παναθηναϊκός τώρα πάντως κάπου κοντά.
3: Ναι.
15: Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω εγώ. Από κάποιες περιπτώσεις, okay, μην ξεχνάμε ότι έχει ένα προπονητή με ένα συμβόλαιο, έτσι. Οπότε όλα πρέπει να γίνουν με σεβασμό και με εκτίμηση, έτσι είναι αυτά. Αλλά θα τα δούμε τώρα αυτά από εβδομάδα μόλις τελειώσει και επισήμως η αγωνιστική περίοδος για τον Παναθηναϊκό. Εκεί βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Έτσι, για τους πράσινους. Είμαστε πάντα εν αναμονή των εξελίξεων και των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη.
3: Εκεί τι γίνεται, Διονύση.
15: Να διαπεριμένουμε.
3: Ναι.
15: Θεωρώ μέσα στο Μάιο ότι επιτέλους θα έχουμε την εξέλιξη. Άδεια και ανάδοχο.
3: Ναι.
15: Προσφάτως αναρτήθηκαν κάποια έγγραφα όπου έχουν κάποιες λεπτομέρειες για το, πώς, για το σχεδιασμό των κτηριακών εγκαταστάσεων, την τελική χωρητικότητα, 1.100 θα έχει το κλειστό, όπου αναφέρονται αυτές τις λεπτομέρειες γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι υποχρεωτικά, παύλα, τυπικά εν ώψη άδειας. Αυτό έγινε πριν από λίγες μέρες, που δείχνουν ότι είμαστε πλέον, ότι είμαστε επιτέλους στην τελική ευθεία. Να βγει, θεωρώ μέσα στο Μάιο θα έχει βγει.
3: Okay.
15: Θεωρώ μέσα στο Μάιο θα έχει βγει.
3: Okay.
15: Αλλά αυτό το θεωρούμε από το Μαρτί.
3: Ναι, ξέρεις τι, εδώ υπάρχει το εξής. Υπάρχει η σιγουριά, ρε παιδί μου, ότι δεν θα χρειαστεί τόσο χρόνο για την, αρχή των έργων μετά την έκδοση της άδειας, επειδή είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν έχει
15: όλο. Θα πάει γρήγορα.
3: Έτσι, ναι. Αλλά μην καθυστερούμε κιόλας τα τυπικά.
15: Έχει καθυστερήσει πολύ. Νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα των εγκαταστάσεων για να παραδοθούν οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη είναι 14 με 18 μήνες.
3: Ναι.
15: Εγώ σας λέω 16, να πάμε στη μέση.
3: Ναι.
15: Έχουμε Μάιο. Ας υποθέσουμε ότι πάνε όλα καλά και αρχίζουν Ιούλιο εργασίες. Στους 16 μήνες πόσο μας πάει μετά, πάμε για Οκτώβριο.
3: Ναι.
15: Άρα γι' αυτό σας έχω πει εγώ ότι θυμίζω ότι όταν για να πάρει το γήπεδο Παναθηναϊκός ποδοσφαιρικός πρέπει να είναι έτοιμη στην κατάσταση του ερασιτέχνη. Αλλιώς βάσει προεδρικού διατάγματος αυτό, έτσι.
3: Ναι. Για να κληρωθεί,
15: τον Ιούλιο.
3: Βέβαια.
15: Αλλά αν δεν είναι έτοιμη στην κατάσταση του ερασιτέχνη, γι' αυτό εκεί μπορεί να πει ο Παναθηναϊκός παίζω στο ΟΑΚΑ, πάρα και δίνω και δύο μάτς λεωφόρο. Λέω εγώ τώρα μια εκτίμηση.
3: Ναι.
15: Το είχε κάνει η ΑΕΚ αυτό.
3: Το είχε κάνει η ΑΕΚ, ναι.
15: Στη Φιλαδέλφια σε δύο παιχνίδια, στη Ριζούπολη. Ένα με τον Βόλο, το άλλο θυμάμαι ποιο ήταν. Θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα αυτά. Αυτά, κύριε.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτοκινητάρα, φανταστείτε χωρίς τον τζόχο. Χρειάζεται να φανταστείτε τον τζόχο μέσα. Μιλάμε για ένα SUV που τα κάνει όλα. Το νέο Chery Tingo 4 Hybrid που σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας που συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό θα βρεις διπλές οθόνες 12,3 ιντσών, δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγουμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας, κλείσετε drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική ή μπείτε στο Instagram, Sport FM, βρείτε την αυτοκινητάρα, κάντε τα βήματα που σας λέει το post και κερδίστε το, διότι το κληρώνουμε για να γιορτάσουμε τα 30 μας χρόνια. Θα λέμε σε λίγο.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
18: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
17: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
18: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
19: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
20: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
24: Hertz Leasing.
23: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
24: Hertz Leasing.
23: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
24: Hertz Leasing.
23: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
25: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με πρωινή προπόνηση συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένο των θυρών Απόστολος Νικολαίδης. Ατομικά γυμνάζονται Κάτρις και Σάντσες, θεραπεία για Τσουμπακασέτα, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σίσοκο. Μετά τη συμφωνία της ΑΕΚ με τον Κατσίνοβιτς έως το 2028 αλλά και τις ανανεώσεις των Βίντα, Μάνταλου και Ρότα, αρκετά πιθανή μοιάζει και η παραμονή του Περέιρα. Με ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena θα ολοκληρωθεί αύριο η προετοιμασία της Ένωσης για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, διαθέσιμος εκτός απρόπτου ο Βάργκα. Με λίγες αλλαγές στην 11 θα παρατάξει τον Ολυμπιακό στην All Win Arena για το παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην αυριανή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η ετοιμότητα των Έσε και Ποντένσε. Αρκετές πιθανότητες να διατηρήσουν τη θέση τους στο βασικό σχήμα έχουν Σιπιόνι και Ταρέμι. Με τον Ζαφίρι, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του και του Σκένι με ΙΤΕ που ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις διαθέσιμους, καταστρώνει το πλάνο του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης ο Ρασβάν Λουτσέσκου, εκτός οι τραυματίες Λόβρεν, Καμαρά και Ντισπότοφ. Σύνθημα ανασύνταξης στον Παναθηναϊκό Άκτορ διαστόματος Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αποκλεισμό των πράσινων από το Final Four που θα διεξαχθεί στο Telecom Center. Πάμε για την πλήρη ανατροπή, θα τα κάνουμε όλα τούμπα, ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλιού σε ανάρτησή του στα social media. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας. Με τον Πέρεθ να κάνει το Μικό και του Φαμπιάνο και Σούντμπερκ θεραπεία ή προπόνηση ενόψη Λεβαδιακού. Εν μέσω αποθέωσης από τον κόσμο του πραγματοποιήθηκε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος η απονομή του πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού στη Βόλη Λιγκανδρών. Να είσαι εκεί, να διεκδικείς, να αγαπάς το σύλλογο με ανιδιοτέλεια. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός, δήλωσε στον bwinΣΠΟΡ FM ο διευθυντής αγωνιστικών τμήματων του Εραστέχνη Σωτήρης Πανταλέων. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ρεάλ βρίσκεται ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Σύμφωνα με το Basket News, η Μαδριλένη μετά τους τραυματισμούς του Ταβάρες και Λέν είναι σε αναζήτηση σέντερ και εφόσον η συμφωνία με τον 27χρονο Τούρκο πρώην άσο του Παναθηναϊκού ολοκληρωθεί, αυτός θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και όχι στο Final Four. Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι η Αλ Χιλάλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη στοχεύσει στον Πολωνό επιθετικό και ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για πολυετές συμβόλαιο που θα αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Ακούγες Μπραν Φέρι στα νιάτα σου? Έκανες φράτζες και τέτοια?
1: Όχι, φράτζες δεν έκανα, αλλά Μπραν Φέρι άκουγα και με τον παραπάνω.
0: Δεν θα ήταν ωραίο να σου πω έκανα φράτζες εγώ?
1: Ρε, δεν θυμάσαι τι είναι. Δεν θυμάσαι τι έχει συμβεί που έκανα εξάμεινο εδώ πέρα?
0: Ναι.
1: Που λέει ο Σουμέλα, όμω ερχόμουν να τον άγαμε τη ζαμπερά του.
0: Ναι, θα το φέρει.
1: Όχι, ήμουν χθε στο Φέρι.
0: Στο Φέρι, ναι.
1: Και μπαίνω μέσα και λέω εσύ.
0: Ήρθε ο Φέρι.
1: Είχε σαν μια Μπράιαν Φέρι στην Ελλάδα και δεν τον πήρα μυρωδιά. Και κατουρηθήκανε στα γέλια.

0: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Τι έχει κάνει ο
1: Τσανακάς?
0: Συνταγματάρχης.
1: Και ο Τσανακάς. Σε ένα δύο λεπτά ο Τσανακάς.
0: Ο Τσανακάς. Ο Τσανακάς.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο Στέλιος Πεντοζάλη.
1: Ο Στέλιος
0: Πεντοζάλη.
1: Ο Στέλιος Πεντοζάλη, φίλε. Ο Στέλιος Πεντοζάλη, φίλε. Άκου.
0: Είναι ωραίο το εκεί που μας περιμένει.
1: Θα σου πω τώρα. Ο Στέλιος Πεντοζάλη, λοιπόν, ήταν σε ένα πιο ωραίο Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Σε ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι.
0: Ναι.
1: Τσιμπουράδικο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν για τους ντόπιους.
0: Ναι.
1: Με έναν πήγε φίλος μου, πήγε ο Γιώργος Ζαχαλάκης.
0: Ναι.
1: Και η Σία, η γυναίκα του. Ναι. Πολιτή μου.
0: Τώρα όμως είναι upgrade.
1: Τώρα πήγε στο, ναι, στο Χίλτο στο Βυζαντινό.
0: Upgrade.
1: Δεν ξέρω αν μα σηκώνει τώρα η Μούρη εκεί, κατάλαβες. Αλλά Στέλιο μου, εννοείται πως είναι ανοιχτή η πρόσκληση για να έρθει κάποια στιγμή από εδώ.
0: Να.
1: Να κάνουμε εκπομπή μαζί. Μιλάμε τώρα για μαγαζάρα, Σαντώνη, φιλέ. Μια σταλιά, 10 τραπεζάκια. Τρομερό φαγητό. Τρομερό φαγητό. Πεντοζάλι, το μαγαζί. Λοιπόν. Άλλη ποιότητα. Άλλη ποιότητα.
0: Άλλη ποιότητα
1: και, όχι, και όχι αυτό το πράγμα, το Σαντορίνι που λες.
0: Στέλιο, ελπίζω να το σκέφτηκες καλά. Εντάξει. Που άφησες τη Σαντορίνι για την Αθήνα.
1: Εντάξει. Δεν περνάνε καλά τα παιδιά που δουλεύουν στη Σαντορίνι.
0: Ρε παιδάκι μου, άμα δουλεύεις και δουλεύεις και σε πολύ απαιτητικές συνθήκες.
1: Δεν περνάνε καλά.
0: Που θελά δεν είναι πάρα πολύ.
1: Το μαγαζί
0: καλά.
1: Αυτό πήγαινε τάπα. Ήταν πρωί ανοιχτό.
0: Γιατί τώρα αυτό που είναι δεν θα πηγαίνει τάπα και θα δουλεύει πάρα πολύ. Θα δουλεύει.
1: Αλλά είσαι εδώ.
0: Αυτό.
1: Κατάγεσαι και ένα ΟΑΚΑ. Πλήρωσε ένα Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά εκεί ξυπνάς ένα πρωί και κάνεις έτσι από το παραθυράκι. Δεν σου λέω καν να πας. Να κάνεις μια
1: βουλιά. Και τι πατάς τη μαύρη, πατάς τη μαύρη άμου και καίγεσαι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Είναι για καλοκαίρι Σαντορίνη.
0: Μιλάμε για Λεβέντη τώρα.
1: Είναι για καλοκαίρι Σαντορίνη.
0: Για να μην πω και το άλλο. Είναι και Λεβέντη, είναι και. Λέω μόνο το Λεβέντη.
1: Μιχάλη μου παραφέρεσαι.

0: άρεσε, σταματάει ο ίδιος άνθρωπος. Έκανα τον break μου εκεί.
1: Α, τον break ήταν εκεί.
0: Ε, βέβαια.
1: Ωραίος ήταν.
0: Ξανάλιωσε και ξανάρθε.
1: Έτσι. Εν τω μεταξύ μου λέει όταν με πέτυχε εκεί, γιατί πήγα εκεί.
0: Ναι.
1: Και με πέτυχε και μου λέει, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Έχεις καμία σχέση με αυτό που κάνεις στο Sport FM με ραδιοφωνό? Όχι, του μοιάζω πολύ. Μου το έχω πει κι άλλοι, του μοιάζω πολύ.
0: Αυτό το έχω πει μια φορά εγώ πριν 15 χρόνια.
1: Ναι.
0: Σε ένα beach bar στις Ράχες.
1: Στις Ράχες, στη Λαμία.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα ρε.
0: Ναι. Όπου, όπως λένε και στην πατρίδα μου, έχω γίνει
1: τύφλα.
0: Κουρούμπελο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το λέμε κι αλλιώς, αλλά μην το πούμε.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Και μου λέει ένας με αναγνωρίζει. Τότε δεν ήμουν και. Ήμουν πολύ λιγότερο αναγνωρίσιμος. Μου λέει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μοιάζει πάρα πολύ. Μήπως είσαι ο Μιχάλης ο Τσοχός? Του λέω, φίλε μου, το έχουν πει πάρα πολύ. Του μοιάζω, δεν είμαι.
1: Έχω πιο ψηλό σημαίνει να το πεις.
0: Άκου τώρα τι παθαίνω.
1: Ναι.
0: Αυτό τυχαίνει και στην παρέα που είμαι έχει ένα γνωστό. Ναι. Και όπως εγώ πήγαινα για την τουαλέτα, όταν γυρίζω από την τουαλέτα, τον βλέπω εκεί. Όπου τους λέει την ιστορία και τους λέει, αυτός είναι πολύ χαλιά, δεν θυμάται καν ότι είναι ο Τσοχός.
1: Για πάμε στο Τζανάκα τώρα. Για πάμε στο Τζανάκα. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Πώς είστε? Όλα καλά.
2: Μπράβο,
1: μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Ρεπό σήμερα.
1: Ναι. Ρεπουδάκι, ε.
2: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Αύριο μια προπονησούλα ακόμα. Μια με δύο αποστολή να πάει η ομάδα να παίξει το... ουσιαστικά τελευταίο της χαρτί, τελευταία της μάχη. Όπου θέλει, εντάξει. Προφανώς να κερδίσει το παιχνίδι για να μην εξαρτιέται από το άλλο αποτέλεσμα, να μην περιμένει το ακουστικό στο χέρι. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
2: Έχει πιο δύσκολη δοκιμασία σίγουρα σε σχέση με τον, με τον ΠΑΟΚ. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να βελτιώνει λίγο την αγωνιστική του κατάσταση. Έχει βελτιώσει εντάσεις του στα play-off σίγουρα. Έρχεται λίγο πιο κοντά σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Όχι ότι είναι η ομάδα που ακριβώς έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το Μεντιλίβαρ, αλλά αν μη τι άλλο είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση σίγουρα και με το πρώτο μάτς του play-off που έχασε από την ΑΕΚ. Ίσως ήταν και το μοναδικό μάτς που δεν έπρεπε να χάσει ο Ολυμπιακός στα play-off αυτός της πρεμιέρας, και νομίζω στήχησε πάρα πολύ από βαθμολογικής άποψης, αλλά συνέχεια βελτιώθηκε και σκοράρει. Εντάξει, το θέμα το ανασταλτικό είναι λίγο που προβληματίζει, αν και με τον Παναθηναϊκό δεν είχε πρόβλημα. Αλλά από τον ΠΑΟΚ το είδαμε ότι έστω και λίγες φάσεις που δέχτηκε έγιναν γκολ από τον αντίπαλο. Και αυτό θα πρέπει σίγουρα να διορθωθεί.
1: Καλά όλα αυτά που λες, Γιώργο μου. Καλά όλα αυτά που λες. Αλλά μια μέρα πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια, το ρεπό δεν κρίνεται περιβολικό, ρε παιδιά.
2: Εντάξει.
0: Δεν νομίζω τα ρεπό αυτά ο Μεντιλίμπαρ, γιατί κάποια στιγμή ρώτησε και τα δίνει όχι για σωματικούς λόγους.
1: Ναι. Για πνευματικούς.
0: Για πνευματικούς.
2: Ναι. Να ξελαμπικάρουνε.
0: Θεωρεί ότι στο γήπεδο, mm-hmm, την ώρα της προπόνησης δεν αδειάζει το μυαλό.
1: Okay.
0: Ότι πρέπει να είναι, και είναι και πολύ απαιτητικός προπονήσεις, και πρέπει να είναι focus 100% συγκεντρωμένη.
1: Ναι.
0: Και θεωρεί ότι η καλύτερη πρακτική είναι μέσα στην εβδομάδα. Τώρα εντάξει, εδώ είναι και το σπάνιο, γιατί έπεσε τρία μάτς πρωταθλήματος μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Συνήθως δεν έδινε μετά τα ευρωπαϊκά ρεπό, έδινε.
2: Μετά τα ευρωπαϊκά, ναι, πώς δεν έδινε.
0: Α, έδινε.
2: Εννοείται.
0: Άρα υπάρχει τακτική είναι τότε.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει κάτι.
2: Υπάρχει τακτική είναι, και τους το λέει κιόλας πάντα πριν από κάθε ρεπό, ότι να μην ασχοληθούν καθόλου με ποδόσφαιρο στο ρεπό τους.
0: Mm.
2: Να κάτσουν στις οικογένειές τους, να βγουν μια βόλτα, να κάνουν οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι.
2: Για να ηρεμήσει το κεφάλι τους. Σήμερα πάντως θα πάει για προπόνηση του Ποντένσε, ο οποίος χθες ακολούθησε μέρος της προπόνησης. Θα πάει σήμερα να κάνει και αυτό το ατομικό του πρόγραμμα. Και θα τον δούμε στην αυριανή προπόνηση. Όλα δείχνουν ότι θα είναι κανονικά αποστολή. Και φαίνεται πως ξέρει υποψηφιότητα και για βασικός. Εφόσον είναι εντελώς καλά, γιατί υπάρχει το παραμικρό ζήτημα που έτσι δείχνουν τα πράγματα, ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος, και υπάρχει αναμονή για τον Ένσε για ένα ζήτημα που είχε στο Μυρό. από μια μονομαχία ήταν μέσα στο παιχνίδι, δεν θυμάμαι ποιον αντίπαλο τώρα. Δεν είναι κάτι το σοβαρό.
1: Με τον Αντίνο είναι μια σύγκρουση. Είναι, ναι, μια σύγκρουση με γόνατο με, ναι, δε... ναι, με μυρό.
2: Ναι, δεν θυμόμαι τον αντίπαλο. Δεν είναι κάτι το σοβαρό. Κάνει θεραπείες και αυτός θα κριθεί αν θα παίξει αύριο. Mm-hmm. Ο ίδιος θέλει να παίξει πάρα πολύ, είναι λογικό. Είναι τελευταία αγωνιστική και ο Μεντιλίμπαρ θέλει να έχει τον Έσε διαθέσιμο. Παρότι ο Σιπιώνιν του έδειξε πως είναι μια πολύ καλή εναλλακτική. Αλλά εντάξει, είναι διαφορετικό σίγουρα να κατέβει η ομάδα με τον πίσω καλύτερο της χαφ, τον Έσε.
1: Και σίγουρα βασικό στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ σε αυτό το τελευταίο μοντέρνισμα του Ολυμπιακού, έτσι. Δηλαδή, ναι, παίζει συνέχεια.
2: Καλά, και 100% και έχει διαφοροποιήσει λίγο και το ρόλο του Έσε σε αυτά τα παιχνίδια. Τον βλέπουμε ότι ο Έσε έχει λίγο πιο δημιουργικό ρόλο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να παίζει πάντα με δύο εξάρια ο προπονητής και αυτό του αρέσει, αλλά του δίνει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων,
1: ναι,
2: στα τελευταία παιχνίδια και το βλέπουμε αρκετά. Κατά τα άλλα, πολλές αλλαγές δεν περιμένουμε. Ίσως να δούμε και την ίδια εντεκάδα να διατηρείται. Ερωτηματικό αυτό που είπα με τον Ποντένσα, είναι εντάξει, πολύ πιθανό να πάρει και τη θέση του Ζέλσον, ο οποίος με τον Καλάμπρια τα βρήκε σκούρα, δεν ήταν τόσο, τόσο καλός στο δημιουργικό κομμάτι.
1: Εντάξει, φάγει κάποιες κλωτσιές ο Ζέλσον, είχε πολύ δυναμισμό εκεί πλέον.
0: Άρα λες, έχει προβάδισμα τα ρέμι σε σχέση με Ελκαμπή πάλι.
2: Ναι, νομίζω πως το ίδιο θα πάει πάλι. Στο ίδιο μοτίβο, γιατί τον είδε και τον Ταρέμι πως είναι καλά. Μπορεί και ο ίδιος να έχει μια-δυο ευκαιρίες που δεν τις έκανε γκολ. Δεν ήταν βέβαια τόσο κλασικές όσο το Ελκάμπι με τον ΠΑΟΚ. Αλλά και ο τρόπος που συμμετέχει μέσα στο παιχνίδι, ο Ταρέμι, σε σχέση με τον Ελκάμπι. Γιατί ο Ελκάμπι κάνει άλλη δουλειά στο pressing, ξέρουμε, στο μαρκάρισμα, σε όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής. Αλλά ο Ταρέμι βοήθησε αρκετά. Έτσι όπως με τα σπασίματα της μπάλας, με τις πρώτες που παίρνει, γιατί στον αέρα είναι πάρα πολύ καλός, και με τον τρόπο που συμμετέχει στο παιχνίδι του άρεσε του προπονητή, η αλήθεια είναι. Το είχαμε ξαναδεί και με την ΑΕΚ στο 1-1 στη Φιλαδέλφια, πάλι με τα ρέμι είχε ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός και τον ξεκίνησε από πίσω του και τα είχε πάει καλά και εκεί ο Ιρανός, οπότε φαίνεται πως πάλι το ίδιο θα δούμε με το Ροντινέ Εκτρέμ, άλλωστε είναι και ο μόνος που σκοράρει. Το έχει πει και ο προπονητής ότι εκτρέμει,
1: ναι,
2: δεν είναι back.
1: Το είπε και χαρτολογώντας, αλλά ναι, ναι, ξέρεις, εννοώντας το.
2: Εντάξει, εντάξει, προφανώς και όσο μεγαλώνει και όλος ο Ροντινέι, λογικό
0: είναι
2: να...
0: και ένα αστείο μπιφ που έχουν μεταξύ τους.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, γιατί ο Ροντινέι θέλει να παίζει back.
0: Κάθε φορά που του λέει, του ανακοινώνει την δεκάδα και είναι...
1: Εκστρέμ.
0: Εκστρέμ ο Ροντινέι, πηγαίνει και του λέει, coach εντάξει, αλλά εγώ back είμαι.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ο Ροντινέι θέλει να παίζει μπακ γιατί του αρέσει και να βρίσκει χώρο πολύ, αλλά να έρχεται από πίσω και για να σεντράρει και για να κάνει σε πελάση του, αλλά εντάξει, φαίνεται και μέσα στα παιχνίδια πάντως, ειδικά στα πιο μεγάλη δυναμική παιχνίδια, στα πιο δύσκολα μάτς, ότι είναι καλύτερα. Είναι προτιμότερο ασφαλώς να παίζει ο Ροντινέι σε ρόλο εξτρέμ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε αυτά έχουν τα νέα, αυτά τα λίγα, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει αύριο να γίνει προπόνηση να δούμε αν είναι καλά και ο Ποντένσε και ο Έσε, αν είναι μέσα στην αποστολή. Να το Ολυμπιακός με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, χωρίς απώλειες επιχειρησίας, γιατί μόνο για ζήτηση είναι εκτός, ο οποίος σήμερα χειρουργείται κιόλας.
1: Να πούμε βέβαια περαστικά και καλή πάνω εδώ στο παιδί.
2: Βέβαια, γιατί είναι ο τρίτος χιαστός της καριέρας του.
1: Ναι, φουλάτιχος, φουλάτιχος.
2: Ναι, ναι, είναι ο δεύτερος στον Ολυμπιακό. Το παλικάρι θα έκανε τριετές συμβόλαιο και τα 2-3 χρόνια τα έφαγε.
1: Στην
2: ανάρρωση. Ναι. Είναι πολύ άτυχος. Αλλά εντάξει. Είδαμε και την προηγούμενη φορά ότι επανήλθε καλά. Μακάρι να βρει τη δύναμη τώρα για να επανέλθει και τρίτη φορά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, σε ένα παιδί που είναι λίγο πιο ντελικάτος, λίγο πιο βαρύ κορμί, φαίνεται περισσότερο.
1: Ναι.
2: Φαίνεται περισσότερο. Αλλά να είναι καλά το παιδί. Και να το ξαναδούμε να παίζει. Ασφαλώς, ακόμη και με τα ερυθρόλεπτα, εννοείται.
0: Έχει ένα ακόμη χρόνο συμβολαιό.
2: Ναι, ναι, ναι, άλλο ένα χρόνο.
0: Okay.
2: Άλλο ένα χρόνο. Είναι από τα συμβόλαια που είναι και για τον χρόνο, όπως είναι ο Ροντινέκη για τον χρόνο, όπως είναι ο Τζολάκης. Λίγα είναι τα συμβόλαια που λήγουν φέτος. Και ακόμα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη με κανέναν. Ούτε δηλαδή με τον Μπότη, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού τώρα, ούτε με τον Καλογερόπουλο, ούτε με τον Πασχαλάκη, ούτε με τον Γκαρθία. Δεν νομίζω πως ξεχνάω κάποιον ακόμα. Νομίζω πως δεν ξεχνάω κάποιον. Αυτοί οι τέσσερις είναι, συνεντάξει ασφαλώς στο δανεισμό του Ποντένσε, που θα πρέπει ο Ολυμπιακός να δει με αυτούς τους πέντε τι θα κάνει για την έσεσον.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
0: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας. Να σας πω ότι αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για ανακαινήσεις και αλλαγές, που σημαίνει κατάλληλη εποχή για Novamex. Με εμπειρία σε έργα όπως μετρό, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες, η Novamex διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα. Βρείτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές στις μεντοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με την εγγύηση ποιότητας της Novamex. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.novamex.gr.
3: Winsport FM 94,6.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου ντούπου ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μιχάλη, επειδή έχω μείνει λίγο πίσω.
1: Παρακαλώ.
0: Μπορείς να μου πεις στην Championship τι γίνεται?
1: Στην Championship έχουμε τελικό.
0: Χαλ.
1: Southampton.
0: Έχασε με τη Λεσμπρό.
1: Ναι. Φυσικά δεν θα έκανα με τη Southampton. Πιο φορομαρισμένη ομάδα είναι. Η έκπληξη για μένα ήταν.
0: Ότι πέρασε Χαλ.
1: Ναι, στο Χαλ Μιλγκολ. 0-0 το πρώτο μάτς στην έδρα της Χαλ.
0: Ναι.
1: Και 0-2 η Ρεβάνης στο Μιλγκολ Χαλ.
0: Που στο Μιλγκολ είναι και δύσκολα πράγματα. Ναι. Δεν είναι
1: και... Μίτλεσβρο Southampton 0-0 και Southampton Μίτλεσβρο 2-1 στην παράταση.
0: Εκεί είναι που είχε σταλεί ο κατάσκοπος.
1: Σωστά.
0: Στο Μίλγκολ, στο Southampton.
1: Στο Μίτλεσβρο Southampton, ναι.
0: Ποιος τον είχε στείλει, Southampton?
1: Ναι.
0: Εδώ εκκρεμεί μια απόφαση.
1: Ναι, αλλά έχει ξαναγίνει και είχε μπει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο.
0: Οκ. Okay. Τον είδε στο Μάγκα, έτσι, πίσω από ένα δέντρο, με ένα κινητό και τράβαγε. Τρομερό,
1: ναι.
0: Τρομερό.

0: Σήμερα στον Βίλα Λίβερπουλ.
1: Τώρα αυτό μου το λες ακριβώς για ποιο λόγο?
0: Γιατί είναι πάρα πολύ παράξενο μάτι.
1: Ναι, για πες.
0: Πραγματικά πάρα πολύ παράξενο. Έχουν βγει και δύο Champions League εκτός.
1: Ναι.
0: Απίθανο, απρόπτω, ξέρω εγώ, να χάσει και τα δύο η.
1: Ναι.
0: Η Αστον Βίλα.
1: Ναι.
0: Και να κερδίσει τα δύο δικά της η Bournemouth. Βέβαια, η Αστον Βίλα να χάσει το σημερινό, μπορεί να χάσει και τα δύο, γιατί το τελευταίο είναι εκτός έδρας με τη City.
1: Εκεί.
0: Αλλά και η Bournemouth έχει μάτσει με τη City.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η βαθμολογία για να σου καταλάβεις τι λέω είναι 59 Liverpool, 59 Aston Villa.
1: Ωραία.
0: Και 55 η Bournemouth.
1: Ναι.
0: Η Liverpool και η Aston Villa είναι ισόβαθμες στους 59, όπως σου είπα. Αυτή τη στιγμή είναι τέταρτη Liverpool, πέμπτη Aston Villa.
1: Εντάξει.
0: Όλη η Αγγλία
1: θέλει
0: να βγει πέμπτη Aston Villa.
1: Ναι. Για να κερδίσει μια έξτρα θέση στο Champions League.
0: Ναι, για να βγει.
1: Αν πάρει το Europa League.
0: Αν πάρει το Europa League, θα βγει και ο έκτος του πρωταθλήματος.
1: Η Aston Villa το θέλει αυτό?
0: Φυσικά θέλει, νομίζω.
1: Όχι. Το θέλει.
0: Το ίδιο τη κάνει.
1: Μπορώ να το πουλήσω. Περίμενε. Ελληνικά σκεπτόμενος.
0: Όχι, εμά.
1: Θα πάω στην Premier League, αλλά παιδιά.
0: Καταρχά,
1: σα φτιάξω.
0: Δεν μπορεί να το ρισκάρει.
1: Δώστε μου κανένα ποντάκι την επόμενη χρονιά.
0: Δεν μπορεί να το ρισκάρει, γιατί. Δεν μπορεί να το ρισκάρει, γιατί πες ότι χάνει σήμερα από τη Liverpool.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Και κερδίζει η Bournemouth, δεν θυμάμαι ποιον παίζει αύριο.
1: Ναι.
0: Την πάει στον πόντο.
1: Βοηθήστε, ρε.
0: 59,
1: μόνο εγώ θα βοηθήσω, ρε.
0: 59-58.
1: Μιχάλη μου, μόνο εγώ θα βοηθήσω.
0: Μετά λοιπόν μπορεί να χάσει την πέμπτη θέση.
1: Τόσα χρόνια και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Μιχάλη.
0: Και να χάσει και το τελικό του Europa από την κυρία.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο.
0: Και να καταστραφεί.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν παίζει ούτε καν τέτοιο ελληνικό σενάριο.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει την πλάκα του, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία ότι από το ποιο θα τερματίσει ανάμεσα σε αυτού του δύο πέμπτου,
1: ναι,
0: που παίζουν μεταξύ του σήμερα πρώτη-τελευταία αγωνιστική, θα κρυθεί αν θα βγάλουν και έκτη ομάδα στο Champions League.
1: Ναι.
0: Που αυτό θα σημαίνει ότι ο 7ος θα πάει
1: Europa
0: και ο 8ος θα πάει Europa και ο 9ος θα πάει
1: Conference, η Chelsea δηλαδή.
0: Conference, η οποία Chelsea όμως παίζει αύριο τελικό κύπελλο Αγγλίας με τη Manchester City. Αν το πάρει, παίρνει θέση στο Europa. Αν δεν το πάρει, αυτή τη στιγμή είναι 9η και δεν ξέρω και αν θα τερματίσει.
1: Ναι. Εγώ δεν θέλω να βγάλει η Αγγλία παραπάνω ομάδα στο Champions League.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να βγει η Chelsea στο conference.
0: Mm.
1: Δεν γίνεται δεύτερη φορά ο Παναθηναϊκός στο conference να έχει πάλι την Chelsea. Δεν γίνεται, τι κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται, Μιχάλη μου, δεν γίνεται. Τι κάνουμε τώρα.
0: Γενικά το conference,
1: ναι,
0: στο λέω για να είσαι προετοιμασμένο.
1: Είναι δύσκολο φέτος.
0: Ναι, μάλλον θα είναι πολύ δυσκολότερο,
1: ναι,
0: την επόμενη χρονιά.
1: Το ξέρω.
0: Ναι. Θα ξέρω. Έχει η Μαρσέγ ή Μονακό από τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Όχι Στρασβούργο.
1: Μαρσέγ δεν φοβόμαστε. Πάμε.
0: Θα έχει μάλλον Άγιαξ από την Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Όχι Go Ahead English.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια διαφορά.
1: Ναι. Go Ahead English ήταν στο Europa, σου λέω. Δεν ήταν στο conference πέρσι.
0: Ναι, σωστά. Η Alkmaar τέλος πάντων. Ποια ήταν στο conference. Θα έχει. Από την Ισπανία δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Μπορεί Χετάφε, μπορεί Bilbao.
1: Bilbao, όχι. Χετάφε, ναι.
0: Από Γερμανία θα έχει Άιντραχτ. Όχι Mainz.
1: Ναι, δεν έχει κάνει μεγάλη διαφορά.
0: Έχει. Όλες έχουν διαφορά. Από Αγγλία δεν έχουμε ιδέα. Μπορεί να έχει από ό,τι θες. Everton, Chelsea, Brighton. Όλες έχουν διαφορά. Από Αγγλία δεν έχουμε ιδέα. Μπορεί να έχει από ό,τι θες. Everton, Chelsea,

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφη Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Το Σάββατο είναι η ημέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα. Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
9: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μιλάμε για σφαγή Middlesbrough, φίλε. Στο μάτς με τη Southampton.
1: Ναι.
0: Και το στέλνουν άνθρωποι που ξέρουν. Γιατί επιμένουν.
1: Το πρώτο το είδα. Δεν ήταν σφαγή. Το δεύτερο δεν το είδα, η αλήθεια είναι. Είδα ένα πολύ μικρό κομμάτι. Ήμουν έξω. Οπότε δεν μπορώ να σου πω. Πάντως αυτή η ιστορία με το Spygate απασχολεί πολύ τους Άγγλους.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο τους. Του στενάζει τα πέταλα.
0: Ναι.
1: Έχω διαβάσει μέχρι και ότι μπορεί να καθυστερήσει ο τελικός.
0: Ναι. Και επίσης η Αγγλία μπορεί να γιορτάζει πολλές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης, αλλά θα γιορτάζει και την επανένωση δύο ιστορικών.

0: ομάδων σε μεταξύ του ντέρμπι. Το West Ham Millwall του χρόνου δεν χάνεται, να ξέρεις. Δηλαδή, αν θέλετε να στείλετε κάπου Championship.
1: Το βρίσκεις οριστικό αυτό, ε. Εγώ το βρίσκα οριστικό αν έχανα την Arsenal. Αλλά πίστευα.
0: Δεν μου δείχνει η West Ham ότι μπορεί να κάνει πόντους.
1: Πίστευα με τα βεβαιότητα ότι τότε να θα κερδίσει τη Leeds.
0: Ναι.
1: Πράγμα που δεν συνέβη. Και τώρα αυτό το Chelsea Tottenham.
0: Το Chelsea Tottenham μπορεί να είναι άσος.
1: Δεν ξέρω, αν δεν έχω ιδέα.
0: Θα σου πω.
1: Μπορεί να είναι ό,τι να είναι.
0: Αν και τα παιχνίδια της Tottenham με τις μεγάλες ομάδες είναι καλύτερα από ότι είναι με τις μικρότερες.
1: Για την Chelsea.
0: Γιατί, όχι, για την Tottenham. Τα παιχνίδια της Tottenham, λέω, με τις μεγάλες ομάδες.
1: Τα παιχνίδια της Tottenham, ναι.
0: Είναι
1: και τα παιχνίδια της Chelsea με τις μεγάλες ομάδες είναι καλύτερα από ότι με τις μικρότερες.
0: Συμφωνώ. Αλήθεια, και επίσης της έφυγε και αυτό το κόμπλεξ τώρα, το συνεχόμενες ήττες. Έφυγε λίγο μετά την ισοπαλία στο Anfield.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μ' άρεσε η
1: εικόνα. Βέβαια θα έχει την απογοήτευση ή τη χαρά από την κατάκτηση του κυπέλου, γιατί παίζει αύριο το τελικό και νομίζω τρίτη είναι το Chelsea Tottenham. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι πια γίνεται πολύ κρίσιμο, γιατί φαντάζομαι τι πίεση θα πάει το. Την Κυριακή είναι, κάτσε να σου το πω, γιατί δεν το θυμάμαι καλά. Newcastle West Ham. Αν τυχόν και αυτό έρθει διπλό.
0: Είναι εύκολο.
1: Όχι, αλλά η Newcastle είναι σε χάλια κατάσταση.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Σε χάλια. Αν αυτό έρθει διπλό.
0: Δηλαδή να μου λέγεις, να σου πω, να μου λέγεις ότι με ισοπαλία η West Ham στο St. James's Park μένει στην κατηγορία, θα σου έλεγα μπορεί να την πάρει.
1: Ναι.
0: Νούνο Σπίριτο, εκεί, αυτό, κρατάμε, κάνουμε, δείχνουμε. Διπλό. Δεν μου μοιάζει πολύ πιθανό.
1: Η τελευταία αγωνιστική είναι West Ham Leeds.
0: Εκεί μπορεί να γίνει, άμα χρειάμα το χρειαζόμαστε τον Άσο.
1: Ναι.
0: Εκεί μπορεί να γίνει.
1: Chelsea τότε να μην όντως την τρίτη.
0: Και τελευταία αγωνιστική τότε να ποια είναι.
1: Τελευταία αγωνιστική τότε να μην είναι τότε να με Everton.
0: Και εκεί μπορεί να γίνει κηδεία. Αλλά μπορεί να μην πάρει πόντους η West Ham για να τη φτάσει τότε να. Αυτό λέω εγώ.
1: Μπορεί.
0: Έτσι. Πάμε Τζορμπά. Είναι εδώ ο Τζορμπά, περιμένει. Τι κάνετε κύριε Δημήτρη μας, πώς είστε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε, καλημέρα.
2: Καλά εσείς.
0: Καλά, καλά, καλά, μια χαρά.
2: Τελειώνει και η δική μας η χρονιά. Με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Ένα τελευταίο παιχνίδι σε άδειο γήπεδο, στη Λεωφόρο. Πραγματικά, το έχω ξαναπεί, έχω ζήσει πολλά τέτοια μάτς σε μεγάλα γήπεδα στην Αθήνα και τις πιο πολλές φορές εκείνος που εμφανίζονταν σαν κινησμένος ήταν ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πιο πολύ τον ΠΑΟΚ επηρέαζε παρά τον γηπεδούχο. Οκ, τώρα είναι μια πολύ διαφορετική συνθήκη. Το μήνυμα ότι ο ΠΑΟΚ δίνει τελικό σίγουρα έχει περάσει. Το βγάζουν και οι ποδοσφαιριστές με την προσπάθεια που καταβάλουν, παρά το ότι έχουν τόσα πολλά προβλήματα. Θέλουν μόνο νίκη, με την αισιοδοξία ότι δεν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
2: Ξέρουν τι θέλουν. Ο αντίπαλος και εκείνος παίζει για το γόητρο. Δεν τον κερδίζει εύκολα, είναι πολύ δύσκολο κατάβλητος. Νομίζω θα δούμε άλλη μια ματσάρα, έστω και αν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων είναι στο σβήσιμο και πηγαίνουν αγκομαχώντας. Και του ΠΑΟΚ, όπου πραγματικά, άμα τους δεις έναν έναν, αυτοί που αγωνίζονται και αυτοί που κερδίζουν την εμπιστοσύνη του προπονητή, είναι σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Και ο Μιχαηλίδης και ο Κένι και ο Μπάμπα, ο Μεϊτέ, ο Σντόεφ, ο Τάισον, ο Γιακουμάκης που δεν είναι έτοιμος αλλά το παλεύει και εκείνος για να δίνει κάποια ποιοτικά λεπτά από τον Πάγκο. Κάπως έτσι θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως είναι νωρίς ακόμα, χθες ήταν η μέρα από θεραπείας, σήμερα να μαζευτούν, γιατί η συμμετοχή στα παιχνίδια αυτά τα τελευταία είναι και κομμάτι συζήτησης, πνευματικό, ποιος μπορεί. Εκπλήσονται στον ΠΑΟΚ με το ότι και ο ΜΕΙΤΕ δίνει τον εαυτό του διαθέσιμο για να αγωνιστεί, παρά το ότι υποφέρει και πονάει στο ισχύο. Την απάντηση στον προπονητή δώσαμε και χθες για το ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής ακόμα και το 40% βοηθάει τη λειτουργία της ομάδας, χωρίς αυτόν χάνουμε. Έτσι απλά το μετέφερε ο Λουτσέσκου και βλέπουμε ότι επιμένει. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά στο Κυριακάτικο, μια και επιστρέφει ο Ζαφίρης και έχει σίγουρα άλλη μία λύση στα χάφ. Ο Ζαφίρης είναι ο 100% βασικός που θα ξεκινήσει.
0: Θα μοιραστεί λογικά ο χρόνος μεταξύ ως Ντοεφ και Μεϊτέ. Έτσι.
2: Σωστό. Ναι. Ποιος ξεκινάει, ποιος τελειώνει το παιχνίδι, ανάλογα και με την τακτική. Πραγματικά πιστεύω ότι στα τελευταία μάτς ποντάρει πολλά ο Λουτσέσκου στα τελειώματα, στο ότι θέλει να έχει ποιότητα να φέρει, πιστεύει ή ποντάρει και στην κόπωση του αντιπάλου. Όπως και αν είναι, το τελείωμα των αγώνων του ΠΑΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες είναι αρκετά καλό και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Σίγουρα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και τώρα την Κυριακή κόντρα στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Είναι τελείωμα αγώνα, τελείωμα χρονιάς, με ένα κίνητρο για τον ΠΑΟΚ. Εκτός και αν ο Ολυμπιακός κερδίζει, ξέρω εγώ, με 2-3 γκολ διαφορά την
0: ΑΕΚ. Ναι, το οποίο δεν είναι και το πιο πιθανό πράγμα να συζητάμε.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι. Ναι. Δεν νομίζω ότι το πιστεύει ούτε κάποιος Ολυμπιακός ότι η ομάδα του μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο και να καταστήσει αδιάφορο το μάτι της.
0: Ναι, βλέποντας και την ΑΕΚ σε την κατάσταση είναι, εντάξει, λες ναι, ότι ναι. Το πιθανότερο το ΠΑΟΚ θα είναι μέσα όσο κρατάει το μάτι εκεί ναι, που θέλει, ναι, θα είναι ναι. Μέσα, ναι.
2: Αυτό ακριβώς. Να είναι μέσα για να το πάρει έστω και στο τέλος πιέζοντας και δείχνοντας αυτό που λέμε ότι το θέλει περισσότερο. Βεβαίως έχει έμπρακτη αξία, πρέπει με κινήσεις και πράξεις στο γήπεδο να το δείξεις στον αντίπαλό σου.
1: Πάντως τα φετινά play-off έχουν αποδείξει ότι έχουν σε αρκετές περιπτώσεις τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Mm. Από την αρχή, δηλαδή στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός πρεμιέρα δεν ήρθε το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
0: Mm.
1: Στα δύο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν έβρισκε στο πιθανότερο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κερδίσει κανένα από τα δύο. Στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ δεν έβλεπες την ΑΕΚ μετά το μεθύσι του πρωταθλήματος το πιθανότερο να κάνει αποτέλεσμα στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Γενικά τα πιθανότερα αποτελέσματα ακόμα και βάσει τις στοιχηματικές εκτιμήσεις mm-hmm. που ας πούμε έχουν μια αντικειμενικότητα μέσα τους σε σχέση με τις πιθανότητες σπανίως σε αυτά τα play-off ήρθε το σημείο
0: ναι,
1: που οι στοιχηματικές έδιναν
0: το αναμενόμενο, ναι.
1: Τις περισσότερες πιθανότητες.
2: Πάντως εκτός από το ΑΕΚ ΠΑΟΚ που ο ΠΑΟΚ ήταν ξυλοδιαλυμένος, τα υπόλοιπα είναι στο όριο του μισό μηδέν, του 1-1, του, όπως πάντα, όπως είναι λογικό στο τελείωμα της χρονιάς, μια λεπτομέρεια, ένα γκολ να κρίνει πάρα πολλά. Ναι, ίσως...
1: το λέω γιατί ό,τι και αν συμβεί την τελευταία αγωνιστική, και στα δύο, για μένα δεν συνιστά, πώς να το πω, μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή ακόμα και άσως να έρθει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Και διπλό το...
1: Ή διπλό που φαίνεται το ΑΕΚ Ολυμπιακός, που φαίνονται τα λιγότερα πιθανά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή, είναι μάτς πολύ ειδικών συνθήκων.
2: Μια και είπες πάντως για τις στοιχηματικές, που έχουν τα δικά τους δεδομένα, αντικειμενικά ας το πούμε, ρεαλιστικά, και οι δύο, και στα δύο παιχνίδια πιο πιθανό θεωρούν το διπλό. Λόγω κινήτρου, δηλαδή βάζουν το κομμάτι κίνητρο πάνω από όλα τα υπόλοιπα. Κατανοητό για μένα στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
0: Όχι στο άλλο.
2: Το ΑΕΚ Ολυμπιακός έχει κίνητρο η ΑΕΚ. Έχει και το έχουν βρει. Θέλουμε να τελειώσουμε αίτητοι έτσι όπως είμαστε ή ότι θέλουμε να χαλάσουμε τη γιορτή μας. Είναι ένα κίνητρο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Όχι βαθμολογικό.
0: Κοιτάξτε, και για την ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι κάτι το οποίο πάντα... Βέβαια. Ξέρεις, θέλει να βρίσκει απαντήσεις απέναντι του. Του έχει κάνει, αρκετές ζημιές και δεν θέλει τώρα να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη η ΑΕΚ.
2: Εννοείται.
0: Έτσι είναι.
2: Πιστεύω πραγματικά ότι μέχρι την τελευταία φάση θα έχουμε αυτή την αγωνία. Πιστεύω ότι έτσι όπως κυλάνε και φέτος τα πλέοφ αλλά και παραδοσιακά η τελευταία φάση μπορεί να κρίνει, να έχουμε αχ και να δούμε ποιος από τους δύο θα πάρει τη δεύτερη θέση. Τη θέλει πολύ ο ΠΑΟΚ. Μπορεί αρκετοί φίλοι του να μην το πιστεύουν, να μην πιστεύουν στο καλοκαίρι, στις κινήσεις, στις μεταγραφές, να είναι απογοητευμένοι. Η ομάδα δεν το βλέπει έτσι. Έχουν δώσει τον όρκο ότι θα τα δώσουν όλα και πράγματι το τηρούν. Το τηρούν μέσα στο γήπεδο, το προσπαθούν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι έτσι θα τελειώσει αυτή η σεζόν. Τα δεδομένα τα αγωνιστικά αυτά είναι, λείπει μόνο ο Λόβρεν, ο Ντεσπότοφ και ο Καμαρά, όλοι πολύ διαθέσιμοι και θα δούμε αύριο πώς τελειώνει αυτή η προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Έχω να σου πω κάτι τώρα, αλλά μην το φας αυτό, να συνεχίσουμε αυτό. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στο live casino της Big Win υπάρχουν διαθέσιμα καθημερινά προσφορές με μοναδικά έπαθλα και απίθανα τουρνουά. Επίσης, μπορείς να βρεις παιχνίδια ρουλέτας ή blackjack με Έλληνες δίλερ.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Winsport FM 94,6.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Είσαι από αυτούς που λένε ότι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, που λένε και Cure, εδώ.
1: Έτσι ξεκίνησα.
0: Έτσι ξεκίνησε. Ε.
1: Εντάξει, εσύ αυτό το κουβαλάς από το σχολείο.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν αλλάζει ποτέ.
0: Βέβαια για τη δουλειά που κάνουμε εμείς.
1: Εμάς δεν υπάρχει. Δεν ισχύει ποτέ.
0: Ναι, Παρασκευή, τι είπα. Ναι. Καλή αρχή είναι η Παρασκευή.
1: Δεν ισχύει ποτέ. Ε. Όταν δουλεύα στο Βήμα.
0: Ναι.
1: Το Βήμα δεν έβγαινε σαν τον Κυριακό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κάθε Παρασκευή απόγευμα. Όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, πολιτικοί, οικονομικοί συντάκτες, εμπορικό αυτό εκεί. Φεύγοντας λέγανε.
0: Καλό διήμερο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Καλό διήμερο. Καλά να περάσετε το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι. Εσύ είσαι εδώ.
1: Και ήθελα να βρίσω.
0: Ναι, εννοείται. Εννοείται. Για, Χριστό, εσύ από πότε έχεις να κάτσει Σάββατο, φίλε. Θυμάσαι εσύ ποτέ να κάνει.
2: Καλά, εντάξει. Συνέβη τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Α πούμε.
0: Ναι.
2: Α, όχι, δεν έχω. Δεν κάθομαι για που κάνω εκεί πέρα. Με έχει βάλει, με έχει βυσματώσει. Ωραία, ωραία, το λέω.
0: Δεν φταίω εγώ. Χρήστο μου, δεν φταίω εγώ. Έχω δροθύμιο.
2: Το ξέρω, αγόρι μου, το ξέρω. Μπράβο, λοιπόν, κοίτα, θα σου πω από το 79 που ξεκίνησα να δουλεύω. Τα Σάββατα ήταν πολύτιμα με την έννοια της εφημερίδες που δουλεύαμε, ρε παιδιά. Ήταν Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή. Έλα όμως που κάθε Σάββατο απόγευμα κάτι είχε.
0: Ναι.
2: Το ότι δεν είχε τα πρωταθλήματα να μετακινούνται, αλλά το μπάσκετ, ας πούμε, ήταν Σάββατο.
0: Σωστό.
2: Ήταν μπάσκετ τα πρώτα 6-7 χρόνια.
0: Βεβαίως.
2: Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να πάρεις ανάσα Σάββατο. Και να σου πω και τι γίνεται, όταν επιλέγεις αυτή τη δουλειά που κάνουμε εμείς, εννοείται ότι το Σαββατοκύριακο όταν έρχεται εκεί είναι. Τώρα πια η δράση είναι 7 φορές στις 7.
0: Ναι.
2: Τότε όμως, Τετάρτες ήτανε που κάτι είχε.
0: Τα ευρωπαϊκά.
2: Ευρώπης, κύπελα, αυτά και το Σαββατοκύριακο. Επότε, ναι, το Παρασκευή, γεια σας, Σαββατοκύριακο, στη δικιά μας. Αλλά
0: δεν υπάρχει.
2: Κατάλογα, μωρέ, τώρα να σου πω κάτι. Ωραία, χαίρο πολύ, γιατί δεν θα ασχολιόμασταν το Σαββατοκύριακο.
0: Έλαντε.
2: Έχουμε και μια ωραία δικαιολογία.
0: Έλαντε. Έλαντε.
2: Αχ, μωρέ, δουλεύω, μωρέ.
0: Ναι, ρε, γάμο το, ναι.
2: Γι' αυτό θέλω να δω το μάτσα. Γι' αυτό θέλω να δω 8 μάτσα το Σάββατο.
0: Τι θα λέω το πρωί στο ραδιόφωνο, ρε, παιδί μου.
2: Τι θα λέμε, ας πούμε, κατάλαβα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ακούστε λίγο να το πάμε μια γρήγορη σειρά. Χθες, μια στιγμή παραφροσύνης,
0: ναι.
2: Έχω για την Άστον Βίλα, λόγω του τελικού που έρχεται, το κύπελο που πήρε το 82, την τρελή ιστορία του πώς έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης, αν και μόλις 14 παίκτες παίξαν τη μία χρονιά και 16 την άλλη, πώς έφυγε ο προπονητής και στη θέση του ο σκάουτερ, ο οποίος όμως σκάουτερ δεν του είχαν δώσει αυτοκίνητο. Και για να μπορέσουν να του δώσουν αυτοκίνητο να μπορεί να πηγαίνει έρχεται, διότι ο σκάουτερ πήγαινε με το δικό του αυτοκίνητο, τον γράψανε βοηθό προπονητή. Και έτσι όταν απολύθηκε ο Σόντερς, του δώσανε τη θέση του βοηθού προπονητή και τρεις μήνες μετά ήταν πρωταθλητής Ευρώπης. Δηλαδή επικές ιστορίες. Είχαν χάσει το κύπελλο εντωμεταξύ σε μια τουαλέτα, το πόσο τύφλα ήταν το βράδυ του τελικού στο Ρότερνταμ. Ο Ντένις Μόρτιμερ, ο αρχηγός της Αστον Βίλα, τον βρήκε ο Φάνης ο Τσοκανάς, του έκανε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Και την έχουμε μαζί με την ιστορία που εξηγώ και εξηγούμε φυσικά και το τι λέει ο Μόρτιμερ. Είναι πολύ όμορφο γιατί πάνω απ' όλα ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ο οποίος ούτε ρώτησε από πού παίρνετε, ούτε τι θέλετε, ούτε ήταν τόσο χαρούμενος που μιλούσε για την κορυφαία στιγμή της καριέρας του, έτσι το λέει και ο ίδιος.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, και ξέρεις και λίγο έτσι ανακουφιστικό να μιλάς με έναν άνθρωπο που ούτε του πέ, ούτε τίποτα και στο κάτω κάτω γράφει sorry. Αλλά έχει κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι έχουν κάνει. Δηλαδή, πρωταθλητής με την Άστον Βίλα και πρωταθλητής Ευρώπης με την Άστον Βίλα, ο αρχηγός της. Πολλοί παίκτες δεν
0: έχουν φανταστεί. Βέβαια, ναι, εννοείται.
2: Έτσι αυτό. Κι όμως, το λέω τέλος πάντων σαν μια πολύ όμορφη έτσι, εμπειρία που είχε ο Φάνης όταν τον πήρε ένα τηλέφωνο και του λέει: θέλουμε να μιλήσουμε για. Ούτε ρώτησε, ούτε αν είναι podcast, ούτε αν θα παίξει το ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μίλησε και πολύ ωραία. Ένα. Δύο, επειδή έχω ανεβάσει, φτιάξει μια κοινότητα Telegram τέλος πάντων, γιατί στο England 365 έρχονταν πάρα πολύ μήνυμα. Δώστε, δώστε. Αυτή η εβδομάδα λοιπόν το ξεκινήσαμε και όχι μόνο το ξεκινήσαμε, είχαμε και επιτυχιούλες. Γιατί έδωσα Μαέντα anytime scorer στη Celtic. Έδωσα τη Celtic διπλό που βέβαια έγινε το πέναλτι του.
0: Είναι αρκούδα, Χριστό μου. Είναι αρκούδα.
2: Είναι αρκούδα λίγο.
0: Είναι αρκούδα, ναι.
2: Χέρι να έχει κάνει εκεί. Η μπάλα για να φύγει τόσο μακριά φεύγει με κεφάλι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να φύγει.
0: Ακούει ο Μάνος τώρα, θα μας κράξει, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Είχα δώσει το over 2,5 της Falkirk. Την άλλη μέρα είχαμε δώσει το 2 έως 3 στον στο Southampton και τέτοιο, το
1: Middlesbrough.
2: Εκεί υπάρχει αυτή η ιστορία η φοβερή, να πούμε επίσης.
0: Το Spygate.
2: Δεν ξέρουμε αν η Southampton θα παίξει, θα, εγώ ψεύω θα παίξει, θα τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο για το περίφημο spying, το ότι παρακολουθούσαν την προπόνηση.
1: Είχε ξαναγίνει πριν 3-4 χρόνια και είχε μπει ένα...
2: Με τον Bielsa και τη Leeds.
1: Σωστά, και είχε μπει πάλι...
2: Ναι. Να σπορέσει κάτι και στους δυο σας και αυτούς μας ακούνε. Ποιος περιμένει η σημερινή εποχή να σε κατασκοπεύσει, ρε παιδιά. Κάποτε ο Χάπελ έβαζε να σηκώσουν στους προπονήσεις του Αμβούργου διάφορες μεγάλες κούτες και να τις βάλουν πάνω στα σειρματοπλέγματα για να μην μπορεί κανένας να σκαρφαλώσει και να μην μπορεί να τραβήξει. Και αυτά πριν από 45 χρόνια. Σήμερα ποιος δεν ξέρει τον αντίπαλό, ότι ειλικρινά δηλαδή παίζουν. Υπάρχουν όλα τα μάτς καταρχήν. Άμα ψάξεις ή άμα βρεις ή άμα δεις το μάτς. Αυτό που κάποτε λέγαμε, βρήκε την κασέτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Της αντίπαλής μας. Παίζαμε ένα φιλικό με τη Βολιβία στο Καραϊσκάκι, εποχή Αλκέτα. Και είχε βάλει ο Αλκέτας λιτούς και δεμένους να δει αν κάποιος έχει ένα δορυφορικό πιάτο να του γράψει ένα φιλικό Τενερίφη Βολιβία για να δει τους αντιπάλους. Τώρα αυτά γελά σήμερα.
0: Ναι.
2: Γελά σήμερα. Και ο άλλος τώρα το κάνει θέμα και σοβαρά η Ομοσπονδία, χωρίς να γελάσει με αυτό το πράγμα. Βάλτε τους ένα πρόστιμο για να τελειώνουμε τώρα αυτό το πράγμα. Θα δούμε, θα παίξει ο Southampton και τα λοιπά.
0: Εντάξει, είμαστε και Άγγλοι, πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί.
2: Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε και σοβαροί.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το πετυχαίνουμε πολύ σύντομα.
2: 117 παραβάσεις στη City, όμως ψάχνουμε ακόμα 3 χρόνια για να δούμε τι θα κάνουμε. Έτσι. Έλα τώρα, εντάξει. Λοιπόν, να πω και να το κλείσω λοιπόν ότι όποιος θέλει να ακολουθήσει αυτό, είναι δωρεάν εντελώς, να πω αυτό το Telegram που δίνουμε τις προβλέψεις. Μπαίνει στο Telegram, το βρίσκει. Χρήστος Σωτηριακόπουλος Betting Tips και ακολουθεί, είναι εντελώς δωρεάν, επαναλαμβάνω. Τώρα, να το κλείσουμε και να πούμε ότι έχουμε ένα ωραίο Aston Villa Liverpool απόψε. Δεν νομίζω ότι χαλάει κανένα να έρθει μια ισοπαλία το παιχνίδι. Η Villa θεωρητικά, αν θέλει να βγει παραπάνω από τη Liverpool, πρέπει να το κερδίσει, γιατί η Liverpool έχει και καλύτερη διαφορά τερμάτων. Αλλά η Villa, το μυαλό της τώρα είναι πρώτον ότι στην πεντάδα θα είναι έτσι κι αλλιώς, και δεύτερον
0: και
2: θα
0: κερδίσει
2: κατά πάσα πιθανότητα. Λέω εγώ τη Φράιμπουργκ.
1: Υπάρχει ένα ερώτημα για την πεντάδα, υπό ποια έννοια, αν χάσει σήμερα. Είναι
2: αν
1: πιθανό.
2: Χάσει να την προλάβει η Μπόνμουθ.
1: Ναι, είναι πιθανό να χάσει και την τελευταία αγωνιστική, γιατί παίζει έξω με τη Manchester City.
2: Ναι, αλλά η Μπόνμουθ παίζει με τη City.
1: Ναι, και θα. Ανησυχεί για αυτό το ενδεχόμενο.
2: Δεν το ήθελε τώρα αυτό, πάρα πες την αλήθεια τώρα. Αυτό, γι' αυτό το φέρεις από εδώ και από εκεί.
1: Όχι, όχι. Έλεγα ότι η πλάκα είναι ότι αυτό το μάτς.
2: Την Τρίτη το βράδυ η Μπόρνμουθ θα δαγκώνει σίδερα με τη Σίτι έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει, τώρα η Άρσεναλ μπορεί να το πάρει με δύο νίκες, οπότε δεν είναι αυτό το θέμα. Λέω ότι έχει πολύ πλάκα ότι όλοι οι Άγγλοι θέλουν να μην κερδίσει η Βίλα σήμερα. Για να είναι πέμπτη και να πάρει το Europa να πάρουν και άλλη θέση στο Champions League. Και έχει πολύ πλάκα όλο αυτό.
2: Και εγώ αυτό θέλω, όχι για τη Λίβερπουλ, που η Λίβερπουλ μεταξύ μας τη τέταρτη, τι αυτό θα βγει τέλος πάντων,
1: ναι, ναι.
2: Ξένοντας, δηλαδή με σέρνεται για να περάσει τη γραμμή του τερματισμού, αλλά θα βγει. Θα είναι ωραίο για οποιαδήποτε ομάδα αυτή θα είναι η έκτη, δηλαδή θα είναι η Μπόρνμουθ, θα είναι η Μπρέτφορντ, θα είναι η Μπράιτον, δεν ξέρω ποια θα είναι η έκτη, να πάρει αυτή τη θέση και θα είναι πολύ μεγάλη επιβράβευση για όλα τα πλάνα αυτών των ομάδων και το πόσο σοβαρές είναι στο πώς στηρίξαν τους προπονητές τους. Αυτό της Μπρέτφορντ το φετινό επίσης. Περισσότερο και την Μπόρνμουθ.
1: Ναι, ναι, είναι μύθος.
0: Ναι.
2: Είναι μύθος της Μπρέτφορντ. Εγώ το καλοκαίρι την Μπρέτφορντ, παιδιά, και τις πρώτες αγωνιστικές που μιλάγαμε οι δυο μας, σας έλεγα ότι για μένα είναι το πρώτο φαβορί να πέσει. Mm-hmm, δηλαδή, mm-hmm. Έλεγα μετά τον Φράγκ.
0: Μα φύγαν όλοι. Μα φύγαν όλοι.
2: Ναι. Ναι. Και την Μπόρνμουθ ήταν η δεύτερη που λέγαμε.
0: Σωστό.
2: Έφυγαν όλοι, λέγαμε.
0: Και δεν ξεκίνησε και καλά η Μπόρνμουθ. Δεν ξεκίνησε καλά η Μπόρνμουθ.
2: Δεν ξεκίνησε καλά. Και φύγανε όλη η άμυνα τη, έφυγε. Έφυγε όλη η άμυνα. Και μετά έρχεται και σου παίρνει ο άλλος και το Σεμένιο που είναι ο καλύτερος παίκτης. Μη σου πω του πρωταθλήματος μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και όμως δεν άνοιξε μύτη. Αυτό λέγεται ομάδα με πλάνο, με διοίκηση, με. Επίσης, πριν κλείσουμε 10 δευτερόλεπτα σιγής για τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ που ανακοίνωσε ότι έχασε σχεδόν 2 δισεκατομμύρια από την περιουσία του. Το παλικάρι έχει μείνει με 8 με 10, πώς έχει μείνει.
0: Τι είπατε, πώς τα έχασε αυτός.
2: Εντάξει, πέσαν οι αξίες.
1: Ξέχασε το πορτοφόλι.
2: Πέρασαν τα 10 δευτερόλεπτα. Αυτά λοιπόν. Να είστε καλά.
1: Άφησε το πορτοφόλι στο ταξί.
0: Τι.
1: Αν άκουγε ταξιτζή Sport FM.
0: Ναι, να τα φέρει σε εμά. Να τα γυρίσουμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, κύριε.
1: Να μην φύγουμε.
0: Ακολουθεί η Σοφία Θοδωράκη με δελτίο ειδήσεων. Ωραίο, χωρί καβαλίερ σήμερα για του μερακλείδε. Έτσι. Και μετά τον
1: Ισπανό. Επιβεβαιώθηκε.
0: η επίσημη εκδοχή, κύκλοι Σοφίας,
1: ναι, ναι,
0: λέγανε, λένε ότι έχω αξάν. Δηλαδή, Cavaliers. Λέει, λοιπόν, αυτή είναι μια επίσημη εκδοχή που οφείλουμε να τη μεταφέρουμε γιατί δεν έχουμε, ας πούμε,
1: ναι,
0: κάτι άλλο.
1: Ναι, βάρ κάναμε όμως.
0: Δεν έκανα βάρ. Το αφήνω να μην μου χαλάσει μια λεπτομέρεια, μια ωραία ιστορία.
1: Okay.
0: Εγώ λέω του είπε Cavaliers και τελείωσε υπόθεση. Λοιπόν, από τον Νέο Γιαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και τον Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στην οργάνωση παραγωγή εκπομπή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Χαίρετε, χαίρετε, γεια σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
7: If you're all in, we're all in.
6: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
11: Δεν ξέρω.
10: Γιατί τραγουδάς?
11: Δεν το ελέγχω.
12: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
16: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
15: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημερούση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με την επιστροφή του Περέιρα στο βασικό σχήμα και το Βάργα εκτός απρόπτου μαζί με το Γιώβιτς στο πλάνο του Μάρκο Νικόλιτς για το παιχνίδι Φιέστα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ενοχλεί στη μέση έχει ως 300 τη θέση του, οποίο ενδέχεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Με ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena θα ολοκληρωθεί αύριο η προετοιμασία της Ένωσης. Να κλείσουν με νίκη τη σεζόν θέλουν στον Παναθηναϊκό που προετοιμάζονται για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένο των θυρών Απόστολος Νικολαίδης. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθούν οι πράσινοι, πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα. Η μέρα ξεκούρασης σημερινή για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Αύριο θα ολοκληρωθεί η μήνυ προετοιμασία εν όψη ΑΕΚ. Ατομικά παρά το ρεπό θα προπονηθεί ο Ποντένσε, ο οποίος θέτει υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα αντί του Ζέλσον. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Με τον Ζαφίρι, ο οποίος εξέτησε την τιμωρία του και του Σκένη με ΙΤΕ που ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις διαθέσιμους, καταστρώνει το πλάνο του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, εκτός οι τραυματίες Λόβρεν, Καμαρά και Ντεσπότοφ. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχαλή Γρηγορίου στον πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας, με τον Πέρεθ να κάνει το μικό και του Φαμπιάνου και Σούντμπεργκ θεραπεία η χθεσινή προπόνηση ενόψη Λεβαδιακού. Επιστροφή σε εγχώριες διοργανώσεις μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγκας για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που υποδέχεται στις 7 τη Μύκονος στο Telecom Center στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς των play-off της Στοίχημαν GBL. Κάλυψε από RDO Sport ενημέρωση από τον Big Wins Pro FM. Σύνθημα ανασύνταξης διαστόματος Δημήτρη Γιανακόπουλου στις τάξεις των Πράσινων. Πάμε για την πλήρη ανατροπή, θα τα κάνουμε όλα Τούμπα, ανέφερε στα social media. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ρεάλ βρίσκεται ο Μέρι Γιούρτσεβεν. Σύμφωνα με το Basket News, η Μαδριλένη μετά τους τραυματισμούς των Ταβάρης και Λέν είναι σε αναζήτηση center και εφόσον η συμφωνία με τον 27χρονο Τούρκο πρώην άσο του Παναθηναϊκού ολοκληρωθεί, αυτός θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και όχι στο Final Four. Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι η Αλ Χιλάλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη στοχεύσει στον Πολωνό επιθετικό και ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για πολυετές συμβόλαιο που θα αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Pro FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε ότι 8 λεπτά μετά τις 12, 15η μέρα του Μαΐου του 2026, είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους, ως συνήθως. Όλα αυτά θα γίνουν γιατί ο Νέρος Χιαζόπουλος πατάει τα σωστά κουμπάκια. Έτσι και μας ακούτε. Διαφορετικά, αν ο Νέρος αρχίσει και πατάει άλλα κουμπιά, θα ακούτε τίποτα. Γιατί ο Σωτήρης Θαμπάκος είναι στη διεύθυνση του Δημοσιογραφικού Στρατού, που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας, και γιατί βέβαια στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Ο κύριος Πάντσος είναι στα Πέρξη παράλια και σε ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Χορηγός αυτής της εκπομπής, μην το ξεχάσω, είναι η Bet365. Κοντά μας, δίπλα μας, μαζί μας και η Nova. Η Nova, η οποία σου θυμίζει ότι μπορεί να έχεις υπερυψηλές, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ για απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, χάρη στο Nova 5G Home Internet, εντάξει, το οποίο σου παρέχει αυτά τα 300 Mbps, χάρη στο δίκτυο κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Γι' αυτό και μπορείς να δεις το χάρτη ταχυτήτων και να έχεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι στο nova.gr. Κυρίως όταν έχεις αυτό το πρόγραμμα, δεν χρειάζεται να ρωτάς όποιον δουλεύει έξω από το σπίτι αν σκάβει για να έρθουν οι οπτικές ίνες. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, πρέπει να πω, και υπάρχει εδώ πέρα στο σχετική αναφορά. Τώρα τι άλλο πρέπει να πω. Να πω ότι οι δυνατότητες επικοινωνίας που έχετε μαζί μας, μια και μιλήσαμε για επικοινωνία, είναι πολλές και διάφορες. 2-10-95-79-283-84-85. Το τηλεφωνικό μας κέντρο στη διάθεσή σας για στην προκειμένη περίπτωση, αν νομίζετε ότι κάτι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Να κάνουμε κανένα καλή πράξη, λέω εγώ, δηλαδή να αν έχετε ξεχάσει, ας πούμε, τίποτα σε κανένα ταξί, ξέρω εγώ, να μας πείτε εδώ πέρα, να μας ειδοποιήσετε, να σπεύσουμε, να σας βοηθήσουμε. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα με τη γνωστή διαδικασία. Αφού συνδεθείτε στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας, παίρνατε υποχρεωτικά από το sportfm.gr, βλέπετε τις ειδήσεις της ημέρας όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή, και αφού συμβούν όλα αυτά, κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Ανοίγει χάρη σε αυτό το κλικ μία σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα. Το κάνουν πάρα πολύ οι φίλοι μας που μας παρακολουθούν από το εξωτερικό, και βέβαια χάρη σε αυτή τη σελίδα μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία τους έχουμε μια ματιά κάθε τόσο. Τα διαβάζουμε αυτά τα οποία είναι χρήσιμα και απαραίτητα στην εκπομπή, αλλά δεν τα διαβάζουμε όλα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο προπολού. Είναι Παρασκευή, Παρασκευάρα, διότι ακολουθεί Σαββατοκύριακο, το οποίο πάντα μας αρέσει. Δεν έχει τίποτα φοβερό και τρομερό πάντως η ατζέντα της ημέρας. Δεν βλέπω τίποτα φοβερά και τρομερά παιχνίδια. Είμαστε προς το τέλος της σεζόν παντού. Η επόμενη θα είναι η εβδομάδα που θα έχουμε περισσότερα. Θα έχουμε ευρωπαϊκούς τελικούς, θα έχουμε Final Four, θα έχουμε και τι θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα ηρεμία, ησυχία. Σήμερα έχει ένα στον Villa Liverpool στην Premier League για τους μερακλείδες. Τίποτα άλλο φοβερό και τρομερό δεν βλέπω. Γενικώς, όπως και στην Ελλάδα τέτοιο καιρό, όσο πηγαίνουν τα πρωταθλήματα προς το τέλος, υπάρχει διάθεση για κουβέντα για το τι πήγε άσχημα, το πώς μπορεί να γίνει η ανασύνταξη αυτών που δεν τα κατάφεραν, τα πανηγύρια αυτών που κερδίζουν. Αυτά είναι η επικαιρότητα που υπάρχει παντού σχεδόν, σε όλη την Ευρώπη. Το λέω γιατί η μεγαλύτερη πλάκα τον τελευταίο καιρό είναι να παρακολουθεί κανείς τι συμβαίνει στη Ρεάλ. Δεν εννοώ τα παιχνίδια της, χθες κέρδισε, ας πούμε, 2-0, αλλά ουδής ενδιαφέρεται για το, όπως το λένε, για το σκορ, αλλά για όλα τα τριγύρω. Δηλαδή, η Ρεάλ είναι πραγματικά η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή έχει content, που λένε, παράγει πράγματα διαρκώς. Χθες είχαμε ατελείωτες αποδοκιμασίες, σφυρίγματα κτλ. Για τον Εμπαπέ στο match. Παράλληλα, έχουμε μια συζήτηση για το αν θα αλλάξει η ιδιοκτησία της, για το αν θα αλλάξει η διοίκησή της, όχι η ιδιοκτησία της, αν θα αλλάξει ο Πέρεθ. Στην προκειμένη περίπτωση έχουν εμφανιστεί νέοι σερίφηδες υποψήφοι για την πόλη. Δηλαδή, δεν είναι απλό να τον αλλάξει τον συγκεκριμένο, να τον κερδίσει τον συγκεκριμένο σε εκλογικές διαδικασίες, πόσο μάλλον να τον πείσει να πάει στην άκρη. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η πιθανότητα να επιστρέψει ο Μουρίνιο, το οποίο μου κάνει εμένα τέλειο για την ιστορία.
Όχι, θα την κάνει μεγάλη και θα κερδίσει τα Champions League και θα αυτά, δεν έχω ιδέα αν μπορεί να σημαίνει πια. Εν πάση περιπτώσει, αν μπορεί ο συγκεκριμένος να τα καταφέρει, αν ο συγκεκριμένος μπορεί να γίνει λόγος για να τα καταφέρει. Αλλά μέσα σε όλη αυτή την ιστορία με Παπέ, με Βινίσιους, με Φαγωμάρα, με Γκρίνια, με ιδιοκτησίες, εντάξει, ένας Μουρίνιο είναι ό,τι πρέπει. Τι άλλο βλέπω που έχει πλάκα, τίποτα, τη Eurovision. Θέλω να πω, δεν έχω δει τίποτα, πρέπει να σας πω. Έμαθα ότι πέρασε η Ελλάδα, ότι ο Ακύλας παίζει και ψηλά στα στοιχήματα. Δεν ξέρω τι έκανε η Κύπρος. Πέρασε η Κύπρος ο Νέαρχη, έχεις εικόνα, ξέρεις. Κάποιος θα μας πει κοιμήθηκε ο Νέαρχος, είναι και πολύ αργά αυτά. Εγώ ήμουν έξω, δεν είδα τίποτα. Για να δώσουμε και το 12, γι' αυτό ανησυχώ. Αν δεν έχει περάσει τον τελικό, θα είναι ένα... Πέρασε, λέει, ο Σωτήρης που τα παρακολουθεί, πέρασε, ναι. Η Αναστασία είναι για την Κύπρο, κάπου, νομίζω η Αναστασία είναι. Από μεταγραφή, πώς το λένε. Εντάξει, να δώσουμε το 12, να έχουμε τη ήσυχη τη συνείδησή μας, να μην μας φέρει το άγχος. Τέλος πάντων, τον τελικό τον βλέπω, δεν κάνω τον υπεράνω. Έχω δει πολλούς τελικούς Eurovision, τους περισσότερους. Από τα παλιά που βγαίνανε, που μετρούσαν μόνο οι επιτροπές και βγαίνανε οι κύριοι και λέγανε τα αποτελέσματα και χαιρόμασταν, λέγαμε άλλαξε η βαθμολογία της Ελλάδας και διάφορα τέτοια. Όπως με το ranking της UEFA είναι και η ιστορία αυτή στην Eurovision. Τέλος πάντων, να κάνει ο Νέαρχος ένα break, θα δω τι ρωτάτε, μια και έχει αρχίσει ο κύριος Πάνης ως συνήθως, δεν έχω και τίποτα να πω άλλο για την τρέχουσα επικαιρότητα και τα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, για να δω τι ρωτάτε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Αντιγόνη, λέει, το λένε το κορίτσι, όχι Αναστασία. Ναι, λάθος τα έκανα. Γεράματα που λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Αφού δεν έχω δει τίποτα. Ομολογώ, δεν έχω δει τίποτα, σας το είπα κιόλας. Απλά είχα δει ότι η Κύπρος κατέβαινε με ένα κορίτσι που είχε ένα τέτοιο όνομα. Αντιγόνη, Αναστασία. Μπερδεύτηκα. Αντιγόνη, ωραία. Την Αντιγόνη, λοιπόν. 12 στην Αντιγόνη και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για να δω τώρα τι διάβολο ρωτάτε. Ένας φίλος λέει ένα ωραίο, λέει, το σήμα της εκπομπής, παίξτε το μια φορά στην εκτέλεση του Πουλικάκου από το live στο Ζωγράφο. Να το βρούμε, να το παίξουμε, αξίζει, λέει. Ένας άλλος φίλος λέει, πάει να πεις πιο απλές φράσεις και κολλάς, λες και διαβάζεις Καστοριάδη. Σήμερα έχω το χάλι μου. Δεν ξέρω γιατί, είναι σαν να ξύπνησα ματιασμένος. Γενικά έχω μια κακοαδιαθυσία, σας τα λέω αυτά, αν μου τύχει τίποτα να λέτε τα άλλη, ο άνθρωπος δεν τον ακούγαμε. Έφυγε από κοντά μας ο Χριστιανός, τα έλεγε, δεν προσέχαμε τι έλεγε. Λοιπόν, λόγω καιρού λέει ο Νέαρχος. Μπορεί. Πάντως γενικά το κεφάλι μου είναι σήμερα ένα καζάνι τεράστιο, ένα μίξερ, κάτι τέτοιο. Πάλι δεν είπες, λέει, το Σωτήριο έτος. Δύο το λένε αυτό και ένας άλλος φίλος το λένε, δεν το είπα σήμερα. Καταλαβαίνετε από αυτά που διαβάζω ότι και τα μηνύματά σας είναι άστα να πάνε γενικότερα, έτσι δηλαδή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Ακύλας λέει, έπαθε και θυλάσσει στη μέση, περαστικά στο παιδί ανισχύει. Αλλά με όλα αυτά που βλέπω ότι κάνει επί σκηνής, πρέπει να πω ότι αυτό το πράγμα που τον βάζουν να τον ευοκατεβαίνει με πατίνια, δεν ξέρω, με ποδήλατα, τι κάνει και άλογα θύματα, χέρια μα χέρια που έλεγε και ο Χάρη Κλίν, δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή τον υπερφορτώσανε λίγο από τα ελάχιστα που είδα. Δεν ξέρω γενικά γιατί θεωρείται μαγκιά να κάνεις αυτού του τύπου τις σκηνικές παρουσίες. Δεν βλέπω και να αποδίδουν κιόλας. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια αυτοί που κερδίζουν δεν κάνουν τέτοιου τύπου ταρζανιές επί σκηνής. Επίσης, για να σώσουμε και κανέναν άνθρωπο, μην τσιμπάτε στα στοιχήματα. Που λέει ανέβηκε στα στοιχήματα ο ένας, κατέβηκε ο άλλος. Στα στοιχήματα ο σκοπός είναι να βγάλουν λεφτά αυτοί που βάζουν προκειμένου την απόδοση. Έτσι. Μην τσιμπάτε. Δηλαδή αφήστε το, παίξτε τίποτα άλλο. Παίξτε, ξέρω εγώ, Όφι, Βόλος, 5-4, ας πούμε, κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πιστεύεις, λέει, Πορτογαλία με Κριστιάνο Ρονάντο για τελικό του Μουντιάλ, μόνο αν τύχει καμιά κλήρωση φοβερή. Νομίζω ότι ο Κριστιάνο πάλι θα είναι ένα θέμα, δηλαδή θα ξεκινήσει φουριόζος, θα παίζουν όλοι για αυτόν, θα κουραστεί όσο πηγαίνει, πώς το λένε, όσο θα κυλάει το Μουντιάλ. Γενικά είναι λίγο θέμα. Και το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι οι Πορτογάλοι δεν καταλαβαίνουν αυτές τις δικές μας. Δηλαδή τον αγαπάνε πάρα πολύ. Και θα ήθελα να τον δουν να κερδίζει το Μουντιάλ, όπως ήταν η Αργεντινή τον Μέση, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή πιστεύω ότι το χρωστάει κάπως έτσι ο Θεός του Κριστιάνο ένα Μουντιάλ. Και γι' αυτό θα παίζουν και όλοι γι' αυτόν. Ένας φίλος λέει ότι ο Έμερ έχει πάρει Europa League με Σεβίλη, Βιγιαρεάλ και προσπαθεί να το κάνει και με την Άστον Βίλα και μάλλον θα το πάρει λόγο. Και την ξέρει την διοργάνωση. Ο Έμερ γενικώς ξέρει τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θυμίζω με την Αστον Βίλα και με τελικό conference και πολύ καλό Champions League πέρσι. Και γενικά όλα στην Ευρώπη του είναι ψιλοεύκολα. Το παράδοξο με τον Έμερ είναι ότι όταν πέρασε από την Πάρη, που όπως αποδείχτηκε ήταν έτοιμη να κάνει το μεγάλο βήμα και στην Ευρώπη, και δεν τα κατάφερε. Και λέγανε τότε ότι ένας λόγος είναι ότι δεν μάθαινε και ξένες γλώσσες. Γενικά του καταλαγίζανε διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς. Γράψτε τους όλους, λένε, και θα δηλώσω, ο καιρός είναι μουντός. Ο καιρός είναι λίγο παράξενος, αλλά έχω γενικά, είπαμε, μια κακοαδιαθυσία. Θα πάω να δω τον Καϊρίτσι, μάλλον, το απόγευμα, για να, λίγο, να βρούμε τα, να έρθουμε στα ίσια μας. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει, σε πολλά διαφωνώ και με δυσαρεστείς, όμως επιτέλους ακούμε έναν άνθρωπο χωρίς, πώς το λένε, να λέει λάθος, γεράματα, σφάλμα, χωρίς να, δεν βλέπω τι, να κάνει κολοτούμπες, κάτι τέτοιο λέει, να προσέξει τον εαυτό σου. Εντάξει, με φίλε, μην ανησυχείς. Είδε την κάφα του τερματοφύλακα της Αλ Νάστρα δευτερόλεπτα πριν πανηγυρίσει ο Ρονάλντο το πρωτάθλημα, την είδα και συμπάσχω. Αν δεν το δείτε, ψάξτε εδώ. Είναι, μιλάμε για την γκάφα της χρονιάς, πραγματικά. Δηλαδή βγαίνει και δεν είναι ότι χάνει την μπάλα, τη στέλνει και στα δίχτυα. Δηλαδή, αν δεν έβγαινε, αν καθόταν στα αυγά του, η φάση θα είχε περάσει.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό, νομίζω, ο τερματοφυλάκας. Πάρα πολύ δύσκολο. Να τη χάσει την μπάλα, ναι, να τη στείλει και στα δίχτυα. Περίεργο. Αξίζει, λέει, ο Διαμαντής σειρά με τον Χόλε. Ναι, εμένα μου άρεσε, γιατί είναι η ίδια με το βιβλίο. Εμένα μου άρεσαν τα βιβλία του Νέσμπο, οπότε μου άρεσε και η σειρά. Αλλά έχει διχάσει, πρέπει να σου πω, φίλε μου, ο Διαμαντή. Έχει διχάσει. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν τη βρήκανε πολύ, πολύ action, κάτι άλλο περιμένανε. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα, γιατί θα γίνουν όλα τα βιβλία του Νέσμπο από ό,τι διαβάζω. Οπότε κάπου, από κάπου έπρεπε να αρχίσουν. Πολλές ερωτήσεις για το Final Four, πολλά προαισθήματα για το Final Four, διαβάζω εδώ πέρα. Νομίζω ότι, επειδή το λέει ο Γιώργος εδώ πέρα, θα συμφωνήσω ότι οι πιθανότητες του Ολυμπιακού μεγάλωσαν μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού, και μεγάλωσαν για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί θα υπάρξει περισσότερο συγκέντρωση για μπάσκετ και λιγότερη τοξικότητα. Το γράφω σήμερα αναλυτικά στο carpetshow.gr, θα δείτε. Δηλαδή έχει την δυνατότητα να κοιτάξει τα δικά του χωρίς να προβληματίζεται για το τι διάλογο θα γίνει, πώς θα γίνει, τι συνθήκες θα υπάρχουν, χωρίς να γίνει εδώ πέρα το φεστιβάλ, ας πούμε, της τοξικότητας που θα μπορούσε να είναι αυτό το Final Four και άλλα τέτοια. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα το πάρει, γιατί είναι δύο παιχνίδια το Final Four και εκεί πρέπει να... Δεν λέω να είσαι αψιγάδιαστος, αλλά εν πάση περιπτώσει να είσαι καλύτερος από τους υπόλοιπους. Και αυτό δεν είναι δεδομένο. Αν ήταν σειρά, αν παίζανε 7-8 παιχνίδια, θα ήταν το πράγμα πιο εύκολο, λέω, για τον Ολυμπιακό στη φόρμα που είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία, αυτή είναι η διοργάνωση, και να δούμε τι θα δούμε. Ένας φίλος μου στέλνει συνεχώς ένα μήνυμα ότι έψη Πειραιά στα ΚΑΤΠΑ 16, μετά από 30 χρόνια πρώτο το πανελλήνιο πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων, κερδίζοντας 1-0 την αντίστοιχη της Μακεδονίας. Τα συγχαρητήρια στα παιδιά και πάμε παρακάτω. Μου στέλνετε και πολλά για το αυτογκόλ του Μάντσα στο τελευταίο παιχνίδι της Ρίο Αύε. Δεν το έχω δει, θα το ψάξω. Με βάλετε τώρα σε το τρυπάκι. Ένας άλλος φίλος μου λέει ότι στέλνει μηνύματα για τον εθνικό και κανένας δεν λέει λέξη. Φίλε, να πω εγώ τι θέλεις. Με τον εθνικό μαζί σου εγώ. Αλλά τι. Τι ακριβώς, στείλτε μου να το διαβάσω. Πώς γίνεται, λέει ένας άλλος εδώ πέρα, μια ομάδα με πύλιο αριστερό μπακ να πήρε το πρωτάθλημα. Καλά ρε φίλοι, και οι άλλοι δεν έχουν τον Ρόμπερτο Κάρλος, δηλαδή. Μην τρελαθούμε τώρα. Μια χαρά είναι ο πύλιος σε μια ομάδα κοντρολαρισμένη, τετραγωνισμένη, που ξέρει να στέκεται στην άμυνα, γιατί τι κακό έχει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ο Μάικ λέει ότι ήταν φάλος ο τερματοφύλακα αυτό της Αλινάστρε. Εντάξει Μάικ, δεν θα κλάψουμε. Τι θέλω να πω. Δεν μου φαίνεται φάουλ. Φάουλ στο μπάσκετ ίσως. Ούτε και στο μπάσκετ. Γιατί πλέον και στο μπάσκετ, όπως λένε αυτοί που ξέρουν, οι διαιτητές αφήνουν τις επαφές. Ένας άλλος φίλος ρωτάει τι βλέπω να γίνεται στους τελικούς των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων. Βλέπω Άγγλους. Αγγλική ηγεμονία βλέπω. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός και την Arsenal, τη βλέπω ένα βηματάκι πιο μπροστά από την Παρί. Και ας λένε τα δεδομένα ακριβώς το αντίθετο. Η Πάρη έχει πάρει φόρα, έχει αποκλείσει όλη την Premier League τα δύο τελευταία χρόνια. Όπου έχει βρει αγγλική ομάδα, την έχει στείλει σπίτι. Αλλά πέρσι στον τελικό του Παγκοσμίου Συλλόγων έχασε από την Τζέλσι. Και λέω αυτό εγώ ότι μπορεί κάτι να σημαίνει σε μια χρονιά που γενικώς στους Άγγλους τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά. Έχουν τρεις ομάδες, τρεις τελικούς. Και πάνε να κάνουν κάτι ιστορικό, και γιατί να μην το κάνουν. Η Crystal Palace είναι φαβόρη στον τελικό του conference, γιατί να στον Βίλα το συζητάω. Ώρα της είναι. Σταθερότατη είναι τα 2-3 τελευταία χρόνια. Η Arsenal μένει να κάνει το μεγάλο κόλπο. Λοιπόν, δηλώσει του Hayes Davis και τα λοιπά δεν έχω δει. Προσπαθώ να τα αποφύγω όλα αυτά. Ό,τι έχει να κάνει με μπάσκετ, πάρα πολύ, πάρα πολύ τοξικό για μένα, δεν αντέχω. Και βλέπω ότι βάζουν και τους παίχτες στο τρυπάκι και γενικώς δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η ιστορία. Δηλαδή όλοι ψάχνουν like, να πούμε, να πούνε κάτι, να τους αποθεώσουν οι οπαδοί. Αν κερδίζαν κανένα παιχνίδι, δεν είχαν όλο το μυαλό τους μάλλον στο να κερδίζουν κανένα παιχνίδι, θα ήταν και καλύτερο.
Λοιπόν, αυτή τη λέξη τοξικότητα λέει την έχετε καραμέλα, όλη αντιπαράθεση λέγεται και συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όχι, φίλε, δεν είναι αντιπαράθεση. Αυτό το δικό μας είναι τοξικότητα. Εκτός αν έχεις δει εσύ αυτά τα οποία γίνονται εδώ πέρα στο ελληνικό μπάσκετ που σταματάνε τελική της Α1 για να πάνε οι πρόεδροι στον υπουργό να συζητήσουν για το πώς θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι, αν το έχεις δει πουθενά αλλού. Οπότε ναι, πες το μου. Μάλιστα, μια τετράδα λέει για το Σουκού. Χάμαρμπι γκολ γκολ, Πάουκ γκολ γκολ, Πάουκ Παναθηναϊκός, Μίλαν γκολ γκολ, δεν θυμάμαι ποιον παίζει, City, Manchester City γκολ γκολ. Ναι, γιατί ας ακολουθήσουμε. Πάμε για break, άφηξη Πανούτσου, χαρές πανηγύρια, τηλεοράσεις, τα λέμε σε λίγο.

0: Πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του ορμούς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο που ολοκλήρωσε σήμερα την επίσκεψή του στη χώρα. Επέμεινε ότι η σχέση του με τον Κινέζο ομολογό του είναι ισχυρή και ότι ο ίδιος εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Για μια νέα σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μίλησε ο Τσι Τζινπινγκ. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεώνασμα 2,3 δισεκατομμυρίων εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στον κόμβο του Λευκών Ασερών με σκοπό να αποτρέψουν την προγραμματισμένη πορεία αγροτών με τα τρακτέρ προς το τελωνείο του Προμαχώνα. Από τις 9 το πρωί έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της Εθνικής Οδού Λευκώνα-Προμαχώνα μέχρι το χωριό Χριστό Σερών. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουβία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Και ο καιρός αρέσει νεφός σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Από ό,τι ξεκινάει λέει, το Μουντιάλ, ένα φίλο. 5η 11 Ιουνίου, καλέ μου φίλε. 5η 11 Ιουνίου ξεκινάει με, αν θυμάμαι καλά, παίζει ο πρώτος όμιλος που είναι το Μεξικό, οι Κορεάτες, κάτι τέτοιο. Κοιτάξω να το πω, να σας το πω τώρα. Το Μεξικό και την Κορέα τη θυμάμαι. Εκεί ξεκινάει. Και την επόμενη μέρα παίζουν στον Καναδά στις 12 και μετά νομίζω έχουμε τα πρώτα παιχνίδια στην Αμερική στις 13. Οι Αμερικάνοι κάνουν ντεμπούτο με την Παραγουάη. Ναι, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Ξεκινάει λίγο, εντάξει. Όχι, Μεξικό, Νότια Αφρική είναι το πρώτο παιχνίδι από ό,τι βλέπω. Νότια Κορέα, Τσεχία την επόμενη και την επόμενη και την ίδια μέρα ο Καναδάς με τη Βοσνία. Έχουμε πράγμα πολύ μπροστά μας. Λοιπόν, τι άλλα τώρα εδώ πέρα, δω και τι έχει αργήσει ο κ. Πανούτσος, ότι ρωτάτε. Πέρα από αυτό με το Μουντιάλ που το είχε στείλει το παιδί 2-3 φορές και το, πώς το λένε, το ήθελα να το απαντήσω. Εντάξει, κοντζιά δεν είχαμε. Θα έχουμε την επόμενη, σας υπόσχομαι, την επόμενη εβδομάδα και Τετάρτη που λέει ο λόγος και Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε συζητήσεις για το Final Four. Θα το τιμήσουμε. Όλη τη χρονιά το περιμένουμε, έτσι θα το τιμήσουμε και στην τελική ευθεία με τους γνωστούς, ας πούμε, συνομιλητές μας.

0: Μάλιστα, κάναμε ολόκληρο θέμα εδώ πέρα το γκολ στην Al Nassr και τη σύγκρουση. Τελικά, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, είναι το τερματοφύλακα με συμπαίκτη. Ναι, το πιθανότερο. Τέλος πάντων, πρόκειται περί μεγάλης αγγέλας πάντως, δηλαδή μεγάλου λάθους. Άμα το πετύχετε ποτέ, δείτε το παλικάρι αυτό που κατέστρεψε μια ομάδα με μια έξοδο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για ποιο λες?
0: Για τη Σαουδική Αραβία που έχασε τον άλλο το πρωτάθλημα και βγήκε αλλαγή, αποθεώθηκε, παίρνουμε το πρωτάθλημα, ο ΕΟΕΟ. Και κάνει μια έξοδο τερματοφύλακας.
1: Το τρώει και σιγά.
0: Το τρώει και κάνει ένα πρωτάθλημα από μια απερίγραπτη, ας πούμε.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας ο οποίος να είναι φαν σαουδαραβικής ομάδας? Να έχει κασκόλ και τέτοια?
0: Όχι, μωρέ. Δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων. Τι έχουμε άλλο?
1: Τίποτα.
0: Κάνα περίεργο?
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Τούτα αθλητικά είχε. Τίποτα ενδιαφέρον χθες βράδυ.
0: Τίποτα δεν είχε. Eurovision, από ό,τι βλέπω. Εγώ δεν έχω δει τίποτα βέβαια.
1: Έχω δει την πρώτη μέρα.
0: Είδες την πρώτη μέρα?
1: Ναι. Είχα τελειώσει το γράψιμο και.
0: Ναι.
1: Ήταν ανοιχτή η τηλεόραση. Κάθισα εκεί πέρα και εγώ να δω. Δεν ξέρω, παιδί μου, ξέρεις, είναι σαν να είναι διαγωνισμός βίντεο κλιπ, να σου το πω έτσι. Δηλαδή η εικόνα παίζει μεγαλύτερο ρόλο από τον ήχο.
0: Ναι. Όχι απλά, όχι μόνο. Εγώ λέω και πιο πολύ από εικόνα, ότι είναι αυτό το πανηγύρι επί σκηνής.
1: Εικόνα είναι.
0: Ναι, ναι. Κατάλαβες το λέω. Δηλαδή
1: ναι, είναι ότι εμφανίζεται. Η εικόνα παίζει μεγαλύτερο ρόλο.
0: Ένα ωραίο πρόσωπο, ας πούμε, το
1: τραβάνε
0: από πέντε λήψεις. Πλέον είναι αούα.
1: Ναι, δηλαδή,
0: να σκαρφαλώσουμε.
1: Εμφανίζεται. Δηλαδή η διαφήμιση της ΔΕΗ με τον Πορταγκεδά Κύλλας το πιάνει πολύ σωστά. Στην πραγματικότητα είναι ένα βίντεο κλιπ. Ξέρεις, ένα βίντεο παιχνίδι που δείχνει έναν κάποιον να χοροπηδάει. Αυτό. Ωραία.
0: Εμείς έχουμε. Εγώ νομίζω ότι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μόνο μια συμμετοχή μόνιμη στη Eurovision. Ναι. Που είναι ο. Πώς λέει, Ευαγγελόπουλος, πώς λέγεται αυτός ο χορογράφος, σκηνογράφος.
1: Βοηθήστε λίγο.
0: Είναι αυτός ο οποίος του πήρε τότε με την Παπαρίζου.
1: Αυτό συνεχίζει και κάνει.
0: Και νομίζω ότι από τότε το έχει πάρει εργολαβία και όποιος κερδίζει μετά.
1: Μου λέγανε σε ενορχίσω σε Τσίκνα Κασιάνη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Αλλά ναι, δεν έχω ιδέα. Δηλαδή. Με συγχωρείς που το θεωρώ, ας πούμε, τη μεγαλύτερη σκηνή στιγμή, ας πούμε, ελληνικών συμμετοχών. Το Βερνίκο τον έκανε αυτός.
0: Για μένα όλους. Δεν ξέρω τώρα αν του γλιτώσει κανένας, δεν ξέρω, ας πούμε. Δηλαδή κάθε χρόνο ακούω ότι.
1: Εφορμά από πάνω.
0: Κοίτα, εγώ δεν βλέπω τα ημιτελικά στην Eurovision. Θεωρώ δηλαδή ότι εντάξει, άμα φτάσουμε να βλέπουμε και τα ημιτελικά στην Eurovision, σιγά σιγά το λίγο που έχουμε. Πώς το λένε, πάει, χάνεται. Αλλά κάθε χρόνο ακούω ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός, αυτή είναι η προσωπικότητα προκειμένου, το θυμήθηκα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτός,
0: έχει αναλάβει τώρα το να χτίσει, ας πούμε, την εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Και σε γενικές γραμμές βλέπεις όλο αυτό το χαμό, να πούμε. Δηλαδή, οι κλαβδίες, πώς λέγονται, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν μετά.
1: Δεν είχαν την κλαβδία, ανέβαινε ψηλά.
0: Ναι, φουστάνια, φουσκώνανε πράγματα, ιστορίες. Φέτος πάλι λύρες τύπου Παπαρίζου, λέει, έχει μέσα το κόλπο.
1: Ποιο Παπαρίζου, τι έκανε Παπαρίζου?
0: Θυμάσαι με τη λύρα που έκανε Παπαρίζου?
1: Όχι, δεν τότε. Εσύ έτυχε αυτή τη φορά και το είδα. Ναι. Δεν πρέπει να έχω δει. Δεν ξέρω πότε.
0: Το 2004 όταν το είχε πάρει Παπαρίζου.
1: Ναι,
0: δεν
1: το
0: είχα
1: δει. Ναι.
0: Το κλου, ας πούμε, η απογείωση του χορευτικού ήταν ότι κάποια στιγμή τετράβαγε τις τυράντες ενός χορευτή, δεν θυμάμαι, γινόταν σαν κριτική λύρα. Και έκανε ότι έπαιζε κριτική λύρα
1: τις
0: τυράντες. Ένα τέτοιο κόλπο ήταν. Αν θυμάμαι καλά, τώρα αν λέω βλακίες. Δεν
1: πειράζει, δεν πειράζει. Στο μυαλό σου είναι πώς έχει καταγραφεί στο μυαλό σου.
0: Έχει καταγραφεί κάπως έτσι ένα κόλπο με τυράντες. Αν παίζει Παπαρίζου να το κάνει.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν λέει τώρα επανέρχεται φόρος τιμής σε εκείνη τη νίκη. Και έχουμε πάλι κριτική λύρα με κάποιο τρόπο. Παίζει ο Ακύλας, δεν ξέρω και εγώ τι διάολο. Λοιπόν, αλλά η ουσία είναι ότι αυτό με το Φωκά Ευαγγελινό που είναι πάντα ο Φωκάς Ευαγγελινός. Πρέπει να πω ότι λίγο μου τη δίνει. Δηλαδή δεν αντέχω άλλο Φωκά Ευαγγελινό. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, έχει γράψει την δική του ιστορία, έχει πάρει το χρυσό. Έχει...
1: Γενικότερα, δεν έχει ιδέα τι έχει κάνει ο Ευαγγελινός. Και δείχνει για ποιο λόγο είσαι μεγάλο δημοσιογράφο. Λε αυτή τη στιγμή. Παπαρολογία πασίγραφο.
0: Έτσι θυμάμαι.
1: Ξέρει ποιο είναι ο φωτογράφο. Και εγώ δεν ξέρω το όνομα.
0: Όχι, είναι, ναι, είναι ο χορογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός. Ολκής. Ο μεγαλύτερος που έχουμε.
1: Ναι,
0: είναι θεός που έλεγε ο Στέλιος στο σχολείο.
1: Και εμένα μου αρέσουν τα ευρήματα που κάνει. Αρχίζω και εγώ να μετέχω τώρα.
0: Αλλά όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι κάθε χρόνο έχει ως αποτέλεσμα να στέλνουμε ένα τραγούδι που σαν εικόνα έχει περίπου την ίδια αισθητική. Περίπου την ίδια αισθητική, σαν εικόνα. Έτσι λόγω. Ένα κατηγορό, όπως το λένε, στην ΕΡΤ, στην την ευθύνη αυτού του πράγματος. Έτσι θέλω να το πω.
1: Ήταν κατηγορό στην ΕΡΤ.
0: Ναι, γιατί
1: αυτό. Α, δεν μου άρεσαν αυτά.
0: Η ΕΡΤ δεν είναι υπεύθυνη.
1: Θέλω να πω για το Μέγκα τώρα.
0: Για το Μέγκα, ό,τι θέλει, δεν πειράζει.
1: Το είδαμε.
0: Δεν έχει.
1: Δεν
0: έχει τέτοιο. Δεν έχει Eurovision. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν έχει Eurovision. Δεν την έχουμε.
0: Μα έχει άλλα.
1: Έπιασε, λέει, κάτι νούμερα, ξέρει, 90%.
0: Με βέβαιο. Με βέβαιο.
1: Ναι.
0: Εσύ, έχω τρεις προσκλήσεις το βράδυ του Σαββάτου
1: να
0: πάω σε σπίτι να δούμε Eurovision.
1: Ναι.
0: Ναι. Και σκέφτομαι να μείνουμε την ανησυχία.
1: Είναι σε κάποια από όλες ο Χωμενίδης.
0: Όχι. Δεν είναι.
1: Δεν βλέπει Eurovision ο Χωμενίδης.
0: Δεν νομίζω. Δεν το έχω ποτέ συζητήσει, αλλά δεν νομίζω.
1: Κοίτα κάτι. Κοιτάω τις ηλικίες. Μετά δηλαδή από τις μικρές ηλικίες που νομίζω δεν βλέπουν Eurovision.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω
0: γενικά
1: είναι...
0: τηλεόραση.
1: Ναι, δεν
0: βλέπω
1: για τηλεόραση. Άντε, να δούμε στο κινητό.
0: Δεν βλέπουμε τίποτα.
1: Ωραία. Υπάρχουν δύο κατηγορίες χοντρικά.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν οι μισότριβοι και μισότριβες,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι φόρτι και βάλε, οι οποίοι επειδή βλέπουν το μέλλον να έρχεται, ότι θα γίνουν και αυτοί γέροι,
0: ναι,
1: αποκαλούν τους γέρους boomers,
0: ναι,
1: και λένε επειδή είσαι boomer δεν σ' αρέσει ο Ακύλας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ναι. Αυτές είναι οι δύο ομάδες
0: βασικά. Μεταξύ μας μπορεί και αλήθεια.
1: Τι?
0: Ότι είμαστε, είμαστε λίγο boomer και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτό που εκτιμάνε οι πιτσιρικάδες στον Ακύλα.
1: Δεν βλέπουν, ρε.
0: Αυτοί οι μπασπέδες που το βλέπουν και το εκτιμάνε.
1: Είναι οι σαρδάρι,
0: δεν ξέρω τώρα ποιοι είναι ακριβώς. Ναι,
1: οι πιτσιρικάδες δεν μας κατηγοράνε εμάς.
0: Ναι.
1: Οι μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Νομίζω και οι πιτσιρικάδες.
1: Οι πιτσιρικάδες όχι. Δεν ασχολούνται, ρε.
0: Μπορεί.
1: Εσύ θα σχολιάσουν, δηλαδή, αν είσαι ένα πιτσιρικάδε.
0: Ναι.
1: Αν βλέπει ο άλλο και αν του αρέσει ο Ακύλα.
0: Ναι.
1: Αλλά μεταξύ λένε, δεν πιάνε τη νέα ηλικία, δεν πιάνε τα μηνύματα που στέλνει ο Ακύλας. Δεν πιάνε, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα που έχει περάσει ο Ακύλας.
0: Ναι.
1: Γενικά η ακυλολογία μου αρέσει.
0: Γενικά
1: υπάρχει μεγάλη.
0: Ρε παιδί μου, ο Ακύλας το ζωντάνεψε. Είναι αλήθεια.
1: Αυτό το αρέσει, πράγμα, που φοράει, αυτό το πράγμα, ναι, που φοράει στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Το φοράγανε οι κατάδικοι οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν αν κόψεις στη μέση μια μαξαιροθήκη. Και την κάνεις καπέλο, είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Εάν δεις τους άθλιους, ναι, σε κάποιες εκδόσεις, ναι, ο Γιάννης Αγιάννης φοράει αυτό.
0: Αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Αν βοηθάσει κάτι γι' αυτό. Ναι.
0: Λοιπόν, γενικά πάντως, εγώ ήμουν υπέρ της παρουσίας Ακύλα. Και από τότε είχα δει την πρώτη εμφάνιση.
1: Ναι, ωραία.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, εντάξει, πρέπει να λίγο να... Να διαφοροποιήσει, δηλαδή πέρσι. Γιατί? Πήγαμε στην Κλαβδία που ήταν χαμένες πατρίδες και ιστορίες.
1: Με τα γυαλιά η Κλαβδία.
0: Η γυαλιά του τραγούδι βαρύ.
1: Σαν το Μίστερ Μαγκού ήταν στο θηλυκό.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω τώρα, ναι, τι εσένα σου θύμιζε. Εμένα μου έκανε λίγο, ας πούμε, η Μαρινέλα.
1: Εσείς λέγατε, ρε, ότι ήταν φωνάρα πέρσι.
0: Ήταν, είχε είναι φωνάρα. Και η Μαρινέλα φωνάρα. Όχι, είναι φωνάρα η Κλαβδία.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Εγώ, μικρή που την παρακολουθώ.
1: Ωραία, λοιπόν, τι έχετε.
0: Και έπρεπε να πάμε σε κάτι εντελώς.
1: Ήταν σαν η Μαρίζα Κο χωρίς την Κύπρο.
0: Ναι. Πιο. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί. Ναι. Εκεί. Εκεί.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, φέτος έπρεπε να πάμε σε ένα πανηγυρτζίδικο. Δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Δεν έχουμε τα guts να
1: στείλουμε. Εγώ θέλω κάθε χρόνο να πηγαίνει ο Βερνίκος. Τίποτα άλλο.
0: Ο Βερνίκος, εντάξει τώρα και εσύ.
1: Ο Βερνίκος κάθε, ναι, ναι, χρόνο.
0: Λοιπόν.
1: Και Κωνσταντίνε Ζούλα, είχε να πει στην ΕΡΤ και πάρ' το στα χέρια.
0: Εγώ, οι αγαπημένες μου, ναι, πώς το λένε, συμμετοχές.
1: Ναι, Βερνίκος.
0: Δεν είναι αυτές που διακριθήκαν. Είναι, ας πούμε, ο...
1: Γιατί διακριθήκε ο Βερνίκος.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, ο αγαπημένος.
0: Πώς τον λένε, αυτόν τον... Όχι, θέλω να πω, οι αγαπημένες μου, δεν είναι, ξέρω εγώ, Ρουβάση, ναι, Παπαρίζου,
1: ναι, ναι,
0: που, που κάνανε φοβερά πράγματα. Ας πούμε, ήταν ο Αγάθωνας. Πιστεύω, δηλαδή. Αν θες να το κάνεις.
1: Όπως είναι, είναι ο αντίπαλος των Λόρδι. Αν βάλεις του Λόρδι από την, ναι, μία και τον, ναι, Αγάθωνα,
0: ναι,
1: από την άλλη,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και συγκρουστούν,
0: ναι,
1: είναι, μιλάμε για Marvel Universe.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό είναι το για μένα το Eurovision.
1: Από δηλαδή, τον ενθουσιασμό δεν έβγαλε τέτοια
0: ανθρώπινη. Πάμε στον ανθρώπινη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Να δω.

0: έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
4: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αθανασίου. Τον έχουμε, τον βρήκαμε. Καλώς τον, καλώς τον.
1: Γεια σας, Αντώνη. Τι κάνετε?
2: Τι γίνεται?
1: Καλά, μια χαρά. Εντάξει, έφτασε το τέλος του μαρτυρίου για τον Παναθηναϊκό. Το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πάο.
2: Ανέβασε μας λιγάκι, ρε Νίκο, ρε Νίκο.
1: Από μένα περιμένατε, πάντα.
2: Ναι, από σένα περιμένουμε, ρε Νίκο. Κατεβαίνει, Ακύλας, κατεβαίνουν όλα. Μπες,
1: πες.
2: Ακύλας. Τι ομάδα είναι ο Ακύλας, ξέρεις? Πανάθαρε, φανατικός.
0: Είναι Πανάθαρε.
2: Όχι, δεν έχω ιδέα. Αλλά κανένα λιγάκι, ξέρω.
1: Αν θέλει να σχολιάσουμε αυτό.
2: Ναι. Ποιο τον Ακύλα, όχι.
1: Δεν βλέπω, όχι, εγώ ναι. Δεν βλέπω αυτά τα θέματα. Απλά επειδή έτυχε εδώ στο σπίτι ναι. Τώρα να μου επιβληθεί ναι, να παρακολουθήσω ναι, ναι. Για τρία λεπτά. Φοβερή σκηνική σκηνοθεσία, ε.
2: Όχι είμαστε εναντίον του Ευαγγελίου εδώ.
1: Φοβερή σκηνοθεσία, ήθελα να πω έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ
0: φορτωμένο, αρέσει. Πολύ φορτωμένο.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό. Αν μου άρεσε, τώρα τι να σου πω. Αν θα κερδίσουμε, θα χάσουμε με
2: διαφορά. Σε χρήζω ειδικό, λέγε.
1: Λοιπόν. Συγγνώμη που δεν μπορώ να σας ανεβάσω. Ευελπιστώ να μπορώ να σας ανεβάσω από την επόμενη εβδομάδα.
2: Ναι, ναι. Μπράβο,
1: σίγουρα έτσι. Θα ανεβάσω το ενδιαφέρον όταν θα βγαίνω.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: εβδομάδα,
2: μπράβο, ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Ένα παιχνίδι αυτό κόντρα στον ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρών γιατί η ΔΕΑΒ δεν έκανε δεκτή την αίτηση αναστολή τη απόφαση από τον Παναθηναϊκό. Οπότε
2: μάλιστα.
1: Το κατά πάσα πιθανότητα τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο θα γίνει χωρίς κόσμο. Εντάξει, τα έχω ξαναπεί για την ναι. Απόφαση, μην κουράσουμε και τον κόσμο. Είναι ένα μάτς στο οποίο μόνο ο ΠΑΟΚ έχει, πώς να το πω τώρα, κόλλησε στο μυαλό μου.
2: Ενδιαφέρον δηλαδή για το
1: μπράβο,
2: αποτέλεσμα.
1: Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει ενδιαφέρον, ναι, γιατί θέλει να πάει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Δεν κάνω και πολύ μεγάλο λάθος ο ΠΑΟΚ μόνο με νίκη, έτσι.
2: Όχι.
1: Όχι γιατί.
2: Παίρνουμε κάτι. Αν χάσει ο Ολυμπιακός, είναι μόνο με νίκη. Μόνο με νίκη, βέβαια, γιατί είναι με ένα βαθμό μετά. Έχεις απόλυτα δίκιο.
1: Θέλει μόνο νίκη. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη θέλει να μην γράψει αρνητική ιστορία. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά διαδικασία playoffs. Είτε παλιά που έπαιζαν μόνο για τη δεύτερη θέση ο πρωταθλητής ήταν έξω. Είτε μετά που ήταν έξω ομάδες. Είτε τώρα που είναι τέσσερις να μην έχει κάνει ο Παναθηναϊκός νίκη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Εντάξει, όσον αφορά το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, το να έχει βάλει ένα γκολ σε πέντε παιχνίδια, προφανώς και αυτό αποτελεί ένα ρεκόρ. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα και όλα αυτά τα θέματα, τα αγωνιστικά, δεν έχει κάτι δοκιμάσει. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ να πω έτσι, σαν μια προοπτική ενδεκάδα. Νομίζω αύριο, και αφού θα βγει αποστολή, ίσως να υπάρχει μια πιο έτσι, ασφαλής εικόνα. Εντάξει, νομίζω ότι
0: θα δούμε τετράδα, γιατί γυρίζει ο Ισπανός, οπότε...
1: Ο Ισπανός ήταν από πριν, ήταν και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Ισπανός και δεν τον έβαλε, έβαλε τετράδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πιστεύω...
0: Δεν νομίζω ότι έλειπε με τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, είχε γυρίσει. Είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα, αν θυμάσαι, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και μετά γύρισε κανονικά, ήταν στην αποστολή κόντρα στον Ολυμπιακό και έβαλε τον Μπάμε τον Μπάλμερ. Τον Τσέρν και τον Κοντούρι και...
2: Πιστεύεις ότι σε περίπτωση κατά την οποία πιστεύει ότι δεν έχουμε και μεγάλο μέλλον στον στο Παναθηναϊκό θα φύγει ξέρεις με φλάση λέγοντας επιτέλους θα μπορούσα να βάλω αριστερό εξτρέμ τον Κότσιρα ας πούμε κάτι τέτοιο. Αυτό που δεν περιμένω θα τους σκοτώσω όλους. Όχι.
1: Όχι. Νομίζω όχι. Όχι. Θα γίνουν πράγματα τα οποία θεωρεί φυσιολογικά έτσι.
2: Α, okay.
1: Okay. Ούτε περιμένουμε να βάλει ξέρω εγώ κάποιους νεαρούς έτσι κι αλλιώς αυτά τα πράγματα έχουν αποδειχθεί και από όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε οριστικά και αμετάκλητα χωρίς στόχο και μαθηματικά δηλαδή μετά τη δεύτερη αγωνιστική δεν άλλαξε κάτι, δεν είδαμε και παιδιά περισσότερο που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Είδαμε ξέρω εγώ ένα μάτσο στον Παντελίδη, κάτι ολιγόλυπτες συμμετοχές στον Γιάγκουσιτς, τέρμα δεν είδαμε διαφορετικό για παράδειγμα να μπορούσε λίγο να βάλει τον Τσάβες ή τον Κότσαρ. Εντάξει, έχει μια λογική. Εδώ δεν μπορώ να πω κάτι αρνητικό. Σου λέει πάω να παίξω αυτά τα παιχνίδια με τους παίκτες που εγώ έχω στο μυαλό μου ως τους καλύτερους και αυτούς που μπορούν να μου δώσουν τις, τις νίκες. Αν με ρωτάς για τις δηλώσεις, ας πούμε την Κυριακή, εγώ νομίζω θα είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Έτσι κάνω μια πρόβλεψη. Δεν θα έχει κάτι.
2: Ξεκινάμε με μια προετοιμασία για ένα Παναθηναϊκό του χρόνου.
1: Ναι, το project η επόμενη χρονιά βελτιωθήκαμε. Okay. Τέτοια πράγματα. Δεν βλέπω κάτι.
2: Ακόμα και να χάσει, πιστεύεις ότι θα ξεκινήσουμε τον βελτιωθήκαμε.
1: Θες να σου πω κάτι. Τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκός δεν έχασε, ένα μηδέν έχασε.
2: Εντάξει. Ωραία, να και άλλη ήττα.
1: Να σου πω κάτι. Γιατί είναι κάποια πράγματα που πρέπει όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στο ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον προπονητές και μάλιστα σε αυτό το επίπεδο, και να τους σεβόμαστε έτσι, και να είμαστε έτσι και λίγο πιο μετρημένοι σε αυτά που λέμε. Από την άλλη όμως, ο κάθε προπονητής ναι, όπως και αν λέγεται, όποιο και αν το βιογραφικό, θα πρέπει να σέβεται λίγο και τους συλλόγους στους οποίους εργάζεται. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι στον Παναθηναϊκό, συγγνώμη κιόλας, να έχεις χάσει από τον Ολυμπιακό 1-0, να μην έχεις βάλει γκολ, έχεις βάλει ένα γκολ σε 5 παιχνίδια και σε μια αποστροφή των δηλώσεων σου να λες ότι βγάλαμε 5 αντεπιθέσεις. Βγάλαμε 5 αντεπιθέσεις, ναι, και τι. Δεν είσαι στη Λαμία. Δεν μπορεί αυτό να είναι κάτι θετικό να πει. Ο Παναθηναϊκός έχει τελειώσει, παιδιά, το μάτσο, έχει κάνει ευκαιρία. Σε 95 λεπτά. Και λογικά άλλα 95 να έπαιζαν, πάλι δεν θα έκανε ευκαιρία. Γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως έχουμε ξαναπεί και έχουμε αναλύσει, είναι μια ομάδα που ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια δημιουργεί ελάχιστα πράγματα. Γιατί σε αυτό το κομμάτι είναι αδούλευτη. Δεν μπορείς να μου λες τώρα, ο Παναθηναϊκός έβγαλε 5 αντεπιθέσεις. Ωραία, έβγαλε 5 αντεπιθέσεις. Okay. Τέλος πάντων, ο κάθε άνθρωπος βλέπει τα βάνατα από τη δική του οπτική γωνία, να υπερασπίζεται τον εαυτό του, όλα καλά. Τελειώνει το μαρτύριο αυτό το φετινό, το οποίο για τον Παναθηναϊκό είχε μόνο έτσι ευχάριστο την Ευρώπη. Από το καλοκαίρι, δηλαδή από το ξεκίνημα της χρονιάς μέχρι και το φινάλε, το οποίο ήταν πικρό βέβαια με το 4-0 στην Ισπανία, αλλά οκ, okay, τουλάχιστον αποκλείστηκες από την Πέτης.
2: Ναι.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Στην Ελλάδα ήταν μία από τις πιο αποτυχημένες χρονιές τα τελευταία χρόνια. Αυτά.
2: Καλώς τον Ακύλα.
1: Καλή επιτυχία στον Ακύλα.
2: Μπράβο,
1: στην Κύπρο.
2: Μπράβο.
1: Δεν ξέρω αν υποστηρίζουν κάποια άλλη χώρα.
2: Και στο Θωμά
0: Ευαγγελινό. Αντιγόνη, στην Κύπρο.
1: Στην Αντιγόνη και στον Ακύλα και στον κόσμο.
2: Για την Αντιγόνη. Για την Αντιγόνη. Οκ, έγινε.
1: Λοιπόν, άντε, τσο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με την επιστροφή του Περέιρα στο βασικό σχήμα και τον Βάργα εκτός απρόπτου μαζί με τον Γιώβιτς στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι Φιέστα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ενοχλεί στη μέση έχει ως 300 τη θέση του οποίου ενδέχεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Με ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena θα ολοκληρωθεί αύριο η προετοιμασία της Ένωσης. Να κλείσουν με νίκη τη σεζόν θέλουν στον Παναθηναϊκό που προετοιμάζονται για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο κυκλισμένο των θυρών Απόστολος Νικολαίδης. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθούν οι πράσινοι. Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα. Η μέρα ξεκούραση σημερινή για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Αύριο θα ολοκληρωθεί η μήνυ προετοιμασία εν ώψη ΑΕΚ. Ατομικά παρά το ρεπό θα προπονηθεί ο Ποντένσε, ο οποίος θέτει υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα αντί του Ζέλσον. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Με τον Ζαφίρι, ο οποίος εξέτσε την τιμωρία του και του σκένει με ΙΤΕ που ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις διαθέσιμους, καταστρώνει το πλάνο του για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης ο Ρασβάν Λουτσέσκου, εκτός οι τραυματίες Λόβρεν, Καμαρά και Ντεσπότοφ. Επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγκας για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που υποδέχεται στις 7 τη Μύκονο στο Telecom Center στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς των play-off της στοίχημα GBL. Καλύψε από RDO Sport ενημέρωση από τον BWin Sport FM. Σύνδεμα ανασύνταξης διαστόματος Δημήτρη Γιανακόπουλου στη τάξη των Πράσινων. Πάμε για την πλήρη ανατροπή, θα τα κάνουμε όλα του, ανέφερε στα social media. Θετικό είναι το κλίμα στον Άρη για την παραμονή του Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο μετά τη βελτίωση του αγωνιστικού προσώπου της ομάδας. Με τον Πέρεθ να κάνει το μικό και του Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ θεραπεία προετοιμασία ενόψη Λεβαδιακού. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ρεάλ βρίσκεται ο Μέριου Τσεβέν. Σύμφωνα με το Basket News, η Μαδελένη μετά τους τραυματισμούς των Ταβάρες και Λέν είναι σε αναζήτηση σέντερ και εφόσον η συμφωνία με τον 27χρονο Τούρκο πρώην άσο του Παναθηναϊκού ολοκληρωθεί, αυτός θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και όχι στο Final Four. Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι η Αλ Χιλάλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη στοχεύσει στον Πολωνό επιθετικό και ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για πολυετές συμβόλαιο που θα αγγίζεται 90 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Αντώνης Καρπετόπουλος και Αντώνης Πανούτσος.

0: Λοιπόν, να πω κάτι για τη Σιδενόρ. Νούμερο ένα, ανακυκλωτή χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν υπάρχει προϊόν Σιδενόρ που να μην προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, ενώ τα περισσότερα χαλιβουργία στον κόσμο κάνουν εξόρυξη. Κάθε χρόνο η Σιδενόρ ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα ετησίως, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Η συνέπεια και αξιοπιστία είναι οι αξίες που την χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία που γράφει πάνω από 60 χρόνια. Θυμίζω ότι είναι μια ελληνική εταιρεία, στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Ένας εδώ πέρα λέει ότι όχι μόνο ο Καρπετόπουλος βλέπει η Eurovision, αλλά κάνει και tweet το βράδυ του τελικού. Είναι αλήθεια. Το έχω κάνει και αυτό παλιότερα. Τώρα πες τι θυμάμαι να το κάνω.
1: Τι tweet έχεις κάνει τώρα?
0: Κάνω σχόλια την ώρα που γίνεται, που βλέπω τι περνάει. Τα τραγούδια. Αν μου αρέσουν, αν δεν μου αρέσουν, αυτά. Ναι, tweet. Τώρα έχω κάνει και tweet. Στο Facebook έγραφα μια φορά και γράφω. Μπορεί να έχω κάνει και tweet όμως. Δεν είναι απίθανο.
1: Να σου πω, ρε φίλε, εγώ.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το πράγμα του άρεσε.
0: Ακούω τώρα.
1: Μ' άρεσαν οι πέντε τσαποκαλεμένες που είναι από την Κροατία, ξέρω εγώ τι είναι. Ναι. Κροατία νομίζω είναι.
0: Ναι.
1: Οι οποίες είναι, ξέρεις, ασημωρία.
0: Ναι.
1: Σιδές.
0: Όχι, δεν έχω τίποτα σου λέω.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Αποκλείεται. Το μόνο που διαβάζουν τα σχόλια αυτά.
1: Ναι.
0: Ότι η Βουλγαρία λέει έχει μια τρομερή υποψηφιότητα. Συνήθως όταν τα λένε αυτά, καμιά τύψα που είναι ένα τραγουδί στην παραλιακή. Δηλαδή, συνήθως αυτά είναι στο Sport FM οι τρομερές υποψηφιότητες. Δηλαδή,
1: μ' αρέσει η Ελλάδα.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Εν τω μεταξύ, του έχω δώσει και τα σημειάκια. Όλο είναι.
0: Ναι.
1: Ρε, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εμένα. Όταν μου έρχεται η Eurovision, μου έρχεται όταν ενωνόντουσαν και λέγανε καλησπέρα Στοκχόλμη.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Good evening, Stockholm. Και δείχνανε εκεί, αρχίζανε και δείχνανε, ξέρω, κάτι φιόρντ, δεν έχω ιδέα τι,
0: ναι.
1: τι έχει, ας πούμε, Σουηδία, ό,τι έχει Σουηδία.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Και λέγανε τι θα ψηφίσετε. Good morning.
0: Ναι.
1: Τέτοιο Ireland. Αυτό που. Πώς δεν τους έχει έρθει να ξανακάνουν το παιχνίδι διαχώρηση σύνορα.
0: Ελάτε.
1: Ναι, ό,τι πρέπει. Για αυτήν την εποχή της πλήρους ηλικιότητας, ό,τι πρέπει είναι.
0: Τα παιχνίδια διαχώρηση σύνορα, βέβαια.
1: Βέβαια. Που πέφτανε, ξέρεις, μέσα στο στόμα του Ντόναλντ Ντακ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τα παιχνίδια διαχώρηση σύνορα ήταν, ξέρεις, μια πανευρωπαϊκή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Παλαβουμάρα. Δεν ήταν.
1: Ναι. Και σε μικρά μέρη, μάλιστα. Έλεγε στην Ουτρέχτη, ας πούμε.
0: Ναι,
1: από την Ουτρέχτη. Έρχεται ένα μήλο να γυρνάει, ξέρεις.
0: Σε όλο τον κόσμο είναι περίπου το ίδιο.
1: Δηλαδή
0: υπήρχε κάποιος όπως τα παίρνει εργολαβία και παρουσίαζε τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ήταν 15 χρόνια παρουσίαζε τα παιχνίδια χωρίς σύνορα.
1: Σε στέλνει μπόκοτα.
0: Ναι, έλεγε στη δουλειά. Κάνει παιχνίδια χωρίς σύνορα. Eurovision.
1: Ναι,
0: περίπου το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει η ΕΡΤ.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν μόνο η ΕΡΤ. Εγώ και στα ξένε χώρε τα ίδια κάνανε.
1: Α, εννοεί ξένε χώρε. Και στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έχει τέτοια σπεσιαλιτέ.
0: Ναι, ρε. Αυτό είναι.
1: Ξέρεις, ο Καπουτζίδης για παράδειγμα. Δηλαδή κάποια στιγμή έλειψε και βγήκε ο. Πώς ήταν ο Ζερόμ με τον. Δεν θυμάμαι. Με έναν άλλο.
0: Με τον Αλευρά.
1: Μπράβο.
0: Του ξεπατώσανε. Φέρτε πίσω τον Καπουτζίδη. Και γύρισε ο Καπουτζίδης, καβάλα στα λόγο. Ναι.
1: Κάνεις πλάκα. Ναι. Τέτοιο ξεπάτωμα δεν έχει φάει ούτε ο Βερνίκος.
0: Ναι, ρε. Αυτοί οι δυο, δηλαδή ο Αλευράς και ο Ζερόμ, ήταν δηλαδή πραγματικά η. Ξέρεις.
1: Από το πομπή τράγει εντελώς.
0: Λάθος θέση που λέει. Ο κατάλληλος άνθρωπος στη λάθος θέση, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να είπαν που μπλέξαμε.
1: Ναι.
0: Που μπλέξαμε.
1: Ναι, δηλαδή, δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Άμα δεν το ξέρεις, μοιάζει εύκολο.
0: Ναι. Μα νομίζω και η Κοζάκου τώρα
1: είναι
0: Eurovision βασικά. Εντάξει, κάνει καλές δουλειές από ό,τι ξέρω στην ΕΡΤ, αλλά βασικά Eurovision, εγώ αυτό θυμάμαι. Η Μαρία Κοζάκου.
1: Κύριε, προϊστάμενος είναι η Κοζάκου.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν είναι βασικά είναι προϊστάμενος.
0: Στην τηλεόραση μπορώ και την Eurovision την ακούω. Δεν θυμάμαι να βγει, ξέρω εγώ, στο δελτίο ειδήσεων.
1: Αχ, ρε, Καρπετόπουλε, δηλαδή, περίμενε, ρε. Πες ότι είσαι, πώς το λένε, σε κάνουν προϊστάμενο που χτύπα ξύλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Μέγκα του αθλητικού.
0: Το κλείσα.
1: Μπράβο.
0: Πάει. Γεια.
1: Δεν θα πας στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Κοίταξε, άμα έχω τα δικαιώματα θα πάω.
1: Απράβο.
0: Σωστό, καταλαβαίνω.
1: Για δεν έχουμε τα δικαιώματα.
0: Καταλαβαίνω πώς τα λες.
1: Ναι, βέβαια. Εκεί πέρα παίρνεις και μούρια.
0: Όχι, πρόσεξε. Εγώ τη γυναίκα την ξέρω. Δεν την ξέρω ούτε δηλαδή να τη δω στον δρόμο που λέω λόγο. Στην εμφανισιακά την έχω δει ποτέ. Δεν έχουμε συνυπάρξει ποτέ στον ίδιο χώρο.
1: Ναι.
0: Αλλά τη Eurovision νομίζω την κάνει καλά. Δεν το λέω δηλαδή. Δηλαδή την κάνει. την κάνει καλά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ανάμεσα στον Καπουτζίδη και στην Κοζάκο, εγώ είμαι λίγο περισσότερο Κοζάκο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ...
1: Ναι, είναι λίγο μανιέρα ο Καπουτζίδης.
0: Καπουτζίδης είναι, ναι.
1: Έχει πάει στη μανιέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις αυτό το πράγμα, την καλοσύνη την οποία βγάζει, ας πούμε, κάποια στιγμή, λέει, ναι, θέλω και λίγο κακία. Ναι. Όχι ότι έχει Κοζάκο κακία, δεν είναι, αλλά τουλάχιστον πιο straight.
0: Ναι, ναι.
1: Συμφωνώ.
0: Για να δούμε τι θα ακούσουμε αυτή τη φορά.
1: Υπάρχει αγωνία. Ναι.
0: Μετά είναι το άλλο που ναι. πάντα με μαγεύει, είναι οι περίφημες επιτροπές που φτιάχνουν και που δίνουν τα 12 στην Κύπρο. Που κάθε χώρα έχει την επιτροπή της.
1: Δεν έχω ιδέα, ρε, πώς είναι δηλαδή αυτό.
0: Πάρα ξαναδεί. Είναι αυτή που είναι στην επιτροπή.
1: Είναι σαν την AGB που δεν ξέρουμε πού είναι τα μηχανήματα. Ποιοι είναι αυτοί.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ποιοι είναι αυτοί. Συνήθως στην καλύτερη των περιπτώσεων μαθαίνεις τον πρόεδρο της επιτροπής.
1: Πες τον.
0: Δεν ξέρω το ποιος είναι φέτος. Κάτι χρόνια ήταν ο Γιώργος Κατσαρός, θυμάμαι. Ήταν πρόεδρος της επιτροπής. Ο σκηνθέτης.
1: Α, ο σκηνθέτης.
0: Είναι άνθρωποι της μουσικής.
1: Όχι ο Κατσαρός, ο δικός μας.
0: Όχι, ο Γιώργος Κατσαρός. Λοιπόν,
1: ωραίος θερματοφύλακας.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιώργος Κατσαρός.
0: Λοιπόν, θυμάμαι ότι ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι τώρα πρέπει.
1: Ήταν πρόεδρος της επιτροπής.
0: Ήταν, θυμάμαι ότι ήταν. Ναι, ναι. Και υπάρχουν πάντα και οι άλλοι. Οι άλλοι γύρω από τη.
1: Ήταν με τον Κατσαρό, ο Λιάννης θα είναι.
0: Ρε παιδί μου,
1: ωραία,
0: θα ήθελα να είμαι σε μια τέτοια επιτροπή.
1: Κι εγώ.
0: Για τσακώνομαι. Να, κατάλαβες.
1: Αχ, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτές οι επιτροπές.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ κάνει και μορφωτικό εσύ, έχω μια ιδέα από επιτροπές.
0: Ναι. Την Κοζάκου λέει, την ξέρω, τη ρώτησα μια μέρα, πες μου ένα στάνταρ για Eurovision.
1: Ναι.
0: Να το παίξει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και δεν μου απάντησε τίποτα, λέει. Χθες λέει, παρουσίασε το κυπριακό τραγούδι στα κυπριακά. Μπράβο. Αυτά είναι πολύ ωραία.
1: Στα κυπριακά, με προφορά δηλαδή.
0: Ναι, μα θα είπε και λαλό μου τώρα, λαλή.
1: Η Κοζάκου είναι από την Κύπρο.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να έμαθε κυπριακά για την περιστάση. Δεν είναι και τόσο δύσκολα.
1: Υπάρχουν φροντιστήρια για κυπριακά.
0: Κάτι, θα ρώτησε. Καταλαβαίνω.
1: Θα ρώτησε.
0: Θα ρώτησε.
1: Τον απέγειτο.
0: Τον απέγειτο, γιατί όχι. Δηλαδή, θα πει μια χαρά.
1: Λίγο υπερφύρε.
0: Λίγο είναι, δεν κατάλαβα. Ναι. Γιώργαρο, λίγο είναι. Ναι. Λοιπόν. Πάντως, εδώ πέρα στην εκπομπή αυτή διακρίνονται τα τραγούδια της Βουλγαρίας, της Κύπρου,
1: ναι.
0: της Αλβανίας.
1: Είμαστε, πώς το λένε, ρε, είμαστε
0: προς
1: ανέλα εκπομπή.
0: Ναι. Εδώ είναι Βαλκάνια, είναι επεξεγέλαση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να ρωτήσει τον Νικολακόπουλο για την Eurovision, 100% θα ρωτήσουμε.
1: Δεν αποκλείεται να βλέπει.
0: Ο Νικολακός σίγουρα βλέπει.
1: Την άλλη φορά μας σκότωσε με τον Bollywood.
0: Σίγουρα βλέπει. Καλά, και η σινεμά βλέπει.
1: Ναι, αλλά Bollywood.
0: Και Bollywood, γιατί άμα έχεις τρεις γυναίκες σπίτι.
1: Κανέναν άλλο, ναι.
0: Άμα έχεις τρεις γυναίκες σπίτι, βλέπεις και Bollywood και οτιδήποτε. Καταλαβαίνεις.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, έχουν φύγει. Ανταλλάξαμε κάτι μέσα της με τον Βασιλείου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ορισμένους, θέλω να σου το πω. Τους έχουν στείλει ήδη.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κτηνοδία.
0: Ναι.
1: Στις Κάνες.
0: Έχει πάει Βασιλείο. Και ο Βασιλείος Κάνες.
1: Τη Δευτέρα.
0: Τη
1: Δευτέρα.
0: Και ήθελα να κάνουμε ένα πόντι μαζί τώρα που λείπει ο Γιάννης.
1: Ήθελα να κάνουμε ένα πόντι, δηλαδή εντάξει.
0: Έχω κάνει με τον Βασιλείο πόντι γι' αυτό.
1: Ωραία. Για να τον κάνει να συλλεύει τον.
0: Όχι, ρε. Του αρέσει, ας πούμε, να σηκώνεται από τον πάγκο και να έρχεται και να λέμε την απουσία του Γιάννη διάφορα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Όχι του Βασιλείου, ούτε αρέσει για να συλλεύει για τον Ζούμπο.
0: Ναι.
1: Δεν θα ζηλεύει.
0: Όχι.
1: Ποιο νέο ο Βασιλείο.
0: Δεν τον πειράζει ο Βασιλείο. Δεν τον πειράζει.
1: Όχι.
0: Γιατί πάρω το δανείκα μάλλον.
1: Εγώ πιστεύω ότι γιατί του λέω στην κόλαση εκεί πέρα που μου και τα παλικάρια λιγάνε του έστειλα ένα μήνυμα. Α πούμε, και αυτέ τι στιγμέ τι κάνει. Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνη αποστολή. Δηλαδή γυρνάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι με στρες, α πούμε, πώς, αυτό που λένε post combat stress. Δηλαδή μετά από μάχες.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, για να συνέλθουν χρειάζονται μέρες και είναι και επικίνδυνοι μετά. Δηλαδή μπορούν να σου. Να σε στείλουν σε σινεμά να σε σκοτώσουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όταν
0: καλά, αυτοί στις Κάνες αγριεύουνε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Πολύ. Εντάξει, ο Γιάννης μου έχει πει κάτι ιστορίες.
1: Ναι, για λίγε.
0: Που λέει ότι επειδή πηγαίνει, ξέρω 30 χρόνια, έχει πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο μέρος πριν τον καφέ του που τον ξέρουν. Λένε, α, ήρθατε πάλι. τώρα ισχύουν αυτά, ισχύουν μεταξύ μας, δεν ξέρω. Αλλά λέει ότι. ότι ισχύουν, ας πούμε. Ναι, ναι.
1: Πώς το λένε το καφέ, Γιάννη.
0: Μου το έχει πει. Ο Ρεβουάρ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Κάτι γαλλικά, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Αλλά. Ο Νικολακόπουλος όχι μόνο βλέπει τη Eurovision, αλλά έχει και άποψη για τους διαιτητές που έρχονται από αυτές τις χώρες.
1: Ξέρει, λες την επιτροπή.
0: Μπορεί.
1: Να ρωτήσουμε.
0: Εμένα μια φορά με βάλανε σε επιτροπή.
1: Τι έτσι, Eurovision.
0: Όχι Eurovision, αυτό έλειπε.
1: Τι ήταν αυτή η επιτροπή.
0: Πώς το λένε. Νύχτες πρεμιέρας για ελληνικό σινεμά. Να δώσουμε βραβεία. Πρέπει να πήγαν όλοι οι υπόλοιποι και να είπαν διώξτε αυτόν, θα φύγουμε εμείς.
1: Έκανε σαχλαμάρε.
0: Όχι σαχλαμάρε. Έκανα πολύ. Πώς το λένε. Υποστήριζα τα δικά μου φανατικά. Δηλαδή σε σημείο Νταλαβέρ. Γιατί ήθελα να τα βγάλουμε όλα.
1: Ρε τον Οικονομίδη, πήγε. Πάλι.
0: Λοιπόν. Να τα βγάλουμε όλα. Πρέπει να τα βγάλουμε όλα. Ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες.
1: Ομόφωνα.
0: Ομόφωνα, καταλαβαίνεις. Ναι. Και του έλεγα: δώστε μου τον πρώτο αντρικό να κάνω πίσω στο πρώτο γυναικείο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι έγινε, έγινε το έλα να δεις.
1: Ναι, δώσε μου. Σου δίνω μοντάζ, ναι. Διευθυντή φωτογραφία.
0: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Και τι άλλο θέλεις και ναι, θέλω.
0: Αλλά θέλω σκηνοθεσία, πρώτο αντρικό.
1: Σιγάρε που θα λέγανε σου δώσουμε και τα δύο.
0: Ναι, λέγανε οι άλλοι καλά. Οι άλλοι σκληροί πολύ, όχι. Μισή μου κόψαν την καλημέρα.
1: Οι περισσότεροι από αυτού θα έχουν πάει κάνει.
0: Αυτή η συγκεκριμένη όχι.
1: Κανένα
0: όχι, όχι, όχι. Πάμε Νικολακό.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξύπνα! Ξύπνα!
1: Τι?
6: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
1: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
12: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: When I woke up this morning. Μάλιστα, Κώστας Νικολακόπουλος.
13: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Τι γίνεται, Κώστα?
13: Αυτό που γίνεται είναι ένας,
1: ναι,
13: τελικός για τον Ολυμπιακό την
1: Κυριακή. Τώρα είναι τελικός, να δει άλλο. Ναι,
13: ναι, αλλά είναι τελικός αυτή τη στιγμή που κρίνεται μια δεύτερη,
1: ναι,
13: θέση.
1: Τέρμα.
13: Οκ, δεν είναι ο υψηλότερος στόχος, αλλά
1: ναι, ναι,
13: αυτός
1: δεν έχει άλλο, αυτό ήταν.
13: Που απέμεινε, ναι.
1: Ναι.
13: Έχει τύχει φέτος για τον Ολυμπιακό να δίνει τελικούς για διάφορους, mm-hmm, λόγους εκτός έδρας. Θυμάστε με τον Άγιαξ, ήταν τελευταίο μάτς του Champions League. Mm-hmm. Έπρεπε να κερδίσει,
1: ναι,
13: και εκεί για να προκριθεί, κέρδισε. Έδωσε έναν
1: άλλο. Πιο εύκολο είναι και να κερδίσει από την ΑΕΚ. Ναι,
13: μπορεί. Okay. Μπορεί.
1: Ο Άγιαξ, ναι, φέτος, μπορεί. Εντάξει. Θέλω να πω, δεν ήταν και, ναι, στα καλύτερα.
0: Δεν θα είμαστε και άλλη... την άλλη μέρα, δεν θα σε πείσει.
1: Ναι, η άλλη, η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα, φιέστα, κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
13: Μπορεί, μπορεί, ναι, μπορεί, μπορεί. Είχε άλλον ένα τελικό να παίξει με την Bayer στο Leverkusen. προσπάθησε μήπως μπορούσε να ανατρέψει το 0-2, εδώ έφερε 0-0. Τώρα πρέπει να πάει να παίξει με την ΑΕΚ και να κερδίσει, αν θέλει να έρθει δεύτερος, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει τρίτος. Τι να κάνουμε, έτσι τα πράγματα. Τα προβλήματα για το Μεντιλίμπαρ είναι ο Ποντένσε και ο Έσε. Κυρίως θα έλεγα η ετοιμότητά τους, δηλαδή μπορεί να είναι διαθέσιμη, αλλά το ερώτημα είναι σε τι βαθμό θα είναι έτοιμοι να παίξουν.
14: Ο Έσε τι έχει, δεν καταλαβαίνω τι έπιανε εκεί πέρα στο πόδι.
13: Έφαγε μια
14: λουσιά
13: δυνατή στο μυρό και έκανε μάτωμα, γιατί, πολύ μπράβο, μεγάλο
14: γιατί,
13: μάτωμα.
14: Α, μπράβο, γιατί πήγανε ψηλά, μπράβο, έχεις δίκιο. Ναι. Έπιανε προς τον τετρακέφαλο, αλλά από την έξω μεριά. Ναι.
13: Εμάτωμα του κάνουν θεραπείες από χτες, αλλά δεν είναι και εύκολο. Νομίζω ότι και οι δύο, και τον δύο η συμμετοχή θα κρυθεί τελευταία στιγμή, αύριο.
14: Σκληρό παιδάκι πάντως, του είπε άσε με να δω.
13: Άσε με να δω, αλλά τι να δει, άμα δεν μπορείς.
14: Άμα δεν μπορείς, δεν μπορείς, αλλά δεν είπε αμέσως κάτι με αλλαγή.
13: Όχι. Άσε να δω. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα είναι δύο παίκτες σε ένα μάτς τέτοιο που...
14: Οπότε είσαι διάσηση, έτσι.
13: Η διάσηση, ναι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο, ξέρεις, μπορεί η ΑΕΚ να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά όπως και να το κάνουμε, έχει κάνει τη φιέστα της, θέλει να κερδίσει, έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση στην Τούμπα μεσοβδόμαδα. Θα έχει και επιστροφές παιχτών, το Μουκουντή ξέρω εγώ και ποιοι άλλοι είναι που έλειπαν. Θα έχει ο Ολυμπιακός τα προβλήματα αυτά που έχει, αλλά δεν έχει άλλη επιλογή, δεν υπάρχει, εκτός και αν ο Παναθηναϊκός σε κεκλεισμένο το θυρών μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα με τον ΠΑΟ.
14: Δεν είναι να βασίζεις όμως και με τον Παναθηναϊκό έτσι όπως είναι, εντάξει.
13: Δεν είναι να πολύ βασίζεις, απ' την άλλη ποτέ δεν ξέρεις. Στον Ολυμπιακό ήταν πολύ δυσαρεστημένοι, όπως είδαμε και από τις τοποθετήσεις που έκανε ο Καραπαπάς για τους ορισμούς των διαιτητών σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Στο Παναθηναϊκό ΠΑΟ κορίστηκε ένας Γεωργιανός. Και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός ένας Ιταλός. Στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι μετά την τραγική εις βάρος του διαιτησία στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός από Ιταλό, δεν θα έπρεπε να οριστεί πάλι ένας Ιταλός διαιτής 15 μέρες μετά. Έτσι είναι τα πράγματα. Από αλλαγές στην ενδεκάδα νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν από τον Έσε και τον Μποντένσε. Δεν βλέπουμε κάτι άλλο θεαματικό. Καλά τα έχει
14: πάει. Παρέμει πάλι αντί του Ελκαμπή.
13: Εικάζω, ναι. Εικάζω όμως. Δεν το ξέρω. Εικάζω. Γιατί πήγε καλά. Έμεινε ευχαριστημένος αρκετά ο προπονητής. Δεν ξέρω. Εγώ θα, για μένα θα ήταν έκπληξη αν δεν τον έβαζε τον Ταρέμι τώρα. Αλλά όποιος και να παίξει τώρα, η ουσία είναι να μπορέσει να πάρεις ένα αποτέλεσμα που να σε βολεύει. Είναι και πώς θα κρίνει ότι πρέπει να παίξει, πόσο ψηλά θέλει να πρεσάρει κλπ. Κλπ. Ξέρουμε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι.
14: Το βλέπεις να πηγαίνει συντηρητικά, κατά εκτίμηση.
13: Όταν θες να κερδίσεις εσύ...
14: Ναι, συντηρητικά μέχρι το 60 και βλέπουμε μετά. Αν έχουμε πάλι ένα αγώνα μέχρι το 60...
13: Συνήθως δεν το κάνει αυτό ο Μεντιλίμπαρ.
14: Ναι. Το έχει κάνει όμως. Και με ΑΕΚ μάλιστα.
13: Και με την ΑΕΚ πού?
14: Δεν το είχε κάνει μια φορά εκτός έδρας. Είχε πάρει ένα 1-0.
13: Ένα 0 πέρσι τελευταία αγωνιστική με τον κόλπο στο 90 του Τσικίνιο, λες. Μπα, εκεί δεν ήταν να θυμάσαι... Αν θυμάσαι η ΑΕΚ περίμενε πολύ, Αντώνη.
14: Προσπαθώ να θυμηθώ, πρόπερσε τι είχε κάνει στην
13: Ελλάδα. Πρόπερσε ο Ολυμπιακός είχε χάσει με γκολ στο 90, είχε κάνει την καλύτερη του εμφάνιση στη Φιλαδέλφεια και έχασε 1-0 με γκολ στο 90.
14: Προσπαθώ να θυμηθώ. Θυμάμαι πάντως στη Φιλαδέλφεια μια φορά να το παίζει συντηρητικά το μάτς.
13: Τέλος πάντων, δεν είναι κάθε. Θυμάσαι τον τέτοιον, τον Γάλλο, το 0-0 στο τέλος. Αυτό μήπως θυμάσαι.
14: Ναι, τέλος πάντων, δεν παίζει ρόλο, μπορεί να είναι άλλη εντύπωση, δεν είναι.
13: Εκτός βέβαια και αν σε υποχρεώσει ο αντίπαλος. Αν ο αντίπαλος είναι καλύτερος και σε υποχρεώσει, τι θα κάνεις.
14: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
13: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
14: Ναι, εντάξει. Στην Ελλάδα πάντως να τον κλείσει η ομάδα στην Ελλάδα δεν το θυμάμαι. Να τον κλείσει.
13: Ολυμπιακό.
14: Ναι, να τον κλείσει.
13: Ναι, υπάρχουν κάποια διαστήματα τα ναι, οποία ωραία. Μπορεί να έχει υποφέρει και ο Ολυμπιακός.
14: Ναι, βέβαια, ειδικά αν βάλει γκολ και γυρνάει και τέτοια. Αλλά να τον κλείσει από την αρχή, Χριστέ και Παναγία.
13: Στο πρώτο τέταρτο φέτος στη Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Μετά ήταν πολύ καλός. Αλλά στα πρώτα 15 λεπτά η ΑΕΚ ήταν.
14: Ναι, ναι, βέβαια.
13: Ήταν καλύτερη, πώς να το κάνουμε.
14: Ναι, ναι. Αλλά σαν ομάδα ξέρεις. Ναι.
13: Ναι, γενικά σαν εικόνα παιχνιδιού λες.
14: Ναι, ναι, να πεις εντάξει, ας πούμε, τον πήγε 90 λεπτά και κάνω το σαπρότη μετά και πήραν η τσοπαλία.
13: Στο ξεκίνημα των αγώνων έχει θέματα ο Ολυμπιακός.
14: Ναι, ναι, βέβαια, τρώει και γκολ συνέχεια.
13: Τα πρώτα 10-15 και να μην φάει γκολ έχει θέματα.
14: Ναι, ναι.
13: Δηλαδή,
14: μυστήριο αυτό πράγμα.
13: Και στη Λεωφόρο, αν θυμάστε που κέρδισε τώρα 2-0, πάλι τα πρώτα 10-15 λεπτά είχε θέματα. Και αν θυμηθούμε πώς μπαίνει η ΑΕΚ τελευταία στα παιχνίδια της, θα είναι ένα ζήτημα πώς θα, αν θα μπορέσει να αντιδράσει. Ο Ολυμπιακός μπήκε πάρα πολύ ωραία στην Τούμπα, στις προάλλες. Πάρα πολύ καλά μπήκε στην Τούμπα ο Ολυμπιακός. Είχε και έφαγε γκολ.
14: Για πες μου σε μέσο όρο τώρα.
13: Και έφαγε γκολ.
14: Για πες μου αντικειμενικά, ποια ομάδα αξίζει τη δεύτερη θέση, Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ?
13: Τη δεύτερη ή την πρώτη?
14: Τη δεύτερη, ας την πρώτη. Πρώτη ήταν τη ΣΑΕΚ.
13: Κοίταξε, εάν το πάμε ότι έχουν παίξει δύο παιχνίδια μεταξύ τους Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει κανένα,
14: πέντε,
13: λες ο ΠΑΟΚ.
14: Πέντε,
13: ναι. Ωραία. Λες ο ΠΑΟΚ με αυτό
14: σε γενική εικόνα της χρονιάς εντός, όχι η Ευρώπη, εντάξει, καλύτερο.
13: Εγώ νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε και πρωτάθλημα να διεκδικήσει ακόμα και έτσι.
14: Ναι,
13: δηλαδή αν σκεφτείς ότι το γκολ του Γιαζίτση να μέτραγε στο 98, ότι τώρα την Κυριακή θα, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε
14: όχι,
13: να
14: μετρήσει. Καλύτερο ποδόσφαιρο, λέω. Καλύτερο ποδόσφαιρο, όχι οι αποτελέσματα.
13: Α, καλύτερο ποδόσφαιρο.
14: Ναι. Εδώ για μένα είναι
13: ο ΠΑΟΚ έχει παίξει ένα δίμηνο καλύτερα.
14: Ναι, φοβερό,
13: από τον Ολυμπιακό, σίγουρα.
14: Ενώ ο Ολυμπιακός φέτος δεν έχει κάνει στο πρωτάθλημα μια περίοδο στην οποία να πεις όχι αποτελέσματα, μην εξετάζεις αποτελέσματα.
13: Θα συμφωνήσω,
14: να και τα ομάδα,
13: να πω,
14: ναι.
13: Πρέπει να συμφωνήσω, πρέπει να συμφωνήσω, ναι.
14: Μας έφαγε η αντικειμενικότητα, θα μου πεις.
13: Δεν μας έβγαλε, ας πούμε, ένα δίμηνο Ολυμπιακός, όπως
14: να πεις
13: πέρσι.
14: Και τα ρεομάδα τους διάλυσε.
13: Ναι, δεν μπορώ να το πω με αυτό, όχι, δεν μπορούμε.
14: Και με αυτά τα αντικειμενικά λόγια, κύριε Καρπετόπουλε.
15: Ναι, πάμε παρακάτω.
13: Αποχαιρετούμε, 4-6, αν έχουμε αγωνιστικά νέα, θα τα πούμε μετά.
14: Έγινε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Ρέντι προς τη γέφυρα Αχαρνών, στο Σκαραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίση Αμαλίας και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από το ύψος του Κόμβου Κίμης προς τον Κόμβο Μεταμόρφωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, όπου ολοκλήρωσε σήμερα την επίσκεψή του στη χώρα. Για μια νέα σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μίλησε ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζιπίνγκ. Το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγήν της Ευρώπης, ενώ σήμερα είναι μία μόνον από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεώνασμα στον προϋπολογισμό τους, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Αύπακτο μπροστά από το πρώτο λύκειο και γυμνάσιο, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δίκυκλο παρέσυρε πεζό, με αποτέλεσμα οδηγός και πεζός να τραυματιστούν σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου. Προς το τελωνείο του Προμαχώνα κατευθύνονται οι αγρότες που είχαν αποκλείσει νωρίτερα για περισσότερο από μία ώρα με τα τρακτέρ τους στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λευκώνα Σερών. Οι αγρότες διαμαρτύρονται καθώς, όπως αναφέρουν, οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Σερών Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λευκώνα Σερών. Οι αγρότες διαμαρτύρονται καθώς, όπως αναφέρουν, οι υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο

0: Καλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
3: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Big Wins Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Τελευταία προγνωστικά της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Όχι τα τελευταία, θα κάνουμε και για το.
1: Για ποιο?
0: Για τα play out που έχουν μια.
1: Εντάξει, ωραία, για τα play out.
0: Ακόμα αγωνιστική.
1: Αν έχουν κανένα νόημα.
0: Κάτσε να δούμε τώρα τι έχει.
1: Χι, αν σε ενδιαφέρει για πάνω.
0: Και τα δύο χι. Mm. Δηλαδή βλέπεις τον Ολυμπιακό δεύτερο.
1: Ναι. Με χι, χι όμως.
0: Ναι. Είναι ένα καλό.
1: Ναι.
0: Καλό ποντάρισμα. Κάτσε να δούμε και τι δίνει.
1: Εντάξει, θα δίνει. Θα δίνει τρία κάτι. Ας πούμε, ό,τι μείνει. Δηλαδή, επί 11 για την προσθέτη

0: Που εντάξει, άντε.
1: Δεν μου ανοίγει εδώ πέρα το...
0: Δεν σε ανοίγουν τα τέτοια, τα αποτελέσματα.
1: Ναι. Δεν μου ανοίγουν τα αποτελέσματα, δεν μου ανοίγει το πρόγραμμα. Μια, μια καταστροφή ολόκληρη. Ναι. Εδώ πέρα. Για να δούμε τώρα, ίσως λίγο καλύτερα. Για να δούμε τώρα. Ναι, καλύτερα. Λοιπόν, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι. Ξεκινάει το πανηγύρι με την μεγάλη διοργάνωση play-off 5-8.
0: Ναι.
1: Όπου πρέπει να πω... ψέματα. Ξεκινάνε Σάββατο με τα play-out.
0: Μάλιστα.
1: Τα play-out, αύριο Σάββατο. ΑΕΛ Ατρόμητος.
0: Πες μου ώρα όμως, γιατί με ενδιαφέρει. 7. Α, τα έχω, είναι όλα μαζί. Είναι.
1: Όλα μαζί, ίδια ώρα, ναι, ναι.
0: ΑΕΛ Ατρόμητος, ΑΕΛ Ατρόμητος, ε.
1: Ναι.
0: Οι δύο.
1: Εγώ λέω ότι ο Θεός χρωστά μια νίκη στην ΑΕΛ. Καταγράφεται μια διαφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν δίνει άσχημα 2-32-40. Ναι. Το διπλό 3-13.
0: Το άσος τι δίνει?
1: 2-30-2-40. Σε δύο
0: και το διπλό το ίδιο.
1: Το διπλό 3-10-3-3.
0: Μάλιστα.
1: Σκάει ένα χ, χάνουμε και δύο. Πάμε, πάμε.
0: Ναι, άνετα.
1: Σέρες Πανετολικός.
0: Δεν, δεν είναι για πολλά. Σέρες Πανετολικός, ε. Σέρες.
1: Ναι, κι εγώ. 2,5.
0: Okay.
1: Τελευταία προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Εκεί, εκεί λέω να πούμε ότι και οι δύο, αυτοί και η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός θα παίξουν τα αρέστα τους. Ο Αστέρας Τρίπολης όμως παίζει με την Κηφισιά και αυτός. Και οι τρεις παίζουν μέσα, οι τρεις καταραμένοι, προκειμένου οι τρεις που παίζουν. Χ δηλαδή και suspense. Ναι. Όχι, ναι. Να καθαρίσει αύριο και τα αύριο. Και ο Αστέρας Κουκουρούκου, γεια σας, μείναμε στην κατηγορία.
0: Χ, αλλά με τα αποτελέσματα που θα έρθουν.
1: Άμα κερδίσουν οι άλλοι.
0: Όχι, αν και κερδίσουν οι άλλοι, σου λέω. Μόνη περίπτωση να κερδίσει ο Πανσεραϊκός.
1: Αν κερδίσει ο Πανσεραϊκός, ναι.
0: Τι διαφορά έχουν, 5 βαθμούς δεν έχουν?
1: Μπορεί και 4 και άνθρωποι.
0: Όχι, ρίξε μια ματιά. Απ' έξω δηλαδή από την
1: θυμάμαι. Ναι, και εγώ δεν το κεφάλι μου λέω τώρα. Περίμενε λίγο.
0: Αλλά δεν μ' άρεσε καθόλου ο Αστέρας.
1: Ναι.
0: Μα καθόλου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μόνο κέρδισε στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Πολύ, πολύ.
1: 4 βαθμούς έχει, καλά το θυμόμουν. 32-28.
0: Και από τους δύο?
1: Από τη Λάρισα 5. Αν δεν κερδίσει, θα πάει 33.
0: Σε περίπτωση κανένα
1: 31.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία αγωνιστική θα είναι τζόγο.
0: 4 δεν είπε.
1: 4 από τον Πανσεραϊκό.
0: Τα έχω χάσει. Πες ότι ο Πανσεραϊκός κερδίζει.
1: 31.
0: Στον άσο του παίρνει.
1: Όχι, παιδί μου, αν κερδίσει ο Αστέρας Τρίπολης, πάει στους 33. Ανάμεσα στους 31 και στους 33 είναι 2 πόντι διαφορά. Αν χάσει είναι στον άσο.
0: Ναι, ναι, ωραία, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ναι, αν χάσει είναι στον άσο. Γι' αυτό θέλω να δω δηλαδή, χειρότερο δυνατό σενάριο, σκεφτόμουν.
1: Με τόσα που πέρασε ο Αστέρας φέτος. Από μόνο του δηλαδή, δεν του έκανε τίποτα. Μόνο του έμπλεξε. Μόνο του ξέμπλεξε. Νομίζω ότι είναι μεγάλη.
0: Δεν έμπλεξε. Μόνο του ξέμπλεξε. Γιατί σαν ομάδα είναι πολύ μέτρια ομάδα.
1: Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Δεν τον πείραξε κανένα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Εγκλήματα εναντίον του, α πούμε.
0: Εγκλήματα κανένα δεν έχει να μιλάει για εγκλήματα. Ναι.
1: Εγώ λέω ότι η ευκαιρία να καθαρίσουμε είναι τεράστια και θα την εκμεταλλευτούμε.
0: Ναι. Πιθανόν.
1: Και θα. Το 1,70 δεν λέει πολλά από μόνο του. Θα πέσει κιόλα, προβλέπω. Αλλά νομίζω και η Φυσιά από αυτό που είδα και με τον Ατρόμητο είναι σε πλήρη.
0: Δεν
1: κατάσταση.
0: Είναι να πέσει φαβορί φέτο τώρα στα πλέον.
1: Ναι. Εγώ εδώ λέω ότι είναι μια
0: okay,
1: παραμονή.
0: Εντάξει.
1: Μια παραμονή.
0: Ναι.
1: Και τα σούπερ παιχνίδια Κυριακή, ναι. 5 τη διοργάνωση 5-8.
0: Αυτά είναι.
1: Που καταπλήσει. Εγώ πάλι 2 over θα παίξω. Γιατί μέχρι τώρα όσες φορές έχω παίξει over κέρδισα.
0: Ναι. Μπράβο,
1: δηλαδή δεν, είναι, δεν υπάρχει λόγος να.
0: Ναι, παίζει over. Λοιπόν,
1: 1,80 δίνει το ένα over. Στο Άρης Λεβαδιακός.
0: Άρης Λεβαδιακός 1,80, οκ.
1: Δεν είναι άσχημο. Εντάξει. Τα άλλα με δίνανε 2,20 και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Πιάσαμε κορόιδα. Και στο άλλο, το άλλο over. Το άλλο over δεν το.
0: Δεν το δίνει.
1: Δεν το βλέπω. Μισό λεπτό.
0: Του Βόλου.
1: Του Βόλου το over.
0: Ναι.
1: Πάλι χαθήκαμε εδώ πέρα με τα. Με τα κομπιούτερ και τους αριθμούς που λέει και μια ψυχή.
0: Εντάξει, πες, over δεν το βλέπεις.
1: Over το βλέπω και το άλλο.
0: 0-10 πάνω, 0-10 κάτω, 0-20 πάνω, 0-10. Α, εκεί είναι το over.
1: Δεν είναι, να πούμε, ναι.
0: Λοιπόν, καλά. Τα βλέπεις και τα δύο over.
1: Ναι.
0: Βλέπω Άρη εγώ.
1: Βλέπεις Άρη. 5 νίκες σειρά.
0: 12.
1: Ναι.
0: Ξηγέτε δηλώσεις στην Μπενίτεθ επιτέλους του Γρηγορίου.
1: Το project. Ναι.
0: Πρέπει να δουλέψουμε το καλοκαίρι για τη νέα ομάδα.
1: Ναι.
0: αν είναι τουλάχιστον. Πάλεψε την αποζημίωσή σου, άμα είναι τουλάχιστον εσύ.
1: Ναι.
0: Δύο συμβουλές θα του δώσει ο άνθρωπος. Ή φάει χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν. Βόλος ο Μπράτσος.
1: Ναι.
0: Και αυτό το ότι η χρυσή εφεδρεία θα είναι και του χρόνου.
1: Εντάξει, και να φύγει που λέει ο λόγος για λίγο.
0: Ναι, χρυσή εφεδρεία. Πάντα.
1: Κάποια στιγμή, ναι. Τι.
0: Ναι. Δεν παίζω τίποτα.
1: Μας πήραν είδηση το over 1,70.
0: Είδες.
1: Και ένα 65 κιόλας η άλλη εταιρεία. Δηλαδή.
0: Ωραία, θα over, δεν θα παίξει.
1: Ναι, αλλά έπαιξε πολύ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: ό,τι κέρδισε, χάστο.
1: Και όφιθ μπορεί να παίξω.
0: Ναι.
1: 1,90 και 1,95. Γιατί όχι. Και πάμε τώρα για τα δύο τελευταία. Εσύ λες χ και χ.
0: Όφι βλέπω κι εγώ.
1: Όφι βλέπω πολύ.
0: Ναι.
1: Να κλείσουμε μπροστά στο κοινό.
0: Αυτό είναι αξιόπρεπε. Ναι.
1: Ευτυχισμένοι, ωραίοι μετά.
0: Ναι, γιατί είναι ομάδα η οποία. Δηλαδή ο Βόλος, εντάξει, την κερκίδα να διαμαρτυρηθεί.
1: Μα ο Βόλος την τελευταία φορά είπε ότι δεν πάνε, θα πάνε μόνο 100 χιλιάρικα εισιτήριων. Στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Έχει διαδικασία.
1: Έχει.
0: Ακούρε, φίλε.
1: Ναι, έχει διαδικασία. Καμιά κουσαριά πρέπει να ήταν. Έτσι, αλλά εντάξει, πήγαν.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μεγάλες αποδόσεις στα παιχνίδια που κρίνουν τη δεύτερη θέση. 3,80 ναι. Δίνει ο άσος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: 3,70 το Χ. αλλά είναι εντυπωσιακό ότι 1,95 και 1,97 βλέπω το διπλό του ΠΑΟΚ. Από το οποίο εγώ ξεκινάω. Δεν το πήραμε με την ΑΕΚ, γιατί και με την ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει.
0: Κάνω ό,τι θέλεις και εγώ πρέπει να κερδίσει.
1: Αλλά νομίζω ότι...
0: Αυτό με... αν είναι άντερ.
1: Ναι. Άντερ είναι και τα δύο.
0: Ναι,
1: κατά
0: ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου. Δύσκολα.
0: Ναι, δηλαδή. Βέβαια, του Ολυμπιακού τι.
1: Δύσκολα.
0: Από του Ολυμπιακού δεν πρέπει να δίνει τίποτα το άντερ. 1,70.
1: Ναι.
0: Θα το δεις.
1: Και στο άλλο, μεγάλες αποδόσεις. 3,25 ο Άσος, 3,35 το Χ. 2,27 το διπλό και 2,30 το διπλό.
0: Ολυμπιακό δηλαδή, βλέπουν, ε.
1: Βλέπουν λίγο περισσότερο Ολυμπιακό. Καλά, τον Ολυμπιακό δεν έχουν παντού και πάντα στην Ελλάδα.
0: Όχι, περίμενε, γιατί την προηγούμενη φορά που λέγαμε. Βλέπουν, κέρδισε.
1: Ναι, ναι. Αλλά γενικά και με τον ΠΑΟΚ βλέπανε. 1,70 έδινε με τον ΠΑΟΚ ο Άσος.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Κατάλαβες. Και με την ΑΕΚ βλέπανε. 1,70 έδινε ο Άσος.
0: Δεν πειράζει, ο Ολυμπιακό βλέπουν.
1: Ναι, όλοι βλέπουν Ολυμπιακό στην Ελλάδα παντού και πάντα. Ό,τι και να γίνει Ολυμπιακό.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, το over στο Ολυμπιακό ΑΕΚ δίνει 2,30. Το Άντερ 2,20.
0: Όχι ρε, το Άντερ 2,20, άντε.
1: Όχι, συγγνώμη. Λέγα,
0: ναι.
1: Όχι, συγγνώμη, 1,70, έχεις δίκιο. 2,30 και 1,70. Λοιπόν...
0: Ναι.
1: Τι να σου πω.
0: Ρε, φίλε, περισσότερο Άντερ πάντως βλέπω τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Πώς τον δίνει, 1,80?
1: Νομίζω 1,70.
0: Ναι, ναι. Ρίξε μια ματιά.
1: Βέβαια, κοιτάζω τώρα, γιατί πάλι το... Το μηχάνημα εδώ μας κάνει τρέλες.
0: Δηλαδή, ένα από τα δύο μάτς το βλέπω 0-0. Ναι. Να μην το πω χι-χι. 0-0. Mm. Και αν είναι Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ 0-0.
1: Εγώ τον Ολυμπιακό ΑΕΚ βλέπω περισσότερο 0-0.
0: Δες το. Αυτό είναι, αξίζει τον κόπο, ξέρεις, σε ποντάρεις να πεις θα παίζω και τα δύο 0-0. Παρολί.
1: Ναι. Όχι, στη Λεωφόρο βλέπω ότι θα μπει γκολ.
0: Ωραία.
1: Βλέπω, δεν ξέρω αν θα το βάλει ο ΠΑΟΚ όπως περιμένω, γιατί δεν είμαι και βέβαιος. Επίσης μου φαίνεται ότι μολονότι ο Παναθηναϊκός το ξανακάνει. Δηλαδή τι,
0: ναι.
1: Να έχει ένα γκολ με τους όπως στα play-off, τους μεγάλους. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα το Φεβρουάριο, όταν και τότε είχε παίξει μαζί με ένα ντέρμπι και είχε παίξει, αν θυμάστε τότε, με τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο δύο φορές. Είχε παίξει με τον Ολυμπιακό. Όχι με τον Ολυμπιακό. Ναι, με τον Ολυμπιακό που είχε κερδίσει 0-1 με τον Ταμπόρθα. Και σε εκείνο το διάστημα, σε εκείνο τον κύκλο του παιχνίδι με την Άκη, ναι, 4-0, ναι. Δεν έβαζε γκολ με τίποτα. Ήταν ναι. ίδιο πράγμα. Δηλαδή σε 5 μάτς είχε βάλει ένα γκολ. 5 μάτς τέτοια ναι. εννοώ, ξέρεις. Λοιπόν,
0: μα δεν σκοράρει.
1: Δεν σκοράρει, ναι. Το άντερ στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ είπαμε 1,65-1,70. Το άντερ στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, αν μου ανοίξει, κάπου τόσο θα έχει και αυτό. Εγώ τα δύο άντερ θα παίξω. Τα δύο άντερ θα παίξω. Δεν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ
1: το
0: είναι.
1: Το διπλό του Ολυμπιακού, να σου πω την αλήθεια, μου φαίνεται ξοπραγματικά δύσκολο.
0: Ωραία, δεν το παίζει. Δεν έχει πει ότι θα παίξει διπλό, ούτε και εγώ παίζω.
1: Ούτε το 2-30.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ούτε τη Ζάκη. Σου λέω.
1: Μου κάνει για πολύ.
0: Αν θέλει κάποιο, α πούμε, όπω βλέπει άντερ, α πούμε, Εγώ λέω για ποντάρισμα, ξέρεις, σκληρό ποντάρισμα παρολί.
1: Τα χ.
0: Τα, ναι. Τα δύο χ και κάτω, 0-0 και τα δύο.
1: Ναι.
0: Α, σου εντάξει. Πρέπει να, ξέρεις, να πεις, ας πούμε, ότι παίζω δύο. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, όχι εκπλήξεις. Πιθανά αποτελέσματα.
1: Το άντερ, παρεμπιπτόντως, το άντερ 2,5 στην, ναι, Λεωφόρο πληρώνει καλύτερα. Ενώ 85 και 90.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να είναι. Μοιάζει περισσότερο, ξέρεις, να μπαίνουν γκολ στη Λεωφόρο από ότι να μπαίνουν στην ΑΕΚ.
1: Το 0-0 στη Λεωφόρο,
0: ναι,
1: 8,5.
0: Μπράβο.
1: Φοβερό.
0: Και στο άλλο τι είναι, 6.
1: Να το δώσω τώρα. Αν, ωραία, για αυτό εδώ πέρα η...
0: Δεν είναι ότι θα κερδίσει, ρε παιδιά, αλλιώς θα έπαιζα το σπίτι μου απάνω. Mm. Αν είναι. Αλλά το λέω σαν λογικό ποντάρισμα που αν βγει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, το παίζεις
1: 7,5.
0: Ωραία.
1: Τα 2-0-0 δηλαδή πληρώνουν
0: 75 και 560 στο δεκάρικο είναι αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, έχεις χάσει ένα δεκάρικο.
1: Αυτό. Αυτά. Αλλά κινδυνεύεις να...
0: Κερδίζεις.
1: Αν κερδίσεις, πας
0: διακοπές. Το κακό ξέρεις τι είναι με τα 0-0, θα σου πω αμέσως.
1: Ναι.
0: Μπαίνει ένα γκολ και μετά κάθεσαι και κοίτας τηλεόραση. Δεν έχει να παίξει τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ενώ αν παίζεις 5-4 θα τελειώσει. Ακόμα και στο 80 να πάει, λες 0-0, δεν θα βάλουν 9 γκολ.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις πάντοτε υπάρχει ελπίδα. Το 0-0 είναι άτιμο πράγμα να το παίξει, γι' αυτό ξενερώνει.
1: Διαφορά σε επειδή που έχουν οι τέτοιε. Δηλαδή, το handicap.
0: Ναι. Σε ποιο να παίξει handicap.
1: Στο ΑΕΚ Ολυμπιακό, στο να κερδίσει ΑΕΚ 2-0, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πληρώνει 7-40. Εντάξει.
0: Ναι, το να κερδίσει σκόρ είναι handicap ένα γκολ.
1: Handicap ένα γκολ. 2-0, 3-1.
0: Πώ την δίνει, 3 κάτι.
1: 3-1. Κατάλαβε. 7-40.
0: Την έχει για νίκη 3 κάτι, δεν έχει.
1: Την έχει, ναι.
0: Ωραία.
1: Στον Ολυμπιακό το handicap, δηλαδή και ο Ολυμπιακό 0-2, 1-3 κτλ. 4-60.
0: Εκεί. Αφού το δίνει καλύτερο τον Ολυμπιακό, ναι. Στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Αν παίξει το Παναθηναϊκό handicap.
1: Καλά.
0: Θα πρέπει να σου δίνω τηλεοφόρο.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει τη διπλή ανάπλαση, δικιά σου μετά.
1: Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ. Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ και ο άσος εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Οπότε
0: γι' αυτό.
1: Το handicap καταλαβαίνει. Α, το πω τώρα το handicap και πάμε στην
0: Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι. Σου λέω χοντρό ποντάρισμα. Έλα, πάμε Γιώργο. Θα το πείσουμε το που γυρίσουμε.
1: Στο λέω τώρα.
0: Λέγε.
1: 8,75.
0: Αυτά είναι.
1: Πάμε στην Ελλάδα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
7: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
8: Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα. Γιώργος Τσακίρης, πριν το τελευταίο μάτι της χρονιάς.
1: Ναι, είναι η φιέστα, είναι το διήμερο εκδηλώσεων επί της ουσίας στην Νέα Φιλαδέλφεια. Από το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις με την ανακοίνωση της ΑΕΚ για ανοιχτή προπόνηση σε όλη τη διάρκεια της, εννοείται, γιατί δεν επηρεάζει κάτι σε ό,τι αφορά το τακτικό κομμάτι. Ούτως ή άλλως σήμερα θα δουλέψει πιο συγκεκριμένα σε αυτό το κομμάτι ο Μάρκο Νίκολιτς. Η επιθυμία και η διάθεση του κόσμου να βρεθεί δίπλα στην ομάδα είναι τεράστια. Δεν γίνεται δυστυχώς να ικανοποιηθούν όλοι οι φίλοι της Ένωσης για την Κυριακή. Δεν βρήκαν όλοι στήριο, εννοείται, είναι σοντάτο εδώ και ένα μήνα και. Οπότε είναι μια ευκαιρία αυτή για όσους δεν θα μπορέσουν να είναι την Κυριακή εντός γηπέδου, γιατί θα είναι όλοι έξω από το γήπεδο, να δουν την ομάδα, να τις κάνουν μια μήνυ γιορτή και εκείνη από την πλευρά τους, τέλος πάντων να εκφράσουν το ευχαριστώ τους ή τη συμπαράστασή τους. Αναμένεται να έχει πάνω από 20.000 κόσμο αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα ανοίξει εννοείται ολόκληρο το γήπεδο. Δεν ξέρω, μην γεμίσει κιόλας και έχουμε και προπόνηση sold out πρώτη φορά στα χρονικά. Είναι τεράστια η επιθυμία του κόσμου, είναι
0: πώς
1: πολύ
0: θα
1: μεγάλη
0: ορίστε. Πώς θα μπαίνουνε, ελευθερά.
1: Πόρτα. Ναι, καλέ. Τι θα βάλει στήριο για όνομα του. Όχι, στην προπόνηση στήριο δεν βάλει.
0: Όχι, στήριο.
1: Εννοείται ελευθερά. Είναι και θα ανοίξουν όλες τις
0: σειρές. Μπας και βάζανε, ξέρεις, κάποιο το οποίο να είναι ελεύθερο, αλλά στους κατόχους των διαρκείας, τίποτα τέτοιο.
1: Όχι, ίσα ίσα που αν θα έπρεπε να περιορίσουν να μπουν κάποιοι, θα ήταν κάτω για διαρκεία.
0: Σωστό για αυτό.
1: Εγώ θα τους έκοβα όλους αυτούς να μην μπουν. Αν υπήρχε δυνατότητα, απλά εδώ μιλάμε ότι θα είναι ανοιχτές οι πόρτες. Ναι, ναι, όποιος θέλει πάει και όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Okay. Γίνεται περισσότερο όμως, ξαναλέω, για αυτούς που δεν θα έχουν τη δυνατότητα την Κυριακή να μπουν και στο γήπεδο να δουν την ομάδα και το τηλετουργικό, το οποίο βέβαια θυμίζω ότι θα το δουν απ' έξω, θα υπάρχει τεράστια γιγαντοθόνη για τον κόσμο Τσάκ, για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κόσμου Τσάκ η κοιτεινό μαύρη ΠΑΕ και να ζήσει το τελετουργικό της κατάκτησης του 14ου πρωταθλήματος της Ένωσης. Από χθες δίνονται στα κυτρινόμαυρα όλες οι οδικές αρτηρίες που οδηγούν και η κεντρική της βέβαια δεκαετίας, δηλαδή, που οδηγούν στη Νέα Φιλαδέλφια. Βάζουν λάβαρα, και που αφορούν το κάθε ένα πρωτάθλημα, με το υπομονή, επιμονή, πάθος, πίστη, το μήνυμα που είχε η ΠΑΕ. Με τις ιστορικές στιγμές τη κάθε χρονιά κατάκτηση τίτλου του 89 ας πούμε, του 63 με τον Παράδειο του Παναθηναϊκού, όλα τα πρωτοθλήματα υπάρχουν. Θα φωταγωγηθεί η πόλη από το Σάββατο μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, θα είναι επιμονή μου βάσεως φωταγωγημένη. Και την Κυριακή βέβαια θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις, υπάρχουν οι ανακοινώσεις και οι σχετικές λεπτομέρειες για όλα αυτά που αφορούν το διήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων, να το πούμε έτσι, της Ένωσης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σε όλα τα site μπορούν να το επισκεφθούν και να το διαβάσουν οι φίλοι της Ένωσης, αν και από χθες αυτό κάνουν. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, να πούμε εντάχει ότι η λογική λέει πως δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα, ακόμα και ο Βάρντι, όπως είπαμε χθες, ένα χτύπημα είναι, δεν είναι κάτι το οποίο εύκολα θα τον αφήσει εκτός αν θέλει ο coach να τον προστατεύσει ή αν έχει στο μυαλό του να ξεκινήσει και να δει και τον Γιώβιτς Ζήνη, που δεν το έχει δει πολύ. Ο Στρακώσια, εφόσον δεν θα έχει θέμα με τη μέση του μέχρι και αύριο, γιατί ήταν μια χαρά χθες, θα ξεκινήσει το μάτς στον Ολυμπιακό, αλλά επαναλαμβάνω θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί μέση δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Δεξιά είναι ο Ρώτα, αριστερά ο Πίγιος, με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Μουκουντή και τον Ρέλβας. Στα χάφο Μαρή με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά έχει προβάδισμα ο Περέιρα και Βάργα Γιώβιτς, Βάργα Ζήνη θα είναι το συγκλονιστικό πρόεδρο της διάδοσης στην επίθεση. Θα δούμε και σήμερα βέβαια, θυμίζω ότι υπάρχει προπόνηση στο πρόγραμμα και υπάρχει άσκηση τακτικής προσέγγισης την Παρασκευή από τον coach, ούτως ή άλλως επαναλαμβάνω το Σάββατο δεν μπορείς να κάνει. Και παράλληλα να πω ότι περιμένουμε και από Δευτέρα, με Τρίτη δεν ξέρω πότε θα έρθουν, οι εκπρόσωποι του Περέιρα, είναι δεδομένο ότι έχουν κλειδώσει εισιτήρια για να ανέβουν στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, να κάνουν την επαφή και τη συζήτηση, είπαμε και χθες. Ότι υπάρχει μια κρούση πρώτη.
0: Καθαρά οικονομικό είναι το θέμα, δεν είναι.
1: Και ρόλου. Δηλαδή θα πρέπει να επικοινωνηθεί, να γίνει μια συζήτηση ουσιαστική σχετικά με τον ρόλο που θα έχει ο.
0: Αν θα είναι βασικό, αν τον είχε βασικό ή αν.
1: Ναι, ανάλογα, ρε παιδί μου, τι ξέρεις, τι περιμένουμε από τον Τούρκο φέτος. Θέλουμε να τον έχουμε στη διαχείριση του ρόστερ. Έχουμε μια πέτση Α, Β, Γ, δεν ξέρω και εγώ τι. Φέτος έκανε 21 συμμετοχές, δεν έκανε λίγες. Με δύο γκολ, μια assist. Συνολικά έχει κάνει 51 εμφανίσεις με την ΑΕΚ, αλλά 21 φετινές ήταν νομίζω πάρα πολύ σημαντικές όλες του. Δεν υπάρχει μία από αυτές τις 21 που να ήταν, ναι, που να ήταν μέτρια ή κακή, είτε ήταν τον πάγκο είτε ήταν βασικός. Οπότε με ένα ξεκαθαρίσει, γιατί προφανέστατα θέλει να διαπιστώσει και εκείνος τι περιμένει η ομάδα από αυτόν. Έτσι. Ο ίδιος είναι θετικός καταρχάς, δεν ξέρω όμως αν στο 50%, γιατί εγώ ξαναλέω δεν θα ξεπεράσει 700 με 725.000 ευρώ η πρώτη τσάικ και δεν πρέπει να τις ξεπεράσει για να είμαι ειλικρινής. Αν θα είναι και εκείνος θετικός, έτσι. Μπορεί να έχει πρόταση στο 1 εκατομμύριο το παιδί, που είναι 250 γέρια πάνω, στα 2 χρόνια είναι 500.000.
0: Είναι και ένα τελείωμα τη καρδιά.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Γι' αυτό το λέω.
0: Έγινε και αυτό.
2: Μάλιστα, αυτά και από τον Γιώργο Τσακίρη. Να πούμε τώρα 2-3 πράγματα και να σας αφήσουμε. Η Σιντανόρ είναι συνυφασμένη με τις κατασκευές. Ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Η Σιντανόρ στήριξε και στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία διάλειπτα με αξιοπιστία και συνέπεια ακόμα και την εποχή της κρίσης. Η συνέπεια και αξιοπιστία είναι οι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της, αυτή που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα. Πάμε παρακάτω. Στη Nova κερδίζεις πολλά και διάφορα, όπως συνδρομές στη Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Μπορεί να απολαύσεις αυτό το γεγονός κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova και σε περιμένει μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση, όπως είπα, σε πολλές αποκλειστικές προσφορές. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Ακολουθούν ο κύριος Χονδροθύμιος και ο κύριος Χριστόγλου. Εμείς είχαμε μαζί μας χορηγό αυτής της εκπομπής την Bet365. Ελπίζω,
0: ελπίζω
2: ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ακύλα φέρτο. Το είπε και το έκανε. Επιτέλους ένας άνθρωπος συνεπής. Το είπε, θα το φέρω.
0: Ξηγέσαι φουστανέλα.
2: Εντελώς. Φουστανέλα και αυτά φοράει ακύλα. Αυτά τα περίεργα.
0: Τα κόλπα. Μα ξεραρωθεί
2: και
0: στο
2: και αν το πάρουμε, σας υπόσχομαι να έρθω ντυμένος ακύλα τη Δευτέρα. Με τέτοιο σκούφο περίεργο.
0: Κατάλαβα.
2: Με αυτά. Και αν έρθω και με ποδήλατο, μου σου πω.
0: Έχει ποδήλατο.
2: Ναι, ρε, κάνεις ποδήλατο. Είπες και εμείς. Έλα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι,
12: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
11: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
12: Εννοείται.
11: Κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
12: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Με την επιστροφή του Περέιρα στο βασικό σχήμα και τον Βάργα εκτός απροόπτου μαζί με τον Γιώβιτς, το πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι Φιέστα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ενώ κλείσει τη μέση έχει ως 300 τη θέση του οποίου ενδέχεται να πάρει ο Μπρινιόλι. Με ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena θα ολοκληρωθεί αύριο η προετοιμασία της Ένωσης. Η μέρα ξεκούρασης η σημερινή για τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι αύριο θα στραφούν στο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ. Ατομικά, παρά το ρεπό, θα προπονηθεί ο Ποντένσε που θέτει υποψηφιότητα για το βασικό σχήμα αντί του Ζέλσον. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ, χειρουργήθηκε ο Γιαζίτσι. Για επιστροφή του Γιακουμάκη στην Cruz Azul κάνουν λόγο στο Μεξικό, υποστηρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει χρήση της οποίων αγοράσει ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Το πρόγραμμα θεραπείας του συνέχισαν Λόβρεν Καμαρά, ενώ εκτός μάχης παραμένει και ο τραυματίας Ντεσπόντοφ. Επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που υποδέχεται στις 7 τη Μύκονο στο Telecom Center στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς των play-off της Τύχημαν GBL. Κάλυψη από Ερτιο Σπορ, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Διατεθειμένος να δώσει τα πάντα για τον Άρη εφόσον παραμείνει στην ομάδα, δήλωσε πως είναι ο Ούρος Ράτσιτς. Τιμή μου που φόρεσα το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Αν μείνω εδώ και την επόμενη σεζόν, θα δώσω τα πάντα για να κάνω τους φιλάθλους και το σύλλογο περήφανους, έγραψε στο Instagram. Σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ρεάλ βρίσκεται ο Μέρ Γιούρτσεβεν. Σύμφωνα με το Basket News, οι Μαδριλένοι μετά τους τραυματισμούς των Ταβάρες και Λεν είναι σε αναζήτηση σέντερ και εφόσον η συμφωνία με τον 27χρονο Τούρκο πρώην άσο του Παναθηναϊκού ολοκληρωθεί, αυτός θα έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και όχι στο Final Four. Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είναι η Αλ Χιλάλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει ήδη στοχεύσει στον Πολωνό επιθετικό και ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για πολυετές συμβόλαιο που θα αγγίζει τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

0: τον έστειλε στον άνθρωπο ότι γκαντέμιασε την ΑΕΚ. Το μουσουράκι. Το Μανώλη.
1: Γιατί τι γίνει στην πιφτέκα? Όταν το στείλαμε το παιδί, έλεγε μπράβο, εξαιρετική επιλογή και τι ωραία που τα λέει.
0: Ναι, ξέρετε, την κατέβιασε όμως. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Τι να κάνουμε.
1: Εγώ φταίω τώρα ή ο Μουσουράκης?
0: Ο Μουσουράκης δεν φταίει, εσύ φταίει.
1: Εγώ γιατί φταίω? Άρα να μην το ξαναστείλουμε.
0: Να τον στείλουμε, ρε παιδί μου, σε άλλο άθλημα. Big Win Sport FM 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Μανώλης Μουσουράκης που κατέμιασε την μπασκετική ΑΕΚ και Σωτήρης Ταμπάκος που τα κατεμιάζει όλα.
1: Όλοι κατέμιες εδώ είναι, πάλι καλά που έχουμε το γουρλί τον Μπάμπη δηλαδή και...
0: Εγώ δεν είμαι γουρλής.
1: Και ρεφάρουμε.
0: Είναι δεδομένο ότι δεν είμαι γουρλής για τους άλλους. Αρκεί να σου πω ότι ήμουνα στα 3 ευρωπαϊκά στο μπάσκετ.
1: Στα άλλα που δεν πήρε ο Ολυμπιακός δεν ήσουνα?
0: Ήμουνα, ναι. Εντάξει ρε παιδάκι μου, για σειρά μου.
1: Τι τύπος είναι αυτός?
0: Είχα μια επιτυχία.
1: Καλά, δεν χρειάζεται τώρα να μετράμε, αλλά όχι μονάσικα.
0: Έχω πάει σε 10 μου φαίνεται. Ναι. Να μου πεις τώρα και με την ΑΕΚ που είχα πάει στο Βαρκελόνη. Το Final Four με τον Ξανθό.
1: Εκεί τι γίνει?
0: Το χάσαμε.
1: Γούρλε κι εσύ. Άρα ο Μουσουράκης μας θέλει.
0: 2-10-95-79-283-4-5.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Δεν το είπε σήμερα και ανησύχησα.
0: Λέει ένας φίλος, υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν αθόρυβα περιοτεχνήματα στην ΑΕΚ γιατί την... στη Φιλαδέλφια είμαι φιλόζωος και τα ζωάκια φοβούνται και τα λοιπά. Είναι ένα θέμα με τα πυροτεχνήματα και τα ζωάκια.
1: Και τώρα τελευταία, όλο και περισσότερο κόσμο, ναι, δήμος, εκδηλώσεις, το φροντίζουν.
0: Έχουμε, ναι, έχουμε.

0: μας αφήσουμε να κάνουμε εκπομπή. Μια μπαίνει ο ένας, μια μπαίνει ο άλλος. Εμείς, τι θέλει ο Ακτύπης, τι θέλει.
1: Εμείς τον φωνάξαμε, ρε φίλε, μην είσαι έτσι.
0: Εμείς, ποιοι εμείς.
1: Εμείς, ως εκπομπή.
0: Εμείς εσύ.
1: Το 50%.
0: Τι 50%, δεν μπορεί να είσαι το 50%, δεν γίνεται.
1: Δεν θα το πάω αλλού.
0: Με τα κιλά και μετά. Τώρα με τα κιλά είναι από μακριά, λες και έρχεται παρέα.
1: Είμαστε και 70-30.
0: Ναι.
1: Είναι αναλόγω τα κριτήρια. Αν το πάμε ηλικιακά ή με τα χρόνια εδώ, χάρουμε στο ζύγι. Κατάλαβες, είναι θέμα κριτηρίων.
0: Σου έχω πει τι.
1: Δεν θέλω. Μπορώ να μην το ακούσω.
0: Για σένα.
1: Γιατί κάνε, μπορώ να μην το ακούσω. Καταλαβαίνω τι θα είναι.
0: Λοιπόν, είμαστε αραγμένοι στην πλατεία στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
1: Στα Λιοντάρια.
0: Ναι. Λοιπόν, να το πω το όνομά του.
1: Όχι, να μην το πει. Δεν ξέρω τι θα πει, αλλά να μην το πει.
0: Και κάνει εμφάνιση μια κοπελιά. Λίγο γεματούλα, ρε παιδί μου. Εντάξει, λίγο ξέρω εγώ.
1: Γιατί τα λέμε αυτά τώρα, ναι.
0: Και μου λέει, δεν το πες την κοπέλα, γυρνάει σε μένα εκεί έτσι όπως είμαστε, αναράθημε με τον καφέ. Την είδα και χόρτασα.
1: Άμα είναι μπόλικος ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ένα αίσθημα πληρότητας μιλάς και στους γύρω του. Να είναι μπόλικος από καλή διάθεση, από εμπειρίες. Δεν χρειάζεται να είναι απευθυντικά μόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πλούσια ατζέντα σήμερα.
0: Για πες, τρία πράγματα.
1: Έχουμε πάω Κάρης για τον τελικό του κυπέλου της Super League K19 από ποδόσφαιρο Αγρίνιο στις 6. Στις 7 έχουμε Παναθηναϊκός Άκτορ Μύκονος για την πρώην τελική φάση των playoffs της τύχημα GBL στον πρώτο αγώνα.
0: Μανώλη.
1: Και έχουμε, περίμενε, και 10 η ώρα έχουμε Aston Villa Liverpool για την Premier.

0: Λοιπόν, έχει
1: καλά. Παίρνω αποστάσεις από το σχόλιο που λέει ένας φίλος εδώ ότι ο Ακτύπης είναι βλαμμένος.
0: Τι παίρνω κι εγώ αποστάσεις. Παίρνω κι εγώ αποστάσεις. Λοιπόν, εκτός όμως από το Aston Villa Liverpool στις 10 η ώρα.
1: Παίζει για κάτι αυτό.
0: Πρέμιερ, κανονικά.
1: Ναι, όχι, λέω, παίζει για κάτι. Θέλει κάποιος κάτι από αυτό.
0: Πώς, ευρωπαϊκά εισιτήρια, διακυβεύονται. Έχει έρθει η ευρωπαϊκά εισιτήρια, η Aston Villa να διεκδικεί το Τσουλού και τέτοια. Πώς.
1: Α, διεκδικεί.
0: Λοιπόν.
1: Η Liverpool.
0: Η Liverpool είναι Liverpool.
1: Διεκδικεί τίποτα.
0: Ναι, ήταν. Εγώ αυτό που πάω να μιλήσω σοβαρά με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Πάμε.
0: Τι.
1: Πώς.
0: Α, έχουμε τσανάκα. Έχουμε τσανάκα, μετά θα συνεχίσω.
1: Τι θες ρε τσανάκα μεσημεριάτικα, για πες μου.
0: Ωραία, κοινή συστοιχεία είναι, δεν τα γνωρίζεις
1: αυτά. Τι θέλεις τώρα ρε τσανάκα, δηλαδή.
2: Τι κάνετε.
1: Την πίτσα στην παρήγγη λέει.
0: Κάνουμε υπομονή, σταμάτα. Κάνουμε υπομονή σήμερα, έχει έρθει, είναι σε έξαρση το φαινόμενο και Χριστόγλου.
2: Επίσης η Άστον Βίλα σήμερα πρέπει να έρθει άσο και ας είμαστε
1: Λίβερπουλ. Γιατί.
2: Γιατί βολεύει τον Ολυμπιακό να έρθει άσο.
1: Σε τι τον βολεύει τον Ολυμπιακό.
2: Άμα γραμματίζει τέταρτη Άστον Βίλα και πάρει και το Europa League, ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο και μπαίνει στον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Αν τερματίσει δεύτερος.
1: Κάτσε να τερματίσει δεύτερος.
0: Είναι μαζί με τη Λίβερπουλ στους 59 βαθμούς.
1: Για το UEFA κάτι εκεί ή όχι.
2: Όχι.
1: Τότε.
0: Περίμενε κάτι για να μην τα παίρνω. Ναι. Επειδή ρώσεις. Έχουν και οι δύο 59 βαθμούς. Ναι. Είναι τέταρτη η Λίβερπουλ, πέμπτη η Άστον Βίλα στην ισοβαθμία.
1: Ωραία.
0: Στα γκολ βέβαια είναι πάνω η Λίβερπουλ. Οπότε όπως καταλαβαίνεις. Κρίνονται πολλά. Αν και η πέμπτη θέση λογικά θα βγάλει Champions League, αλλά είναι και από κάτω.
2: Όχι, και η πέμπτη σίγουρα βγάλει Champions
0: League. Ναι, αυτό λέω.
2: Οι Άγγλοι, για να ξέρετε τώρα, θέλουν οι Άγγλοι να βγει πέμπτη Aston Villa.
0: Και να βγάλουν
2: κι
0: άλλοι.
2: Να πάρει το Europa League, ναι. Βγάζουν και την έξι. Να
0: βγάλουν κι άλλη ομάδα.
2: Εμείς εδώ πέρα θέλουμε να βγάλουν.
1: Γιατί δεν το κάνουν Premier League να τελειώνουμε μετά.
0: Ο UEFA Champions Premier League.
1: Έλα τώρα, έξι ομάδες τώρα από την ίδια χώρα τώρα. Σαν κλαμάρα. Αυτό έχει καταδείξει.
0: Έξι ομάδες και να μην είναι κοιτότανα.
1: Τότε να...
0: Έλα ρε Γιώργο, βγήκε ο Γιώργος να μας πει κάτι και τον έχουμε πάρει από τα μούτρα. Έλα ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι έγινε η επέμβαση του Γιουσού Διαζίτση. Και ξεκινάει πλέον έτσι μακρά περίοδος τώρα της αποθεραπείας του και της επιστροφής του στην κλινική Παλαιοφαλήρου από τον κύριο Θεό. Ή να σας το πω και με τον ιατρικό όρο όπως είναι επέμβαση αναθεώρησης προς τη ουχιαστού συνδέσμου και έξω μηνισκοσυραφής του αριστερού γόνατος. Ναι. Ο πρόστιχιαστός ήταν στο πρόβλημα που έχει τον πρόστιχιαστό του αριστερού γονάτου. Έγινε σήμερα η επέμβαση.
1: Κρίμα για αυτό το παλικάρι.
2: Βέβαια. Είναι ο τρίτος στην καριέρα του και ο δεύτερος στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μέσα στον Ολυμπιακό υπέγραψε τριετές.
0: Και τα δύο χρόνια ουσιαστικά θα είναι εκτός λόγω σοβαρών
2: ρευστών. Θα είναι εκτός και φέτος αυτό το λίγο που έπαιξε. Εντάξει, είναι τρομερά άτυχος γιατί είναι και καταπληκτικός παίκτης. Και πολύ καλό παιδί, έτσι.
0: Μα δηλαδή, ακριβώς. Πόσο
2: ακόμα
0: μάλλον.
2: Και αλλά... που δεν παίζει, ακόμα και που δεν παίζει, δεν είναι παιδί που δημιουργούσε προβλήματα.
0: Εγώ θα πω το άλλο, ότι ούτως ή άλλως τώρα για οποιοδήποτε παιδί, είτε είναι πολύ καλός παίκτης, είτε σαν παιδί είναι γαλλό. Είναι
1: τώρα,
0: είναι τώρα είναι για οποιοδήποτε άνθρωπο, πόσο μάλλον όταν είσαι και επαγγελματίας αθλητής και βιοπορίζει και από αυτό. Τώρα τι συζητάμε.
2: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά.
0: Για χαρά. Πάμε. Τι, μικρό διαφημιστικό θέλω να έχω. Θέλει μικρό διαφημιστικό και μετά θα σα πω γιατί έχουμε και πολύ σημαντικό ματ. Λίγκ του Στάλφορντ Γκρίσμπι και αυτά τα ωραία τα Νότς Κάουντι Τσέστερφιλντ τα play-off που γίνεται χαμούλης. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε βλέπω. Μπράβο πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρίς που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε, ρε φίλε. Με έχεις μπερδέψει, ήρθες με φορά σήμερα.
1: Εγώ.
0: Με έχεις μπερδέψει.
1: Εσύ είσαι σήμερα κάπως.
0: Επειδή είναι Παρασκευή.
1: Λοιπόν, έχει ωραία play-offs.
0: Πού?
1: Link to Salford City, Grisby και North County Chesterfield. Αυτά τα καλύτερα.
0: Ωραία, φίλε, βέβαια.
1: Αυτά τις μικρές κατηγορίες με τα παράδοση.
0: Πεθαίνω.
1: Βέβαια και στα δύο μάτς. Οι γηπεδούχοι είχαν κερδίσει με ένα γκολ στο πρώτο αγώνα εκτός έδρας. Δηλαδή και η Σάσφορντ και η Νότς Κάουντι θεωρητικά είναι φαβοροί, αλλά με ένα γκολ εντάξει δεν είναι. Και ότι δεν γυρίζει το μάτς.
0: Σωστά. Έχω τύχει έτσι, έχω πάει.
1: Είναι. Ό,τι καλύτερο. Ειδικά το μάτς του. Από την Championship για την Premier, νομίζω ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι παγκοσμίως. Πολλές φορές μου αρέσει περισσότερο και από το Champions League το τελικό. Η παράσταση. 9 και 4 είναι το Salford Grisby, 10 η ώρα το North County Chesterfield.

0: Το ξέρεις ότι υπάρχει ταξιδιωτικό γραφείο στο Λονδίνο που έχει εισιτήρια από τέτοια μάτς. Δηλαδή σε στέλνουν εκεί, ναι, και σου λένε, ξέρεις, έχουμε από αυτό, από αυτό, από αυτό και από αυτό. Χωρίς ότι υπάρχει μια γενική οδηγία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας των Άγγλων που λέει ότι παρακαλούμε τις ομάδες του Λονδίνου και των γύρω περιοχών να καταθέτουν περίπου 50 με 100 εισιτήρια για τους τουρίστες που υπάρχουν στο Λονδίνο.
1: Εντάξει, το έχουν αναγάγει σε επιστήμια εδώ και πολύ καλά κάνουν.
0: Τα δείχνει η Κοσμοτέλη.
1: Ναι, ακριβώς, και νομίζω ότι σε αυτά τα μας, αν θες να πάρει δηλαδή μυρωδιά από ποδόσφαιρο Αγγλίας.
0: Κάγκελο.
1: Ναι,
0: κάγκελο.
1: Είναι αυτά τα μας.
0: Ναι, και
1: δηλαδή όλη η ποδοσφαιρική της κουλτούρα.
0: Όλο στα περισσότερα από αυτά έχει και Ορθίων. Ναι. Πας στην Ορθίων.
1: Εντάξει, άμα δεν το αντέχει πέρα την κούρα σου, πήρε και κάτσε κιόλας. Αλλά θέλω να πω ότι όλο το κλίμα, η νοοτροπία, η ποδοσφαιρική κουλτούρα τους κτλ. Είναι αυτά τα μας.

0: 2, 83, 4 και 5. Γίνεται ένας μικρός χαμός με τα εισιτήρια του Final Four.
1: Αναμένω.
0: Από αυτούς που είχαν πάρει εισιτήρια, βλέπω εγώ στο διαδίκτυο πάρα πολλά παιδιά που...
1: Κάποιοι ζητάνε, κάποιοι δίνουν.
0: Εντάξει.
1: Έτσι πάει. Κυρίως και είναι δίνουν, και πιο εύκολο τώρα. Ναι. Γιατί είναι πιο εύκολο. Διότι αν είχαν πάρει κάποιος, το είχαν πάρει τη Μπάγερν. Ναι. Τώρα πόσο στο διαδίκτυο να βρεις από τη Γερμανία που να έχουν προμηθευτεί. Ενώ τώρα λίγο πολύ κάποιοι είναι γνωστοί.
0: Εντάξει,
1: κάποιοι
0: τέτοιο... το θεωρώ λογικό. Διότι όταν ο άλλος έχει δώσει 500 και 600 και 700 για να πάρει τα εισιτήρια, ας πούμε, και δεν πάει η ομάδα του, λογικό είναι να θέλει να το δώσει, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει.

0: Εμείς μπορεί να είμαστε χαλαρά, αλλά υπάρχει αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, τελευταία αγωνιστική των play-offs, προτελευταία των play-outs, αλλά έχει το δικό του ενδιαφέρον, λιγότερο από ό,τι φανταζόμασταν, αλλά το έχει.
1: Σαν πρώτα ήρθε ένας μάγος και άλλαξε το σκηνικό.
0: Έχει εκεί στις 7.30 το ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και νωρίς στις 5 Άρης το Βαδιακός και Όφι Βόλος, ενώ έχει την πρώτη τελευταία αγωνιστική το Σάββατο των play-outs, όλα στις 7, Αστέρας και Φυσιά, Λάρισα Τρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός με τους υπηρεδούχους.
2: Θα τα πούμε με το Γιάννη μετά αυτά, θα τα πούμε.
0: Βεβαίως.

Μην ξεχνάτε ότι κλείνουμε 30 χρόνια Sport FM. 8 του Ιούνιου δίνουμε δώρα, θα έχουμε έτσι μια παρτάρα ωραία, θα έχουμε ωραία πραγματάκια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή είναι να μπείτε στο Instagram του Sport FM και να ακολουθήσετε την απλή διαδικασία για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για ένα υπέροχο Cherry Tinko 4 Hybrid. Μα θα έρθεις πάλι κάποιο πρωινό. Είναι πολύ πολύ μεγάλο δώρο που δίνουμε, ένα υπέροχο πραγματικά αυτοκίνητο. Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tinko 4 Hybrid σας περιμένει με 204 τύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι ανατυχώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική. Τραγουδάκι, διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Το Σάββατο είναι η ημέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantic Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση.

0: θέλει φίλους. Θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλησπέρα, λέει. Ήμουν μέσα στο πενταχτάρι του πρίτερ στην πόλη και ο παδό του Ολυμπιακού. Υπήρχαν λέει και πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού που ούριαζαν για την Τζεσέκα. Οπότε λέει δεν αποκλείω να υπάρχουν και τώρα οπαδοί του Παναθηναϊκού. Εντάξει, τότε όμω έχουν κάνει έτσι και συνεκδρομή, συμμετείχε η ομάδα του. Οπότε έμειναν να δουν και τον άλλο αγώνα. Τώρα είναι λίγο διαφορετική η συνθήκη, νομίζω.

0: Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο, αύριο παίζει ο Ολυμπιακός στη Ρόδο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, με τον Κολοσσό.
0: Και την Κυριακή νομίζω ότι έχουμε το πρώτο Άρη ΑΕΚ.
1: Όχι, χθες είχαμε.
0: Το είχαμε. Και τι ήρθε αυτό?
1: Και δεν σε ΑΕΚ. Ωραίο ματσάκι έτσι όπως το χάζευα, 87-81.
0: Κοντά.
1: Ναι, ναι, ήταν, είχε ενδιαφέρον.

Αύριο λοιπόν είναι το Κολοσσός Ολυμπιακός στις 4 και 4. Είπαμε σήμερα Παναθηναϊκός Μύκονος και την Κυριακή 3 και 4 Μύκονος Παναθηναϊκός και μετά Άρης ΑΕΚ επίσης την Κυριακή στις 5 και μισή.

0: Στο μεταξύ στην Αγγλία έχουν απλώσει την αγωνιστική. Πώς? Έχουν σήμερα ένα μάτς. Αύριο δεν υπάρχει τίποτα γιατί είναι τελικός.
1: Ναι.
0: Έχουν μετά την Κυριακή πολλά μάτς. Ένα τη Δευτέρα και ένα τη Τρίτη.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Να υπάρχει νταλαβέρι.
0: Βέβαια την Κυριακή έχουν όλα σχεδόν μαζί εκτός από το Newcastle West Ham που μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει.
1: Μα. Σας ενδιαφέρει.
0: Μας.
1: Σας.

0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Με τρύπια μυαλά. Αύριο λοιπόν δεν έχει πρέμιερ λίγκ, γιατί στις 5 η ώρα που έχουμε συνηθίσει το Σάββατο τα παιχνίδια, το κυρίως πιάτο τουλάχιστον, έχουμε το Chelsea Manchester City.
0: Κύπελο, ε.
1: Ο τελικός. Και γι' αυτό το λόγο εμείς θα παίξουμε την Τρίτη το Chelsea τότε.
0: Να.
1: Άρα θα ξέρουμε τι έχει γίνει στο Newcastle West Ham. Κάντε ok να πάνε τα πράγματα
0: λογικά,
1: καλά, και να έχει κερδίσει η Newcastle. Σκέψου να γίνει καμιά στραβή και να θέλουμε το αποτέλεσμα στο ντέρμπι του Λονδίνου.
0: Ναι.
1: Η ψυχολογία δεν θα είναι στα καλύτερα επίπεδα, να το πω όσο πιο κόμψα γίνεται.
0: Υπάρχουν και τα μπεμπιλίνο, όπως θα λένε αυτά.

Στο μεταξύ έχει περάσει μια επίθεση η Ένωση Διαιτητών Ισπανίας απέναντι στον Φλωρεντίνο Πέρεθ, η οποία ζήτησε την πειθαρχική δίωξη του Προέδρου της Ρεάλ μετά τις δηλώσεις που έκανε ο τελευταίος περί διαφθοράς, κυκλοπής τίτλων και παράνομο πλουτισμό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα. Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
9: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάει λες ο Σίλβα στο Νότιγχαμ, έτσι διαβάζει.
1: Έχει γράφτει καιρό τώρα, αλλά δεν είναι απίθανο. Το θέμα είναι ότι ο Σίλβα γενικότερα έχει την εκτίμηση πολλών ομάδων και στην Πρέμιερ και γενικότερα. Ναι. Και ίσως σου λέει αυτή είναι τελείωμα τη σεζόν. Ας περιμένουμε τι προτάσεις θα υπάρχουν. Υπάρχει μια φημολογία ότι δεν έχει κάνει αποδεκτή την πρόταση, τέλος πάντων προσέγγιση της Νότιγχαμ, γιατί μπορεί να μην είναι πρόταση, απλά να γίνει μια κουβέντα. Επίσης, αν φύγει ο Μουρίνιο από την Μπενφίκα, ο οποίος λέει μετά την Κυριακή θα τα συζητήσουμε, και από εκεί μάλλον υπάρχει ενδιαφέρον για τον Σίλβα. Είναι νομίζω προπονητής που θα έχει αρκετές ενδιαφέρουσες προτάσεις και καλά, κατά κάνει να μην βιαστεί.

0: τα παιδιά. Αλλά ό,τι παίζουμε είναι μετά από υπογραφή συμβόλαιο. Δεν παίζουμε τραγουδιά έτσι τζάμπα.
1: Έτσι, μπράβο. Γενικώς τα χοντροπαίρνουμε.
0: Ωραία, μιλάει για τον αυτός εγώ, αψηλό.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, αψηλό χοντρό το ίδιο.
0: Ωραία, έχει διαφορά. Καλησπέρα στον Νικόλα τον μηχανουργό από τον Γιώργο στο Περιστέρι. Τώρα θα είναι όντως χαιρετίσματα, λες, ή κάθονται δίπλα-δίπλα και σου λέω ένας θα στείλω να πω για σένα.
1: Εντάξει, κάπως έτσι.
0: Πώς βλέπεις τη δουλειά.
1: Κάπως έτσι.

0: Ακούσα τα λίγο νωρίτερα από τον Γιώργο Τσανάκα να μας λέει ότι ολοκληρώθηκε η επέμβαση του Γιούσουφ Γιαζίτση, πήγε καλά και πλέον αρχίζει το μεγάλο, ο μεγάλος δρόμος της αποκατάστασης.
1: Στο μετά, ναι.

0: Πώς βλέπετε, λέει, τα μάτς της Κυριακής, θεαματικά μάτς, σούπες σκοπιμότητας, επίσης περιμένετε την ΑΕΚ, λέει, το ίδιο ανταγωνιστική με την Τετάρτη. Φυσικά θα είναι ανταγωνιστική, κύριε φίλε. Παίζει την έδρα της με έναν μεγάλο αντίπαλο για να κάνει τη φιέστα της. Εσείς τι λέτε, να είναι, άντε να βγάλουμε την υποχρέωση. Θεωρώ ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα θεαματικά τα παιχνίδια, αλλά όχι γιατί θα είναι αδιάφοροι οι συμμετέχοντες.
1: Με άλλα μάτια θα κοιτάς, με άλλους δαίμονες θα βλέξεις, σ' άλλους ανθρώπους.
2: Λοιπόν, ναι, υπάρχουν και πολλά διαβάσματα σε αυτά τα μάτια, οπότε, οκ. Okay.
0: Επειδή ναι, αυτός λέει, δεν θέλω να τα πάει κανένα το καναγκάρια. Όλοι θα παίξουν όσο μπορούν να παίξουν. Το θέμα είναι να έχουμε υπόψη μας και τις συνθήκες και την κατάσταση στην αγωνιστική των ομάδων. Δηλαδή, μην περιμένουμε να δούμε τώρα μπαλάρα από ομάδες που βλέπουμε ότι δεν είναι στα καλά τους. Αλλά είναι άλλο αν θα είναι θεαματικά παιχνίδια, άλλο αν κάποιος στο καναγκάρια.

Θα το πω για να το ακούσω ο φίλος μιας και το έχει στείλει αρκετές φορές. Καλή Παρασκευή, λέει, σε όλους. Την Τετάρτη η ΕΠΣ Πειραιά K16 μετά από 31 χρόνια πήρε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων κερδίζοντας 1-0 την αντίστοιχη της Μακεδονίας. Υποθέτω ότι κάποιος δικός του γιος, ανιψιός, βαπτιστήρι αγωνιζότανε. Μπράβο στα παιδιά που κέρδισαν, μπράβο και στα παιδιά που έλαβαν μέρος ούτως ή άλλως και από τις δύο ομάδες σε αυτήν την αναμέτρηση. Διότι εδώ αυτό είναι που μετράει. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Όταν δεις παγωτό...
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Την αναμονή της άφιξης των εκπροσώπων του Περέιρα βρίσκονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει εισηγηθεί την παραμονή του στην ομάδα στις 700 με 800.000 ευρώ. Αναμένεται να κυμανθεί η προσφορά της Ένωσης. Με ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena θα ολοκληρωθεί αύριο η προετοιμασία των κίτρινο-μαύρων για το μάτς με τον Ολυμπιακό και την Φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου. Ημέρα ξεκούρασης η σημερινή για τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι αύριο θα στραφούν στο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ. Ατομικά, παρά το ρεπό, θα προπονηθεί ο Ποντένσε. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Πραγματοποιήθηκε η επέμβαση στον Γιαζίτσι για τη ρήξη υγείας του που υπέστη. Να κλείσουν την νίκη μέσα. Να κλείσουν με νίκη τη σεζόν θέλουν στον Παναθηναϊκό που προετοιμάζεται για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένο των θυρών. Απόστολος Νικολαίδης. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθούν οι πράσινοι, για τους οποίους εκτός μάχης είναι Κάτρης, Σάντσες, Μπακασέτας, Ίγκασον, Πελίστρη, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Για επιστροφή του Γιακουμάκη στην Cruz Azul κάνουν λόγο στο Μεξικό, υποστηρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει χρήση της οψιόν αγοράς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Το πρόγραμμα θεραπείας τους συνέχισαν Λόβρεν Κάμαρα, ενώ δεν υπολογίζεται και ο τραυματίας Ντεσπόντοφ. Επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Euroleague για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που υποδέχεται στις 7 τη Μύκονο στο πρώτο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς των play-off της Τίχημαν GBL. Κάλυψη από Ερτιο Σπορ, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Καλά νέα στον Άρη με Πέρεθ και Σούντμπερκ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγάλο μέρος της κανονικής προπόνησης εν ώψη της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό. Θεραπεία για Φαμπιάνο. Αν μείνω την επόμενη σεζόν, θα κάνω τα πάντα για την ομάδα, το μήνυμα του Ράτσιτς. Την επιστροφή της Μικαέλα Μλέγκοβα μετά από 2 χρόνια ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού. Η 30χρονη ακραία και αρχηγός της Εθνικής Τσεχίας αγωνίστηκε με τα Ερυθρόλευκα τη σεζόν 2023-24, κατακτώντας το κύπελλο Ελλάδας. Εκτός παγκοσμίου κυπέλου έθεσε η FIFA τον Ρομπ Ντίπερνικ, συνεργάτη του Ντάνι Μάκελη και ΒΑΡ στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός τον Φεβρουάριο. Ο Ολλανδός συνελήφθη μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και παρά το ότι οι κατηγορίες αποσύρθηκαν, η Διεθνή Συνομοσπονδία αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στις επιλογές της. Στη λίστα της Λάτσιο σε περίπτωση αποχώρησης του Μαουρίτσιο Σάρι βρίσκεται ο Ματίας Αλμέιδα, όπως γράφουν στην Ιταλία. Εκτός του πρώην προπονητή της ΑΕΚ, η ομάδα της Ρώμης φέρεται να εξετάζει και την περίπτωση του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο οποίος ως παίκτης είχε περάσει από τον ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

0: Καλησπέρα σας, λέει, από Σέρες.
1: Από Σέρας.
0: Ή από Σέρας ή από τα Σέρας.
1: Από τα Σέρας.
0: Ή από τις Σέρες, κάτι δηλαδή. Ναι. Έτσι, από Σέρες και το. Είναι νέο παιδί αυτό σίγουρα. Δεν, ναι. δεν ξέρετε τα παλιά, τα κλασικά, τα ωραία.
1: Ναι.
0: Τι λέτε, λέει, θα μείνει Πανσεραϊκάρα. Έτσι όπως το έκανε, δύσκολο το βλέπω. Και είναι κρίμα διότι τους τελευταίους 2-3 μήνες έχει κάνει τεράστια προσπάθεια.
1: Κάτι κάνει, ναι. Κάτι
0: αλλά
1: κάνει.
0: Στο τέλος τελικά.
1: Όλο τον χρόνο βαραγιάει το.
0: Αυτό λέμε ότι τους τελευταίους 2 μήνες, 3 έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό έτσι, αγωνιστικό διάστημα με αποτελέσματα σημαντικά. Αλλά τώρα στο τέλος φαίνεται να έχει μείνει από δυνάμεις και είναι πάρα πολύ δύσκολο.

0: το Μουντιάλ πότε αρχίζει?
1: 11 του μήνα.
0: Πιανού.
1: Τι πιανού ρε, τώρα 11 του μήνα, τον Ιούνιο.
0: Τον Ιούνιο αρχίζει.
1: Πάντα Ιούνιο αρχίζει. 11 του μήνα και τελειώνει 19 Ταλουνού, όχι του Τουνού, Ταλουνού.
0: Του Τουνού,
1: Ιουλίου.
0: Ταλουνού, μάλιστα. Θα τους φάει ζέστη ρε φίλε.
1: Και είναι ωραίες ώρες για σένα ότι πρέπει.
0: Ναι, ναι, έχει κάποια που είναι βραδινά, αλλά έχει και νωρίς.
1: Ναι, για από τις 7, αλλά έχει κάποια που αρχίζουν 4 και 5.
0: Μάλιστα, ό,τι πρέπει.

0: Πέσανε ζέστες και είμαστε σε mood καλοκαιριού, έτσι.
1: Ναι, μωρέ. Και εντάξει, σου είπα, δεν έχει και, και τζέζελο τώρα.
0: Δεν έχει τώρα.
1: Δηλαδή, σκέψου ότι έχουμε ντερμπάρες την Κυριακή.
0: Ναι, καλά.
1: Και ακόμα και τα βαθμολογικά που είναι. Τίποτα τώρα. Μόνο η δεύτερη θέση διακυβεύεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι όμως.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο όμως.
1: Και κοίταξε. Αφενός για τους φιλοξενούμενους και για τους γηπεδούχους. Ο ένας έχει φιέστα, ο άλλος είναι το τελευταίο του μάτς τηλεφόρο. Και κλεισμένο, και κλεισμένο εννοώ ότι θα έχεις ένα ενδιαφέρον παραπάνω να το δεις, ρε παιδί μου. Κατάλαβε. Δηλαδή, ναι. Οι δύο διάφοροι βαθμολογικά, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, έχουν για άλλους λόγους ένα ενδιαφέρον. Και οι δύο φιλοξενούμενοι έχουν για τη δεύτερη θέση.

πολλά μάτς, 48 ομάδες φέτος στο παγκόσμιο κύπελο. Ίσως τώρα στη φάση των ομίλων να μην έχει τόσες μεγάλες τιτανομαχίες. Δηλαδή να υπάρχουν και παιχνίδια που να είναι ψηλά αδιάφορα. Αδιάφορα εννοούμε να μην υπάρχουν εμπορικές ομάδες, να μην υπάρχουν έτσι υπέρλαμπρα αστέρια κτλ. Αλλά νομίζω ότι στα νοκάουτ θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Δεν κάνω εγώ για τούτο το ποτέ έτσι. Και όπως λέει ο γκουρού Μανώλης Μουσουλάκης, προσφέρεται να βρεις outsider, ομάδες από την Αφρική, από την Ασία κτλ. Που να θεωρήσει ότι μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω, όχι να φτάσουν μέχρι το τελικό, αλλά τέλος πάντων να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους και τους στόχους που αρχικά μπορεί να είχαν βάλει.

Και σιγά σιγά αρχίζουν να ανακοινώνονται αποστολές που συζητούσαμε χθες. Το Βέλγιο ανακοίνωσε την 26άδα του. Και είναι μέσα όλες οι παλιοσυρές, όλες αυτές οι σειρές που, παλιοσυρές που λέγαμε ότι θα χαρίσουν κάτι σημαντικό στο Βέλγιο τα προηγούμενα χρόνια, διότι ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή φουρνιά. Τελικά πάντα την κρίσιμη στιγμή δεν σε κότσαν στο ύψος των περιστάσεων. Θα είναι λοιπόν μέσα στην 26άδα και ο Ντεμπρόινε και ο Λουκάκου και ο Κουρτουά και ο Βίτσελ. Και μάλιστα για αυτούς ήταν η τέταρτη τους παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
8: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Η Winsport FM 94,6.

Βάλε ρε το fire fire για αγόρι. Νομίζω ότι είναι από τις αίρες αυτό το μήνυμα σε συνέχεια του προηγούμενου. Νομίζω ότι και την προηγούμενη φορά που το βάλαμε δεν ξέρω αν πήγε γόρι, οπότε ας το καλύτερα. Ο Κώστας Σάκ λέει Γκάνα Κροατία μου έτυχε να πάω. Έδωσα λέει 1000 ευρώ για 3 εστήρια λέει εδώ στη Φιλαδέλφια και θα πάω να δω αυτό το μάσο. Μια χαρά είναι. Κοίταξε, μόνο που πας να δεις ένα παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου είναι μια χαρά. Και νομίζω ότι θα είναι και αμφίρομο.

0: Λοιπόν, δεν θα έχουμε Γιάννη καταφέρει σήμερα.
1: Όχι, έλα, πάμε να τα πούμε τα κατά κάποια.
0: Για αυτό να δούμε τα ελληνικά τουλάχιστον. Μετά θα σας πω εγώ τα ξένα.
1: Γιατί θα σας εγκαταλείψω.
0: Λοιπόν, κάτσε να σημειώνουμε κιόλα. Δηλαδή,
1: σημειώνε.
0: Να έχουμε τη Δευτέρα να λέμε. Αστέρας Κηφισιά. Άσος, λέω.
1: Άσος.
0: ΑΕΛ Ατρόμητος. Χ.
1: Χ.
0: Πανσεραϊκός Πανετολικός.
1: Άσο.
0: Άσο θα πω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε. Κυριακή. Άρης Λεβαδιακός. Τώρα θα δω. Over. Δεν ξέρω πώς θα δίνει το over. Κάτσε να δω.
1: Over.
0: 1,90. Μια χαρά.
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Μια χαρά. Over. Όφι Βόλος. Άσο θα πάρω εδώ και είναι και στο 1,90.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνείς. Μέχρι τώρα τα ίδια έχουν πάει. Και πάμε και στα δύσκολα. 7.30 Κυριακή. ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Χ.
0: Και Παναθηναϊκός Όφι.
1: Χ. Και
0: ΠΑΟΚ.
1: Και τα δύο χ.
0: Και εγώ και τα δύο χ τα βλέπω. Και το ένα το βλέπω με γκολ. Το άλλο μπορεί και χωρίς γκολ.
1: Ναι.
0: Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δηλαδή το βλέπω σφιχτό χωρίς πολλές φάσεις. Τώρα. Άρα ναι, έχουμε συμφωνήσει όλα. Μιλάμε τώρα για πλήρη ταύτιση.

ένα θεό μες στην κοιλιά μου, που τον ταΐζω και τον ποτίζω, λέει να μορμηνεύει. Κι αυτός με τρώει, τρώει, τρώει και με πίνει και με πίνει και θεριεύει.

έχουμε και δηλώσεις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τον επερχόμενο ημιτελικό που θα έχουμε σε μία εβδομάδα εδώ κόντρα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Τον οποίο μάλιστα έχρισε φαβόρι. Να σας πω έτσι και αναλυτικά τι δήλωσε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε. Είμαστε λέει πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε καλή δουλειά. Κάθε σεζόν πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε αγώνα ξεχωριστά. Φέτος είμαστε μια νέα ομάδα. Σε όλη την πορεία προσπαθήσαμε να βρούμε το δικό μας δρόμο. Σταδιακά το καταφέραμε. Πριν από τα playoffs ενωθήκαμε ως ομάδα και διαχειριστήκαμε καλά αυτή την φάση. Θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας. Είναι το μεγάλο φαβόρι. Ωστόσο, εάν είμαστε με την σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, τόνισε ο Γιασικεβίτσιους. Δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεσαι από τίποτα. Δεν πρέπει να επηρεαστούμε από την ατμόσφαιρα. Πρέπει να προσπαθήσουμε και να είμαστε στο καλύτερο μας επίπεδο.

Στο μεταξύ, ο Γιούρτσεβεν θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με την ΑΣ έχουν έρθει συμφωνία οι δύο πλευρές και απομένουν μόνο τα ιατρικά τεστ για να πέσουν οι υπογραφές. Μέρα και νύχτα, μέρα νύχτα να αποσβήσει. Η Ρεάλ Μαδρίτης που έχει τραυματίες τους Ταβάρες και Λέν και βρέθηκε στην ανάγκη άμεσης απόκτηση ψηλού, καθώς έχει μόνο τον Γκαρούμπα και τον Αλμάνσα. Βέβαια να πούμε ότι εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Τούρκο Διεθνή, αυτός δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στο Final Four, καθώς η προθεσμία μεταγραφών των σε EuroLeague έχει εκπνεύσει προπολού, αλλά θα αγωνιστεί μόνο στο Ισπανικό Πρωτάθλημα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού ανατμήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος. Για την Ταϊβάν τόνισε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για το θέμα. Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθυσαν κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας αγρότης λιποθύμησε. Οι σημερινές κινητοποιήσεις έγιναν όπως έχει ανακοινωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν λάβει αγρότες και κτηνοτρόφοι από την κυβέρνηση. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορτηρία για τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν λάβει αγρότες και κτηνοτρόφοι από την κυβέρνηση. Στόχος βανδαλισμού από

0: περασμένη Δευτέρα. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Big Wins for FM 94,6.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλύβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Έχετε παρακολουθήσει, λέει, από κοντά αγώνα Μουντιάλ? Εγώ όχι, μόνο Euro είναι αλήθεια. Μουντιάλ δεν έχω αξιωθεί ακόμα. Ελπίζω. Με τη μεταγραφή, λέει, του Γιουρτσέβεν, καταλαβαίνει σε τι επίπεδο θα είναι η Ρεάλ. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι όταν φτάνει σε σημείο Μάιο να χάνεις δύο από τους τρεις σέντερ σου, ό,τι βρίσκεις στην αγορά που μπορεί να ανταποκριθεί και να δώσει κάποια λεπτά ξεκούραση στους υπάρχοντες, εκεί στρέφεσαι. Εντρήματα στον Πέτρο από το δρόμο που θέλει active member, γιατί λέει είναι στον Κύφισο πάνω από μία κολλημένος. Και εντρήματα και στον Γιώργο το σκύλο, λέει, και στον πρόεδρο από το Περιστέρι, ο Νίκος ο Μάστρας, τα στέλνει αυτά τα χαιρετίσματα. Βέβαια, active member, παίξαμε λίγο πριν με Πασπαλά το Κοσμογωνία. Είχατε διαβάσει, προφανώς είχατε μάθει τα σενάρια που κυκλοφορούσαν περί αποχώρησης του Πασκουάλ από την τεχνική ηγεσία της Μπαρσελόνα, η οποία έβγαλε πριν από λίγο ανακοίνωση λέγοντας τα εξής. Θέλουμε να διευκρινίσουμε, μετά τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν εμφανιστεί σε ορισμένα μέσα, ότι εξετάζουμε μόνο τον Τσάβι Πασκουάλ για να ηγηθεί του project μας. Όπως έχει δηλώσει και ο Γενικός Διευθυντής της ομάδας, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, στις 10 Απριλίου στο Μονακό, άλλωστε, δεν βλέπω μέλλον χωρίς τον Τσάβι Πασκουάλ. Επιπλέον, ο σύλλογος αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει υπάρξει συνάντηση με οποιονδήποτε άλλο προπονητή για το άμεσο μέλλον.

Τα λίγο πριν για τις δηλώσεις του Σαρώνας Γιασικεβίτσιους εν ώψη Final Four, να σας πω λοιπόν και του General Manager της Φενέρ, του Ντεριά Γιανέρ. Βρισκόμαστε λέει στο Final Four για τρίτη συνεχή χρονιά. Είναι το 8ο Final Four μας στα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό είναι μια σαφής ένδειξη ότι η Φενέρ πρωτοπορεί στο τουρκικό άθλημα. Επομένως είμαστε λέει πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που βρισκόμαστε ξανά σε ένα Final Four. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι. Φέτος συγκεκριμένα υπήρχαν 20 ομάδες και ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Οπότε ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Το να βρισκόμαστε εδώ στο τέλος αυτού του ταξιδιού είναι πολύ σημαντικό. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε στο Final Four και όπως κάθε χρόνο θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον τίτλο. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσουμε ένα ακόμα τρόπαιο στο μουσείο μας, τόνισε ο γενικός μάνατζερ της Φενέρ. Και συνέχισε λέγοντας ότι όλοι μου ζητούν λέει μια συνταγή γι' αυτό, αλλά δεν υπάρχει. Αυτή είναι η ομορφιά του, επειδή αντιμετωπίζει συνεχώς διαφορετικά προβλήματα, πρέπει να βρεις ευέλικτες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Φυσικά το budget είναι σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό είναι να βρεις τη σωστή χημεία και να φέρεις χαρακτήρες που μπορούν να κερδίσουν

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ακούμε φρεσκαδούρα, μόλις κυκλοφόρησε το κομμάτι του Λάμπρου Βασιλείου «Δαχτυλίδια στο νερό». Ένα κομμάτι που θα το βρείτε στο δίσκο, το καινούριο δίσκο του Μιχάλη Χανιώτη και του Βαγγέλη Καπράλου, με τίτλο «Σοπαίνουν τα τραγούδια μας».

0: Λοιπόν, είναι φίλος του Μανώλη Μουσουράκη αυτός που ακούμε, αλλά δεν τον ακούμε γιατί είναι φίλος του Μανώλη, γιατί είναι ωραίος το ακούμε και ωραίο τραγούδι. Και γιατί έχω δίπλα από τον Μανώλη Μουσουράκη. Καλησπέρα, κύριε.
1: Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά. Κάνουμε μια έτσι χαζή.
1: Εξαιρετική χρειά.
0: Ναι, ναι.
1: Πέρα από ότι είναι.
0: Όχι, όχι, είναι όντως ωραίο.
1: Φιλία που μας δίνει.
0: Λοιπόν.
1: Και έχει τιμήσει και το σταθμό εδώ πέρα, να πούμε.
0: Ναι, ναι. Κάναμε το εορταστικό μαζί και τα λοιπά. Και κάναμε μια χαλαρή κουβέντα τώρα εκτός αέρα με τον έρχο και τα λοιπά. Τι ομάδα είσαι, είναι 48 ομάδες. Ο ξυπνητής λέει ο άλλος, θα διαλέξω λέει ο άλλος μία και τα λοιπά. Και κάνω κι εγώ την αφελέστατη ερώτηση στο Μανώλη Μουσουράκη. Εσύ λέω με ποιους είσαι και μου λέει τώρα ξεκινάει.
1: Καταρχάς λέμε για παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
0: Ναι, ναι, παγκόσμιο κύπελο. Λέει παιδιά, λέει. Αχ, εγώ ήμουν, λέει, τα τελευταία και χρόνια, λέει, είχα μια συμπάθεια στο Μεξικό. Εντάξει, λέω πάμε σε ένα. Ξέρεις, σε μια ομάδα, όχι από το πάνω πανωράφι, αλλά αξιόμαχοι και τα λοιπά, πάντα έτσι συμπαθείς και πάντα αξιόμαχοι και τα λοιπά. Λέω, ωραία. Αρχή που μου έρχεται την πηχτή, μετά μου λέει, εκείνο που κάναμε, λέει, που μας είχατε βάλει να κάνουμε, αν και το προσωποποίησε κακώς, και πες αγώνα στον κόσμο.
1: Εσύ δεν με έχεις πάρει. Άρα.
0: Τι σημασία, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Πες, ποια είναι η δεύτερη ομάδα που υποστηρίζεις?
1: Τζαπάν. Ιαπωνία.
0: Είναι με την Ιαπωνία, με την οποία θέλαμε πίσω ότι έχει καλούς παίκτες και τα λοιπά. Και αν δεν λέω. Έχει και ένα επιχείρημα γιατί και καλά έχει συνδεθεί με την ομάδα πριν από 4 χρόνια. Και μου λέει και τρίτη ομάδα. Πες αγόρι μου, πες το, μοιράσου το με τον κόσμο μας.
1: Λουδουκού. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, λέω Σαμουέλη μου του Σαμέ. Έχει και άλλος, έχει και Μπαγκαμπού. Και είναι και ψυχοπονιάρας ομάδα. Αν την παρακολουθήσεις, όταν είχε. Πώς το πω. Όταν μάθαμε ότι ο Ατρόμητος ενδιαφέρεται για το Μουτουσαμί, είχα κάτσει και έβλεπα παιχνίδια του Κονγκό. Να κάνω λίγο scouting.
0: Ναι.
1: Οπότε έχω δει τουλάχιστον 8.
0: Μιλάμε για επαγγελματία.
1: Να σου πω. Είναι αγαπησιάρικη ομάδα.
0: Βρείτε μου έναν συντάκτη παγκοσμίως. Παγκοσμίως.
1: Του Λουδουκού,
0: Που όχι, όχι. Που να μην είναι καμία από αυτές τις τρεις χώρες και να του πει διάλεξε μια τριάδα, ρε παιδί μου, να πει ότι θα πορευτεί μαζί του στο Μουντιάλ. Δεν λέω ότι του λέει φαβορή. Λέω με ποιου συμπαθεί, ποιου θα ήθελε να δει να πηγαίνουν καλά.
1: Μ' αρέσει να σου πω κάτι.
0: Και να πει Μεξικό, Ιαπωνία, Κονγκό.
1: Τώρα για να περνάει και η ώρα, επειδή okay. Καλή πόρωση που έχουμε με το ποδόσφαιρο, αλλά για να βλέπεις τώρα όλα αυτά τα παιχνίδια ενός σε ποσότητα,
0: ψάχνεις,
1: πρέπει να βρεις και, ξέρεις, τις αφορμές. Και καλό είναι να έχεις και 2-3 outsider, έτσι. Δεν σου λέω να υποστηρίζεις με κασκόλα, αλλά να τα συμπαθείς. Και
0: θέλω
1: να τα ακολουθείς
0: κιόλας. Μια έτσι πιο εκτενή κουβέντα.
1: Θες να σου πω όμως ρόστερ Ιαπωνίας που υποτιμάς.
0: Πες μου λίγο γρήγορα για να κλείσουμε.
1: Επίθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς, από τη μέση και μπροστά, Έντο, Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Καμάντα της Κρίσταλ Πάλας.
0: Ναι.
1: Ο Ντοάν τη Άιντραχτ.
0: Ωραίος.
1: Ο Ουέντα, Φέγενορτ.
0: Ναι.
1: Επειδή υποτιμάς. Ο Κούμπο.
0: Δεν υπότιμο.
1: Παιχτάρα από την Σοσιεδάδ.
0: Να σου πω, για να καταλάβεις που λες ότι υποτιμώ και θέλεις τώρα να πετάξεις την πηχτή σου. Από τις τρεις ομάδες, αν σε κάποια έχω συνεισφορά που την έχεις αρχίσει να συμπαθείς, είναι στην Ιαπωνία. Αλλά γιατί τώρα μας τίνεις απέναντι στον τοίχο. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε εκτενώς μια τέτοια κουβέντα. Χαλαρή μου διαλυκή μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Κράτατο.
0: Έτσι, όχι μόνο για αυτές τις τρεις ομάδες, να το απλώσουμε λίγο. Οπότε ευχαριστώ τον Μανώλη Μουσουράκη που ήταν και εδώ στην παρέα μας και στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ευχαριστώ τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που δημοσιογραφικά ναι, που υποστήριξε την εκπομπή τόσο μουσικά κυρίως, αλλά ήταν και στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου έτσι να ρυθμίζει όλα όσα έρχονται στα αυτιά σας και ήρθαν στα αυτιά σας. Από τον Σταύρο και τον Μπάμπη ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερς, μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόγλου και Κώστα Νικολακόπουλο. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
13: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουρουστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδήμας. Εν αναμονή της αύξησης των εκπροσώπων του Περέιρα βρίσκονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει εισηγηθεί την παραμονή του στην ομάδα. Στις 700 με 800 χιλιάδες ευρώ αναμένεται να κυμανθεί η προσφορά της Ένωσης. Με ανοιχτή προπόνηση στην All Win Arena θα ολοκληρωθεί αύριο η προετοιμασία των κυτρινόμαυρων για το μάτς με τον Ολυμπιακό και τη φιέστα για την κατάκτηση του τίτλου. Η μέρα ξεκούρασης η σημερινή για τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι αύριο θα στραφούν στο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ. Ατομικά, παρά το ρεπό, θα προπονηθεί ο Ποντένσε, την τελευταία στιγμή θα κρυθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Πραγματοποιήθηκε η επέμβαση στο Γιαζίτσι για τη ρήξη χιαστού που υπέστη. Να κλείσουν με νίκη τη σεζόν θέλουν στον Παναθηναϊκό, που προετοιμάζονται για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένο των θυρών Απόστολος Νικολαίδης. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθούν οι πράσινοι, για τους οποίους εκτός μάχης είναι οι Κάτρις, Σάντσες, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Για επιστροφή του Γιακουμάκη στην Κρουσαζούλ κάνουν λόγο στο Μεξικό, υποστηρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει χρήση της οψιών αγοράς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Το πρόγραμμα θεραπείας του συνέχισαν Λόβρεν Καμαρά, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε ο τραυματίας Ντεσπότοφ. Επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγκας για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, που υποδέχεται στις 7 τη Μύκονο στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων για την προημιτελική σειρά των play-off της στοίχημα GBL. Κάλυψη από RTL Sport, ενημέρωση από Big Wins Sport FM. Καλά νέα στον Άρη με Πέρεθ και Σούντμπεργκ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγάλο μέρος της προπόνησης εν ώψη της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό. Θεραπεία για Φαμπιάνο, Αν μείνω την επόμενη σεζόν, θα κάνω τα πάντα για την ομάδα, το μήνυμα του Ράσιτς. Την επιστροφή της Μικαέλα Μλεϊνκόβα μετά από δύο χρόνια ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού. Η 30χρονη ακραία και αρχηγός της Εθνικής Τσεχίας αγωνίστηκε με τα Ερυθρόλευκα τη σεζόν 2023-24, κατακτώντας το κύπελο Ελλάδας. Εκτός παγκοσμίου κυπέλου έθεσε η FIFA τον Ρομπ Νίντερφινγκ, συνεργάτη του Ντάνι Μάκελη και βάρ στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός τον Φεβρουάριο. Ο Ολλανδός συνελήφθη μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και παρότι οι κατηγορίες αποσύρθηκαν, η Διεθνής Συνομοσπονδία αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει στις επιλογές της. Στη λίστα της Λάτσιο σε περίπτωση αποχώρησης του Μαουρίτσιο Σάρι βρίσκεται ο Ματίας Αλμέιδα, όπως γράφουν στην Ιταλία. Εκτός του πρώην προπονητή της ΑΕΚ, η ομάδα της Ρώμης φέρεται να εξετάζει και την περίπτωση του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο οποίος ως παίχτης έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα. Είμαι ο Κώστας Κυριατζόγλου και θα πάμε μαζί μέχρι τις 6 η εκπομπή Reporters. Σε λίγο θα είναι ο Τάσος Νικολογιάννης και σε λίγο θα έχουμε στο τηλέφωνο και τον Κώστα Νικολακόπουλο, όπως κάθε Παρασκευή. Τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, οι δύο τελευταίοι αγώνες σεζόν. Για την ΑΕΚ ο αγώνας Κυριακής είναι γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά το 2023 και το 2026 η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Και στα τέσσερα χρόνια που είναι στην Αγία Σοφιά έχει πάρει δύο πρωταθλήματα. Έχει χάσει ένα στην τελευταία φάση, στην τελευταία αγωνιστική τέλος πάντων. Και το περσινό με το γνωστό, με την κατάρρευση που ήρθε και επήλθε αυτή η ολική αλλαγή στην ομάδα με την αποχώρηση του Αλμέιδα και τον ερχομό του Μάρκο Νίκολιτς. Μια πολύ μεγάλη έτσι, και πολύ πετυχημένη μετάβαση με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα και πάντα βέβαια εννοείται πάνω από όλο στον κύριο Λιόπουλο. Και έφτασε στη δικαίωση με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αύριο λοιπόν και μεθαύριο στη Φιλαδέλφεια θα είναι γιορτή και λέω αύριο γιατί αύριο 5.30 είναι ανοιχτή προπόνηση. Αν χρειαστεί θα ανοίξει και όλο το γήπεδο. Νομίζω ότι θα ξεπεραστεί κάθε ρεκόρ γιατί και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να δει την ομάδα την Κυριακή γιατί οι τέσσερις έχουν εξαντληθεί εδώ και κανένα μήνα. Θα θελήσει να πάει αύριο να χειροκροτήσει τους πρωταθλητές. Οπότε αναμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Έχουν ανακοινωθεί έτσι κάποια πράγματα από την ΑΕΚ και για αύριο και για μεθαύριο. Μπορείτε να τα δείτε σε όλα τα site. Για το τι άλλο θα γίνει εκτός από τη γιορτή. Υπάρχει η εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή και πραγματικά όποιος μπορεί να πάει είναι μια πολύ εύκολη απλή διαδικασία. Βοηθάμε συνανθρώπους μας, αλλά είναι καλό και για μας. Δηλαδή, εγώ όποτε νόημα μετά νιώθω και καλύτερα, να πω την αλήθεια. Και μετά υπάρχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ προετοιμάζεται κανονικότατα, σαν να είναι. Σαν να κρίνεται το πρωτάθλημα από αυτό. Και θα παίξει με μοναδικό στόχο την νίκη για να κλείσει τη σεζόν όπως πρέπει και για λόγους γοήτρου όπως πάντα. Απέναντι βέβαια σε έναν αντίπαλο που αυτός καίγεται για να πάρει αποτέλεσμα. Καθώς η δεύτερη θέση παίζεται και αν ο Ολυμπιακός δεν νικήσει, δεν είναι στο χέρι του. Με νίκη του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, στην άδεια Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού, θα είναι δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Αν δεν καταφέρει να ο Ολυμπιακός να νικήσει τη Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ από τη πλευρά της θέλει οπωσδήποτε αυτή τη νίκη, όπως είπαμε, για λόγους γοήτρου, για πάρα πολλούς λόγους. Απέναντι στην, όπως πλέον μπορούμε να το πούμε, νομίζω με σιγουριά, ότι η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα και η δεύτερη καλύτερη ομάδα, νομίζω, ήταν ο Ολυμπιακός. Ανεξάρτητα τώρα ποιος θα έρθει δεύτερο στη βαθμολογία, μιλάω βάσει εικόνας. Λοιπόν. Αυτά έχουμε και τους δύο. Και τους δύο. Πάμε πρώτα στον Κώστα Νικολακό, επειδή μίλησαμε για την ΑΚ, να μιλήσουμε για Ολυμπιακό. Κώστα, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, φίλε μου.
1: Ολυμπιακός, λοιπόν, αφού τα κατάφερε με τα μεγαλειώδη του αποτελέσματα την κανονική διάρκεια της περίοδου με τη Λάρισα και τη Φυσιά στο Καραϊσκάκι, καλείται να παίξει ένα τελικό στη Φιλαδέλφεια. Okay. Όπως είπες, θα κριθεί η δεύτερη θέση θεωρητικά περισσότερο σε αυτό το μάτς παρά στο άλλο, αν και κανείς δεν ξέρει. Ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχει παρατήσει τα play-off, αλλά δεν έχει πάρει και πολλούς βαθμούς επίσης, είναι αλήθεια. Οπότε ο Ολυμπιακός, αν θέλει να θεωρεί τον εαυτό του ότι θα πρέπει να πάρει το εισιτήριο για τη δεύτερη θέση και τα προκριματικά, αυτά τα δύσκολα βεβαίως του Europa League, θα πρέπει να έχει νικηφόρο αποτέλεσμα σε μια έδρα στην οποία γενικώς τα πάει καλά, πρέπει να πούμε, και παλιότερα στη Φιλαδέλφεια και τα τελευταία χρόνια. Μία ήττα έχει ο Ολυμπιακός σε 7 παιχνίδια, αυτό το 1-0 του Ελίασον στο 90. Η ηρωνία είναι ότι ήταν η καλύτερη εμφάνιση του Ολυμπιακού στη Φιλαδέλφεια εκείνο το μάτς, αλλά
0: ναι, ήταν,
1: έτσι το ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε.
0: Και η ΑΕΚ έχει περισσότερες νίκες στο Καραϊσκάκι, αυτά στην ίδια περίοδο που λες, παρά στη Φιλαδέλφεια. Έχει τρεις νίκες στο Καραϊσκάκι και μία στη Φιλαδέλφεια. Εντάξει, και είναι και το κύπελο βέβαια, αλλά εντάξει, λέμε για το πρωτάθλημα τώρα.
1: Ναι, λέω για το πρωτάθλημα. Ναι. Λέμε για το πρωτάθλημα. Μόνο αύριο θα ξέρουμε για τον Ποντένσε και τον Έσε. Έτσι κι αλλιώς σήμερα δεν είχε προπόνηση, είχε ρεπό, προτίμησε το ρεπό της εβδομάδας να μην το διαγράψει και να το δώσει σήμερα ο Μεντιλίμπαρ, να ξεκουραστούν οι παίχτες που έπαιξαν Κυριακή Τετάρτη, αυτή είναι η επιλογή του, οπότε αύριο θα κάνει μια προπονησούλα και θα δει και τον Ποντένσε και τον Έσε. Η συμμετοχή τους είναι, ας το πούμε, 50-50. Περισσότερο είναι θέμα ετοιμότητας των παιχτών, όχι αν θα είναι διαθέσιμοι, το πόσο θα είναι έτοιμοι. Αυτό είναι, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζονται πολλά. Οπότε εκεί πρέπει να έχεις παίχτες υποτίθεται 100% έτοιμους. Μοιάζει δύσκολο να είναι 100% έτοιμοι, αλλά υπάρχουν ακόμα 48 ώρες, 24 για την αυριανή προπόνηση, πόσο είναι, και άλλες τόσες για το μάτς, οπότε θα δούμε. Μπορεί να τους πάρει, ξέρω εγώ, αποστολή και να περιμένει μετά, ναι, και την Κυριακή ακόμα. Κατά τα άλλα, μια ενδεκάδα που μπορούμε να πούμε, χωρίς όμως να είναι πληροφορίες αυτές, αλλά εικασίες, γιατί παραμένω δεν έχει γίνει ούτε σήμερα προπόνηση, ενώ και χθες ήταν αποκατάσταση. Έκαναν από το παιχνίδι το προχθεσινό, τον Παναθηναϊκό. Λέμε Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσος, Πυρόλα, Μπρούνο. Γκαρθία, είπαμε αν είναι ο ΕΣΕ 100% θα παίξει ο ΕΣΕ, ιδάλλως ο Σιπιόνι, η Ομουζακίτης. Μπροστά ο Ζέλσον, ο Τσικίνιο, Ροντινέη. Εκτός και αν είναι ο Ποντένσε 100% και μπορεί να πάρει θέση του Ζέλσον, και μπροστά λέμε τον Ταρέμι χωρίς να αποκλείουμε τον Ελκαμπή. Δεν νομίζω να ξεφύγουμε από αυτά τα πράγματα, δηλαδή να γίνει κάποια έκπληξη, δεν μου φαίνεται, να πω την αλήθεια. Οπότε έτσι θα πάνε οι Ερυθρόλευκοι σε αυτό το παιχνίδι, και φιλοδοξώντας ότι θα τα καταφέρουν. Εκτός έδρας γενικά ο Ολυμπιακός φέτος, το έχουμε πει, έχει μια καλύτερη εικόνα από ό,τι στο Καραϊσκάκι. Τώρα τελευταία πάλι στο Καραϊσκάκι λίγο έπαιξε καλά, αλλά εξίσου αλήθεια είναι ότι παρά την καλή εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός μακριά από το Καραϊσκάκι, στα μεγάλα παιχνίδια δεν έχει πάρει τα αποτελέσματα τα οποία θα τον έκαναν πρωταθλητή. Δηλαδή να πάει να κερδίσει, ξέρω εγώ, στη Φιλαδέλφεια, ή να πάει να κερδίσει στην Τούμπα, δεν το έκανε. Έχασε και τα δύο μάτς στην Τούμπα, πως τα κατάφερε πραγματικά να είναι καλύτερος 65 λεπτά και να τα χάσει και τα δύο. Έφερε ισοπαλία με την ΑΕΚ και αυτό στο τελευταίο λεπτό, το πέναλτι του Ταρέμι. Άρα δεν έχει κάνει διπλό Ολυμπιακός ακόμα στο πρωτάθλημα απέναντι στις άλλες δύο ομάδες της κορυφής. Στην Λεωφόρο έκανε ένα διπλό και είχε και μια ισοπαλία που ισοφάρισε επίσης το 92 τότε στις αρχές του πρωταθλήματος. Άρα και καλά που παίζει ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύεται να πάρει αποτέλεσμα μακριά από το γήπεδό του. Πολύ απλά γιατί ούτε βάζει πάνω από ένα γκολ, ούτε κρατάει το 0. Οπότε κάπως έτσι τα αποτελέσματά του είναι εκεί γύρω στο 1-1 σε όλα τα παιχνίδια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά.
0: Πάντως με την ΑΕΚ δεν έχει έτσι, με τον ΠΑΟΚ είναι λίγο μεταφυσικό, Κώστα. Δηλαδή έχει παίξει όλα τα μάτς καλύτερα και δεν έχει κερδίσει κανένα. Ας το κύπελο, μιλάω για το πρωτάθλημα.
1: Ναι,
0: με την ΑΕΚ πάνω κάτω τα αποτελέσματα που ήρθαν ήταν, ξέρεις. Δηλαδή και νίκησε στο άλλο και τα άλλα.
1: Τρία μάτς εκεί ήταν, να πάρει ο καθένας από ένα.
0: Με τον ΠΑΟΚ ήταν. Εντάξει, η ΑΕΚ θα μπορούσε να νικήσει τώρα, γίνανε όλα αυτά.
1: Κώστα, τα αποτελέσματα μετράνε, ό,τι και να λέμε.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις
0: όχι, απλά με τον ΠΑΟΚ αυτό είναι κουφό, γιατί είναι επαναλαμβανόμενο, ρε παιδί μου. Έχει γίνει σε όλα τα παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά όμως ξέρεις μετά.
0: Το λέω γιατί εγώ σαν ουδέτερος όπως το βλέπω απ' έξω. Δηλαδή πάει το μάτς και λες να κερδίσει εύκολο Ολυμπιακός. Και τελικά δεν κερδίζει κανένα.
1: Έχεις πέντε μάτς με μια ομάδα και δεν έχεις νίκη.
0: Ναι.
1: Τι να πεις, δεν μπορεί να μιλήσεις. Δεν μπορεί να πεις πολλά
0: πράγματα. Όχι, εντάξει, δεν λέω να μιλήσεις. Απλά το.
1: Δεν μπορεί να πεις. Ό,τι και να είναι. Κορόιδο σε πιάσανε. Να σου το πω και έτσι.
0: Αυτό σίγουρα. Okay.
1: Όταν είσαι καλύτερος και δεν πας σταυρός μια νίκη σε πέντε παιχνίδια, σε γενικές γραμμές καλύτερος, το κύπελο δεν ήταν.
0: Όχι, το κύπελο έλεξε πριν αρχίσει. Εκεί δεν ξέρεις αν ήσουν καλύτερος ή χειρότερος, γιατί πριν αρχίσει είχε τελειώσει.
1: Δυστυχώς έχει αυτό ο Ολυμπιακός, ότι σε πολλά παιχνίδια φέτος, τα περισσότερα όταν έφαγε γκολ στην αρχή, έσβησε. Και με την ΑΕΚ έγινε στο Καραϊσκάκι και με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, σωστό.
1: Και με τον, ποιο άλλο μάτς ήτανε, με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Μπράβο, αυτό το 0-2. Είναι τρία μάτς που μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακός έχανε στο δεκάλεπτο και τελείωσε. Ναι. Για να δούμε τώρα απέναντι στην ΑΕΚ, που και αυτή είναι μια ομάδα που μπαίνει δυνατά το τελευταίο καιρό, βλέπω στα παιχνίδια της.
0: Ναι, είναι γενικά είναι στο καλύτερο σημείο της σεζόν τώρα. Δηλαδή φάνηκε αυτό και στα play-off όλα. Ναι. Αλλά και στην Τούμπα είδε, συνέχισε, παρότι είχε τα πανηγύρια αυτά, ρεπό τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, τρίτη ταξίδι. Παρ' όλα αυτά ήταν μια καλύτερη. Δηλαδή ήταν
1: Έχει μια φόρα αυτή τη στιγμή, έχει ένα ηθικό, έχει μια ψυχολογία.
0: Θα γίνει καλό μάτς. Θα γίνει καλό μάτς. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
11: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν στον Τάσο Νικολογιάννη. Τάσο.
1: Γεια σας, τι γίνεται.
0: Γεια σου Τάσο.
1: Γεια σου Κωστή. Λοιπόν, εντάξει, ο Παναθηναϊκός πάει τώρα να παίξει ένα τελευταίο παιχνίδι μιας τραγικής χρονιάς που θέλουν όλοι να την αφήσουν πίσω, και μιας παρουσίας στα play-off που είναι η χειρότερη για τον Παναθηναϊκό από τη στιγμή που τα play-off παίζουν το πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι χειρότερη παρουσία ομάδας Παναθηναϊκού σε αυτά τα play-off, με μόλις 2 βαθμούς, με τραγικές εμφανίσεις στα περισσότερα παιχνίδια. Βάλω εξαίρεση το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και το όταν έμεινε με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Στα άλλα παιχνίδια η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ κακή. Είναι, τουλάχιστον μέχρι τώρα ξέρουμε ότι είναι το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Δεν θα έχει κόσμο μετά την τιμωρία της Διάβια, την οποία τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Δεν έγινε δεκτή και η αίτηση ανάκλησης της ποινής από εδώ στο Παναθηναϊκό. Κάτι που είχε γίνει και με τον Όφη. Να θυμίσω ότι ο Όφη είχε ζητήσει να παίξει με κόσμο με τον Παναθηναϊκό και να πάει πίσω η ποινή, και τότε δεν είχε γίνει δεκτό και είχε γίνει και κλεισμένο το θηρόν των ομάδων με τον Παναθηναϊκό. Σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι λοιπόν το φετινό, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που δεν είχε κάνει μέχρι τώρα στα play-off, να πάρει τη νίκη, να κλείσει με μία νίκη την τραγική φετινή χρονιά και με μία νίκη τα παιχνίδια του στη Λεωφόρο μέχρι νεοτέρας, στο νεοτέρας σταθμό, γιατί δεν ξέρεις ποτέ εάν ο Παναθηναϊκός αγίπεδος θα ξαναπαίξει επίσημο μάτς στη Λεωφόρο. Σίγουρα θα παίξει φιλοξενούμενος, γιατί του χρόνου θα παίξει Λεωφόρο και Φυσιά που ήδη τη χρησιμοποιεί, και σίγουρα θα παίξει και φιλικό παιχνίδι που θα γίνει όταν θα κλείσει Λεωφόρος. Θα γίνουν εκδηλώσεις και μέσα όλα θα είναι και ένα φιλικό παιχνίδι. Επίσημο παιχνίδι σαν γηπεδούχος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πούμε. Φαίνεται το τελευταίο με τον ΠΑΟΚ, αλλά αφήνω εγώ παράθυρο ανοιχτό, γιατί δεν είμαι σίγουρος πότε θα μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό. Δηλαδή αν θα μπει αύριο στο Σεπτέμβριο του 27 ή θα πάει 2-3 αγωνιστικές πίσω. Προπόνηση σήμερα, δεν είχε κάποιες καινούργιες απουσίες ο Παναθηναϊκός. Ήδη έχει πάρα πολλές. Έχει πάρα πολλούς παίκτες που είναι τραυματίες. Τώρα για δεκάδα δεν έχει κάνει καμία δοκιμή σήμερα. Εκτιμώ ότι δεν θα έχει πάρα πολλές αλλαγές. Πιθανότατα Λαφών, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, ο Πάλμερ με τον Τουμπά, ο Κοντούρης με τον Τσέριν. Στη μία πλευρά ο Ταμπόρδα πίσω από τον Τετέι. Στη μία πλευρά ο Ζαωρίς, στην άλλη ο Αντίνο. Έτσι φαίνεται. Εάν βάλει τριάδα, δηλαδή αν προσθέσει τον Ερνάντεθ στην δεκάδα, τότε θα μείνει ένα εξτρέμ εκτός, πιθανόν το Ζαωρί, και θα παίξει αυτό το 3-4-2-1. Το ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό είναι η επόμενη εβδομάδα, όπου περιμένουμε ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα του προπονητή. Όταν λέω ραγδαίες, δεν εννοώ ότι είναι έτοιμος ο προπονητής να έρθει. Υπάρχει και το θέμα του Μπενίτεθ, το οποίο ακόμα δεν έχει λυθεί. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση, να τα πούν οι δύο πλευρές. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει αυτή την απόφαση να αλλάξει τον προπονητή και ήδη έχουν γίνει κάποιες επαφές με προπονητές που θα απασχολούν τον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο. Και αυτό που ξέρω είναι ότι όλα τα ονόματα που έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα, με εξαίρεση του Λέτο, το οποίο είχε παίξει πάρα πολύ πριν από 3 μήνες, αλλά το τελευταίο διάστημα έχει ατονίσει, αλλά ας μην το αποκλείσουμε τελείως, και το θέμα του Εμπρόφ, το οποίο το Οκτώβριο είχε φτάσει σχεδόν μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπόρεσε να απεμπλακεί από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ουκρανίας, αλλά σήμερα δεν έχει γίνει επαφή με τον Εμπρόφ, παρά τα αντίθετος λεγόμενα. Όμως επειδή είναι ένας προπονητής πολύ καλός και υπάρχει και εκτίμηση προς το πρόσωπό του, δεν αποκλείει ο Παναθηναϊκός, εάν δεν προχωρήσει κάτι άλλο, να προχωρήσει το θέμα του Ρεμπρόφ. Αυτά τα δύο ονόματα που έχουν γραφτεί μπορούμε να πούμε ότι χαμηλά στη λίστα, τέλος πάντων, σαν κάποιες λύσεις που μπορεί να προκύψουν, υπάρχουν. Όλα τα άλλα που έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όλες οι επαφές που έχουν γίνει με τους προπονητές έχουν γίνει κάτω από άκρα μυστικότητα και με προπονητές που δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει καλά τα σφραγισμένα τα ονόματα, γιατί δεν θέλει να διαρρεύσει τίποτα, γιατί ακόμα δεν έχει πάρει και την τελική του απόφαση για το σε ποιον ή ποιους θα πάει για να κάνει τις τελικές οτάσεις, για να έχει τα τελικά ναι ή όχι. Αυτά.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία, να προσθέσω
2: να
0: και εγώ.
2: Πούμε, ναι, ναι, πες Κώστα. Ξεχάστηκα πριν. Mm-hmm. Κώστα, ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική σήμερα ο Γιαζίτση.
0: Περαστικά,
1: περαστικά.
2: Ναι, ναι, ναι. Πάλι η εγχείρηση, πάλι πρόστη χειαστή στο αριστερό γόνατο από τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον Χρήστο το Θεό. Αυτές οι περιπτώσεις φτάνουν και θέλουν εν τέλει γύρω στους 9 μήνες για να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Μα κάνει όλα να πάνε καλά, γιατί είναι το τρίτο χειρουργείο που κάνει του Γιαζίτση στο ίδιο, εννοώ, το ίδιο θέμα. Οπότε μακάρι να πάνε όλα καλά για τον Τούρκο διεθνή.
0: Μάλιστα. Να προσθέσω και εγώ και να πάμε σε διάλειμμα ότι για το θέμα του Περέρα που είχαμε πει ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση με την ΑΕΚ, γιατί και ο Νίκολιτς έδειξε φέτος ότι τον εμπιστευόταν πάρα πολύ σε όλα τα μεγάλα παιχνίδια που ήταν διαθέσιμος, ξεκίνησε βασικός. Και ήταν εκεί σε πολύ μεγάλες νίκες ΣΑΕΚ στην Ευρώπη, ας πούμε, στη Φιωρεντίνα, στη Σαμσούντα, στο Καρισκάκι με τον Ολυμπιακό, στη Φιλαδέλφια με τον ΠΑΟΚ. Σε όλα τα μάτς είχε πει, είχε μιλήσει και για αυτόν τον Νίκολιτς, είχε πει ένας σπουδαίος παίχτης, με εμπειρία, πολύ ψηλό IQ. Και το μόνο πρόβλημά του είναι ότι δεν μπορεί να είναι πάντα διαθέσιμος. Όμως όποτε είναι και με το μυαλό του, λέει, καλύπτει όλες αυτές τα προβλήματα τέλος πάντων που έχει. Υπάρχει μια διάθεση από τον Νίκολιτς, έχει εκφραστεί αυτό στη διοίκηση, να τον ανανεώσει η ομάδα. Ο ίδιος ο παίκτης, από ό,τι γνωρίζουμε, θέλει να μείνει στην Ελλάδα τελικά, γιατί ήταν και αυτό ένα θέμα, αλλά σήμερα έμαθα ότι θέλει να μείνει. Οπότε είναι πολύ πιθανό, αν η ΑΕΚ τα βρει με τον ατζέντη του και σίγουρα πέσει το συμβόλαιό του από αυτό που είναι τώρα, γιατί είναι ένα παίκτη που παίρνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είναι σε την ηλικία του 35. Όμως ο Νίκολης εκτιμά ότι θα είναι πολύτιμος με την παρουσία του και την εμπειρία του και αυτό που είναι. Ένας επίσης και πολύ αγαπητός στα ποδητήρια, ένα πολύ καλό παιδί που με φοβερές παραστάσεις και βοηθάει τους πάντες με στην ομάδα και βέβαια βοηθάει και πάρα πολύ αγωνιστικά όποτε χρησιμοποιείται. Οπότε είναι πολύ πιθανό τελικά να παραμείνει, αν λέω και πάλι βρεθεί η τομή στο οικονομικό. Υπάρχει μια πληροφορία ότι από την Ελλάδα θα είναι ο μάνατζερ του στην Ελλάδα. Οπότε μπορεί και εκεί να έχουμε εξελίξει και να είναι η πέμπτη ανανέωση μετά το Ρότα, το Μάνταλο, το Βίντα και πρόσφατα του Γκατσινούβιτς. Αυτά, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια, τα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή,

0: Cap Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
1: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
0: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
1: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του Zap Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
2: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. Zap Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Είναι κομπή ρεπόρτερ, Κώστα και Τζόγλου. Σε λίγο έρχεται ο Νικολογιάννης στο στούντιο και έχουμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο στο τηλέφωνο. Παιδιά, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, να ξεκινήσω με μηνύματα.
1: Ξεκινήσουμε λοιπόν.
0: Ωραία. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, Κώστα, μετά τους Ιρακινούς Χατζησαφή Μοχαμαντή, θα έχουμε και Πήλιο Μητάη. Ναι, εντάξει, υπάρχει ένα δημοσίευμα στο Σπόρ 24 για το Μητάη. Ότι ψάχνει η ΑΕΚ την περίπτωσή του. Κοιτάξτε, το Μητάη σίγουρα θα ήταν μια καταπληκτική περίπτωση για την ΑΕΚ. Είναι ένα παιδί που ουσιαστικά τον έχει κάνει η ΑΕΚ ποδοσφαιριστή από 10 χρονών. Ήταν στις ακαδημίες της. Τον πούλησε χωρίς σχεδόν να παίξει την πρώτη ομάδα, με ελάχιστη συμμετοχή στην πρώτη ομάδα και βασικό στέλεχος στην ΑΕΚ Β. Τον πούλησε 3,5 εκατομμύρια στη Λοκομοτίβ την εποχή της πανδημίας. Και η Λοκομοτίβ τον πούλησε στη Σαουδική Αραβία. Αλλά μιλάμε για μια περίπτωση, παιδιά, πάρα πολύ δύσκολη. Μιλάμε για ένα παίχτη που αγοράστηκε με 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι βασικό στην ομάδα σε μια από τις 4 μεγάλες, τέλος πάντων, της Σαουδικής Αραβίας. Τις κρατικές, ας πούμε, αν εξαίρετε τις λεπτομέρειες για το πρωτάθλημα εκεί. Στην ομάδα παίζει ο Καντέ, ο Μπενζεμά, που διεκδικεί τους τίτλους κάθε χρόνο. Έχει ένα τεράστιο συμβόλαιο. Πιστεύω κάποια στιγμή θα γυρίσει στην ΑΕΚ ο Μητάη, γιατί είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Εκτιμάει αυτό που έχει κάνει η ΑΕΚ για αυτόν. Όποτε μπορεί, είναι στην Ελλάδα, πάει στο γήπεδο, την βλέπει σαν οπαδός. Αλλά το βλέπω πολύ δύσκολο να γινόταν κάτι τώρα. Και σε ποιον θα διάλεγες, Μανδά, Βλαχοδήμο ή Λιβάκοβιτς? Θα διάλεγα το 300. Στον γκολ που τρώμε στην Τούμπα, λέει ο Μπρινιόλι, δεν κάνει έξοδο. Δεν μπορούσε να κάνει έξοδο. Και ο Βίντα χάνει κεφαλιά από ένα πολύ πιο κοντό παίχτη. Δεν είναι πιο κοντός από ο Μύθου. Ο Μύθου ήταν, αν θυμάσαι. Δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας. Και αν θα πάρει η ΑΕΚ ένα καλό και έμπειρο τέρμα. Έχει καλό έμπειρο τέρμα για δεύτερο, τον Μπρινιόλι, και έχει ένα φανταστικό τερματοφύλακα για πρώτο. Νομίζω είναι μια χαρά. Από τη στιγμή και ο Μπρινιόλι έχει αποδεδειγμένα πλέον πέρασε όλη η σεζόν και είναι συμβιβασμένος και χαρούμενος με το ότι είναι δεύτερος, είναι μια χαρά. Γιατί φωνάζει, λέει, ο Ολυμπιακός για τον διαιτητή? Με αυτό δεν μας έσφαξαν πέρυσι και χάσαμε. Καταρχάς δεν έσφαξε ο διαιτητής, νομίζω ήταν καλή η διαιτησία του στο μάτι του Καρασκάκη, που ήταν αδιάφορο, τέλος πάντων δεν έκρινε κάτι το παιχνίδι αυτό. Τώρα αυτό θα μας το πει ο Κώστας μετά για ποιο λόγο βγήκε αυτή η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, δεν μπορώ να το πω εγώ. Για Μητάη απάντησα.

0: συνεχίσει η διοίκησή μας να έχει την ΑΕΚ πρώτη είναι πυροτέχνημα. Δεν νομίζω ότι είναι πυροτέχνημα, γιατί είναι ένας άνθρωπος νέος. Είδαμε ότι μέσα σε 2 χρόνια έκανε τεράστια πρόοδο. Για μένα, ο βασικός συντελεστής του πρωταθλήματος είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος. Και το λέω πραγματικά και το πιστεύω, γιατί έφτιαξε ένα δικό του team από την αρχή. Με 3 πυλώνες, τον Μινά Λισάνδρο στο διοικητικό, τον Χαβιέρη Μπάλτα στο ποδοσφαιρικό, και έφερε προπονητή δεχόμενος την εισήγηση του Ριμπάλτα και πληρώνοντας αδρά τον Μάρκο Νίκολες, για να φτιαχτεί μια ομάδα που έχει βάσεις. Και αυτή η ομάδα πράγματι έχει βάσεις. Δεν ήταν αυτό ο σκοπός στο πρωτάθλημα από την πρώτη σεζόν, αλλά η ΑΕΚ πάντα διεκδικεί το πρωτάθλημα και κατάφερε τελικά να το κατακτήσει. Αλλά έχει ακόμη μέλλον. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν έχουμε δει την καλύτερη βερσιόν αυτή τη ΑΕΚ του Νίκολετ. Πιστεύω και ελπίζω να τη δούμε του χρόνου. Οπότε ναι, πιστεύω δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Οικονομικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι ένας άνθρωπος που τον βλέπουμε, είναι πάρα πολύ ενεργός. Είναι συνέχεια δίπλα στην ομάδα. Ο Ηλιόπουλος, όσο κανείς άλλος ιδιοκτήτης, σε κάθε παιχνίδι, εντός και εκτός έδρας, κοντά στους ποδοσφαιριστές. Είδαμε και στα πανηγυρικά της Κυριακής πόσο τον γουστάρουν και οι παίχτες. Αυτό σίγουρα δεν έχει προκύψει τυχαία. Οπότε ναι, μπορεί να είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον φίλο μου και σε καμία περίπτωση δεν βλέπω ότι είναι πυροτέχνημα. Σε καμία περίπτωση. Κώστα, την Κυριακή ομάδα κάνει εμφάνιση όπως με τον Πάο και δεν επηρεαστεί από γιορτέας και φιέστα. Θα είναι το απόλυτο ρεσπέκτ και εφόδια για μια χρονιά γεμάτη φιλοδοξίας. Κώστα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα παίξω καλά. Τώρα από εκεί πέρα είναι το παιχνίδι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Είναι ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αλλά πιστεύω θα παίξει καλά και όπως το λες. Δεν θα είναι καθόλου επηρεασμένη ούτε από τη γιορτή ούτε από τη φιέστα. Κώστα, πιστεύω θα μας απογειώσουν χάφ αριστερό μπακ και όλα round με επιθετικός κλάσης. Σίγουρα για το χάφ του αριστερό μπακ και το όλα round με επιθετικός κλάσης η ΑΕΚ θα πάρει παίχτες εν δυνάμει βασικούς, αλλά αυτή τη στιγμή έχει για μένα το καλύτερο δίδυμο χάφ. Με Πινέδα και Μαρίν. Και χρόνια έχει η ΑΕΚ να έχει τέτοιο δίδυμο στα χάφ. Οπότε ναι, θα έρθει κάποιος παίχτης στο επίπεδό του, όπως τον έχει προδιαγγείλει από το Γενάρη ο Νίκολιτς. Αλλά ήδη έχει πάρα πολύ καλά χαφ. Αριστερό μπακ, το πιθανότερο θα γίνει upgrade. Και όλα ράουντες επιθετικός, ναι. Ένας παίχτης που, αν πούμε ότι ο Κοϊτά καθιερώθηκε φέτος ως βασικός, είτε δεξιά είτε αριστερά, έπαιξε και δεύτερος κυνηγός τέλος πάντων, αλλά τώρα με τον που έχει έρθει και ο Βάρκα και είναι και ο Ζήνη καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα να ξαναπαίξει εκεί. Παρά μόνο σαν αλλαγή, ας πούμε, όπως έγινε στην Τούμπα. Αλλά ναι, ένας παίχτης σαν τον Κοϊτά που να παίζουν στις πλευρές, πιστεύω ότι θα έρθει και είναι και αυτός που μπορεί να πάρει θέση βασικού. Είναι η θέση που φέτος, όπως θα θυμάστε, κάθε Κυριακή λέγαμε ότι έχει ένα-δύο υποψήφιους. Αυτά, παιδιά. Διάλειμμα, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μηνύματα από τον Κώστα, τον Νικόλα Καπούλα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω.
7: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Asa Gonzalez.
10: If you're all in, we're all in.
9: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
12: Δεν ξέρω.
11: Γιατί τραγουδάς?
12: Δεν το ελέγχω.
13: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
14: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Και με αυτή την απαλή μελωδία πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Πάμε λοιπόν, λέει ένας φίλος της ΑΕΚ, ποιο τέρμα θα ήθελες να έχεις στο παιχνίδι ΑΕΚ? Μήπως τον Μπρινιόλι που κάνει τρίπλες μέσα στη μικρή του περιοχή? Τι να σου πω, φίλε ΑΕΚΤΖΙ, τι να σου πω, στο μάτς με την, το τελευταίο με την ΑΕΚ ήταν τόσο κακός ο Ολυμπιακός που οι τελικές εντός εστίας ήταν 0. Δηλαδή χωρίς τερματοφύλακα να παίζει ΑΕΚ, ένα 0 θα τελείωνε. Οπότε τι να σου πω. Να είναι καλά να παίξει ο Ολυμπιακός, να είναι παραγωγικός όπως τα τελευταία μάτς, και να δούμε πως βάλει και κανένα γκολ, τι να πω. Τότε θα είναι όλα ανοιχτά. Υπάρχει θέμα για Ολυμπιακό με τις μεταγραφές σε σχέση με το financial fair play? Σε γενικές γραμμές όχι. Σε γενικές γραμμές όχι.
2: Κωστά.
1: Μάλιστα.
2: Κωστά. Κλείνω και ανεβαίνω, απλά το λέω στον έρχο, εντάξει.
0: Έγινε. Αναμένουμε. Okay.
1: Μόλις γίνει καλά, λέει ο Γιαζίτσι, θα του συμπεριφέρεται έτσι ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά και στο 85-90 κάπου όπα. Ο Μάρτινς έκανε το ίδιο, λέει, Πέδρο Μάρες στο Φορτούνι. Αλλά εκεί είχε υποπέσει σε παράτομα ο Φόρτου. Ενώ ο Γιαζίτσι όχι. Έχει και τους φαν ο Γιαζίτσι. Λοιπόν, ένας φίλος λέει κάτι για κερατσίνη, κοκκινιά, κασναφέρι και διάφορα άλλα. Καλά κρασιά. Το ότι ο Ροντινέη παίζει τελευταία σαν εξτρέμ φέρνει στον Ολυμπιακό δεξιμπάκ. Προπονητής υπολογίζει για δεξιμπάκ αν δεν έχετε προσέξει τον Μιανκόν. Όταν βγάζει τον στα διάφορα τελευταία παιχνίδια τον Κωστίνια, βάζει τον Μιανκόν. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή.
0: Για του χρόνου μου είπα, θα λένε μωρέ. Δηλαδή τι, υπάρχει περίπτωση να πάει με τον Μιανκόν? Γιατί όπως άκουσα τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ, σαν να είπε ότι δεν θα τον ξαναβάλει δεξιμπακ τον...
1: Το Ροντινέη.
0: Ναι, το Ροντινέη.
1: Ναι, γιατί υπολογίζει αυτή τη στιγμή τον...
0: Τον Μπιανκόν
1: και τον...
0: Άρα μάλλον θα πάει για μεταγραφή μάλλον. Μάλλον.
1: Λέμε, λογικά. Ναι. Αλλά εμείς πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πώς είναι το πλάνο του προπονητή. Χωρίς σύγχρονης υπερβολής δεν βλέπω πώς μπορείτε να κερδίσετε την Κυριακή. Η ΑΕΚ έχει όλη τη σεζόν την καλύτερη ομάδα και παίζει το πιο ωραίο ποδόσφαιρο και το ότι έχουμε τη φιέστα εμείς. Οκ. Αν δούμε την Κυριακή. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πάντως θα το παλέψει. Τώρα θα κάνει πώς, τι, θα το δούμε στο τέλος. Με τη δεύτερη θέση που θα παίξουμε στο Champions League, λέει ένας άλλος ακροατής, κάπως γλυκαίνει το χάπι. Με την τρίτη θέση και πίκρα. Το χάπι γλυκένει όχι με τη δεύτερη θέση. Αν πας στο Champions League και μπεις στο League Face, γιατί αν την κάνεις τη δεύτερη θέση και αποκλειστείς το καλοκαίρι, τι θα το κάνεις? Έχετε ξεχωρίσει κανένα πιτσιρικά από τους μικρούς του Ολυμπιακού, ρωτάει ο Γιάννης από τη Σουηδία. Ατυχώς όχι, Γιάννη. Νομίζω ότι ο Λιατσικούρας είναι ο πιο ταλαντούχος, δηλαδή παιδί που ξέρουμε. Ο Γιατσικούρας νομίζω ότι είναι ο πιο ταλαντούχος παίκτης στην Ακαδημία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Τόσο πολύ μας μισείτε, λέει, που θέλετε να μας χαλάσετε τη φιέστα για όνομα του Θεού. Δεν φυλάξει. Πήρε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός έχει ένα στόχο. Εντάξει, δεν είναι και τόσο βαθιστόχαστος, τόσο φοβερός και τρομερός βαθιστόχαστος, λέω, αλλά οκ. Τι να σχαλάσει τη φιέστα? Η φιέστα θα γίνει ούτως ή αλλιώς. Έτσι είναι αυτά, τι να κάνουμε. Δεν του άρεσε ενός φίλου η απάντηση και λέει Μπιανκόν δεξιμπάκ και Ροντινέ εξτρέμ για του χρόνου, αλήθεια τώρα? Είδες ομαδάρα που ετοιμάζουμε. Λοιπόν, απάντησα αυτή τη στιγμή και έχει ο προπονητής, παιδιά. Άσε, περάσει και το αύριο ονομάζει και θα δούμε σιγά σιγά. Έχουμε να συζητάμε, καλά να είμαστε. Τι άλλο λέει εδώ? Έχεις υπολογίσει, λέει, την οικονομική χασούρα αν αντί για δεύτερος βγει τρίτος? Γιατί να την υπολογίσω, ρε φίλε, την χασούρα? Εγώ θα τα βάλω τη διαφορά. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας. Λοιπόν, έτσι είναι. Ένα goal offside ήταν το πρωτάθλημα. Αυτό με την άξη το Καραϊσκάκης. Δεν θα άντεχε το άγχος η Άκη, λέει ο Δημήτρης από τη Βουδαπέστη. Ποιος ξέρει? Ποιος ξέρει. θα μειώνονταν η διαφορά σίγουρα στους 3 βαθμούς, αλλά
0: δύο.
1: Θα μπορούσε και η ΑΕΚ να κέρδιζε για παράδειγμα στην Τούμπα. Μα το ξέρουμε. Είναι θεωρητικό. Ας μέτραγε και βλέπαμε, αλλά δεν μέτρησε. Πώς μεταγραφές πιστεύεις θα κάνει ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι, λέει ο Θοδωρής. Θοδωρή, κάθε καλοκαίρι ένα τσουβάλι μεταγραφές δεν κάνουμε. Κάπου εκεί θα είναι. Λίγο πιο πάνω από το τσουβάλι, κάπου εκεί. Τι αλλαγές θα κάνει την Κυριακή με τη Λίμπαρ. Θα έχει ποντένσε. Εξήγησα στην αρχή ότι είναι θεαματικές αλλαγές δεν βλέπουμε για την ενδεκάδα και του ποντένσε θα φανεί αύριο. Ίσως και την τελευταία στιγμή την Κυριακή. Παίζει να ξυπνήσει η ελεγχόμενη δικαιοσύνη και να σας αφαιρέσουν καμιά κουσαριά πρωταθλήματα. Όχι, καμιά σαρανταριά ρε. Τι 20 μόνο. Δώσε εκεί να έχει. Δώσε να έχει. Αυτά ρε Κώστα.
3: Λοιπόν.
0: Ωραία. Καλώς ήρθες στο στούντιο.
3: Εδώ είμαι. Λοιπόν. Συνεχίζω, ε. Τάσο λέει όλοι οι προπονητές έχουν μονές, αλλά επιμένει ο Μπενίτες στο βεβγά τον Τζούρισιτς που όποτε έχει παίξει αλλαγή ήταν ανύπαρκτος, με ξεπερνάει. Okay, εντάξει. Ένα λόγο παίζουμε που ο Μπενίτες δεν κατέβασε την ομάδα με το ίδιο σύστημα όπως με την καλύτερη ομάδα φέτος την ΑΕΚ. Και ένα λόγο που προτιμάει τον Τζούρισιτς έτσι ότι είμαι Παντελέδη. Παιδιά, κοιτάξτε, δείτε. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό θεώρησε ότι παίζοντας με 2 φορ θα πιέσει την άμυνα του Ολυμπιακού περισσότερο. Στις μακρινές πάσεις που θα έχει μια βοήθεια ο Τετέι. Νομίζω ότι αυτό ήταν το σκεπτικό του, το οποίο όμως δεν είχε, δηλαδή δεν είχε υποστήριξη στο γήπεδο, δεν του βγήκε τίποτα. Και εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να, από τη στιγμή που παίζει τετράδα, να επιμείνει να παίξει με το σχήμα που έπαιξε κοντά στην ΑΕΚ, το οποίο πήγε σχετικά καλά. Εντάξει. Για τον Παντελίδη, η άποψή μου είναι ότι δεν τον πιστεύει καθόλου και τον βάζει κατά ανάγκη. Καθόλου όμως. Και εντάξει, σε κάποια μας το παιδί αυτό προσπαθεί να πιάσει ευκαιρίες από τα μαλλιά. Π.χ. δεν έχει λογική, ας πούμε, για μένα να μην παίξει ούτε λεπτό Παντελίδη στο μάζον Ολυμπιακό. Που στο κάτω-κάτω με τον Ολυμπιακό έχει και καλή παράδοση. Έχει και έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και στο 0-1 που μπήκε αλλαγή. Δεν έχει σημασία που έχασε τον γκολ. Αλλά γρήγορος είναι. Έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός που παίζει ταμπούρι και πήρε μπροστά η μπάλα, του πάει αυτό το παιχνίδι. Αυτό δεν έχει εξήγηση καμία. Τάσο βλέπει την ΑΕΚ να παίζει με ΠΑΟΚ λες και κρίνεται το πρωτάθλημα, ενώ τους παίκτες μας να φοβούνται να πάνε πάνω στην μπάλα. Οκ, να μην βιώνουν τα συστήματα, να μην έχουν καλή ψυχολογία. Εγώ δεν βλέπω κανένα παίκτη να πάει πάνω στην μπάλα. Νούμερο 1. Νούμερο 2. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Μια ομάδα με οργάνωση, μια ομάδα που οι παίκτες έχουν ρόλο στο γήπεδο. Ο ένας παίζει για τον άλλον, με την έννοια ότι ξέρει ο ένας που βρίσκεται ο άλλος και δεν ψάχνεται μέσα στο γήπεδο. Τι θα κάνει την μπάλα όταν την έχει στα πόδια του. Έχει και κάποιους αυτοματισμούς η ΑΕΚ. Όλα αυτά λείπουν από τον Παναθηναϊκό και φυσικά όταν λείπουν, φαίνεται προς τα έξω ότι κάποιοι παίκτες είτε δεν αποδίδουν καλά, που δεν αποδίδουν καλά, είτε ότι αυτό που λες φοβούνται να πάνε πάνω στην μπάλα. Εγώ δεν βλέπω. Και η ψυχολογία που λες φυσικά και παίζει ρόλο το πώς είναι η ομάδα. Να κάνεις τη μία ή μετά την άλλη, τι ψυχολογία να έχει ο παίκτης να παίξει. Και όταν δεν πιστεύει στο ότι δεν είναι τίποτα στο γήπεδο, δεν πιστεύει στο παιχνίδι της ομάδας, δεν πιστεύει ότι αυτό το πράγμα που πάει να κάνει δεν θα βγει. Λογικό είναι να μην υπάρχει ψυχολογία. Ο Μιχάλης λέει: αν περιμένουμε να δούμε και άλλη βελτίωση στον Μπενίτη, τι βελτίωση να δούμε, Μιχάλη. Την Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα. Το λέει γιατί δεν αντέχω άλλο τα μάτια μου να βλέπω αυτό το δίλεμμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν ακούει η διοίκηση του Παναθηναϊκού μας, σας παρακαλούμε να δώσουμε ένα τέλος σε αυτό το μαρτύριο. Απαλλάξτε μας άμεσα τον Μπενίτεθ, μάλιστα. Τώρα που φεύγει ο Σάρι από Λάτσιο, υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε με τον πρόεδρο, μιας και γνωρίζουμε ότι τον θέλει πολύ. Δεν είναι μεγάλο ηλικιακά. Ο Σάρι, φίλε μου, δεν ξέρω αν φεύγει από τη Λάτσιο, αλλά για να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια πέρσι ο Παναθηναϊκός και είχε σπράξει ένα μεγάλο όχι. Το ότι ο Μπενίτεθ θέλει 10 δεκαδάτου, το είπε δημόσια ο ίδιο ή διέρευσε. Δεν νομίζω ότι αυτό έριξε την απόδοση ομάδα και ουσιαστικά τον έκαψε. Όχι. Δεν έχει ρίξει την από τις ομάδες αυτό, γιατί αυτό έχει γίνει γνωστό το τελευταίο μήνα. Η ομάδα δεν έβγαζε μάτια τους προηγούμενους μήνες. Το έχει πει δημόσια σε μια συνέντευξη πριν από 2 εβδομάδες, νομίζω. Όταν το έγινε ερώτηση συγκεκριμένη για το αν ισχύει αυτό για τους 12 δεκαδάτους. Και είπε ουσιαστικά ότι αν ρωτήσω εσάς, τι αριθμό θα μου πείτε. Δηλαδή ουσιαστικά το επιβεβαίωσε με αυτόν τον τρόπο. Θα σου πάει και κατεβάζει μια δεκάδα με άξιση σχετικά καλή. Λοιπόν, κάτσε. Ναι, αλλά δούλευε επιθετικά και με Ολυμπιακό βάζει δύο φορές σε μια ομάδα που παίζει με βαθιές μπαλιές, ας τα να πάνε. Οκ. Okay. Τάσο, θα γίνει καμία κέντα και θα μείνω Μπενίτεθ, να δω μετά τι θα πεις. Τι θα πω, ρε φίλε μου, ότι μένω Μπενίτεθ και ότι είναι λάθος. Που μένω Μπενίτεθ, αυτό θα πω. Όπως εξέφρασα τις αμφιβολίες μου όταν ήρθε ο Μπενίτεθ στο Παναθηναϊκό, θα πω αυτό. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται αυτό που λες. Έτσι. Βλέπω ότι πάμε σε λύση συνεργασίας των δύο πλευρών. Γιατί δεν παίζει ο Κότσαρης? Διότι ο προπονητής πιστεύει στο Λαφόν. Να πω ότι μεταξύ άλλων είχε εισηγηθεί και την παραμονή του Λαφόν να αγοράσει ο Παναθηναϊκός τον παίκτη από την ομάδα του. Και δεν θέλει να αλλάξει θερματοφυλάκες. Το ότι δεν θέλει να αλλάξει θερματοφυλάκες για μένα είναι σωστό. Ρωτήσεις στους θερματοφύλακες δεν μπορεί να κάνεις. Αλλά επειδή τα μάτς είναι αδιάφορα τα περισσότερα, εγώ λέω και για τη κανονική διάρκεια. Π.χ. στο μάτς με τον Αστέρα δεν μπορούσε, ή ο Τσάβες ή ο Κώστας θα μπορούσε να πάρει ένα παιχνίδι. Και λες πότε θα σταματήσει η ομάδα να καίει τα παιδιά. Τι θα ξοκότσει, παιδιά, για τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ήρθε για δεύτερη λύση. Δεύτερη λύση έγινε με το σπαθί του, με την εικόνα που έχει στο μάτς με τον Πάκο στην Τούμπα και με την μέτρια εικόνα των άλλων γκολκίπρε και κυρίως του Λαφών που ήταν ασταθής. Και που είχε φύγει και ένα διάστημα στο Κόπα Αφρικά. Αλλά εντάξει. Τάσου καλύτερα να δίνω Λαφούζο 8 εκατομμύρια να πάρει προπονητάρα παρά τον Αντίνο. Αυτά τα λες σήμερα. Του χρόνου, εφόσον ο Παναθηναϊκός έχει έναν προπονητή ο οποίος θα τον βάλει σε μια τάξη, πιστεύω ότι θα καταλάβεις ότι άξιζε τον κόπο να δώσει αυτά τα χρήματα. Κρίνεται παίκτες σε ομάδες που δεν λειτουργούν ως ομάδα. Και αυτό είναι για μένα ένα λάθος το οποίο. Το έχουμε δει στο παρελθόν να γίνεται πάρα πολλές φορές και το βλέπουμε και τώρα να γίνεται. Λοιπόν, για μένα λείπει λίστη φέτος εκτός ότι είναι κακός. Είναι πλέον φανερό. Δεν είσαι κανένα να παίξει για να μην χάσει το μουδιάλο. Μου φαίνεται και ο τελευταίος τραυματισμός του μπορεί να είναι μούφα. Όχι, φίλε μου, η θλάση να ξέρετε κάτι. Ο ένας παίκτης για να πει ότι θέλει να αποφύγει ένα παιχνίδι, λέει Μέση λέει. Θλάση δεν μπορεί να πει, γιατί θλάση φαίνεται στη μαγνητική. Έτσι. Έχει υποστεί μια θλάση πρώτου βαθμού, όχι βαριά, ελαφριά θλάση. Για τον Μπελίστη, την άποψή μου την έχω πει, πρέπει ο Παναθηναϊκός να εύχεται να κάνει ένα πολύ καλό μουντιάλ. Και από εκεί πέρα, μόλις έρθει, αν έρθει μια καλή πρόταση, να τον παραχωρήσει και να πάρει άλλον παίκτη. Όχι γιατί εμένα ο Μπελίστη, σαν παίκτη, μου αρέσει πολύ. Δεν μου αρέσει καθόλου το γεγονός ότι δεν έχει τελειώματα. Αυτό με εκνευρίζει πάρα πολύ είναι η συνεχνή τραυματισμή που φέτος έβγαλε και που είναι, δεν μπορεί να βασιστεί αυτό. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε. Cause he gets up in the morning and he goes to work at night. Η Winsport FM 94,6.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο goodies app.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Χωρίς Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουό, Καβγιαλούς και Κούρας θα ταξιδέψει η αποστολή του Ολυμπιακού στη Ρόδο για το αυριανό δεύτερο παιχνίδι της πυραμιδελικής σειράς στον πλοίο της Stoiximan Basketball League με τον Κολοσσό. Από την άλλη επιστρέφουν Βεζένκοφ και Χολ. Επιστροφή στις εγχώριες οργανώσεις μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της EuroLeague για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι πράσινοι υποδέχονται στις 7 τη Μύκονος στο πρώτο παιχνίδι της πρωινοτελικής σειράς στο πλοίο της Stoiximan Basketball League. Κάλυψε από έρθει δύο σπόρες, ενημερώστε από τον Big News Sport FM. Εν αναμονή της αύξησης των εκπροσώπων του Περέιρα βρίσκονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει εισηγηθεί την παραμονή του 700 με 800.000 ευρώ ετησίως αναμένεται να προσφέρει στον Αργεντινό η Ένωση. Με ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουιν Αρένα θα ολοκληρωθεί αύριο η προετοιμασία για το μάτς με τον Ολυμπιακό και τη Φιέστα. Η επιστροφή του Γιακουμάκη στην Κρούσα Σούλου κάνουν λόγο στο Μεξικό, υποστηρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει χρήση της οψιών αγοράς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ στην τελική ευθεία προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Το πρόγραμμα θεραπείας συνέχισαν Λόβρεν Καμαρά, ενώ δεν υπολογίζεται και ο τραυματίας Δεσπότοφ. Η μέρα ξεκούραση η σημερινή για τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα στραφούν στο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ από αύριο. Ατομικό παρά το ρεπό θα κάνει ο Ποντένσε. Την τελευταία στιγμή θα κρυφθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Πραγματοποιήθηκε η επέμβαση του στον Γιαζίτση που υπέστη ρήξη χειαστού. Να κλείσουμε με νίκη τη σεζόν θέλει στον Παναθηναϊκό που προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο κεκλεισμένο των θυρών. Απόστολος Νικολαίδης. Με τετράδα στην άμυνα θα παραδαχθούν οι πράσινοι για τους οποίους δεν υπολογίζονται κάτι Σάντσες, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάιν, Τέσσερις και Σοκό. Καλά νέα στον Άρη με Πέρεθ και Σούντμπερ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγάλο μέρος της κανονικής προπόνησης ενώ ψηφίσαν αμέσως με το Λεβαδιακό. Θεραπεία για Φαμπιάνο. Αν μείνω την επόμενη σεζόν, θα κάνω τα πάντα για την ομάδα, το μήνυμα του Ράτσιτς. Την επιστροφή της Μικαέλα Μπλεϊνκόβα μετά από 2 χρόνια ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού. Η 30χρονη ακραία και αρχηγός της Εθνικής Τσεχίας αγωνίστηκε με τα ερυθρόλευκα της σεζόν 24-24 κατακτώντας το κύπελλο. Εκτός παγκοσμίου κυπέλου έθεσε η FIFA το Rob Dipernick συνεργάτη του Ντάνι Μάκελη και στον αγώνα και VAR στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό το Φλεβάρι. Ο Ολλανδός συνελήφθη μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και παρά το ότι οι κατηγορίες αποσύρθηκαν, η Διεθνή Συνομοσπονδία αποφάσισε να μην το συμπεριλάβει στις επιλογές της. Στη λύση της Λάτσιο σε περίπτωση αποχώρηση του Μαουρίτσιο Σάρι βρίσκεται ο Ματίας Αλμίδα, όπως γράφουν στην Ιταλία, εκτός του πρώην προπονητή της ΑΕΚ. Η ομάδα της Ρώμης φέρεται να εξετάζει και την περίπτωση του Σέρτζιο Κονσεϊσάου, ο οποίος ως παίκτης έχει φορέσει τη φανελά του ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
9: Win Sport FM 94,6.

0: Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση είχε όνομα και λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστημα. 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Ιζωμά Θερμοσύστημα με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ρεπόρτερς με Κώστα Κεριζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας θετικής νότητας του Big Wings Sport FM. Νέακος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούση και Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Κώστας Κεριζόγλου στα μηνύματα.
1: Λοιπόν, φτάσαμε κιόλας πάλι, Μπράβο.
0: Ναι, φίλε, τι να κάνω.
1: Και έτσι ένας ακόμα πυλώνας επιτυχίας ΣΑΚ είναι και το ιατρικό team, Γιώργο ΣΑΚ. Χαίρομαι, Γιώργο, γιατί κάθε μέρα έρχεται αυτό το μήνυμα. Όχι από σένα, γενικά. Και είναι καλό αυτό και για τον κύριο Τζουρούδη και για το επιτελείο του και για τους ανθρώπους που τον έφεραν στην ΑΕΚ, γιατί πράγματι ισχύει. Και έτσι ασπάζεται να σου έρθει κεντρικός αμυντικός.
2: Όταν θα πες πρωτάθλημα, όλοι καλοί είναι, αδερφέ.
1: Εντάξει, και πριν πάντως. Το ιατρικό team.
2: Το
1: χωρίς πρωτάθλημα.
0: Άκου, στις ομάδες που δεν παίρνουν πρωτάθλημα, αυτή πάντα το ιατρικό. Είτε στους προπονητές.
1: Όχι, στον Ολυμπιακό δεν είπε κανείς κάποιον ιατρικό. Δηλαδή στον Ολυμπιακό, ρε Κώστα, είπε κάποιος ότι ο Θεός φταίει που δεν πήρε το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε επίπεδο η ΑΕΚ με τον κύριο Τζουρούδη. Τώρα είναι η αλήθεια, δεν είναι κάτι. Είναι δεδομένο.
2: Ναι,
1: okay. Και φαίνεται δηλαδή. Ασπάζει την άποψη ότι θα έρθει κεντρικός αμυντικός σε επίπεδο για βασικός. Πιστεύω τελικά, ιδίως αν η ΑΕΚ πάει και στους ομίλους, αλλά και ίσως χωρίς, στη ΛΥΚΦΕ, συγγνώμη, του Champions εννοώ, πιθανόν να έρθει. Τώρα για βασικός, φίλε, είναι δύσκολο να βγάλεις το Μουκουντή και το Ρέλος από την 11, εκτός αν πουληθεί κάποιος, οπότε αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσει αυτό το δίδυμο. Αυτό το δίδυμο η ΑΕΚ το φτιάξε με προοπτική, όχι για ένα χρόνο και του χρόνου να έρθει άλλος να πάρει τη θέση κάποιου. Είναι κολόνες για τον Νίκολιτς αυτοί οι παίχτες. Ένας ρωτάει αν θα γυρίσει ο Πόνσε και ένας άλλος αν θα γυρίσει ο Λιβάη. Παιδιά, αν δεν πουληθεί κάποιος φόρ της ΑΕΚ, δεν υπάρχει μεταγραφή φόρου. Έχει τρεις και θα ανέβει και ο Καραργύρης, που ήδη είχε πάρει κάποιες συμμετοχές. Το παιδί είναι καλά, δυστυχώς έπαθε χιαστούς στην προπόνηση τον Γενάρη. Θα επιστρέψει και θα είναι αυτή η τετράδα. Και έτσι ο Νίκολης θα παίξει φουλ για την νίκη, γι' αυτό άφησε μου κουντή 300, Ζήνη και Περέρα εκτός με ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο 300 έχει πρόβλημα. Μπορεί να έχει και μεθαύριο. Και ήταν δεδομένο ότι θα έκανε. Ο Ζήνη έπαιξε. Ο Γιώβιτς. Συγγνώμη. Ο Γιώβιτς έμεινε στον πάγκο. Αλλά ήταν δεδομένο ότι δεν θα παίξουν όλοι και τα τρία μάτς. Εννοείται αυτό. Και έτσι επειδή θέλω να πω αύριο με το γιο μου στην ανοιχτή προπόνηση, ποια είναι η διαδικασία εσόδου στο γήπεδο. Πηγαίνεις στο γήπεδο γύρω στις 5, έχεις υπομονή, περιμένεις και μπαίνεις. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία. Θα ανοίξουν πόρτες, πολλές αύριο, ακόμη περισσότερες. Και θα μπείτε να το ζήσετε. Και έτσι στολίζουν τη γέφυρα στην ειδική ανατριχίλα να περνά και να βλέπει τόσο κινητοποίηση για τη χαρά μα. Σοφία. Γεια σου, Σοφία. Πράγματι είναι η πρώτη χρονιά που έτσι η Φιλαδέλφια έχει γίνει κατακίτρινη. Μπράβο και στον Δήμαρχο, τον κύριο Ντομπούλογλου. Και όντω είναι πολύ όμορφο. Η κλασική ερώτηση που σημάδεψε τα καλοκαίρια μα, αν θα γυρίσει ο Σκόκο. Δεν το βλέπω, φίλε μου, αλλά θα δούμε όπω θα έλεγα. Λοιπόν. Άλλο. Για τον Αργυρίο της ΚΑΠΑ 19, αν υπάρχει κάποιο πλάνο. Είναι στην ΚΑΠΑ 17 ο Αργυρίου και το πλάνο είναι να είναι του χρόνου στην ΚΑΠΑ 19. Αυτό είναι το πλάνο. Έχει πάει φανταστικά το παιδί, έχει βάλει 28 γκολ μέσα σεζόν. Πρώτο σκόρερ στην ιστορία του πρωταθλήματος στον ΚΑΠΑ 17, όχι μόνο της ΑΕΚ. Και μακάρι το παιδί να έχει εξέλιξει και να φτάσει. Και έτσι πώς θα μπορούμε να βρούμε εισιτήρια για τους Steelers στο Παρίσι τον Οκτώβριο. Μπες στο NFL Europe και κάνε εγγραφή για να σου έρθει ειδοποίηση με τις μέρες που θα βγουν τα εισιτήρια. Η διαδικασία είναι ότι θα σου έρθει ένα mail που θα σου λέει αύριο από τις 12 ξεκινάει η προπόληση. Μπαίνεις μέσα, περιμένεις την ουρά και αν είσαι τυχερός και γρήγορος θα πάρεις. Έτσι πάει. Αν περάσει... Να τολμήσω ερώτηση για το οποίο θα κάνει την απονομή. Το πιθανότερο κύριο Κοξένογλου, συνήθως αυτή την κάνει αντιπρόεδρος της Λίγκας. Αν ο Γιώβιτς βάλει γκολ και ο Ελκαμπή όχι, γίνεται πρώτο σκόρερ. Νομίζω μετά θα είναι μαζί, δεν θα είναι, Κώστα.
2: Ναι.
1: Αν υπήρχε το Τσέλικα.
2: Ένα γκολ διαφορά. Μπράβο.
1: Αν υπήρχε το Τσέλικα όπως παλιά, θα παίρνανε από ένα. Έτσι είχε γίνει. Μια χρονιά ήταν ο Αλεξανδρής σαν παίξει ΣΑΕΚ πρώτο και ο Βαζέχα και πήραν από ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, άλλο. Δεν θα κάνουμε 11 μεταγραφές για Champions League τώρα. Τα λεφτά. Να, εντάξει, είναι ηρωνικό το μήνυμα, ωραίος ο φίλος. Και έτσι θα πάω να παίξει ο Ολυμπιακός να προηγηθεί στην All Win. Πιστεύω θα το κάνει για να είναι σίγουρος ανεξάρτητο το άλλο. Και αν πάει καλά το άλλο, θα γίνει μπισκοτάκι χ. Εντάξει, φίλε, δεν νομίζω ότι θα έχουμε μπισκοτάκι την Κυριακή. Να σου πω την αλήθεια. Αν και μου αρέσει αυτή η έκφραση. Αν και αυτοί που τα κάνανε τα μπισκοτάκια δεν την ξέρανε παλιά. Αυτά, παιδιά.
0: Έχουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε.
1: Ναι, να πω 2-3 ακόμη και ωραία. Να πάμε στον Κώστα. Και έτσι μας συμφέρει να βγει ο ΠΑΟΚ δεύτερος, ώστε η ΑΕΚ να πάρει όλο το market pool του Champions League. Ενώ άμα βγει ο Ολυμπιακός με την βαθμολογία που έχει, θα μπει στους ομίλους. Φίλε, δεν έχει market pool πλέον. Μην εισαγχώνεται τα οικονομικά. Έχει καταργηθεί το market.
0: Έχει τελειώσει αυτό πλέον.
1: Okay. Γίνεται να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό και να δώσουμε τη θέση μας ως πρωταθλητές στο Παναθηναϊκό για να μπει και αυτό στο Champions League. Γιατί δεν θέλω ούτε ΠΑΟΚ ούτε Ολυμπιακό. Άσε, πατρε, φίλε. Ένα γκολ διαφορά λέει γιατί έχουν ακυρώσει 3-4 του Γιώβιτς, να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, υπήρξε άτυχος ο Γιώβιτς σε αυτές τις φάσεις. Δυστυχώς, φίλε μου.
2: Και οι δύο είχαν αρκετά δοκάρια.
1: Ναι, υπήρχαν και τα δοκάρια.
2: Αν θυμάμαι.
1: Και διπλό είχε ο Γιώβιτς, ναι. Και ο Ελκαμπή είχε δοκάρια, ναι. Αυτά, παιδιά, Κώστα.
0: Έλα, Κώστα.
2: Ναι, θα γίνει, λέει, απόκτηση δύο βασικών ακραίων μπακ και παρτενέρ του Πυρόλα, γιατί ο Ρέτσος παίζει με λάθη κλπ. Όλοι και κάτι θα γίνει. Δεν πρέπει, όλοι και κάτι θα γίνει. Για να πούμε και κάτι διαφορετικό, έχουμε εικόνα για τη φανέλα της επόμενης σεζόν. Μόνο θρύλος. Όχι, δεν έχουμε ακόμα φανέλα για την επόμενη σεζόν. Δεν έχουμε. Με τα διαρκές του Ολυμπιακού τι γίνεται, θα βγούνε. Θα βγούνε. Δεν ακούγεται τώρα αμέσως, άμεσα θα βγουν. Δεν ακούγεται τίποτα για έργα στο Καραϊσκάκη και τελείωσαν υποχρεώσεις μας. Τι γίνεται? Γίνεται ότι δεν έχει πάρει ο Ολυμπιακός την άδεια. Χωρίς άδεια πώς θα κάνεις έργα? Έχει πάρει την άδεια. Οπότε δεν μπορεί να γίνουν και έργα αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρο. Μέχρι πότε θα πιπηλάς την καραμέλα του ακυρωμένου γκολ? Ας κερδίζατε στην Τούμπα λοιπόν. Καλά τα λες, ας κερδίζαμε στην Τούμπα. Η ΑΕΚ περιμένει αυτή τη στιγμή την τέλεια έτσι όπως ήρθε για εκείνον 2 χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις δεύτερος. Και πέρυσι που βγήκες είδαμε πώς χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα. Που βγήκες πρώτος εννοείς. Μάλιστα. 10 μεταγραφές άμεσα στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι. Οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν κοροϊδία. Κάτι τώρα πραγματικά πιστεύεις ότι το θέμα είναι η αριθμή στις μεταγραφές του Ολυμπιακού, το νούμερο, πώς θα πάρει? Νομίζω ότι άλλο εξτρέμο Ολυμπιακός δεν θα πάρει, λέει ένας ακροατής. Μέτρα, Ζέλσον, Ποντένσε, Φορτούνης, Λουίς, Ροντινέη, Γιαζίτσι, χωρίς να λέω μικρούς. Έχω δίκιο. Μέτρα, Φορτούνης 34, Ροντινέη 35, Ποντένσε δανεικός, Γιαζίτσι χιαστός. Πάμε παρακάτω. Άλλοι δείχνουν ευθύνη στο Μαρινάκι, άλλοι στο Μεντιλίμπαρ. Οι μόνοι που φταίνει είναι οι παίκτες. Στην Ευρώπη πέταγαν και στην Ελλάδα σέρνονται. Δύο ενδεικτικές περιπτώσεις, Ρέτσος, Ορτέγκα. Καλά, Ορτέγκα δεν πέταγε και ποτέ, αλλά τέλος πάντων. Γιατί τόσο παρατεταμένονται φορμάρισμα, λέει του Ελκαμπή. Του δώσαμε 3 εκατομμύρια το χρόνο και από το Γενάρη έχει βάλει μόνο 3 γκολ. Δηλαδή 1 εκατομμύριο κάθε γκολ. Και εγώ αν έπαιζα θα τα έβαζα 3 γκολ. Δεν θα έπαιρνες όμως 3 εκατομμύρια. Τι άλλο? Αυτά βλέπω προς το παρόν. Μαζεύω κι άλλα και βλέπουμε.
0: Ωραία. Συνεχίζω. Λοιπόν, Νικολογιάννο Μπενίτης θα έβαλε στην ομάδα conference. Τι άλλο θέλεις? Έχεις δίκιο, φίλε μου. Αυτή η ομάδα είναι το ταβάνι της να βγει στο conference. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία που πέρασε στο Λιβαδιακό. Δεν συγκρίνεται το ρόστερ του Λιβαδιακού με το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Οπότε από τη στιγμή που ο Μπενίτεθ κατάφερε, ξεπέρασε τον Λιβαδιακό και έβγαλε τον Παναθηναϊκό στο conference, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Αν έπαιρνε για προπονητή κάποιον από τους 4 τελευταίους Έλληνες που ξέρουν το πρωτάθλημα, Έλληνες παίκτες και με λεφτά για ξένους, πόσο δύσκολο ήταν να κάνει ομάδα? Δεν είναι τόσο απλοϊκό, παιδιά. Δεν είναι τόσο απλοϊκό να πάρουμε ένα προπονητή, όποιον να είναι, και να πει ξέρει το πρωτάθλημα. Δεν είναι. Προπονητής είναι δύσκολη ιστορία. Δεν είναι απλό να τον πετύχεις. Δεν είναι καθόλου απλό. Έτσι, και μπορεί ένας προπονητής να πάει καλά σε μια ομάδα και σε μια άλλη να περάσει και να μην ακουμπήσει. Λοιπόν, και είναι ακόμα πιο δύσκολο στον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Είναι ακόμα πιο δύσκολο εκεί. Ελπίζω στις μεταγραφές να πάρουμε Έλληνες παίκτες με προοπτική. Ομαδάρα κάναμε με τους Γκουμομπασινάδες και όχι με τους Μαξοβιλενάδες που προωθούν οι Μαντζαρέοι. Καλά, οι ξένοι είναι απαραίτητοι σε όλες τις ομάδες που λέω ότι προωθούν οι Μαντζαρέοι. Όλοι έχουν ξένους παίκτες. Το θέμα είναι τι ξένους παίρνεις. Οι Γκουμομπασινάδες, σε χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους βρήκαν αυτό που τους άρμοζε. Δηλαδή, να λέμε, τους έχουμε παράδειγμα, γιατί θυμάμαι τότε όταν ο Γιώργος Ραδινογιάννης, εκείνος είχε πάρει την απόφαση να τους βάλει στην ομάδα και να τους πιστέψει και σιγά σιγά στη συνέχεια να βγουν και να παίξουν. Τον λέγανε καβούρια, τον λέγανε δεν έχει λεφτά, δεν έχει μία και πού πας με τα παιδάκια και τους γκουμομπασινάδες. Τώρα βέβαια, κατόπιν εορτής, αφού είδαμε τι επιτυχίες έχουν κάνει αυτοί, λέμε με τους γκουμομπασινάδες. Το θέμα είναι πιο πριν να το λες και να το κάνεις. Και επίσης, εγώ το άλλο που παρατηρώ, δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη αγάπη στους Έλληνες. Γενικά λέω για όλες τις ομάδες, μόνο για τον Παναθηναϊκό. Βλέπω εγώ τους Έλληνες κυνηγάμε. Όταν δεν πάει καλά η ομάδα, ο ένας έτσι, ο άλλος έτσι, ο τρίτος έτσι. Οπότε όλα είναι σχετικά, φίλο μου. Τάσο, ο οποίος μιλάει τόσο, ο Κοτσόλης, ο Κορώνα, παίκτης παρατρεχάμενη, τι εννοείς μιλάει, δεν καταλαβαίνω. Αν λες διαρρέει πράγματα, κανείς. Κανείς όμως. Τι πρόβλημα έχει ο Παναθηναϊκός και έχει χάσει ή έχει φέρει ισοπαλίες, όλα τα μάτς δεν τάσο. Τι πρόβλημα έχει, εσύ τι πρόβλημα βλέπεις ότι έχει, δηλαδή. Σ' αρέσει αυτό που βλέπεις. Αν σ' αρέσει αυτό που βλέπεις, είναι ατυχία. Αν δεν σ' αρέσει αυτό που βλέπεις, είναι θέμα του ότι είναι μια ομάδα δούλευτη, μια ομάδα που δεν ξέρει κυρίως πώς να επιτεθεί όταν έχει την μπάλα. Είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει 7 προπονητές σε 2 χρόνια. Και αυτό να το λέμε. Αν πιστεύω ότι πρέπει να φύγει ο Μπενίτεθ, παρά το γεγονός ότι θα είναι άλλη μια αλλαγή προπονητή, επειδή ήταν λάθος η επιλογή και επειδή δεν βλέπαμε βγαίνει πουθενά, την έχω πει την άποψή μου εδώ και καιρό ότι πρέπει να φύγει. Διαβάζω, λες φίλε, ότι υπάρχει πρώτο πυλόν συμφωνία με 2 κολοσσούς για την ονοματοδοσία στο Βοτανικό. Τι ισχύει? Ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός θα έρθει σε συμφωνία για την ονοματοδοσία, όπως συμβαίνει, έχει συμβεί και με την ΑΕΚ στο νέο το γήπεδο. Είναι κάτι το οποίο είναι προφανές και είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Ποιος έδωσε την άδεια στον Πελίστη να φύγει? Η άλλη είναι Βλάκη που αγωνίζεται μέχρι τέλους. Να πούμε ότι πρόσφερε κιόλας. Άιντε το παιδί να το στείλουν στην πατρίδα του. Καταρχάς, φίλο μου, ο Πελίστη δεν είναι για να αγωνιστεί. Θλάση έχει και κάνει θεραπείες. Προτιμήσαν λοιπόν στον Παναθηναϊκό σωστά αυτή τη φορά να πάει να κάνει συνεχείς θεραπείες στην Εθνική, να είναι κοντά στην Εθνική, να είναι καλά και να παίξει με την Εθνική στο Μουντιάλ, να κάνει καλά παιχνίδια, να έρθει κάποια πρόταση και ο παίκτης να πουληθεί. Αυτός είναι ο δρόμος. Έτσι, οπότε, από το να κάνει εδώ θεραπείες, δεν είναι να πεις ότι ήταν έτοιμος να παίξει και του δώσαν άδεια, εκεί θα κάναμε άλλη κουβέντα. Εδώ έκανε θεραπείες, δεν έπαιζε. Αλέκος από Λαμία, Παναθηναϊκός, Δευτέρα πρέπει να ανακοινώσει τον καινούριο προπονητή ότι μένει αυτός. Ούτε το ένα θα γίνει, ούτε το άλλο, φίλε μου. Νομίζω. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ανακοινώσει τον καινούριο προπονητή. Και να σου πω και την αλήθεια, εμένα αυτό με καίει τη νέα σεζόν είναι να γίνει επιτέλους μια σωστή επιλογή προπονητή. Οι βιαστικές αποφάσεις, οι κινήσεις πανικού και όλα αυτά μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Ας έρθει ο προπονητής 5 Ιουνίου, δεν με νοιάζει. Απλά να είναι ένας προπονητής που να ξέρεις ότι περιμένεις πράγματα από αυτόν. Λοιπόν, Τάσο, επειδή δεν είμαστε συνωμοσιολόγοι, απλά θα πω ότι κάποιος που όφιλε, μάλλον δεν εξήγησε παρακώς στον Μπενίτεθ, ότι το μάζον του Ολυμπιακού δεν ήταν για πειράματα. Εντάξει. Δηλαδή ο Μπενίτεθ πίστευε ότι το με το Ολυμπιακό, ρε παιδί μου, είναι ένα παιχνίδι χαλαρό, οπότε μπορεί να κάνει για πειράματα. Πλάκα κάνεις, φίλε μου, ειλικρινά. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν όσοι έρχονται στον Παναθηναϊκό και το αντίθετο στο Ολυμπιακό είναι ότι το μάτς της χρονιάς είναι με τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό και με τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν παίκτες, προπονητές, όλοι. Έτσι, απλά στο λέω για να το ξέρεις. Χθες και σήμερα είπατε ότι μόνο με την ΑΕΚ έπαιξε καλό ο Παναθηναϊκός. Γιατί άραγε με τον Ολυμπιακό? Όχι, έχετε απάντηση αυτή, κύριε Νικολογιάννη. Ευχαριστώ. Ναι, έχω την απάντηση να σου δώσω αμέσως. Στο πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια με την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός έφαγε 4. Γιατί άραγε? Στη Λεωφόρο έφαγε 3. Δεύτερη ήττα. Γιατί άραγε? Στο Καραϊσκάκι πήγε και κέρδισε 0-1. Γιατί άραγε? Με τον ΠΑΟΚ ήταν τραγικός στην Τούμπα. Γιατί άραγε? Επειδή λες γιατί άραγε, σου λέω και εγώ γιατί άραγε. Έτσι, επειδή κοίτα, αυτή η ιστορία τώρα έχει κρατήσει αηδία, μόνο ως πλάκα μπορώ να το παίρνω και με την ίδια ειρωνία που ρωτάς, θα απαντάω κι εγώ. Όπως με ρωτάτε, θα απαντάω. Αν σέβεστε, θα σέβομαι. Το γιατί άραγε είναι αυτό που σου είπα. Αν βλέπεις φαντάσματα εσύ, ότι επειδή δεν έπαιξε, ότι έπαιξε μόνο με την ΑΕΚ καλά, ότι υπάρχει κάτι άλλο, οκ. Okay. Σου δίνω τις απαντήσεις για την κανονική διάρκεια. Ο Παναθηναϊκός είναι φέτος μια ομάδα που δεν ξέρει σου ξημερώνει. Έτσι όπως είναι. Ένα χάλι καταρχάς, δεν είναι ομάδα. Έχει κάνει λίγα καλά παιχνίδια. Και σου είπα τα λίγα καλά που έκανε και στην κανονική διάρκεια. Λίγα καλά. Τέλος πάντων, το Ολυμπιακό δεν έσκησε, αλλά πήρε την νίκη. Ήταν μια καλή ομάδα. Όπως και καλό παιχνίδι έκανε τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Στο 2-1. Στα άλλα που ήταν. Στα άλλα παιχνίδια. Αυτά. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Σκάντζα ως Κηφισίας και ως 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας ως τον κόμβο Πεντέλης. Επεισόδια ξέσπασαν νωρίτερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 κατηγορούμενους που συνελήφθησαν για τη ληστεία στην τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με την απόφαση, προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες. Ομάδα ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια προς υπεράσπιση των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε φωνές και συνθήματα. Ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό, ενώ έγινε χρήση χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης. «Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος, λέγοντας ότι αν δεν παραδώσει η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες το πυρηνικό της απόθεμα, θα μπούμε μέσα. Ένταση σημειώθηκε στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθησαν κάνοντας χρήση χημικών. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία δύο εγκληματικές οργανώσεις με συνολικά 24 μέλη, τα οποία έκλεβαν οχήματα και διακινούσαν ναρκωτικά σε Αττική και Βιωτία. Και ο καιρός παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
7: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα. Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
12: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Γεια σας, είμαι η Ευθερία Πλευρίτου. Εύχομαι χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό. Γεια σας, είμαι η Ευθερία Πλευρίτου. Εύχομαι χρόνια πολλά στον αγαπημένο μας αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κύριοι, το μάτς ημέρας σήμερα είναι το παιχνίδι Aston Villa Liverpool. Παίζεται η τέταρτη θέση στην Premier League.
2: Έχει ενδιαφέρον και για τις ελληνικές ομάδες.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Για τον Ολυμπιακό δηλαδή.
1: Α, όποιος να βγει ο Ολυμπιακός δεύτερος, ναι.
2: Αν μπορέσει να έρθει δεύτερος Ολυμπιακός, θα ήταν ευχάριστο για τους ερυθρόλευκους.
1: Να βγει τέταρτη Aston Villa.
2: Σωστά.
1: Κερδίζει ένα προκριματικό, Κώστα.
2: Εάν πάρει και το Europa League, ναι.
1: Κερδίζει τι, δηλαδή παίζει τρίτο προγραμματικό ή παίζει play-off.
3: Και εξασφαλισμένο Europa.
2: Παίζει τρίτο.
1: Α, ενώ τώρα παίζει δεύτερο.
2: Βεβαίως δεύτερο.
1: Έλα ρε.
2: Αν έρθεις δεύτερος και στο Europa League πάλι ξεκινάς από 23 Ιουλίου.
1: Ναι, ρε, για δεύτερο, για δεύτερο μιλάμε.
3: Αν βγει δεύτερος και πάρει γίνει αυτά που λέει ο Κώστας μετά στο Βίλα, Κώστα είναι εξασφαλισμένος και στο Europa League, ε.
2: Σωστά. Και αν η Aston Villa πάρει και το Champions League φέτος, θα πάμε και εμείς κατευθείαν. Ναι, έτσι είναι, μωρέ, έτσι.
1: Τέλος πάντων, εγώ βλέπω σε αυτό το παιχνίδι θα πω το goal-goal. Αυτό βλέπω.
2: Goal-goal, ε.
1: Ναι.
2: Goal-goal. Παίζει τελικό Europa
1: η Villa, ε. Η Villa, Τετάρτη, ε.
2: Σε 4-5 μέρες.
1: Ναι.
2: Πολλά γκολ βλέπω.
1: Over.
2: Ναι, over.
1: Έλα κύριε Κέτσε.
3: Over και εγώ με τον κύριο Κώστα.
1: Μάλιστα.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ψάχνει το premium στην εξωτερική θερμομόνωση. Βρέστο με το πιστοποιημένο σύστημα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ Premium. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων, τους έτοιμους σοβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης Ιζωμάτ, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Ιζωμάτ Θερμοσύστημ Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάμε τελική ευθεία και έτσι, έλα και έτσι.
1: Ναι, λοιπόν. Κώστα, που γίνεται το χρόνο τελικό στο Champions League, γίνεται στο Μετροπολιτάνο, το γήπεδο στο Ατλέτικο. Μαδρίτη, στη Μαδρίτη δηλαδή γίνεται το τελικό.
0: Του χρόνου Champions League,
1: Του χρόνου, ναι. Είναι αρχές Ιουνίου. Αργή λίγο, δηλαδή δεν είναι όπως φέτος, είναι την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Και έτσι ένα στόπερ, δύο χαφ, τρία μπακ και η ομάδα είναι κομπλέ. Συμφωνεί με έξι ράκλε. Τρία μπακ υπερβολή, όχι, δεν νομίζω να πάρει τρία μπακ. Πλάγια μπακ. Και τα χαφ θα είναι ένα κεντρικό χαφ και ένας επιθετικός, μεσοεπιθετικός. Αλλά θα γίνουν και άλλα παιδιά, θα γίνουν και συμπληρωματικές μεταγραφές, θα γίνουν, μπορεί να υπάρχει κάποια πώληση και να πρέπει να αντικατασταθεί ο παίχτης. Ας περιμένουμε. Πάντως, εγώ πιστεύω θα έρθουν 5 ενδυνάμει βασικοί παίχτες. Και έτσι ακόμη πιστεύεις ότι η Άκπη να παίζει Champions League και όχι Ευρωλίγκα όπως θα κάνει ο Πάο και ο Άρης, ακόμη και εκεί είμαστε οργάνωτοι. Καταρχάς, φίλε μου, ο Πάο και ο Άρης δεν θα παίξουν στην Ευρωλίγκα, θα παίξουν στο Eurocup. Το οποίο είναι χειρότερο από την Champions League. Όταν παίξουν στην Ευρωλίγκα το ξανασυζητάμε. Δεύτερον, η ΑΕΚ δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να είναι στην Ευρωλίγκα. Δεν μπορεί να είναι. Οργανωμένη, ανοργάνωτη δεν μπορεί να είναι. Εκτός αν θες να παίζει στην Ευρωλίγκα 40 μάτς σε μια σεζόν και να χάσει τα 38, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καλησπέρα, παιδιά, από ένα πρωταθλητή. Ο παδός της ΑΕΚ, είστε η καλύτερη τριάδα ever και όταν διαφωνώ με τους δύο συνανθρώπους μας, Κώστα και Τάσο, δεν έχω πάψει να σας αγαπώ. Ωραίο.
0: Να σε καλά. Ευχαριστούμε, να σε καλά.
2: Αφού είμαστε συνάνθρωποι, εντάξει.
1: Okay. Κώστα, τι ισχύει με Μητά, είπα πριν, και το χαφ που έχουμε κλείσει και δεν λες τίποτα. Δεν έχουμε κλείσει. Απλά επειδή από το Γενάρη η ΑΕΚ ήταν σε επαφές με κάποιο παίχτη, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να τον πάρει τότε, μπορεί να αποκτηθεί τώρα. Δεν πάει να πει όμως ότι είναι 100% κλεισμένος. Αλλάζει τα πράγματα. Άλλο το Γενάρη, άλλο τώρα. Και έτσι να μην το χαλάσουμε, θα δώσει πάλι κάποιο αναμνηστικό ή έξω είναι στο γήπεδο. Νομίζω ναι, κάτι θα δοθεί. Έτσι έχω την πληροφόρηση. Να δω αν ήρθε και κανένα άλλο. Βασική στόπερ δεν σημαίνει δεν παίζουν ο Μουκουντή και ο Έλβας. Εναλλάζεται Κυριακή Τετάρτη. Εντάξει, δύσκολα να αλλάζεις κεντρικό δίδυμο Κυριακή Τετάρτη, φίλε μου. Στα στόπερ είναι πολύ δύσκολο. Τα στόπερ συνήθως πάνε πακέτο. Άλλο. Όχι, φίλε, σίγουρα δεν είμαι ο μόνος αεκτής που είναι ρεάλ. Αυτό το λέω με σιγουριά. Και μην απορρίσει, έγινε ρεάλ γιατί μου άρεσε το ποδόσφαιρο που έπαιζε ρεάλ δεκαετία του 80. Έπαιζε φανταστικά. Με Μπουντραγκίνε που ήταν αγαπημένος παίχτης. Ούγκο Σάντσες και όλους αυτούς. Το Μίτσελ. Ο Μίτσελ ήταν φανταστικός.
0: Είπε ο Εμπαπέρε, φίλε του Αρμπελόε, είπε ότι είναι τέταρτη λύση για τη θέση του φόρου. Το είδες αυτό.
1: Τους έχουν τρελάνει, έχουν τρελαθεί. Oh. Φέτος η χρονιά είναι άστο, μιλάμε τρομερή. Τώρα εδώ κάνει συνέντευξη ολόκληρο Πέρεθρε, φίλε, για να κράξει.
0: Άλλη μία απόδειξη τώρα δεν
1: θέλω. Για να κράξει τον δημοσιογράφο.
0: Πρόσεξε, δεν κάνω καμία σύγκριση.
1: Αν δεν σου βγει ο προπονητής.
0: Άλλη μία απόδειξη ότι μία ομάδα, όσο καλούς παίχτες και αν έχει, Κωστή, συμφωνείς. Αν δεν έχει προπονητή.
1: Πήρε καλό προπονητή. Απλά η Ρεάλ είναι η δική ομάδα.
0: Δεν λέω για τον Αλόνσο. Λέω μετά τι έγινε, έτσι.
1: Μετά, ναι.
0: Τώρα έχει τον Εμπαπέ και τόσους παικταράδες και δεν έχει κάνει τίποτα φέτος. Έτσι δεν είναι, Κώστα.
2: Τίποτα δεν έχει κάνει. Τίποτα.
0: Ναι, τίποτα.
1: Είναι όμως δύσκολη ομάδα.
0: Βέβαια, το ξέρω ότι είναι
1: έχουν πάει μεγάλοι προπονητές και έχουν αποτύχει και έχουν πάει οι προπονητές.
0: Συμφωνώ.
1: Ντόντελ Μπόσκι και είχε πάρει δύο Champions League, ας πούμε. Μόνο επειδή ήταν καλός άνθρωπος, ξέρω εγώ.
2: Είναι καλό. Με παίχτη εμείς μόνο τον Εμπαπέ.
1: Είναι.
0: Καλό.
1: Καλό,
0: καλό. Τι γατάκι είναι αυτό, Κώστα, ε. Γατάκι.
2: Σε τρία γκολ σε πέντε λεπτά.
1: Όντως. Μα τον έπαιζε εσύ στη σέντρα τώρα, εντάξει, τέλος πάντων. Δεν θέλω να κάνω τέτοιο, αλλά ήταν πολύ κουφό. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτά, παιδιά.
0: Έλα, Κωστή.
2: Είναι ποιος θα βάλει τα περισσότερα. Ήτανε το παίξαμε αυτό και τα βάλανε αυτοί. Βάλανε αυτοί τα περισσότερα.
1: Εντάξει, κοίτα, στο τέλος πάλι καλά, Κώστα, γιατί σε κάποια στιγμή πήγε να ξεφύγει η κατάσταση.
0: Έτσι όπως έκλεισε το μάτς, μια χαρά ήταν.
1: Ήταν
2: εύκολα, μετά θα μπορούσε να ανοίξει 4-4.
1: Ναι, θα μπορούσε.
2: πόσες μεταγραφές λέει, θα κάνει ο Ολυμπιακός μας. Πολλές, όπως πάτε. Θα μας δώσετε κάποιο προγνωστικό για την Eurovision ή να περιμένουμε την καλύτερη εκπομπή που ακολουθεί μετά από εσάς.
0: Μαθιανός. Για Eurovision,
2: μάλλον
0: Μαθιανός.
1: Πάντως, ο Ακύλας είχε τρομερή σκηνική παρουσία και εγώ πιστεύω θα πάει καλά, θα πάει ψηλά. Η κόρη μου είπε ότι η Φιλανδία θα το πάρει. Απλά επειδή ρωτάνε.
2: Φίλαν, μάλιστα. Ο Μέντι λέει πρέπει να φύγει. Θα τα πούμε, ρε παιδιά. Θα τα πούμε αυτά. Τελειώσει η σεζόν και θα τα πούμε.
0: Από Δευτέρα, δηλαδή, βλέπω να έχουμε εδώ.
1: Θα έχει πολύ πράγμα.
0: Θα έχει πράγμα.
2: Τελικά θα πάμε ο ΆΚΑ από την προσεχή σεζόν. Απάντησα πριν. Πώς θα πας αυτή τη στιγμή, δεν έχεις άδεια για να κάνεις εργασίες. Πώς θα πας το ΆΚΑ δηλαδή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αν δεν υπάρξει άδεια. Για σένα έχει ο Μεντιλίμπαρ την ευθύνη ή ο πρόεδρος. Όλος ο οργανισμός πρέπει να χρεωθεί την αποτυχία στις εσωτερικές διοργανώσεις φέτος. Όπως πέρσι πιστώσαμε σε όλο τον οργανισμό την επιτυχία παντού, έτσι δεν είναι, πώς θα γίνει. Πρώτα η επιτυχία είναι κιόλας στους παίχτες που παίζουν και στον προπονητή και μετά σε όλο τον οργανισμό και βεβαίως και στον πρόεδρο. Το ίδιο και η αποτυχία. Έτσι νομίζω πάει. Μέχρι πότε λέει θα λες για το ακυρωμένο γκολ με την ΑΕΚ, κρίμα γιατί ήταν μόλις την πρώτη αγωνιστική και είχες τόσες ευκαιρίες. Σωστά, είχες ευκαιρίες, πραγματικά. Πρώτη αγωνιστική τον play-off εννοεί. Στον Ολυμπιακό πρέπει να ξεκαθαριστεί προς τον κόσμο ποιος κάνει τις μεταγραφές και γιατί τελικά δεν βγαίνει καμία. Τι να πω. Εγώ συμφωνώ, λέει, σε αυτό που είπε ο φίλος για τα εξτρέμ. Πάνω από 6 ο Μεντιλίβαρ δεν πρόκειται να δεχθεί και ας είναι ηλικίες κάπως και ο τραυματισμός. Αυτός σε τόσο απλωμένο ρόστερ δεν πάει. Ναι, δεν βλέπω άλλα.
0: Δεν βλέπεις,
2: Ολυμπιακό, δεν βλέπω άλλο.
0: Εγώ.
2: Για πήγαινε.
0: Πάμε να κλείσουμε. Τάσουμε ότι υπάρχουν ρόστερ ή 4-5 καλές προσθήκες. Ή τι θα επιλέξεις μεταξύ Λέτο, Κόντι, Ρεμπρόφ, Μαρτίνς ή άλλων. Εγώ λέω το με το όποιο ρίσκο. Λέτο, παιδιά, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει στο Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Έχει στοιχεία πολύ καλού προπονητή. Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι στην Κηφισιά φέτος έχει πετύχει κάτι πολύ καλό, διότι εγώ κοιτάω και το πώς έπαιξε η Κηφισιά όταν έφυγαν τα δύο μεγάλα της όπλα. Ο Τετέ και ο Παντελίδης. Εντάξει, με Τετέ και Παντελίδη τι βλέπαμε την Κηφισιά. Έφυγε όμως. Η Κηφισιά δεν άλλαξε την τώρα αγωνιστική της φιλοσοφία. Με άλλους παίκτες, την έσωσε την Κηφισιά, χωρίς να γίνει έτσι κάποια τρομερή αντικατάσταση των δύο αυτών παικτών. Θεωρώ όμως ότι ο Λέτο είναι λίγο ακόμα, θέλει λίγο ακόμα χρόνο για να είσαι σίγουρο λίγο στη διαχείριση, λίγο σε αυτά. Τώρα για τους άλλους που μου λες, εντάξει, σε Μαρτίν Σιρεμπρόφ που είναι και έμπειρη θα πήγαινα, επειδή μου λες. Τάσου για τους πολλούς τραυματίες νοείς φέτος στο Παναθηναϊκό, εκτός από την ατυχία υπάρχει και κάτι άλλο? Το πιο βασικό πράγμα που υπάρχει για τους τραυματίες στο Παναθηναϊκό, φίλε μου, και το έχω πει και άλλες φορές, είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει τρεις προπονητές μέσα σε ένα χρόνο. Οι παίκτες έχουν αλλάξει τρεις φορές τρόπο προπόνησης. Είναι απόλυτα λογικό να παθαίνουν μυϊκούς τραυματισμούς κλπ. Για την ΑΕΚ, λέει, που είχε το ίδιο θέμα παλιότερα, έχει βρεθεί η αιτία. Μήπως μπορεί να απαντήσει ο Κώστας? Η ΑΕΚ νομίζω ότι είχε τραυματισμό με τον Αλμέιδα, έτσι δεν είναι?
1: Κυρίως την τρίτη σεζόν. Κυρίως την τρίτη σεζόν.
0: Την τρίτη.
1: Ναι.
0: Okay. Μάλιστα. Τάσο, καλησπέρα. Με λύπη. Αποδέχομαι το σκεπτικό για μεγάλο προπονητή να βγάλει την ομάδα μπροστά. Θα το έκανε όμως. Τώρα πάει. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι λες, φίλε μου Μανώλη, από τη Νέα Υόρκη, αλλά τέλος πάντων. Τάσο, το κοροπήλι μονό τη Ακαδημία Παιανία και του παίκτε που βγήκαν τότε. Με αυτό οδηγώ, πάμε να ξαναφτιάξουμε το μεγάλο Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι λησμόν. Κοίταξε, φέτος γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια στην Ακαδημία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με το Φίσα και το Ελευθεριάδη να έχουν έτσι φτιάξει και πάλι έχουν, να προσπαθούν να επαναφέρουν τις Ακαδημίες εκεί που ήταν πριν από χρόνια. Η πρώτη χρονιά είναι καλή. Υπάρχουν κάποιοι πολύ καλοί παίκτες, στους οποίους πρέπει να αξιοποιήσει η ομάδα. Υπάρχει η K17 που φέτος είναι πάρα πολύ καλή, παίρνει και το πρωτάθλημα και αύριο θα γίνει και η απονομή. Κάποια παιδιά από αυτά μπορούν να παίξουν στην πρώτη ομάδα τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω ότι έχει ρίξει βάρος Ακαδημίας του Παναθηναϊκού και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα αυτό θα το βγει σε καλό. Λοιπόν, Τάσο, η επένδυση που έγινε από το καπετάνιο στα Βιτόρια μας έφερε την κατάξυση του γύρω στην Πορτογαλία. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνεις λάθος, γιατί πολλά τα παιδιά αυτά ήταν μέλη της εθνικής ομάδας τότε. Δίκιο έχεις. Με τον Τέσσερι τι γίνεται, τον Τέσσερι θέλει τρόμο, παιδιά. Μέσα στο καλοκαίρι τώρα, πότε, τέλειο Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Πιο πριν δεν το βλέπω. Αν υπάρχει θέμα με το κάσκο τέλος φέτος, όχι. Μήπως το άνοιγμα καλοκαίρι, χειμώνα με τόσο ακριβές μεταγραφές, επιβάλλει κυρώσεις. Όχι, όχι, όχι. Αυτό υπήρχε πέρσι. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε πολύ, δύο. Εντάξει, έκανε βέβαια μεταγραφές. Έδωσε 14 εκατομμύρια σε Αντίνο και Γιάνγκουστ το χειμώνα. Και άλλα τρία στο Ντετέι, 17. Δεν έχει δώσει λίγα, έχει δώσει πολλά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα. Αν συνεχίσει και δίνει τόσα πολλά εκατομμύρια, χωρίς να έχει έσοδα, δηλαδή το κόφενς δεν του φέρει πάρα πολλά έσοδα, μπορεί σε ένα χρόνο από τώρα να κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ένα όνομα θα απολυτάσω, Ρούλης Αγραπηδάκης. Καλά, τι να πεις για το Ρούλη. Είναι ο Παναθηναϊκός, όταν λες Παναθηναϊκός, λες Ρούλης Αγραπηδάκης, θα ανάσαι από το ξυλόκαστρο. Μήπως έχει ανεβάσει λίγο πολύ ψηλά τον πύχη. 16 χρόνια και πρωτάθλημα είχαμε πάρει, ας πούμε πρώτα δεύτερη και μετά κοιτάμε για πρώτη. Δεύτερος φίλε μου βγήκε πέρσι. Και δεν έχει επιτυχία η δεύτερη θέση. Το ζητούμενο δεν είναι να βγει πρώτο δεύτερο. Το ζητούμενο είναι να κάνει ομάδα που να κάνει πρωταθλητισμό. Γιατί φέτος ο Παναθηναϊκός βγήκε δεύτερος χωρίς να κάνει πρωταθλητισμό. Τι να το κάνω να είσαι δεύτερος, αν έχει 15 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο. Το θέμα είναι να κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή να είσαι στη διάρκεια τη σεζόν είτε πρώτος είτε κοντά στον πρώτο. Αυτό είναι το ζητούμενο που ο Παναθηναϊκός έχει να το ζήσει 3 χρόνια αυτό. Έτσι. Τάσο, βάζω στοίχημα ότι του χρόνου υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός όχι να πάρει το πρωτάθλημα, ούτε και να το διεκδικήσει όπως φέτος. Αυτό το στοίχημα πλέον δίνει ένα 10, φίλε μου, με αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Για να οικονομήσει, πρέπει να παίξει το αντίθετο. Έτσι. Τάσο, βεβαίως και δεν πρόκειται να ανακοινωθεί προπονητής τη Δευτέρα, γιατί η Κυψία παίζει τελευταίο παιχνίδι την Πέμπτη. Πέρα από την πλάκα, μεγάλες ομάδες επενδύουν και συνήθως προπονητές. Είναι διάφανο αυτό που λες. Συμφωνώ ότι επενδύουν και συνήθως προπονητές. Και είναι οικολογία, αφού το ρόστερ δεν είναι ανεπαρκές. Ποιον θα ζητούσε ο Νίκολιτς, π.χ. ανταλλαγή Τσέιν με Πινέδα ή Ζήνη με Τετέι, Σάκη Ζουγκαμπλή. Καταρχάς, δεν είπα ότι είναι πλήρες το ρόστερ. Να καταλαβαίνετε τι λέει αυτός που μιλάει. Είπα ότι το ρόστερ δεν είναι για πέταμα. Και ότι θέλει 6, 7, 8 προσθήκες. Έτσι. Και ότι παίζει πολύ κάτω από αυτό που μπορεί. Τώρα για ανταλλαγές και τέτοια δεν μπορώ να σου πω. Ενδιαφέρον θα έχει αυτή τη συζήτηση να την κάναμε πέρσι. Τέτοια εποχή που η Άκη είχε 0 στα 6 και όλοι οι παίκτες αυτοί που λες τώρα εσύ έλεγαν ερχόντουσαν μηνύματα εδώ ότι είναι άχρηστοι και ότι πρέπει να φύγουν. Επειδή η Άκη πέρσι δεν είχε ομάδα. Και όταν δεν έχει ομάδα και δεν παίζει καλά στο γήπεδο, τους παίρνει μπάλα και τους παίκτες. Λοιπόν, ο Γιώργος Ευελμένης σε μια χρονιά έπαιξε Παναθηναϊκό, Golden State Warriors και Real. Απίθανα πράγματα, απίθανα λέει ο Κώστας. Καλά, φίλε μου, έχεις δίκιο. Ποιος το πιστεύει αυτό για το Γιώργο Σεβίνο ότι πήρε μεταγραφή και πήγε στην Ρεάλ. Είναι κάτι το οποίο είναι απίστευτο, αλλά όλα μπορούν να συμβούν. Με ρωτάτε αν πρέπει να παίξει ο Βιλένα γιατί είναι έξω. Το θεωρώ ότι είναι τρολ. Απλά το λέω για να μην νομίζετε ότι το θεωρώ σοβαρή αυτή την ερώτηση. Για Παναθηναϊκό, Μέντι Λουτσέσκου, αν μείνουν ελεύθεροι, δεν νομίζω ότι. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τέτοια αίσθηση ότι θα μείνουν ελεύθεροι. Ούτε ένας ούτε ο άλλος. Ας μείνουν και το συζητάμε μετά τι θα γίνει. Για το καθαρό επιθετικό στο τουμπά δεν γουνιέται φίλο πάλι. Ορισμός της αλλίωσης. Φίλε μου, είπαμε την άποψή μας. Τι άλλο θέλει να γίνει. Τελείωσε αυτό. Πάει, πέρασε. Τάσο Δούκας είχε πει τέλος Μαΐου θα έχει τελειώσει τα τσιμέντα στο γήπεδο. Αντίθετα, βλέπουμε τα πέταλα μισά. Πόσο έχει αργήσει το γήπεδο. Το γήπεδο δεν έχει αργήσει, φίλε μου. Το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Ιούνιο, Ιούλιο, κάπου εκεί το βλέπω εγώ. Αυτό που έχει καθυστερήσει είναι η εγκαταστάσεις του ρεστέχνη, η άδεια. Η οικοδομική άδεια, την οποία περιμένουμε και από την ημέρα που θα βγει να δώσουμε 16 μήνες για να γίνουν οι καταστάσεις του ρεστέχνη. Οπότε εκείνη είναι το θέμα. Και όχι το ποδοσφαιρικό γήπεδο, πάει μια χαρά και προχωράει φουλ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα φτάσουμε στο τέλος. Κωστή, ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Κώστα. Καλώς ήρθατε,
0: Κυριακό. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν η πόρτα στις προηγούμενες δύο ώρες με Κώστα Κετζόλου, Κώστα Νικολακόπουλο και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Big Sport FM. Νέα έχω Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανότσου και Μάνο Μουσουράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και έτσι τι ακολουθεί.
1: Έρχονται. Έρχεται ο πρωταθλητής Γιώργος Μαραθιάνος.
0: Όπα, τι έγινε τώρα. Τα βρήκαμε πάλι. Χθες είχατε κόντρα. Τώρα τα βρήκαμε.
1: Εν ώψη φιέστας ή ειρήνη. Να είμαστε ενωμένοι. Εν ώψη Κυριακής.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά. Ακολουθεί η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
1: Βεβαίως.
0: Με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον πρόεδρο του ΕΟΤ. Γιώργο Μαραθιανό, Καλή ακρόαση, τα
1: καλό
0: λέμε.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
9: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 6. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικροφωνό Κώστας Μιαούλης. Επιστροφή σε εγχώριες διοργανώσεις μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της EuroLeague για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι πράσινοι υποδέχονται σε 7η Μύκονο στο πρώτο μάτσο πριν τελικό τον πλοίο της Τίχημαν Basketball League. Εκτός εξάδας ξένων, ο Μινοφαρίτ που ταλαιπωρεί το αποκλειστικό δείγμα στην κνήμη του αριστερού ποδιού και ο Νάν με σπασμό στον αυχήνα, αλλά η κατάστασή του δεν κρίνεται σοβαρή. Κάλυψη από Radio Sport, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Χωρίς Φουρνία, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ, για λόγους ξεκούρασης θα ταξιδέψει η αποστολή του Ολυμπιακού στη Ρόδο για το αυριανό δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς στον πλοίο της Τίχημαν Basketball League με τον Κολοσσό. Από την άλλη επιστρέφουν Βεζένκοφ και Χολ. Εν αναμονή της αύξησης των εκπροσώπων του Περέρα βρίσκονται οι άνθρωποι της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει εισηγηθεί την παραμονή του. 700 με 800 χιλιάδες ευρώ ετησίως αναμένεται να προσφέρει στον Αργεντινό η Ένωση. Με ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουιν Αρένα θα ολοκληρωθεί αύριο προετοιμασία για το μάτς με τον Ολυμπιακό για τη Φιέστα. Η επιστροφή του Γιακουμάκη στην Κρούσα Σούλ κάνουν λόγο στο Μεξικό, υποστηρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει χρήση της οψιών αγοράς ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, το πρόγραμμα θεραπείας τους συνέχισαν Λόβρεν, Καμαρά, ενώ δεν υπολογίζεται και ο τραυματίας Ντεσπότοφ. Η μέρα ξεκούραση σημερινή για τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι αύριο θα σταθούν στο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ. Ατομικά, παρά το ρεπό, θα προπονηθεί ο Ποντένσε. Την τελευταία στιγμή θα κρυφθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Πραγματοποιήθηκε η επέμβαση στο Γιαζίτσι που υπέστηρε. Να κλείσουμε νίκη τη σεζόν θέλει στον Παναθηναϊκό που προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον Πάοκ στο κεκλεισμένο των θυρών Απόστολος Νικολαίδης. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθούν οι πράσινοι για τους οποίους δεν υπολογίζονται οι Κάτης, Σάντσες, Μπακασίτας, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερις και Σισοκό. Καλά νέα στον Άρη με Πέρεθ και Σούμπερ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγάλο μέρος της κανονικής διάρκειας της προπόνησης ενώ τους αναμέτρησε με το λεβαδιακό θεραπεία για Φαμπιάνο. Αν μείνω την επόμενη σεζόν θα κάνω τα πάντα για την ομάδα, το μήνυμα του Ράσιτς. Την επιστροφή της Μικαέλα Μιλίνκοβα μετά από δύο χρόνια ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού στις γυναίκες. Η 30χρονη ακραία και αρχηγός της Εθνικής Τσεχίας αγωνίστηκε με τα Ερυθρόλευκα τη σεζόν 23-24 κατακτώντας το κύπελλο. Τον Ολυμπιακό έχει σε βαβορί στο μεταξύ του ημιτελικού του Final Four της Ευρωλίγκας ο προπονητής της Φενέρ Σαλούνας Γιασκεβίτσιος μιλώντας στη Media Day. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, τόνισε ο 50χρονος Λιθουανός. Εκτός παγκοσμίου κυπέλλου έθεσε η FIFA το Rob Dibernick, συνεργάτη του Ντάνι Μάκελη και VAR στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό το Φεβρουάριο. Ο Ολλανδός συνελήφθη μετά από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση ανήλικο και παρά το ότι οι κατηγορίες αποσύρθηκαν, η Διεθνή Συνομοσπονδία αποφάσισε να μην το συμπεριλάβει στις επιλογές της. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει τρία κύπελα σε δύο χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει τρία κύπελα σε δύο χρόνια δεν γίνεται, δύο κύπελα σε τρία χρόνια.
15: Άρε Βαγγέλη.
14: Εντάξει, το έκανα.
16: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
15: Ε?
16: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
15: Α.
17: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
14: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
17: Έχω τέτοιο, έχω.
18: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
17: Έχω high spree, έχω high spree.
18: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
0: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
19: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Ντούμπα, τούμπα.
19: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Τούμπα, το παιχνίδι με την Dortmund.
20: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
15: Ωρε τι μαθαίνω!
21: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
22: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
21: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
22: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
23: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
24: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
25: Λουγκάνι κούπα!
23: Μαρούλι.
25: Λάγανο καλά το
23: μαρούλι.
25: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
23: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
25: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
0: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
26: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.
27: Ναι, πρόεδρε, πήγα και είδα.

0: Θέλω να καταγγείλω δημοσίως στο Facebook, το οποίο λίγο πριν κάτσω και λίγο πριν σε ανοιχτό δύο ώρες ακόμα, μου πετάει ειδοποίηση και μου λέει: έχετε αναμνήσεις με το χρήστη Νικόλα Ακτύπης, στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε σήμερα. Δεν θέλω να ανατρέξω, δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο
1: πάντως,
0: μπροστά μου.
1: Μπορεί εσύ να μην το είχες αντιληφθεί τότε, αλλά εγώ έχω φωτογραφικό υλικό από αυτές τις αναμνήσεις.
0: Όπα.
1: Οπότε, αν χρειαστεί.
0: Είναι ντροπιαστικό.
1: Όπως πάντα.
0: Μπορείς να
1: το ξέρεις.
0: Για να βάλουμε ένα μέτρο. Μπορείς να με εκβιάσεις με αυτό.
1: Ναι, εύκολα. Ναι. Εύκολα.
0: Ωραία. Ωραία. Θα σε δοκίσω, θα σε λαδώσω με κάποιο τρόπο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ούτως ή άλλως, ναι.
1: Α, και τώρα που το πες, να σε λαδώσω. Ναι. Ενημερώθηκα από την καλή συνάδελφο, την Εύα τη Ζαχαριουδάκη,
0: ναι,
1: ότι τρέχουν τα βραβεία κοινού για τα βιβλία τη φετινή σεζόν στα public. Και μου λέει, σε ψήφισα. Και ναι, καλά. Μου λέει, γιατί δεν λες κάτι, μου λέει, να το σπρώξουμε
0: λίγο.
1: Τι λέω, τι εννοείς, μου λέει, έχεις, μου λέει, κοινό και τα λοιπά. Οπότε θέλω να τρολάρουμε τα public,
0: ναι,
1: όπως είχαν τρολάρει κάποτε οι παίκτες του Ολυμπιακού που ψήφισαν για αρχηγό τον Καστίγιο όταν ήταν ακόμα 11 ετών.
0: Πάρα πολύ.
1: Οπότε μπαίνουμε μαζί. Όχι. Εφόσον το θέλετε, πάντως.
0: Μπορώ να σε ψηφίσω για συγγραφέα της χρονιάς,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Για βιβλίο της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζω, Η Χώρα Όνειρο,
0: ναι,
1: κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Αλλά το βραβείο αυτό είναι μέσω public. Μπαίνουμε να του τρελάρουμε, βγάζουμε αρχικό το Καστίγιο. Δηλαδή, εμένα.
0: Άρα,
1: Χώρα Όνειρο. Νικόλα Ακτύπη, Νίκο Κράψη. Θέλω να σε δω να ψηφίσει τώρα.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Θα τρέξουν δύο ψηφοφορίες σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Έτσι, η μία είναι για να σε βγάλουμε συγγραφέα τη σεζόν, για να φτάσει η ντροπή σε άλλο επίπεδο. Και η δεύτερη είναι επειδή θα προλάβουμε να κάνουμε ένα δικό μα διαγωνισμό Eurovision.
1: Λεροβίζιον, όπω λένε κάποιοι.
0: Λεροβίζιον, μία μέρα πριν τον τελικό. Στον οποίο πρόσεξε τώρα. Η ιδέα να πούμε καταρχάς ότι ήταν του Μπάμπη Μπατμανίδη. Εμένα μου αρέσει, ναι, να λέω τα του Κέσαρος του Κέσαρη και τα του Μπατμανίδη τον Μπατμανίδη. Έτσι. Ήταν μια ιδέα λοιπόν του Μπάμπη να κάνουμε μια Eurovision. Όχι όμως με δικά μας τραγούδια από αυτά που έχετε συνηθίσει εδώ πέρα και σας κάνουν να ντρέπεστε, σας κάνουν να κλείνετε τα παράθυρα, να χάνετε γκομενάκια και τέτοια όλα αυτά τα παράθυρα.
1: Δηλαδή είπε με τη μία, εντάξει, το ξέρουμε, Έρωτας Μαϊμού θα κερδίσει, έρχεται ο Χριστός Δεύτερος, οπότε λέει πάμε σε άλλα.
0: Ωραία. Οπότε σήμερα έχουμε μια εισαγωγή 10 ή 12 το κομμάτι.
1: Νομίζω 13 κομμάτι.
0: 13 ακόμα καλύτερα.
1: Πανάθαρε, φίλε, θύρα 13.
0: Να κάνουμε και ένα σούπερ. Όχι, πώς το λέγανε, αυτό που προσθέθηκε στο προπό.
1: Σούπερ 13.
0: 13 δεν ήταν. Το 13 δεν ήταν πάντα το Πεσκάρα Φότζια.
1: Δηλαδή όχι, αλλά μ' αρέσει.
0: Στο μυαλό το δικό μου το 13 ήταν πάντα τύπου Πεσκάρα Φώτζια.
1: Όχι, εγώ θεωρώ ότι ήταν. Ναι, τύπου ναι. Δηλαδή, εγώ ήθελα μια Κατάντζαρο εκεί.
0: Η Κατάντζαρο ήταν χαμηλά.
1: Δεν χαμηλά,
0: ήταν. Ήταν Β' Ιταλίας.
1: Πες τη διαδικασία, έλα.
0: Αμέσως. Με συνεπήρε το συνέστημα.
1: Παπαρολογή.
0: Για τον αθλητισμό και τα νιάτα.
1: Μπράβο, ναι, αυτό.
0: Οπότε ξεκινάμε σήμερα και η διαδικασία θα έχει ως εξής. Θα παίξουμε αυτά τα 13 κομμάτια, τα οποία είναι new entries όλα.
1: Ήδη το πρώτο που ακούσαμε ήταν από τον κύριο Κρούπη, το ελικόπτερο.
0: Το ελικόπτερο. Mm. Και όση ώρα τα σχολιάζουμε εδώ μαζί και βεβαίως και εκφράζετε και εσείς τη γνώμη σας, στο τελευταίο ημίωρο θα κάνουμε την ψηφοφορία με ντουζ που άμε και με όλα τα υπόλοιπα για να αναδείξουμε ποιο θα στείλουμε αύριο. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε το στείλουμε αύριο.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Να στείλουμε και μια δική μας συμμετοχή. Όλα αυτά θα τα κάνουμε με την πολύτιμη συνεισφορά του Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος είναι στα DEX. Χωρίς καμία συνεισφορά από την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Μανώλη Μουσουράκη, οι οποίοι είναι απόξω. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε μέχρι τις 8.

0: Όσο ακούμε λοιπόν το κομμάτι σοκ σοκ, έτσι, και δεν αναφέρεται στο τίτ.
1: Στο τίτ, και εγώ αυτό πίστευα.
0: Ξέρεις ότι έκανες και εσύ τη σκέψη τι σημαίνει το τίτ από μόνο του.
1: Το τίτ ή το τίτ.
0: Το τίτ. Τίτ ήταν, τίτ σοκ.
1: Α, δεν ήταν τίκ.
0: Πάλι, ναι, τίτ σοκ. Λοιπόν. Που, και κατά κάποιο τρόπο δένει. Δηλαδή, μπορεί να προκληθεί σοκ από τίτ.
1: Και να προκριθεί.
0: Και να προκριθεί, ναι.

0: Μπορεί λοιπόν να τρέχει ήδη ο διαγωνισμός της Eurovision και να έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Αυτό δεν σημαίνει επουδενή ότι ήρθαμε προετοιμασμένοι σήμερα για κάτι.
1: Είναι καιρός να χαλαρώνετε τώρα. Δηλαδή, τελευταία αγωνιστική των playoff, έχουμε Eurovision, πρέπει να είστε εκεί, στα σεπάλξεις.
0: Πρέπει να είστε έτοιμοι λοιπόν να κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Και σήμερα συντονίζετε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί. Κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη. Πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
1: Εκτός αν με ψηφίζουν στο public.
0: Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση θα ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Στο μεταξύ, βλέπω ήδη κάποιο από τον ανταγωνισμό τους άλλους συναδέλφους συγγραφείς.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε πουθενά, ρε φίλε. Δηλαδή.
0: Κάνα μεγάλο όνομα.
1: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι σε αντίθεση με τον Πασχετικό Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω budget, ρε φίλε. Είμαι με το τελευταίο budget τη διοργάνωση.
0: Μη μου αρχίζει τις δικαιολογίες από τώρα.
1: Αφού ξέρεις το αποτύχω, ρε.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε budget, αυτά τα λέμε. Κράτα τα, να τα πούμε, τα χάσουμε.
1: Έτσι, μπράβο. Έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο διαλυματάκι. Ναι. Να στείλω εκεί που πρέπει μαζικά μηνύματα. Μπείτε και ψηφίστε και βλέπουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Ομολογώ ότι δεν το περίμενα, αλλά οφείλω να το παραδεχτώ ότι ήδη από τόσο νωρίς με την έναρξη της διαδικασίας έχω προσωπικό αγαπημένο.
1: Έχουμε φαβορί.
0: Εδώ είναι...
1: Δεν το περίμενα κι εγώ τόσο
0: δηλαδή,
1: νωρίς.
0: Ο Χιούι, ο Λιούι και ο Ντιούι.
1: Ναι, αν.
0: Ή Χιούι, τέλος πάντων.
1: Δεν περίμενα να κάνω κι εγώ μια τέτοια εκτίμηση πριν καν μπούμε στη μέση της διαδικασίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά έχουμε ήδη μεγάλο φαβορί από τώρα με την επίσκεψη του Χιούι, του Λιούι και του Ντιούι στο Θωμά Βάκουλη.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ωραίο. Ωραίο, ομολογώ δεν το ήξερα αυτό. Αλλά πλέον το ξέρω.
1: Από περιέργεια θέλω να ακούσω πώς πήγε αυτή η επίσκεψη. Ναι.

0: υπάρχει κάποια άλλη σύνδεση με το Huey και το Λιούι και το Dewey εκτός από το ότι ήταν ένα όραμα που είδα, γιατί δεν βλέπω να συνδέεται με το υπόλοιπο κομμάτι. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Βάκουλης.
1: Το θέμα είναι πώς προκύπτηκε αυτό το όραμα.
0: Δηλαδή, αυτό λέω. Βρίσκεται, έχει καταναλώσει κάποιο.
1: Α, πιστεύεις.
0: Ναι, ναι, υπάρχει κάποια κατανάλωση.
1: Ναι, υπάρχει κάποια.
0: Από τώρα, αλκοόλ είναι, αυτό δεν ξέρω τι είναι. Ό,τι είναι. Και μετά βλέπουμε Huey, Λιούι, Dewey να μου χτυπάνε την πόρτα.
1: Ναι, σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι αμέσως μου έρχεται στο μυαλό ένα περιστατικό στο στρατό.
0: Ναι.
1: Που πλέον πεπαλαιωμένος συνάδελφος, δηλαδή ναι, ήθελε 15-20 μέρες να απολυθεί, δεν του είχε μείνει ούτε βρακή να φοράει.
0: Πεπαλαιωμένος, τι είναι ρούμι.
1: Πεπαλαιωμένος, δε πλέον.
0: Ναι.
1: Θεωρούσε ότι δεν τον αγγίζει πλέον τίποτα,
0: ναι,
1: στο στρατοπέδο, στο Πολύκαστρο.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσε από θάλαμο σε θάλαμο φωνάζοντας «Χιούι! Λιούι!» Και εγώ τότε του είπα ότι περισσότερο μια τέτοια συμπεριφορά την έχεις στις πρώτες μέρες της θητείας σου, όταν θες να πάρεις μια αναβολή.
0: Ναι.
1: Επικαλούμενος ψυχολογικούς λόγους.
0: Μόνο αναβολή.
1: Ή κανένα
0: χαρτί.
1: Κανένα όπλο κτλ. Mm. Και το θεώρησα μια φοβερή επίδειξη δύναμης.
0: Ήτανε.
1: Ναι, μπράβο του. Του το αφιερώνω.
0: Τον Dewey δεν τον φώναζε.
1: Και τον Dewey τον φώναζε.
0: Δεν τον έκανε.
1: Το αφιερώνω, δεν θυμάμαι το όνομά του, κάπου από Νίκη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει, τι χρώματα φορούσανε, θυμάσαι, αυτή η τριπλέτα. Τα νύσια του. Κάτσε, ναι, περίμενε.
1: Σαν δαπίτες δεν ήταν και αυτά με μπλε άσπρα, όπως ο Ντόναλντ.
0: Ήτανε, όχι. Ο Νεδίτης ήταν μόνο.
1: Ο Σκρούτζ.
0: Καλά, αυτό ήταν κεφαλαιοκράτης μεγάλο. Σαν να λέμε τώρα.
1: Να ευχαριστήσω τον φίλο το Γιάννη που όχι μόνο ψήφισε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό του Public, αλλά μου έχει στείλει και screenshot.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι αποδέχομαι. Κάτσε να δω το μήνυμα τώρα που έχει στείλει άλλο φίλο που χρεώνει 10 ευρώ την ψήφο.
0: Φαρμακείο είναι.
1: Ακτύπη, πες ξανά που ψηφίζουμε, θα σε ψηφίσω εγώ, θα βάλω κοινογένεια και άλλα 10 άτομα ακόμα. Υπόψη 10 ευρώ η ψήφος, πες μου που να στείλει λογαριασμό. Κώστα, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ψήφισε εσύ και θα τα βρούμε.
0: Λοιπόν, καταγγέλλω την Disney.
1: Ναι.
0: Έτσι, βλέπω τώρα εδώ.
1: Κάτσε να δω.
0: Έτσι. Έχει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ένα μπλε. Τα τρία νύψια, δηλαδή αντί να το κάνουν ΠΟΚ.
1: Ναι.
0: Να είναι ένα κόκκινο, ένα πράσινο και ένα κίτρινο. Βλέπω εδώ με ένα μπλε. Συγγνώμη, αλλά ποια σύνδεση έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τον Ηρακλή, ας πούμε.
1: Ποια είναι εδώ πέρα η σύνδεση, ρε παιδί μου. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα χρώματα.
0: Έλατε, δεν ξέρω. Πάντως. Τι λέει.
1: Λέει είναι από φοιτητικές εκλογές.
0: Από φοιτητικές. Α, εντάξει, έχει δίκιο. Είναι η πρώτη φορά, ίσως και η τελευταία που λέει κάτι σωστό στη ζωή του όμως.
1: Ναι, το βλέπω. Οπότε,
0: μην το αδικήσουμε. Μπλε, άρα βλέπουμε.
1: Πράσινο,
0: ένα πασπίτι. Ένα πασπίτι. Ένα δαπίτι. Και ένα μουσουράκι.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω έτσι όπως το βλέπουμε. Ενώ έχουμε περάσει το έμαθα να προσέχω,
0: ναι,
1: από Κοσμά Μαζαράκη. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο Huey? Για μένα είναι ο μπλε.
0: Πρέπει να κάνουμε και. Ναι,
1: ναι, για μένα ο μπλε είναι Huey. Λιούι.
0: Ναι.
1: Είναι ο κόκκινος και ο Dewey δυστυχώς είναι ο
0: κόκκινος. Χωρίς να έχω καμία εξήγηση για αυτό που λέω. Ναι. Δεν έχω. Τελείως αυθόρμητα.
1: Καλά, προφανώς.
0: Θα πω ότι ο Huey είναι ο μπλε.
1: Α, συμφωνούμε.
0: Ο Λιούι είναι ο πράσινος.
1: Συμφωνούμε!
0: Και ο Dewey είναι ο κόκκινος.
1: Είναι η πέμπτη φορά σήμερα που συμφωνούμε. Τα πράγματα δεν θα πάνε καθόλου καλά αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Ένα τραγούδι με κοινωνικά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Βέβαια δεν είναι κοινωνικού τύπου τα μηνύματα ενδεχομένως που έρχονται εδώ. Τώρα, αυτό από τον Θοδωρή, τον Λέτα Γαϊφ, λέει: καλησπέρα σας, αγαπημένες
1: μέρες.
0: Μερικές φορές δυσκολεύομαι να σας παρακολουθήσω σε σχέση με αυτά που λέτε, αλλά γουστάρω, γιατί αν ήμουν και εγώ καλύτερα, δεν θα σας άκουγα.

0: Είναι μια εξήγηση που δεν τα σκεφτήκαμε νωρίτερα για τον καλλιτέχνη που έβλεπε το Χιούι, το Λιούι, το Ντιούι. Δεν κατανάλωσε κάτι ο άνθρωπος, μην είστε κακοί. Απλά είχε 40 πυρετό και έβλεπε οράματα έχοντας παρεστήσεις. Είναι μια με τις καταστάσεις που σου δημιουργεί παρεστήσεις, ο πυρετός. Ναι. Οπότε ναι, θα μπορούσε.
1: Στο μεταξύ, ξέρεις τι με εκνευρίζει πάρα πολύ. Οι άνθρωποι που στέκονται πάνω από το κεφάλι σου και περιμένουν να κάνεις ένα λάθος. Προφανώς. Δεν λέει. Α, ο Άγγελος από Λίτς.
0: Ναι.
1: Έχει φύγει. Τον έχει φάει ξενικιά για να μην πω τίποτα άλλο.
0: Τον έτσι που είπες, τον έχει φάει και αυτό. Πάρα πολύ, ναι.
1: Μόνο στον Χιούι συμφωνήσατε.
0: Α, τα άλλα τα πάμε
1: ανάποδα. Τα πάμε λίγο ανάποδα. Και τι έγινε. Ωραία. Εσύ τι είσαι ο προϊστάμενος μας.
0: Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι έχω εγώ δίκιο.
1: Ναι, ναι. Δεν με νοιάζει καθόλου, ναι.

0: Μ' αρέσουν αυτοί που μπαίνουν στη διαδικασία να εξηγήσουν κιόλας γιατί ο καθένας μπορεί να είναι στο συγκεκριμένο χρώμα.
1: Ναι.
0: Ο Χιούι είναι ο κόκκινος, επειδή είναι κομμουνιστής, λέει κάποιος. Πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά ο Χιούι.
1: Ο φίλος που δεν υπογράφει, αλλά ξεκινάει, αγαπημένοι τραχανοπλαγιάδες, RGB, Red, Green, Blue, τα τρία βασικά χρώματα, τα φιλιά μου.
0: Τι θα πει τα τρία βασικά χρώματα?
1: Αυτά είναι τα τρία βασικά χρώματα από τα οποία προκύπτουν όλα τα άλλα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέει.
0: Δηλαδή, ναι, όλα τα λένε είναι συνθέσεις, ναι, αυτό το τριών.
1: Για παράδειγμα, ναι, σου λέει, ναι, βάζεις το πράσινο, μάλλον το μπλε με το πράσινο και βγάζει καφέ, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Λέγε ή ό,τι να είναι.
0: Ναι, το κίτρινο με τι το βγάζουμε?
1: Το κίτρινο το βγάζουμε από την ψυχή μας, αν είμαστε έτσι.
0: Γεια σου.

0: σε πρώτη. Μου αρέσει η σύνδεση με Da Vinci. Σου λέει γιατί και η Τζοκόντα πώς έκανε καριέρα χωρίς να είναι τίποτα ιδιαίτερο.
1: Καλά, εγώ τα λέω αυτά. Ναι. Δηλαδή, όπως λες εσύ, υπερεκτιμημένο τον γκολ του Ζιντάν με τη Λεβερκούζεν. Έτσι λέω εγώ.
0: Εσύ εσύ στην Τζοκόντα.
1: Ρε φίλε, το πρόβλημά μου δεν είναι με τον Da Vinci. Εξαιρετικές δουλειές άλλες. Ναι. Για την Τζοκόντα έχω να πω μετριότατο.
0: Είμαι σίγουρος ότι ξεαγχώθηκε, ξεφύσηξε με ανακούφιση εκεί που είναι τώρα ο Da Vinci. Λέγοντας ότι τον αναγνώρισες.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Να τα πω κι εγώ με τον Λεωνάρντο. Ναι. Και θα επιστρέψουμε εδώ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με δυσκολία κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Καλυθέα προς Φλίσβο, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Χαμηλές ταχύτητες και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών προς Δυραχείου και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια ένα τμήματα και από το Ρέντι προς την Παραλιακή. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 25 λεπτών από κόμβο Μαραθώνος ως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις άνω της μισής ώρας σημειώνονται από κόμβο Φιλής προς κόμβο Πεντέλη, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Αλίμου Κατεχάη και από Βύρονα προς Ηλιούπολη. Επεισόδια ξέσπασαν νωρίς το απόγευμα στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι 6 και οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Ομάδα ατόμων που ήταν έξω από τα δικαστήρια προς υπεράσπιση των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε φωνές και συνθήματα, ενώ ορισμένοι πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε χρήση χημικών και κορτού λάμψης. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά σε περίπτωση που, όπως είπε η Τεχεράνη, δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Ένταση με περιορισμένη χρήση χημικών σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και κτηνοτρόφων από τις ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης του σταθμού. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Ιδρωμαρή.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
7: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία
7: δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?

0: Πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAPTA Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
1: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAPTA Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
2: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
3: Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
2: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ακούμε τη φωνή της Σοφίας Σακοράφα, κάποτε παγκόσμια record woman στον ακοντισμό, ναι. Αργότερα βουλευτής, υπουργός και πολλά άλλα.
1: Εδώ όμως περίμενε. Ναι. Είναι κάποια ηχογράφηση από πρόγραμμα ή έχει ερμηνεύσει το Κοίτα, κομμάτι.
0: Αυτό εδώ...
1: Το κομμάτι αερόμπικα ακούμε.
0: Για να μας προφανώς. Ναι. Προφανώς.
1: Εντάξει, λέω
0: αυτό
1: τώρα.
0: Ακούμε, ναι. Ναι.
1: Αλλά για δώσε μας λίγο, Ερχαρή.
0: Δεν λέει πάρα πολλά, δηλαδή μετράει μέχρι το 8.
2: Κάνετε όλες τις προηγούμενες ασκήσεις χωρίς να σταματήσετε. Έτοιμοι να ξεκινήσετε με το τροχαδάκι και 1, 2.
0: Κυρία μου, εγώ είμαι 52 αυτό ετών, είναι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό τώρα.
1: Είναι...
0: Αυτό είναι τεστ Κούπερ.
1: Ένα λεπτό.
0: Αυτό είναι τεστ Κούπερ.
1: Είναι ηχογράφηση από πρωινάδικο. Το έχω δει αυτό στη Μενεγάκη πολλές φορές.
0: Δεν το έχεις δει στη Μενεγάκη.
1: Ίσως κάποιοι να πούνε ότι το έχουμε χρησιμοποιήσει κιόλας. Αλλά λέμε τώρα.
0: Εντάξει, άμα έπρεπε να το. Οι 8 φορές σου φτάνανε.
1: Δηλαδή, για να
0: οι 8,
1: τα...
0: 8 επαναλήψεις. Γιατί... Άκουσε με και απάντα. Οι 8 επαναλήψεις.
1: Δεν θα πέσω σε αυτό το επίπεδο. Αλλά λέω.
0: Γιατί είσαι πιο κάτω, σιγά που θα πέφτες.
1: Αλλά λέω. Αυτό το ίδιο κομμάτι με την ίδια λογική θα μπορούσε να το έχει ερμηνεύσει η Γιάννα Νταρίλη.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Οι αδερφές Κανονίδου. Δεν ήταν γυμνάστες. Ωραία. Η Ελένη Πετρουλάκη.
0: Η Ελένη Πετρουλάκη, ναι, θα μπορούσε.
1: Η Σοφία Παθέκα.
0: Το έκανε όμως η Σοφία Σακοράφα, η οποία είχε και κοινωνική συνείδηση και ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Λόγω Πασόκ στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Να διαβάζετε και να γυμνάζεστε. Ναι, ναι. Ρε ζώα.
2: 6. Ψηλά και ψαλίδια.

0: Πολύ ωραία.
1: Με κάθε σεβασμό πάντως,
2: ναι,
1: σε όλη τη διαδρομή και την αθλητική και την πολιτική, δεν θα φτούρα γι' αυτό. Δηλαδή για λέρο Vision δεν φτούρα.
3: Μα κάτσε με τώρα να λέμε αλήθειες. Δηλαδή. Ναι, επειδή ήταν καλή στο ακόντιο, πρέπει να είναι καλή και στη μουσική. Δηλαδή δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Δεν θέλω να επιτεθώ στην Κυρία Σακοράφα. Ήταν Πασόκ, δεν ήταν.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, μετά πήγε λίγο πιο τέτοια. Αλλά, ναι. Να σου πω, δεν θα περίμενε, επειδή εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 80,
2: ναι,
1: είχε φοβερή κόντρα με την Άννα Αβερούλη.
2: Βεβαίως.
1: Έτσι είχαν πάρει και μετάλλια στο ευρωπαϊκό, χρυσό χάλκινο, είχαμε παγκόσμια ρεκόρ. Δεν θα έπρεπε και η Άννα Αβερούλη να βγάλει ένα δικό της.
3: Δεν της λείπει κάτι.
1: Μία δική της προσέγγιση.
3: Καταλαβαίνω, ναι.

0: πισίνη σίγουρα.
1: Έλα, έλα, ντους πουάν. Εδώ είναι, δεν με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα κομμάτια.
2: Οπότε σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός πάει σε νέο μοντέλο, αφού ο Ανδρέας Παπανδρέου έφερε τη νίκη, μήπως αντί για Σλούκες, Νάντλε, Σόρ και τα λοιπά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Εντάξει, είναι κομμάτι δύσκολο.
1: Βασίλης Κουτσοθανάσης λέγεται.
2: Έχει και άλλο όνομα.
1: Και Βασίλης Κούτσης.
2: Και Βασίλης Κούτσης.
1: Μπορεί να είναι το καλλιτεχνικό το δεύτερο. Σου λέει με το Κουτσοθανάσης δεν πάμε, δεν κάνω καριέρα.
2: Φίλε, να σου πω δυνατό διδήμο πάντως το Κούτσης Κουτσοθανάσης.

0: Με σκοτώνει, πρέπει να πω, το εκλεκτό επιτελείο.
1: Γιατί ρε Καραγκιός δεν ήταν εκλεκτό το επιτελείο, δηλαδή. Έχεις κάτι να πεις?
0: Όχι. Μια χαρά. Πάντως, ήδη με αυτό το κομμάτι έχει αρχίσει να εκδηλώνεται ο κόσμος. Σου λέει, δεν με νοιάζει τι ακούστηκε πριν, τι θα ακουστεί μετά. Ήδη έχουν αρχίσει και ψηφίζουν, όπως και το βιβλίο «Η Χώρα Όνειρο».
1: Ο κύριος Κούτσος, ο Θανάσης, η Κούτσης, δεν ξέρω ποιο είναι τα δύο, παίρνει μια θέση δίπλα στο Κάρμινα Μπουράνα.
0: Περισσότερο από όλα, ξέρεις, σκέφτομαι τη χαρά που θα λάβει ο Παλουότολο όταν θα δει ότι αυτά τα κομμάτια έχουν περασεί στη βάση και πλέον υπάρχουν στη διάθεσή του για να παίζουν σε random καταστάσεις.
1: Κοίτα, για να είμαι δίκαιος, μπορείς στη συνέχεια να με συνεπήρε το κομμάτι και ειδικά ο στίχος. Ναι. Αλλά το ξεκίνημα με φόβησε. Δηλαδή, ακούστηκε σαν εμβατήριο της Χούντας.
0: Ναι, και εγώ φοβήθηκα ότι θα είχαμε που σέρε
1: Παπαδόπουλε. Παπαδόπουλε και τέτοια, λέω, θα έχουμε προβλήματα. Αλλά μετά εντάξει, ίσχυσε.
0: Στο μεταξύ, να πω ότι ο φίλος έχει μπερδέψει προφανώς τις φωνές, είναι ένας από αυτούς, διότι λέει: Οι γνώσεις ακτύπη. Στις γυμνάστριες πρωινάδικων μαρτυρά βαθιά εντρίφηση στο πεδίο, ο Μαρθιανός παιδιά.
1: Όποιος με ξαναπεί ακτύπη θα γίνει χαμός, σας το λέω.
0: Τρομερά προσβλητικό αυτό.
1: Έχουμε διάλειμμα. Ωραία, πάμε ένα μικρό διάλειμμα με κύριο Κούτσι.
0: Φοβερή μελόντικα, λέει. Πεθαίνω, φοβερή μελόντικα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ακούμε Λέτα Πάνου και το κάτι άλλο για την Eurovision. Στο μεταξύ για την Eurovision, ο φίλος ο Νίκος λέει, χαρακτηρίζει βαψομαλιά τον τραγουδιστή που εκπροσωπεί την Ιταλία και έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, αν το δεις αυτό, θα καταλάβεις. Ναι, σου λέω, εμένα μου θυμίζει λίγο Κοντρέρας.
1: Περίμενε, είναι βαψομαλιάς επειδή είναι μεγάλος ή επειδή η πλατίνα.
0: Επειδή, όχι, δεν είναι καθόλου πλατίνα. Είναι κατσί μαύρο. Είναι πιο μαύρο και από κοράκι που έχει πέσει σε πίσω.
1: Ούτε καν κομμωδινή δηλαδή.
0: Τι κομμωδινή, σου λέω, δεν υπάρχει. Και με ενημερώνει ότι το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο είναι Σαλ Νταβίντσι. Βλέπεις λοιπόν, που εγώ τα έχω βάλει με τους Νταβίντσιδες.
1: Σαλ Νταβίντσι.
0: Όχι Σαν, είναι Σαλ.
1: Είναι όλα μεθεδεμένο, γιατί έχει μέσα χαρακτήρα από τον Ονό. Μαφιόζικη αναφορά.
0: Ναι.
1: Και έχει βάλει και λίγο επιστήμη μέσα.
0: Ναι,
1: ξέρουν αυτοί τι κάνουν.
0: Εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου πάντως.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, λέει: ναι. Μπλε με κίτρινο, βγάζει το πράσινο, αλλά σας αφήνω να λέτε παπάντζες.
0: Καλά, πολλοί έχουν στείλει τέτοια. Okay. Ναι. Όντως έχουμε κάνει λάθος. Βασικά έχει κάνει λάθος ο ακροατής και εμείς μεταφέραμε.
1: Εγώ ήμουν από την αρχή επιφυλακτικός.
0: Το λάθος μήνυμα μόνο και μόνο για να τον κράξετε.
1: Αυτό τον καραγκιόζει. Λοιπόν, το θυμάμαι από μικρός όταν ζωγράφιζα τον ήλιο στον ουρανό και έβγαινε πράσινος σαν τον αληθινό ήλιο του Πασόκ.
0: Ναι, έχει δίκιο. Και ο φίλος μας ο Νίκ. Α, ο Νίκος ο Κράψης. Ο άλλος συγγραφέας του βιβλίου Η Χώρα Όνειρο που ψηφίζουμε στα βραβεία του Public τώρα για να πάρω εγώ το βραβείο και να μην το δώσω στον Νίκο, θα το κρατήσω εγώ.
1: Κάτσε, λέει, άμα έχει έπαθλο, δηλαδή θα το κρατήσει για παράδειγμα.
0: Δεν με νοιάζει το έπαθλο, ας πάρει τα λεφτά. Αλλά το άλλο για να πουλάω μούρι, εσύ.
1: Σε να σε νοιάζει η Λεζάντα.
0: Ναι, η Λεζάντα. Ναι. Λέει, πες τον τραχανοπλαγιά, μ' αρέσει που ενώ το είπα κι εγώ. Α, σου λέω, εσύ.
1: Σε μένα τα άριξε.
0: Ναι, τα βασικά χρώματα είναι Magenta, Yellow, Cyan στην τυπογραφία. RGB, Red, Green, Blue είναι για τα χρώματα οθόνης.
1: Ναι, μου το έστειλε και ένας άλλος αυτό.
0: Αλλά το έχουν στείλει πολύ, αλλά εγώ στηρίζω τον συνάδελφο, τον Νίκο.
1: Ναι.
0: Τους άλλους τους έχω κάνει μπαν.
1: Ο φίλος εδώ λέει: λοιπόν, Λερίδια, ξεκινάω να πάω θέατρο να δω Τσέχοφ. Παρακαλώ να ρίξετε το επίπεδό μου τόσο για να μην πάθω κανένα σοκ στο θέατρο από τη μόρφωση, λέει. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι ικανοποιημένος από αυτό το πρώτο 50 λεπτό. Ναι. Ειδικά από τα τραγούδια.
0: Εν τω μεταξύ, σε περίπτωση που ξεκινάς να βλέπεις θέατρο κτλ., είσαι υποχρεωμένος να πας σε κάτι που είναι Τσέχοφ για να πουλήσεις μούρι. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ναι, το Τσέχοφ είναι πιασάρικο.
0: Δεν θα πάω να δω. Λες, έχουν ανεβάσει Τσέχοφ.
1: Ναι.
0: Έχουν ανεβάσει Τσέχοφ.
1: Γιατί εμείς έχουμε ανεβάσει τώρα μια ραδιενεργή βροχή από τον Γιώργο Αντωνίου.
0: Ένα δύσκολο κομμάτι.
1: Να δούμε, δύσκολο κομμάτι. Φτουράει ο Τσέχοφ.
0: Ακούγεται λες και είναι τέτρις το.

0: Μαζεύεσαι. Ομολογώ ότι πρώτη φορά ακούω ότι η ψυχούλα έχει γίνει τάλιρο. Έχω ακούσει για άλλα πράγματα.
1: Συνήθως αυτή η παρομοίωση, η χρηματική χρησιμοποιείται αλλού, ναι.
0: Αλλά μπράβο, μπράβο εδώ.
1: Και ένα μήνυμα εναντίον του πυρηνικού ολέθρου.
0: Ακριβώς, δηλαδή με αφορμή το δυστύχημα. Το τραγικό.
1: Του πυρηνικού αντιδραστήρος.
0: Ναι, ναι.

0: στην αγκάλια. Και ο φίλος ο Μάικ στην αρχή για το κομμάτι με τον Ανδρέα Παπανδρέου και το εκλεκτό του επιτελείο. Νόμιζα, λέει, στην αρχή πως είναι ύμνος της Νέας Δημοκρατίας. Μετά είπε, λέει, για τον Παπανδρέα. Πάντως, λέει, κλεμμένη η μουσική. Γιατί φαίνει λίγο σε εργάτη, αγρότη, φοιτητή. Και πρώτος ο στρατιώτης. Θα θυμάσαι, λέει, τα νιάτα σου, Νικόλα.
1: Αυτό είπαμε κι εμείς, ότι η αλήθεια είναι ότι μας θύμισε λίγο τέτοιες καταστάσεις. Αγαπητοί επιστήμονες της Λέζας και της Τεμπελιάς,
0: ναι.
1: Βάζω θέμα στο τραπέζι, μιας και δεν υπάρχει σκαλέτα. Τηλεγυμνάστριες πρωινάδικων ανά τα χρόνια. Προτείνω Σούζαν, πρωινό καφέ, λέει ο Δημήτρης από την Άνω Γλυφάδα.
0: Εντάξει, θέμα υπάρχει. Ακούμε Eurovision, έτσι.
1: Υπάρχει τώρα γυμνάστριες, έχουμε ξαναναφέρει στο παρελθόν.
0: Μπορώ να πω και κάποιο από το γυμνάσιο.
1: Α, έχεις?
0: Όχι, όχι. Το...
1: Είχες κάποια γυμνάστρια στο γυμνάσιο που να σου έχει μείνει?
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Εγώ
0: καθόλου.
1: Στο γυμνάσιο είχα καθόλου. Μια γυμνάστρια.
0: Ήταν ακριβώς το αντίθετο.
1: Η οποία, πρόσεξε, εμφανιζόταν με το πιο προκλητικό attitude γυμναστή που έχει γίνει ποτέ.
0: Δηλαδή, σαν να είχε πάρει 3 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια.
1: Όχι. Δεν μπορούσες να πεις ότι ήταν σε μια φόρμα που να παραπέμπει σε γυμναστή, αλλά αυτό, οκ, το καταλαβαίνω, εντάξει. Έτρωγε προκλητικά τυρόπιτα.
0: Α, με φίλο.
1: Προκλητικά τυρόπιτα την ώρα που μας έβαζε να κάνουμε γύρους. Στο, ναι. Στο τέτοιο, δηλαδή εμείς σκοτωνόμαστε και έδινε παραγγέλματα δαγκάνοντας τη ρόπιτα.
0: Ρε φίλε, αυτό δεν. Αυτό...
1: Είναι σαν να ήταν καραβανά στο στρατό.
0: Ούτε στο Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα δεν συνέβαινε.
1: Αυτό λέω. Αυτό είναι το πιο προκλητικό άτιτι του γυμναστή που έχω δει ποτέ μου.
0: Ναι.
1: Στο γυμνάσιο. Δηλαδή πολύ μακριά από το μοντέλο που ψάχνουμε τώρα εδώ.
0: Το μοντέλο.
1: Δηλαδή Νταρίλη, Παθέκα και τέτοια.
0: Ποια να ήταν η πρώτη, ρε φίλε?
1: Η πρώτη γυμνάστρια.
0: Ναι, που...
1: Τηλεοπτική.
0: Τηλεγυμνάστρια, ναι.
1: Τηλεγυμνάστρια, θυμάμαι πολλές σκηνές με γυμναστική από Βίνα Σίκη.
0: Άλλο αυτό, ναι. Και πολλοί λένε ότι εάν το κομμάτι αερόμπικ το είχε ερμηνεύσει η Βίνα Σίκη, θα, ναι, πήγαινε πολύ πιο καλύτερα. Και προσέχω ακριβώς τι λέω σε σχέση με τη Σοφία Σακοράφα.
1: Ήθελε όμως και βίντεο κλιπ.
0: Ήθελε και
1: έτσι. Σκέτο δεν έκανε.
0: Σκέτο,
1: ναι,
0: όχι. Σκέτο μόνο ο καφές.
1: Η βασίλισσα της Γκέτας ήταν η Βίνα Σίκη.
0: Φοβήθηκα.
1: Δεν ήτανε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να βασίλευε και σε άλλα θέματα,
0: ναι,
1: αλλά,
0: ναι,
1: λέω τώρα. Θυμάσαι καμία άλλη να τις πήγαινε περισσότερο η Γκέτα?
0: Την Τζέιν Φόντα, αλλά.
1: Εντάξει,
0: αυτή ήταν η πρώτη διδάξασα.
1: Ναι, τώρα μου πήγε τώρα στο Champions League.
0: Champions League,
1: εδώ,
0: ναι,
1: λέμε για την Ελλαδίτσα μας.
0: Για την Ελλαδίτσα μας. Μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέας.

0: Ο Χάρης, τη γνώμη του οποίου εμπιστεύομαι σε τέτοια ζητήματα, γιατί κάναμε μια εκτενή αναφορά και την προηγούμενη φορά, ναι, αν θυμάσαι, στην Βικτώρια Χαλκίτη, λέει ότι λέει ότι η πρώτη τηλεγυμνάστρια, ναι, ήταν η Γιάννα Νταρίλη.
1: Θα μπορούσε.
0: Ήταν μια από τις πρώτες, σίγουρα. Α, ήταν πρώτη, δεν το θυμάμαι κι εγώ, δεν ξέρω.
1: Μέχρι τότε τι έκανε ο κόσμος, παιδιά.
0: Μπράβο, ναι. Εμφανιζόταν λίγο, ήταν σαν guest star, ναι. Μια στο τόσο. Δεν θυμάμαι ποια ήταν αυτή που πρωτοκαθιέρωσε το ένθετο aerobic στα πρωινάδικα. Δηλαδή, εκεί δεν μπορώ να πω.
1: Και αύξησε και τις πωλήσεις, ας πούμε.
0: Και μετά.
1: Σε κολλάν. Έλα, ρε Καραγκιόζη, δεν θα έλεγα. Εγώ σέβομαι εδώ πέρα λίγο το μέσο ακροατή. Σε κολλάν και σε γκέτες.
0: Ναι, και θυμάμαι ότι μετά έγινε μόδα και οι βιντεοκασέτες με γυμναστική.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βγάλανε, νομίζω, όλες οι γυμνάστριες μετά τέτοιου τύπου.
1: Και εκεί η Τζέιν Φόντα πρωτοπορούσε, αλλά οκ.
0: Έχεις παρακολουθήσει, βλέπω, την πορεία της Τζέιν Φόντα.
1: Ωραία, φίλε, απλά δεν μ' αρέσει όταν πηγαίνουν και αντιγράφουν. Δηλαδή, εμείς τώρα δεν θα μπορούσαμε να είχαμε αντιγράψει ένα πολύ πετυχημένο project του BBC. Δεν το κάναμε όμως.
0: Γι' αυτό δεν το κάναμε.
1: Γι' αυτό δεν το κάναμε, ναι. Σ' αγαπώ, μωρό μου, πάντα θα σ' αγαπώ. Στην αρχή νόμιζα ότι λέει τσίρλι πιπί. Να σου πω την αλήθεια, το κομμάτι της Μελίντας.
0: Εγώ πεθαίνω που έχει στίχο το τσίρι τσίρι ριμπό και λέγεται το κομμάτι Πλάτων.
1: Πλάτων.
0: Φιλοσοφία.
1: Πλάτων Χωτοκουρίδης.

0: Με κάθε σεβασμό στη Μελίντα, είναι σαν να ακούω μια απομίμηση του Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ.
1: Ναι, έτσι. Εντάξει, πού είναι ο Πλάτωνας.
0: Ναι, Πλάτωνας, έχουμε βάλει ένα πιασάρικο όνομα απ' έξω. Πώς το κάνουμε με τις ταινίες του Hollywood που δίνουμε στα ελληνικά ένα τίτλο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το original. Εδώ έχουμε το Τσιριμπίμ και το βγάλαμε Πλάτωνα.
1: Αυτό.
0: Και λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα για να ακούσουμε το αθλητικό νησί.
1: Έχεις να μου πεις κάτι πιο ενδιαφέρον? Βεβαίως. Από το κομμάτι Πλάτων της Μελίντα.
0: Έχω. Ότι η δράση στο παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον, φίλε, όταν συνδυάζεται με επιβράβευση. Στο serial Winner της Superbet απαντά σε ερωτήσεις και χτίζεις το σερί σου που ξεκλειδώνει δώρα, ενώ στο Super Predictor μαντεύεις και επιβραβεύεσαι.
1: Θα πάρω. Επιβράβευση.
0: Εσύ προσωπικά δεν θα πάρεις. Θέλεις θα πάρεις, αλλά τέλος πάντων. Τώρα παίζουμε λοιπόν με Serial Winner και Super Predictor στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21+. Παίζετε υπεύθυνα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα που λέγαμε, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από την Βαλεντίνα, είναι. Μιαούλης, Κώστας Μιαούλης. Ακόμα καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μην απομακρυνθείς. Σε 17 δευτερόλεπτα το έχει ξεπαστρέψει το δελτίο.
2: Η Winsport FM 94,6. Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 7, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της EuroLeague για τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι πράσινοι υποδέχονται αυτή την ώρα τη Μύκονος. Στο πρώτο μάτσο των προημιτελικών, το πλέον της Στοιχημάν Basketball League. Εκτός εξάδας ξένων, έμεινε ο Φαρίλ που ταλαιπωρείται από στο κόδημα στην κτήμη του αριστερού ποδιού και ο Νάν με σπασμό στον αυχένα, αλλά η κατάστασή του δεν κρίνεται σοβαρή. Κάλυψη από όλες τις δύο σπορ και ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Χωρίς Φουρνία, Μιλουτίνοφ και Γουόκα, Μπιαλούξου και Κούρα θα ταξιδέψει η αποστολή του Ολυμπιακού στη Ρόδο για το αυριανό δεύτερο παιχνίδι της προημιτελικής σειράς των play-off με τη Στίχημαν Basketball League με τον Κολοσσό. Από την άλλη επιστρέφουν Βεζένκοφ και Χολ. Στην αναμονή της αύξησης των εκπροσώπων του Περέιρα βρίσκονται οι άνθρωποι της ΣΑΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει εισηγηθεί την παραμονή του. 700 με 800 χιλιάδες ευρώ ετησίως αναμένεται να προσφέρει στον Αργεντινό η Ένωση. Με ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουιν Αρένα θα ολοκληρωθεί αύριο η προετοιμασία για το μάτς με τον Ολυμπιακό και τη Φιέστα. Για επιστροφή του Γιακουμάκη στην Κρούσα Σούλη κάνουν λόγο στο Μεξικό υποστηρίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κάνει χρήση της οποίων αγοράσει ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Στην τελική ευθεία προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, το πρόγραμμα θεραπείας συνέχισαν Λόβρεν και Καμαρά, ενώ δεν υπολογίζεται ο τραυματίας Δεσπότοφ. Η μέρα ξεκούραση σημερινή για τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι αύριο θα σταθούν στο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ. Ατομικό παρά το ρεπό θα προπονηθεί ο Ποντένσε. Την τελευταία στιγμή θα κρυφθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Πραγματοποιήθηκε επέμβαση του διαζήτηση που υπέστηριξε χιαστού. Να κλείσουμε νίκη τη σεζόν. Θέλει στον Παναθηναϊκό που προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο κεκτημένο των θυρών Απόστολο Νικολάη. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθούν οι πράσινοι, για του οποίου δεν υπολογίζονται Κάτρι Σάντσε, Μπακασέτα Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσε και Σισοκό. Καλά νέα στον Άρη με Πέρες και Σούντμπερκ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγάλο μέρος της κανονικής προπόνησης ενώ ψήφισαν αμέσως με το λεβαδιακό θεραπεία για Φαμπιάνο. Αν μείνουν την επόμενη σεζόν, θα κάνουν τα πάντα για την ομάδα, το μήνυμα του Ράσιτς. Η επιστροφή της Μικαέλα Μπλεϊνκόβα μετά από 2 χρόνια ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού, με την 30χρονη ακραία και αρχηγό της Εθνικής Τσεχίας να έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν με τα Ερθρόλευκα τη σεζόν 23-24 κατακτώντας στο κύπελο. Τον Ολυμπιακό έχει σε φαβορί στο μεταξύ του συμμετελικό του Final Four της Ευρωλίγκας ο προπονητής Φενέρμπαχτς Θεσσαλονίκης Γιασκεβίτσιος, μιλώντας στη Media Day. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, τόνισε ο 50χρονος Λιθουανός. Ο Μάνουελ Νόερ ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Μπάγκερ για μία ακόμα σεζόν, με το 40χρονο Πορτιέρη να συμπληρώνει το επόμενο καλοκαίρι 16 χρόνια στους Βαβαρούς, με τους οποίους έχει κατακτήσει 13 πρωταθλήματα, 6 κύπελλα και 2 Champions League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι δύο λέρες.

0: Είδες, εδώ είναι αυτό που λέμε το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά.
1: Ναι.
0: Ακούμε Σοφία Καρβέλα, έτσι, η κόρη του Νίκου Καρβέλα για τη Σάνα Σβήση.
1: Ναι, αλλά πρέπει να είναι σε πολύ νεαρή ηλικία.
0: Ακούγεται σχεδόν παιδική φωνή της. Από τότε αυτό λέει. Θέλει να τρώει
1: μόνο. Ένα τραγούδι εναντίον της δίαιτας, ναι. Φαντάζομαι θα βρει πολλούς υποστηρικτές.
0: Ναι, υπέρ της παχυσαρκίας ενδεχομένως.
1: Ναι, αλλά τώρα εντάξει, είναι ένα από τα κομμάτια αυτά που συνήθως σε διαγωνισμούς τύπου Eurovision είναι ξεσατά, που είναι κάπου στη μέση, περνάνε, δεν τα προσέχει κανένας.
0: Oh, τελείωσε,
1: πάμε,
0: ναι,
1: πάμε
0: ναι,
1: παρακάτω.
0: Και μετά λέμε ότι δεν ήταν καλή σειρά με την οποία βγήκαμε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και μετά ήταν το φαβορί και μας κατάπιε.
1: Ναι, και μετά τα ρίχνουμε και στις συνωμοσίες ότι εν πάση περιπτώσει γίνονται μαγειρέματα στην ψηφοφορία και τα υπόλοιπα.
0: Ναι, κανονικά. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τη Σούζαν Άσμπι. Νομίζω ότι ήταν λάθος μας που δεν έχει αναφερθεί.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν εσύ ήσουν πολύ πολύ μικρός ακόμα.
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Ναι, βλέπεις.
1: Δεν τη θυμάμαι. Ναι. Θυμάμαι και να είσαι σίγουρος ότι... Ναι.
2: Ρούλα Κορομιλάκου. Δεν ήταν. Δεν ήταν.
1: Α, είχε Σούζαν Άσμπι.
0: Μήπως να σου πω... Μήπως είχε ταξιδιωτική βίζα 28 ημερών. Δεν είχε πάρει υπηκότητα. Δεν είχε πάρει διαβατήριο όπως κάποιοι άλλοι.
1: Ταξιδιωτική βίζα, φοβήθηκα. Θα τη γράψει με ύψιλον. Διακόπτουμε λίγο τη Σοφία Καρβέλα και το άσμα εναντίον της δίαιτας. Να πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα από το Telecom Center, εκεί όπου έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Κολοσσό για τα playoffs της στοίχημα GBL. Το παρακολουθεί ο Γιώργης ο Πετρίδης και θα μας πει πώς ξεκίνησε το match. Χαίρετε.
3: Γεια σας, τι κάνετε,
0: γεια σου, Γιώργο.
1: Καλά, εσύ?
3: Όλα καλά. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει εδώ και 4 λεπτά το match. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 14-3. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το Λιόπουλο, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Χίζ, Ντέιβις και Μίτογλου. Θυμίζω είναι εκτός ο Φαρίντ, ο οποίος έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, ένα οστικό είδημα επί της ουσίας, στην κνήμη του αριστερού του ποδιού και κάνει θεραπευτική αγωγή. Και ο Ναν, ο οποίος δεν έχει κατσοβαρό, ένα σπασμό στον αφιένα, απλά προτιμήθηκε να μείνει εκτός εξάδας των ξένων. Φυσικά εκτός εξάδας των ξένων και ο Όσμαν, έτσι, δεν είναι καν στην οκτάδα δηλαδή, των ξένων. Ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα να κάνει μια ακόμα αλλαγή σίγουρα. 15-5 τώρα για τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι έχει πετύχει 11 πόντους ο Τολιόπουλος με 3-3 τρίποντα και 4 έχει προσθέσει ο Μίτογλου. Από την άλλη για την Μύκονο, 3 πόντους ο Άπλεμπι και 2 ο Κάναντι. Η Μύκονος είπε ξεκίνησε με Άπλεμπι, Σκουλίδα, Κάναντι, Μουρ και Καβαδά. Έκανε νωρίτερα ο κ. Γιάγκος μια αλλαγή. Πέρασε τον Χέσον στη θέση του Καβαδά. Είναι το ζευγάρι που αποτελείται από τις ομάδες που τερμάτισαν στη δεύτερη και στην έβδομη θέση αντίστοιχα της κανονικής περίοδου. Προφανώς για τη Μύκονο αποτελεί τεράστια επιτυχία στην παρθενική της σεζόν στα σαλόνια της στοίχημα GBL. Το γεγονός ότι έφτασε μέχρι εδώ, δηλαδή στα play-off. Με ρεκόρ 9-15 θυμίζω. Ο Παναθηναϊκός πέστη αρκετές σχετικά στην κανονική περίοδο. 19-5 ήταν το δικό του ρεκόρ. Είναι σίγουρα ένα μάτσο το οποίο θέλει ο Παναθηναϊκός να φτάσει μια άνετη επικράτηση, να ξεπεράσει όσο γίνεται. Δεν είναι και πολύ εύκολο γιατί δεν έχουμε μεσολαβήσει και πολλές ώρες, ούτε 48 ώρες δεν έχουμε μεσολαβήσει από τον αποκλεισμό στα πλέοφ της Ευρωλίγκας από τη Βαλένθια. Περίπου 3.000 είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού σήμερα στο γήπεδο. Εξακολουθούν να έρχονται βέβαια γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Γιώργη, πώς ήταν το κλίμα και η υποδοχή στον Αταμάν?
3: Χειροκροτήθηκε από την πλειονότητα των φίλων του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δεν είναι και δείγμα γιατί δεν είναι πολύ ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Το καταλαβαίνεις, έτσι. Γενικότερα το κλίμα, να το πούμε και αυτό, στην ομάδα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, όπως είναι λογικό. Εντάξει, θα λέγαμε ψέματα.
1: Εντάξει, τώρα εννοείται.
3: Αν λέγαμε ότι η ομάδα είναι σε κατάσταση πανηγυριού, έτσι. Λοιπόν, 15-5-4-63 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Έχουμε τελειωτικό time out, οπότε δίνουμε το λόγο σας, παιδιά.
1: Εντάξει, φίλε, θα ξανάρθουμε σε σένα. Μεγάλη διαφορά για τον Παναθηναϊκό ήδη από το ξεκίνημα του αγώνα.
0: Συνεχίζουμε να ακούμε κομμάτια για τη Eurovision. Φίλος λέει: ρε, παιδες, το έπος τραγούδι για το Τσερνομπίλ. Και μου αρέσει που το τονίζει τη λίγουσα όπως κάναμε τότε. Ποιο ήταν, το είπατε και δεν το έπιασα. Είναι το ραδιενεργή εποχή. If I'm not much mistaken.
1: Ραδιενεργή βροχή.
0: Βροχή,
1: Η εποχή είναι ηλεκτρονική.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Άρα είναι η απάντηση στο Purple Rain του Prince.
1: Και θα μπορούσε να το πει.
0: Εντάξει, αν και είναι διαφορετική θεματολογία, αλλά okay.
1: Λίγο ανώτερο, αλλά εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ο φίλος ο Παναγιώτης επιβεβαιώνει για τη Γιάννα Νταρίλη ότι ήταν η πρώτη γυμνάστρια. Μάλιστα, λέει, αν θυμάστε, στις πρώτες εκπομπές μίλαγε μόνο αγγλικά. Έκανε copy-paste τις βιντεοκασέτες στην Τζέν Φόντα, η οποία ήταν από τις πρώτες που βγάλανε βιντεοκασέτες με γυμναστική στην Αμερική. Και τότε, την καλή εποχή, λέει, της τηλεόρασης, πληρώνανε πολύ.
1: Εντάξει,
0: την έφερε ο κύριος Μαστοράκης από το Αμέρικα για τον πρωινό καφέ. έδωσε, γιατί τότε ήταν που συνεργαζόταν πάρα πολύ με Αντένα.
1: Βαριές κατηγορίες τώρα αυτές.
0: Δεν το copy-paste.
1: Δεν σχεθεί η εκπομπή. Δεν θα μπορούσα να κατηγορήσω ότι για να Νταρίλη ποτέ.
0: Ρε φίλε, εμείς δεν κλέβουμε συστήματα από το NBA, ας πούμε.
1: Έλατε. Γιατί δεν τα λέτε, δηλαδή. Η Νταρίλη σας έφταξε τώρα.
4: Μ' αρέσουνε οι μαθητές, μ' αρέσουν οι δασκάλοι. Τι κι αν την έχουνε μικρή, τι την καρδιά μεγάλη. Κρυφά απ' τον αδερφούλη μου, το σκάω με έναν τύπο. Κι αν με ρωτήσουν που ήσουν, σκάλιζε τον κήπο.

0: Έχουμε δυνατό έντρια το.
1: Από Καρλώτα.
0: Από Καρλώτα.
1: Ναι, δυνατό έντρια από Καρλώτα.
0: Δεν το πρέπει.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Ναι, δυνατό έντρια από Καρλώτα. Okay, το δεν πάω φροντιστήριο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ανέβασα έτσι λίγο παλμούς. Ίδρωσα, λέω, δεν θα φύγει τώρα για Σουρού.
0: Δεν το παρέσει.
1: Είναι οριακό. Είναι οριακό.
0: Όχι, όχι, ήταν τελείως τυχαίο. Δεν το έκανα σκόπιμα.
1: Καλά, προφανώς. Προφανώς. Μα δεν αναφέρομαι στα λόγια που βγαίνουν από το δικό σου στόμα.
0: Για τα lyrics, λες.
1: Για τα lyrics. Δηλαδή, λέω.
0: Δεν είπε κάτι.
1: Όχι, δεν είπε.
0: Δεν πάω φροντιστήριο, θα μείνω με τον κύριο. Είναι μια παραλλαγή. Του δεν πάω μέγαρο, θα μείνω με τον μέγαρο.
1: Σίγουρα. Και αν το κύριο είναι με κάπα κεφαλαίο. Θα μείνω με τον κύριο, οπότε είναι μια σαφή αναφορά στον ύψιστο.
0: Θα τέριαζε στο κομμάτι, στο κουπλέ που λέει ότι θα πάω κατηχητικό. Δεν πάω κατηχητικό. Κατάλαβε.
1: Οπότε
0: δεν θα μπορούσε να αναιρέσει τον εαυτό τη μετά.
1: Όχι. Κοίτα, η συγκεκριμένη το έχει κάνει.

0: Θα μπορούσε να εννοεί βέβαια ότι προτιμά να κάνει ιδιαίτερα. Έτσι.
1: Ναι, σωστό.
0: Και για τον κύριο ή την κυρία που μας έκανε βέβαια. Ιδιαίτερα, έτσι τους προσφωνούσαμε.
1: Ναι, μισό λεπτό, αλλά εκεί πέρα εξαρτάται και από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.
0: Δηλαδή.
1: Το ιδιαίτερο είναι πιο ακριβό από το φροντιστήριο, ρε φίλε.
0: Πού ξέρεις εσύ, άμα δεν είχε.
1: Μα δεν κατηγορώ, είπα εξαρτάται.
0: Α, εντάξει. Ναι.
1: Εξαρτάται, αλλά είσαι κι εσύ λιγάκι δολωμένος ακόμα, λες κάτσε, ναι.

0: Ο φίλος ο Φραντζέσκος, όχι αυτός με τα φάουλ.
1: Όχι ο Κώστας.
0: Όχι ο Κώστας. Μας ενημερώνει κάτι που ούτε εγώ το ξέρω, αν και γεροντάρα. Λέει, υπήρχε εκπομπή στην ΕΡΤ 2 ναι. από την εποχή που ακόμα η τηλεόραση ήταν ασπρόμαυρη
1: ναι.
0: με τηλεγυμνάστριες.
1: Ναι.
0: Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι. Εγώ πιστεύω ότι κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι έπαιζε το Αρχονταρίκι.
1: Εγώ το Αρχονταρίκι.
0: Με τους παπάδες. Και εγώ αυτό έβλεπα. Φίλε.
1: Έβλεπα το Αρχονταρίκι και μετά, πώς το λένε, κάναμε συνδέσεις με τα ξενοδοχεία των ομάδων που ήταν τα ποδόσφαιρα.
0: Κάπως έτσι.
1: Μεσημέρι, δεν έχω δει τέτοια.
0: Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που να τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, καθώς συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο. Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα B-SUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test ride και δείτε από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Να δω

0: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
5: If you're all in, we're all in.
1: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Εντάξει, εδώ πέρα είναι λίγο.
1: Είναι άδικο λίγο.
0: Είναι λίγο άδικο. Δεν είναι fair play, γιατί αυτό το κομμάτι το έχουμε παίξει, το έχουμε αναδείξει.
1: Εντάξει, μπράβο στον Παλότολο. Δεν μας έχει εμποδίσει, βέβαια, άλλες φορές να το έχουμε ξαναπαίξει. Και το
0: ναι,
1: αλλά
0: okay, ναι.
1: Εδώ πέρα ναι, δεν θα το συμπεριλάβουμε στην Eurovision.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι, είναι,
1: έχει καταξιωθεί ήδη από τον Παλιόπουλο αυτό.
0: Εκτός ανταγωνισμού αυτό.
1: Ναι, είναι έχει, ανταγωνισμού. Έχει προβληθεί πολλές φορές, οπότε είναι εκτός.
0: Έχει ένα δίκιο φίλο ο Τζόρτζιο.
1: Ναι.
0: Λέει, δηλαδή, παίξατε το Δεν πάω φροντιστήριο και αρνείστε ακόμα τις κότες της Λιλιανάς. Και μας αποκαλεί κότες. Έχει ένα δίκιο.
1: Έχουμε αρνηθεί κότες. Έχουμε αρνηθεί κάτι από Λιλιανά.
0: Κοίτα, έχουμε αρνηθεί επειδή ο Παλαιότολο είπε έχει θέση βέτο. Λέει, όχι, παιδιά, αυτό δεν παίζει εδώ.
1: Α, έχει.
0: Ναι, πάνω από το πτώμα μου είπε.
1: Θα το δω.
0: Θα το δω,
1: θα δω τους τύπους. Και αν χρειαστεί, θα βγάλουμε από τη μέση τον Παλαιόπουλο. Απλό είναι.

0: Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος επανέρχεται στο θέμα της γυμναστικής στην ΕΡΤ 2. Όσο ακόμα
1: στην ΕΡΤ 2,
0: ήταν
1: ναι.
0: ασπρόμαυρη και λέει δεν ήταν εκείνες οι δύο γαλλίδες πρώτες. Γαλλίδες. Που ήταν λέει μεταγλωτισμένοι. Δεν θυμάμαι ονόματα, αφού με λέει σε ηλικία αντίστοιχη με τη δική μου. Ναι. Νομίζω λέει λεγόντουσαν Βερονίκ και Νταβινά. Αυτό ήταν λέει που...
1: Βερονίκ και Νταβινά.
0: Και Νταβινά.
1: Κοίτα, η Βερονίκ, οκ. Okay. Το Νταβινά είναι αμυντικός χαφ Γάλλος.
0: Ναι.
1: Αμυντικός, από το Βίτα Γαλλία.
0: Η Βερονίκ είναι η δική μας η Βερόνικα Τριναβίτισσα. Μήπως ναι. έκανε καριέρα τότε.
1: Νταβινά είναι σου λέω από Μπρέστ, όχι Μπρέστ, από Βίτα, είναι Βίτα Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Ναι, και είναι και αργός και είναι, ξέρεις, ναι, είναι εκτός ανταγωνισμού. είναι ένα μήνυμα που έχει έρθει ακριβώς μετά το κομμάτι της Καρλώτας.
0: Ναι.
1: Η Αντιγόνη 10 ετών θέλει παραπάνω πληροφορίες για το τραγούδι. Τι απαντάμε?
0: Ότι είσαι ψεύτης.
1: Εγώ λέω στα παιδιά μου, λέω, αυτά δεν είναι για μικρά παιδιά.
0: Να, δεν είναι.
1: Με αυτό καθαρίζουμε οι γονείς.
0: Ωραία, τους έχεις βάλει κάποιο line. Δηλαδή, πότε θα σταματήσει να είναι μικρό παιδί και μπορεί να επανέλθει με αυτό το ερώτημα.
1: Απλά δυσκολεύομαι όταν τη λέω αυτή την ατάκα να πείσω τα παιδιά ότι αυτό το εκάστοτε που συζητάμε δεν είναι για παιδιά. Όταν σκάμε στον ήπιο, ακούγοντας το θολωμένο μου μυαλό και το έμαθα πως είσαι μάγκας.
0: Ναι.
1: Σου λέει, καλά, είναι αυτά. Το λέει και η μάνα του μερικές φορές, εγκάθετη. λέει, δηλαδή, δεν σε πειράζει, μου λέει, ακούνε το θολωμένο μου μυαλό, 6 χρονών.
0: Δηλαδή, τώρα θα ήθελε να ακούσει το The Bow φροντιστήριο, να παίζει, ας πούμε, στο σπίτι.
1: Καταρχάς είναι ένα μήνυμα εναντίον της, πώς το λένε, της παραπαιδείας.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι υπέρ.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Δηλαδή, okay, να πάει στην, πώς το λένε, να τα πιάσει από την παράδοση.
0: Θα κάτσεις εσύ να χαλάσει τα μαλλιά της κεφαλής σου, επειδή ο άλλος δεν.
1: Να κάτσεις, κυρία, να τα πιάσει από την παράδοση.
0: Μπράβο, ναι.

0: Ο Μπάμπης πήγα να πω. Ορίστε, με μπέρδεψα το Χάρη με τον Μπάμπη. Ο Χάρης μας προειδοποίησε ότι τελειώσανε τα δικά σας και βάζω τα δικά μου τώρα. Ναι. Οπότε, ξέρετε τι να ψηφίσετε μέχρι τώρα. Ωραία. Ήταν διαθέσιμο.
1: Και μην μπερδέψει τώρα για τις ομάδες.
0: Όχι.
1: Είπαμε, θα πάμε στο Γιώργο Πετρίδη, στο Telecom Center. Παίζει ο Παναθηναϊκός. Με ποιο νησί?
0: Με τη Μύκονο.
1: Με τη Μύκονο.
0: Με τη Μύκονο. Εντάξει. Γιώργο, μας ακούς?
2: Σας ακούω, εσύ με ακούτε.
0: Βεβαίως,
1: εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
0: Θέλουμε να σου φτιάξουμε λίγο το κέφι, να βάλουμε κάτι ανεβαστικό.
2: Λέω τι είπε ο Μαρθιανός πριν, Μύκονο δεν είπε.
0: Όχι, έκανα. Εγώ τα παραδέχομαι τα λάθη μου. Είπα κολοσσό. Είπα κολοσσό, ναι. Ήθελα να δω με προσέχεις. Προσπαθούμε να σου φτιάξουμε λίγο το κέφι τώρα, γιατί καταλαβαίνω το κλίμα λίγο περίεργο.
2: Όλα καλά. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Τι κάνουμε, παιδιά, προχωράμε.
0: Μην τα λες αυτά τώρα. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Δεν θέλουμε κλίσε. Έχουμε πει όταν μας τυχαίνουν στραβές, τις αποδεχόμαστε και λέμε εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι ο αθλητισμός τώρα.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου, τι θες να κάνουμε, δηλαδή, να μην συνεχίσουμε να.
0: Όχι, να θέλουμε. Γι' αυτό σε βγάλουμε για να συνεχίσει και να μας πεις πώς είναι το μάτς. Αλλά λέω, μην τα ρίχνουμε τώρα στον αθλητισμό. Τώρα, αθλητισμός.
2: Εσύ, δεν υπάρχει ήττα στον αθλητισμό. Όλο κερδίζει.
0: Δεν να σου πω, σε λίγο θα μου πει και άλλα κλισέ τώρα. Εμείς έχουμε μάθει ένα Πετρίδη, έχουμε μάθει εδώ ένα Πετρίδη ο οποίος είναι εκτός των κλισέ.
2: Όχι, δεν γίνεται. Είμαι μόνο με κλισέ. Λοιπόν, 32-13 να πούμε ότι είναι το match. 8 και 58 για το φινάλι του μηχρόνου. 31-9 ήταν το σκορ, το επιμέρου σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο. Σταθερά μπροστά ο Παναθηναϊκός. 13 ο Τολιόπουλος, 10 ο Μίτο, αλλά για την Μύκονο έχει ανέβει στου 6 ο Μπρίξ, ο οποίο βάλει δύο συνεχόμενα καλάθια. Εντάξει, ο Αταμάν τώρα μοιράζει το χρόνο συμμετοχή. Έχει μια πεντάδα με Σότσκα, Λαϊτζάκη, Γκριγκόνη, Χουάντσο και Λεσόρ. Ο Σότσο, ο οποίο χειροκροτήθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού νωρίτερα σε ένα πολύ ωραίο καλάθι που πέτυχε. Ο Λεσόρ μαζεύει το rebound. Η Μύκονος είναι πολύ άστοχη. Οι νησιώτες έχουν τώρα 5 στα 17. Πολύ χαμηλό ποσοστό. Ωραία συνεργασία. Τη μάτιασα. Αρχική συνεργασία. Ωραία Σότς και Λεσόρ. Αλλά Λεσόρ μετά πάσαρε στους ανθρώπους που κάθονται στα court seats. Δεν εκτέλεσε.
0: Το εντυπωσιακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν είχε παίκτη εκεί.
2: Αυτό λέω. Ήταν πολύ ωραία η αρχική συνεργασία Σότς και Λεσόρ. Αλλά μετά ο Γάλλος δεν ξέρω τι έκανε.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι μόνο δική μου εντύπωση ότι ο Βαγγέλης Διάγκος κάθε φορά που τον βλέπω έχει και ένα άλλο look?
2: Όχι, ρε, εσύ, πάντα ο ίδιος είναι.
0: Έχει ένα άλλο look. Δηλαδή ένα άλλο χτένισμα, ένα άλλο χρώμα μαλλί.
1: Σοβαρά, τα έχεις παρατηρήσει όλα αυτά?
0: Ναι, ρε, εσύ.
2: Το ίδιο χρώμα μαλλί έχει 12 χρόνια.
0: Εντάξει, ναι, κάποια στιγμή άσπρη απότομα ο Διάγκος.
2: Αυτό το λέω,
0: Αλλά τώρα, ας πούμε, βλέπω έχει κάνει ένα τύπο λασποτήρα από πίσω. Καταρχάς είναι συμπαθέστατος, το λέω.
2: Συμπαθέστατος, ναι, πολύ καλός προπονητής.
0: Πολύ καλός προπονητής. Και πώς το λένε.
2: Πέρασε από την ομάδα σου.
1: Πολύ τον προωθεί ο Μαραθιανός, δεν ξέρω.
2: Πέρασε από την ομάδα του, ναι.
0: Τα λέμε. Και σε εποχές δύσκολες, αν θα δει και τέτοια.
2: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, 34-13, μια τάπα τώρα από τον Χουάντσο. Η μπάλα θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Δεν το αφήνω την ιδιαίτερη στο παιχνίδι, παρότι ακούστηκε η εικόνα της γραμματείας για το 24 που ολοκληρώθηκε στην επίθεση της Μυκόνου. Παναθηναϊκός με τα λευκά, με σήμερα τη λευκή εμφάνιση. Μυκόνος με την κλασική μπλε. Καλά, η Τζάκης για τρεις. Μόνος του, πολύ κοντό σουτ, πολύ άστοχο. Το rebound από τους φιλοξενούμενους. Ο Παναθηναϊκός έχει 10 στα 19 εντός παιδιάς. Είπαμε και πριν, Μυκόνος πολύ άστοχη, 6 στα 18. 34-13, 7,5 λεπτά για το φινάλε του ημιχρόνου. Ο λόγος σας, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη. 34-13 μπροστά ο Παναθηναϊκός.
1: Εξαιρετικός, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Πετρίδης.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε αυτά.

0: Πες με, έχεις ξανακούσει πιο ερεθιστική καθαρέμουσα? Λέω, πραγματικά τι θα γράψω? Θα γράψω, ένιωσα όπως τότε που έγραφε εξετάσεις στο άγνωστο.
1: Κάπως έτσι.
0: Έξαψης.
1: Η Ελλάς διήρχε το...

0: Το έχουν στείλει και άλλοι, αλλά από τη στιγμή που το λέει ο Τζόρτζης, έκλεισε, ισχύει, βλάκες για τις δύο Γαλλίδες γυμνάστριες, μόνο που ήταν επί Πασοκάρας και σε έγχρωμο, σε καμ παρακαλώ πρόγραμμα.
1: Εγώ φταίω τώρα να
0: άρα
1: πω.
0: Απλά ο πρώτος φίλος που το έστειλε προέρχεται από, μια, από τα λαϊκά στρώματα, φτωχή οικογένεια και είχαν ακόμα σπρώμαυρη όπως και η δική μου. Ο Τζόρτζης, άνετος, με σπουδές στο εξωτερικό, ναι. Πασοκάρα και τα λοιπά, σου λέει, εμείς είχαμε έγχρωμη σε καμ.
1: Εγώ φταίω τώρα να πω ότι ακόμα και τις Γαλλίδες τηλεγυμνάστριες ο Ανδρέας τις έφερε σε αυτή τη χώρα.
0: Είχε καλή σχέση με τον Φρανσουά Μιτεγάν.
1: Με όλους είχαμε καλή σχέση.
0: Όχι με όλους, αλλά με τον
1: Φρανσουά. Με αυτούς που έπρεπε είχαμε.

0: φίλος ο Νικόλας εδώ, και δεν εννοώ προφανώς εσένα, yeah, λέει.
1: Γιατί δεν είμαστε φίλοι. Ναι,
0: ότι εκτός της Σουζανάς Μπι στον πρωινό καφέ υπήρχε και η Λαρίσα. Τη Λαρίσα τη θυμάμαι.
1: Όχι, εγώ δεν τη θυμάμαι.
0: Εγώ τη θυμάμαι μια χαρά.
1: Περίμενε, Λαρίσα δεν ήταν μια ένθερμη οπαδός της Εθνικής Παραγουάης σε κάποιο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, πολύ μεταγενέστερο. Ναι. Που έβανε το κινητό.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, το έκανε τα.
1: Εντάξει, να σου
0: το σκέφτο στη θήκη.
1: Εκείνη, ναι, εκείνη την περίοδο δεν είχαν βγει διάφορα αξεσουράρ, ναι, που λέγει η γιαγιά, μπράβο, μου.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, Λαρίσα τη λέγανε κι αυτή.
1: Λαρίσα Ρικέλμε, φίλε. Θυμάμαι ονοματεπώνυμο, αυτό τα λέει όλα. Μπράβο,
0: δεν τρέπεσαι. Αλλά αυτή που λέμε τώρα εδώ, ήταν, τη θυμάμαι στη Μενεγάκη.
1: Ναι. Ωραία, πάμε να μου τη θυμίσεις, γιατί τώρα φεύγουμε σε διαφημίσεις και δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε τελευταίο ημίωρο, να προσέχετε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προσγλυφάδα από Καλλιθέα Παλαιοφάλιρο και προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, την κάθοδο της Αρδιτού, στη Σταδίου, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Χαλάνδρη. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις ενός τετάρτου από κόμβο Πλακεντίας προς κόμβο Κηφισίας και από κόμβο Μεταμόρφωσης προς κόμβο Πεντέλης. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Θα μπούμε μέσα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σε περίπτωση που, όπως είπε, η Τεχεράνη δεν παραδώσει στις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα. Επεισόδια ξέσπασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 6, 2 φέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Ομάδα ατόμων που βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια προς υπεράσπιση των κατηγορουμένων ξέσπασαν σε φωνές και συνθήματα, ενώ ορισμένοι πέταξαν πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις. Έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Ένταση με περιορισμένη χρήση χημικών σημειώθηκε σήμερα και στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και κτηνοτρόφων και αγροτών από τις Σέρες, οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης του σταθμού. Αγρότες και κτηνοτρόφοι καταγγέλουν τη μη υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπο της υπηρεσίας. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές προς το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα. Κακά τα ψέματα, 4-8. Όσο διαρκεί και η προηγούμενη εκπομπή, η υπερβολικά προπαγανδιστική. Πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Σε εξέλιξη το παιχνίδι του Πανδεκού με τη Μύκονο στο μπάσκετ. Πολύ μεγάλη διαφορά. 30 πόντους έχει ο Πανδεκός. Θα ξαναπάμε σε λίγο στο Γιώργο Πετρίδη.
1: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο τον Νίκο, ο οποίος μας έστειλε και ένα φωτογραφικό ντοκουμέντο από Βερονίκ και Νταβινά.
0: Ναι.
1: Το ένθετο, τέλος πάντων, η εκπομπή της γυμναστικής τότε στην ΕΡΤ2 είχε τον τίτλο Gym Tonic.
0: Ωραίο, έξυπνο.
1: Κατά το Gym Tonic.
0: Ειδικά για την εποχή.
1: Ναι, και ήταν ακριβώς αυτό που λέμε Jane Fonda, δηλαδή βλέπεις πολύχρωμα, φλουό, τέλος πάντων κορμάκια. Όταν λέω κορμάκια, εννοώ το ρούχο έτσι και όχι κάτι άλλο. Προς Θεού. Εφόσον τα ονόματα είναι πάνω από κάθε μία, η Βερονίκη ήταν η μελαχρινή της υπόθεσης, η Νταβινά ήταν η ξανθιά της υπόθεσης, αλλά απέχουν παρασάγκας.
0: Ναι.
1: Αρέσει.
0: Ωραίο.
1: Από τα πρότυπα που ήρθαν αργότερα με την κυρία Νταρίλη, με την κυρία Άσμπη, με την κυρία Πετρουλάκη.
0: Είχε μια σαφής υπεροχή η Νταρίλη.
1: Δηλαδή εδώ πρέπει να πούμε ότι το Πασόκ αποφάσισε να επενδύσει σε μια προσέγγιση καθαρά γυμναστική.
0: Πάντα.
1: Καθαρά γυμναστική, δηλαδή.
0: Είδες ότι
1: δεν απευθυνόταν σε.
0: Είδες ότι καλύπτει όμως όλα τα είδη και όλα τα ύφος.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι καλύπτει όλα. Δηλαδή, υπάρχουν άλλες επιλογές, αλλά τέλος πάντων έπρεπε να γίνει η αρχή. Έπρεπε να γίνει η αρχή.
0: Λέει ένας εδώ, ενώ λατρεύω τον Ιταλιάνο αυτοκράτορα του Σκυλομπαρόκ, διαφωνώ με το εμπάργκο στις κότες της Λιλιάνας.
1: Είναι επιλογή του.
0: Παιδιά, άμα δεν θέλει ο Ιταλός, δεν γίνεται τίποτα.
1: Κοίτα, είναι λίγο σαν τον Αταμάν. Έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Εδώ πέρα δηλαδή έχει φάει στράβωμα.
0: Εγώ δεν βρίσκω άλλο κακό εκτός από τον Ιταλιάνο.
1: Έχει φάει
0: Ιταλιάνο.
1: Στράβωμα, δηλαδή τον αντιμετωπίζει λίγο σαν τον Τολιόπουλο κάποια εποχή.
0: Ναι.
1: Τις κότες της.
0: Όχι την ηλεκτρονική
1: όχι.
0: εποχή.
1: Ο Γιάννης λέει: είναι γνωστή η φιλία του Ανδρέα με τον Μιταγόν. Μέχρι και γυμνάστριας έφερε Ελλάς-Γαλλία συμμαχία.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο του.

0: Λοιπόν, quiz. Η συγκεκριμένη είναι ηθοποιός και όχι τραγουδίστρια.
1: Ναι, για δώσε.
0: Μαξίδε, έχω κακομάθει τον κόσμο ότι βγαίνω και τραγουδάω το ηλεκτρονική εποχή και η Δήμητρα μου λέει: τι έπαθε σήμερα, γιατί δεν κάνει φωνητικά στο τραγούδι. Ήθελα να το απολαύσω ολόκληρο.

0: Αυτή ήταν αναφορά στο Ρουβά που λέει Ρουβά, Ρουβά, Ρουβά.
1: Τότε όταν ήταν η Γερασίμη δεν υπήρχε Ρουβά.
0: Α, το αποκαλύπτουμε.
1: Τι, κρυφό το έχουμε.
0: Όχι, επειδή είπαμε, βάλαμε.
1: Όχι, ναι, έχει δίκιο, είπα την απάντηση.
0: Πάλι δεν πειράζει. Είσαι βλάκα.
1: Είμαι, ναι. Λοιπόν, πριν από χρόνια πήγα πρώτο ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με κυρία που είχα βάλει καιρό στο μάτι, αλλά μέχρι τότε δεν με έβλεπε. 3 ώρες παράσταση, στην ώρα πάει.
0: Έλα.
1: Κάτσε. Δεν ξέρω, κάτι πιο λάθος πάει στη διατύπωση. Ναι, και τη ρωτάω μεταξύ σοβαρού και αστείου. Πάμε να φάμε κάτι και να πάμε κανένα μπουζούκι μετά. Με κοιτάει σοκαρισμένη και πάνω που αρχίζω να σκέφτομαι πως θα τον παλώσω, μου απαντάει: νόμιζα θα το πεις ποτέ. Κουράγιο στο φίλο, τσέχο φίνε θα περάσει. Άρα λέει λοιπόν ότι ήταν και οι δύο καταπιεσμένοι στη θεατρική παράσταση, ενώ κατά βάθος θέλανε να πάνε στα μπουζούκια. Τώρα, αν καταλαβαίνω καλά, πρέπει να κύλησε καλά η υπόλοιπη βαθιά.
0: Αλές,
1: εντάξει, αφού. Πώς το λένε, κάνανε και οι δύο το come out μετά τον τσέχο.
0: Come out.

0: Έχει δίκιο ο φίλος που λέει το κούνα το κεφάλι σου να φύγει η πιτηρίδα.
1: Είναι ακραία εμπνευσμένο στίχος.
0: Αν και εδώ έχει γράψει η πυρίτιδα, δηλαδή τον πρόοδο σου, τα φαινιά, αλλά εμείς ξέρουμε, καταλαβαίνουμε.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει πυρίτιδα, δεν ξέρεις τώρα που είναι ο καθένας. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε.
0: Άμα είναι μπαρούτο καπνισμένος.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ακόμα σύνδεση με το. Α, με το. Ε, όχι. Okay, με το Telecom Center, με τον Γιώργο Πετρίδη. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα τελείωσε το ημίχρονο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο. Θα μας πει το σκορ και όλα τα υπόλοιπα. Έλα, φίλε. Γιώργο, μας ακούς?
2: Σας ακούω, εσύ με ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Συν 25 για τον Παναθηναϊκό. 56-31, αυτή τη διαφορά μέχρι τους 30 πόντους. 13 πόντους με 3 ασίστ ο Τολιόπουλος. 12 ο Μίτογλου. 10 ο Γκριγκόνης με απόλυτη ευστοιχία. 3-3 τρίποντα. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλά ποσοστά. 13 στα 20 δίποντα. 7 στα 13 τρίποντα. 14 ασίστ, 4 λάθη. Από την άλλη, για την Μύκονο, ο Άπλεμπιν αυτό που παλεύει. Έχει 12 πόντους με 4 στα 7. Εντός παιδιάς, 6 έχει ο Μπρίξ. Φιλοξενούμενοι έχουν 7 στα 16 δίποντα και 5 στα 12 τρίποντα. Έχουν κάνει και 15 λάθη, πάρα πολλά. Μπορεί να είναι κάποιο τύπου ρεκόρ αυτό. Ένα ημίχρονο έχουν κάνει 15 λάθη. 56-31 λοιπόν. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Telecom Center, μπροστά σε περίπου 4.000 φίλους του Τριφυλιού. Στο πρώτο μάτς για τα πρώιμη τελικά των playoff της Στοίχημαν GBL.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη. Νομίζω δεν θα κάνουμε άλλη σύνδεση εμείς μέχρι να φύγουμε. Μεταφέρω το μήνυμα του Φουλ του Κώστα. Ρε μάγκες, τώρα συνειδητοποιώ ότι το ηλεκτρονική εποχή κυκλοφόρησε το 1991. Δεν είχαμε ούτε έγχρωμη τηλεόραση.
1: Το 1991 είχαμε.
0: Η οικογένειά του, ρε φίλε.
1: Α, εσύ, δεν είχε ο ίδιος.
0: Είσαι πασοκτζής και κριτικός. Ναι. Δηλαδή, είχατε έγχρωμη τηλεόραση.
1: Είχαμε πάρει ήδη την πρώτη επιδότηση.
0: Ήδη την είχαν πάρει. Η στίχη λέει παραπέμπουν εφθαρσώς στο chat GPT. 35 χρόνια μπροστά λέμε, έρε φίλε, μεγαλώσατε.
1: Ναι, τα βάλαμε. Τα έχουμε πει αυτά από την πρώτη στιγμή που το παίξαμε.
0: Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, ναι.

0: Κάνουμε μια μικρή διακοπή στα άσματα τα οποία ανακαλύπτει και ο Χάρης σιγά σιγά, γιατί έχουμε κάτι νεότερο από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και έχουμε και Γιώργο Τσακίρη στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλώς τον.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι στο κλίμα των ημερών, κύριε. Έτσι, η ενημέρωση που έχουμε και από την ΑΕΚ, σύμφωνα με την οποία οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης επιφυλάσσουν μια ευχάριστη έκπληξη στον ιδιοκτήτη του κλαμπ, τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος σήμερα το μεσημέρι ήταν αποσυγκεκριμένος σε εστιατόριο στα νότια προάστια μετά από πρωτοβουλία των ποδοσφαιριστών και των αρχηγών και σύσσωμου του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ενώ παίχτες, μαζί του δηλαδή ήταν και ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χαβιέρη Μπάλτα επίσης προσκεκλημένοι, όπως και ο κύριος Μινάς Λισάνδρου. Μια πρωτοβουλία των παιχτών, οποία έγινε μετά το τέλος του μάτς στην Τούμπα και μεταφέρθηκε από τον Πέτρο Μάνταλο στον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος βέβαια χάρηκε πάρα πολύ για αυτό το, για αυτήν την πρόσκληση, να το πω, για αυτήν την πρωτοβουλία των παιχτών, οι οποίοι τον αντικειμενικά τον αντιμετωπίζουν και σαν πατρική φιγούρα. Ο ίδιος άλλωστε το επιβάλλει αυτό, να το πούμε έτσι, στην κουβέντα του και μαζί τους και στο πώς τους συμπεριφέρεται. Σε ένα υπέροχο κλίμα, όπως αντιλαμβάνεστε, με πολύ έτσι ενθουσιασμό και από τις δύο πλευρές. Το χάρηκαν με την καρδιά τους οι παρευρισκόμενοι και βέβαια δείχνει και την κατάσταση την οποία επικρατεί, λογικό έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς, στην ΑΕΚ που ετοιμάζει από 2 ώρες, αν βάλουμε και αυτό το τραπέζι στη μέση, 3 ώρες φεστιβάλ εκδηλώσεων για αυτό το πρωτάθλημα που κατέκτησε.
0: Εντάξει Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, Χόρχε μου.
1: Και μετά πούμε, θα βγεις εσύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Θα βγεις εσύ και θα πεις τώρα, επειδή είναι 3 ώρες η φιέστα, ότι κουράστηκες περισσότερο την Κυριακή. Είναι καραγκιόζη και θα ζητήσεις κάνα ρεπόρ στα βράματα. Και τώρα μιλάω στον αέρα όπως θα μιλάγαμε κανονικά εκτός εκπομπής. Δηλαδή έτσι θα μου έρθεις.
0: Αυτό το 3 ώρες θα το χαρίσω. Δεν θέλω λεφτά.
1: Χαρίζει.
0: Δεν θέλω λεφτά.

0: Λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία και για σήμερα, και επειδή εσύ, συνάδελφε, έχει παίξει μπάλα και ξέρει μπάλα. Τώρα, τέλος πάντων, αυτό που ονομάζει
1: μπάλα. Εσύ μπάλα.
0: Οι καλύτερες στιγμές δεν είναι ποτέ ατομικές. Κόντρα σε ίσως σε άλλα δικά σου πιστεύω. Κάπως έτσι λειτουργεί και το Super Social, με έμφαση στη συμμετοχή και στην κοινή εμπειρία, όπου το παιχνίδι αποκτά άλλη δυναμική όταν μοιράζεται. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί στο Super Social στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+ παίζεται υπεύθυνα.

0: Και νομίζω ότι καθώς πλέον μπαίνουμε στο τελευταίο 8 λεπτό, 9 λεπτό του παιχνιδιού του δικού μας, ναι, αφού έτσι αλλιώς μετά τις 7.30 παίζουμε άλλα κομμάτια, ήρθε η ώρα τουλάχιστον να πούμε εμείς τις δικές μας προτιμήσεις. Εγώ πρέπει να πω ότι με άγγιξε,
1: ναι,
0: όχι περίεργα, η ραδιενεργή βροχή.
1: Η ραδιενεργή βροχή,
0: ναι, δηλαδή, και κυρίως η αναφορά στο Τσερνομπίλ.
1: Ναι. Ναι. Το έστειλε ένας φίλος ότι όλα αυτά πρέπει να τα τονίζουμε στη λίγουσα ανεξαρτήτως, ναι, του πώς πάει. Συμφωνώ. Όπως το ίντερνετ και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, και ο Κορμπατσόφ, ναι, και αυτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οπότε, χωρίς να θέλω να επηρεάσω το κοινό, δηλώνω ότι εγώ είμαι της ραδιενεργής βροχής.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θα κάνω κάποια έκπληξη. Από τη στιγμή που ακούστηκε, με πήρε χμάλωτο το κομμάτι για τον Ανδρέα.
0: Ναι. Έτσι. Του κυρίου Κουτσοθανάση.
1: Η Κούτσι.
0: Και Κούτσι.
1: Η Κούτσι ή Κουτσοθανάση.
0: Όχι, ήταν και δύο.
1: Α, ήταν και δύο.
0: Ήταν και δύο. Δεν ξέρω. Στίχη, μουσική ή κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια, πρέπει να πω ότι πήγε να κάνει δυνατή ρελάνση η Καρλώτα. Δηλαδή, είναι μια δυνατή επιλογή και το δεν πάω φροντιστήριο, θα μείνω με τον κύριο.
0: Κυρίως σε αγγίζει και εσένα, επειδή υπάρχει.
1: Ας αφήσουμε αυτά τα ρήματα. Μου άρεσε.
0: Το, ναι, κοινωνικό μήνυμα, έτσι, κατά της παραπαιδείας.
1: Κατά της παραπαιδείας, όπως, ναι, είπα. Αλλά αν έπρεπε να ρίξω το κουκί μου κάπου.
0: Το κουκί σου, ναι, για ρίξω το κάπου.
1: Η πράσινη καρδιά μου με οδηγεί στο. Στο, ναι, κομμάτι για τον Ανδρέα.
0: Θέλω, ναι, να είσαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Τώρα που θα πάμε. Ο καθένας στο σπίτι του. Ο καθένας στο σπίτι του.
1: Ναι. Ελπίζω να μην έρθει στο σπίτι μου. Δεν αντέχω να σε βλέπω άλλο.
0: Θα βάλεις να το ξανακούσεις και να πεις, ναι, γυναίκα, ναι, όπως λέγαμε παλιά. Γυναίκα, κοίτα, άκου να δεις. Τι σου φέρα σήμερα.
1: Θα βάλω ένα ποτό. Άκου. Και θα πάρω και τον πατέρα μου. Θα του πω. Πατέρα, άκου. Ναι. Εκτός από τα μεσογειακά προγράμματα και, και όλα αυτά που
0: τα
1: ακούω.
0: Μοπ.
1: Τα ΜΟΠ, ναι, και, ναι, πώς το λένε, και το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αυτά. Άκου τι άλλο έχουμε φτιάξει εδώ για τον ηγέτη. Ο εκλεκτός συνάδελφος ο Μανώλης ο Μουσουράκης με ενημερώνει εντωμεταξύ ότι είχαμε γκολ στις καθυστερήσεις του τελικού κυπέλου για το Under 19. ΠΑΟΚ Άρης παίζουν εκεί στο γήπεδο του Αγρινίου. Ο ΠΑΟΚ σκόραρε και έχει κάνει το 1-0. Θα μας πει και το σκόρερ σε πολύ λίγο για να σας ενημερώσουμε.

0: Είναι, λέει, ο τεράστιος Βεντουράτος ένας πιο σύγχρονος και πιο ροκ Καζατζίδης. Ο Βεντουράτος ήταν το πρώτο κομμάτι που παίξαμε, ήταν Βεντουράτος.
1: Σε γελάσω, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις ότι και μετά από ένα τέτοιο δύο ώρα, δηλαδή κουδουνίζει το κεφάλι μου. Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή άρχισα να συντονιστώ σήμερα, ποιο είναι αυτό το τραγούδι που λέτε για τον Αντρέα. Θυμάστε τον τίτλο, ρε Σιχάρη, κάτσα να το δω κι εγώ στη λίστα εδώ πέρα. Θα το πω. Είναι. Ο καλλιτέχνης, είπαμε, η Κούτσης, η Κουτσοθανάσης.
1: Είπαμε, είναι δύο.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Είναι δύο, αφού δύο ονόματα έγραφε, ρε παιδί μου, εδώ το...
0: Μήπως ήταν κάθετος
1: στη μέση. Όχι, όχι, όχι, όχι.

0: Κοίτα, επειδή δεν έχει τίτλο το κομμάτι, να δώσουμε τα ονομάτα.
1: Ένας άξιος ηγέτης.
0: Ένας άξιος ηγέτης.
1: Ναι, ρε. Έχει, πώς δεν έχει. Θα μπορούσα να το πω και μόνος μου, αλλά είναι ο τίτλος.
0: Είναι ο τίτλος ή είναι το συμπέρασμα. Θα μπορούσε.
1: Και τα δύο, και τα δύο.
0: Βασίλης Κούτσης και Βασίλης Κούτσοθανάσης τώρα. Μπορεί να είναι και ένα πρόσωπο. Δεν έχει σημασία.
1: Τώρα κάνει
0: ρολάκι. Όχι, δεν κάνω. Απλά προσπαθώ κάπως να.
1: Αυτό κρατήστε. Αν βάλετε ένα άξιο ηγέτη, θα βγάλει άλλα. Δεν είναι αυτά που ψάχνετε. Έτσι θέλουμε αυτό με τον Ανδρέα.

0: Ο φίλος ο Τάσος, αδερφός μας από το Βόλο που είχε έρθει εδώ.
1: Α, ο Τάσος ο 203.
0: Ναι, ο 203.
1: Καλά, Στέφανα, Τάσο.
0: Θα του το λες κάθε φορά μέχρι να παντρευτεί έτσι. Λέει να βάλουμε ένα κομμάτι από παλιό του Ισραήλ από το Eurovision. The Alpha Beta, λέει. The Alpha Beta.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, αλλά Τάσο μου, θα το αποφύγουμε όχι γιατί. Πώς το λένε, επειδή δεν έχουμε χρόνο. Γενικώς τώρα δεν είναι καιρός να παίζουμε κομμάτια από το Ισραήλ. Οπότε σιγά σιγά θα την κοπανίσουμε ούτως ή άλλως. Έχει έρθει η ώρα για να τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Να ευχαριστήσουμε τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος ήταν πολύ καθοριστικός σήμερα στο να διεξαχθεί αυτή η μίνι Eurovision.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον Μπάμπι Μπατμανίδη, ο οποίος είχε ξεκάθαρη συμμετοχή, δηλαδή είχε βάλει πλάτη για να βγει το σημερινό Άνω Σιούργημα.
0: Να πω ότι ο σκόρερ του ΠΑΟΚ στον τελικό με τον Άρη στον τελικό του κυπέλου για το Under 19 επικράτησε ο ΠΑΟΚ 1-0 και ήταν ο Κυριαζίδης. Αυτή ήταν και η μόνη συνεισφορά του Μανώλη Μουσουράκη στην εκπομπή, ο οποίος μαζί με την Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Πέταξε και κάτι κομμουνιστικά, αλλά δεν τα μετέφερα.
0: Μπράβο και σας πολύ καλά έκανες. Εμείς σας χαιρετάμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6 και 10 το απόγευμα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να ψηφίσετε έξυπνο στο Eurovision.
0: Να γυμνάζεστε.
1: Και να διαβάζετε, μωρέ.

0: 94,6.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Ποιος έχει σειρά?
10: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
11: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
10: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
11: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
12: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
10: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
11: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
12: Εγώ είμαι πρώτος.
9: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
10: Εγώ.
13: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Βράδυ Παρασκευής, 15 Μαΐου του 2026, Τάσος Νικολόπουλος είναι στο μικρόφωνο και σήμερα solo, όπως έχουμε πει, ο Νίκος Ζέρβας είναι σε άδεια. Θα είμαστε ξανά την Δευτέρα με Χάρη Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής.

Είναι σε εξέλιξη στο Telecom Center το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μύκονο για τα προημιτελικά της στοίχημα GBL. Παναθηναϊκός στην επιστροφή του στις εγχώριες διοργανώσεις παύλα υποχρεώσεις μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγκας. Πράσινοι, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα απέναντι στην νησιωτική ομάδα, 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, προηγούνται με 71-45.

Στο ποδόσφαιρο οι ομάδες προετοιμάζονται για τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 9 ως 4 και 5-8. Τα play-out, η προτελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί αύριο και ολοκληρώνονται την ερχόμενη Πέμπτη 21 του μήνα. Οι εκκρεμότητες ως γνωστόν έχουν να κάνουν με την δεύτερη θέση, την οποία διεκδικούν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν 2 βαθμούς περισσότερους από τον δικέφαλο του Βορρά μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, δηλαδή τη δική τους νίκη επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία του δικεφάλου του Βορρά με την ΑΕΚ στην Τούμπα, και φυσικά οι δύο θέσεις που θα οδηγήσουν στην Super League 2. Είναι 3 οι ομάδες οι οποίες θέλουν να αποφύγουν αυτές τις δύο θέσεις: ο Αστέρας Άκτορ, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Προφανώς σε αυτή την περίπτωση το ξεκάθαρο προβάδισμα έχει η ομάδα της Αρκαδίας, η οποία μετά την νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στον Πανσεραϊκό είναι στο συν 4 από τα Λιοντάρια και στο συν 5 από την ΑΕΛ Νόβιμπετ, η οποία είχε μείνει στο 1-1 με τον Πανετολικό, δεχόμενη σε ένα ακόμη εκτός έδρας παιχνίδι γκολ ισοφάρισης στις καθυστερήσεις

0: Πάμε να κάνουμε και εμείς μια σύνδεση με το Telecom Center και τον Γιώργο Πετρίδη να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μύκονο. Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα, Τάσο. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός στο σύν 26-71-45. Πρόκειψε ένα πρόβλημα βέβαια, γιατί τραυματίστηκε ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος κουτσένει στο αριστερό του πόδι σε μια φάση πριν από κάνα δύο λεπτά. Ο διεθνής γκάρντ, τώρα τον βλέπω στην άκρη του πάγκου, πάρει να πήγε στα αποδυτήρια. Μας ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, φάνηκε πάντως να είναι κάτι σαν διάστρεμα. Δεν την είδαμε τη φάση σε replay. Πήρε θέση του Ρογκαβόπουλου, ο Παναθηναϊκός σταθερά σε διψήφιες διαφορές. Έχει φτάσει μέχρι και το συν 30, νωρίτερα μην κονοσέρξει τη διαφορά στους 19, αλλά πάτησε λίγο τον γκάζι πάλι ο Παναθηναϊκός. Και απομακρύνθηκε με τον Μίτογλου, έχει φτάσει στους 20 πόντους, έχει μαζέψει και 4 rebound, 15 το Λιόπουλος, 12 ο Γκριγκόνης. Από την άλλη για τη Μύκονο, ο Άπλεπι με 12 και ο Μπρίξ με 11 πόντους και 7 rebound. Είναι αυτοί που έχουν έτσι ξεχωρίσει για τους νησιώτες. Ωραία πάσα τώρα του σορτ στον Ρογκαβόπουλο. Ο διεθνής φόρου θα κερδίσει το φάουλ και θα κλέσει 2 βολές. 3 και 37 για το φινάλε του τρίτου δεκαλέτου. Ο Παναθηναϊκός έχει 16 στα 26 δίποντα, 8 στα 16 τρίποντα. Η Μύκονος από την άλλη 11 στα 26 δίποντα, 6 στα 15 τρίποντα. 71-45, 3 λεπτά και 37 ευθρόλεπτα για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Τάσο.
0: Γιώργο, γενικά, επειδή όση ώρα είσαι στον αέρα, νιώθω ότι υπάρχει μια παγωμάρα στο γήπεδο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικό δεν είναι. Εντάξει, δεν υπάρχουν και οργανωμένοι ούτως ή άλλως να δώσουν λίγο παλμό, ναι, με συνθήματα κτλ. Είναι περίπου 4.000 φίλοι του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Ναι. Χειροκροτεί ο κόσμος πάντως πολλές φορές του παίκτη του Παναθηναϊκού και νωρίτερα το έλεγα και στα παιδιά στο ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο μάλλον, έκανε ένα σούτο shorts airball και αμέσως όλοι χειροκρότησαν τον Αμερικανό. Τώρα ο Ρογκαβόπουλος θα στόξει μια βολή και ο κόσμος χειροκρότησε. Γενικότερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο προπονητής έχουν χειροκροτηθεί από τους φίλους του Τριφυλιού. Εντάξει, το χρειάζονται νομίζω, χρειάζεται αυτή την ψυχολογική έτσι, όθηση. Μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό στα play-off της Ευρωλίγκας. 72-45, 3-23 για το φινάλε της περίοδου.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με, με τον Φαρίντ και τον Νάν που έμειναν εκτός εξάδας των ξένων, για το Φαρίντ που μιλάμε για οστικό είδημα, υπάρχει ανησυχία εν ώψη της συνέχειας?
1: Κοίταξε, εν ώψη και του δεύτερου αγώνα που είναι σε 48 ώρες ή λιγότερο από 48 ώρες, νομίζω ότι δύσκολα θα αγωνιστεί στο δεύτερο μάτς με τη Μύκονο.
0: Αλλά όχι τόσο πολύ για το.
1: Ναι, το πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά αργεί βέβαια. Σε καμιά δεκαετία μέρες θα γίνει. Οπότε μέχρι τότε θα έχει αρκετό χρόνο. Θα το δούμε. Καθημερινά εξετάζεται. Ναι. Θα εξετάζεται η περίπτωσή του. Για τον Άνω, όχι, δεν είναι κάτι σοβαρό. Νομίζω ότι θα είναι διαθέσιμος για το δεύτερο μάτς της σειράς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη. Λοιπόν, νωρίτερα πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και στο Αγρίνιο ο τελικός της Super League κάτω των 19 με τον ΠΑΟΚ να παίρνει το κύπελο με αντίπαλο τον Άρη χάρη σε ένα γκολ του Κυριαζίδη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το παιχνίδι έγινε ουσιαστικά και κλεισμένο των θυρών. Οι δύο ομάδες, στις δύο ομάδες δόθηκαν από 70 προσκλήσεις και ο δικέφαλος του Βορρά με αυτόν τον τρόπο πανηγύρισε ένα ακόμη τρόπαιο.

0: Πάμε σε ένα μικρό πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. /info/όροι.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έβλεπα εδώ τώρα ένα βιντεάκι ότι τα πιτσιρίκια του ΠΑΟΚ, πολύ ωραία στιγμή, την ώρα που πήγαιναν οι ποδοσφαιριστές, οι αντίπαλοι τους ποδοσφαιριστές του Άρη να παραλάβουν τα μετάλλια τους, κάναν πασίγιο και νομίζω δείχνουν το δρόμο γενικότερα και για τους μεγάλους ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκληρώνει τη σεζόν μαγικά, καθώς είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα και με αίτητο. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Γιώργος Τσακίρης, ο πρώτος της σημερινής εκπομπής. Τον ακούσατε και νωρίτερα να μεταφέρει την είδηση που είχε να κάνει με το γεύμα των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον κύριο Ηλιόπουλο. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά, τα σου μου, καλά, δόξα τω Θεέ. Και εμείς προετοιμαζόμαστε για να ζήσουμε το διήμερο των εκδηλώσεων της γιορτής, προκειμένου να χάρουν όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ και ολόκληροι και οι φίλοι την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα πρέπει βέβαια, επαναλαμβάνω, να γίνει και δουλειά στο χορτάρι. Και αυτός είναι και σκοπός της ΑΕΚ και του Μάρκο Νίκολης και των παιχτών, να καταφέρουν να ανταποκριθούν σε ένα ακόμα παιχνίδι, να το κερδίσουν ή να μην το χάσουν, τέλος πάντων. Στόχος είναι βέβαια να κατακτηθεί η νίκη, υπάρχει πολύ μεγάλη επιθυμία σε όλη την ομάδα που θα το πω γι' αυτό. Και περιμένουμε να δούμε το πώς θα επιλέξει να το κάνει ο coach σε επίπεδο προσώπων. Δεν περιμένουμε τρελές παράλογες αλλαγές, αλλά πρέπει να περιμένουμε και την... όχι αυριανή προπόνηση θα πω, αλλά σκέψη του coach εν ώψη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έχουν προβάδισμα οι βασικοί και ο Στρακώσια, δηλαδή, αν είναι καλά, θα επιστρέψει στη θέση του κατά τα δοκάρια. Δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πήγιος με τον Μουκουρί και τον Ρέλβας. Στα χάφο Μάλι με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα και επιθετικό δίδυμο είτε ο Γιώβιτς με τον Βάρκα, είτε ο Ζήνη με τον Γιώβιτς, αν ο Βάρκα δεν είναι καλά, ή με τον Βάρκα. Δηλαδή οι τρεις παίζουν για δύο θέσεις, όπως γνωρίζουμε, έτσι. Προφανέστατα, δηλαδή, στα έκπληξη, να δούμε τον Ζαομάρη, να δούμε τον Μπεν Ράις, είναι παίκτες του βασικού rotation σε αυτή τη διαδικασία των play-off, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Ναι.
0: Όχι, ολοκλήρωσε.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι είναι αυτό, δεν θα περιμένω την αυριανή προπόνηση επί της ουσίας για να αποφασίσει ο κότς, θα δει διαθέσεις, έτσι, σε ψυχολογικό και πνευματικό επίπεδο περισσότερο. Γιατί η αυριανή προπόνηση μίζω να είναι ανοιχτή για τους φίλους ΣΑΕΚ, οι οποίοι θα την παρακολουθήσουν ολόκληρη.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε, ότι η διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες φορές.
1: Σωστά. Και αυτό γίνεται διότι προφανέστατα θέλει η ΑΕΚ να ικανοποιήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου που δεν θα μπορεί να δει το μάτς και την κυριολεκτρική της κατάκτησης του τίτλου live, δεν έχει στήριο δηλαδή, τη στιγμή που θα έχει τη δυνατότητα να δούμε τουλάχιστον την προπόνηση και να γίνει μια μικρή γιορτή, ούτως ή άλλως από αύριο είπαμε θα είναι εκδηλώσεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ΑΕΚ, μια μίνι γιορτή πριν τη μεγάλη γιορτή, γιατί δεν αποκλείται να γράφει και ιστορία αύριο άμα έχουμε sold out σε προπόνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει θα αυτή η ιστορία, γιατί γενικότερα πάνω από 20.000 δεν νομίζω να έχει μαζευτεί ποτέ, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, η νεότερη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου να έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 20.000 φίλοι ομάδας.
0: Γιώργο, θα ανοίξουν όλες οι θύρες?
1: Ναι, όλες.
0: Α, okay.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ θα το πάρω το ρίσκο και θα πω sold out.
1: Εντάξει, το λέμε, ξέρεις, όταν έχει κάτι στήρια, δεν θα λέει
0: κάτι. Εντάξει, οκ, θα είναι ωραία, θα είναι κατάμεστο.
1: Μακάρι να το ζήσει όλος ο κόσμος όπως πρέπει και η ομάδα. Σίγουρα πάντως θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θυμίζω ότι για 15 λεπτά έφτασε η ΑΕΚ να έχει 12 και 13.000 κόσμο στην προπόνηση, έτσι, για 15 λεπτά.
0: Ωραία η πρωτοβουλία, αυτό που είπα, που βγήκες να πεις νωρίτερα, ωραία η πρωτοβουλία, που φαντάζομαι πρωτοβουλία των παικτών, δεν ήτανε?
1: Ναι. Και την κοινοποίησε, γνωστοποίησε ο Πέτρος Μάρκελος από τη Ρία της Τούμπας, τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον οποίο ενθουσίασε αυτή η κίνηση των παιχτών. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται, παιδιά.
0: Ναι, αυτό.
1: Έτσι, δεν είναι ένα... Είναι δείχνει όμως και αναδεικνύει το πώς, ποια είναι αυτή η σχέση και ποια φιγούρα έχει ο Μάριος Ηλιόπουλος για τους παίχτες. Η φιγούρα του είναι πατρική. Τον εκτιμούν πολύ, τον αγαπούν πολύ, γιατί βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ ειλικρινής, πολύ συγκεκριμένος στα συναισθήματά του και πολύ δίπλα σε αυτούς, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, και πέρυσι ήταν και φέτος είναι. Οπότε αυτό το εισπράττουν οι ποδοσφαιριστές και το αντιλαμβάνονται ότι είναι ειλικρινές, ξέρεις, δεν είναι fake.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό θέλανε με αυτόν τον τρόπο να του πούνε ένα ευχαριστώ, να το
0: πούνε. Αναγνώριση.
1: Ναι, πλην το αγωνιστικού, γιατί για μένα έχουν πει ευχαριστώ τα παιδιά όταν κατακτάς το πρωτάθλημα. και με αυτές τις δυσκολίες, να το πω έτσι, με την ομάδα να μην έχει καμία συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων σε μια τόσο απαιτητική χρονιά, νομίζω ότι έχει πει το ευχαριστώ και με το παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δείχνει και ποια είναι η σχέση με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, των ίδιων των ποδοσφαιριστών. Και έχει πολύ mm-hmm. μεγάλη σημασία αυτό, νομίζω. Δεν το σημαντάς εύκολα.
0: Σωστά. Γιώργο, κάτι άλλο. Να μείνουμε στο αγωνιστικό και μετά να πάμε και στο θέμα Περέιρα. Mm-hmm. Έτσι όπως το λες και σήμερα, αλλά και από χθες, στην ΑΕΚ το αντιμετωπίζουν το παιχνίδι όχι σαν, να το πω έτσι, σαν γιορτή, σαν φιέστα, το παιχνίδι λέω έτσι, αλλά σαν φοβερό, τελικό.
1: Ναι, έτσι το αντιμετωπίζω, όπως και στην Τούμπα, θυμάστε σου λέγα, το fight ναι. κυριαρχεί. Έτσι είναι και εδώ, και εδώ το fight υπάρχει στο κεφάλι όλων των ανθρώπων και των μελών του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είναι λογικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό με παιχνίδι για την ΑΕΚ μπροστά στον κόσμο της ακυρδίσεων και τον Ολυμπιακό στην Φιλαδέλφεια, που για μένα λέω διαιτητικών αποφάσεων δεν το έκανε στην κανονική περίοδο, για μένα πάντα. Mm, yeah. Οπότε είναι μια ευκαιρία να το κάνουν και αυτό, έτσι. Εντάξει, προφανώς θα τα διαβάλουμε τα κλάματα.
0: Καλά, ναι, εντάξει, okay. Αν έρθει κάποιο άλλο αποτέλεσμα, ναι.
1: Ναι, εννοείται, δεν θα κλάψουμε κιόλας. Μην ξεχνάμε ότι, όπως το έλεγα για την Τούμπα, έτσι και για το Τρία Φιλαδέλφεια, για το Ολυμπιακό, είναι δύο μάτς για τα οποία οι αντίπαλοι τα έχουν υπερτελικούς και είναι υπερανάγκη να τα κατακτήσουν.
0: Σωστά.
1: Για την διεκδίκηση δεύτερης θέσης.
0: Σωστά. Κοίτα, στην Τούμπα,
1: το ίδιο κίνητρο.
0: Ναι, στην Τούμπα εμένα σου είπα ότι μου έκανε πολύ
1: φοβερή εντύπωση.
0: Εντύπωση, ναι, η συγκέντρωση που είχε η ΑΕΚ.
1: Βέβαια. Αν έχει τη συγκέντρωση η ΑΕΚ και έχει και την ίδια απόδοση, νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα να κατακτήσει το τρίποντο. Mm. Εκτός αν γίνουν άλλα πράγματα. Πάντως είναι καλά η ομάδα, mm. είναι σωστά σε επίπεδο πνευματικής κατάστασης και αγωνιστικής προετοιμασίας και θα παίξει στο 100% και στα κίτρινα, όχι κόκκινα, για να κατακτήσει τη νίκη όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Και τη θέλει ούτως ή άλλως, να σου πω και κάτι άλλο και για τον εγχώριο ανταγωνισμό από εκεί και έπειτα. Διότι θυμίζω ότι στο ενδεχόμενο Ολυμπιακός να προκριθεί στη δεύτερη θέση, να περάσει δεύτερη mm-hmm. θέση. Το έσοδο, το κέρδος του θα είναι πιο σημαντικό από το να βρεθεί στην τρίτη. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, επαναλαμβάνω, για το κομμάτι που έχει να κάνει με την περαιτέρω ενίσχυσή του.
0: Ναι, την επόμενη χρονιά ουσιαστικά.
1: Ορίστε.
0: Την επόμενη χρονιά ουσιαστικά.
1: Μπράβο. Mm-hmm. Όλα αυτά τα οποία θα τους στερήσουν τη δυνατότητα, ξέρεις, και σε διαπραγματεύσεις να είναι, ξέρεις, πιο large, να το πω έτσι. Mm-hmm. Είναι πιο εύκολο για να παίχτη να έρθει σε μια ομάδα που υπάρχει για το Champions League ή παίζει για το Champions League ή διεκδικεί την είσοδο του Champions League. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό σε μια ομάδα που είναι για η Europa.
0: Σωστά.
1: Διαφορετικά τα λεφτά να φτάσει στα 35 με 36 εκατομμύρια ευρώ, τι διαφορετικό να μπει στα 18-20. Όλα μαζί τα κομμάτια mm-hmm. του puzzle συνηγορούν σε αυτό που σου είπα.
0: Ωραία.
1: Εκτιμώ λοιπόν ότι θα πρέπει κιόλας η ΑΕΚ mm-hmm. στόχευσή της να έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό και το. Εντάξει, δεν εξαρτάται από εκείνη μόνο. Καλά, γιατί μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ και να μην αλλάξει τίποτα.
0: Όντως.
1: Αλλά να κάνει τη δουλειά της εκείνη.
0: Να διευρύνει το αίτητο.
1: Σωστά. Και εννοείται να παραμείνει 24 ματς αίτητη.
0: Θα είναι το δεύτερο καλύτερο στην ιστορία της.
1: Θα είναι το δεύτερο κυρίως και θα έχει τύχει για να το πετύχει για τον χρόνο, να συνεχίσει και να το απογειώσει.
0: Σωστά.
1: Είναι μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ αυτή που δεν πρέπει να την αφήσει να περάσει έτσι.
0: Οι εκπρόσωποι του Περέιρα.
1: Οι εκπρόσωποι του Περέιρα έρχονται την άλλη εβδομάδα. Εδώ θα ξεκαθαρίσει και η υπόθεση του ενδεχόμενου να παραμείνει όχι ο Περέιρα στην ομάδα. Έχω ξαναπεί, τα έχουμε πει μαζί πολλάκις, mm-hmm. ότι πρόκειται για μια περίπτωση όπου αν και εφόσον αποδεχθεί το ρόλο και τη γενναία μείωση στο μισθό του τον ετήσιο, κοντά στο 50% δηλαδή, mm-hmm. Θα δούμε αν και εφόσον θα προχωρήσει να παραμείνει για έναν ή δύο χρόνια στην ΑΕΚ.
0: Mm-hmm. Είναι στην εξή. Θα βάζεις τα λεφτά σου κάπου, στο ένα ευρώ, ρε παιδί.
1: Είναι πολύ ανοιχτό. Πολύ mm-hmm. ανοιχτό. Η επιθυμία και των δύο πλευρών είναι mm-hmm. να συνεχίσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Περέιρα έχει. Απλά δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη πρόταση. Ξέρεις, μετά την πρόσωπη είναι ότι μπορεί να έχουμε και με 900 χιλιάρικα κάπου, με 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντική η διαφορά αν είναι για 2 χρόνια, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για 500.000 πάνω. Ένα συμβόλαιο ναι. διαιτές με 2 εκατομμύρια ευρώ απέναντι σε ένα άλλο με 1,5 είναι 500.000 ευρώ πάνω για ένα παίκτη ο οποίος δεν είναι 32, ούτε 31, είναι 35.
0: Σωστά. Δηλαδή, η ΑΕΚ θα του προτείνει μονοετές, Γιώργο, ή διαιτές.
1: Αυτό περιμένουμε να δούμε. Είναι πιθανό να γίνει επέκταση συνεργασίας καταρχάς για ένα χρόνο και να υπάρχει ένα συνένα αυτόμα της ανανέωσης σε επίπεδο έκρηξης στόχων και συμμετοχών ακριβώς. Πρέπει να γίνει κουβέντα, γιατί η κουβέντα που έχει γίνει και όπως την είχαμε αποκαλύψει προχθές στον Big Wings Sport FM 4,6 και να κάνουμε μια κρούση και μια εκδήλωση θετικής άβρας, να το πω έτσι, και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Μέχρι εκεί, εκεί είχαμε μείνει.
0: Ναι, okay.
1: Εκεί έχουμε μείνει. Θα πρέπει να, γι' αυτό έρχονται άλλωστε και εκπρόσωποι του στην Ελλάδα. Αλλιώς, επειδή λόγος να έρθουν,
0: σωστά.
1: Θα πηγαίναμε παρακάτω. Το ότι έρχονται δείχνει ότι υπάρχει διάθεση και επιθυμία και από τις δύο πλευρές. Τώρα, αν θα επιτευχθεί τον deal, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κουβέντα που ξεκινάει με αυτό όλο το έργο, γιατί ξέρεις, πολλοί μπορεί να το σκέφτονται ότι γίνεται συναισθηματικά, ξέρεις. Ότι
0: ναι.
1: Δεν λειτουργούμε με το σκεπτικό της αναβάθμισης ουσιαστικά του ρόστερ, παιδιά. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να εμπεδώσουμε ότι όσα λέμε τα λέμε και υφίστανται. Τι εννοώ με αυτό? Ή πρέπει τα κλειδιά να πηγαίνουν στους ανθρώπους που έχουν το αγωνιστικό project και το τρέχουν, βλέπε Ριμπάλτα Νίκολιτς, ή θα πρέπει να φυσιτούν ανάλογα τι μας αρέσει και τι μας αρέσει, έτσι δεν
0: είναι? Πώς φυσάει?
1: Δεν μπορεί και τα δύο να παίζουν μπάλα. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν και εφόσον η ΑΕΚ θέλει να τους κρατήσει για το αγωνιστικό σχέδιο που έχει στο μυαλό το coach και επειδή θέλει μεγάλο ρόστερ του χρόνου, όπως ο ίδιος το είπε, γιατί ο ίδιος το δήλωσε στην ΕΣΜΕΤΗ, στην Ουγγαρία, ότι πρέπει να είναι μεγαλύτερο το ρόστερ από φέτος και πιο άνετα να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις, και είναι και λογικό, τότε προφανέστατα αυτό που θα γίνει και αν γίνει με αυτές τις ανανεώσεις θα συνιστά μια σειρά παιχτών οι οποίοι είναι συμπληρωματικοί του ρόστερ που θα αναβαθμιστεί ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό είναι το σχέδιο. Υπάρχει η σκέψη και η ουσιαστική επιθυμία του κλαμπ, του ίδιου του κλαμπ, ενώ του διοκτήτη, να ικανοποιήσει όλα τα θέλω του προπονητή του. Λέω αυτό γιατί η κουβέντα πλατιάζει χωρίς λόγο για μένα.
0: Σωστά.
1: Εφόσον οι εισηγήσεις είναι θετικές από τον coach, πρέπει να γίνει αυτό που λέει ο coach για μένα.
0: Ναι.
1: Αν αποτύχει το σχέδιο, το συζητάμε μετά. Δυστυχώς όμως γίνει το παιδί, αλλά δεν θα πούμε από τώρα ότι θα δούμε σε ένα χρόνο μπροστά.
0: Ναι, τι θα γίνει αν δεν.
1: Και δεν νομίζω ότι βγήκε συναισθηματικά 100% κότζα. Δηλαδή δεν θα του πούνε, θα παίρνει τον Περέιρα ή κανέναν άλλο και θα πει θα κρατήσει τον Περέιρα. Ή θα πάρει στο Βίντεο και δεν θα πάρει άλλο στόπερ και θα κρατήσει στο Βίντεο. Δεν θα το έκανε.
0: Προφανώς. Πες και κάτι τελευταίο. Κάπου διάβασα για το όνομα του Μάριο Μιτάη.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Καταρχάς έχω ξαναπεί σε ό,τι αφορά στην ενίσχυση σε θέσεις που η Άκη έχει δύο παίχτες και έχουν και συμβόλαια, θα πρέπει κάποιος από τους δύο να φεύγει.
0: Ναι.
1: Στην περίπτωση που θα ασχοληθεί η ΑΕΚ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν στις προτεραιότητες. Στην περίπτωση που θα πουληθεί ο Penrise, γιατί γι' αυτόν μιλάμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον που γράφεται στη Σκωτία χωρίς να γίνει πρόταση. Χωρίς να γίνει πρόταση από την ΑΕΚ. Παράδειγμα εδώ να πω ότι υπάρχει και ένα θέμα οικονομικό που έχουν οι Rangers. Δεν είναι τόσο εύκολο. Κλείνω την παρένθεση. Αν όμως τέλος πάντων προκύψει ότι πωλείται ο Penrise και παραχωρείται και πάει λέγοντας, τότε η ΑΕΚ θα ασχοληθεί με το ενδεχόμενο να αποκτήσει αριστερό μπακ. Αν θα είναι ο Μιτάη, μου κάνει κομμάτι δύσκολο από αυτά που έχω μάθει και είχαμε πει τον περασμένο Γενάρη και μαζί. Ότι δηλαδή πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που σύμφωνα με με την ενημέρωση που έχει πλευρά του και ο ίδιος από το κλαμπ στο οποίο ανήκει, την άλλη τυχά θυμίζω, αξιώσει κάτω από λιγότερο από 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι να πάει η ΑΕΚ 8 εκατομμύρια ευρώ για αριστερό μπακ. Το λέω πολύ ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Ούτε 6. Να το πω ακόμα και πιο κάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω.
0: Το καταλαβαίνω. Ωραία. Ναι. Γιώργο μου, ευχαριστώ
1: πάντως
0: πολύ.
1: Πάντως θέλουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ προσωπική επιθυμία. Θα ήθελα να το δω κάπου το Μιτάη στην Αγία Σοφιά. Το θέλω πάρα πολύ αυτό το παιδί να παίξει στην Αγία Σοφιά.
0: Όντως.
1: Του αξίζει. Είναι και έτσι ένα παιδί εκτός από τις ακαδημίες ΑΕΚ που είναι ΑΕΚ πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Οπότε θέλω να το δω στο μέλλον. Ωστόσο τώρα δεν μπορεί να μπαίνει αυτή η διαδικασία συζήτησης. Είναι εντελώς αυτό που σου λέω, συνήθως λέω αούα.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Ναι, υπάρχει μια βάση εκεί συζήτηση. Δεν γίνεται έτσι αούα.
0: Σωστά. Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο τετράλεπτο στο Telecom Center. Παναθηναϊκός Άκτορ Μύκονος 90-63 στους 22. Ο Μίτογλου για τους πράσινους, 15, από 15 έχουν το Λιόπουλος και Γκριγκόνης, τόσους έχει και για την Μύκονο Μπρίξ, ενώ Appleby έφτασε στους 16. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, επιστρέφουμε το δεύτερο ημίωρο.

0: Sport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Το Σάββατο είναι η ημέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 22 πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Πάμε να κάνουμε μια ακόμη σύνδεση με το Telecom Center. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μύκονο. Γιώργος Πετρίδης.
1: 68 δευτερόλεπτα μου μένουν για το φινάλε του αγώνα. 95-67, 96-67 τώρα από τη δεύτερη ευθυντική βολή του Κουζέλογλου. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 1-0 κόντρα στην Μύκονο. Από την αρχή του αγώνα μπήκε δυναμικά η ομάδα του Αταμάν. Δεν άφησε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης το περιθώριο στους νησιώτες να ελπίζουν να διεκδικήσουν την νίκη. Ένα τρίμπο τώρα από τον Κάναντι, 96-70. Παναθηναϊκός στο τελευταίο τρίλεπτο έπαιξε και άμυνα ζώνης. Έχει μια πεντάδα που αποτελείται τώρα από το Λιόπουλο, Γκριγκόνη, Σαμοντούρο, Φουάντσο και Κουζέλογλου. Νομίζω ότι μόνο σε κάποιο προπονητικό διπλό που έχουμε ξαναδεί μαζί. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να του έχω δει και του πέντε μαζί. Κάναντι, 35 δευτερόλεπτα θα περάσει. Λέει από ωραίο τελείωμα. 96-72. 34 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι θα κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες θα πούν πάλι την Κυριακή. Στο δεύτερο μάτς της σειράς. Θυμίζω ότι η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες. Ήδη στα ημιτελικά βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που θα είναι και ο αντίπαλος του νικητή από αυτό το ζευγάρι.
0: Γιώργο, εφόσον ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0, πότε θα ξεκινήσει αυτή η σειρά? Έχεις εικόνα ή όχι?
1: Πολύ μετά το Final Four.
0: Μετά το Final Four.
1: Ναι. Okay. Αφού τώρα το γήπεδο θα παραχωρηθεί στην Ευρωλίγκα για
0: σωστά,
1: το
0: ναι.
1: Final Four. Ούτως ή άλλως δηλαδή και σήμερα γίνονται εργασίες εδώ.
0: Αχα.
1: Δεν θα επιτευχθεί ο Παναθηναϊκός παρότι καλεί ο κόσμος. Θα σου τάρει τελικά Κουζέλογλου για 3 για να ξεπεράσει την κατοστάρα Παναθηναϊκός. Όχι. 99-75 νομίζω ότι αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Ναι, 1-0 λοιπόν για τον Παναθηναϊκό με άνεση. Κόντρα στην Μύκονο, 24 πόντους ο Μίτογλου με 4 rebound. 15 είχε ο Γκριγκόνης, 15 ο Τολιόπουλος με 5 assist, 11 ο Ρογκαβόπουλος. 9 ο Λεσόρ, 8 ο Σαμοντούροφ, 4 ο Κουζόλογλου, 6 ο Καλατζάκης, όπως τραυματίστηκε νωρίτερα. 4 ο Σόρτς, 3 ο Χουάντσο, δεν σκόραρα. Ο Γκραν με τον Χέις Ντέιβις, δεν χρησιμοποιήθηκαν, θυμίζω, έμειναν εκτός 12, εκτός 6 των ξένων. Ο Κέντρικ Νάν και ο Κένεθ Φαρέντου, ούτε ο Κώστας Πλόκας, ο οποίος ακόμα δεν είναι έτοιμος. Από την άλλη για τη Μύκονο, 19 ο Μπρίκς με 12 rebound παρακαλώ, 16 ο Άπλεμπι, 12 ο Κάναντι, 11 ο Χέσον, από 5 ο Ερμίδης και ο Μουρ, 2 ο Καβαδάς και 2 ο Σίδηρο Ηλίας. 99-75 τελικό σκορ εδώ στο Telecom Center. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-0 στη σειρά για τα προημιτελικά των play-off της Στοίχημαν GBL, δεύτερο παιχνίδι την Κυριακή στην Μύκονο. Τάσο.
0: Ωραία, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Πετρίδη. 99-75 Παναθηναϊκός Άκτορ απέναντι στην Μύκονο. Έκανε το 1-0 στην σειρά και θέλει άλλη μία νίκη για να σφραγίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της Στοίχημαν GBL, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης προετοιμάζεται για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν με αντίπαλο τον Λεβαδιακό που θα κρίνει την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Πριν τα αγωνιστικά μου έκανε εντύπωση το απολογιστικό ποστάρισμα του Ράσιτς αλλά και το ταυτόχρονα ενιγματικό σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του ή όχι στον Άρη και την επόμενη σεζόν. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Τι εννοείς το ενιγματικό, αν θα είμαι?
0: Ναι ρε παιδί μου, που άφησε ότι αν θα είμαι εδώ του χρόνου, παρότι έχει συμβόλαιο, δεν ξέρω.
1: Οι δικές μου πληροφορίες, αλλά δεν τις έχω απόλυτα διασταυρώσει, κάνουν λόγο για ενδιαφέρον για τον Ράσιτς. Πριν από λίγο καιρό πρέπει να έρθει μια πρόταση από όσο γνωρίζω. Για τον Ράσιτς. Είναι ένα από τους παίκτες δηλαδή που δεν αποκλείεται να μας απασχολήσουν το καλοκαίρι. Γιατί είναι σε καλή ηλικία, καλό διορακό, έτσι καλός παίκτης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Διεθνής με την Εθνική Σερβία, έστω και αν δεν κλείθηκε τις τελευταίες φορές. Είναι ένας από τους παίκτες που είναι στην δράση της. Ως ενδυνάμει παίκτης που θα μπορούσε να φέρει και κάποια χρήματα, γιατί ο Άρης δαπάνησε και αρκετά χρήματα. Μάλιστα πριν από μια εβδομάδα πλήρωσε και τη δόση στη Σασουόλο για τη μεταγραφή του. Γι' αυτό νομίζω. Εκεί κολλάει το...
0: Ναι,
1: το
0: αν είμαι εδώ.
1: Νομίζω, γιατί δεν αποκλείεται να προκύψει κάτι. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα θα συμφωνώ και επαυξάνω, διότι...
0: Ναι, όντως, πολύ
1: είναι
0: ωραίο.
1: Ένα παιδί το οποίο... Είναι ένα παιδί το οποίο έχει ζητήσει από μόνος του χρόνου να είναι αρχηγός, εφόσον μείνει, ότι εγώ θέλω να είμαι εδώ και να βοηθήσω γενικότερα όλη την ομάδα. Δεν σου κρύβω μάλιστα ότι πρόσφατα πρότεινε μάλιστα το προπονητικό κέντρο της Εθνικής Σερβίας στη γειτονική χώρα για προετοιμασία του καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Να μεσολαβήσει. Mm. Δηλαδή,
0: νιώθει.
1: Το κομμάτι της ομάδας. Μπράβο. Και γενικότερα είναι πάρα πολύ δεμένος και πολύ, πολύ, καλή, πολύ έντονη προσωπικότητα αυτό έχουν αντιληφθεί όλοι. Και τέτοιους ποδοσφαιριστές, μακάρι να έχει και κάνει 3-4 ακόμη, θα πω εγώ, ο Άρης στο ρόστερ του, είναι από τα παιδιά δηλαδή που το λέει η καρδιά τους, που δεν ήρθαν εδώ απλά για να κολλήσουν κάποια ένσημα, που έχει φιλοδοξίες, έχει διάθεση και ο Άρης μόνο κερδισμένος μπορεί να βγει, είτε έτσι θα λιώσει από το Ράτσι, εντάξει.
0: Μάλιστα. Αγωνιστικά τώρα, θετικά μηνύματα από Πέρεθ και Σούντμπεργκ, που πήραν κομμάτι της προπόνησης σήμερα και λογικά θα είναι διαθέσιμη.
1: Κοίτα, μεθαύρο θα πάρθει η τελική απόφαση στην τελευταία προπόνηση, αλλά πιθανότατα θα είναι στην αποστολή αμφότερη. Τώρα δεν ξέρω αν θα τους χρησιμοποιήσει από την αρχή, αν θα μπορέσει για παράδειγμα να γίνει κάποια ένεση στο Σούντμπεργκ να σφίξει τα δόντια για να παίξει, γιατί εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εάν δεν τα καταφέρει, θα παίξει ο Φρίντεκ λογικά, κεντρικός αμυντικός, θα πάει κατά ανάγκη στο πλευρό του Ρόζ. Για τον Άρη που θα κυνηγήσει την πέμπτη θέση, μια νίκη θα τον φέρει στην πέμπτη θέση, αυτό το τελευταίο στόχο που του έχει απομείνει, με ό,τι καλύτερο διαθέτει, θα χρησιμοποιήσει ο προπονητής του Άρη, δεν νομίζω ότι θα κάνει τώρα, εδώ που φτάσαν τα πράγματα, το θέλει και ο ίδιος και για προσωπικούς λόγους, νομίζω, αλλά γενικότερα
0: ναι,
1: το κλάδο
0: πειράματα,
1: θέλει. Ναι, να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Το μόνο ερωτηματικό είναι αν θα καταφέρει να είναι ο Σούντμπερ στο κέντρο της άμυνας. Κατάλαβα, δεν νομίζω ότι θα δούμε πειράματα πια από τον προπονητή του Άρη. Η ευκαιρία που πήρε ο Μπουσαΐντ για παράδειγμα την Τετάρτη, τέτοιες ευκαιρίες δεν θα δούμε.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Το ένα ερώτημα είναι Κουαμέ ή Καντεβέρε, και ότι επειδή ο Μπουσαΐντ δεν έβγαλε μάτια προχθές, κατά πόσο θα τον βλέπαμε στο αρχικό σχήμα, θα το δούμε μάλλον στο αρχικό σχήμα και μεθαύριο.
1: Δεν αποκλείω να δούμε Κουαμέ αντί Καντεβέρε, διότι είναι και θέμα διαχείρισης. Επειδή ο Άρης έχει ταλαιπωρηθεί όλη τη χρονιά και αυτά τα παιδιά ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ, ειδικά ο Καντεβέρε, από αλλεπάλληλους τραυματισμούς, και πολλές φορές όταν τα μάτια είναι έτσι και τώρα να είναι μετά από καιρό συνεχόμενα, μπορεί να προφυλαχτούν. Και να, δηλαδή και ο Ντουντού γι' αυτό δεν ξεκίνησε προχθές, και ο Μουχόγκλα στον προηγούμενο μας με τον Όφη. Είναι θέμα διαχείρισης καθαρά από το πονητή του Άρη. Δεν αποκλείω δηλαδή όντως να ξεκινήσει ο Κουαμέ και να μπει να έρθει από τον πάγκο ο Καντεβέρε αυτή τη φορά.
0: Αν δεν παίξει ο Μπουσαΐντ, Ντουντού λες?
1: Ή ο Ντουντού ή ο Γιαννιώτας, ο οποίος ήταν πολύ καλός.
0: Προχθές, ξέρω,
1: Γιαννιώτας
0: δεν έχει
1: πάντα φυσικής κατάστασης γενικότερα, μια χαρά είναι ο Γιάννης. Είναι και σε καλή κατάσταση, εντάξει ο Γκαρέ νομίζω, σίγουρα. Για τον Πέρεθ, δεν ξέρω αν θα είναι στο βασικό σχήμα, γιατί έχει ένα αιμάτωμα στη Γάμπα. Βέβαια σήμερα ήταν καλύτερα. Θέλει να παίξει ο ίδιος, γιατί αντιλαμβάνεται και ο ίδιος μάλλον του τελευταίου του μάτς με τη φανέλα του Άρη. Οπότε δεν το αποκλείω κιόλας, να σου πω την αλήθεια, να το δούμε να παίζει. Ακόμη και αν δεν ξεκινήσει, σίγουρα θα έρθει ως αλλαγή.
0: Του Μωρόν θα είναι, λες, το τελευταίο.
1: Του Μωρόν, αυτό το λέμε από το πρώτο καλοκαίρι, μετά την πρώτη του σεζόν, Τάσο, και στο τέλος πάντα μένει. Οπότε δεν θα διακινδυνεύσω να κάνω μια πρόβλεψη. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η φετινή του χρονιά είναι πάρα πολύ κακή. Μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, δηλαδή αν ο Άρης, αν το κλαμπ θέλει να αποκομίσει κάποιο οικονομικό όφελος, τώρα είναι η στιγμή που μπορεί να το κάνει. Αλλά βέβαια με αυτή τη χρονιά που έκανε, δεν ξέρω γιατί.
0: Σε τι ενδιαφέρον θα υπάρξει.
1: Ναι, δηλαδή, okay, αλλά νομίζω ότι και για τις δύο πλευρές, έτσι όπως είναι σήμερα τα δεδομένα, θα ήταν νομίζω μια win-win κατάσταση να βρεθεί μια λύση με το Μωρόν, να αλλάξει και αυτό το περιβάλλον του και να απογαλακτιστεί ο Άρης από τον χαρισματικό αυτό σκόρερ που ήρθε και τα δύο πρώτα χρόνια έκανε πράγματα και θάματα, ειδικά την πρώτη χρονιά. Εγώ πιστεύω πάντως ότι γενικά και ο παίκτης και ο Άρης θα ψαχτεί το καλοκαίρι. Δεν το θεωρώ δεδομένο. Τότε αν θα προκύψει κάτι, δεν ξέρω.
0: Από τα πιτσιρίκια της ΚΑΠΑ 19 που παίξανε νωρίτερα στο τελικό.
1: Άτυχα, γιατί έκανα καλή προσπάθεια. Έκανα καλή προσπάθεια. Από μια δράνεια δέχτηκαν να γκούρει καθυστερήσεις. Εντάξει, ούτως ο Χαρούπας, ο Παπασαραφιανό, ο Κάμψης, αυτοί που είναι επαγγελματίες.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ποιους θα έβλεπες ότι θα μπορούσαν να πάρουν το χρήσμα στην πρώτη ομάδα?
1: Ο Κάμψης, ο Στόπερ, ο Χαρούπας, ο Παπασαραφιανός, αυτοί οι τρεις που είναι και επαγγελματίες, νομίζω θα πάνε το καλοκαίρι στην προετοιμασία λογικά. Εντάξει, ο Νίγκ είναι μέλος, όπως και να έχει, της ομάδας. Τώρα δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιος τόσο έτοιμος να διεκδικήσει χρόνο συμμετοχής. Θέλουν δουλειά αυτά τα παιδιά. Αλλά ο Κάμψης, επειδή είναι και πιο μικρός, είναι στα 18, και είναι η θέση τέτοια του κεντρικού αμυντικού, νομίζω ότι αυτός έχει γυρίσει παραπάνω πιθανότητες να βρει κάποια στιγμή χρόνο συμμετοχής, αρκεί το παιδί να δουλέψει και να μείνει μακριά από τραυματισμούς.
0: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη ενώψει το αγώνα με τον Λεβαδιακό. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και εσείς, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαία ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Συνεχίζουμε και πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ της πρώτης ώρας με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού εν όψη του τελικού για εκείνον με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια το απόγευμα της Κυριακής. Χαίρετε κύριε Γιώργο Τσανάκα.
1: Γεια σας, ό,τι κάνεις.
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλά, με χαρά.
0: Ρεπό σήμερα,
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Δεν είχαν πάρει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, γιατί καταλαβαίνεις ότι Δευτέρα έγινε αποθεραπεία του παιχνίδι.
0: Ήταν από τις δύσκολες εβδομάδες της σεζόν.
1: Ναι, τρίτη προπόνηση, τετάρτη παιχνίδι, χθες πάλι μια μικρή προπόνηση, να το πούμε έτσι, μικρή ένταση προπόνηση. Σήμερα το ρεπό, άλλη μια προπόνηση του Λαύριο Τάσο, που θα είναι και η κρίσιμη, για να δούμε ποιος θα υπολογίζει ο προπονητής για το παιχνίδι της Κυριακής, το τελευταίο σεζόν, όπου το κίνδυνο είναι πολύ μεγάλο για τον Ολυμπιακό, το καταλαβαίνουμε. Πάνω απ' όλα είναι το κίνδυνο του Ολυμπιακού βαθμολογικό και μετά πάμε και στο γόητρο και σε όλα τα υπόλοιπα, όπως θέλετε να το πεις. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι διακυβεύεται έτσι η τελευταία αγωνιστική. Ο τελευταίος στόχος που έχει απομείνει πρέπει να το πετύχει ο Ολυμπιακός, ώστε να είναι λίγο πιο ήρεμο το καλοκαίρι. Και να δει μετά αν υπάρχει πιθανότητα, ξέρει, που λέμε και όλα αυτά, να κερδίσει και ένα γύρο που σημαίνει έτσι και περισσότερος χρόνος και για το σχεδιασμό και για να προετοιμαστεί κατάλληλη ομάδα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Σίγουρα το μυαλό θα είναι μια σκέψη για τον επιπλέον γύρο στο βραδινό παιχνίδι της Βίλα με τη Λίβερπουλ.
1: Βέβαια.
0: Και το καλό... εν συνεχεία την Τετάρτη στον τελικό του Europa League των χωριατών με την Φράιμπουργκ.
1: Βέβαια. Το ιδανικό για τον Ολυμπιακό είναι για στον Βίλα που όπως και να κάνουμε πιθανό να προστατεύσει Γάλλος παίκτης σήμερα ενός τελικού.
0: Λογικό
1: για να
0: θα πω.
1: Για να πάρει την τέρατη θέση. Και μετά θέλω να πιστεύω, εντάξει τελικός είναι μόνο παιχνίδι είναι, αλλά πολύ δύσκολο να πιστεύω ότι θα το πάρει το Europa League, οπότε καταλαβαίνουμε ότι το σημερινό μάτι είναι κρίσιμο για τον Ολυμπιακό. Να το πω έτσι πολύ απλά. Όπως είπα, θα είναι κρίσιμη και αυριανή προπόνηση. Όλα δείχνουν ότι θα είναι κανονικά στην αποστολή ο Ποντένσε. Εντάξει, έχει περάσει το θέμα. Δεν ήταν θέμα ότι θα ταλαιπωρείται ακόμη από αυτή τη διάσηση. Το θέμα είναι τόσο η κατάσταση. Γι' αυτό σου είπα και χθες να περιμένουμε την τελευταία προπόνηση να δούμε.
0: Σωστά.
1: Θα τη βγάλει όλοι, θέλω να πιστεύω αύριο. Απλά θα τσεκάρει και προπονητή την κατάστασή του.
0: Ναι, για το ρυθμό του. Αποστολή, λες, λογικά θα είναι. Εκτιμάς ότι θα είναι και η εντεκάδα.
1: Σχεδόν βέβαιο θεωρώ ότι θα είναι αποστολή. Δεν το λέω με βεβαιότητα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Επειδή μιλάμε για ιατρικό τέτοιου τύπου θέμα.
1: Ακριβώς. Εφόσον ο προπονητής δει ότι είναι καλά, οπότε μπαίνει από όλες τις απόψεις, είναι πολύ πιθανό να πάρει και φανέλα βασικού. Αντί του Ζέλσον.
0: Ναι.
1: Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν είναι για να ξεκινήσει, θα παραμείνει ο Ζέλσον στο αρχικό σχήμα για να περάσει ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού έτσι ως αλλαγή.
0: Σε τέτοια να σε ρωτήσω κάτι. Αν υποθετικά κουβέντα κάνουμε, εάν δεν κριθεί, ας το πούμε έτσι, έτοιμος για το αρχικό σχήμα, θα βλέπες Αντρέ Λουίς αντί Ζέλσον?
1: Από την αρχή, όχι δύσκολα.
0: Όχι
1: δύσκολα. Γιατί νομίζω ότι ο προπονητής θα πάει με αυτούς που ξέρει, με την πεπατημένη. Και ανάλογα να το δούμε πώς θα το διαχειριστεί συνέχεια. Ανάλογα και με τις ανάγκες που υπάρχουν. Να σου πω και το Ποντένσο ότι πήγε και σήμερα στο Ρέντι, παρότι οι υπόλοιποι είχαν ρεπό, γιατί τον ίδιο δεν ίσχυε, για να καλύψει αυτές τις χαμένες προπονήσεις αρχές εβδομάδας. Και να δούμε αύριο και για τον Έσε πώς θα είναι, καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι ένα χτύπημα, είναι το θέμα πώς θα είναι, αν θα πονάει, αν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Ο ίδιος θέλει πολύ να παίξει. Και πλέον είναι φανή στην αυριανή προπόνηση αν θα τη βγάλει ολόκληρη και χωρίς πόνους. Δεν είναι κάτι σοβαρό, το αντιλαμβάνεσαι. Αλλά okay, θα πρέπει, του έσαινε ξεκάθαρο ότι αύριο θα κριθεί σε 100% ακόμη και, και η παρουσία της στην αποστολή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θετικό τάσο ότι έπαιξε ο Σιπιόνι προχθές, τον είδαμε καλά. Οπότε υπάρχει μια εύκολη συσσαγωγικά εναλλακτική. Μπορείς ο προπονητής να σπάει το κεφάλι.
0: Εύκολη επιλογή, ναι.
1: Ναι, με παρόμοια χαρακτηριστικά. Αλλά ιδανικά ο προπονητής θα θέλει να έχει το μέσο. Εντάξει,
0: ναι, προφανώς.
1: Οπότε, εφόσον είναι όλοι στην αποστολή, δεν αποκλείται να δούμε 10 στους 11 ίδιους. Και να δούμε για παράδειγμα δηλαδή μόνο τον το Ζέλσον στο αρχικό σχήμα για να δούμε τον Ποντένσε. Ακόμα και 11 στους 11 μπορεί να είναι οι ίδιοι.
0: Okay.
1: Καταλαβαίνεις ότι οι αλλαγές θα είναι μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού. Δείχνει να συνεχίζει να έχει προβάδισμα ολικά.
0: Να το πω έτσι, οι αναγκαστικές.
1: Ναι. Και δείχνει να έχει ένα προβάδισμα η Κασία κάνουμε τώρα. Βασικεδόν όσον είδαμε για το γεγονός τάσο ότι ο προπονητής έβγαλε σε 75 τον Ταρέμι, έδειξε ότι είναι ευχαριστημένος από την παρουσία του μες στο μάτς. Δείχνει και αυτό το προβάδισμα του διατηρίατη του Ελκάμπη.
0: Okay.
1: Κάτι άλλο τώρα σε αλλαγή θα μου φανεί δύσκολο και λίγο και μια μεγάλη έκπληξη θα είναι. Εκτός και αν δούμε την τελευταία επιλογή ακόμα που τελευταία. Άλλη μια επιλογή που κάνει ο προπονητής συχνά πυκνά είναι στο αριστερό άκρο.
0: Τον Μπρόνο, ναι.
1: Ναι. Αν και νομίζω ότι σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν καλύτερος ο Νιγηριανός.
0: Είχαμε και σήμερα την επέμβαση του Γιαζίτσι.
1: Ακριβώς.
0: Καλή ανάρρωση, καλή δύναμη, να ευχηθούμε.
1: Βέβαια, έγινε.
0: Άλλη μια φορά.
1: Και τώρα είναι, ξέρεις, πάλι το ίδιο για τον Τούρκο, ότι ξεκινά αυτή η μακρά περίοδος της αποθεραπείας του και του ξεκινάει ο δρόμος προς την επιστροφή, αυτός ο Γολγοθάς τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι που λέμε έχει ανέβει ένα βουνό κυριολεκτικά τώρα, σε εισαγωγικά.
0: Ναι.
1: Γιατί το παιδί, εντάξει, έχει σταθεί πάρα πολύ άτυχο. Μέσα στην ατυχία του είναι τυχερός που είναι και στον Ολυμπιακό και του συμπεριφέρονται όλοι άρισα. Έτσι. Και ο ίδιος νιώθει πολύ καλά εδώ.
0: Ναι.
1: Έγινε αυτή η επέμβαση. Να ευχηθούμε να επιστρέψει δυνατός και ακόμη και καλύτερος από πριν. Πραγματικά γιατί είναι και ένα παιδί που είναι, ξέρεις, πιο ντελικάτος, λίγο πιο βαρύ κορμί.
0: Ναι.
1: Και πάντα, ξέρεις, αυτού του τύπου τους ποδοσφαιριστές τους επηρεάζει λίγο παραπάνω. Αλλά τώρα είναι
0: για ζήτηση ο οποίος μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, έτσι.
1: Ακριβώς, είχε κάνει τριετές και τα δύο χρόνια σχεδόν θα τα...
0: Ναι, πραγματικά.
1: Δηλαδή, σε ποιον να το πεις και ποιος να το πιστέψει. Ναι. Στάθηκε, ήταν από τους, όχι μεγάλους, ο μεγαλύτερος άτυχος της ομάδας, γιατί ήταν και σε μια τριετία καλή με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, όντως.
1: Αλλά δυστυχώς για τον ίδιο δεν ήταν καλή.
0: Σωστά. Γιώργο, κάτι τελευταίο. Μεθαύριο η σεζόν τελειώνει. Ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα, ή τουλάχιστον εγώ τουλάχιστον, δεν έχω ακούσει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της μετακόμισης στο ΆΚΑ. Υπάρχει κάποια εξέλιξη?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν.
0: Okay.
1: Γι' αυτό δεν έχουν βγει και τα διαρκείας.
0: Ναι. Υπάρχει ως, προφανώς, για να μην υπάρχει κάτι, άρα φαντάζομαι ότι...
1: Εξετάζεται το ενδεχόμενο.
0: Όχι, ισχύει και το ενδεχόμενο να μείνει και στο Καραϊσκάκι, έτσι.
1: Ναι, φυσικά. Γι' αυτό το λέω. Οπότε μόλις καταλαβαίνεις πρέπει να βεβαιωθούν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού σε ποιο γήπεδο θα παίζουν μια σεζόν. Ώστε να βγουν και τα διαρκές, αλλά εντάξει, το καταλαβαίνουμε πλέον δεν θα αργήσουν πολύ ακόμα.
0: Ναι.
1: Γιατί φτάνουμε μέσα Μαΐου και δεν έχει και λίγα διαρκές ο Ολυμπιακός, είχε φέτος 23.500.
0: Ναι.
1: Και σε μια ενδεχόμενη μετακόμιση στο ΆΚΑ τάσο που χωράει 65.000 τουλάχιστον, καταλαβαίνεις πόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ζήτηση.
0: Ναι.
1: Και το καλό για τον υπόλοιπο κόσμο και ιδιαίτερα της επαρχίας ή για κάποιον που δεν έχει δυνατότητα να παρακολουθήσει είναι ότι θα μπορέσει να βρει και...
0: Ναι, μεγαλύτερη άνεση είναι να μπορεί να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα του.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα θέμα, Τάσο, που από εβδομάδα θα μας απασχολήσει. Ένα από αυτά τα θέματα είναι αυτό. Το άλλο με τα συμβόλαια που λήγουν, συν τους εναντίον δανεικούς που έχει ο Ολυμπιακός. Ασφαλώς τις προσαφαιρές στο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Γιατί θα υπάρξουν και υπάρχουν ήδη και ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες για παίχτες. Υπάρχουν αρκετά που από Δευτέρα όλα αυτά μπαίνουν μπροστά.
0: Ναι.
1: Το θέμα της προετοιμασίας που θα ξεκινήσει, που φαίνεται ότι πάει για λίγο μετά τις 20 Ιουνίου, μάλλον 22. Οπότε όλα αυτά θα αρχίσουν να τα συζητάμε από Δευτέρα.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 9 Big Wins for FM 94,6. Λοιπόν, είπαμε, ο Παναθηναϊκός νωρίτερα έβγαλε την υποχρέωση, το πω έτσι, απέναντι στην Μύκονο, μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βαλένθια στο Final Four της Ευρωλίγας. Διαβάσω τις δηλώσεις του Έργιν Άταμαν στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την λήξη του αγώνα. Είμαι ικανοποιημένος, γιατί δεν είναι εύκολο μετά από την μεγάλη απογοήτευση που αποκλειστήκαμε από το Final Four, και οι παίκτες μου προετοιμάστηκαν σωματικά για να παίξουν ένα παιχνίδι σε λιγότερο από 48 ώρες. Ήταν ένα παιχνίδι play-off, παίξαμε σοβαρά και κάναμε το 1-0. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το ίδιο και την Κυριακή εκτός έδρας. Δεν είναι εύκολο όταν χάνεις το 5ο μάτς ενώ έχεις κερδίσει τα 2 πρώτα παιχνίδια και μετά χάνεις 3 στη σειρά. Είμαστε στενοχωρημένοι. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στους οπαδούς μας, αλλά έτσι είναι η ζωή και αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό κάποιες φορές. Επίσης, πρέπει να σεβαστούμε τη Βαλένθια που έπαιξε εξαιρετικά στη regular season. Ήταν δεύτερη και έχασε μόνο 3 παιχνίδια στην έδρα της. Εμείς είχαμε την επιτυχία να κερδίσουμε τα 2 πρώτα μάτς εκεί, αλλά χάσαμε το Game 3 και το Game 4 εδώ. Μας κέρδισαν εκεί και τους αξίζει να παίξουν στο Final Four. Κάποιες φορές υπάρχουν και αποτυχίες στον αθλητισμό και η σεζόν μας είναι αποτυχημένη. Όμως τα τελευταία 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στη EuroLeague μετά τη Φενέρμπαχτσε, καθώς έχουμε κερδίσει ένα τρόπαιο στη διοργάνωση, ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα. Αν υπάρχει κάποια άλλη πιο πετυχημένη ομάδα στην Ευρώπη, μπορούν να μου το πούν πέρα από την Φενέρ. Όμως φέτος δεν θα είμαστε στο Final Four και το πιο στενάχωρο είναι ότι το Final Four είναι στην έδρα μας, αλλά έτσι είναι η ζωή. Αυτά ήταν τα λόγια του προπονητή του Τριφυλιού.

0: Πάμε, συνεχίζουμε και ξεκινάμε την δεύτερη ώρα κατεβαίνοντας στην Τρίπολη να συναντήσουμε τον Αντώνη Χρονάκη. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται αύριο την Κηφισιά και μετά την νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στον Πανσεραϊκό, παρότι αυτό έγινε με μπόλικη δόση άγχους, αλλά έγινε, πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του και με νίκη δεδομένα θα βρίσκεται στα μεγάλα σαλόνια, συγγνώμη, και την επόμενη σεζόν. Γεια σας κύριε Χρονάκη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα σε σένα και τους φίλες και τους φίλους ακροατές του Big Wins for FM.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Και ανυπομονούμε εδώ στην πόλη για να το σύνθημα που υπάρχει από πλευράς Αστέρα είναι πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά.
0: Είναι.
1: Και κάπως έτσι κινείται τα τελευταία 24 ώρα η Τρίπολη. Η δουλειά έγινε με τον Πανσεραϊκό, με άγχος, με πολλή πίεση, αλλά το χρυσό γκολ του Μακέντα έχει δώσει αυτή τη στιγμή στον Αστέρα ένα πολύ μεγάλο και όχι σίγουρο, αλλά σίγουρα ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και βάζει την ομάδα σε μια διαδικασία να έχει την μπροστά της δύο match ball για να παραμείνει στην κατηγορία, αφού ακόμα και αν στραβώσει το παιχνίδι αύριο με την Κηφισιά, υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία για τον Αστέρα που κρατά αποκλειστικά και μόνο την τύχη στα δικά του χέρια την επόμενη εβδομάδα στο Αγρίνιο. Αλλά νομίζω ότι η προσοχή όλων είναι στραμμένη αύριο στον αγώνα με την Κηφισιά.
0: Εγώ θα πω ότι μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής, η τελευταία αγωνιστική, τα παιχνίδια της Αυλαίας, στα παιχνίδια της Αυλαίας δεν θα υπάρχει, θα ρισκάρω να πω ότι δεν θα υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο για κανένα.
1: Δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λες Τάσο. Νομίζω ότι κάπως έτσι, σε αυτό το mood μάλλον κινείται η κατάσταση. Εκεί θα πάμε.
0: Θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη αν δεν τελειώσει η ιστορία αύριο.
1: Ναι, βεβαίως, και θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Με τον Αστέρα πλέον να έχει φτερά στα πόδια του, να γνωρίζει ότι έχει έναν 90 λεπτό για να ολοκληρώσει μια πολύ δύσκολη χρονιά, μια χρονιά στην οποία βρέθηκε σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και προτετελεσμένων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε τώρα και δύο αγωνιστικές που είναι το τέλος των play-outs, ο Αστέρας να είναι στο συν 4 και να βρίσκεται μια ανάσα κυριολεκτικά από την παραμονή, χρειάστηκε να αλλάξουν τρεις προπονητές, χρειάστηκε να φύγουν παίχτες μεσούς στη σεζόν, συν την όποια γκρίνια και τα όλα όσα διαδραματίστηκαν εδώ στην Τρίπολη. Το μοναδικό θετικό που κρατάω σε όλο αυτό, το είπαμε και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή, είναι το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκε η πόλη. Κατάλαβε τι σημαίνει ο Αστέρας, κατάλαβε τι είναι ο Αστέρας και επιτέλους είδαμε κόσμο στο γήπεδο. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων ο Αστέρας, κερδίζοντας αύριο την Κηφισιά και ολοκληρώνοντας την αποστολή του για να παραμείνει στην κατηγορία, νομίζω θα πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτό και να κρατήσει από εδώ και πέρα τον κόσμο στο γήπεδο. Γιατί νομίζω ότι η εικόνα του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εκτός από ασυνήθιστη στην περασμένη, στο περασμένο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, νομίζω ότι ήταν και πολύ ιδιαίτερη τόσο για τον κόσμο που είναι εκτός Τρίπολης, όσο και για εμάς που ζούμε εδώ το ρεπορτάζ της ομάδας και ακολουθούμε τον Αστέρα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αγωνιστικά.
1: Αγωνιστικά θα στερηθεί των υπηρεσιών του Μακέντα, του Φεντερίκο Μακέντα.
0: Τιμωρία.
1: Έχει συμπληρώσει κάρτες ο Ιταλός, ο οποίος κακά τα ψέματα κάνει σπουδαία play-offs. Νομίζω με τα 5 γκολ σε 8 παιχνίδια θύμισε και πάλι ποια είναι η ποιότητά του, ποια είναι η κλάση του και γιατί έχει έρθει στην Τρίπολη.
0: Μπράβο, για ποιον λόγο τον πήρε ο Αστέρας.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο, πολλές φορές βλέπουμε μόνο τον γκολ. Προσωπικά στο γήπεδο δεν παρατηρώ μόνο τον γκολ, βλέπω συνολικά και άλλα πράγματα που κάνει ο Ιταλός. Γυρίζει πίσω να πάρει μπάλα, να σπάσει μπάλα, να κρατήσει, πρεσάρει πάρα πολύ. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Αστέρα όλες οι δεύτερες μπάλες να τις διεκδικήσει. Είναι από τους πρώτους μάλλον που τις διεκδικούν ο Φεντερίκο Μακέντα. Οπότε λοιπόν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Ιταλού και του πρώτου του σκόρερ βέβαια στα play-outs ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Δεν θα παίξει ούτε ο Μούμου Μουνιώθ, ο οποίος και αυτός δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν αλλαγές ή κάποιες εκπλήξεις. Μοναδικό πρόσωπο που διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα είναι, έχει μάλλον, για να το πω πιο σωστά, έχει προβάδισμα ο Σιμόνι, ένα παιδί που έρχεται από τη Β' ομάδα για να πάρει τη θέση του Φεντερίκο Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης, και βεβαίως και ο Τσιντέρα Όκο, και αυτός διεκδικεί επί ίσης όρης να είναι στη βασική ενδεκάδα. Από εκεί και πέρα ο Παπαδόπουλος θα είναι κατά τα δοκάρια, παραμένει το 3-4-3 από πλευράς Γιώργου Αντωνόπουλου. Τρίαδα στην άμυνα Αλάγκμπε, Τριανταφυλόπουλος και Σίψιτς. Στα δεξιά θα είναι ο Άλκο. Αριστερά θα επιμείνει με Δελιγιαννίδη με ανάποδο πόδι, γιατί του έχει βγει το προπονητή του Αστέρα ο Δελιγιαννίδη στα αριστερά. Στον κεντρικό άξονα της μεσαίας γραμμής θα δούμε τον Αλμίδα με τον Έντερ. Επίσης δύο παιδιά με σπουδαίες εμφανίσεις στα play outs. Και βεβαίως από τα δεξιά σε πιο ελεύθερο ρόλο θα είναι ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Αριστερά ο Κετού και στην κορυφή, όπως είπαμε, προβάδισμα μικρό Σιμώνη και ακολουθεί και ο Τσιντέρα Όκο.
0: Με ένα ναι ή ένα όχι, ρωτάει ένας φίλος, θα πάρει ο Αστέρας εισιτήρια για το Αγρίνιο, στο Αγρίνιο, τελευταία αγωνιστική.
1: Θα πάρει, διότι υπάρχει και ο τελικός κυπέλου γυναικών. Την αμέσως επόμενη μέρα από τον αγώνα με τον Πανετολικό παίζουν και τα κορίτσια τελικό κυπέλου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Στο Αγρίνιο. Είναι για δεύτερη φορά, μιας και μου δίνεται η αφορμή, για δεύτερη φορά ο Αστέρας θα βρεθεί σε τελικό κυπέλου. Το έχει κάνει η ανδρική ομάδα πριν από πολλά χρόνια σε εκείνο τον αλυσμό το τελικό με τον Ολυμπιακό που ιτήθηκε και βεβαίως η γυναικεία ομάδα, η οποία στη δεύτερη της χρονιά στα σαλόνια της Αλφα Εθνικής βρίσκεται σε τελικό κυπέλλου. Θέλει ο Αστέρας να πάρει εισιτήρια, να πάει κόσμο στο Αγρίνιο και να το συνδυάσει βεβαίως και με τον τελικό των γυναικών.
0: Ωραία, ωραία. Αντώνη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Αντώνη Χρονάκη και γρήγορα ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και εν ώψη Παναθηναϊκού, αλλά και με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα για τον Γιακουμάκη, αλλά και λίγο μια τζούρα από βόλεϊ στο τέλος. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
2: Ας ξεκινήσουμε από τους μικρούς του ΠΑΟΚ, την ΚΑΠΑ 19,
0: Άντε.
2: Που πανηγύρισε το Double, μετά το πρωτάθλημα το οποίο πήρε θριαμβευτικά αίτητο το πρωτάθλημα. Κατέκτησε και το κύπελο, στο τελικό κέρδισε τον Άρη 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Είναι μια πραγματικά καλή φουρνιά παικτών. Νομίζω ότι ήδη έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό και περιμένουμε να οριστικοποιηθεί ότι ποδοσφαιριστές από αυτήν την ΚΑΠΑ 19, που βεβαίως έχουν παίξει και στη Β' ομάδα, θα ξεκινήσουν προετοιμασία με τους άντρες το καλοκαίρι.
0: Έχεις να μου πεις 2-3 ονόματα, 4.
2: Νομίζω πιστεύεις? Ότι η πλάγη, η μπακ, καταρχάς ο Μπάλντε έχει και πέρυσι κάνει προετοιμασία και πολλές φορές προπονείται με την πρώτη ομάδα. Οι δύο πλάγοι μπακ, ο Ντούγκα ως αριστερός, που είναι και αυτός έχει ανέβει στην πρώτη ομάδα αρκετές φορές για προπόνηση, αλλά και ο Διώτας, ο δεξιός μπακ, είναι και αυτοί υποψήφοι. Δύο πλάγια μπακ. Είναι πολύ ταλαντούχος ο Τουρσουνίδης, είναι ανιψιός του Γιώργου και παίζει στο 10. Και πέρα από τους τίτλους που έχουν μια αξία, έχει πραγματικά πολλούς ποδοσφαιριστές πλέον η Ακαδημία του ΠΑΟΚ που ανεβαίνουν. Φυσικά είναι σε ένα κρίσιμο διάστημα πως θα ανταποκριθούν στους μεγάλους. Γιατί για παράδειγμα και για το Χατσίδη, που φέτος έκανε πάρα πολύ καλή πορεία, δεν νομίζω ότι ήταν κάποιος τέτοιο καιρό πέρυσι απόλυτα βέβαιος για την πορεία του. Είναι ερωτηματικό η ανταπόκριση που έχουν στους μεγάλους και η ετοιμότητα που έχουν για να αφήσουν το ποδόσφαιρο των Ακαδημιών και να ανέβουν στους άντρες. Από εκεί να
0: πάμε στους άντρες.
2: Οι άντρες που τελείωσαν την προπόνηση, μία προπόνηση έμεινε για τη χρονιά αυτή, αύριο το πρωί, να βγει η αποστολή που δεν ανακοινώνεται και να ταξιδέψουν για άλλη μια φορά στην Αθήνα. Σίγουρα έξω ο Καμαρά, σίγουρα έξω ο
0: Λόβρεν,
2: σίγουρα έξω ο Ντεσπότοφ, επιστρέφει ο Ζαφίρης που σίγουρα θα πάρει θέση και στην ενδεκάδα.
0: Αντί ποιου?
2: Πραγματικά δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς για το φαινόμενο αυτό με τον ΜΕΙΤΕ, δεν ξέρω.
0: Αυτό θα έλεγα ότι η λογική δική μας θα έλεγε αντί του ΜΕΙΤΕ, η λογική του Λουτσέσκου.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Τον βλέπει ο προπονητής, το σχολίασε, το ξεκαθάρισε, ακούστηκε, κρίνεται και εκείνος βέβαια γνωρίζει την ομάδα του για να παίρνει και τις τελικές αποφάσεις ζυγίζοντας όλα τα δεδομένα. Θα δούμε τι θα επιλέξει και σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι, που ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει. Και να δούμε τι θα γίνει στον άλλο αγώνα, μια και δεν εξαρτάται απολύτως από εκείνον η κατάσταση.
0: Άλλη αλλαγή θα βλέπεις?
2: Στην ίδια λογική, κάποια στιγμή θα έπρεπε να βγει ο Μπάμπα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω. Mm-hmm. Δεν το έχει κάνει, όσο και αν ο Μπάμπα είναι, ζορίζεται και υποφέρει, δεν νομίζω ότι τον βγάλει τώρα για να βάλει τον Τέιλορ.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Ο Γιακουμάκης από τον πάγκο και μέχρι εκεί.
0: Ναι.
2: Δεν πιστεύω άλλη.
0: Μια και είπες τώρα Γιακουμάκη, τι ήταν αυτό το δημοσίευμα το πρωινό?
2: Δεν νομίζω ότι έχει κάποια ιδιαίτερη αξία.
0: Έχει βάση.
2: Πρώτα απ' όλα, ακόμα και οι Μεξικανοί του ΠΑΟΚ δεν γνωρίζουν το site.
0: Ναι.
2: Ας πούμε, και αυτό δεν έχει κάποια αξία. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να πούμε ότι η οψιόν του Γιακουμάκη κρίνεται τον Ιούνιο. Νωρίς.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο να συζητηθεί ακριβώς η οψιόν των 5 εκατομμυρίων. Δεν θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το Γιακουμάκη με 5 εκατομμύρια. Άρα να έλεγε ναι στην οψιόν αυτή.
0: Mm-hmm.
2: Το ζήτημα θα πάει σε μια άλλη διαπραγμάτευση. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές ότι πριν κάποιο διάστημα ήταν πολύ σίγουρο ότι θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Γιακουμάκη. Τώρα σίγουρα θα το σκεφτούν. Θα γίνουν οι συζητήσεις και θα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Πολύ ικανοποιημένη είναι από την παρουσία του, αλλά αν τραβήξει και πολύ η διαπραγμάτευση θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες σκέψεις. Ναι. Αλλά το να πλήρωνε τη ρήτρα δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Okay. Πάμε να κλείσουμε και με βόλεϊ. Ισχύει όντως αυτό το δημοσίευμα περί πιέσεων στον Θανάση Χατζόπουλο και τον Αντώνη Τσαλόπουλο να αναλάβουν το τμήμα βόλεϊ των ανδρών?
2: Καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι είναι σε μια δύσκολη φάση το βόλεϊ
0: του τμήμα,
2: την
0: επόμενη
2: σεζόν.
0: Mm-hmm.
2: Οι ομάδες τώρα φτιάχνονται και οι ανταγωνιστές σίγουρα έχουν κάνει αρκετές κινήσεις. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτοιμος, σίγουρα υπάρχει οικονομικό θέμα και γι' αυτό γίνονται επαφές. Μπορεί να έχουν γίνει συζητήσεις προς αυτή την πλευρά, αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι γενικότερο και έχει να κάνει γενικώς με τη διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ, που όταν αναλάβει και όταν αλλάξει θα ασχοληθεί και με το τμήμα βόλεϊ. Δηλαδή δεν είναι πολύ απλό.
0: Έχουν εκλογές τώρα?
2: Δεν έχει εκλογές τώρα, όχι.
0: Α.
2: Δεν είναι πολύ απλό μια ομάδα ανθρώπων να μπει μόνο για το βόλεϊ και να αναλάβει.
0: Mm-hmm.
2: Δεν φαίνεται τόσο απλό και τόσο πιθανό αυτή τη στιγμή. Είναι γενικότερο, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί πολλή συζήτηση στο εξωτερικά του ΠΑΟΚ για το βόλιο που έχει μείνει πίσω.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή.
0: Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χεμπόιλσοπ, Πολυκούλ και Ρένφλουεντς είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε στη Λάρισα τώρα να συναντήσουμε τον Χρήστο Ευθυμίου. Η ΑΕΛ, η οποία αναζητά ένα θαύμα για να παραμείνει στην κατηγορία. Μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει έστω και μία νίκη στην διαδικασία των play-out. Και θέλει να το κάνει αύριο απέναντι στον Ατρόμητο για να μείνει ζωντανή, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα χάσει ο Αστέρας την ίδια ώρα από την Κηφισιά. Χαίρετε κύριε Θημιού, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά. Μια χαρά από τη Λάρισα, η οποία γιορτάζει σήμερα.
0: Τι γιορτάζει η Λάρισα σήμερα?
1: Είναι ο Πουλιούχος, ο Άγιος Αχίλιος.
0: Α, μάλιστα.
1: Η μέρα γιορτής,
0: χρόνια σας πολλά λοιπόν, δεν το γνώριζα.
1: Πολύ. Η μέρα γιορτής η οποία την πίπτει με την ομάδα που είναι σε αυτή τη θέση. Πέρυσι τέτοια εποχή
0: πανηγύριζε.
1: Η ομάδα πανηγύριζε,
0: ναι.
1: Και φέτος στεναχωριέται.
0: Ναι, γιατί είναι στα σκηνιά. Πολύ στα σκηνιά όμως.
1: Ναι, εκτός αν έχουμε και κανένα άλλο θαύμα.
0: Ναι.
1: Τέχορα από το αγωνιστικό.
0: Τι άλλο θαύμα εννοείς?
1: Σε μπέρδεψα. Αν υπάρχει κάτι άλλο εκτός του αγωνιστικού,
0: ναι,
1: που ακούγεται, ψιθυρίζεται, γράφεται, αλλά δεν ξέρουμε αν θα ισχύσει ή όχι. Περί αναδιάρθρωσης ο λόγος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όχι αναδιάρθρωση όπως γίνεται τις περισσότερες φορές, με νομοθετική ρύθμιση για να ισχύσει
0: άμεσα,
1: από το αμέσως επόμενο πρωτάθλημα. Ναι. Μόνο έτσι.
0: Μάλιστα. Να γίνουν 16 δηλαδή ομάδες.
1: Ναι, ακούγεται εντόνως. Μάλιστα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, καμιά εβδομάδα τώρα. Θα δούμε όμως. Γι' αυτό λέω, εκτός αν γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί στο διαφορετικό το βλέπω απίθανο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχουν απεριελάχιστες ελπίδες, δεν πιστεύω όμως ότι ο Αστέρας εκεί που το έφτασε και παίζει αύριο το μάτς στην έδρα του με την αδιάφορη Κηφισιά και είναι μάτς που τελειώνει και οριστικά θα γκελάρει. Θα μου πεις, το ποδόσφαιρο ποτέ μην λες ποτέ. Έχει δείξει όμως ότι τέτοια παιχνίδια που είναι must win ξέρει να τα παίρνει. Θα δούμε όπως αύριο. Η έχει αυτή την υποχρέωση αύριο με τον Ατρόμητο. Έχει 14 παιχνίδια να κερδίσει. Όχι μόνο τα 8 του πληκτρολογιάδου, έχει και άλλα 6 νωρίτερα, μεγάλο το νούμερο. Άρα καταλαβαίνετε, όταν έχεις κερδίσει τόσα πολλά παιχνίδια, είναι φυσιολογικό να είσαι σε αυτή τη θέση που βρίσκεται τώρα. Βέβαια έχει τα δύο τελευταία παιχνίδια που έχασε τη νίκη στις καθυστερήσεις. Ίσως εκεί, αν ένα από τα δύο είχε κρατήσει το τρίποντο, να μιλούσαμε διαφορετικά σήμερα, αλλά με το αν δεν μπορείς να κάνεις κουβέντα, κάνεις κουβέντα με αυτά που υπάρχουν. Και τα δεδομένα είναι ότι η Έλληνε με το 1,5 πόδι, άντε να πω με το 1,5, μόνο με 2, στην παρακάτω κατηγορία. Είναι ένα παιχνίδι αύριο που θα έχει κόσμο, ο κόσμος θα πάει για το τελευταίο εντός έδρας ΜΑΤ, θα στηρίξει την ομάδα όπως κάνει την αρχή της χρονιάς και θα περιμένει να δει τι θα γίνει την επόμενη μέρα, γιατί έχει ενδιαφέρον και η επόμενη μέρα στην ΑΕΛ. Όχι μόνο για αυτό σας είπα, πιθανόν έχουμε κάτι άλλο εξωγωνιστικό περί αναδιάρθρωσης, αλλά είναι φανερό ότι η διοίκηση μην θα αποχωρήσει από την ΑΕΛ, ό,τι και να γίνει.
0: Ναι.
1: Είτε η ομάδα μείνει στην κατηγορία, είτε η ομάδα υποβιβαστεί, είναι η λυμένη απόφαση να αποχωρήσει από την ομάδα. Και εδώ θα ανοίξει ο χορός της επόμενης μέρας. Το τι ακριβώς θα γίνει. Θα είναι μεγάλη κουβέντα, δεν μπορούμε να την κάνουμε πιο εύκολα από Δευτέρα, που είναι το αυριανό παιχνίδι. Θα την κάνουμε γιατί θα ανοίξει 100% το θέμα αυτό. Εκτιμώ και επίσημα, δηλαδή με ανακοίνωση από πλευράς της ΠΑΕΛ, ότι αποχωρούμε, η ομάδα πωλείται και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και θα ανοίξει ένα τέτοιο θέμα που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: για ό,τι θα γίνει. Η ΑΕΛ βρέθηκε σε αυτή τη θέση πριν ακριβώς 4 χρόνια και ξαναβρεθεί στο ίδιο σημείο. Δεν πήγε στα βράχια, δηλαδή η ΓΑΜΑ Εθνική. Βρέθηκε η οικογένεια Νταβίλη, η οποία πήρε την ομάδα με την πορεία την οποία έκανε. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η διαδρομή έφτασε στο τέλος για αυτή την οικογένεια, που έχει πάρει την απόφασή της, είναι η λυμένη απόφαση. Είτε η ομάδα μείνει κατηγορία, είτε η ομάδα υποβαστεί, να φύγουν.
0: Χριστό.
1: Αυτό δεν το περιμένω, σας το πω, αλλά είναι η είδηση την οποία,
0: ναι,
1: είναι
0: καλά,
1: και από Δευτέρα και από πολύ ρεπορτάζ.
0: Ναι. Okay.
1: Ασχέτως, η απόφαση αυτή είναι η λυμένη, για να δώσω να σε προλάβω την ερώτηση, ασχέτως τι θα έκανε η ομάδα στα play-out. Και να σωνόταν η ομάδα στα play-out, ήταν η λυμένη απόφαση να αποχωρήσουν. Τώρα, γιατί προσωπικοί λόγοι, δεν έχει να κάνει κάτι διαφορετικό. Συν ότι το γεγονός ότι η ομάδα πήρε και άδεια, πήρε την αδειοδότηση για Super League πριν από μια-δυο μέρες που ανακοινώθηκε επίσημα.
0: Ωραία. Αγωνιστικά για το αυριανό μάτς.
1: Αγωνιστικά λείπουν οι γνωστοί τραυματίες, 3-4 που είναι. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Φέστα, ο οποίος μπορώ να σου πω ότι είναι απογοητευμένος, γιατί ενώ έχει δείξει ομάδα καλύτερη εικόνα από τη μέρα που ήρθε ο Ιταλός, του έχει γυρίσει την πλάτη τύχη και δεν έχει καταφέρει για αυτή τη χαρά μιας νίκης που θα άλλαζε τα δεδομένα και το βαθμολογικό ξέχωρα από το ψυχολογικό.
0: Ναι, μα και να σου πω κάτι, στα δύο τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια, δηλαδή και στις Σέρες και στο Αγρίνιο, δέχεται γκολ ουσιαστικά στο. Είναι, αν ήταν μπάσκετ, θα ήταν buzzer beater.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν είχε 6 βαθμούς αυτά τα δύο παιχνίδια και όχι 2, θα μιλούσαμε διαφορετικά.
1: Εάν είχε και τους 2 που έχασε στο Αγρίνιο προχθές, και πάλι ήταν διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα το πάλευε μέχρι τη τελευταία αγωνιστική, γιατί θα μπορούσε να το παλέψει. Τώρα
0: ναι.
1: Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν τα κουκιά που λέμε.
0: Σωστά.
1: Τώρα για να γίνει αυτό θα πρέπει να κάνει 2 νίκες και θα πρέπει να κάνει το ανάποδο ο Αστέρας.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό. Ναι, το θεωρώ, γιατί τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αφού κατάφερε ο Αστέρας και έφυγε από τη Λάρισα χωρίς να ετηθεί.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο το μάτς που ήταν εξάποντο και για τις δύο ομάδες. Έχει και την ισοβαθμία που είναι σημαντικό για τα play out. Έχει κερδίσει το πρώτο μάτς στην Τρίπολη, το δεύτερο στην Λάρισα και τη Σοπαλία. Άρα. Μόνο με αυτοκτονία. Τώρα να το δούμε και αυτό. Δεν ξέρω, έχουμε δει πολλά αυτή τη χρονιά στη Σουπερ Λίγκα.
0: Ναι,
1: θα περιμένουμε όμως να δούμε και τι θα γίνει αύριο, αν και εγώ δεν το πιστεύω. Δεν το πολύ πιστεύω.
0: Χρήστο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ και σε σένα. Πάμε σε ένα ακόμη, νομίζω το τελευταίο είναι για απόψε, διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Ζήστε την ένταση της τελευταίας αγωνιστικής των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος στον Big Win Sport FM 94,6. Η Αυλαία πέφτει την Κυριακή στις 7.30 με δύο μεγάλα ντέρμπι. Σε Νέα Φιλαδέλφια και Λεωφόρο κρίνεται η έξοδος στο Champions League, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η δράση αρχίζει νωρίτερα στις 5 με τα παιχνίδια Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος για τις θέσεις 5 έως 8. Το Σάββατο είναι η μέρα των play-out, καθώς στις 7 παίζουν Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Μετά το τέλος των αναμετρήσεων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Την Κυριακή στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
3: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
7: θες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 34 μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε φορτσάτη για το τελευταίο 25 λεπτό. Διονύσης Δεσύλλας τώρα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού εν ώψη του τελευταίου αγώνα της σεζόν και τελευταίου επίσημου στο Απόστολος Νικολαίδης με τα δεδομένα που έχουμε. Χαίρετε.
1: Γεια σας, κύριε Τάσο μας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
0: Καλά είμαστε εμείς, προσπαθούμε.
1: Ναι. Ένα μάτς να τελειώσει. Μαρτύρω τα πλέον αυτά φετινά η αλήθεια για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Θα είναι καλό να τελειώσει για το γόητρο μια νίκη, να αποχαιρετήσει ο Παναθηναϊκός τη Λεωφόρο με αστερίσκο, το έχω ξαναπεί.
0: Γι' αυτό είπα, με τα υπάρχοντα δεδομένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, του χρόνου θα παίξει η ψυχία και έχω την αίσθηση ότι μπορεί από τη μεθεπόμενη σεζόν ένα-δύο μάτς θα δούμε. Εκτίμηση είναι αυτό. Πάμε μακριά τώρα που θα να τα δώσει τη Λεωφόρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση με τα τωρινά δεδομένα την αποχαιρετήσει με μια νίκη, δυστυχώς χωρίς κόσμο. Γιατί δεν άλλαξε η απόφαση. Όχι να άλλαξε από ΕΣΔΙΑΒ. Δεν υπήρξε διαφοροποίηση στην εκτέλεση απόφαση. Δηλαδή να πάει για τον χρόνο. Είναι ένα μάτς το οποίο μένει να δούμε πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να σου πω για ενδεκάδα τι θα παρατάξει, έχω την αίσθηση ότι θα πάει με τετράδα πάλι από τη στιγμή που το έχει επιλέξει στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δεν θεωρώ ότι θα πάει με δύο επιθετικούς, γιατί δεν του βγήκε καθόλου του Μπενίτεθ στο τέρμι με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ θα πάει με ένα 4-2-3-1. Σε αυτή την περίπτωση κερδίζει πολλούς πόντους η χρησιμοποίηση ενδεκάδας όπως αυτή με την ΑΕΚ. Ίσως με το Ζαρουρί να διεκδικεί θέση του Παντελίδη. Αλλά είναι ρίσκο, εκτίμηση είναι περισσότερο αυτό που σου λέω. Για την πιθανή δεκάδα να δούμε και αύριο τι θα γίνει στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού και πώς θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής στο Απόστολο Νικολαίδης κόντρα στον ΠΑΟΚ απέναντι σε μια ομάδα που θέλει φυσικά βαθμούς αλλά και δεν εξαρτάται από την ίδια η δεύτερη θέση, δηλαδή έχει ένα κίνητρο με αυτή την έννοια το λέω. Ο Παναθηναϊκός το μόνο κίνητρο που έχει είναι να πάρει πρώτη νίκη στα play-off, να κλείσει τη χρονιά μια νίκη για να αποχαιρετήσει έτσι τη Λεωφόρο. Τίποτα παραπάνω. Και μετά να μπούμε από Δευτέρα σε μια λειτουργία με κωδική ονομασία επόμενη σεζόν.
0: Ναι.
1: Με τις αποφάσεις, με το σχεδιασμό, με τις αποφάσεις για προπονητή.
0: Ναι.
1: Έγινε προεργασία προφανώς. Και ονομασία επόμενη σεζόν.
0: Ναι.
1: Με τις αποφάσεις, με το σχεδιασμό, με τις αποφάσεις για προπονητή.
0: Ναι.
1: Έγινε προεργασία προφανώς.

0: και ο Κοτσόλης και ο Κορώνα και ο Μπαλντίνη.
1: Ναι.
0: Θα γίνει της διοίκησης. Μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης. Δεν μπορώ αυτό να το μαντέψω.
1: Ναι, όχι αυτό λέει. Αν προκύπτει κάποιο από το ρεπορτάζ.
0: Ναι,
1: όχι, εντάξει. Okay.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Όποιος είναι να βρεθεί, μπορεί να βρεθεί και να μιλήσει ο Αλαφούζος. Γίνεται Αλαφούζος μαζί του. Mm. Μπορεί να είναι και ο Μπαλντίνη. Δεν ξέρω τώρα. Θα το δούμε. Δεν αλλάζει κάτι στην ουσία, δάσο μου. Δηλαδή δεν βλέπω να γίνεται κάτι διαφορετικό. Θα πάει ο Παναθηναϊκός την επόμενη μέρα αναζητώντας τον εκλεκτό.
1: Mm-hmm.
0: Θα δούμε θα συμβεί σε αυτό το κομμάτι αυτά από εβδομάδα. Θα μπούμε, όπως καταλαβαίνει κανείς, σε μια διαδικασία τώρα εβδομάδας που 10 ημέρες, δεν ξέρω πώς θα είναι, που θα έχει πολλά πράγματα. Κατευθείαν με το καλημέρα, δηλαδή με το που τελειώνει η σεζόν και προτού αρχίσει άλλη.
1: Σερί. Σερί θα πάει η ιστορία, ναι.
0: Ναι. Μπαίνουμε με το καλημέρα σε εξελίξεις.
1: Και θα πω και κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να γίνουν και με ειδικά το θέμα προπονητή, καλά πέρα από το σωστή εμπειρία, με χειρουργική ακρίβεια, γιατί και οι ημερομηνίες πιέζουν.
0: Καταλαβαίνω. Θα σου πω την άποψή μου.
1: Mm-hmm.
0: Το ιδανικό είναι να βρεις τον κατάλληλο προπονητή σύντομα. Για μένα, αν είναι να επιλέξω το σύντομα ή τον κατάλληλο προπονητή, ας αργήσει και 5 και 10 μέρες.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Θυμίζω ότι έγινε πέρυσι με τον Νίκολιτς που είχε υποχρεώσεις, θυμάσαι, και
1: ναι.
0: Πήγε αργά στην ΑΕΚ.
1: Αργά και πήγε, αλλά ήταν κλεισμένος. Το ότι δεν είχε βγει προς τα έξω είναι άλλη ιστορία.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι να βρει ο Παναθηναϊκός επιτέλους, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστο στο κομμάτι αυτό, τον εκλεκτό και τον άνθρωπο που θα μπορέσει να βάλει τον Παναθηναϊκό σε μια διαφορετική κατάσταση όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, γιατί δεν είναι μόνο το αγωνιστικό που πρέπει να φτιάξει ο Παναθηναϊκός. Και άλλα πρέπει να φτιάξουν για να μην υπάρχουν συνεχώς τα ίδια και τα ίδια και κάθε 6-7 μήνες έχουμε αλλαγές. Mm-hmm. Είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε από εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Ο Λαφών ήταν στις κλήσεις της ακτής Ελευαντοστού για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο, θα πω εγώ.
0: Σωστά.
1: Βρέθηκε στο Βοτανικό ο Χουάν Ραμόν Ροτσά.
0: Ναι, είχε ανεβάσει ένα
1: βιντεάκι.
0: Για να μείνουμε ότι με κάλεσαν και είναι. Τώρα δεν έχω ακριβώς το μήνυμα μπροστά μου ότι είναι. Υπέροχο το στάδιο και τα λοιπά, πήγε εκεί.
1: Ζήλιασε εισαγωγικά με την καλή έννοια που δεν θα μπορέσει, δεν είναι ποδοσφαιριστής να μπορέσει να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο.
0: Σίγουρα. Σίγουρα μια μεγάλη δόξα του Παναθηναϊκού. Πήγε το είδε και εντυπωσιάστηκε. Έχει ανεβάσει και ένα βίντεο, δηλαδή όποιος ακολουθεί το Μάρα Μωρό στα social media να το δει. Κάθεται στη μία κερκίδα που βλέπει την Ακρόπολη και το αναφέρει γι' αυτό. Τα έργα τα οποία συνεχίζονται. Περιμένουμε να δούμε πότε θα βγει η άδεια του Εραστέχνη. Ελπίζω μέσα στο Μάιο να γίνει αυτό για να προχωρήσει αυτό το κομμάτι το οποίο έχει καθυστερήσει. Γιατί έχουμε ξαναπεί, μην ξεχνάμε ότι βάσει προεδρικού διατάγματος, αν δεν είναι έτοιμος, δεν είναι έτοιμες οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη, δεν παραδίδεται το ποδοσφαιρικό.
1: Σωστά.
0: Και το θυμίζω ότι σε εγκαταστάσεις του Εραστέχνη είναι 14 με 18 μήνες η διάρκεια.
1: Ναι.
0: Απλά να το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Σωστά.
0: Είπες ότι βγει το Μάιο και αρχίσουν Ιούλιο εργασίες, θέλει μήνυμου 14 μήνες μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Σεπτέμβρη. Μίνιμουμ, έτσι.
1: Ναι. Στην δεύτερη, στο τέλος του μηνύματος του Ρότσα, επειδή το άνοιξα τώρα να το βρω, λέει: φυσικά τώρα πρέπει να δουλέψουμε για να φτιάξουμε μια πολύ ανταγωνιστική και πρωταθληματική ομάδα, αντάξια του ονόματος και της ιστορίας της. Βλέποντας έναν αγώνα, μπορείς να δεις τον Παρθενώνα που βρίσκεται δίπλα.
0: Ναι.
1: Καλά
0: κάνει και το λέει ο άνθρωπος. Είναι άνθρωπος που πονάει τον Παναθηναϊκό. Είναι άνθρωπος που έχει ζήσει τον Παναθηναϊκό από πολλά πόσα.
1: Ναι.
0: Παίκτης, προπονητής και προπονητής επιτυχιών.
1: Νιώθει,
0: και είναι άνθρωπος που είχε διαδεχθεί μεγάλο όνομα. Προπονητικά εννοώ, τον Όσιμ. Και ενώ το μεγάλο όνομα δεν είχε κάνει πράγματα, ο Ρότσα πήρε double την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη χρονιά πήρε πρωτάθλημα και πήγε στους 4 Champions League.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, ναι, εντυπωσιακά πράγματα. Κοιτάξτε, όταν μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι και λένε πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Οι υπόλοιποι απλά τους ακούμε.
1: Μπράβο, καλό είναι να τους ακούμε. Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, γιατί νιώθουν. Ωραία, Διονύση, μου σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ και στον
2: Διονύση Δεσίλα. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ένας φίλος είχε ρωτήσει πριν για το ποιος θα δείξει τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Είχε χαρακτηρίσει βέβαια χαζή την ερώτηση, δεν υπάρχει χαζή ερώτηση. Τα 104 παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ, από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, Sport, ΕΡΤ3, αλλά και τα ΕΡΤ Sports 1, 2, 3 και 4.

0: Λοιπόν, είπα νωρίτερα τις δηλώσεις του Έργιν Άταμαν στην κάμερα της ΕΡΤ μετά την λήξη του αγώνα. Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού είπε, ήταν χυμαρόδης θα πω εγώ, είπε ενδιαφέροντα πράγματα στην συνέντευξη τύπου. Πάμε στο Γιώργο Πετρίδη να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα από αυτά. Έλα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Ιβαλτάσο. Λοιπόν, ναι, όπως το είπες, ήταν νομίζω χυμαρόδης ο Τούρκος προπονητής στη συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουμε αυτό που είπε για τον ιδιοκτήτη της Χάπολ Τελ Αβίβ και όσα είπε εκείνη κατά του Αταμά. Mm-hmm.
0: Ήτανε... Γιώργο, έτσι όπως το κατάλαβα, δεν ρωτήθηκε. Ναι. Μόνο ήθελε να τοποθετηθεί επ' αυτού.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Λοιπόν, διαβάζω ακριβώς όπως είναι η δήλωση, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος της Χάπολ Τελ Αβίβ έκανε μια δήλωση, είναι σκανδαλώδες αυτό. Είμαι 25 χρόνια εδώ στην Ευρωλίγα με 3 τίτλους. Μας δεν είχαν coach, είπε ο Γιαννάη, και θέλω να το απαντήσω. Δεν σε ξέρω, αλλά δεν με σέβεσαι. Ήταν αντιεπαγγελματικό. Επικεντρώσεις στην ομάδα στον προπονητή σου. Είναι η πρώτη σου χρονιά. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για μένα. Εσύ είσαι ο πρόεδρος, ας βγει να μιλήσει ή όποιος το είπε. Ήθελα να τα πω αυτά γιατί δεν δέχομαι σχόλια από αντιπάλους μου. Πρέπει να μάθει να σέβεται. Ακόμα άκουσα ότι θα κάνει 75 εκατομμύρια budget. Καλή τύχη. Ακόμα και 100 εκατομμύρια να κάνεις, δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν θα φτάσεις στο επίπεδό μου. Δεν κερδίσεις καμία Ευρωλίγκα. Σκάσε και μίλα για την ομάδα σου. Έτσι. Είπε ο κοτς Αταμάν και αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα. Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας. Δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή. Στο τελευταίο μάτι με την Βαλένθια, είπα στο ημίχρονο για την επίθεσή μας και το Σόρτς ότι παίζαμε 4-5. Ήταν θέμα τακτικής, γιατί ο Σόρτς διστάζει να πάρει κάποια σουτ. Γι' αυτό είπα στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα βάλω τον Λιόπουλο και ήταν θέμα τακτικής. Τώρα, από εκεί πέρα, αναφέρθηκε και στην εμπιστοσύνη που υπάρχει από τον Δημητρή Γιαννακόπουλο στην πλευρά του. Μόνο 4 ομάδες που χαρακτηριστικά θα παίξουν Final Four. Εμείς έχουμε την ποιότητα, πρέπει να πάμε βήμα-βήμα στα play-off και να καταφέρουμε στο τελικό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για τους παίκτες. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές και πρέπει να μάθεις να τις προσπερνάς. Οι παίκτες έχουν την εμπειρία. Ήρθα εδώ με την εμπιστοσύνη του κ. Γιαννακόπουλου και θα φύγω όταν ο κ. Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε εμένα, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στη σειρά με τη Βαλένθια. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που δεν τις λέει κανείς. Ο αρχηγός μας, ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης στη σεζόν, ο Κώστας Λούκας, δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Ήταν ο πιο επιδραστικός point guard για την επίθεσή μας στα 3 χρόνια. Και λέει χαρακτηριστικά, ανέφερε αν έμενε εκτός ο Μοντέρο από την Βαλένθια, τι θα γινόταν. Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Δεν θέλω να φέρω όμως δικαιολογίες για τους παίκτες μου. Μας λείψει πολύ ο Λούκας. Αναφέρθηκε και στο κομμάτι της διαιτησίας. Υπήρχαν πολλά διαφορετικά κριτήρια από τους διαιτητές. Υπήρχε μεγάλη διαφορά στις βολές στο 3ο, στο 4ο και στο 5ο μάτς. Ο καλύτερος μας παίκτης δεν πήγε στις βολές. Και αναφέρθηκε όπως είπαμε πριν και στο κομμάτι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τη σχέση που έχει. Mm-hmm. Σίγουρα ακόμα οι παίκτες μου είναι στατωμένοι και στεναχωρημένοι. Χάσαμε από το 2-0 και είναι βαρύ για τον κόσμο, αλλά ακόμα περισσότερο για εμάς που δουλεύαμε 7 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά συγκινήθηκαν μέσα στο Τάσο.
0: Εντάξει. Αρκετά είναι αυτά τα οποία διαφωνώ προσωπικά τουλάχιστον. Αλλά οκ. Okay. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, το δεν χρειάζεται να πούμε κάτι με τους παίκτες μετά τον αποκλεισμό, δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πεις κάτι με τους παίκτες.
1: Εντάξει, μπορεί να με θέλει να κάτι θα έχουν πει. Προφανώς απλώς δεν θέλει να το βγάλει προς τα έξω.
0: Καλά. Εντάξει, βγάζει τη σέντρα τους παίκτες. Τώρα αυτό το θέμα τακτικής, όταν έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν και στον Παναθηναϊκό, αλλά και στην ΕΦΕΣ όταν ήταν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι θέμα τακτικής. Οκ. Okay. Εντάξει. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει και κάτι άλλο από το ρεπορτάζ, ναι, τα ξαναλέμε. Είτε μαζί, είτε αργότερα στο Fight Club. Λοιπόν, ακούσαμε τα όσα είπε ο Έργιν Άταμαν στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τον αγώνα με την Μονακό. Εύκολη νίκη για τους πράσινους που έκαναν το 1-0 σε αυτή την προημιτελική σειρά της στοίχημα GBL. Πάμε, συνεχίζουμε. Κώστας Δελής τώρα στην παρέα μας. Πανσεραϊκός, ο οποίος υποδέχεται αύριο τον Πανετολικό, παίζει ουσιαστικά το τελευταίο του χαρτί. Αναζητά και αυτός ένα θαύμα, όπως η ΑΕΛ, καθώς πλέον μετά την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής δεν εξαρτάται

0: η παραμονή μόνο από τον ίδιο. Είναι στο πλην 4 από τον Αστέρα. Θέλει τη νίκη και ταυτόχρονα να μην κερδίσουν οι Αρκάδες για να ελπίζει μέχρι το φινάλε. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα. Τα είπες όλα. Τι να πω εδώ. τι να πω παραπάνω. Έτσι ακριβώς. Είναι κάποιες μαθηματικές ελπίδες. Δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο. Αν κερδίσει ο Αστέρας μένει στην κατηγορία. Θέλει δηλαδή δύο ισοπαλίες με τον να πάρει ο Αστέρας και ο Πασαραϊκός να κάνει δύο νίκες. Την ισοβαθμία με τον Αστέρα την έχει ο Πασαραϊκός και την τριπλή ισοβαθμία με τη Λάρισα.
0: Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης, αλλά...
1: Δεν ξέρω αν φτάνει.
0: Ναι, αυτό. Με δεδομένο ότι είναι δύο παιχνίδια μόνο. Ναι, δεν ξέρω πόσο...
1: Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση εδώ στις Σέρες. Και για τις δύο ήττες της ομάδας με την Κηφισιά και με τον Αστέρα.
0: Ναι.
1: Και για τη διαιτησία. Δεν εκφράστηκε πολύ όμως από την Πασαραϊκός. Μόνο μία κάρτα, την οποία έβγαλε στο τέλος ο Πασαραϊκός και δείχνει ότι δεν έχασε από τον Αστέρα, έχασε από τον Παπαπέτρου και τον Ευαγγέλου.
0: Α, ναι, ναι, μπράβο, το είδα.
1: Ναι, δεν εκφράστηκε όμως με κάποια άλλη ανακοίνωση. Ο Τάσος Καζίνος, ο πρόεδρος ΠΑΕ, συγγύει ηχθείως. Ίσως θα μιλήσει μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Για να πει και κάποια πράγματα γενικά έτσι για την προσπάθεια της ομάδας. Τώρα λαβωμένος πάει ο Πασαραϊκός στον Πανετολικό. Έχει δυνατές απουσίες. Έχει τον Στέφανο Μεογκά που πήρε την κόκκινη κάρτα και αποβλήθηκε από το 18ο λεπτό. Είναι και στο χώρο του κέντρου σε ένα νευραλγικό σημείο. Λείπει και ο θεματοφύλακας του Φρανσίσκο την Αλίνη.
0: Ναι.
1: Συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες. Ναι. Και δύο αγωνιστικές έχει δεχτεί από την αποβολή του Εγκόρ Κάλινιν. Κάποιος ο Πασαραϊκός έπαιζε και με νέα παίκτης με τον Αστέρα. Έχει χάσει και τα δύο παιχνίδια και με τον Πανατολικό και με τον Ατρόμητο. Τελειώνει το πρωτάθλημα για τον Ρώσο. Είναι σημαντικές οι αποσίες αυτές τώρα,
0: ναι,
1: σε νευραλγικές θέσεις. Από εκεί πέρα ο Τεχέρα έχει επιστρέψει. Έχει βέβαια μια θλάση. Συγγνώμη, έπαιξε το παιχνίδι κάποια λεπτά με τον Αστέρα. Δεν είναι πάρα πολύ καλά ακόμα. Και ο Γκελασβίλη έχει επιστρέψει. Αλλά άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Είναι αρκετά σοβαρά αυτά που έχει να λύσει ο κόσμος. Με 5 ευρώ εισιτήριο δεν ξέρω πόσο θα είναι. Στα τελευταία δύο παιχνίδια είχε 4.000 και 3.500 κόσμο. Ήταν σημαντικά τα παιχνίδια τα δύο εντός ώρας με Λάρισα και Κηφισιά. Υπάρχει έτσι μια απογοήτευση. Υπάρχουν και πολλά σενάρια τώρα για την αναδιάρθρωση. Μπορώ να σου πω ότι στο inbox το δικό μου δέχομαι συνέχεια μηνύματα γι' αυτό. Απλά θέλω λίγο να σου υπενθυμίσω ότι το 2010-11, στην πρώτη χρονιά που ονομάστηκε ο συνεταιρισμός Super League, Πασεραϊκός και Λάρισα με τις διοικήσεις τους, δεν ξέρω αν θυμάσαι, είχαν κάνει ο Αίμνησος, ο Πέτρος, ο Δωρίτης του Πασεραϊκού και ο κ. Πυλαδάκης ήταν στη Λάρισα. Είχαν ζητήσει την αναδιάρθρωση και οι δύο ομάδες για να συμβεί τη νέα χρονιά. Δεν συνέβη όμως. Και τελικά ομάδες που έπεσαν λέγανε ότι έπεσαν και δεν μπορούν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε κάποια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση. Τώρα βέβαια υπάρχουν και ομάδες με έρμος συμφέρον που θα το διεκδικήσουν αυτό, έτσι, από τη Super League 2. Δηλαδή όταν έχεις πέσει αγωνιστικά δεν μπορείς να ζητάς να παραμείνεις στην κατηγορία για τη χρονιά που τελείωσε. Τώρα πάλι Πασαραϊκός και Λάρισα είναι κοντά στο να πέσουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι βέβαια, γιατί και πολλά είναι τα δημοσιεύματα που πληθαίνουν καθημερινά. Αν ελπίζει τώρα σε κάτι ο Πασαραϊκός έντονα, ίσως είναι και αυτό, αλλά από εκεί πέρα έκανε μια συγκινητική προσπάθεια, εδώ και πάρα πολύ καιρό, 3 μήνες, από εκεί που τον είχαν όλοι ξεγραμμένο, με 5 βαθμούς,
0: σωστά.
1: Με τον Σαραγώσα που δεν είναι και κανένας προπονητής έτσι ευγνωσμένης αξίας, να τα λέμε και αυτά, προσπάθησε και ο ίδιος, εντάξει δεν είναι Ράφα Μπενίτεθ, αλλά προσπάθησε στη Super League, ήρθε από την Ινδία. Πάλι στο Πασαραϊκό τον έχει φέρει με 23 βαθμούς από τους 5 που τον ανέλαβε. Αλλά στο τέλος έμεινε η ομάδα από δυνάμεις, ιδιαίτερα το μάτσο με την Κηφισιά στο δεύτερο ημίχρονο. Θα έλεγε κανείς ότι εκείνη η ήττα είναι που κοστίζει στην ουσία και φυσικά το κακό αποτέλεσμα τον Αστέρα. Έστω και μια ισοπαλία ανάπαιρνε, ίσως ήταν κάπως λίγο διαφορετικά τα πράγματα και στην Τρίπολη. Γιατί χάθηκε και μια μεγάλη ευκαιρία εκεί με το Ριέρα.
0: Σωστά.
1: Πέρα από τη συζήτηση που γίνεται για την διαιτησία για τον Παπαπέτρο και την αποβολή του Μεογκά. Χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία και μια ευκαιρία με τον Δοϊραλί στο δεύτερο ημίχρονο, αν έμπαινε γύρω τον γκολ. Ίσως διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα με λιγοστές ελπίδες και μαθηματικές, καλύτερα τις διεκδικήσει, να κάνει δύο νίκες με Πανετολικό αύριο και με Ατρόμητο στο Περιστέρι 21 Μαΐου και βλέπουμε.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Κώστα Βελή με τα τελευταία νέα του Πανσεραϊκού.

0: Σε λίγο θα μας ζητήσει, θα μας λέτε και κάποιοι να ζητάμε και συγγνώμη για το αν έχουμε μια χή άποψη ή αν διαφωνούμε με κάτι που ακούσαμε ή που διαβάσαμε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την απόψινή τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Ο Αλέξανδρος Τσιριγότης είναι ήδη στο στούντιο. Να μπούμε σε περιβάλλον μπάσκετ, είπαμε. Final Four πλησιάζει. Σήμερα είχε Media Day η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της επόμενης Παρασκευής, η Φενέρμπαχτσε. Πάμε να μας πει εν συντομία τι κράτησε από όσα είπε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αλλά και κάποιοι από τους παίκτες της τουρκικής ομάδας. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Μια χαρά. Εντάξει.
0: Πριν πεις, μια και είπα για αντίπαλους του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ταξίδευσε στην Ρόδο για το αυριανό δεύτερο παιχνίδι με τον Κολοσσό, χωρίς Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ και Γουόκαπ για λόγους ξεκούρασης, σε σχέση με το πρώτο, επιστρέφουν Βεζένκοφ και Χολ. Σε ακούω.
1: Κάνει ένα rotation ο coach Μπαρτζόκας τώρα.
0: Λογικό.
1: Ξέρει ότι έρχονται τα σπουδαία, στα οποία δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό πήγα να πω πριν, ότι καλά είμαστε, αλλά κρίμα που με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα σε αυτό το μέτωπο, αλλά αυτό θα είναι το Final Four που θα έχουμε τώρα. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, ένας ημιτελικός, Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια ο άλλος. Σήμερα, όπως είπες και πριν, είχε τη Media Day Φενέρμπαχτσε, η κάτοχος του τροπαίου που θα προσπαθήσει να το υπερασπιστεί στο Telecom Center. Και όπως διάβασα και κάπου πολύ εύστοχα, με τον προπονητή της να είναι ο μοναδικός που θα παίζει εντός έδρας. ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι ο μοναδικός που θα νιώθει εντός έδρας στο ΑΚΑ.
0: Οικείο περιβάλλον, αν είναι άλλο.
1: Αν και είδαμε ότι γίνεται χαμός με πωλήσεις εισιτηρίων από φίλους του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Λογικό.
0: Λογικό.
1: Ναι. Λοιπόν, έκανε και δηλώσεις ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη Media Day της τουρκικής ομάδας σήμερα. Χαρακτήρισε φαβορί τον Ολυμπιακό. Είπε θα αντιμετωπίσουμε την ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο, οπότε είναι το μεγάλο φαβορί. Αν είμαστε όμως στη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε τον οποιοδήποτε. Και ερωτηθείς για τη γνώριμη ατμόσφαιρα που θα αντιμετωπίσει στο Telecom Center, είπε ότι δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεις από τίποτα. Δεν πρέπει να επηρεαστούμε σε κανένα σημείο από την ατμόσφαιρα. Πρέπει απλώς να προσπαθήσουμε να παίξουμε στο καλύτερο επίπεδό μας. Θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε και θα πάμε εκεί για να κάνουμε την καλύτερη δυνατή δουλειά, είπε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εν ώψη του Final Four. Αυτός που κάνει έτσι μια λίγο παράξενη δήλωση, μας έχει συνηθίσει βέβαια να κάνει παράξενες δηλώσεις, είναι ο Wade Baldwin.
0: Ναι.
1: Όχι ότι είχε κάτι κακό η δήλωση που έκανε, απλά είπε ότι ένας από τους λόγους που επέλεξα να έρθω στην Τουρκία ήταν να ακολουθήσω στα βήματα κορυφαίων Αμερικανών guard όπως ο Shane Larkin. Γι' αυτό και το κίνητρό μου είναι το back-to-back εκπροσωπώντας τη Φενέρ. Εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο, γιατί θα μπορούσε να έχει πει κάποιον παίκτη της Φενέρ και όχι κάποιον παίκτη της Τσεφές, ας πούμε, που να έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια αντιπαλότητα εκεί και ουσιαστικά έχει πει ότι θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα ενός παίκτη που παίζει στο αντίπαλο.
0: Κοίτα, για τον back-to-back προφανώς το είπε.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά θα μπορούσε να πει ότι θέλω να ακολουθήσω στα βήματα ενός παίκτη της Φενέρμπαχτσε πολύ επιτυχημένο, ας πούμε.
0: Okay.
1: Ακριβώς όπως έκανε δηλαδή ο Χόρτον Τάκερ, γιατί αυτόν θα πήγαινα μετά, ο οποίος είπε ότι θέλω να ακολουθήσω στα βήματα του Μπόμπι Ντίξον, άμα τον θυμάσαι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τον γκάρτ της Φενέρμπαχτσε που ήταν παρόν στο Ευρωπαϊκό του 2017 υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς τότε, και είπε ότι θέλω να ακολουθήσω στα βήματα του Μπόμπι Ντίξον, ο Τέλεν Χόρτον Τάκερ, και αν είναι δυνατόν να καταφέρω και να τον ξεπεράσω. Άφησε και μήνυμα δηλαδή ότι θέλει να μείνει για χρόνια στη Φενέρμπαχτσε, γιατί ο Ντίξον έπαιξε πάρα πολύ καιρό.
0: Αυτό είναι καλό νέο.
1: Στη Φενέρμπαχτσε.
0: Αισιόδοξο μάλλον.
1: Και άμα θυμάστε, ο Ντίξον είχε πάρει και τουρκικό διαβατήριο, έπαιζε και στην Εθνική. Και τουρκικό όνομα μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μοχάμα Ντάλι.
0: Δεν το αυτό φόρος, δεν θυμάμαι, αλήθεια.
1: Φόρος τιμής, το γνωστό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά από τον κύριο Τέλεν Χόρτον Τάκερ. Έκανε δηλώσεις και ο general manager της ομάδας, ο κύριος Ντερία Γιανιέρ, ο οποίος αναφέρθηκε γενικά στο πόσο επιτυχημένη είναι η πορεία της Φενέρμπαχτσε τα τελευταία χρόνια. Είπε ότι βρισκόμαστε στο Final Four για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και 8η τα τελευταία 11 χρόνια. Αυτό είναι μια σαφής ένδειξη ότι η Φενέρ πρωτοπορεί στο ευρωπαϊκό.
0: Την ανέφερε και ο Άταμαν νωρίτερα.
1: Υπήρχαν 20 ομάδες και πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, οπότε ήταν ακόμα πιο δύσκολο να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Το να βρισκόμαστε στο τέλος αυτού του ταξιδιού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τον τίτλο. Ας ελπίσουμε ότι θα προσθέσουμε ακόμη ένα τρόπαιο στο μουσείο μας, είπε ο κύριος Γιανιέρ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κοίτα, επειδή υπάρχει έλλειψη χρόνου, δεσμεύομαι για την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε και μια κουμπεβέντα για το Final Four, γιατί σου είχα πει ότι θα ήθελα την άποψή σου για το πώς το, το βλέπεις.
1: Θα πω πάρα πολύ σύντομα την πρόβλεψή μου. Πιστεύω ότι θα πάρει το τρόπο όποιος περάσει από τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ.
0: Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πριν κλείσω, επειδή όλο λέω τώρα θα το πω, ύστερα θα το πω στο τέλος, θα φύγω και δεν θα το έχω πει, την νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ με 37-36 στην παράταση, στον πρώτο τελικό της Α1 Handball γυναικών, η ΑΕΚ στην παρθενική της παρουσία σε τελικούς, νίκησε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι για 11η φορά, έχει κατακτήσει και 6 φορές το τρόπαιο του πρωταθλητή. Έκανε λοιπόν το 1-0 στην σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων την Τρίτη 19 του μήνα στο σπίτι του Handball στην Θεσσαλονίκη. 23 του μήνα ο τρίτος τελικός και πάλι εδώ στην Αθήνα, και αν χρειαστεί τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι, 26 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη και 29 και πάλι εδώ στην Αθήνα, γιατί η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα έδρας. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, ένα λεπτό πριν τις 10. Από τις 8 ήταν στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος με το Newsroom. Χάρης Χριστόγλου την πρώτη και Γιώργος Γιαννίσης τη δεύτερη ώρα στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Μη με προδώσεις.
11: Second rule of Fight Club is...

0: Τι εννοείς εσύ που στείλες το μήνυμα «Ήρθε η εποχή του Νίκου του Βεντουράτου»? Πότε έφυγε η εποχή του Νίκου του Βεντουράτου? Πότε δεν ήταν εποχή του Νίκου του Βεντουράτου? Είναι το πραγματικό ερώτημα. Δεν είναι καμία εποχή, είναι απλά μια Παρασκευή χαλαρή, μια Παρασκευή όπου δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, μια Παρασκευή γεμάτη, μια Παρασκευή που ο κύριος Γιάννης είναι εδώ μαζί μας, μια Παρασκευή μετά την Eurovision, τον δεύτερο ημιτελικό και πριν την Eurovision τον τελικό, μια ωραία Παρασκευή με άλλα λόγια.
1: Friday I'm in love.
0: Ναι, λοιπόν, μια ωραία Παρασκευή είναι σήμερα, μια χαλαρή Παρασκευή. Ναι. Τελειώνει το πρωτάθλημα, τελειώνουν τέλος πάντων αγωνιστικές υποχρεώσεις. Να πάρουμε μια ανάσα πριν το Μουντιάλ, τελικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο.
1: Γιατί να πάρουμε ανάσα?
0: Επειδή μου, γιατί.
1: Σου πέφτουν πολλά.
0: Πέρυσι έγκωσα. Το λέγαμε και με το Παγκόσμιο Συλλόγο. Ναι. Δηλαδή έγκωσα. Θα μου πεις άλλο το Μουντιάλ φέτος. Αλλά θέλω να σου πω, έχουμε γκώσει την μπάλα πάλι.
1: Αλήθεια είναι, ναι.
0: Να τελειώσει το πρωτάθλημα, έχουμε τους τρεις τελικούς. Για κάποιο λόγο μπαίνει το Europa πριν το Conference. Τα έχουμε ισοπεδώσει, ναι. Το λέγαμε και πέρυσι.
1: Ναι, τι φάση είναι.
0: Λες και το Conference πια είναι το παιδάκι του θέματος και πρέπει να είναι πριν το Champions League το Conference. Επα, τα πηγαίνουν με σειρά σπουδαιότητας. Conference, Europa, Champions League. Α, απλά και όμορφα. Τέλος πάντων, έχουμε τους τελικούς αυτούς να τελειώνουμε.
1: Ό,τι. Τη φάση δεν την έχω καταλάβει, ναι. Πραγματικά.
0: Λοιπόν, και να πάμε μετά τους τελικούς να πάρουμε μια μικρή ανάσα, να πάμε στο Μουντιάλ. Θα γκώσουμε πάλι φέτος.
1: Θα γκώσουμε, τουλάχιστον θα γκώσουμε την καλή μπάλα, δηλαδή πέρσι με το
0: καλή
1: σύλλογο.
0: Μπάλα είναι ευχή.
1: Ρε παιδί, είναι Μουντιάλ, ρε Κώστα, ό,τι και να είναι.
0: Ναι, ρε εσύ, αλλά άμα θα σου κάνει το παιχνίδι, ας πούμε.
1: Δεν θα το δεις.
0: Αυτό σου λέω.
1: Το κουρασάω, τάδε.
0: Ναι, το κουρασάω θα το δω. Ναι. Όπως το κουρασάω θα το πιω.
1: Ναι, άμα σου κάνει
0: αυτό. Το σταλαστάλα που λέει το τραγούδι.
1: Το Ιράν, Νέα Ζηλανδία, ας πούμε, αυτό θες να πεις. Το Ιράν που είναι πραγματικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα το
0: κουρασάω πραγματικά παιχνίδια. Και το κουρασάω τι θα είναι, virtual games.
1: Όχι, ρε.
0: Κανονικότατα θα είναι.
1: Όχι, ρε. Αλλά το αγαπάμε. Δεν ξέρω αν θα κάνει, παιδιά, στον Βίλα. Καλά, στον Βίλα δεν είναι μόνο το σημερινό παιχνίδι. Πρέπει να είναι και το σημερινό. Πρέπει να είναι και το. Πώς το λένε, και το επόμενο. Και να βγει τέταρτη για να πάρει και το Europa. Εντάξει. Αλλά τώρα μην βασίζουμε ελπίδες τώρα σε άλλους. Εντάξει, μπορεί να γίνει. Δεν το κάνει δώρο στον Ολυμπιακό. Τι έχει.
0: Όλο αυτό είναι για να πηδήξει ένα γύρο Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, δεν τον βάζει απευθείας πουθενά, απλά πάει.
1: Όχι, από το δεύτερο προγραμματικό στον τρίτο. Ναι, αυτό είναι.
0: Okay. Δεν λέω ότι είναι μικρό πράγμα, αλλά δεν είναι και, ξέρεις, η λύση όλων των προβλημάτων.
1: Όχι, δεν, ναι, είναι, δεν είναι, αλλά είναι κάτι.
0: Είναι, ναι, εντάξει. Είναι παραπάνω χρόνο στην προετοιμασία. Ξεκινάς πιο αργά. Ναι. Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Τέλος πάντων. Τι σημαίνει όλα αυτά. Περάσαμε, Κώστα μου, μία χρονιά και ο Κάρη.
0: Βέβαια, αυτά με τις προετοιμασίες. Ναι. Έχουν μεγαλύτερη σημασία και μεγαλύτερη χρησιμότητα σε ομάδες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν θα αλλάξει τόσα πολλά πράγματα. Προφανώς θα ενισχυθεί. Δεν είναι ότι θα αλλάξει τόσα πολλά. Εκτός αν αλλάξει προπονητή. Εκεί θα είναι μια ανακατοσούρα μεγάλη. Αν μείνει με τη Λίμπαρ και ένας μεγάλος κορμός των παιχτών που θα μείνει λογικά και απλά έρθουν και κάποιοι καινούργοι παίχτες. Δεν θα είναι μεγάλη αναστάτωση. Με αναστάτωση μεγάλη θα έχει Παναθηναϊκός. Αν αλλάξει προπονητή.
1: Σίγουρα.
0: Συν τις μεταγραφές, εκεί είναι άλλο πράγμα. Εκεί λες αναστάτωση.
1: Η ΑΕΚ
0: δεν θα έχει αναστάτωση.
1: Θα έχει.
0: Δεν θα έχει.
1: Θα σου πω ότι θα έχει. Δεν θα έχει κάτι το οποίο θα ονομάσει.
0: Αναστάτωση θα έχει μόνο αν μπαίνει ο Μάριος Ηλιόπουλος στα αποδυτήρια και τραγουδάει κάθε μέρα ένα τραγούδι. Θα είναι μια ευχάριστη αναστάτωση. Ναι. Αλλά δεν θα έχει αναστάτωση αγωνιστική.
1: Να.
0: Γιατί θα είναι ίδιος προπονητής, ίδιος κορμός, θα πάρει και αυτοί παίχτες.
1: Θα πάρει παίχτες γιατί έχει βαρύ πρόγραμμα την άλλη χρονιά.
0: Ναι,
1: οπότε αυτή είναι ευχάριστη αναστάτωση, ναι.
0: Έχει βαρύ πρόγραμμα. Αλλά τώρα με το χέρι στην καρδιά.
1: Να.
0: Όταν θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις της ΑΕΚ. Πες ότι η ΑΕΚ έχει πάρει, παιδί μου, 5 παίχτες. Λέω ένα τυχαίο νούμερο.
1: Ναι.
0: Πόσα από αυτούς θα βάλει ο Νίκολης? Εγώ σου λέω ο Νίκολης θα πάει με την 11 τη φετινή.
1: Στα πρώτα παιχνίδια,
0: ναι.
1: Κανένα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Κανένα.
0: Με τη φετινή 11.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τους άλλους θα τους θέλει μετά για να τους βάλει στο rotation, ναι, που θα είναι, ναι, περισσότερες υποχρεώσεις, ναι, περισσότεροι αγώνες κλπ. Άρα μικρή αναστάτωση για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοώ.
1: Ναι.
0: Γενικά οι αναστατώσεις έρχονται όταν αλλάζει ο προπονητής. Γιατί μετά έχουμε μια γενική αναμπουμπούλα. Αυτό, καινούργιοι παίχτες, να αξιολογηθούν οι υπάρχοντες παίχτες, να μπουν οι καινούργιοι παίχτες σε σύστημα του προπονητή, να περάσει τα δικά του πράγματα, τις τακτικές του. Εκεί μια ομάδα έχει κλειδονισμούς. Εκεί έχει φροντιστήριο. Εκεί έχει μάθημα.
1: Ή όταν υπάρχει πολύ σοβαρή γκρίνια για μια χρονιά που δεν κλείνει καλά και προσπαθείς να χρυσώσεις, ας πούμε, λίγο το χάπι και να αγοράσεις χρόνο βασικά. Με μεταγραφές και αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά δεν ξέρω, τώρα στον Ολυμπιακό όντως δεν το βλέπω κι εγώ. Δεν το βλέπω. Δηλαδή διαβάζω και στα νούμερα που διαβάζεις είναι διψήφια όλα. Ναι, είναι λίγο αστείο αυτό. Αν θα μου πεις, εντάξει.
0: Εκτό που θα έρθουν.
1: Ναι, ναι, όχι, η απέτηση του κόσμου.
0: Α.
1: να φύγουν 10, να φύγουν 11, να φύγουν 12, δηλαδή να φύγει το μισό ρόστερ. Δεν θα συμβεί αυτό προφανώς. Ο Ολυμπιακός έχει ένα βασικό πρόβλημα να λύσει. Ότι έχει χτυπητότατες αδυναμίες, προβλήματα δηλαδή συγκεκριμένα αγωνιστικά, κάποια εκ των οποίων του στοιχήσανε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη σεζόν, και 7 κοινοτικούς. Μη κοινοτικούς, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα για τις μεταγραφές σου. Έχει 7 μη κοινοτικούς, των οποίων οι δύο ήρθαν τον Ιανουάριο.
0: Ναι.
1: Και όλοι με συμβόλαια.
0: Καλά, αυτό μπορεί να υπάρξει πώληση. Έχει υπάρξει ένα δίκτυο ομάδων
1: διευθυνσίας
0: Μαρινάκη. Θέλω να πω, πάντα βολεύει αυτό το πράγμα για να κυκλοφορούν οι παίχτες, να γυρίζουν.
1: Στη
0: δύσκολη περίπτωση που δεν βρίσκει να τους δώσεις, υπάρχει το δίκτυο των ομάδων.
1: Οκ. Okay. Όμως ξεκινάς με μείον 2, δεν είναι καλό για τις μεταγραφές σου.
0: Καλά. Εντάξει, μέχρι να φτάσουμε στις μεταγραφές, μπορεί να έχει πουληθεί κάποιος από τους μη κοινοτικούς.
1: Ναι.
0: Από τους 7 αυτούς. Ένα πιθανό.
1: Ποιος να πουληθεί.
0: Δεν ξέρω τώρα, μην μπαίνουμε σε κουβέντα.
1: Καλά,
0: μπορεί να έχει πουληθεί.
1: Θες να τα κάνουμε από Δευτέρα.
0: Ναι, εντάξει, κάνουμε από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα είναι αυτές οι κουβέντες. Δεν είναι για τώρα. Και λες να μιλάμε για τον Ολυμπιακό, να μιλάμε για τη Ρεάλ. Να μην λέμε για τη Ρεάλ.
0: Γιατί να μην λέμε για τη Ρεάλ?
1: Ξέρω εγώ, έτσι. Μα τώρα βγήκε ο Εμπαπέ. Τώρα αυτά είναι βλακίες, τώρα θέλω να σου πω. Εντάξει. Ο Εμπαπέ βγήκε και είπε αυτή τη βλακία. Η οποία είναι βλακία, ξεκάθαρα. Εντάξει, δεν μπορεί να υπόθηκε το πράγμα. Είμαι 100% με τον Αρμπελόα.
0: Αστερίσκος για τον Αρμπελόα.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Κανένας αστερίσκος.
0: Είναι ο Αρμπελόα.
1: Θα σου πω ούτως ή άλλως, να σου το πω διαφορετικά. Ναι. Είτε τόπο Αρμπελόα, είτε δεν τόπε. Με αυτό το σκηνικό και τα πρωτοσέλιδα της επόμενης μέρας, έχει τελειώσει και επίσημα. Εντάξει, τελείωσε, δηλαδή τελείωσε και στη συνείδηση του Κόκκι και στη συνείδηση του τελευταίου πιστού του. Να σου το πω έτσι.
0: Ο Αρμπελόα.
1: Ναι.
0: Ποιος μπορεί να είναι ο τελευταίος πιστός του Αρμπελόα? Ούτε η γυναίκα του. Ούτε η μαμά του.
1: Η μαμά Αρμπελόα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή, αν δεν γίνει αυτό το σκηνικό, θα περιμέναν κάποιοι θα συνεχίσει
1: όχι. Όχι.
0: Άρα τι συζητάμε.
1: Όχι. Απλώς λέω ότι είναι διαφορετικό. Έρχεται πάντα πιο όλικα και, λέει, και θα έχει να λέει ίσως ο Αρμπελόα ότι κοίταξε με έφαγε ο Εμπαπέ. Που δεν είναι αλήθεια φυσικά. Αυτό το πράγμα έτσι. Λοιπόν.
0: Σκέψω όμως, ας πούμε, τον Καρβαχάλ που λέει με έφαγε Αρμπελόα. Θέλω να πω ότι κάποια πράγματα που ακούγονται σουρεαλιστικά, ναι. Σουρεαλιστικά ναι. Ή μυθεύματα ή επιστημονική φαντασία μπορεί να έχουν και βάση.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπορεί. Μπορεί. Όχι όμως ότι τον είπε τέταρτο επιθετικό. Βέβαια είπε αυτό. Είπε λίγο κάτι, δεν θυμάμαι, δεν του είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Μήπως εννοούσε επειδή είναι τραυματίας. Μήπως αυτά τώρα να του πω τώρα ότι είναι τέταρτη επιλογή. Mm. Χάζω μ' άρεσε. Εντάξει, μπήκε και αυτός. Ενδεχομένως έχει συναντηθεί με τα παιδιά, τα υπόλοιπα στα αποδυτήρια και είπε λίγο να το επισπεύσουμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ή τι να επισπεύσουμε, να τελειώσει χρονιά και θα φύγει. Δηλαδή τι να φύγει τώρα. Τώρα, ξέρω εγώ που έχει ακόμα έναν αγώνα.
1: Ο κόσμος δεν κρατιέται το πώς βλέπεις.
0: Έχω ένα τάξη.
1: Η Γιούχα είναι τρελή.
0: Και τι να κάνουμε δηλαδή. Ο κόσμος, επειδή δεν κρατιέται ο κόσμος, θα κάνουμε. Θα είμαστε χωρίς προπονητή, ας πούμε, θα φύγει στο 60 λεπτό του αγώνα ένας προπονητής ή ένας παίχτης.
1: Γιατί τώρα
0: επειδή το γιουχάρει το γήπεδο.
1: Τώρα έχει προπονητή, αλλά θα ρωτάει κάποιος.
0: Ρε παιδί μου, τυπικά έχει. Τυπικά δεν έχει. Δεν δηλώνεται στο φύλλο αγώνος
1: προπονητή.
0: Δεν έχει τυπικά. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό με. Τι έμεινε τη χρονιά, τίποτα δεν έμεινε.
1: Μπορούμε βεβαίως να κάνουμε οτιδήποτε. Μπορούμε να δηλώσουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να δηλώσουμε στη θέση του προπονητή Ρεάλ, ξέρω εγώ, εντρεναδό, ξέρω εγώ, δίπλα, ξέρω εγώ, τάπας. Να βάλουμε οτιδήποτε, μια λέξη.
0: Έχει δίπλα προπονητή τάπας.
1: Ε?
0: Έχουν δίπλα προπονητή τάπας.
1: Δεν έχουν, όχι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Χρειαζόμαστε κάποιον. Εγώ σκέφτομαι και τη στιγμή που πήγε ο Αρμπελόα και πήρε το δίπλωμα. Δηλαδή το κάνω εικόνα όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αρέσει. Πραγματικά.
0: Το καλό το δίπλωμα για να μπορεί να κάθεται και στο τσουλού. Δεν πήρε το δίπλωμα το απλό. Πώς λέγονται, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Μπράβο του.
1: Σιγά τον μπάχαλο στους Milwaukee Bucks. Εκτός συγγνώμη, αν μας στέλνεις από το Milwaukee. Αν μας στέλνεις από το Milwaukee, βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, διάβασα σημερινά για το Milwaukee, παιδί μου.
1: Ποια
0: που βγαίνει ένα παίχτη και λέει ότι η ομάδα ήταν καφενές.
1: Ναι.
0: Ο Rivers δεν έκανε τίποτα. Ο καθένας πήγαινε όποτε γούσταρε.
1: Ναι.
0: Είχαμε αναχώρηστο αεροπλάνο 2,5 και ο Γιάννης πήγαινε στις 4.
1: Ναι. Το διάβασα. Εντάξει. Ναι.
0: Και αυτό δεν τι.
1: Ρέζι, αυτό πρέπει να έχει συμβεί σε χιλιάδες ομάδες στην πορεία των χρόνων σε όλα τα αθλήματα. Το θέμα είναι πότε βγαίνει αυτό. Βγαίνει πάντα σε μια φάση που κάποιος νιώθει ότι μπορεί να τα πει, σε μια φάση που είναι πολύ κοντά στη διάλυση.
0: Γιατί παίρνουμε ως δεδομένο ότι στις ομάδες συμβαίνει αυτό το πράγμα?
1: Γιατί συμβαίνει. Δεν συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Το αντίθετο, φυσμένει στην μισή μειοψηφία. Αλλά συμβαίνει γιατί είναι ανθρώπινο. Γι' αυτό. Γιατί είναι ανθρώπινο.
0: Ποιο είναι το ανθρώπινο σε έναν οργανισμό όπου υπάρχει ένας προπονητής, οι συνεργάτες του και ένα γκρουπ παιχτών, ότι κάποιοι παίχτες, δεν μιλάω για τον Γιάννη, για οποιονδήποτε, επιλέγουν να τους γράφουν όλους στον πίθηκά του και να κάνουν τη γούστα. Πού συμβαίνει αυτό το πράγμα και δεν έχουν πέσει κεφάλια.
1: Η απάντηση είναι: μυρίζει το ψάρι, κατανόησε ότι βρωμάει το κεφάλι του και οι ερωτήσει είναι πάντα προ τη διοίκηση. Γιατί σε κάθε περίπτωση την πρώτη ευθύνη την έχει η διοίκηση από τη στιγμή που ανέχεται το πρώτο περιστατικό, γνωρίζοντας τι σημαίνει για μια ομάδα, αυτό όχι για έναν άνθρωπο, τι σημαίνει για μια ομάδα, που το ανέχεται το πρώτο που υποπίπτει στην αντίληψή της και προχωράει μετά η ιστορία, μετά ναι, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει. Ο προπονητής νιώθει ότι δεν το στηρίζει η διοίκηση, οι παίκτες νιώθουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρει.
0: Αλλά ο συγγνώμη προπονητής.
1: Λέω γενικώ τώρα, δεν το λέω ούτε για του Μπακς, ούτε για την Ρεάλ.
0: Τέλος πάντων.
1: Καταλαβες.
0: Όλη η ιστορία λοιπόν είναι. Η διοίκηση προφανώς είναι ο προπονητής ο οποίος μπορεί να κρατήσει τα χαλινάρια ή αφήνει την άμαξη να πηγαίνει μόνη της και κάθεται πάνω και βάζει και το χέρι στο κούτελο, ας πούμε, για να μην το βαράει ο ήλιος και ατενίζει το μέλλον. Αυτό είναι το θέμα. Όπου έχουμε προπονητές οι οποίοι, ας πούμε, έχουν τη συμπεριφορά του χαλβά, συμβαίνουν αυτά πράγματα.
1: Λες τον κύριο Ρίβερς χαλβά αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να επιβάλλει τάξη, ανέχεται του καθενός τα τερτύπια. Ο καθένας να πηγαίνει ό,τι ώρα θέλει στις προπονήσεις και στους αγώνες, στο αεροδρόμιο και στις πτήσεις. Να κάνω αυτές ό,τι γουστάρει. Τι νοοτροπία είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Γενικότερα μιλά.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δεν έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια άλλη ομάδα του NBA. Να μην έχει βγει κανείς να μιλήσει, το θεωρώ δύσκολο. Κάποιος θα βγει να μιλήσει. Κάποιος που φύγει άσχημα, κάποιος που φύγει στη μέση σεζόν, κάποιος που του είχαν πει θα το ανανεώσει συμβόλαιο και δεν το έκανα. Κάποιος θα βγει να πει, ξέρω εγώ, παιδιά, στους Lakers, ο LeBron είναι νταβατζής. Κάνει αυτό και αυτό. Δεν έχω διαβάσει κάτι. Έχει φτάσει 41 χρόνια άλλο και πάει και σκίζεται στο γήπεδο, ας πούμε, και προσπαθεί. Με όλα τα στραβά και με όλα τα κουσούρια. Είναι 41 και πάει και σκίζεται. Για την αιματοδοξία του, για την ιστροφημία του, για να παίξει με τα παιδιά του μπάσκετ, για το legacy του. Γιατί... Το κάνει όμως. Δεν μπορώ να ακούω σε ομάδες συνολικά ένα μπάχαλο.
1: Να.
0: Και μετά να βγαίνουμε και να αναρωτιόμαστε τι φταίει, ας πούμε, και απέτυχε η ομάδα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Για όλες αργούς συλλογές που έχει μωρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Α, γι' αυτό αργούς.
0: Να τσοντάρουν οι συμπαίκτες να πάρει μια ταντά. Αν είναι, άμα δεν του βγαίνουν τα τέτοια. Ξαναλέω, το πρόβλημα δεν είναι ο Γιάννης τους Bucks τα τελευταία χρόνια. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Είναι ένα συνολικότερο πρόβλημα ετών που έχει να κάνει με το σχεδιασμό της ομάδας, με τις ανταλλαγές, με το πώς η ομάδα έκανε δώρο το Drew Holiday στην Βοστόνη και η Βοστόνη πήγε και πήρε πρωτάθλημα. Δηλαδή εκεί ήταν, ξεκίνησε η διάλυση των Bucks. Εκεί που είχε χτιστεί κάτι το οποίο ήθελε ένα ακόμα κομματάκι για να μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό, εκεί διαλύθηκε, ας πούμε, με τη βλακεία που κάναν τότε και με άλλη, ένα ντόμινο από βλακίες που ακολούθησαν.
1: Ή με τη Real τι θα γίνει τώρα, Κώστα μου, καταλαβες.
0: Με τη Real τι θα γίνει. Διαβάζουμε για Μουρίνιο ξανά έντονα.
1: Όχι, τι θα γίνει πραγματικά στη Real.
0: Τι εννοεί θα γίνει. Καταρχάς, στον οργανισμό της Real μπορούν να είμαστε ήσυχοι, όλα θα πάνε καλά, διότι πάει ο Γιώργης Τσεβέν. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Καλά, σας για την μπασκετική Real τώρα.
0: Είναι ένας οργανισμός όμως. Η Άβρα.
1: Σωστό. Ναι, σωστό.
0: Μεταφέρεται παντού. Δεν μένει μόνο στο γήπεδο του μπάσκετ. Κατά δεύτερον, τι εννοείς να γίνει με τη Real. Πρέπει να πάει ένας προπονητής, να μπει στα αποδυτήρια, να ρίξει δύο χαστούκια, να αρχίσει πέντε κλωτσιές. Τι να γίνει.
1: Εγώ θα πω κάτι που δεν θα σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι τα πράγματα είναι σε τέτοια κατάσταση. Που πιθανώς πρέπει να αλλάξει πρόεδρο η Ρεάλ. Δηλαδή, ο κύριος Φλωρεντίνο τον βλέπω έχει μεγαλώσει αρκετά πια, δεν ασχολείται. Ξέρω ότι προκήρυξε εκλογές και μάλιστα βιαστικές κιόλας. Το έκανε. Αλλά όταν δεν μπορείς ως ένας τόσο έμπειρος και πολυτροπεούχος πρόεδρος να προστατεύσεις έναν τόσο πολύ σοβαρό προπονητή που έκανες τόσο κόπο, ας πούμε, για να τον αποκτήσεις και σχεδιασμό κτλ. Και μετά από αυτό η ομάδα φτάνει στο τέλος με τους παίκτες να βγαίνουν και να λένε ό,τι γουστάρουν ένας τον άλλον, να πλακώνται στο ξύλο και να ξέρεις ότι έχεις μπροστά σου 3-4 μήνες γκρίνια, γιατί φυσικά η Real δεν πήρε τίποτα και μεσολαβεί καλοκαίρι τώρα που καταλαβαίνεις ότι θα γίνει κορύφωση γκρίνιας πλέον εδώ πέρα για τη Real. Δεν ξέρω ποια αλλαγή προπονητή που έχει αποδειχθεί λίγους μήνες πριν ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος να το στηρίξει θα είναι ικανή να ξαναφέρει ηρεμία και ισορροπία.
0: Σου έχω πει την άποψή μου. Η Real χρειάζεται έναν Πέρεθ που δεν θα ασχολείται με την ομάδα καθόλου, αλλά θα τοποθετήσει τους ανθρώπους που θα ασχολούνται με την ομάδα. Δηλαδή, ο προπονητής, ο οποίος πρέπει να έχει το απόλυτο κουμάντο, ας πούμε, και ένας τεχνικός διευθυντής, παύλα γενικός αρχηγός, οι δύο άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν μέσα να κάνουν όλα αυτά που δεν πρέπει να κάνει ο Πέρεθ. Mm. Ο Πέρεθ πρέπει να βάζει τα χρήματά του, να ενημερώνεται και να μην ασχολείται καθόλου με την ομάδα. Καθόλου.
1: Yeah.
0: Τίποτα άλλο.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
0: Επιλέγοντας κατάλληλους ανθρώπους που θα μπαίνουν μέσα και θα κάνουν τη δουλειά που δεν έγινε πέρυσι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προσωπικότητες στα αποδυτήρια να το κάνουν αυτό όπως υπήρχαν παλιά και ο καθένας μπορεί να πετάγεται και να λέει την παπαριά του, τότε πρέπει να αναλάβουν να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι θα φυτευτούν στο ποδοσφαιρικό τμήμα, που θα έχουν την πυγμή και την προσωπικότητα να σβερκώσουν όποιον αρχίσει και κάνει βλακίες στα αποδυτήρια.
1: Αυτός θα τους φέρει ο Πέρεθ?
0: Προφανώς, ποιος θα τους φέρει?
1: Ξέρεις, όταν έχεις μάθει σε μια προσωποπαγή λειτουργία, δεν είναι και εύκολο.
0: Δεν λειτουργεί. Δηλαδή... Όταν δεν λειτουργεί κάτι, το αλλάζεις ως μοντέλο. Και έχει συνηθίσει μια προσωποπαγή λειτουργία όσο υπήρχαν στα αποδυτήρια ο Ραούλ, ο Σέρχιο Ράμος, ο Κρος, ο Μπόντριτς, ο Κριστιανό, δεν ξέρω ποιο. Όποιος θέλει ο καθένας να βάλει από προσωπικότητες στη Ρεάο Καρβαχάλ, δηλαδή άνθρωποι που ήταν στα αποδυτήρια και κάνανε κουμάντο. Και δεν άνοιγε ρουθούνι. Ή αν άνοιγε ρουθούνι, το λένε εσωτερικά.
1: Ναι.
0: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα τώρα. Άρα τι πρέπει να κάνεις, να συνεχίσεις ένα μοντέλο το οποίο, είναι, το οποίο απέτυχε παταγωδός? Και αφού δεν μπορείς να πηγαίνεις στα αποδυτήρια και να είσαι μέσα και να ακούς τα παράπονα των παιχτών ή τα αιτήματα του προπονητή, γιατί είσαι μεγάλος άνθρωπος και έχεις και άλλες δουλειές, βάζεις κάποιο ενόθυμο να το κάνει αυτό το πράγμα. Ποιος ήταν παλιά, ο Βαλντάνο, ποιος ήταν παλιά στην ομάδα? Δεν είναι μια περίοδο που ήταν ο Βαλντάνο στην ομάδα? Κουνιόταν κανείς τον Βαλντάνο?
1: Δεν θυμάμαι, αλλά όχι, απαντώ κατευθείαν. Δεν θυμάμαι,
0: εσύ θα κουνιώσουν στο χώρο και τον Βαλντάνο στα τουζένια του?
1: Όχι, τρομερά αξιούσε ο
0: αυτό σου λέω.
1: Ο Βαλντάνο. Εντάξει, εγώ το λέω πραγματικά με. Πού να σου πω, ρε παιδί μου, Νιάκρο, δεν είμαι, ξέρεις, δεν. Στο θέμα αυθεντικά, ξέρεις τι, ρεάλ. Δεν έχω τη χερεκακία, ας πούμε, του να διαλυθεί. Και επειδή ακριβώς μιλάμε για τη Ρεάλ Μαδρίτη, τα συζητάμε τόσα χρόνια. Ξέρεις, παρακολουθούμε τη Ρεάλ από μικρά παιδιά, ξέρω, 40 χρόνια και. Ξέρω εγώ, 35 ας πούμε, ή πολύ κοντά την.
0: Ναι, ξέρεις, καλά, είναι, δεν καταλαβαίνω γιατί καθημένο. Το μεγαλοποιούμε, λες και Ρεάλ, ας πούμε, έχει περάσει μια μαύρη δεκαετία και λέμε πω τι γίνεται με Ρεάλ. Είχε μια χρονιά φέτος που ήταν τραγική.
1: Όχι, ρε, δεν λέμε αυτό για τη χρονιά, λέμε για τον τέλο που είναι η ομάδα.
0: Ναι, έγινε μια χρονιά, αλλά είναι μια χρονιά.
1: Όχι, για τον τέλο το ιστορικό. Δηλαδή, γνωρίζεις πολύ καλά ότι υπάρχει ένα περιβάλλον γύρω από κάθε ομάδα το οποίο την προστατεύει. Το γνωρίζεις αυτό. Δημοσιογραφικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχει λοιπόν. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το περιβάλλον στη Μαδρίτη είναι επί 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, αλλά είναι μια χρονιά που γίνεται αυτό το πράγμα. Για την ακρίβεια είναι, ξέρω, ναι, 6 μήνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλώς είναι πολλά πράγματα μέσα σε, ναι, μια χρονιά τα οποία έχουν ξεκινήσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό σημείο.
0: Πολύ καλά είναι να γίνονται όλα τα στραβά μέσα σε μια χρονιά και να τελειώνουν όλα τα στραβά μέσα σε μια χρονιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή να γίνουν,
1: ναι,
0: όλα.
1: Αυτό δεν γίνεται μόνο του ποτέ.
0: Ναι, να γίνουν όλα ρντέλο. Σε αυτή τη χρονιά όλα, ρε παιδί μου, όποιος είναι να πλακωθεί με όποιον να πλακωθεί, yeah, όποιος είναι να βγει και να κάνει δηλώσεις, να τα κάνουν όλα τώρα, να ξεσπάσουν, να βγάλουν από μέσα τους, να πούν τις βλακίες τους και μόλις έρθει ο καινούς προπονητής να τραβηχτεί μια γραμμή και να πούμε τώρα τέλος. Τώρα τέλος. Αυτό είναι.
1: Αυτό που ήταν και ο Τσάμπι Αλόνσο, να το πούμε έτσι. Όχι ότι είχε, έρχονταν εκεί, υπήρχαν προηγουμένα, θα πω, έλεγες, ήρθε ο Τσάμπι Αλόνσο, πω, ευτυχώς δεν θα ξανασχοληθούμε, ναι, με τη Ρεάλ, πω, όλα τα κολοπεδάκια δεν θα λέγαμε, ναι, θα κάτσουν τώρα σούζα, ε. Ναι. Εκεί κοίτα που είμαστε.
0: Ναι. Δεν μπόρεσε να επιβληθεί ο Τσάμπι Αλόνσο. Δεν του δόθηκε και η δυνατότητα και τα εχέγγυα από τη διοίκηση προφανώς για να γίνει αυτό. Αν έρθει ο Μουρίνιο ή κάποιος άλλος.
1: Ο άνθρωπος Τσάμπι Αλόνσο δεν μπόρεσε να επιβληθεί. Άλλο θέμα είναι. Νομίζω ότι ο Τσάμπι Αλόνσο ο ίδιος, γιατί δεν παραιτήθηκε ο Τσάμπι Αλόνσο.
0: Προφανώς δεν μπόρεσε και να επιβληθεί και ο ίδιος. Πέρα από τις τρικλοποδίες που του βάζαν. Δεν επιβλήθηκε. Δηλαδή πριν φτάσει να ζητήσει βοήθεια από τον Λυκειάρχη, πρέπει ως καθηγητής να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ήδη με στην τάξη.
1: Να.
0: Και μετά να φωνάξει τον Λυκειάρχη, τον κύριο Πέρεθ, να έρθει να κανονίσει. Προφανώς και ο ίδιος, λόγω του ότι, ξέρω εγώ, είναι προπονητής λίγα χρόνια, λόγω του ότι είναι νέος σε ηλικία, λόγω του ότι μπορεί να τον έπιασε δέος, ας πούμε, από, από το step up, από τη Leverkusen στη Real. Δεν ξέρω να σου πω. Να. Αυτό τα ξέρουν μόνο οι άνθρωποι στο περιβάλλον της ομάδας, αλλά δεν κατάφερε να επιβληθεί. Δεν βρήκε τον τρόπο.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε ξαναπεί το μεταξύ, ξέρεις ότι υπάρχουν οι προπονητές που έχουν μια ευθεία συμπεριφορά απέναντι σε όλους. Yeah. Είναι απέναντι σε όλους το ίδιο. Yeah. Είναι, ξέρω εγώ, μονοκόμματοι, είναι, ξέρω εγώ, αμήλυτοι, είναι αγέλαστοι, είναι, ξέρεις, ό,τι είναι ο καθένας. Mm-hmm. Και υπάρχουν και οι προπονητές οι οποίοι προσεγγίζουν τα παιδάκια μέσα στην τάξη με τον τρόπο που πρέπει να προσεγγίσει το κάθε παιδί χωριστά, γιατί μιλάμε για διαφορετικές προσωπικότητες. Όπως με έκανε ο Αντσελότη. Ο Αντσελότη δεν είχε μια ευθεία συμπεριφορά.
1: Ναι.
0: Ο Μουρίνιο ήταν ένα πράγμα. Εγώ είμαι ο Μουρίνιο και ακούστε τι θα σου πω. Δεν έχει τώρα πολλά.
1: Ναι, λίγο πολύ.
0: Λοιπόν, Προφανώς ο Αλόνσο προσπάθησε να επιβληθεί με πειθαρχία και με ευθεία συμπεριφορά. Μια ευθεία απέναντι σε όλους. Δεν του βγήκε από ό,τι φαίνεται. Έμπλεξε τα μπούτια του με όλα τα κολοπέδια μέσα στα αποδυτήρια. Γίνανε κατευθείαν δύο στρατόπεδα τρία. Ένα μαζί του, ένα εναντίον του και ένα ουδέτερη. Αυτό γιατί αυτό έγινε στη Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Και εκεί χάθηκαν τα αποδυτήρια και χάθηκε η μπάλα. Αυτό. Τόσο απλό είναι. Το οποίο ξέρεις, σου γίνεται μάθημα, λες έγινε μια χρονιά, φροντίζω να μην ξαναγίνει. Το τρόπο θα τον βρει.
1: Τι τα λες, γκολ η Λίβερπουλ. Μα στέλνει πριν δύο λεπτά μήνυμα. Η Λίβερπουλ έχει 0.
0: Βάλε ρε Γιώργη, σε παρακαλώ.
1: 0,006 γκολ μέχρι στιγμή. Πα 0-1 η Λίβερπουλ.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: 0,006 γκολ στο 20.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν στο 70.
1: Ναι, στο 20, ρε παιδί. Ναι. Στο 20. Γιατί τόσοι άλλοι μιλώντα για 6 γκολ, καταλαβαίνετε γιατί κωμωδία συζητάμε με το που ακούτε τη λέξη. Ναι. Αλλά. Θέλω να σου πω, σημαίνει το 0-0 είναι ο τρόπος που έχω δει στο 2026 για να λέμε πολύ απλά ότι η Λίβερπουλ δεν έχει κάνει ούτε μισή ευκαιρία. Αυτό ναι. Λέμε στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η σωστή φράση.
0: Το οποίο δεν μας κάνει και εντύπωση για τη φετινή Λίβερπουλ.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Και ξαφνικά όμως το βάζει τον γκολ, καταλαβαίνω.
0: Ναι. Λέγοντας για Λίβερπουλ, νομίζω βγήκε ή βγαίνει στο Netflix αυτές τις μέρες ένα ντοκιμαντέρ για το 2005 για την κατάκτηση της Κούπας στην Κωνσταντινούπολη.
1: Α, ακυρώθηκε. Τι έγινε, έβαλε γκολ και ακυρώθηκε. Κάπου το είδα 0-1 τόσο. Ναι, ακυρώθηκε. Πρέπει να μπει και γκολ και ακυρώθηκε.
0: Παγωθήκατε, κρουσούζιδες.
1: Ναι, ναι. Έχουν βγει διάφορα τώρα. Ωραία, στο Netflix έχει βγει η Βάρτη, έχουν βγει 3-4 μαζί. Θα βγει σε λίγο για το 86. Για το μοντέλο του 86,
0: έχει
1: θα βγει το 94.
0: Έχει προγραμματιστεί καμιά δεκαπενταριά, καμιά δεκαπενταριά ντοκιμαντέρ αθλητικά. Τώρα και λόγω Μουντιάλ προφανώς. Νομίζω όλα στο Netflix είναι αυτά που συζητάμε και όλα ποδοσφαιρικά. Χάμες Ροντρίγκες που έχει βγει.
1: Κάνε του Χάμες.
0: Ναι, εντάξει. Okay. Πρέπει να γεμίσουμε content.
1: Ναι, εντάξει, με το Χάμες.
0: Για τους Κολομβιανούς, για τους τίτλους, είναι ένας. Κάτσε, το δούνε. Είναι μια αγορά και η Λάτινα αγορά. Και φαντάζομαι και άλλοι εκεί πέρα άνθρωποι το δούνε. Εντάξει.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το Ροναντίνι τον είδες.
0: Όχι ακόμα το Σουκού.
1: Ελπίζω να καταφέρει. Ναι, ναι. Και Τζέιλ Μπλέζερς. Επίσης πολύ, πολύ ωραία φάση.
0: Τι είναι αυτό, συγγνώμη.
1: Jail Blazers. Untold. Στη σειρά την Untold του Netflix.
0: Blaze.
1: Jail Blazers. Portland Jail Blazers.
0: Έτσι λέγεται.
1: Μετονομάστηκαν. Okay. Είναι η ομάδα υπερήφημη με Rasheed Wallace, του Ντάμαϊαρ και τα λοιπά. Οι οποίοι κάθε μέρα κάνανε και κάτι χειρότερο. Δηλαδή αυτά να μπουν και να πλακώσουν όλα τα παιδάκια της Real στα ποδητήρια και να φύγουν. Πάμε σε δελτίο. Πάμε.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 45 ημέρες την παύση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε το State Department. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε νωρίτερο ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός μελώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθαρίσει ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, οποιοδήποτε άλλο. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος σε συστήματα πλοήγησης, κατέληξε έρευνα από το ΓΕΙΘΑ και την ΕΙΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Χώρος που λειτουργούσε χωρίς άδεια ως σύνδεσμος οπαδών αθλητικής ομάδας εντοπίστηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την 5η 14 Μαΐου σε περιοχή της Αθήνας. Βαθαίνει το ρήγμα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και το γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρτς μετά τις δηλώσεις του καγκελάριου ότι δεν θα συμβούλευε σήμερα τα παιδιά του να ζήσουν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ, επικαλούμενος το ταχαίως μεταβαλλόμενο κοινωνικό κλίμα και τις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες, ακόμη και για τους υψηλά καταρτισμένους. Και ο καιρός. Παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα. Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Οτοπαλίδης και εύχομαι πάντα επιτυχίες στο Sport FM.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Γιώργο Γιαννίση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, στην Κωνσταντίνα Πανούτσου, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player. Ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Βρίσκεται την ενότητα on demand. Αν θέλετε να ψάξετε παλαιότερες εκπομπές που θέλετε να ακούσετε και τις χάσατε. Και στο ίδιο σημείο μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας, οποτεδήποτε το επιθυμείτε, στο ramagia05@yahoo.gr και από εκεί και πέρα fightclub2.0 είναι αυτό το οποίο γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για το YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google. Fightclub2.0 είναι αυτό το οποίο γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για το YouTube, το

0: τόσο για τους ημιτελικούς που πέρασαν, όσο και για το μεγάλο τελικό που είναι αύριο. Μπαίνοντας στο στοίχημα.gr, σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάξ, παίξτε υπεύθυνα.
1: Τα είπες πάρα πολύ ωραία, αλλά έχω νιώθω ότι έχεις και κάτι ακόμα να πες.
0: Θέλω να πω επίσης ότι έρχονται καινούργια podcasts μουντιαλικά. Θα ενημερωθείτε για τις επόμενες μέρες, θα ξεφουρνιστούν. Είναι μια σειρά, μια μικρή σειρά. Αλλά λαχταριστή, μικρή και ευέλικτη θα τη χαρακτηρίζω.
1: Ναι, είναι αυτό ακριβώς.
0: Είναι 8 επεισόδια. 8 ελσομπρερικές ιστορίες, ωραίες ιστορίες για το Μουντιάλ, πράγματα περισσότερο γνωστά ή λιγότερο γνωστά, αλλά πάντα με ωραίες λεπτομέρειες, με ωραίες ιστορίες, με ωραία ντεσού, με ωραία τέλος πάντων μαναφούκια, γιατί το μαναφούκι είναι κόμμα του ποδοσφαίρου, πώς το κάνουμε τώρα.
1: Οπωσδήποτε, να πούμε ότι σομπρερικές ιστορίες για το Μουντιάλ ήταν και οι ιστορίες επίσης 8 τότε, με τις οποίες ξεκινήσαμε τη σειρά αυτή, τον podcast, δηλαδή πριν 4 χρόνια στο Μουντιάλ του Κατάρ ξεκίνησε αυτή η ιστορία και είναι ξεχωριστές οι ιστορίες του Μουντιάλ πραγματικά. Οπότε αν θέλετε μέχρι να βγούνε, που τώρα δηλαδή, όταν λέμε βγαίνουν δηλαδή.
0: Είναι θέμα
1: μπορεί και ορών, στιγμών. Ας πω, ναι. Λοιπόν, αν θέλετε μπορείτε να πάτε στο τέλος εκεί της σειράς, στο podcast, στο κανάλι της Στοίχημα στο Spotify και να βρείτε κάτω-κάτω τις πρώτες μου, γιατί δεν έχει να κάνει ήδη. Ώστε σε ποιο Μουντιάλ είμαστε, οι ιστορίες των Μουντιάλ είναι ιστορίες από μόνες τους. Οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε και να κάνετε ζέσταμα με αυτές μέχρι να βγουν οι καινούργιες. Αυτό μπορούμε να κάνουμε.
0: Όχι, παιδιά, δεν θα είμαστε αύριο.
1: Όχι, παιδιά, δεν θα είμαστε αύριο.
0: Ρωτάτε, θα είμαστε και θα βλέπουμε στα σπίτια μας, τέλος πάντων, ή σε σπίτια φίλων ή οπουδήποτε, θα βλέπουμε το τελικό και θα τρώμε και θα πίνουμε.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Πολύ καλά τα λες.
0: Γιατί αυτό. Αρέσει, δεν αρέσει, ξέρεις, κοροϊδεύουν κάποιοι, δεν κοροϊδεύουν. Είναι μια ευκαιρία, τα έχουμε ξαναπεί, είναι μια ευκαιρία να μαζεύονται παρέες και να περνάνε καλά. Ναι. Και οτιδήποτε δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους να μαζεύονται σε ένα σπίτι, να κάνουν γύρω μια τηλεόραση, να κάνουν χαβαλέ, να κάνουν προβλέψεις, να τρώνε, να πίνουν, να γελάνε, μια χαρά είναι. Και αυτή η βραδιά του Σαββάτου είναι μια τέτοια βραδιά που ο κόσμος μαζεύεται και περνάει καλά.
1: Τα λες πολύ ωραία. Και μιλώντας για Μουντιάλ, θα να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχάς, ανακοίνωσε αποστολή το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, με Κουρτουά μέσα.
0: Νωρίς δεν είναι.
1: 26, ναι. Νωρίς είναι, αλλά εντάξει, είναι ανακοινώσει. Είναι έτοιμοι οι άνθρωποι, είναι οργανωμένοι.
0: Ρε παιδί μου, έχει ακόμα αγώνες. Κάποιος μπορεί να χτυπήσει, χτυπάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Τι πρεμούρα είναι αυτή.
1: Τέλος πάντων, θα να πω ότι είναι, δηλαδή με Ντεμπρό είναι μέσα, με Κουρτουά.
0: Ο Κουρτουά προλαβαίνει, γιατί υπήρχε μια αγωνία, αν θα προλάβει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λόγω τραυματισμού.
1: Με Βάξελ Βίτσελ μέσα.
0: Εντάξει, είναι τελευταίο αγκόρ για αυτούς όλους. Καλό είναι να είναι εκεί.
1: Ναι. Με Λουκάκου μέσα, θέλω να πω όλα τα παρασυντάξει, δεν είναι ξέρω εγώ Βερτόνχεν και αυτή, αλλά θέλω να σου πω αρκετές. Δηλαδή. Ο Βίτσελ είναι 37. Δεν είναι ότι είναι.
0: Ναι.
1: Και ο Ντεμπρό είναι πόσο, είναι 35, δεν είναι ο Ντεμπρό είναι.
0: Ναι.
1: Είναι το Last Dance. Είναι το Last Dance για τους συγκεκριμένους. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, όλες τις επόμενες μέρες και από Δευτέρα ειδικά θα μπούμε πιο ζεστά στο θέμα Μουντιάλ. Και με τις ομάδες να ανακοινώνονται και με νέα και με την προετοιμασία. Να το βάλει Αστον Βίλα. Το βάλει Αστον Βίλα, το βάλει ο Ρότζερς. Στο 42, 1-0. Ένα βήμα πιο κοντά στο τρίτο προκριματικό Ολυμπιακός. Έχει ακόμα. Μη βιάζεστε. Είστε λίγο βιαστικοί, είναι η αλήθεια. Καθώς δεν είναι τελευταίο μάτς πρωταθλήματος. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, όντως, θα την προσπεράσει τη Λίβερπουλ. Αλλά ας πούμε σε πιθανή ισοβαθμία δεν την έχει η Βίλα τη Λίβερπουλ. Έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Οπότε καθίστε, γιατί έχουμε ένα παιχνίδι ακόμα.
0: Καλά, έχουμε και ένα ημίχρονο ακόμα.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Έχουμε ένα ημίχρονο και ένα παιχνίδι ακόμα. Κάτσε εδώ με ποιους παίζουν η τελευταία αγωνιστική. Να το δούμε αυτό. Αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, στην 38η αγωνιστική, λοιπόν, η Μεν. Μα κατάλαβες τώρα. Η Μεν Βίλα παίζει εκτός έδρας με τη City.
0: Ναι.
1: Το ένα από τα 2-3 δυσκολότερα παιχνίδια της σεζόν, δηλαδή. Σημαίνει αυτό. Και η Λίβερπουλ παίζει μέσα με την Μπρέντφορντ. Άμα κατάλαβες τώρα τι σου λέω.
0: Ναι.
1: Οπότε

0: Έχει ψωμάκι ακόμα εδώ πέρα. Ναι. Αυτό θέλω να πω.
1: Έχει προεπιλογή είναι αυτό που ανακοίνωσε το Βέλγιο. Δεν είναι η προεπιλογή θα είναι λογικά, δεν θα είναι τελική αποστολή. Ε?
0: Γιατί είναι προεπιλογή. 26 οι παίχτες έχουν ομάδες φέτος. Έτσι το θυμίζουμε. Ναι. Τώρα, πλέον θα είναι 26 παίχτες. Ναι. Δεν ξέρω, πώς θα εντάξει, και άμα κάνει αλλαγές.
1: Τέλος πάντων.
0: Άμα κάνει καμιά αλλαγή, τι θα γίνει.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, επίσης να θυμίσω ότι για την Αγγλία, δηλαδή η Βίλα παίζει όπως κάθε ομάδα για να κερδίσει, αλλά δεν καίγεται κιόλας. Δηλαδή η τέταρτη και η πέμπτη θέση το ίδιο πράγμα είναι για την ναι. Αγγλία. Δεν κάνει διαφορά. Η πέμπτη με την έκτη κάνει διαφορά.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχει. Δηλαδή οι πέντε πρώτες ομάδες στην Αγγλία μπαίνουν στους ομίλους κατευθείαν. Οπότε τη Βίλα δεν την καίει ιδιαίτερα. Την καίει το. Πώς το λένε, για το Prestige, μάλιστα, ναι. Και στο μυαλό είναι ο τελικός του Europa. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, άμα κάτσουν και όλα αυτά, όλη αυτή η συναστρία και γίνει, οκ. Okay. Οκ. Okay. Ο Βαντεμπόρε, πού το θυμηθήκατε ρε εσείς. Πού το θυμηθήκατε το Βαντεμπόρε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και το... Και ένα δεύτερο θέμα για Μουντιάλ είναι ότι βγήκε και μίλησε ο γενικός διευθυντής, τέλος πάντων, να το πούμε, της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, ο κύριος Μολάγκο, μέχρι στο Μουντιάλ, και είπε ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που πλέον οι αντιδράσεις των παιχτών είναι πιο πιθανές από ποτέ, διότι πιεζόμαστε στα όρια και είπε ότι φτάνουμε σε μια διοργάνωση η οποία αντί να είναι γιορτή ποδοσφαιρού θα είναι τεστ αντοχής για τους ποδοσφαιριστές. Είπε ότι οι ποδοσφαιριστές δεν είναι σούπερ ήρωες, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τους ποδοσφαιριστές. Και λέει και από την άλλη, λέει ούτως ή άλλως δεν είναι σωστό να φτάσουμε σε ένα σημείο που ο κόσμος θα πληρώνει, ας πούμε, χιλιάδες ευρώ και στο Μουντιάλ και γενικότερα. Επειδή έχουμε το Μουντιάλ μπροστά μας, για να βλέπει, ας πούμε, ανθρώπους να περπατάνε στο γήπεδο. Δεν θέλει να κάνει
1: τέτοια. Μην μας τα λέει εμάς, εμείς τα λέμε χρόνια αυτά τα πράγματα. Ναι. Μην τα λέει σε εμάς. Οι παίχτες θα έπρεπε να έχουν κάνει κάτι εδώ και χρόνια. Δεν είναι, η κουβέντα αυτή τώρα που γίνεται είναι ετεροχρονισμένη.
0: Εν τω μεταξύ υπάρχουν ήδη συζητήσεις και μετεωρολογικές προβλέψεις για συνθήκες ακραία ζέστης σε κάποια παιχνίδια το καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Πράγμα επίσης.
1: Καλοκαίρι στο Μεξικό, ας πούμε, σε συγκεκριμένες περιοχές προφανώς θα είναι η ζέστη αφόρητη. Άντε πες στον Καναδά που είναι πιο πάνω, μπορεί η κατάσταση να είναι πιο δροσερή. Αλλά ό,τι είναι στις περιοχές που ούτως ή άλλως περνάνε ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι.
0: Να. Ο Σομποσλάι, ας πούμε, το βλέπω τώρα μπροστά. Ο Σομποσλάι, ας πούμε, ο Ντέκλαν Ράις και ο Φαντάικ είναι τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν γράψει σχεδόν 5.000 αγωνιστικά λεπτά φέτος. Mm. Το οποίο είναι αδιανόητο. Μιλάμε κοντά 70 αγώνες. Λέει, δεν μπορούν παίχτες να πάμε να παίξουν ένα μουντιάλ έχοντας φτάσει σχεδόν τους 70 αγώνες μέσα σε μία σεζόν. Δεν γίνεται.
1: Ναι. Όμως
0: δεν γίνεται. Οπότε. Με λίγα λόγια, γιατί σου λέει ότι εντάξει, εμείς τα λέμε αυτά, αλλά φυσικά ο φίλαθλος ή τη FIFA δεν την νοιάζει. Και ο φίλαθλος θέλει να μπει μέσα και να δει το Σομποσλάι να κάνει αυτά που κάνει πάντα. Και τον Φαντάικ και τον οποιονδήποτε. Οπότε, τέλος πάντων, να κάνει μια πρόταση η Ένωση, εκεί θέλω να καταλήξω. Λέει, εμείς λέμε ότι έχουμε τρεις συγκεκριμένες προτάσεις. Το πρώτο είναι να μην ξεπερνάμε σε καμία περίπτωση τους ποδοσφαιριστές το μάξιμο των 60 αγώνων τη σεζόν. Τώρα είμαστε ήδη για κάποιους στους 70.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι να μην γίνονται ποτέ πάνω από 45 συνεχόμενα παιχνίδια, δηλαδή να υπάρχει κάποιο είδους διάλειμμα ανάμεσα, και οι ποδοσφαιριστές, για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο θα έλεγα, να έχουν τουλάχιστον έναν μήνα πλήρους ξεκούραση στο καλοκαίρι. Το οποίο λογικά είναι όλα αυτά.
1: Λογικά είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Δηλαδή το όριο των αγώνων, ας πούμε, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει. Μια ομάδα μπορεί να πηγαίνει και να φτάνει στον τελικό, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, στον τελικό του κυπέλου της, στον τελικό να έχει παιχνίδια. Τι θα μπει κόφτης και θα πούμε τι. Ξεπεράσατε τα 60 παιχνίδια, κύριε Τάδε μου, και τέλος. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Και ο ένας μήνας δεν βγαίνει βάσει προγράμματος. Δηλαδή θέλω να πω, αναγκάζουν τους παίχτες να παίζουν με 15-20 μέρες ξεκούραση, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς το καλεντάρι.
0: Ναι. Εκεί βγαίνει, ναι.
1: Οπότε ναι, απόλυτα λογικό αυτό που λένε. Γίνεται μόνο αν οι παίκτες απειλήσουν με απεργία. Πώς πω, απειλήσουν να μην κατέβουν να παίξουν αν δεν ικανοποιηθούν τα τιμάτα τους. Γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Αν δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές, δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Αν δεν πιέσουν οι ίδιοι με έναν τρόπο δυναμικό, πιστικό, να αναγκαστούν να τους ακούσουν στην UEFA και στη FIFA, δεν θα γίνει κάτι. Με το να λέμε ευχολόγια και τα λοιπά και ναι, τι πρέπει να γίνει. Και, να πούνε οι παίκτες, δεν κατεβαίνουν να παίξουμε.
0: Να.
1: Παντού όμως. Ότι δώστε μας ανάσες.
0: Σε ποιον να το πούνε. Αυτό είναι χράου.
1: Να το πούνε στις ομάδες τους και οι ομάδες τους να το πούνε στην Ομοσπονδία. Αυτό να γίνει. Ας πάει θεσμικά. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Α, και εγώ δεν ξέρω. Πραγματικά. Δεν ξέρω. Αν θέλω να πω, ξέρεις, η προειδοποίηση έχει γίνει. Και γίνει πολύ. Αυτό που λένε το καμπανάκι. Έχει χτυπήσει.
1: Δεν μου λένε τίποτα προειδοποίησης.
0: Ναι.
1: Συζητάμε για αυτό πάνω πόσα χρόνια. Όχι εμείς εδώ. Στο ποδόσφαιρο γενικά. Πόσα χρόνια συζητάμε. Ποτέ δεν προσθέθηκαν. Μπήκαν και τα Nations League. Μπήκαν και τα τέτοια και τα παγκόσμια συλλόγων. Και η League Face, παραπάνω παιχνίδια, οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει. Το συζητάμε. Και τι γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα.
0: Αυτό που είπες, μόνο με καθολική απεργία. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
1: Ή με την απεργία μιας λίγκας. Να βγει ένα πρωτάθλημα, αλλά ένα πρωτάθλημα που το βλέπει ο κόσμος. Η Αγγλία, ας πούμε. Να βγει η Premier και να πούνε οι παίχτες Premier, αν δεν ικανοποιεί. Ένας το ξεκινάει και άλλοι ακολουθούν. Αν το ξεκινήσει ένα δυνατό πρωτάθλημα, θα ακουστεί. Άμα το κάνουμε εμείς, δεν θα ακουστεί πουθενά.
0: Ναι, λέω. Σωστό.
1: Γιατί είναι χορηγοί από πίσω, είναι πολλά πράγματα, είναι πολλά τα χρήματα. Οπότε εκεί θα του ταρακουνήσει, εκεί θα βάλουν ένα φρένο σε κάτι, θα κόψουν κάποια διοργάνωση ή θα βάλουν ένα πλαφόν στις συμμετοχές των παιχτών ή θα φτιάξουν ένα καλεντάρι που να έχει ένα μήνα ξεκούραση. Κάτι θα κάνουν. Αν απειληθούν τα χρήματά του, τα τηλεοπτικά του συμβόλαια, θα κάνουν κάτι.
0: Τα τελευταία χρόνια, χωρίς υπερβολή, με όλα αυτά που είπες, δηλαδή με τις αναδιαρθρώσεις όλες που γίνανε σύν το Nations League. Πραγματικά και ειλικρινά, η FIFA και η UEFA έχουν δράσει απολύτως ανεξέλεγκτα. Δηλαδή, απολύτως ανεξέλεγκτα. Με αποκλειστικό γνώμονα το τίποτα. Μόνο κέρδος, ούτε θέαμα, ούτε. Τίποτα. Μόνο έσοδα. Τίποτα άλλο. Μόνο, δηλαδή, μπροστά βλέπουμε μόνο το σήμα του δολαρίου. Τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα.
1: Ισχύει και τους πήγε πάρα πολύ καλά το γεγονός ότι πήραν το ρίσκο με το Κατάρ πριν από 4 χρόνια, που υπήρχε μια γενικότερη γκρίνια και αμφιβολία για το πώς θα πάει. Ήταν ένα καλό μουντιάλ από άποψη θεάματος, με ένα φοβερό τελικό. Οπότε ένιωσαν από εκείνο το σημείο και ήταν πανίσχυροι. Σου λέει, αφού κάναμε αυτό, κάναμε μουντιάλ μέσα στο χειμώνα.
0: Είμαστε ικανοί για τα πάντα.
1: Όλοι κράζανε, αμφισβητούσαν κτλ. Και πήγε καλά. Ψηλώσανε κι άλλο μετά. Αυτή σου λέει, ό,τι και να κάνουμε από εδώ και πέρα θα είναι φοβερή επιτυχία. Έχουμε την καλή πρώτερη μαρτυρία και εμπειρία. Εντάξει, κάπου θα κάτσει στραβή. Κάπου θα κάτσει στραβή.
0: Είναι έτσι ακριβώς. Μιλώντας για στραβές και μεγάλες στραβές κιόλας, βγήκε ένας. Λυπάμαι από αυτές τις ειδήσεις, αλλά έχουν τη σημασία τους. Βγήκε ένας εντατικολόγος στην Αργεντινή και μίλησε. Ήταν ένας εντατικολόγος ο οποίος είχε εξετάσει τον Μαραντόνα. Ήταν ένας τυχαίος, ξέρεις, τηλεοπτικός που λέμε, γιατρός, να το πούμε έτσι. Βγήκε λοιπόν ο κύριος, ο γιατρός αυτός, ο κύριος Σίτερ, και είπε το εξής.
1: Κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι. Λέει, εντάξει, ήταν πάρα πολύ πρισμένος. Ναι, λόγω της καρδιακής ανεπάρκειας είχαν μαζευτεί υγρά στην πραγματικότητα σε διάφορα όργανα. Λέει, και είχε πριστεί και ήταν αυτή η θλιβερή κατάσταση που τον βρήκανε. Ξέρετε κάτι, λέει, εάν έπαιρνε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, διουρητικά δηλαδή, με λίγα λόγια, σε λιγότερο από 48 ώρες, όπως είπε, θα είχε ξεπριστεί. Mm-hmm. Αυτό, τόσο απλά. Mm-hmm. Τόσο απλά. Είπε μάλιστα συγκεκριμένα, λέει, εδώ πέρα έρχονται ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια στην εντατική. Τους δίνουμε, λέει, διουρητικά και περισσότεροι. Προσέξτε, με καρδιακή ανεπάρκεια στην εντατική. Και λέει, περισσότεροι σε 12 ώρες είναι έτοιμοι να πάνε σπίτι. Νούμερο.
1: Μην συζητήσουμε πάλι τις ίδιες απορίες που έχουμε πάντα για αυτή την ιστορία από τότε που έφυγε από τη ζωή ο Μαραντόνα. Είναι τεράστια τα ερωτηματικά για τη στάση των ανθρώπων που είναι, το έχουμε ξαναπεί, μην κουράζουμε τον κόσμο, είναι τρομερό.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό γιατί ήταν κάτι, απλά έπρεπε κάποιος να ασχοληθεί λίγο. Όχι, δηλαδή, όχι να κάνει κάτι φοβερό, κάποιος να πάει και να πει, παιδιά, είμαι ο άνθρωπος, να το δώσουμε διορυτικά, σε μια μέρα θα είναι περδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός απλό. Αλλά αυτό προϋποθέτει κάποιος με γνώσεις να πάει και να ασχοληθεί 5-10 λεπτά.
0: Ακριβώς.
1: Απόδειξη λοιπόν είναι ότι δεν ασχολήθηκε κανένας με τον Μαραντόνα. Τον πετάχθησε ένα κρεβάτι και δεν ασχολήθηκε κανένας. Αυτό είναι το ρεζουμέ.
0: Απίστευτο. Ναι, τα μάτια του κυπέλου που λέτε, για μένα το κύπελο είναι ο επόμενος στόχος. Είναι το επόμενο πράγμα το οποίο.
1: Α, επέσου άκλους. Α, επέσου άκλους.
0: Ίσως αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Ναι. Δηλαδή, τα φιλικά τα τρώμε σιγά-σιγά. Τα φάγαμε σε σχέση τέλος πάντων με το πλήθος που είχαν.
1: Τα κάναμε Nations League, ρε παιδί μου. Τα κάναμε. Του είχαμε ένα επίσημο χαρακτήρα, ας πούμε. Αυτό ουσιαστικά.
0: Το επόμενο είναι το κύπελο, νομίζω. Το επόμενο είναι το κύπελο. Ενδεχομένως μπορεί να μην καταργηθεί το κύπελο και να μείνει για ομάδες οι οποίες θα είναι από δεύτερη κατηγορία και κάτω. Ενδεχομένως να συμμετέχουν στο κύπελο. Αλλά νομίζω.
1: Το όρμα να το πει στου Άγγλου αυτό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το καταλαβαίνω. Από την άλλη, νομίζω ότι είναι ο πρώτος προφανής στόχος. Απέναντι σε μια λογική ότι ξέρεις, το έχουμε μπουκώσει, το έχουμε τερματίσει. Δεν μας βγαίνει ούτε στο πρόγραμμα να το κάνουμε.
1: Δεν είναι λογικό αυτό. Δεν είναι λογικό αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί το ποδόσφαιρο ξεκινάει από τα εθνικά πρωταθλήματα και τις εθνικές διοργανώσεις της κάθε χώρας.
0: Να.
1: Μετά απλώνεται σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που είναι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Nations League, ξέρω εγώ, εθνικές ομάδες, Mundial, Euro κλπ. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε να βάλουμε χέρι στις εθνικές διοργανώσεις, οι οποίες πάντα ήταν εκεί. Εκεί παίζανε οι άνθρωποι ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο στις χώρες. Αυτό είναι η βάση του ποδοσφαίρου. Τα υπόλοιπα ήρθαν και μπήκαν από πάνω σαν τζέγκα. Δεν μπορεί να τραβήξεις από το τζέγκα το κάτω-κάτω κομμάτι. Θα πέσει όλο. Δεν μπορεί να πεις στους Άγγλους που έχουν ένα κύπελο που είναι 800 χρόνια, παιδιά θα σταματήσετε να κάνετε κύπελο γιατί είναι το καλεντάρι φορτωμένο.
0: Όχι, Άγγλες.
1: Αφαίρεσαι άλλα πράγματα.
0: Τι?
1: Πράγματα που έβαλες τελευταίο καιρό. Nations League, ας πούμε, για παράδειγμα. Το τελευταίο κομμάτι του τζέγκα πήγε από πάνω-πάνω, το Nations League είναι. Θα αφαιρέσω το κύπελο που είναι το πρώτο που πήγε από κάτω που είναι 100 τόσα χρόνια. Γιατί? Το κύπελο δίνει τίτλο, δίνει ευκαιρία σε ομάδες μικρότερες, δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Εγώ βλέπω ότι γίνεται και σκέφτομαι.
1: Δεν πειράζει το κύπελο. Το να βγάλεις λόγω το League Cup που υπάρχει, που είναι έξτρα από το κύπελο, το καταλαβαίνω. Ναι, αυτό είναι μια. Αυτό α το συζητήσουμε.
0: Και εύκολο και να γίνει. Ναι.
1: Δεν έχουν όμως όλοι League Cup. Δεν θα ανακουφίσει όλες τις χώρες με την αφαίρεση του League Cup. Επίσης αυτό είναι μια απόφαση πρέπει να πάρει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της κάθε χώρας. Δεν μπορεί να πάει αυτό το πράγμα ως εντολή.
0: Φυρμάνι, βέβαια.
1: Ναι, βεβαίως. Δεν πάει πάντα. Είναι το αυτοδίκητο του ποδοσφαίρου. Δεν πάει να πει στον άλλο πώς θα κάνει το πρωτάθλημά του, αν θα έχει playoffs, αν δεν θα έχει playoffs, αν θα έχει κύπελο. Δεν μπορεί να το επιβάλλει κανείς. Είπαμε τα βατζιλίκια, FIFA και UEFA δεν φτάνουμε τόσο σημείο να λένε και στις χώρες με πόσες ομάδες θα παίξουν και τι αγωνιστικές θα κάνουν. Είπαμε, μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Παιδιά, πόσο να μεγαλώσουν τα ρόστερ. Λέμε η λύση να μεγαλώσει τα ρόστερ. Πόσο να μεγαλώσουν τα ρόστερ και πόσες ομάδες στον πλανήτη έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να έχουν μεγάλα ρόστερ με παίχτες πάνω ράφι. Α, να μεγαλώσει το ρόστερ. Από εκεί που είναι ξέρω, 25 να έχεις 30. Δεν μπορείς να έχεις όμως παίχτες ακριβούς και καλούς οι οποίοι θα παίζουν κάποια παιχνίδια και κάποιες ομάδες, κάποιες χώρες δεν έχουν έσοδα τέτοια που να μπορούν να υπηρετήσουν αυτό το πλάνο. Ο μεγάλος τώρα στην Ελλάδα. Η Ρεάλ θα πει βεβαίως το μεγαλώνω. Η Μπαρσελόνα, η Σίτι, ξέρω εγώ, η Άρσεναλ, η Λίβερπουλ, η Παρί, η Μπάγκερ θα πούν βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Το μεγαλώνω. Η Μπέτις, για παράδειγμα, λέω μια ομάδα που βγήκε στο Champions League, ας πούμε, φέτος μετά από χρόνια. Τι να κάνει. Στη Βιγεράλ έφυγε ο προπονητής γιατί τους είπε μεταγραφές του χρόνου τώρα πήγαμε τσουλού και του λένε παλιά. Θα έχουμε πλάνο να στηριχτούμε στους νέους. Τι ρόστερ να κάνει μετά, που να είναι αξιόμαχο, να μπορεί να σταθεί. Δεν είναι απλό το. Πρόβλημα. Μετά το κάνει ελιτίστικο. Δηλαδή λε να μεγαλώσει το ρόστερ, μάλιστα. Άρα οι δυνατοί να γίνουν δυνατότεροι. Αυτό λέμε.
0: Ουσιαστικά ναι. Ναι.
1: Επίσης που λέμε, ξέρω εγώ, περισσότερες αλλαγές. Πόσες αλλαγές πρέπει να βάλεις.
0: Και τι νόημα έχει, ρε παιδιά.
1: Πόσες αλλαγές να βάλεις. Δηλαδή βγάζεις ήδη πρακτικά τη μισή εντεκάδα μπορείς να βγάλεις το παιχνίδι. Έτσι, πλην τερματοφύλακα βγάζει. 5 παίχτες είναι μισή εντεκάδα. Πώς να βγάζεις μια εντεκάδα. Και αν έχεις παράταση, βγάζεις και έκτο. Πόσο πια να πάει με τις αλλαγές. Μετά δεν είναι ποδόσφαιρο. Αν μπορείς να αλλάξεις 6-7 παίκτες στη διάρκεια του αγώνα, δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Είναι πολλά μετά. Όχι, είναι πολλά. Όχι, αυτό δεν μπορεί να πάει άλλο. Δεν μπορεί να τραβηχτεί παραπέρα. Δεν πάει παραπέρα στην πραγματικότητα. Να τόσο, όλα τα έχουμε δει. Όλα γίνονται, όλα συμβαίνουν. Α, στη κουβέντα περί Μουντιάλ πριν, θέλω να προσθέσω ότι. Η Τινήσι επίσης ανακοίνωσαν, ξέρεις, κάνουν την προεπιλογή τους. Στην Τινήσι έπρεπε ότι στο Σαμπρίο Λαμουσί, αν το θυμάστε, mm-hmm. παλιοί μανατζερικοί ενδεχομένως από την Πάρμα. Διάλεξε λοιπόν ανάμεσα στους παίχτες ένα 19χρονο πολύ ταλαντούχο μεσοπιθετικό ονόματι Λουί Μπεν Φαρχάτ. Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, το παιδί τέλος πάντων ήταν γεννημένο στη Γερμανία. Εκεί παίζει, αλλά διαλέξαμε ότι ξεκινάει με την Τινησία τέλος πάντων να παίξει, με τη χώρα της πατρίδας του. Και τι έγινε, ενώ όλα έχουν γίνει κανονικά και τα λοιπά, ξαφνικά σκάει τηλέφωνο από τον πατέρα του mm-hmm. και λέει στο Λαμουσί μην πάρει το παιδί μου, του λέει, γιατί δεν είναι έτοιμο. Για να έρθει, λέει, να παίξει μουντιάλ. Και έχει τρελαθεί ο λαό.
1: Μάλιστα.
0: Και εγώ νομίζω ότι. Ίσως γερμανικό δάχτυλο.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ.
1: Επίσης, πριν πάμε στο δελτίο και κλείσουμε το κομμάτι και του ποδοσφαίρου και του μουντιάλ, τέλος πάντων, και όλο αυτού. Η κουβέντα για ημίωρο σόου στον τελικό του Μουντιάλ.
0: Ναι,
1: επειδή θα έχουμε Σακύρα, Μαντόνα, BTS κλπ. Με σκηνικό που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και διακοπή που θα φτάνει πιθανότατα 30 λεπτά. Και αυτό είναι ένας βιασμός του ποδοσφαίρου. Yeah. Δηλαδή, για κάποιο λόγο είναι ένα τέταρτο ημίχρονο. Για να μπουν οι παίκτες, να πάρουν μια ανάσα, οδηγίες, να βγουν και το σώμα τους να μπορεί να ανταποκριθεί μετά από ένα τέταρτο, χωρίς να χρειαστούν πάλι ζέσταμα κλπ. Να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του δευτέρου ημίχρονου και αν υπάρχει και παράταση. Άμα τους βάζεις το τελικό, μισή ώρα και ξέστησε τα σκηνικά, τα οποία θα πατάνε πάνω στο χορτάρι. Βγες κύρα Μαντόνα μου, βγες κύρα Σακύρα μου, βγείτε και BTS, γιατί πρέπει να έχει τρεις δηλαδή στο τέτοιο. Εντάξει, καταλαβαίνω για τα χρήματα, αλλά γιατί να έχει τρεις, αν έχει δύο, τέταρτο 24 θα τελειώσουμε. Πέρυσι στο Παγκόσμιο Συλλόγο πήγε 24 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πάλι στην Αμερική.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα θέλω να το πάνε κάμισά μισάωρο αυτή την ιστορία. Εκεί θα πάει με τους καλλιτέχνες όλους αυτούς. Είναι δυνατόν να βγουν οι παίκτες από μισή ώρα, θα έχουν κρυώσει. Θα πρέπει να ξανακάνουν μια ρουτίνα για να μπορούν να είναι έτοιμοι. Μπορεί να βγάλουν με αυτό το πράγμα τραυματισμό. Δεν ξέρω, γιατί δεν έχω παίξει ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι όμως ότι ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία ζεστάματος, διατάσεων, προθέρμανσης για να βγουν να παίξουν. Αν μισή ώρα μετά δεν είναι σε φάση αγωνιστική, δεν ξέρω μετά πόσο χρόνο χρειάζεται και τι διαδικασία χρειάζεται για να επανέλθει το σώμα.
0: Σκέψη μπορεί να έχουμε στο τέλος του αγώνα, Κώστα, μάλλον ένα μισάρο θα τραγουδάει, θα έχει πάρει το. Παγκόσμιο εκεί που λέει Μαντόνα θα τραγουδάει, τραγουδίζει 10 λεπτά, θα το δώσει Σακέρα, τραγουδίζει 10 λεπτά και μετά θα το δώσει στον Τραμπ για να το απονείμει στον νικητή.
1: Πήδηξε στους BTS τώρα και δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα που έκανε.
0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Δηλαδή από όλους αυτούς πήδηξε στους BTS, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτεροι και από την Σακέρα και από την Μαντόνα.
0: Τώρα είναι κάπως τώρα να το λες.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς το πράγμα δεν κρίνω, είναι αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω τι πάνε να πει μεγαλύτερα, αλλά επειδή είναι 11-1, μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο
1: αργότερα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Ο Παναθηναϊκός Ακτονίκησε 99-75 τη Μύκονο στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στην προμηθευτική σειρά των πλέον στη στίχημα Basketball League. Θα φύγω όταν ο κ. Γιανακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν που χαρακτήρισε αποτυχημένη τη σεζόν μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Σκάσε και ασχολήσουμε την ομάδα σου. Έχω 3 Ευρωλίγκες, η απάντησή του στον πρόεδρο της Χάπελ Τελαβίβ με αφορμή το σχόλιο του μετά το 5ο μάτς με τη Βαλένθια. Γεύμα στο Μάριο Λιόπουλο, παρέστησαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, παρουσία τον Μάρκο Νίκολη, Χαβιέρη Μπάλτα και Μινάλη Σάνδρου. Με ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουιν Αρένα θα ολοκληρωθεί αύριο η προετοιμασία για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτό για το επιθετικό δίδυμο, ισχυρή υποψηφιότητα του Περέιρα για την 11η. Το τελικό του πλάνο για τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια καταστρώνει ο προπονητής του Ολυμπιακού Κοστέλου με τη Λίμπαρα. Αυξημένες ελπίδες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Ποντένσε στην αυριανή τελευταία προπόνηση, ακριθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Στην τελική ευθεία προετοιμασία του ΠΑΟ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στο βασικό σχήμα ο Ζαφίρης που εξέτειται την τιμωρία του. Δίλημα για το ποιος εκ των ΟΣΔΟΕΦ ή ΜΕΙΤΕ θα είναι ο παρτενέρ του στα χάφη. Η ομάδα της ΚΑΠΑ 19 άνοιξε 1-0 την αντίστοιχη του Άριστον τελικό κυπέλλου που έκανε τον ντάμπλ. Να κλείσουμε νίκη τη σεζόν θέλει στον Παναθηναϊκό που προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον ΠΑΟ και στο κεκλεισμένο των θυρών Απόστολος Νικολάης. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθούν οι πράσινοι για τους οποίους δεν υπολογίζονται οι Κάτρες, Σάντσες, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερ και Σισοκό. Χωρίς τους Φουρνιά και Μιλουτίνοφ αλλά και τον Γουόκαμπ για λόγους της ξεκούρασης ταξίδεψε η αποστολή του Ολυμπιακού στη Ρόδο για το αυριανό δεύτερο παιχνίδι της πρώην τελικής σειράς στον πλέον της στίχημα Basketball League με τον Κολοσσό. Από την άλλη επιστρέφουν Βεζένκοφ και Χολ. Καλά νέα στον Άρη με Πέρεθ και Σούντμπεργκ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγάλο μέρος της κανονικής προπόνησης ενώπιση αναμέτρησης με το Λεβαδιακό. Θεραπεία για Φαμπιάνο. Αν μείνω την επόμενη σεζόν, θα κάνω τα πάντα για την ομάδα, το μήνυμα του Ράτσιτ. Η Άκη νίκησε 37-36 την παράταση στον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της Α1 Handball γυναικών στο Καματερό και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο μάτς την Τρίτη, 19-5 στη Θεσσαλονίκη. Η Άστον Βίλα προηγείται 1-0 της Λίβερπουλ στο ημίχρονο στο Βίλα Πάρκ στο παιχνίδι που ανοίγει το πρόγραμμα της 307ης αγωνιστικής στην Premier League. Τον Ολυμπιακό έξι φαβορί στο μεταξύ του ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας ο προπονητής Φενέρ Σαρούνας Γιασκεβίτσης μιλώντας στη Media Day. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, τόνισε ο 50χρονος Λιθουανός. Ο Μάνουελ Νόερ ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Μπάγκερ για μία ακόμα σεζόν με τον 40χρονο Πορτιέρη να συμπληρώνει το επόμενο καλοκαίρι 16 χρόνια στους Βαβάρους με τους οποίους έχει κατακτήσει 13 πρωταθλήματα, 6 κυπέλλα και 2 Champions League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω Fight Club.
2: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Okay, για να μην ανησυχούμε ότι είμαστε μόνο εμείς, ας πούμε, κάφροι, τοξικοί, οτιδήποτε άλλο. Διαβάζω ένα θέμα τώρα που βγήκε πριν από λίγο, ανέβηκε πριν από λίγο, site Sport FM, που λέει: υπό αστυνομική προστασία, ο διαιτής που έδωσε το πέναλτι που κρατάει στη μάχη του τίτλου τη Celtic. Δεν ξέρω αν το έδωσε το πέναλτι αυτό.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Ήταν. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, είναι από τα πέναλτι που λες δεν γίνεται να δοθεί αυτό το πράγμα. Ήταν ένα πέναλτι που ήθελε να δώσει ο διαιτητής τη Celtic, γιατί είναι η Celtic.
1: Να, και να μην το πάρει χάρτη.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, διέρευσαν όμως τα προσωπικά του στοιχεία του διαιτητή, του Τζον Μπίτον, και το πέναλτι αυτό. Τον έχει βάλει από αστυνομική επιτήρηση. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι σκέφτονται μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του. Mm-hmm. Αυτό έγινε μία μέρα μετά τον αγώνα. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την ασφάλεια των διαιτητών στη Σκωτία. Με αυτά και με αυτά, το είπε και ο προπονητής Χάρτς, είπε ότι η απόφαση ήταν αειδιαστική. Mm-hmm. Ο τεχνικός Motherwell, που ήταν αντίπαλος στη Celtics αυτό το παιχνίδι, έκανε λόγια ντροπή για το ποδόσφαιρο. Και τέλος πάντων, με όλα αυτά, σύν με την οργή των οπαδών, τέλος πάντων, όλο αυτό το πράγμα το οποίο το βλέπουμε και στη χώρα μας αρκετές φορές και υπάρχει και αλλού, φτάνουμε σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Αυτό. Και καλή ένωση εκεί πέρα των διαιτητών σε ψυχραιμία, ανοχή και προοπτική. Αλλά, client mind. Εντάξει.
1: Ναι. Ναι, είναι λίγο... Είναι λίγο client mind, όπως το λες.
0: Πάω και χειρότερα βέβαια, σαν φάσεις εννοώ, όχι η διαιτητική απόφαση, αλλά ας πούμε τον γκολ που δέχτηκε τον φύλακα στη Σαλ Νάσερ.
1: Α, ναι, ναι.
0: Που θα μπορούσε να έχει πάρει το πρωτάθλημα από την αγωνιστική αυτή, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, που από πλάγιο out πήγε να πιάσει την μπάλα και την έσπρωξε στα δίχτυα, έρε και να γινόταν εδώ πέρα σε κάνα παιχνίδι που κρινόταν πρωτάθλημα. Έρε και να γινόταν εδώ πέρα από πλάγιο να έσπρωξε την μπάλα ο άλλος στα δίχτυα.
1: Ωγαλά.
0: Μπρινιόλι.
1: Με τούνελ, θα πρέπει να σκάψει τούνελ για να φύγει, ναι, από το γήπεδο.
0: Το είχα κάνει Μπρινιόλι, α πούμε, που είχε κάνει στο Περιστέρι εκεί πέρα την ομορφιά. Αλλά να το έχει κάνει σε παιχνίδι που, αν το πάρει η ομάδα, σου παίρνει το πρωτάθλημα και να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα του τροματοφύλακα.
1: Ήταν μεγάλη ομορφιά του ποδοσφαίρου,
0: ναι, εκεί. Εντάξει.
1: Ήταν μεγάλη ομορφιά του ποδοσφαίρου, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων. Ανακοίνωσε και η Πορτογαλία 26, ορίστε. Όλοι μέσα. Διόγκο Κώστα, ο Σα, Ελάρεσα, Ρουι Σίλβα, Μέντες Νταλό, Κανσέλο Ντίας, Ινάσιο Σίλβα Ραούχο, Βιτίνια, Ζωάο Νέβες, Μπρούνο Φερνάντες, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπερ Νέβες, Κριστιάνο, Λεάο, Πέδρο Νέτο, Κονσεϊσάο, Ζωάο Φέλιξ, που κάνει τρομερή χρονιά στη Σαουδική Αραβία, αλλά κάνει πολύ καλή χρονιά. Mm-hmm. Εκεί πέρα, Γκονσάλο Ράμος και ο Πέδρο Γκονσάλβες. Μάλιστα.
0: Για σένα που λες την άλλη εβδομάδα φινάλε για το The Boys, Soldier Boy θα μου λείψεις. Δεν θα σου λείψεις καθόλου, γιατί θα βγει σειρά spin-off με τον Soldier Boy.
1: Α, ναι.
0: Οπότε μη στεναχωρείς, αλλά το φινάλε πραγματικά είναι κάτι που το περιμένουμε, ειδικά έτσι, με τα όσα έγιναν και στο τελευταίο τώρα επεισόδιο, το προτελευταίο δηλαδή, αυτό που κυκλοφόρησε αυτή τη εβδομάδα. Mm-hmm. Εντάξει. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε ίσως γι' αυτό μετά το τέλος. Δεν το έχεις δει και εσύ, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, ναι, κουβέντα όλοι μαζί. Ναι. Οπότε θα δούμε τι θα κάνουμε αυτό το θέμα.
1: Όμως σε άλλα ποδοσφαιρικά νέα που με κάποιο γλυκό τρόπο μπλέκονται με το μπάσκετ, ο κύριος Τζέρι Καρδινάλε, ιδρυτής της Redbird Capital Partners, που νομίζω ότι έχει το πλειοψηφικό πακέτο της Μίλαν, mm-hmm, μίλησε στην καζέτα Τελοσπορτ και είπε κάτι που καλό είναι να τα ακούσουμε, mm-hmm, και να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι, για να καθίσουμε όλοι να σκεφτούμε λίγο το πού θα πάει, να την ανθιστούμε τη φτιάξη που, mm-hmm, λέγαμε παλιά. Λέει, κοιτάξτε, αυτά λέει που κάθεσαι και συζητάτε, πώς λέει παλιά ο τέτοιος, πώς λέει ο Βαϊμάκης Παπάκι Τζιάρ, αυτές είναι βλακίες. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά λέει εποχή Τζόρνταν, λέει, αυτά Λάρι Μπέρντ έχει περάσει, έχουν τελειώσει αυτά. Λέει, οι MVP στο NBA είναι Ευρωπαίοι, η Ευρώπη είναι γίγαντας στο μπάσκετ. Αλλά Ευρωλίγκα, λέει, είναι, λοιπόν, είναι τόσο καιρό.
0: Δεύτερο γκολ.
1: 1-1 είναι το παιχνίδι στο μεταξύ, έτσι.
0: Α, ισοφάρισε η Λιβερπούλ.
1: Ναι.
0: Πότε έγιναν αυτά όλα. Και πέτυχε τώρα δεύτερο γκολ η Άστον Βίλα, το οποίο ακυρώθηκε.
1: Ναι, γκολ του Watkins. Γιατί. Ναι, ξεκίνησε ένα βήμα μετά το κέντρο.
0: Ναι, ήταν offside, ήταν offside. Λίγο πιο πίσω από τη σέντρα. Τα μέτρα και το γκολ κανονικά. Τώρα νομίζω και το VAR θα δικαιώσει τον βοηθό διαιτητή.
1: Ναι. Ο οποίος και πριν ήταν offside και πήγε και βάλε γκολ γνωρίζοντας ότι είναι σε θέση offside ο Watkins και πήρε κίτρινη κάρτα γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν. Λέει, λοιπόν, Ευρωλίγκα, λοιπόν, λέει, υπάρχει 26 χρόνια. αλλά δεν είναι βιώσιμη. Ναι. Γιατί οι ομάδες δεν έχουν κέρδος. Οπότε λέει, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Δοκάρι για την Λίβερπουλ στο μεταξύ. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία, λέει, των κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων ποδοσφαίρου με το NBA.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν άκουσε τα λόγια του ποδοσφαίρου NBA. Δηλαδή mm-hmm. των κορυφαίων ομάδων ποδοσφαίρου mm-hmm. NBA. Έτσι. Που είναι National Basketball mm-hmm. Association. Δεν ξέρω αν ακούει τα λόγια του αυτό που λέει.
1: Τα
0: είναι
1: ακούει.
0: Ποδοσφαίρου
1: τα ακούει
0: μπάσκετ.
1: Και το εξήγησε κιόλας. Ναι. Είπε ότι εγώ αυτό θα κάνω για τη Μίλαν.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να μεγαλώσω το brand, λέει. Ναι. Άρα θυμίζω πηγαίνουμε στα λόγια του κυρίου Άνταμ Σίλβα και όλο αυτό που τρέχει.
0: Δεν κοιτάς να μεγαλώσει τη Μίλαν τώρα που σε έχει πελατιάσει Ίντερ τελευταία χρόνια και δεν έχει σηκώσει κεφάλι τώρα το μπάσκετ σε μάρανε. Mm-hmm. Αντί να μεγαλώσει λίγο το brand της Μίλαν ποδοσφαιρικά, ας πούμε. Mm-hmm.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Που έχει γίνει το τανάκι της Ίντερ τόσα χρόνια. Σε έχει πάρει, ας πούμε, κοκορέτσι τόσα χρόνια.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, μας έπιασε ο πόνος τώρα για το μπάσκετ.
1: Θέλω όμως να προσέξουμε όλοι μαζί τα τελευταία του ναι. λόγια. Για να καταλάβουμε.
0: Μέσα τα τελευταία του λόγια, γιατί ακούγονται μακάβρια αυτά.
1: Το δηλώσεών του.
0: Τώρα το πας καλά.
1: Γιατί αυτά ακριβώς δείχνουν. Το βάλω όμως τώρα και τώρα δεν θα τα ακυρώσουν. Λοιπόν, ο Watkins το βάλω τώρα. Αν το ακυρώσουν, θα είναι το τρίτο γκολ που το ακυρώνουν μέσα σε 56 λεπτά.
0: Και τι να το ακυρώσουν όμως.
1: Δεν ξέρω.
0: Ενώ, τι έκανε.
1: Γιατί να τα ακυρώσουν.
0: Το προηγούμενο σωστά. Είδαμε εδώ πέρα τι έγινε.
1: Ξέρω εγώ. Κάτι δεν θα έγινε.
0: Όχι μάλλον. Το βλέπω να πανηγυρίζει όλο χαρά.
1: Θέλω 2-1.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα λόγια του είναι συγκεκριμένα. Λέει, πρέπει να προσφέρουμε ευκαιρίες στους οπαδούς.
0: Ναι.
1: Κάτι θα εννοεί. Mm-hmm. Να βελτιώσουμε την οικονομική μας κατάσταση. Αλίμονο.
0: Ναι.
1: Και κλείνει με την φράση που νομίζουν όλο το ζουμί. Όλα αυτά, λέει, είναι μέρος ενός οικοσυστήματος. Πρόσεξε. Που ο καθένας εποφελείται από τον άλλον. Πώς φαίνεται αυτό τώρα, πώς το ποδόσφαιρο μπορεί να συναντήσει το μπάσκετ. Ούτε εγώ ξέρω, τα λέω. Ναι, λέγεται ότι η Βιλερμπάν θα μείνει στην Ευρωλίγκα και μάλιστα με δεκαετές συμβόλαιο ξαφνικά.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται. Κάτι ακούγεται.
0: Αρκεί να εναρμονιστεί με τους κανόνες Ευρωλίγκας, έτσι.
1: Ναι, κάτι ακούγεται στο βάθος των ακουστικών μου, Γιώργο. Τώρα. Κάτι άκουγα.
0: Ναι. Αρκεί να εναρμονιστεί με τους κανόνες Ευρωλίγκας, λέει ο Βιλερμπάν. Να δείξω εγώ αν είναι 5 εκατομμύρια το πάτωμα των επενδύσεων,
1: ναι.
0: να βάζει 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, δεν λέμε να βάλει 15, ας βάλει τα 5. Βάση περιπτώσει, ναι.
1: Ας βάλει τα βασικά, ναι.
0: ναι.
1: Λοιπόν. Και με όλα αυτά τα ωραία, κυρίες και κύριοι, και με όλη την κούραση, την εξάρτηση.
0: Αλλά λίγο και τρίτο γκολ εντάξει, Βίλα.
1: Ναι.
0: Στα καπάκια.
1: Πάλι ο Watkins, ναι.
0: Ωραίο match. 1-1 πριν, δοκάρι Λίβερπουλ στα καπάκια, γκολ η Βίλα. Τώρα μετά τη σέντρα κατευθείαν ευκαιρία η Βίλα. Ωραίο παιχνίδι. Αυτό που είχε 0-6 goals μέχρι κάποιο σημείο, τώρα είναι πάνω κάτω εδώ και αρκετή ώρα. Για πες, ναι.
1: Παράλληλο την κόπωση από την σεζόν που συζητάγαμε πριν, έχουμε μια τελευταία. Γιατί έχουν ποντικομαχία τώρα.
0: Γιατί τον ψιλοχτύπησε ο παίχτης Βίλα τον αμυντικό της Λίβερπουλ και σηκώθηκε ο άλλος να ζητήσει τα ρέστα. Ο Watkins ήταν δεν ξέρω ποιος. Όχι παράλογο. Είχε έκανε ένα φάουλ πάνω στη διεκδίκηση. Το πέταξε και κάτω στο τέλος αφού είχε κάνει το φάουλ. Λογικό και ο άλλος τώρα να.
1: Μανούριασε, ναι.
0: Εντάξει. Μέχρι εκεί όμως.
1: Okay.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας. Μια τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Με αυτά που έχει, με το ενδιαφέρον που έχει, το ενδιαφέρον του συνδυασμού αποτελεσμάτων που θα δούμε ποια ομάδα θα φέρουν στη δεύτερη θέση και ποια ομάδα στην τρίτη. Αυτό είναι το ενδιαφέρον το οποίο έχει απομείνει. Και ιστορικά βεβαίως το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο δυστυχώς θα γίνει χωρίς κόσμο. Στενάχωρο. Αυτό
0: ναι.
1: να πω. Εδώ είναι αυτό που λέμε. Εδώ είχαμε. Είναι μάτι να επικαλεί το πνεύμα του νόμου όταν το γράμμα του νόμου δεν ξεκουνιέται. Έτσι γίνεται. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε και όλα. Έχουμε και τα υπόλοιπα. Πώς το λένε, τα playoffs τα 5-8. Έχουμε τα playouts. Όλα και θα τα συζητήσουμε εδώ πέρα. Γνωρίζετε πλέον σε μια διαδικασία η οποία σας είναι γνωστή χρόνια και στην οποία Βεβαίως έχει έρθει εδώ και αρκετό καιρό και έχει ρίξει το αλατοπίπερο του Γιώργος Γιαννίσης, που πλέον νομίζω όλοι αυτόν περιμένετε να κάνει εδώ πέρα τις προβλέψεις του, γιατί είναι και προβλέψεις του Ταμείου στην πραγματικότητα. Έτσι.
0: Λοιπόν. Μπορεί και όχι, αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με play-outs αύριο Σάββατο, 16 του μήνα, στις 7 η ώρα. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Άκτορ των 32 βαθμών υποδέχεται την Κεφισιά των 37.
0: Και θα είναι άσος.
1: Και
0: είναι ισοσμένη η Κεφισιά των 37.
1: Ναι. Και θα είναι άσος.
0: Επίτηδες θα κάνεις τώρα αυτά.
1: Και ο Γιώργος Γιάννης
0: παίζει με τον πόνο μιας ολόκληρης πόλης αυτή τη στιγμή. Έτσι, μόνο την Τρίπολη παίζει με τον πόνο αυτών των ανθρώπων.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, την ίδια ώρα στο ΑΕΛ FC Arena, η ΑΕΛ των 27 βαθμών θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο των 43.
2: Διπλό.
0: Άσος.
1: Τι πες τώρα, τι πας να δημιουργήσεις εδώ πέρα?
0: Δεν δημιουργώ, γιατί αν κερδίσει ο Αστέρας δεν δημιουργώ.
1: Είναι ο Πασαραϊκός εκεί μες στη μέση σου, θυμίζω.
0: Ναι.
1: Άσος. Με έχει ταράξει η ηρεμία με την οποία το είπες.
0: Είναι οι άνθρωποι που καίγονται με τους ανθρώπους που είναι σωσμένοι.
1: Καλά,
0: και
1: η Λάρισα καίγεται, δεν καίγεται τώρα. Καίγεται εδώ, ναι, και τρεις-τέσσερις αγωνιστικές.
0: Θα παίξει τη ζαριά της, εγώ λέω. Εγώ λέω θα κερδίσει.
1: Οκ. Okay. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε στο τελευταίο παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός των 28 βαθμών θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό των 35.
0: Άσος.
1: Άσος. τώρα για αρχή πρόσφατα, αν έρθει το χ που είπε σε συνδυασμό με τον Άσο της ΑΕΛ, εδώ πέρα τι θα γίνει τώρα δηλαδή?
0: Χαμός θα γίνει. Θα γίνει,
1: θα γίνει ο χαμός στο ίσο.
0: Θα κυνηγάνε το Γιάννη στο δρόμο. Αυτό θα γίνει.
1: Όμως θυμίζω ότι μιλάμε για τον ίδιο Γιώργο Γιαννίση που την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ ήταν το παιχνίδι Αστέρας Πανετολικός, θυμίζω. Είπαμε και οι δύο Άσο κατευθείαν και ο Γιώργος Γιαννίση είπε διπλό. Ξερό διπλό.
0: Δεν το θυμάται άμα του το ρωτήσει τι είπε πάντως.
1: Όχι, το θυμάται.
0: Το θυμάσαι.
1: Ξερό
0: το θυμάσαι, μου χρήτσε αυτό. Α, μάλιστα. Ναι.
1: Ξερό διπλό, ρε φίλε. Κάτσε καλά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στην Κυριακή και να δούμε τα playoffs για τις θέσεις 5-8, έκτη αγωνιστική. Στις 5 η ώρα, στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης θα υποδεχθεί τον Λεβαδιακό. Χ.
0: Άσος.
1: Συνεχίσει, ρε, ο Άρης. Εντάξει, ναι, μπορεί. Οκ. Okay. Και την ίδια ώρα, στο Παγκρίτιο, ο Όφη των 20 θα υποδεχθεί τον Βόλο που είναι στους 17. Και θα είναι άσος.
0: Άσος. Α, καλωσύνη σου, Γιώργη, να είσαι καλά.
1: Τι λες? Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα... και στα άλλα. Playoffs. Θέσεις 1-4, έκτη αγωνιστική. Κυριακή, 7:30. ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Άσος.
1: Δυσκολεύομαι, είναι η αλήθεια. Να θα πω χ.
0: Okay.
1: Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χ.
0: Διπλό.
1: Εσύ φτάζεις τον ΠΑΟΚ δεύτερο δηλαδή.
0: Όχι εγώ, για την ακρίβεια.
1: Ναι, όπως ναι, τα λες, ναι, παιδί μου, θέλω να πω.
0: Ναι. Και ο λόγος είναι γιατί ο Παναθηναϊκός είναι παρατημένος τελείως.
1: Ναι, τελείως. Παίζουν δύο ομάδες που η μία μόνο έχει κίνητρο. Χειροπολί
0: ναι,
1: και σε ένα γήπεδο άδειο.
0: Δεν είναι μόνο το κίνητρο. Είναι και η εικόνα. Είναι και η εικόνα. Και η ΑΕΚ δεν έχει κίνητρο. Είχε εικόνα κανονική ομάδα στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα μόνο κίνητρου, ενώ τι κυνηγάς βαθμολογικά. Είναι και ποια είναι η μενταλιτέ της ομάδας. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, ξενύχτησε, πήγε στα μπουζούκια εδώ και μετά πήγε και έπαιξε με τον ΠΑΟΚ και πήγε να πάρει το μάτς.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, δεν κρέμασε η ΑΕΚ. Όχι, όχι.
0: Και το ίδιο θα κάνει και στη μέρα της φιέστας της. Θέλω να πω, θα παίξει. Μπορεί να κερδίσει ο Ολυμπιακός, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι θα πάει να παίξει. Γιατί θα είναι η φιέστα της, θα είναι ο κόσμος της. Θα...
1: Σίγουρα.
0: Δείχνει ότι η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι πήρε το πρωτάθλημα, είναι μια ομάδα η οποία συνεχίζει να παίζει με τον τρόπο που έπαιζε. γι' αυτό και λέω άσο στην Αγία Σοφιά. Ο Παναθηναϊκός πέρα από το δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο είναι παρατημένος τελείως. Αυτό είναι το θέμα. Και παρότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά, να, δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ πετάει. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται, τον βλέπεις. Είναι μια ομάδα που ζορίζεται. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά έχει το κίνητρο. Και παίζει απέναντι σε μια ομάδα που έχει βάλει ένα γκολ σε πέντε αγώνες. Πώς θα κερδίσεις άμα έχεις βάλει ένα γκολ σε πέντε αγώνες?
1: Ναι. Ένα είναι.
0: Ένα
1: δεν το είχα. Το
0: γκολ του Τετέι μόνο που έβαλε στην Αγία Σοφιά. Δεν υπάρχει άλλο γκολ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και δεν είναι ότι σφυράνει μπάλε δεξιά-αριστερά, ότι έχει κάνει ευκαιρίες και δεν μπαίνει μπάλα μέσα. Δεν κάνει ευκαιρίες, δεν βάζει γκολ. Τι να γίνει τώρα.
1: Δεν το είχα. Δεν το είχα στο μυαλό μου αυτό. Ένα γκολ σε πέντε αγώνες, έχεις δίκιο. Ναι, αν έχεις και την εικόνα του τελευταίου παιχνιδιού της επιθετικής ανεπαρξίας του Παναθηναϊκού. Όχι επιθετικής, αν μπορούσε να ανεπαρξίσει στην παραγωγή φάσεων σου οτιδήποτε. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Δεν πήγα στα μπουζούκια. Okay, θα πάνε την Κυριακή. Θα βγήκαν κανιά βόλτα μετά το παιχνίδι. Ξέρω εγώ, κάτι θα έκανε μετά το μάτς με το, που πήραν το πρωτάθλημα. Θέλω να πω, δεν θα πήγανε για μπάνια, για ύπνο. Κάπου θα το διασκέδασαν οι άνθρωποι και καλά κάνανε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, ξαναλέω, ότι η ΑΕΚ παρά το γεγονός ότι πήρε το πρωτάθλημα, συνεχίζει και παίζει μπάλα κανονικά. Και αυτό είναι προς τιμή της. Άλλος το έχει παρατήσει. Λέω, σιγά τώρα, δύο αγωνιστικές, ό,τι γίνει.
1: Δυστυχώς είναι αλήθεια. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Δυστυχώς. Όλα αυτά που λες είναι αλήθεια.
0: Καλά, δυστυχώς για κάποιους, ευτυχώς για κάποιους άλλους.
1: Ναι. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό δυστυχία ρε είναι αυτό. Δεν είναι.
0: Ναι, για την ΑΕΚ μιλάμε τώρα.
1: Για την ΑΕΚ, ναι, οκ. Προφανώς. Και δεν πάει ο Παναθηναϊκός Final Four για να πάει ο Γιούρτσεβεν, έτσι.
0: Δεν πάει ο Γιούρτσεβεν γιατί θα είναι μόνο για την Ισπανία.
1: Ναι, αν δεν πάει.
0: Όχι. Δεν μπορεί να πάει. Έχουν παρέλθει ημερομηνίες που δηλώνουν παίχτες, αλλά επειδή έχει και τα παιχνίδια στην Ισπανία και έχει ξεμείνει από ψηλούς.
1: Αυτό, εντάξει. Κάπου αλλού δεν είχε πάει ο Γιούρτσεβεν.
0: Στο NBA.
1: Και τι έκανε, στον πάγκο ήταν.
0: Πολύ καλά, εσύ. Ήταν πάρα πολύ διασκεδαστικό ότι πήγε στην G League και βάζει 25 πόντους σε κάθε παιχνίδι και λέγανε «Πα, μωρή παιχτάρα, πώς έπιζε από εδώ» και μετά τον πήραν τον Golden State, τον έβαλε στην πρώτη ομάδα και τελείωσε με μέσο όρο 3 πόντους.
1: Μοιάζε πόσα λεπτά.
0: Σε αυτά που κέρδισε με την αξία του τα λιγοστά.
1: Εντάξει. Τόσα είναι αλλά,
0: για τη Real είναι σούπερ περίπτωση τώρα για την Ισπανία να έχει ένα ψηλό αυτή την περίοδο που δεν μπορεί να βρει προφανώς εύκολα ή τέλος πάντων έναν παίκτη που να ξέρει και από Ευρώπη κλπ. Μια χαρά τη δουλειά της θα κάνει. Οκ. Okay. Για να μην κάνουμε μόνο πλάκα, να μιλήσουμε για κανονικά.
1: Ναι. Εντάξει, ναι. Σωστό, σωστό. Σωστό. Και μέσα σε όλα αυτά, χάσουμε που δεν περιμέναμε, χάσουμε κάτι έτσι λίγο πιο άσχετο. Στο Φεστιβάλ των Κανών,
0: ναι,
1: σήμερα, κάτι που δεν θα περίμενε να πει ποτέ στην ίδια πρόταση,
0: ναι,
1: ο Τζον Τραβόλτα πήρε ένα τιμητικό χρυσοφινίκα.
0: Α.
1: Για το σύνολο του έργου του, έτσι. Πήγε με την πρώτη του ταινία ως σκηνοθέτης του Τραβόλτα. Εκεί. Και τρελάθηκε ο Τραβόλτα, διότι λέει ότι εγώ, ξέρετε, στη ζωή μου, οι ταινίες που μου άρεσε να βλέπω, λέει, για κάποιο λόγο περισσότερο, ήταν αυτές που είχαν πάρει χρυσοφίνικα. Δηλαδή, για μένα είναι πιο πάνω από τα Όσκαρ, λέω, χρυσοφίνικα. Οπότε είναι τρομερή, ξέρεις, τιμή, ας πούμε, για μένα αυτό. Εντάξει, ξέρεις, Τραβόλτα, ο οποίος είναι πραγματικά ορισμός πολυτάραχη ζωή, νομίζω του ταιριάζει του Τραβόλτα. Έτσι, με όλη αυτή τη συγκλονιστική επιτυχία στα μικράτα του, να το πούμε έτσι, με Γκρίζ και τα λοιπά. Και μετά, τέλος πάντων.
0: Και Saturday Night Fever και όλα αυτά.
1: Saturday Night Fever.
0: Το comeback μετά με Ταραντίνο.
1: Το comeback με Ταραντίνο που ο ίδιος είπε ότι μόνο μετά το Pulp Fiction μπορούσα να διαλέγω πια τις ταινίες που θέλω να παίξω. Και ας πούμε διάφορες τραγωδίες που βίωσε στην προσωπική του ζωή. Δηλαδή άμεσα με απώλειες τώρα. Ξέρετε, σύζυγό του, το παιδί του, τέλος πάντων, πέρασε ζόρια μεγάλα. Οπότε εγώ λέω μπράβο του.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Στα 70 του, ας πούμε, κάνει πρώτη σκηνοθετική προσπάθεια.
0: Μια χαρά.
1: Έτσι, με την ταινία Νυχτερινή πτήση για Λος Άντζελες, θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού. Ξέρεις, το κάνει και αυτό έτσι γιατί γούσταρε να το κάνει. Mm-hmm. Και μπόρεσε και μπράβο. Και μια χαρά και να είναι και καλά, γιατί είναι και πολύ αγαπητός ο Τραβόλτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία και με το Villa Liverpool 2-1 στο 71ο λεπτό, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις και επανέρχομαστε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη 45 ημέρες την πάυση των εχθροπραξιών προκειμένου να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στις συνομιλίες, ανακοίνωσε το State Department. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στην πόλη της Τύρου, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν σήμερα στην περιοχή. Το Ισραήλ τώρα προετοιμάζεται για ενδεχόμενη άμεση επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος, σημειώνοντας ότι αναμένουν την τελική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις δεκαετίες πίσω, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι το δίλημα της επόμενης κάλπης δεν θα είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο. Στην εκτίμηση ότι το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε ένα πλοία κυβέρνητος στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης, κατέληξε η έρευνα από το ΓΕΙΘΑ και την ΕΥΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Προσήχθη για να καταθέσει ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έχασε τη ζωή της το απόγευμα μετά από πτώση από μπαλκόνι πολυκατοικίας 7ου ορόφου στην Καλλίπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή της πτώσης και ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το απόγευμα, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Σε ένα δρόμο μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναδύση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

δύο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα

0: ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Να ευχαριστήσω θερμά το φίλο που μου έστειλε το βιντεάκι στο YouTube με, την, με το skin routine του Μαλούμα, το δεκάλεπτο βιντεάκι. Θα το ρουφήξω μόλις πάω σπίτι. Μου έστειλε να το δω, να απολαύσω
2: την περιποίηση. Έχω να ακουστεί κάπως διάφορα πράγματα που έχεις πει το τελευταίο λεπτό για διαφορετικούς λόγους.
1: Μου έστειλε ένας φίλος ένα βιντεάκι που δείχνει το Μαλούμα να κάνει skin routine, να περιποιείται το δέρμα, να βάζει κρέμες του κτλ. Και λέω, θα το ρουφήξω σπίτι το βράδυ. Τώρα δεν μπορώ να το απολαύσω. Πρέπει να έχω και ήχο. Πρέπει να μπορώ να. Να φοράω λιγότερα ρούχα ενδεχομένως γιατί θα ανάψω. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να είμαι σε μια συνθήκη, ας πούμε, να ψάχνω κερί στο σπίτι. Mm-hmm. Ιδανικά, αν βρω κάπου το κερί της Γκουίνεθ Πάλτρο, ακόμα καλύτερα για να φτιάξω ατμόσφαιρα από το λιλί της Γκουίνεθ. Θέλω να πω, όλα αυτά τα πράγματα είναι μια μυσταγωγία. Δεν είναι απλά. Ναι, ναι. Βλέπω ένα βίντεο. Κάθομαι εδώ πέρα με τον Γιάννη και τον Τζόζο, βλέπω το βίντεο. Ωραία.
2: Όχι, δεν το είδε.
1: Άλλο να είσαι σπίτι, ανάβεις τα κεριά. Χαμηλός φωτισμός, βάζεις το πετάς την τηλεόραση πάνω, ας πούμε, για να το βλέπεις σε πολλές ίντσες. Έχεις το Μαλούμα, ένα τεράστιο Μαλούμα μπροστά σου. Δηλαδή, ένα Μαλούμα, μια βοηδοκεφαλή Μαλούμα μπροστά σου.
2: Και σχεδόν το βιώνεις, πραγματικά. Ναι. Δεν είναι βίωμα.
1: Δηλαδή, σχεδόν το αρχίζουν και μαλακώνουν τα μαγουλά σου. Mm-hmm. Δηλαδή, βάζει εκείνος κρέμα mm-hmm. και μαλακώνουν τα δικά σου μάγουλα. Mm-hmm. Χτυπάς εσύ και πονάω κι εγώ. Mm-hmm. Οι δύο καρδιές μας αμία. Mm-hmm. Τα έχει πει ο Σκηνάς.
2: Τα έχει πει και αν τα έχει πει.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
2: Και αν τα έχει πει.
1: Όχι, ο άλλος, ο πουθενάς, όχι ο Μαλούμας Παιανίας ο δικός μας, μου στείλε βίντεο με το Μαλούμα των άλλων. Να, όχι της Παιανίας, τον καλό, το δικό μας εδώ.
2: Όταν σκάζει ο Μαλούμα της Παιανίας θα εξαφανιστούν.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Καταλάβες.
1: Είχες ένας φίλος μήνυμα στην αρχή της εκπομπής.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις βρει εσύ που ξεκινάς από χαμηλά, από μετά τις 10. Είχε πει ότι στα 36 του απολύθηκε από τη δουλειά του με την αποζημίωση και με το επίδομα μπορεί να βγάλει έναν χρόνο.
2: Ναι.
1: Και τι προτάσεις έχουμε να κάνουμε που να σχετίζονται με την φύση, έγραφε ο φίλος από ό,τι θυμάμαι στο μήνυμα. Mm-hmm. Εγώ θα του έλεγα να περάσει ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, εφόσον δεν έχει επαγγελματία. Έγραφε ο φίλος από ό,τι θυμάμαι στο μήνυμα. Mm-hmm. Εγώ θα του έλεγα να περάσει ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, εφόσον.

0: αποδεχτεί.
1: Ναι, ναι, ναι, οπωσδήποτε.
0: Αφού τον παίρνει.
1: Οπωσδήποτε. Ο Σκότης Βολάνης λέει το εξής. Μεγάλη σχεσολόγη, λέει τα φώτα σας. Σε πρόσφατη συζήτηση παρέας περί παιδιών κτλ. Υπήρξε συμφωνία με την κοπέλα μου περί ηλικίες για οικογένεια και από τότε υπάρχει μια ψύχρα γενική.
0: Ναι.
1: Δεν δίνεις περισσότερες λεπτομέρειες, είναι αλήθεια. Δηλαδή ποιος υποστήριξε.
0: Φαντάζομαι θες να το τρενάρεις εσύ λίγο πιο πέρα ηλικιακά και εκείνη το βλέπει λίγο πιο κοντά ηλικιακά, φανταζόμαστε.
1: Αλλά έχει σημασία και σε τι ηλικία βρίσκεστε τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χρειαζόμαστε κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω για, ναι, για να πούμε, θα έλεγα, κάτι περισσότερο, ναι, γι' αυτό.
0: Παρ' όλα αυτά, αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της κουβέντας που κάνουν τα ζευγάρια, ας πούμε, όταν έχουν μια σχέση πολυετή, τέλος πάντων, δεν είναι τριών μηνών, και φτάνεις και σε μια ηλικία που βλέπεις μετά αν η ζωή σου και το μέλλον σου είναι με αυτόν τον άνθρωπο ή όχι.
1: Ναι.
0: Κάνεις μια κουβέντα. Φαντάζομαι δεν έχει γίνει κουβέντα για να υπάρχει ψύχρα, να υπάρχει αυτή η ψυχρασία.
1: Προφανώς.
0: Δεν θα γίνει κουβέντα.
1: Προφανώς. Ναι. Πείτε καμιά σε καλή σειρά ή ντοκιμαντέρ, όχι απαραίτητα αθλητικό.
0: Σειρές πολλές καλές τώρα, ξέρω εγώ.
1: Πού να ξεκινήσουμε, τι έχει, δεν μας λες και τίποτα τώρα, τι έχεις δει.
0: Παιδιά, θα κάνουμε, θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες, ναι, που έχουν τελειώσει τα αγωνιστικά και θα έχουμε απλά. Θα μπορούμε να κάνουμε κουβέντες και για σειρές και για ταινίες και να μας πείτε κι εσείς και να σας πούμε κι εμείς. Γιατί τώρα ξέρεις, είναι και καλοκαίρι και βέβαια υπάρχει το καλό πια, τουλάχιστον ως προς τις ταινίες, ότι βγαίνουν το καλοκαίρι καλές ταινίες. Δηλαδή βγαίνουν blockbusters. Δηλαδή η Οδύσσια θα βγει μέσα στην τάλα του καλοκαιριού. Δεν είναι αυτό που γίνονταν παλιά, όταν ήμασταν εμείς νέοι, που το καλοκαίρι έπαιζε μόνο επαναλήψεις των ταινιών κατά το χειμώνα. Τώρα κανονικά υπάρχει ροή και βγαίνουν και καλές ταινίες μέσα στο καλοκαίρι. Σειρές λιγότερο, είναι η αλήθεια, βγαίνουν το καλοκαίρι. Ας πούμε, Ted Lasso θα βγει τον Αύγουστο. Για κάποιο λόγο.
1: Σωστό.
0: Αλλά γενικά οι σειρές τελειώνουν αυτή την περίοδο. Οι περισσότερες. Μάιο, άντε αρχές Ιουνίου. Τελειώνουν και ξαναξεκινάνε μετά από το Σεπτέμβρη. Αλλά θα την κάνουμε την κουβέντα τις επόμενες μέρες. Να μας στείλετε και εσείς προτάσεις, να πούμε και εμείς τα δικά μας.
1: Ένας φίλος, πάντως γενικά ο επαγγελματικός αθλητισμός έχει κουράσει σε όλα τα επίπεδα, την τοξικότητα μέχρι την υπερπροβολή του και το πόσο επηρεάζει πλέον τις κοινωνίες. Λέω ότι παρότι είναι λίγο γενικό αυτό που γράφεις, έχει μια βάση. Έχει μια βάση για συζήτηση αυτό.
0: Ο Κοροπαλάσιος λέει, φίλε, ναι, πήγαινε διακοπές στην Κρήτη είτε στην Καλαμάτα. Αν σου αρέσει η φύση, γίνει αγρότης μετά. Μπορείς να ξεκινήσεις κάποιο είδους καλλιέργεια, όπως π.χ. χόρτα, για χορτόπιτα. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Όχι κάτι άλλο.
1: Σε σχέση με την αναφορά σου και το πέναλτι της Celtic, έχουμε το μήνυμα: εδώ, Εδιμβούργο, καταδικάζουμε τη βία και όπου σε βρούμε θα καλοπεράσεις. Το Heart of Midlothian είναι ψηφιδωτό στο Royal Mile. Εκεί που κρεμάγανε τους κατάδικους. Το ξέρεις ή θα στο ξαναφιξάρουνε.
0: Ξεκάθαρος.
1: Χάρης Πρόχτερ λέει ότι η μεγάλη αδικία που δεν μπήκε στο τελικό το 86 η Πολίνα με το Βάγκον Λί. Τραγουδάρα.
0: Έχει πολύ καλή φύση στη Ρουμανία. Βουκουρέστη, Old Town, Just Saying στον φυσιολάτρη φίλο. Να μην χαλάς τα λεφτά σε βλακία, θα πάω να δουλέψει. Λέει κάποιος. Δεν θέλει να δουλέψει. Θέλει να, λέει, να του παίρνει και ένα χρόνο να κάτσει. Το βλέπω, δεν θέλει να δουλέψει τώρα. Τώρα που μιλάμε, δεν θέλει να δουλέψει. Μπορεί να θέλει μετά.
1: Μεγάλη αλήθεια, όταν μια ομάδα τρώει γκολ και η κάμερα δείχνει στον πάγκο της, ο προπονητής πίνει νερό, πλαστικό μπουκαλάκι.
0: Από πού να πίνει, παιδιά, από σαμπανιζέ ποτήρι. Τι κάνει.
1: Έλατε.
0: Έλα στο χωριό μου, στον Κλίνοβο Καλαμπάκας, να βοηθήσει τους βοσκούς να αρμέξουν. Πίστεψέ με και δεν θα χάσεις.
1: Μάλιστα, ωραία. Υπάρχει ελπίδα κάποιος να βγει από το friend zone?
0: Ναι. Όχι μεγάλη, υπάρχει.
1: Ναι, όχι μεγάλη.
0: Ναι,
1: όσο περισσότερο καιρό είσαι στο friend zone, τόσο πιο δύσκολο είναι.
0: Ναι, αλλά αν είσαι
1: την άλλη,
0: πέρα
1: πρέπει
0: γύρω,
1: να κάνεις ένα ντους.
0: Αν είσαι εκεί πέρα, ναι, γύρω μου λοχτά, μπορεί να εκμεταλλευτείς κάποια, ας πούμε, ευκαιρία, κάποια ερωτική απογοήτευση, κάποια στιγμή που θα είσαι αυτός που θα κοιτάξεις, θα είσαι ο πρώτος που θα βρει μπροστά της. Λέω, δεν ξέρω.
1: Είναι το γυναικείο, πήγα με άλλον, αλλά σκεφτόμουν εσένα, αντίστοιχο του αντρικού, μαζί της ήταν κάτι σαρκικό, εσένα αγαπώ.
0: Τα λέει ο φίλος ότι μην τα κάνω όλα αυτά. Μεγάλες παπάντες όλα αυτά. Μεγάλες παπάντες.
1: Ο Βαρουφάκης είχε πει στο Σόιμπλε τιμή μου όταν το γνώρισε. Ο Μαλούμα της Παιανίας είπε ότι αυτή είναι η καλύτερη ατάκα πεσήματος. Λέτε να είχαμε πεσηματική μεταξύ των ομολόγων.

0: αγών.
1: Μια σειρά σειρά καλή για να βροντίξει, παιδιά. Δεν είναι κριτήριο να βροντίξει τώρα κάποιον από τη σειρά. Τέλος πάντων, το Euphoria. Δεν ξέρω. Και το, εντάξει, το Succession. Τέλος πάντων. Το Euphoria είναι δύσκολη σειρά. Ξεκίνησα, έφτασα μέχρι κάπου και μου σφίξε το στομάχι. Γιατί έχει να κάνει με έφηβους. Με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν, με τις καταθλίψεις τους, με τις καταχρήσεις τους, με σεξ, με ναρκωτικά, με
0: ξέρεις. Και την άφησες?
1: Την άφησα γιατί όταν ξεκίνησα να τη βλέπω, ήταν η φάση που ο γιος μου Μιχάλης ήταν στην εφηβεία και αυτό το πράγμα προκάλεσε μια δυσφορία. Το τι γίνεται, ξέρεις, το δεις τώρα, ναι, παίζει η Σίδνεϊ Σουίνι και τα μπομπόνια της και παίζει και η τζεντάγια, ναι, οκ. Okay. Αν εμβαθύνεις τη σειρά. Γιατί ξέρεις, τις σειρές που είναι πιο σοβαρές, που έχουν κάτι να πούνε, εγώ προσωπικά δεν τη βλέπω, ξέρεις, για να τη δω. Μπαίνω στη σειρά, δηλαδή λίγο.
0: Να.
1: Δεν είμαι στο κινητό, δεν μπαίνω. Προσπαθώ να είμαι στη σειρά μέσα. Οπότε ξέρεις, όταν βλέπεις κάτι που έχει ένα νόημα, που έχει μια δύναμη, ρε παιδί μου, δεν πας αφήνει ανεπηρέαστο. Αν είναι μια καλή σειρά η οποία έχει πράγματα να σου πει, έχει χαρακτήρες, έχει καταστάσεις που τις βιώνεις στη ζωή. Έχει...
0: Οπότε σε αυτή τη ζωή.
1: Με βάρινε, ναι, με βάρινε. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, επειδή μεγάλωσε και το παιδί μου και μπορεί να το βλέπω λίγο πιο αποστασιοποιημένα, ναι, μπορεί και να τη δοκιμάσω ξανά να τη δω.
0: Όχι, Ρούνε και Λαβίν, δεν είναι μεγάλη αλήθεια ότι όταν ο διαιτητής δείχνει το ρολόι του θα κρατήσει καθυστερήσει, τότε πάντα κρατάει 2-3 λεπτά λιγότερα από ό,τι θα έπρεπε.
1: Όχι,
0: δεν ισχύει αυτό. Λέω Ρακούν Αγκουέρο. Σκεφτόμουν αυτήν την εβδομάδα, επειδή έχω πολύ καιρό να το κάνω, να πάω θέατρο με ένα φίλο μου και συνειδητοποίησα κάτι το οποίο υπάρχει σαν πρόβλημα εδώ, αλλά σήμερα το βρήκα μπροστά μου και θέλω να το μοιραστώ. Γιατί όλα είναι πια sold out? Γιατί, άμα θες μες την εβδομάδα να παρακολουθήσεις κάτι ψυχαγωγικό για τους XY λόγους, πρέπει να κλείσεις τουλάχιστον 3 εβδομάδες ή και ένα μήνα πριν για να έχεις τη δυνατότητα να πας. Είναι ανάγκη του κόσμου να δίνεις στα social media και να προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους γύρω του ότι περνάει καλά και θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό? Είναι σαν μια κίνηση marketing από το εκάστοτε σχήμα του show που κάνουν πετυχημένο? Το παράδοξο όλη αυτή την ιστορία με τα sold out είναι ότι παρότι η ποιότητα ζωής και το βιωτικό επίπεδο δεν έχει αλλάξει σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι παραστάσεις, όσο πιο πολύ ακριβένουν, τόσο περισσότερα sold out κάνουν. Και όχι μόνο δεν μπορείς να δεις την παράσταση που επιθυμείς την εβδομάδα που έχεις χρόνο και διάθεση, αλλά πρέπει να περιμένεις και καιρό σε σημείο που να ξεχάσεις ότι έχεις κλείσει εισιτήριο για να τη δεις. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αν είναι σημείο των καιρών, αλλά ειλικρινά φτάνει με αυτή την επίδειξη χαρά στα social media και τις sold out παραστάσεις, αφήστε μας να ζήσουμε. Ισχύει για το θέατρο, πρέπει να πω αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν είναι θέμα επίδειξη στα social media όταν όσο θέλει να κλείσει να πάει να δει μια παράσταση στο θέατρο, ας πούμε. Δεν είναι το κάνει για την ποζεριά. Υπάρχουν καλά έργα. Το λέμε ότι μετά την περίοδο του lockdown το θέατρο πήρε τα πάνω του και διατηρήθηκε στα πάνω του και τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν καλές παραστάσεις. Υπάρχουν παλιά έργα που παίζουν για πολλά χρόνια. Υπάρχουν καινούργιες παραστάσεις. Μια χαρά το βρίσκω αυτό. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Λογικό είναι να υπάρχει ζόρι.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, να είναι τα θέατρα άδεια και να λέμε: α, τι καλά είναι άδεια τα θέατρα και βρήκα εισιτήριο. Λοιπόν, τρίτο γκολ.
0: Τέταρτο γκολ εννοείς.
1: Συγγνώμη. Πότε μπήκε ο τρίτο γκολ, χάσαμε.
0: Κόστα μου, εντάξει.
1: Τέταρτο γκολ λοιπόν η Βίλα. Αλλά ο Σλότ κάνει σχέδια για του χρόνου κι αυτό. Ωραία, μια χαρά.
0: Σκεφτείτε το μέγεθος του σοκ που προκάλεσε τον κύριο Κώστα Σειρά ώστε να πει όχι σε ένα ζευγάρι καλά φουσκούνια.
1: Εντάξει, δεν είμαστε και στερημένοι στη ζωή μας, ενώ και τηλεοπτικά και κινηματογραφικά πια. Ξέρεις, δεν είμαστε στις εποχές, ας πούμε, του 60 και του 70 που έβλεψε εγώ τη Λάσκαρη ή τη Ζέτα Θεοδόρου και είπε: ωρε φίλε, που λέγανε οι γονείς, αμάνε παιδιά, τι έχουμε εδώ πέρα. Δεν είναι, όχι. Λέει κάποιος: μένω σε βορειοευρωπαϊκή πρωτεύουσα και όντως η κοινωνική ζωή θέλει προγραμματισμό. Είτε ένα καλό εστιατόριο ή μια καλή παράσταση, όταν γίνει δημοφιλής, θα έχει μεγάλη ζήτηση. Και οι διακοπές, οι καλοκαιρινές, θέλουν προγραμματισμό, παιδιά. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας, σε πολλά νησιά.
0: Yeah.
1: Πολύ προγραμματισμό όμως. Δηλαδή, προγραμματισμό για το φαγητό, προγραμματισμό για την παραλία, για την ξαπλώστρα. Θέλει πολύ προγραμματισμό. Yeah.
0: Ναι, το βιντεάκι Αλεξάνδερ Πλάτς στο Λούμπεν για τα sold out, με θέματα sold out, το οποίο δεν έχει τίτλο για sold out, έχει τίτλο νομίζω Φασέι, για τους Φασέους λέει κάτι. Φασέι αυτή μας, γιατί είναι εξαιρετικό. Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά είναι εξαιρετικό. Ναι, να το δείτε.
1: Μεγάλη αλήθεια. Όλοι οι influencers κληρώνουν δώρα πάντα πλούσια, λέει ο Κούτσο Γκονζάλες. Πάντα πλούσια, βεβαίως, παιδιά.
0: Μόνο ο Καβλάντο Νόρις έχει στείλει έτσι ένα αρκετά έτσι, προσωπικό έτσι, μήνυμα. Λέει, πριν καμιά 20 χρόνια στο γυμνάσιο, ανακάλυψα ένα παλιό καστοφωνάκι του πατέρα μου και συνειδητοποίησα πόσο μου αρέσει το ραδιόφωνο. Για κακή μου τύχη, η περίοδο αυτή ήταν ακριβώς όταν φύγατε από το ραδιομέγαρο και πήγατε στο Sport FM, που δεν τον πιάναμε στο Αίγιο. Έτσι αρκέστηκα στο Δημήτρη Σταρόβα και το Μάκη Προβατά, και όταν ανοίγαν οι γραμμές, τον Πέτρο Μαυρογιαννέδη, το Θέμη Κέσσαρ και νομίζω το Θανάση Ασπρούλια. Παραπάνω παράγραφος χρησιμεύει συνέχεια της ιστορίας, καθώς ένα βράδυ, νομίζω το 2007, έχετε σκάσει μύτη στο ραδιομέγαρο και έχετε μπει στο στούντιο με εμένα που προφανώς δεν είχα ιδέα μέχρι τότε να στείλω τι είναι Τσαούς, τι είναι Βαϊμάκης, τι είναι Fight Club. Ένα μήνυμα που σήμερα ακούγεται τρολάδικο και rage bait, αλλά πριν το ίντερνετ, αλήθεια δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Θυμάμαι είχε διαβαστεί και μετά οι διάφοροι μίστες μου απαντούσαν όπως έπρεπε. Η αγάπη μου για το ραδιόφωνο με έσπρωξε αφού σπούδασα μετάφραση στην Κέρκυρα, στην απόφαση να κάνω μια απόπειρα να το κυνηγήσω. Και το ακαδημαϊκό έτος 15-16 με βρήκε στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ με δάσκαλο τον κύριο Κώστα και συμφοιτήτρια και φίλη μεταξύ άλλων και γνωστή επώνυμη παδότη της αθλητικής του Λάντων στη Βαλεντίνα. Μάλιστα την περίοδο πάρισε ξανά εκπομπή μου στο Sport FM κάνοντας πρακτική για λίγους μήνες. Ένα βράδυ πριν πείτε στο στούντιο, χάρη και σας έχω σφίξει το χέρι. Κάπου έχω και μια selfie με τον γκουρού. Κάτι στείλε mail τώρα για να το πει αυτό. Καθότι έχω γνωστές που είναι φαν του και ήθελα να φλεξάρω χρόνια πριν εφευρεθεί ο όρος. Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν και εν τέλει να μην ασχοληθεί με το αντικείμενο, αλλά η αγάπη για το ραδιόφωνο παραμένει. Συνολικά δηλώνω φαν τη εκπομπή από το 8-9, οπότε όταν και βάλαμε ίντερνετ στο σπίτι και μπορούσα πια να ακούσω. Παρ' όλα αυτά, από πέρσι ξεκίνησα μια άρεση τεχνική προσπάθεια παρέα με ένα φίλο, ένα podcast στο Spotify που κάνουμε το χαβαλέ μας για Φόρμουλα 1 με reviews αγώνων, θεματικά επεισόδια κτλ. Το καμάρι μας την ημίσκληρη γόμα, έτσι λέγεται. Ο λόγος για τον οποίο στέλνω το παρόν mail όμως δεν είναι το δικό μου podcast, αλλά ένα επεισόδιο guest που έκανα στο podcast 2 φίλων με αφορμή τη Eurovision. Ο ένας μάλιστα τη χάνει και ακροατήσει με το ψευδόνιμο τα πάντα Ζαϊρή. Και μόνο που φτάσει μέχρι εδώ και γίνει εμένα μου αρκεί. Καλή επιτυχία στον Ακύλα μας και τα λοιπά. Είστε παρέα μου και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά λέει ο Καβλάτων Όρης. Μάλιστα.
1: Να είναι καλά. 4-2 η Λίβερπουλ μειώνει με τον με το Φαν Ντάικ. Λοιπόν. Τι άλλο λέμε. Προγραμματισμού βλέπω εδώ διάφορα. Ναι και τα λοιπά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Ντεμπέλα Τσάου που μας έχει στείλει μια φωτογραφία από ένα. Τι είναι, ξενοδοχείο είναι. Ξενοδοχείο πρέπει να είναι. Βλέπω αραβική γραφή, άρα σε κάποιο αραβικό κράτος ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Και το ξενοδοχείο λέγεται Μεράκι. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Τεράστια. Ταμπελάρα τώρα έτσι, όχι. Ναι, ρουλακίες.
1: Λέει ένας φίλος, 6 φορές προσπάθησα να πάω θέατρο σε μεγάλο κλασικό κωμικό, αλλά φαίνεται πως οι αθλητικοί παραγωγοί έχουν πάρει όλα τα διαρκείας και παίρνω απόσταση από το μήνυμά μου.
0: Δεν καταλαβαίνω τώρα.
1: Εγώ κάτι υποψιάζω, κάτι ανθίζομαι, αλλά τέλος πάντων.
0: Κύριε Γιάννη, θέλετε να γίνετε το ακυβέρνητο μου ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά και εγώ η λευκάδα σας, Μαρία Νταβαντούρη, ψυχηρό. Τι είναι αυτό που λέει, έχετε δει CHITP ή OBX?
1: Συγγνώμη.
0: Τι είναι το CHITP, TSITP ή OBX?
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: CHITP. Κάτσε εδώ τι είναι. Το καλοκαίρι που ξύπνησα όμορφη. Είναι ακρονίμιο. The summer I turned pretty.
1: Ναι, όχι, δεν το έχω δει.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη, βαριώσου να γράψεις τα ονομάτα των σειρών και μας τα στέλνεις.
1: Μεγάλο είναι αυτό. Είναι αλήθεια, ναι. Μεγάλο.
0: Και το OBX τι είναι? Outer Banks.
1: Ναι.
0: Δράμα 4 σεζόν. Μάλιστα. Όχι λοιπόν.
1: Δεν τα έχουμε δει, όχι.
0: Όχι λοιπόν. Γιατί σε οποιαδήποτε ταινία ή σειρά, όταν εμφανιστεί μικρόφωνο που θα το πιάσει και αυτό θα σφυρίξει, θα μικροφωνήσει εννοείς.
1: Ναι,
0: ισχύει αυτό. Ισχύει, ναι. Κύριε Κώστα, καλύτερη ατάκα πεσήματος σε ελληνάδικο, σε Cougar Milf 35-40.
1: Έχουμε πει ποτέ εδώ πέρα ατάκες πεσήματος. Ναι, συγγνώμη κιόλας δηλαδή, 25 χρόνια.
0: Έλατε. Μια φορά δηλαδή. Όχι, ατάκα.
1: Ατάκα πεσήματος να πούμε. Είναι δυνατόν. Να τις ξέραμε, να τις λέγαμε εμείς. Δεν θα τις μοιράζω. Αλλά υπάρχουν ατάκες πεσήματος συγκεκριμένες που δουλεύουν για όλους? Ούτε καν.
0: Πραγματικά ούτε καν.
1: Δεν ξέρω καθόλου τι γίνεται τώρα και πώς γίνεται το φλερτ και το πέσιμο πλέον σήμερα στα πιτσιρίκια. Στη δική μας την εποχή, όταν κάποιος έβλεπε και θέλει να πάει να μιλήσει, έπαιρνε δύο σπινάκια στο χέρι και πήγαινε και πιάνε την κουβέντα. Κάπως έτσι γινόταν. Αυτό ήταν τότε. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα σήμερα, αν υπάρχει αυτό ή τέλος πάντων υπάρχει μια άλλος τρόπος ή υπάρχει μια δυσκολία ή δεν ξέρω.
0: Γκουρού, πήγα στο φυτόριο αλλά δίλιασα. Έφυγα με μια γλάστρα πεπερόνια, όπως την είπε η κοπέλα. Θα ξαναπάω και θα πάω κατευθείαν για την νίκη.
1: Πώς είπε, πεόνια. Ίσως.
0: Πεόνια μπορεί, πιο πιθανό. Πιο πιθανό.
1: Μήπως έχει ένα συμβολισμό, αν αναλύσεις την λέξη πεόνια, σπάσεις σε κάποιες συλλαβές, μήπως σου πέρασε κάποιο μήνυμα ενδεχομένως. Κάποιο πεόνιο μήνυμα. Δεν ξέρω.
0: Επίσης θα σου πω ότι ανοίξει την ίδια οικογένεια με την Ραγκούλα, για να λέμε ωραία ονόματα. Μεγάλη αλήθεια, κι όμως είμαστε ακόμα εδώ, αρκετοί, παλιοί και νέοι. Και θα έρθουν κι άλλοι. Κάποιοι φύγαν, αλλά πλέον έχουμε και την K-pop. Βάλτε ένα. Δεν ξέρω αν κλείνει έτσι το μήνυμα ή θέλει να γράψει και κάτι άλλο.
1: Ναι. K-pop για τους BTS πηγαίνει, στην κουβέντα που κάναμε νωρίτερα. Είναι κορεάτικη pop.
0: Ναι.
1: BTS, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τη συνέχισαν ποτέ την κουβέντα. Και το κατά πόσον η BTS είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο μέγεθος από τη Μαντόνα ή από την Σακύρα. Θα το συζητήσουμε ενδεχομένως κάποια άλλη στιγμή.
0: 35-40 Χαρβά δεν είναι Cougar Milf. Σύρε πίσω στον υπηαγωγείο. Τέτοια μηνύματα. Ναι. Κύριε Κώστα, γιατί στη φωτογραφία δίπλα στον web player στο site είστε σαν τον αυστηρό καθηγητή μαθηματικών που επιτηρεί στις Πανελλήνιες? Σας απαγόρευσαν μήπως να βγάλετε τον φυσικό αισθησιασμό σας?
1: Παιωνία του η μνήμη, λέει κάποιος για τον φίλο νωρίτερα.
0: Και έκανε κόλμπερ, ποιος ανέβγε στην ροφή του κτηρίου και πετούσαν καρέκλες και καρπούς για λέει με στόχο το σήμα του καναλιού.
1: Προφανώς ήταν τώρα. Δεν τελειώνει ο Κόλμπερτ από το κανάλι και είχε φωνάξει και όλους τους υπόλοιπους που κάνουν late night σε μια εκπομπή. Και κάπου τον είδα και με το Letterman. Γενικά, επειδή τελειώνει πια η εκπομπή του. Οπότε φαντάζομαι θα κάνω τίποτα καφρίλες, τίποτα χαβαλέτες.
0: Να. Ωραία είναι αυτά. Λέω ο Νίκος Ριζιόγαλας, είπε όλο στη 35-40 ετών Κούκαρ και έχει τρελαθεί η Ριζιογάλαινα και έχει κατεβάσει ό,τι καντήλι υπάρχει.
1: Δίκιο έχει τώρα, εδώ που τα λέμε.
0: Ναι. Ατάκα πεσήματος σε Κούγκαρ είναι το γεια σου Τίγρη και γυρνάει ο Μελισανίδης.
1: Άλλος είναι να δοκιμάσει το όμορφη, δεν είναι η ζωή Κατερίνα. Αν του πει βέβαια η άλλη καλή είναι, τότε κάτσε μεταβολή και φεύγεις. Καλή είναι.
0: Είχες βρει τον άνθρωπο της ζωής σου ενδεχομένως.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πόσο τιμά. Επίσης, κύριε Γιάννη, συγγνώμη, για να είμαστε στον ίδιο μήκος κύματος. Επίσης, κύριε Γιάννη, εσείς γιατί στην ίδια φωτογραφία δίπλα στο web player στο site έχετε πόζα άσβερ κουδίμετρου που κάνει πόρτα σε nightclub? Γιατί είμαι!
1: Τι από όλα αυτά. Βάλτε σε μια σειρά και πες μας τι από όλα αυτά.
0: Πόσο τιμά απάλευτο σιφάνταρο, ο οποίος στην καραντίνα έλειωσε τόσο πολύ κορεάτικες ταινίες που πλέον είναι διεθνώς αναγνωρισμένος κριτικός κορεατικών ταινιών.
1: Μπράβο του.
0: Αναρωτιέται το φίλο μου την Ντάνκαν.
1: Μπράβο του.
0: Μα πόσες μπορεί να είδε, ρε φίλε, δηλαδή, για να έγινε αναγνωρισμένος κριτικός?
1: Όλες.
0: Πόσες μπορεί να είδε που δεν τις έχει δει ένας κορεάτης κριτικός κινηματογράφου?
1: Φαντάζομαι για τους εκτός Κορέας μπορεί να μιλάει. Επειδή να τους εξηγεί στο δυτικό κόσμο να μπορεί να γράφει κριτικές. Γιατί οι Κορεάτες, okay, γράφουν οι Κορεάτες τα κορεάτικα. Κάποιος πρέπει να γράψει για τους υπόλοιπους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη, ξέρω εγώ, που θέλουν να δουν μια κορεάτικη σειρά.
0: Σωστό. Αύριο τι θα κάνετε χωρίς εμάς? Θα δείτε την Eurovision όπως θα τη δούμε κι εμείς.
1: Ναι, και εμείς χωρίς εσάς. Και για εμάς δύσκολο είναι.
0: Ναι.
1: Ωραία περνάμε εδώ πέρα. Δηλαδή στέλνετε και τα μηνύματα, πλάκα κάνουμε, ωραία είναι. Τι να κάνουμε? Την καρδιά μας πέτρα θα κάνουμε όλοι.
0: Άφες αυτές κουγκαρίδα στυπιούση. Δάσκαλε, κοπέλα μου πρότεινε να βγούμε. Την άλλη μέρα το πρωί με ακυρώνει. Το επόμενο σουκού, λέω εγώ, με ακυρώνει πάλι και τώρα τίποτα. Έχει όρεξη? Όχι, δεν έχει όρεξη. Συγγνώμη,
1: φαίνεται...
0: συγγνώμη που απαντάω εγώ, αλλά είναι σαφές. Νομίζω ότι είναι σαφές.
1: Επέκταση συμβολέου,
0: ναι,
1: ο Κάρη,
0: ναι, δύο
1: πάει
0: χρόνια,
1: για
0: δύο χρόνια,
1: ναι,
0: δύο
1: και
0: χρόνια.
1: Και δικαίως, λέω εγώ, και πολύ δικαίως.
0: Δύο χρόνια, λέει. Λοιπόν, τελείωσε το Βίλα Λίβερπουλ 4-2, άρα 3 βαθμούς μπροστά η Βίλα, μεν... αλλά με σοβαρό κίνδυνο να ισοβαθμίσουν εκ νέου την τελευταία αγωνιστική. Λόγω και αν ισοβαθμίσουν εκ νέου, η Λίβερπουλ την έχει στην ισοβαθμία τη Βίλα. Οπότε υπομονή. Λοιπόν, άλλο ένα παιχνίδι και το τελικό του Europa. Ναι. Για να δούμε τι θα γίνει πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Γιώργο Γιαννίση. να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν, όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, καλή Eurovision. Με την νίκη.
0: Αυτό βασικά.
1: Με την νίκη.
0: Αυτό βασικά.
1: Και θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα.
0: Να είμαστε εδώ τη Δευτέρα για τα πανηγύρια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λέω εγώ και την.
1: Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα.
0: Και τη δίκαιη είμαστε... κριτική μας.
1: Θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα γιατί είμαστε για τα πανηγύρια ούτως ή άλλως.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Θα είμαστε εδώ ούτως ή άλλως. Αν είμαστε εδώ πέρα και με καμιά νίκη στην Eurovision, ακόμα καλύτερα θα είμαστε. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο Παναθηναϊκός Ακτονίκησε 99-75 τη Μύκονο στο Telecom Center και έκανε το 1-0 στην προμηλική σειρά των play-off της Στοίχημαν Basketball League. Θα φύγω όταν ο κ. Γιανακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν που χαρακτήρισε αποτυχημένη σεζόν μετά τον αποκλεισμό από το Final Four. Σκάσε και ασχολήσουμε την ομάδα σου. Έχω 3 Ευρωλίγκες, η απάντηση στον πρόεδρο της Χάπολ Τελαβίβ με αφορμή το σχόλιο του μετά το 5ο ματς με τη Βαλένθια. Γεύμα στο Μάριο Ηλιόπουλο παρέστησαν οι ποδοσφαιριστές της ΣΑΕΚ. Παρουσία των Μάρκο Νίκολης, Χαβιέρη Μπάλτα και Μινάλης Άνδρου με ανοιχτή προπόνηση στην Όλγουιν Αρένα. Θα ολοκληρωθεί σήμερα η προετοιμασία για το ματς με τον Ολυμπιακό. Ανοιχτό για το επιθετικό δίδυμο, ισχυρή υποψηφιότητα του Περέιρα για δεκάδα. Το τελικό του πλάνο για τον αγώνα με την Άξινα Φιλαδέλφια θα καταστούν ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αυξημένες ελπίδες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Ποντένσε. Στην σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η ετοιμότητα του ΕΣΕ. Την τελική ευθεία προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό επιστρέφει στο βασικό σχήμα ο Ζαφίρης που εξέτησε την τιμωρία του. Δίλημα για το οποίο εκ των οσδού εφημείται θα είναι ο παρτενέρ του στα χαφ. Η ομάδα της ΚΑΠΑ19 άνοιξε 1-0 την αντίστοιχη του Άρη στον τελικό κυπέλλου και έκανε τον double. Να κλείσουν με νίκη τη σεζόν θέλουν στον Παναθηναϊκό που προετοιμάζονται για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο κυκλισμένο των θηρών Απόστολος Νικολάης. Με τετράδα στην άμυνα θα παραταχθούν οι πράσινοι για τους οποίους δεν υπολογίζονται οι Κάτρι Σάντσες, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό. Χωρίς Κουρνία, Μιλουτίνοφ και Γουόκα για λόγους της εκούρας θα ξύψει η αποστολή του Ολυμπιακού στη Ρόδο για το αποψινό δεύτερο παιχνίδι της προμηθευτικής σειράς στον πλοίο της Σίγμαν Basketball League με τον Κολοσσό. Από την άλλη επιστρέφουν Βεζέγκοφ και Χολ. Καλά νέα για τον Άρη με Πέρεθ και Σούντμπεκ, οι οποίοι συμμετείχαν σε μεγάλο μέρος της κανονικής προπόνησης ενώ σε αναμέτρηση με το λεβαδιακό θεραπεία για Φαμπιάνο. Αν μείνω την επόμενη σεζόν, θα κάνω τα πάντα για τον Μάτο, μήνυμα του Ράτσιτ. Γεια στον Βίλα, επικράτησε 4-2 του Λίβερπουλ στον Βίλα Πάρκ, το παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής στην Πρέμιερ και πήρε προβάσμα για την 4η θέση με 62 πόντους, 1-2-59 των Ρέτζ. Τον Ολυμπιακό έχει ξεφαβορήσει ο μεταξύ του με τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας ο προπονητής Φενέρ Σαρούνας Γιασκεβίτσιος μιλώντας σε Media Day. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και ψυχική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα, τόνισε ο 50χρονος Λιφανός. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Απαγορεύεται λέει και να μπεις με διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε οι Μητροπολίτες. Μητροπολίτες.
9: Έχω το λόγο κύριε, πάμε.
10: Ιδού. Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
8: Που λέμε Μητροπολίτες.
11: Στο καλλιτεχνικό Πατιζνάς. Στις 2 Πατέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
12: Τι κολλάρα έβαλε.
13: Συντονισμένοι στους 94,6, χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
14: Σημαίνει ότι
12: πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις.
14: Α, ανατριχιάσαμε.
12: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
14: Ο Κωστάκης.
7: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράψτε.
15: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
14: Πιέστε, παιδιά, νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
15: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
16: Μελλοντικά θα γουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε δύο ημερομηνίες διαφορετικές.
7: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι...
14: Νικολάκη!
7: Η οικογένειά του
16: στο Twitter. Δεν ήταν πολύ συγγνώμη, ωραίο αυτό που είπες, φίλε.
7: Συγγνώμη,
16: ήταν λίγο μακάβριο.
7: Συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
16: Έχει ανακοινώσει ο ίδιος.
7: Παναγία μου. Ανατριχύλα.
14: Ανατριχιάσαμε. Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wings Sport FM.
17: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of...

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στο πηγούνι σπορεφέμου σε 94,6 μέρα κλείσει αντίπαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που θα έλεγε και ο Νιόνιος, αν δεν είχε άδεια. Ωραία άδεια κόλλησε. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Επειδή θα βγει, ας πούμε, και σήμερα πιστεύω. Δευτέρα μπορεί να έχει. Να είναι λίγο μπουκωμένος. Παλιό ωραίο Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή, Δευτέρα, να πάμε Τρίτη. Τελείωσε, φεύγει και άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να σας βγάλει στον αέρα ο γίγαντας ο Γιώργης, ο Γιαννίσης, με τον οποίο θα περάσουμε εδώ παρούλα το επόμενο δίωρο. Μήνυματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού του Big Win Sport FM, εκεί στην ενότητα live. Θα σας ανοίξει ένα παραθυράκι, θα πληκτρολογήσετε το μηνυματάκι σας, το οποίο θα εμφανιστεί εδώ στις οθόνες που έχουμε μπροστά μας. Και όπως λέω πάντα, καλό θα ήταν αυτά τα μηνύματα να μην το στέλνετε καμιά δεκαριά φορές ή και περισσότερες κάποιοι, γιατί χάνονται άλλα. Γιατί τώρα που είμαστε πιο χαλαρά, πιο ήρεμα, μπορώ κάλλιστα να διαβάσω περισσότερα. Να πω την καλησπέρα μου στο Βύρονα από τη Χανιά, τον Ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη, το Τέβες. Φίλε μου, αν θα υπάρχει νέο για προπονητή του Παναθηναϊκού τη Δευτέρα, που λες καλημέρα, Διονύση. Διονύσης δεν ακούει. Τη Δευτέρα όμως θα σου απαντήσει. Έτσι πιστεύω. Για να μην ξεχνάνε, μου λέει το 20, παίξαμε 18 ευρωπαϊκά, μα 19 παίξαμε τον τελικό. Όχι 18, να ξέρεις φίλε. Δεν λυπεί, έχει πάρει άδεια. Δύο μέρες ο Διονύσης. Και για να ξεκινήσουμε έτσι με ωραία μεγκρίνια, βάστησε μας ο Ροντινέι Εξτρέμ, τώρα μπας και γλιτώσει, ξέρεις, ο Ολυμπιακός και η διοίκηση τα έξοδα. Τον βάφτισα το πρωί, να ξέρεις. Στην πρωινή εκπομπή με το πώς έπαιξε, ας πούμε, στο τελευταίο παιχνίδι ο Ροντινέι ως εξτρέμ. Και το θέμα δεν είναι να τον βαφτίσω εγώ ή εσύ. Ο Μεντιλίμπαρ του, ξέρω, το είπε στις δηλώσεις. Πρέπει να καταλάβει ότι πλέον είναι δεξί εξτρέμ και όχι δεξί μπακ. Λοιπόν, όχι, δεν θα πάω στους Μέγκαντεθ. Ο Μάνας από τη Χερσόνησο με ρωτάει πόσα μέτρα κατεβαίνεις για ψαροντούφεκο. Δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου ψαροντούφεκο και ούτε είμαι και κανένας. Και είμαι και κανένα δελφίνι στο κολύμπι. Λοιπόν, την καλησπέρα στον Αλέξη από τη Φλόριντα. Ο Τόμης από μια βραδινή καλησπέρα από την Κύπρο. Αυτά είναι ωραία μηνυματάκια. Εντάξει, βρήκε εποχή. Όντως να ξέρετε. Καλά που δεν χρειάζεται κιόλας, δηλαδή να δίνουμε έτσι, συγγνώμη που θα ακουστεί κάποιος και λογαριασμό, αλλά έχει ένα οικογενειακό θέμα ο Διονύσης. Τι κάνουμε τώρα. Στη ζωή υπάρχουν και αυτά. Κι εγώ έχω λείψει. Πολλές ώρες, ας πούμε, Παρασκευή. Λοιπόν, θα το βάλει το τραγούδι αυτό που σας αρέσει. Το βλέπει εδώ ο Γιώργης, ούτως ή άλλως το ψιλοβάζει. Την καλησπέρα στο Στέλιο από το Ήλιον. Ο Κασάμι θέλει να το κλείσω με το Φέρτο. Το Φέρτο είναι τη Eurovision τραγούδι. Δεν το έχω ακούσει. Τον πόρο που έχω δει έτσι, ξέρεις, να περνάει πέρα ότι σε στην τηλεόραση να το έχω ανοιχτό, και αν την έχω ανοιχτή, είναι που είναι το βίντεο κλιπ σαν βίντεο game. Ναι, μόνο αυτό. Δεν το έχω ακούσει καν. Και εάν βγω κιόλας αύριο, εκτιμώ ότι και δεν θα το ακούσω. Αν και μ' αρέσει να χαζεύω το τελικό στο γύρο, μ' αρέσει οι βαθμολογίες. Παλαιότερα γινόταν και ο χαμός, δηλαδή ήταν τεράστια χρονική διάρκεια στη Eurovision, γιατί έλεγαν ένα βαθμό, δύο βαθμούς ήταν διαφορά, τρεις, τέσσερις, ενώ τώρα πάει, βάζει τους πρώτους 7 και μετά πάει στο τέλος. Είσαι η χαρά της ζωής, σ' ακούμε και βασιάχνει το κέφι. Πες μας στο μυστικό παλιοκρατά, δεν είναι το μαλλί, το κούρευσες. Να διαβαστεί δεν βρίζω, λέει από θόνο. Να είσαι καλά. Κοίτα, γενικά έχω μια φιλοσοφία στη ζωή ότι αν δεν διασκεδάζεις και δεν γελάς και δεν κάνεις και πλάκα, δεν περνάει. Και μην νομίζετε ότι δεν έχω περάσει στραβές. Δηλαδή ότι την έχω βγάλει ζάχαρη. Αφήστε αυτά που λέει τώρα ο Δασίλας. Βόρεια προάστια και τέτοιες ιστορίες. Αλλά ακόμη και στα δύσκολα, με χαμόγελο και γέλιο μπορεί να περνάνε. Περνάνε πιο εύκολα. Περνάνε πιο εύκολα. Και τα λάθη που μπορεί κάποιος να κάνει στη ζωή του, που μπορεί να είναι και αμέτρητα και χοντρά λάθη. Ναι. Όλα, όλα. Ναι. Εσύ τι ψαροτούφκα μου λέει, μόνο για τα λικέρις κάνεις. Και ταξιτζίσμα, πιστεύω. Αλλά ναι, θα μπορούσα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να οδηγώ. Θα έλεγα και ιστορίες. Θα ήμουν με το χέρι έξω, το μαύρισμα από τη μία πλευρά, αλλά το απαγορεύεται το τσιγάρο. Παλιά θα καπνίζα. Θα ήμουν, ξέρεις, ανάψε το και τέτοια. Δεν με πάει τώρα στοιχηματικά, είναι μια περίοδο, θα γράψω αύριο στήλη, και γι' αυτό αποφεύγω. Όταν βλέπω ότι δεν πηγαίνει, παίρνω κάτι ρεπό. Μακάρι να πω εδώ στο φίλο από το Μοσχάτο, σε αυτό που μου γράφει. Ηρακλήνη, τελευταία περιοδία το Μέγκα, δεν θα τους έχεις δει ποτέ, λέει, πρέπει. Τους είδε τον 97 σε Ριζούπολη. Ο Νάσο από το Ίγκλωστατ. Νάσο μου, δεν τους έχω δει ποτέ. Και γενικά, μπορώ να σου πω ότι συναυλίες μου άρεσε και πήγαινα πολύ στο Ρόδον. Δεν πήγαινα αλλού. Και μην ξαναρχίσουμε την κουβέντα ότι το Ρόδο δεν έπρεπε ποτέ να γίνει σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι άλλη ιστορία και άλλο θέμα. Και δεκαήμερο έχω πάει, είχε μολόν λαβέ records με ελληνικά συγκροτήματα. Τους Flames είχα δει τότε. Δεν τα ξέρεις, Γιώργη. Δεν τα ξέρεις, εσύ είναι και μέταλλο, δεν τους ξέρεις τους Flames. Λοιπόν, την καλησπέρα στον Βασίλη από τη Γαστούνη. Απλά είναι Πασόκος, λέει, ποιο είναι το μυστικό, λέει, της ζωής, ρωτάει όλες. Δεν είναι το μυστικό, είναι η φιλοσοφία, φίλε, αλήθεια σου λέω. Πρέπει να τη γευόμαστε τη ζωή. Δεν σου λέω κι εγώ, πολλές φορές δεν κάνω και τίποτα. Δηλαδή θα κάτσω στο σπίτι και μπορώ να δω, όπως σας είπα, να δείτε το ντοκιματέρ του Βάρντι στο Netflix. Είναι τρομερό. Ξεκίνησα να δω και αυτό για τους Blazers, αλλά νίσταξα. Θες, είχε πάει και 4 το πρωί, 4.30, και δεν γινόταν για την πρωινή εκπομπή. Ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη, ο Κεφαλονίτης, συμφωνώ ότι με τόσο εξτρέμ που περάσανε θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καθαρό εξτρέμ. Και φυσικά και θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός. Αν θα γράψει βιβλίο για τον Ολυμπιακό, όχι, γιατί δεν είναι. Αφενός δεν το έχω σκεφτεί, ξέρεις, ποτέ. Και πλέον είμαι σε μια φάση που βαριέμαι να γράφω πάρα πολύ. Ένα τα χρόνια. Πες μας και εμάς για δύσκολη εργασία μου, Σαντορίνη. Ο Μάνος λέει, αν θυμάσαι. Μάνο μου, Σαντορίνη, για θύμισε μου. Θύμισε μου, Μάνο, αλήθεια σου λέω, θύμισε μου. Ηρακλή, και τώρα θα πάμε, γέμισαν οι γραμμές. Α, έχουμε, πολύ ωραία. Ηρακλή, που λες, είμαι ερωτευμένος με μια κοπέλα που δυστυχώς μένει στο εξωτερικό. Αλλά την τελευταία φορά που την είδα από κοντά, μόνο αυτή σκέφτομαι. Μάλιστα. Είσαι ερωτευμένος. Αλλά ξεκινήσουμε με τα βασικά. Έχεις φέτο τώρα την καψούρα με σχέση ή χωρίς σχέση? Και η δεύτερη και η κρίσιμη ερώτηση. Εντάξει, στο εξωτερικό. Άλλο είναι να είναι στην Νορβηγία, άλλο να είναι στην Ιταλία ή στη Σερβία, ρε παιδί μου, κάπως. Να το βλέπεις την απόσταση. Τώρα, αν πάμε και σε άλλη Ήπειρο, ας να πάνε. Με Ζέλσον και τα Ρέμι και Ντάνι Καρθία δεν πάμε πουθενά, τέλος, μάλιστα. Την καλησπέρα στη Γεωργία από την Πάτρα. Πάντα εγώ είμαι εδώ, Γεωργία, ναι. Ο Διονύσης τώρα, αλλά βέβαια τώρα έχει τελειώσει και τ' άλλο του Διονύση. Που έλεγε ότι την Κυριακή έχει τη μετάδοση και δεν έρχονταν τις Παρασκευές. Τώρα... Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι με τον Μιτάι. Φίλε, που ρωτάς προφανώς για την ΑΕΚ. Ο τρομερό μου λέει το ντοκιμαντέρ του Βάρντι, λέει ο Motorhead, 13 φίλους του Παραθενικού προφανώς. Στο Motorhead συμφωνούμε και εμένα, ήταν τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Με Τσάπρα τι γίνεται, είναι στη λίστα. Λες να μην το πάρει ο Κλαχώμα, μου λέει ο Βαγγέλης από τα Πατησιά. καθάρισε τους Lakers, αλλά οι Lakers μπάτησαν με τον Doncic. Αν έπαιζε ο Doncic, δεν νομίζω ότι θα ήταν σκούπα η σειρά το 4-0. Αλλά όντως το ντοκιματέρ, για να ξαναγυρίσω πίσω στο Motorhead, το ντοκιματέρ του Βάρντι και εμένα ήταν. Το βλέπεις νεράκι. Νεράκι το βλέπεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πάμε στον πρώτο.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, Ηλία.
1: Διονύσης, δεν πιστεύω, έχει αρχίσει τίποτε Βεσίλια Μπάνια. Δεν νομίζω, είναι νωρίς ακόμα.
0: Καλά, και να δω και φέτος με τα προκριματικά και αυτά και τις προετοιμασίες, πότε θα γίνουν τα Βεσίλια Μπάνια. Είμαι πολύ περίεργος.
1: Από 15 Αύγουστο και βάλε.
0: Τι 15 Αύγουστο. Τώρα θα δούμε βέβαια, θα περιμένουμε τα μάτια της Κυριακής για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Α πούμε, η Βίλα σήμερα καθάρισε τη Λίβερπουλ. Οπότε. Μπορεί,
1: η Βίλα.
0: Ναι, 4-1. Πόσο πήγε, 4-1 νομίζω. Ναι. Οπότε είναι πολύ πιθανό να βγει τέταρτη.
1: Αυτό εμάς μας συμφέρει τώρα, έτσι.
0: Ναι, αν βγούμε δεύτερη, ναι, γιατί γλιτώνουμε ένα γύρο. Και αν και πάρει το γύρο και κατακτήσει το γύρο, πάει.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Υπάρχει και δεύτερη προϋπόθεση, να πάρει και το γύρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλά, δεν είναι απίθανο.
0: Όχι.
1: Σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Και πολύ καλή ομάδα.
1: Λοιπόν, μια και είπες, γιατί έτσι και είμαστε χαλαροί σήμερα, για μένα η Eurovision σταμάτησε στην Γετούλα, έτσι. 93 ήταν, πότε ήταν.
0: Καλά, δεν μπορεί να
1: μιλήσει. Γετούλα που είναι και πατριωτάκι μας, να ξέρεις, είναι από την Θεσσαλονίκη.
0: Από?
1: Η Κέτη είναι Κεφαλονίτισσα.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι. Μου το είχε πει η ίδια, γιατί είχαμε γνωριστεί παλιά. Είχα δουλέψει ένα φεγγάρι σε πολύ νεαρή ηλικία σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε εδώ στην Group. Εντάξει, και η Βόσο, έτσι μην το ξεχάσουμε, με την Άνοιξη ήταν
0: κομματάρα. Καλά, κομματάρα ήταν η Άνοιξη.
1: Ναι, και αδικήθηκε πολύ η Άνοιξη. Δηλαδή αυτό το τραγούδι είναι ιστορικό. Λοιπόν, άλλο. Πραγματικά δηλαδή, πιστεύουν ότι θα σε κάνουν να πας Κυριακή, ημέρα γιορτής της ΑΕΚ.
0: Αυτά του Διονύση, ξέρεις, είναι φοβερά.
1: Αυτό δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Το ένα που μου είπε, ότι ήθελα να του κάνω πλάκα με τη διαπίστευση που είχε στείλει το Παναθηναϊκός 24, θα τη χρειαστεί για να πήγαινα στο Final Four, αλλά τελικά πήρα εισιτήριο. Και... και μου λέει, όχι, μου λέει, δεν έχω πάει σε Final Four, θα πάω. Παγώνω εγώ τώρα εκεί. Τα live τώρα στην πρωινή εκπομπή. Μετά τώρα θέλει να πάω στη Βυζαντινή γωνιά που μου το έστειλε εδώ και ο Λύκος από την Αφιάλη, να είναι καλά ο φίλος. Του λέω, Διονύση, μου είσαι. Το είπα μετά, του λέω, έχει ξεπεράσει τον πρόεδρο τη ΕΣΥΑ που σου λέω. Πα για Πούλιτζερ τώρα, του λέω, για Νόμπελ Ειρήνη, για τέτοια πράγματα.
1: Ο Διονύση όντω θα πάει.
0: Χωρί εμένα δεν πάει, να ξέρει.
1: Ναι. Οπότε. Αν πήγαινε, θα πήγαινε.
0: Όπου γάμος και γιορτή, Βασίλο πρώτη, τα λέω εγώ τώρα.
1: Συγγνώμη τώρα, εντάξει, οι άνθρωποι είναι εκεί, το στέκι τους, αυτά, εμείς τι δουλειά έχουμε. Θα πάω τώρα, εγώ να έχω τους δικέφαλους από πάνω και πέρα.
0: Εντάξει, δεν έχω εγώ, ξέρεις, τέτοια θέματα, αλήθεια σου μιλάω. Αλλά τώρα να πάω τώρα στη γιορτή του Γάλλου τώρα έτσι.
1: Και στη γιορτή κιόλας.
0: Ναι, ξέρω εγώ, να μου πει ένα βράδυ ο Άκης, έλα εδώ, εγώ είμαστε 4 άτομα, 2 η ώρα τη νύχτα, πάω. Ας το πω, έχω κάθε θέμα.
1: Βάλε τώρα ένα Παναθηναϊκό τώρα σε ένα στέκι εκεί στα Καμίνια, ας πούμε, που είναι χαμός, ας πούμε. Δεν νιώσει άνετα. Είναι λογικό. Έτσι. Λοιπόν,
0: να πούμε όμως ένα λεπτό. Ότι μου λέει εδώ ο φίλος, η Ηρακλήτη Χαρισμέχης είναι από Σερβία. Τέλος πάντων, καλή εκπομπή να έχουμε. Βέβαια, την έχουν την καλή εκπομπή, φίλε. Αλλά δεν μου απάντησες. Έχει σχέση ή θες να αποκτήσεις σχέση. Αυτό είναι το κρίσιμο. Σερβία είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει, αν είναι και Βελιγράδι. Πολύ ωραία, πολύ.
1: Λοιπόν, στην αρχή νομίζω ότι ήταν αυτός ο τίτλος, ο οποίος προβλημάτισε πάρα πολύ κόσμο, έτσι, της πρωινής εκπομπής, το ρεπορτάζ το δικό σου, μας προβλημάτισε όλους.
0: Σε ποιο πράγμα?
1: Ότι θα πάμε, ας πούμε, και ο σχεδιασμός γίνεται, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο, ότι...
0: Ποιος είναι ο τρόπος? Τι έχω πει?
1: Όχι εσύ, μεταφέρεις απλά αυτά τα οποία συμβαίνουν.
0: Ποιο μαρτύ είπα, τι σου είπα για σχεδιασμό?
1: Ότι ο τίτλος που είχε.
0: Για το Ροντινέι.
1: Για το Ροντινέι, ναι.
0: Είπα ότι θα φέρει και μπακ. Ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει μπακ. Και δεν ξέρω και αν Τώρα, ας αν έγινε και το μάτς την Κυριακή, γιατί μπορεί να έρθει και πρόταση για τον Κωστίνια, ο Ολυμπιακός πρέπει να αποκτήσει μπακ και σύν της άλλης πρέπει να βάλει λίγο ελληνικό στοιχείο.
1: Την Κορδέλα θα την κάνω εγώ, άμα έρθει πρόταση.
0: Αν ήταν πέρυσι, για πέρυσι θα κάναμε πάλι κουβέντα. Φέτος ο Κωστίνια δεν ήταν όπως ήταν πέρυσι.
1: Αυτό.
0: Κακά τα ψέματα. Ο Ροντινέη, το να μείνει ο Ροντινέη, γιατί εντάξει, έχει ένα χρόνο συμβόλαιο το παιδί. Ως μια λύση που να υπάρχει και για τα εξτρέμ, αλλά και για μπακ, αν χρειαστεί δηλαδή κάποιος να έχει κάρτες.
1: Πότε έχουμε να δούμε εξτρέμ εφάμιλο τουλάχιστον του Ολυμπιακού που ονειρευόμαστε, για να το πω έτσι? Έχουμε δει Γκαλέτη, έχουμε δει τον Καστίγιο παλιότερα, έχουμε δει, τι να λέμε τώρα, ακόμα και ο Πάρτο και ο Απτούρ, έτσι. Δεν πάμε τώρα, θέλουμε να ο Ποντένσε να καλά του, έτσι.
0: Ποντένσε, μεγάλο ερωτηματικό, ξέρεις, από την άποψη ότι δεν έχει κάνει καλή σεζόν.
1: Μυραλάς παλιότερα, έτσι.
0: Ναι, για φέτος
1: λέω. Το παλιό Ποντένσε. Ναι. Το τόνισε, όχι φέτος. Δεν ξέρω. Κοίτα, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή, έχουμε καταλάβει όλοι ότι αν μείνει ο Μέντι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να μείνει ο Μέντι. Κανένας μας δεν είναι. Αλλά φαίνεται ότι μάλλον θα πάει με την ίδια κάστα παικτών. Δεν θα αλλάξει, δεν του αρέσουν οι πολλές αλλαγές.
0: Περίμενε. Μην είσαι τόσο βέβαιος.
1: Αυτό έχουμε καταλάβει, έχω καταλάβει κι εγώ.
0: Άλλο το τι μπορεί να έχει κάνει μέχρι φέτος και άλλο το τι μπορεί να συμβεί του χρόνου. Γιατί μπορεί να έχει ζητήσει πράγματα και για αλλαγές σε παίχτες, σε θέσεις. Αυτό που δεν θέλει, το μόνο που δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ είναι να αυξηθεί ο αριθμός του ρόστερ. Δεν θέλει να έχει ένα ρόστερ με 30 ποδοσφαιριστές, το παιδί μου. Χωρίς τους θερματοφυλακές. Αυτό σου λέω.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Είναι
0: περίμενε, λίγο... θα τα δούμε περισσότερο από την άλλη εβδομάδα αυτά. Ηλία, να δούμε πού θα τερματίσει ο Ολυμπιακός. Αν θα είναι δεύτερος ή θα είναι τρίτος. Πότε θα ξεκινήσει. Λοιπόν, αν θα πάρει το Europa League. Η Βίλα. Έχει ακόμα.
1: Έχει ακόμα. Κλείνοντας, θέλω να πω έτσι με πολύ αγάπη στους φίλους αεκτζίδες που καλά κάνουν και πανηγυρίζουν, εννοείται, το άκουσαν. Επειδή διαβάζω κάποια σχόλια όλη αυτή η εβδομάδα από την περασμένη Κυριακή μέχρι σήμερα, ότι να κάνει ο Ολυμπιακός την απονομή στην ΑΕΚ, το Πασίγιο και όλα αυτά. Απλά
0: δεν υπάρχουν αυτά, φίλε. Δεν γίνονται, γιατί έχει γίνει ποτέ. Όφη το έκανε μια φορά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όφη το έχει κάνει.
1: Ναι, γράφουν τώρα να κάνουμε ή ο Μαρινάκης να κάνει απονομή και τα λοιπά.
0: Μα πότε πήγε πρόεδρος στη Super League?
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Όλα αυτά τα χρόνια που είναι η Super League, δηλαδή σε απονομές. Τώρα είμαστε σοβαροί.
1: Θέλω να πω λοιπόν με πολύ αγάπη, ότι όταν ο Ολυμπιακός πήρε το 14ο πρωτάθλημα, ο Καραϊσκάκης έκανε ακόμα κλεφτοπόλεμο στα βουβινά της Ρούμελη.
0: Τώρα και εσύ είπα το έγινε η Λία.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, Κλάρα, θα πούμε.
0: Λοιπόν, θα σε χάλαγε να έχει Ολυμπιακός όχι Τσίπρα, Τσάφρα. Τσίπρα. Ωραίο φίλε. Κωστίνια και τρίτη επιλογή Ροντινέη που είναι και ο κυρίως ο πρωτοδέστερο εξτρέμ. Δεν θέλω καθόλου. Καθόλου. Ένα λεπτάκι. Με ρωτάει ένας φίλος, βγάλε μου λέει το συνέστημα. Αν βγάλε μου λέει το συνέστημα, μου λέει και σου έλεγαν μια ομάδα να μην είναι Ολυμπιακός από τις άλλες τρεις που θα μπορούσε να ήταν φαβορί. Αλλά όλες μπορεί να πάρω αυτό το ρόλο. Το λέω τώρα στο Real Valencia, αν έχει πάει καλά, γιατί παίζει πρώτο Ολυμπιακός και έχει αποκλείσει τη Φενέρ, που δεν είναι εύκολο μάτ, δεν είναι εύκολο συμμετελικός, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης παίζει ο Ολυμπιακός. Εγώ φοβάμαι αυτές τις ιστορίες που μετά γίνονται στο Netflix. Η Σταχτοπούτα, δηλαδή θα προτιμούσα να περάσει Real από τη Βαλένθια. Η Σταχτοπούτα που κάνει τη μεγάλη ανατροπή που δεν την περίμενε κανείς, που κάνει μια φοβερή σεζόν. Αυτές οι όμορφες αυτές οι ιστορίες του αθλητισμού. Αλλά να μην γίνονται στην πλάτη μας. Του αρέσει η Τσεχία ενός φίλου. Μάλιστα, η Τσεχία εννοούμε για την Eurovision. Πάλεψε το λοιπόν, φίλε. Πάμε στα ερωτικά του φίλου με την κοπέλα από τη Σερβία. Επειδή δεν υπάρχει σχέση, πρέπει να το παλέψεις. Και αν μπορείς, έχεις την οικονομική δυνατότητα, κάνε έκπληξη και πήγαινε εκεί. Θα πάρεις ένα μεγάλο ρίσκο, αλλά και να φας την απόρριψη, τουλάχιστον θα δεις το Βελιγράδι. Κάτι είναι και αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει στο Βελιγράδι. Πάμε παρακάτω.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Πολύ σωστές συμβουλές προς ερωτευμένους. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, ναι. Το ονομάστε στην πίστη μου.
2: Γιώργος.
0: Ο μπασκετικός.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Γιώργος από Άγιο Δημήτρη.
0: Α, όχι κύριε Γιώργο μου, κύριε Γιώργο μου, τι κάνετε, σας μπέρδεψα με άλλο ένα κρατή. Τώρα σας κατάλαβα.
2: Ναι, ναι. Άμα σου πω τι κάνω τώρα. Λοιπόν,
0: από περίεργεια.
2: Από περίεργεια, ναι. Λοιπόν, καταρχάς πολύ ωραίες συμβουλές προς τους ερωτευμένους και μπορεί να κάνει και τον ερωτικό μετανάστη, διότι αυτά έχουν για κάποιο, ας πούμε, έτσι ωραίο, θα έλεγα, ας πούμε, event, δηλαδή μια ωραία ατμόσφαιρα. Τα έχω ζήσει αυτά και τα ξέρω, γι' αυτό και τα λέω, λοιπόν. Οπότε γι' αυτό το λόγο θέλει πίστη, θέλει προσπάθεια.
0: Και άμα πάει να πάει και ο Ζωζέ μου, ο φίλος, που είναι λίγο έξω από το Βελιγράδι, με τη θαλασσίτσα, έχει ωραία μπάρ εκεί.
2: Γι' αυτό και εγώ είχα φύγει, είχα κάτσει 7,5 χρόνια.
0: Πού είχατε κάτσει, αν επιτρέπετε?
2: Τότε πριν από πόσα χρόνια. 7,5 χρόνια, λοιπόν, έκατσα στο Πράβι. Είναι η Ελευθερούπολη, έξω από την Καβάλα, το 2000...
0: Α, εντός συνόρων, εντός συνόρων.
2: Εντός συνόρων, ναι, ναι. Ναι, δεν είχα εγώ εξωτερικές διασυνδέσεις. Λοιπόν, είχα πάει εκεί πέρα, ήταν πάρα πολύ ωραία, θαυμάσια, υπέροχα κλπ. Πολύ ωραία η ζωή στην επαρχία, πραγματικά. Αλλά
0: έπρεπε στους ακατόπινες. Οκ, όπως θα φέρει η ζωή. Αλλά γενικά η ζωή στην επαρχία δεν έχω ζήσει, αλλά όσο τώρα μπορεί να μου πει κάποιος ότι άμα πας τρεις μέρες ή τέσσερις ή κάτσεις πέντε κάπου, μπορεί να σου φανούν όλα πολύ όμορφα, αλλά μετά ότι μπορεί να βαρεθείς. Νομίζω ότι υπάρχουν πόλεις στις οποίες μπορεί να περάσεις πολύ καλά, όπως τα Γιάννενα. Μένα τα Γιάννενα μου αρέσουν. Εντάξει, είναι και η μάνα από εκεί, τα βλέπω με διαφορετικό μάτι. Η Νάφακος μου αρέσει πάρα πολύ. Στην Κρήτη έχει ωραίες πόλεις.
2: Αυτό που έζησα εγώ στην Ελευθερούπολη, γενικότερα δηλαδή, είναι ότι επειδή ήμουν μόνος μου, κατά τους περίοδους εκεί πέρα, μου φέρνει φαγητό. Δηλαδή με περιποιούτσαν. Ναι. Κάθε μέρα είχα φαγητό εγώ εκεί.
0: Άλλα χρόνια. Πρέπει να είναι και πολλά χρόνια πίσω, κύριε Γιώργο, με αυτό,
2: Το 2005
0: και
2: το 2012.
0: Είναι πολλά. Α, δεν είναι και πολλά.
2: Το έχουν
0: και πολλά.
2: Το έχουν αυτό, ναι. Λοιπόν, το έχουν αυτό. Οπότε λοιπόν είχα την τύχη αυτή. Γενικά η επαρχία δεν σου δίνει την, θα έλεγα, δυνατότητα να μαλώσεις, να τσακωθείς γενικότερα. Εγώ 7,5 χρόνια πέρασα πάρα πολύ ωραία, με καλημέρες, με γέλια κλπ. Άσχετα μετά η δουλειά μου ήταν στην Αθήνα, οπότε έπαιζε και φυσικά και τελείωσε και η σχέση που είχα. Οπότε λοιπόν ήταν φυσικό να ξαναγυρίσω πίσω. Γι' αυτό λοιπόν όταν κάποιος θέλει κάτι, το πιστεύει, πρέπει να κάνει βήματα τα οποία να παίρνει ρίσκα. Να παίρνει ρίσκα, γιατί είναι ωραία αυτά και αυτά είναι εκείνα που μένει στη μνήμη.
0: Και γράφει βέβαια εδώ ένας φίλος ότι να μην κάνει έκπληξη κάποιος χωρίς να ξέρει, εκτός αν όντως πάει για το γούστο, του ξέρεις να χαρεί το Βελιγράδι και μετά να εμφανιστεί τρίτη ή τέταρτη μέρα. Εγώ με τις άποψεις ότι αν δεν ρισκάρεις και αν δεν μιλήσεις, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
2: Έτσι είναι.
0: Οπότε είναι προτιμότερο να φας την απόρριψη από το να σου έχει μείνει ότι έτσι, τι θα γινόταν και τι θα συνέβαινε και αν γινόταν έτσι και αν τα άστρα τα διαφορετικά. Άστα να πάνε.
2: Εξαρτάται από τις διερευνητικές συζητήσεις που έχει. Από εκεί όλα φαίνονται αν είναι αποδεκτός ή όχι.
0: Ναι, εγώ μπερδεύτηκα. Το Ζέμουν είναι σε ποτάμα που θάλασσα. Το δούνευε εκεί. Μιλές παραλία, λέει και θάλασσα και πάει Κροατία ο φίλος. Ναι. Όχι, το Ζέμουν είναι ωραίο το Ζέμουν.
2: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, εάν υπάρχει επικοινωνία, εάν υπάρχει έτσι μήκος κύματος πολύ καλό, να πάρει το ρίσκο και να πάει και ξαφνικά.
0: Και άμα χάσουμε το μάτς, το χάσαμε. Τι να κάνουμε.
2: Γιατί ήρθα για σένα, τελείωσε.
0: Θα παίξει επίθεση, δεν θα πάει συντηρητικά.
2: Οπότε λοιπόν την επόμενη χρονιά θα έχει επίθεση. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά.
0: Πάμε, να δούμε ποιος θα παίξει επίθεση και ποιος άμυνα. Για να δούμε, κύριε Γιώργο.
2: Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς δεν τα κατάφερε πάλι με τον Ολυμπιακό. Ήταν πάρα πολύ Μέτριος, αλλά δεν
0: κύριε Γιώργο, έχω δει αρκετά ντέρμπι. Μπορεί να υπήρχε και κάποια άλλα που μπορεί να τα, έχω, τα ξεχνάμε, γιατί είναι πολλές ώρες πλέον. Είναι πολλά τα ντέρμπι. Την έχω πει πολλές, πάρα πολλές ώρες αυτή την ιστορία. Ότι τα ξεχνάμε όταν μπορεί να ανέξει σε μια σεζόν. Αλλά να μην έχει κάνει σουτ στην εστία έτσι, μια, ο Παναθηναϊκός, δεν πρέπει να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι.
2: Τι
0: μπορεί να έχει ξανασυμβεί.
2: Τι σημαίνει αυτό? Εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής. Ότι υπάρχουν κακές σχέσεις μεταξύ προπονητού και παιχτών. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Διότι επί Γιωβάνοβιτς που δεν υπήρχε τίποτα απολύτως, η ομάδα είναι πολύ καλύτερη. Εδώ λοιπόν υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό φαίνεται σαφώς. Και από την άλλη ζητάμε τώρα από τον Μπενίτες να είναι τόσο τέλειος ώστε να έχει και αποτελέσμα στους αγώνες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, να ξέρει τα φύγη.
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο, είναι και κάπως. Το βλέπω εγώ που είμαι απ' έξω κιόλας και κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, ο Μπενίτες δεν είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα. Δεν έχει έρθει ένα δίμηνο στον Παναθηναϊκό και προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται και να φτιάξει και να δει τους παίχτες. Έχει έρθει από τον Οκτώβρη. Τέλειο Οκτώβριο, ωραία.
2: Σύμφωνοι.
0: Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για να δεις, ας πούμε, μια ομάδα η οποία δεν έχει κάνει σουτ.
2: Σύμφωνοι.
0: Και με δύο επιθετικούς.
2: Το θέμα, ναι. Το θέμα είναι ότι το εργασιακό περιβάλλον δεν τον βοηθάει. Διότι εάν τον βοηθούσε θα ήταν άλλη κατάσταση. Άρα λοιπόν εάν και οι παίκτες δεν τον πιστεύουν, γιατί δεν κάνουν λοιπόν τα δικά τους, από εκεί και πέρα είναι φυσικό να παρουσιάζει τέτοιο ακριβώς φαινόμενο. Τώρα, αν καταφέρει με τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον, γιατί πρέπει και ο Φίλι να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, για να μπορέσει να κλείσει με κάποια έτσι πιο γλυκιά.
0: Με ένα χαμόγελο, ρε παιδί μου, λέει.
2: Ναι, κάναμε κάτι. Λοιπόν, γιατί από εκεί και πέρα, εάν και αυτό το μάτς το χάσει, θα είναι ακόμα χειρότερα και φυσικά με ένα χαρί και ο Τάσος ο Λιγάκη, διότι
0: το θέμα, κύριε Γιώργο μου, είναι ότι τώρα για να τα λέμε και πώς είναι, ο Παναθηναϊκός περιμένει να περάσει και η Κυριακή και να αρχίσουν να υπάρξουν και εξελίξεις στο θέμα προπονητή και να ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τη νέα σεζόν. Γιατί ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη μπορεί να είναι στο conference και μπορεί τα προκριματικά να είναι, μπορεί να είναι πιο εύκολο. Δεν ξέρω ακριβώς τις ομάδες οι οποίες μπορεί να βρεθούν στον δρόμο του, δηλαδή ποιες είναι οι υποψήφιες ομάδες. Αλλά το παίζει με μία πιστολιά. Δηλαδή έτσι και αποκλειστεί, τελείωσε. Δεν έχει να πάει αλλού.
2: Ναι, βέβαια, διότι είναι τώρα τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Και εάν ρωτήσει κανείς και πει, αν μάλλον διαρωτηθεί κανείς και πει, μα γιατί στην Ευρώπη πήγε καλά, πολύ καλά και στην Ελλάδα δεν πήγε. Γιατί στην Ευρώπη οι παίκτες παίξανε καλύτερα, διότι ήθελαν να έχουν καλύτερο image, ενώ στην Ελλάδα τα πράγματα δεν τους βοηθήσανε. Γι' αυτό τον λόγο και δεν μπορούσαν να έχουν καλές σχέσεις. Θυμάσαι με τον Γιωβάνοβιτς, και το ξαναλέω, ότι όταν ζητοκράβγαζε ολόκληρη εξέδρα τον προπονητή και υπήρχε στην ομάδα η Ομόνια, η οικογενειακή ακριβώς κατάσταση όπως και στην ΑΕΚ.
0: Παίζει πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο το κλίμα σε μια ομάδα.
2: Ακριβώς. Και η ΑΕΚ γι' αυτό βγήκε πρωταθλήτρια, διότι ήταν η μόνη ομάδα η οποία εσωτερικά ήταν πάρα πολύ μονιασμένη, ήταν μια ομάδα η οποία το ήθελε, ήταν μια ομάδα η οποία είχε αρχή, τέλος και μέση που λένε και όλα πήγανε καλά. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και βγήκε με τα δίδια, διότι ο Ολυμπιακός ήταν σε καλή κατάσταση, ο Παναθηναϊκός στα χάλια του και ο ΠΑΟΚ το ίδιο βολόδερνε. Και θα ήθελα να πω...
0: Στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είχε τη διαφορά με τον ΠΑΟΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Με όλες υπάρχουν πράγματα και δεν πρέπει να ακούσουν, ξέρεις, όσες δικαιολογίες. Στον ΠΑΟΚ μου έκανε εντύπωση ότι εκεί που ήταν σε ένα σημείο που απέδιδε και πολύ καλό ποδόσφαιρο, του βγήκαν οι τραυματισμοί και είχε άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε σε ένα βαθμό το Champions League, γιατί είναι άλλη πίστα, που εκεί ήταν ανταγωνιστικός, που παιχνίδια με τρομερές εντάσεις και τρομερές ταχύτητες. Και βγήκαν αυτές οι πορείες, γιατί βγήκαν όμως, γιατί δεν υπήρχαν και πολλές λύσεις. Οι λύσεις μου να εμπιστευόταν περισσότερο προπονητής.
2: Οι τραυματισμοί παίζουν μεγάλο ρόλο.
0: Βεβαίως.
2: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή επιθετικό έχει τον Τετέι, παίζουν με τον Τετέι συνέχεια, με τον Τέσσερς δεν τον έχουμε δει καθόλου. Δηλαδή ήρθε, και δεν ακούμπησε μπάλα σε αγώνα. Εμένα αγώνα έπαιξε μόνο, έβαλε δύο γκολ νομίζω και τέλος. Δεν έχει επιθετικό. Άμα δεν έχεις killer επιθετικό, δεν γίνονται πολύ σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα πολλά. Δεν είναι δηλαδή επιτυχία το ότι θεωρητικά δεν είναι επιτυχία. Πρακτικά όμως είναι επιτυχία με τα χάλια που είχε και βγήκε τέταρτος. Το σε γράμμα. Εγώ δηλαδή το πιστεύω.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι, δεν μπορώ να το πεις.
2: Αλλά για τη φήμη του όμως, για το image του Παναθηναϊκού, δεν είναι και επιτυχία.
0: Δεν μπορώ να το πεις. Δηλαδή να πει κάποιος ότι ήταν επιτυχία που βγήκε ο τέταρτος ο Παναθηναϊκός.
2: Αλλά όχι, δεν είναι επιτυχία. Αλλά όταν βλέπεις ότι σέρνεται

0: αύριο άλλους. Λοιπόν, να έχει ένα κορμό και τους θέλει όλους που έχει ο Παναθηναϊκός, έχει πολύ καλούς παίκτες. Μπορεί λοιπόν να τους αξιοποιήσει όλους για να μπορέσει να εμφανίσει ένα πάρα πολύ καλό συγκρότημα για την επόμενη σεζόν. Τώρα, από εκεί και πέρα.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, και να πω επίσης και γιατί εκείνος θα πρέπει να αλλάξει. Είναι σίγουρο ο Μπέντε. Εκείνος ο οποίος δεν είναι σίγουρος ότι πρέπει να αλλάξει είναι ο Αταμάν. Εκεί είναι θέμα σχέσεων Γιαννακόπουλου και Αταμάν και θα πρέπει να πω ότι ο Γιαννακόπουλος να σοβαρευτεί κάτι. Διότι σαν πρόεδρος δεν με σεβαστούς, αλλά αυτά που κάνει γι' αυτό του κάνουν ζημιές στην Ευρωλίγκα. Ο θείος του και ο πατέρας ήταν πάρα πολύ καλοί κύριοι και θα πρέπει να τους μιμηθεί. Αυτά ήθελα να πω.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου. Να είστε καλά.
0: Να έχετε,
1: καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
0: Διονύση, όπου και αν είναι καλά να περνάει και τα λέμε μετά την Δευτέρα που θα έχει κερδίσει και τον Πάοκο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Πού παίζει στη...
1: με την Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ.
0: Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, να κερδίσει και ο Ολυμπιακός γιατί το θέλει το μας πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο και να έχουμε χαρές διπλές τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Γιώργο. Ξεφύγαμε. Πέρασαμε και το διάλειμμα. Θα το βάλει τώρα ο Γιώργης.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πάμε στο δεύτερο μισάρο. Τώρα βέβαια το έχουμε φάει το 1/4 το δεύτερο, δεύτερο μισάρο. Έχουν έρθει αρκετά μηνυματάκια για το θέμα του φίλου με την κοπέλα από τη Σερβία. Εδώ ο παππούς, όπως γράφει, που έχει κάνει 4 πτήσεις για Ζάγκρεπ. Λέει πρώτα, λέει, να διασκεδάσει, να βγει εκεί στα μπαρ και μετά να πάει να διεκδικήσει. Γιατί αν έρθει η απόρριψη, λέει, να έχει περάσει καλά, να κάνει δηλαδή κασά του στο ημίχρονο. Έμπειρος, ο οποίος, λέει, παιδά, πήγε και με κτέλ στην Μπάνια Λούκα. Να τα. Με κτέλ στην Μπάνια Λούκα. Πρέπει να τα σκληρώ αυτό. Ωραίο ταξιδάκι. Πρέπει να είναι πιο παλιά. Κτέλγημα, γιατί τώρα σκιάσε ένα μαξάκι και πας. Παππού, όπως γράφεις. Λοιπόν. Και ένας άλλος φίλος που μου λέει εδώ, εγώ Ηρακλή φοβάμαι τη Ρεάλ γιατί είναι έμπειρη, βάρω το καπνισμένη και γενικά λέει διάολος. Από το πουθενά μπορείς να συνεικείς. Όλες οι ομάδες που είναι στο Final Four έχουν από 25% πιθανότητες. Και όπως πολύ εύστοχα είπε και ο coach του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας στη Media Day, γιατί είδα αρκετές δηλώσεις του, που λέει ότι δεν μας πρέπει να σκεφτόμαστε τον τελικό. Πρώτα, αυτό που η ομάδα προετοιμάζεται για τον ημιτελικό. Και πολύ σωστά, γιατί αν δεν κερδίσει τον ημιτελικό, πήρε να έχεις ετοιμάσει τα πλάνα σου για το κυριακάτικο παιχνίδι. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ένα ήταν πρώτα ο ημιτελικός. Και μετά υπάρχει δύο μέρες για τον τελικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Την καλησπέρα στον Γιώργο από τη Σαντορίνη. Ναι.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Η σειρά μου είναι, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ευαγγέλης, Ολυμπιακός, είχα πάρει και την προηγούμενη Τετάρτη, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Θυμάμαι τη φωνή σου, αλλά δεν θυμάμαι τι είχαμε συζητήσει. Για να
1: είχαμε πει για το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, εντάξει.
0: Α, οκ. Okay.
1: Εντάξει, στο μπάσκετ πρώτα τον ημιτελικό, γιατί αυτά, γιατί ονειροπολούμε λίγο και δεν πρέπει. Εντάξει, αποτυχία για τον Παναθηναϊκό, ξεκάθαρα. Το είπε και ο Διονύσης, το είπατε και με τον Διονύση, πότε ήταν το μάτι του Παναθηναϊκού, Τετάρτη, ναι, και είχε και πολλή επιθετικότητα. Είχαν πολύ
0: επιθετικότητα. Πάτε μετά τα παιχνίδια, ναι.
1: Όχι, παρά είχαν. Δηλαδή ένας εκεί πέρα πήρε κάποια φάση και έβριζε λίγο και τον κλείσατε λίγο.
0: Αλλά βρίσκεται κάποιος και ξεφύγει.
1: Παραπέρα, τώρα για τον Ολυμπιακό στην μπάλα, ρε Ηρακλή, τίνεται θέμα με τη Λίμπαρ.
0: Όχι, θα γίνει μια κουβέντα. Πρέπει να γίνει, εγώ αυτό που έχω πει, θα γίνει μια κουβέντα ξανά, όπως είχε γίνει μετά το παιχνίδι με την ΑΕΛ και τότε σε καλό κλίμα. Αλλά πάντα όταν τελειώνει μια σεζόν, θα πρέπει να γίνεται κουβέντα της διοίκησης, ουσιαστικά του πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, θα γίνει με τον Μπετιλίμπαρ, να συζητήσουν για τη νέα σεζόν και να δουν αν υπάρχει μια ταύτιση απόψεων πάνω σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, στον τρόπο τον οποίο θα πρέπει να κινηθεί ο Ολυμπιακός μετά το γραφικό παζάρι, στο τι πρέπει. Και για μένα. Και έτσι θα γίνει, δηλαδή, με ξεκάθαρες κουβέντες και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, το τι παράπονο μπορεί να έχει ο Μεντιλίμπαρ από τη διοίκηση και το τι παράπονο μπορεί να έχει η διοίκηση από το Μεντιλίμπαρ. Αλλά μέχρι την περασμένη εβδομάδα, ή στις αρχές, τώρα δεν το θυμάμαι, ότι υπογράφηκε κιόλας για το Ρεμπρόφ και τον Ολυμπιακό, που το, και το διέψευσε ο Ολυμπιακός και είπε ότι να σταματήσει και η προπονητολογία. Ότι είπε, ο Ολυμπιακός έχει προπονητή.
1: Βέβαια, ωραία. Τώρα. Εντάξει, η ρασιτεχνική κίνηση της ομάδας τώρα εκεί με τα κοινοτικά διαβατήρια.
0: Αυτό ήταν λάθος.
1: Αυτό ήταν απόλυτη. Όχι, δεν ήταν λάθος, ήταν ρασιτεχνισμός. Δηλαδή επίπεδου. Απίστευτα κακού επίπεδου. Δεν μπορούσε να παίρνει. Πόσοι είναι οι ποδοσφαιριστές που υποτίθεται πρέπει να είναι.
0: 5 και να είναι στην αποστολή και ήταν 7.
1: Δηλαδή εντάξει, αυτό το πράγμα ήταν.
0: Βεβαίως και ήταν λάθος.
1: Απαράδεκτο, εντάξει, γιατί πήρε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ξέραμε και ποτέ εν ολίγες.
0: Καλά, δεν τους έχουμε δει και δεν μπορείς να τους αξιολογήσουμε. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις, να έχεις σχηματίσει κάποιος εικόνα από τον Κλέιτον. Πώς να τη βγάλεις. Αλλά και όταν ήρθε και ο Κλέιτον, ήταν και στην περίοδο που ήταν μόνο τα Ρέμι, γιατί ο Λικαμπή ήταν στο Κόπα Αφρικα, για να υπάρχει μια ακόμα λύση, επειδή είχε φύγει ο Γιάρεμτσουκ. Μετά γύρισε και ο Λικαμπή, οπότε με Λικαμπή και τα Ρέμι ήταν πολύ δύσκολο να δούμε σε ένα παιχνίδι βασικό τον Κλέιτον.
1: Βέβαια. Εντάξει, τώρα όπως πήραμε, όπως ό,τι παίρνεις αφαιρήσεις λένε τώρα, εντάξει, αυτό πληρώνει ο Ολυμπιακός. Ελπίζω η επόμενη χρονιά, με ή χωρίς με τη Λίμπαν, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να φύγει αυτός ο προπονητής, δεν ξέρω.
0: Και εγώ μαζί σου είμαι. Ότι... Το έχω πει άλλο. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, δεν έχω διαφορετική.
1: Έχουν πει πολλοί ότι έχει κουράσει, γιατί παίζει με σέντρες και πιέζει και άμα η αντίπαλη...
0: Ολυμπιακός θα το...
1: Και άμα η αντίπαλη ομάδα
0: μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ...
1: Δεν παίζει τίποτα και τέτοιες λακίες, εντάξει. Με το συγγνώμη κιόλας που χαρακτηρίζω, αλλά καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν χρειάζεται χαρακτηρισμό.
1: Και τόσα χρόνια δίπλα στην ομάδα, ξέρεις, εντάξει.
0: Δεν σημαίνει ότι ένας προπονητής το έχει χάσει ή είναι κακός, αν κάνει μία σεζόν η οποία ήταν άσχημη, ας πούμε, στο δεύτερο μισό που ο Ολυμπιακός έχασε τους τίτλους. Γιατί στην Ευρώπη ήταν μια χαρά ο Ολυμπιακός για τα δεδομένα του Champions League. Και αυτό συμβαίνει, ξέρεις, και με ένα προπονητή που το ξέρεις, που έχει συνεργαστεί μαζί του περισσότερο από δύο χρόνια. Τώρα, αν ήταν η πρώτη χρονιά του με τη Λίβαρ, θα γινόταν εντελώς διαφορετική κουβέντα.
1: Μάλιστα. Ναι, θα εννοείται ότι άμα ήταν η πρώτη τώρα θα μιλάγαμε σε άλλη βάση, αλλά εγώ θες πάνω προπονητής που πήρε ευρωπαϊκό τίτλο για μένα είναι στο Πάνθεον και για όλους τους Ολυμπιακούς νομίζω και ότι και να φύγει απλά εγώ δεν πρέπει να πω κακή κουβέντα για στον άνθρωπο που θα το εξηγήσω δηλαδή.
0: Και όχι και στην αποδόμηση όπως έρχονται εδώ σε κάποια μηνύματα. Και όχι στην αποδόμηση, δηλαδή εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Εντάξει, τι άλλο να πω. Εντάξει, για το φίλο που θέλει να πάει στο Βελιγράδι, καλή επιτυχία να έχει. Πάντα.
0: Εντάξει, είναι και ωραία πόλη. Δηλαδή, ας πούμε, και άμα το χάσουμε το μάτς, το χάσουμε ρε παιδί μου το παιχνίδι.
1: Θα κάνει ωραίες γύρες εκεί.
0: Θα κάνει, βέβαια. Θα πάει στο κέντρο. Όχι, νωρίς
1: είναι. Και εμάς είναι εδώ. Λίγο χειρότερα, λίγο καλύτερα, κάτι σαν την Αθήνα θα είναι. Δεν έχω πάει, αλλά εντάξει, φαντάζομαι. Βαλκανική χώρα είναι, ωραία θα είναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Ωραίες γυναίκες θα βρει, εντάξει.
0: Φαντάζομαι. Λες να είναι άλλο το γραφτό του. Εκεί,
1: μπορεί να πάει γι' αυτό και να βρει κάτι άλλο.
0: Ποτέ δεν ξέρεις τη ζωή, δεν ξέρεις ποτέ τι σου ξημερώνει. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό.
1: Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να ρωτήσω για να μην διστερώ και τους υπολείπους χρόνο.
0: Έλα.
1: Έχω μεγάλη ζέση να ακούσω αυτόν τον τρομερά φοβερό αναλυτή, τον Αναστάση του μπάσκετ του Παναθηναϊκού, βγαίνει στις εκπομπές σας γενικά.
0: Όχι.
1: Α, τον έχετε... Θέλω να τον ακούσω αυτό τι θα πει τώρα, γιατί έχει πει πολλά και αναμένω. Οπότε εντάξει, τέλος πάντων, για μη στερώ χρόνο από τους υπόλοιπους, καλό βράδυ. Ηρακλή, καλή
0: σας. Γεια σου, Ραγόρινα μου.
1: Γεια, καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, έλα Ηρακλή, μ' ακούς?
0: Ναι, έλα.
2: Δημήτρης Καλυθέα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Ρε πώς τα φέρνει η ζωή τώρα που λέγε τη φράση «πιάνουμε Ηρακλή» που είχατε βγάλει και κάποιος είχατε από τον Ολυμπιακό τον πρόεδρο τον Λιόπουλο με ένα κύπελο λέει τότε που...
0: Το 11, το 12 πότε ήταν στο Γλεντή.
2: Πώς τα φέρνει η ζωή ρε φίλε Ηλία ο προηγούμενος που έγινε πραγματικότητα αλλά με άλλο κύπελο. Τώρα όποιος θέλετε φέρτε να μας το δώσει. Αλλά για να ξεπερνάμε να έχουμε και νέα ήση ρε παιδί μας έρθει ο Μαρινάκης, ας έρθει.
0: Μα γιατί πότε έχει έρθει, να... αυτά δεν καταλαβαίνω.
2: Ρε φίλε, για να συγγνώμη, εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς εμείς.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι.
2: Είναι θεσμικό, θεσμικά ποιος
0: είναι. Όταν ας πούμε ήταν ας πούμε ο Λισάνδρου ο πρόεδρος στη Super League ή οποιοςδήποτε που ήταν από την Ρίγα, πηγαίνανε με το χρόνο παλαιότερα, δηλαδή την πρώτη χρονιά.
2: Συγγνώμη, πέρσι δεν θυμάμαι που το πήρατε εσείς, ποιος το έδωσε. Ο Γκαγκάτσταν, ποιος το
0: έδωσε. Όχι, η κυρία από τον Ατρόμητο. Κόλλησα τώρα. Η Κάτια,
2: δεν θυμάμαι. Η Κόξενογλου.
0: Δεν έχει πάει ποτέ. Είχε έρθει ποτέ. Είχε πάει από παλαιότερα, ας πούμε.
2: Πρέπει να γίνει μια αρχή. Αφού Μαρινάξε να πει.
0: Τώρα θες να γίνει αρχή.
2: Κάποτε πρέπει να γίνει μια αρχή.
0: Δεν το βλέπω. Δεν γίνεται η αρχή.
2: Επειδή ήταν και σύμπτωση με τα προφητικά όλα αυτά, λέω πώς τα φέρνει η ζωή. Λοιπόν, φίλε Ηλία, επειδή με κάτι για Καραϊσκάκη, λέει τότε που παίρνατε το 14ο. Και είμαστε μεγάλα παιδιά και είναι σοβαρό παιδί και καλό παιδί. Εγώ τον ακούω. Όχι, δεν ξέρω ούτε σε
0: αυτήν. Μα τώρα έχει δει πώ πάει η εκπομπή. Κάνουμε τόσο ωραία εκπομπή.
2: Κάτσε ρε φίλε, να ακούγονται πρωταθλητέ.
0: Τι να ακούγε, πρωταθλητέ είσαι. Ωραία. Δεν σου ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, μα δεν θα βρει όταν από τίποτα. Τότε λοιπόν του θυμίζω που ήταν ο Καραϊσκάκη στο 14ο του Ολυμπιακού. Μόνο εσεί μετράτε έτσι, ρε Ηλία. Πόσα έχετε στην Αλφα Εθνική. Αυτά είναι μαθηματικά Ολυμπιακών. Πια 48 και 40 τόσα. Κάπου στα 30 είστε, δεν ξέρω, και τα πιο πολλά έχουν σκιές.
0: Ναι.
2: Αυτά που παίρνει ένα όπως αυτό, όπως αυτό που βγήκαν όλοι πλην του Προέδρου της Super League να δώσει συγχαρητήρια, τραβάνε και ζόρι άνθρωποι και το δείχνουν. Αυτά που παίρνει η ΑΕΠ που έχει την καθολική αναγνώριση, με διπλάσιες κάρτες, με μάκελοι, μακελάριδες στη Φιλαδέλφια.
0: Μακελά, πέναλτι ήταν.
2: Δεν είναι εξαγόρι μου 48. Εδώ βγαίνετε και λέτε ότι αν το πάρετε την Ευρωλίγα του Παναθηναϊκού, θα είναι λέει 3 που έχουμε και 4-7. Θα είναι λες.
0: Ποιο τα λέει αυτά, πού τα ακούς εσύ αυτά.
2: Πού
0: τα ακούς, μωρέ, πού τα ακούς, μωρέ. Μα πού τα ακούς που βγαίνει τώρα εδώ με ένα εφάκι, αντί να χαρίζει για την ομάδα σου.
2: Ελάτε να παρακαλώ, εμείς χαιρόμαστε.
0: Αντί να χαρίζει, τι να έρθουμε, ρε Ηλία, πού να έρθουμε. Ε, Ηλία, ρε Δημήτρη. Πού να έρθουμε.
2: Ναι. Αυτά που βγάλατε, που λέγατε.
0: Τα βγάλαμε και
2: ποιο,
0: λέγαμε.
2: Ποιο κύπελο είναι αυτό, ποιο κύπελο μάθατε, ποιο κύπελο είναι τώρα.
0: Ποιο
2: ελάτε
0: κύπελο.
2: Να το δώσετε και να παρακαλάτε.
0: Τι να παρακαλάμε.
2: Να ΠΑΟΚ. Μόνο αυτό, αυτό παρακαλάτε τώρα. Να παρακαλάτε.
0: Αδερφέ,
2: να
0: δεν παρακαλάει ο Ολυμπιακός. Άμα δεν πάρει το πρωτάθλημα, δεν παρακαλάει για άλλες θέσεις.
2: Λοιπόν.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Εντάξει,
0: πήγαινε στο κύπελο, πανηγύρισε το. Απόλαυσε την ομάδα σου. Πιάσε μας εμάς.
2: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, φίλε Ηλία, όταν ο Καραϊσκάκης.
0: Ο Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης.
2: Με τα άσπρα χώματα παίζατε.
0: Με τα άσπρα χώματα και τα πράσινα πουλιά.
2: Πυρεός, ατρόμητο Πυρεός.
0: Ναι, τα, τι να κάνουμε τώρα. Έπαιζαν με ατρόμητο Πυρεό, αλλά μετά γινόταν και το μεγάλο το πρωτάθλημα λοιπόν, με τις ομάδες που υπήρχαν.
2: Ελάτε να μας το δώσετε. Εμείς
0: θα έρθουμε, θα έρθουμε. Καλά, και εσύ είχες έρθει με το Ραντζέλοβιτς, δεν έκανες καραπασίγιο.
2: Πόνο, μοίρασε πολύ πόνο. Ναι.
0: Πολύ, δηλαδή τώρα σου μιλάω, δηλαδή στενά χώρια.
2: Ανθρώπινα είναι αυτά, ανθρώπινα,
0: άντε, περαστικά. Ποια περαστικά, εσύ είναι, εγώ δεν έχω κανένα.
2: Χρόνο να δεις τη σούχο.
0: Τι να μου έχεις, μωρέ, Ηλία, τι να είναι, πώς το λένε, Δημήτρη, που έχεις όρεξη. Τώρα νομίζω ότι με πικάρεις, νομίζεις ή ότι πονάω. Ή σου έχω δείξει ποτέ εγώ τέτοιο πράγμα. Βγαίνεις και μου και λέει, δες τώρα εδώ πέρα. Καλά, ο Μάκελη και Μακελάρης. Να σε καλά.
2: Ούτε για το Μάκελη, όχι, ούτε. Ούτε. Όχι, ποτέ δεν έχεις δείξει.
0: Όχι.
2: Λοιπόν, καλοχώνευτα.
0: Δεν πειράζει. Έχω, όχι μόνο έχω χωνέψει, έχω φάει. Ό,τι θέλεις έχω φάει. Πάμε. Όχι, Θεέ μου. Πάμε σε ένα ακόμα, Γιώργη.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα ρε, Μίλτο.
3: Τι έγινε.
0: Μια χαρά.
3: Λοιπόν, θα ξεκινήσω και εγώ ερωτικά σήμερα.
0: Ερωτικά, πάμε.
3: Με πρόλαβε προηγούμενους φίλους βασικά. Ναι, ότι αυτό ήθελα να πω και εγώ. Κοίταξε, ένα ερωτευμένο. Δεν μπορείς να πεις πολλά, γιατί ούτε βλέπω ούτε ακούει. Αυτός ό,τι είναι να κάνει θα το κάνει. Όλοι να του πούμε πήγαινε στη Σερβία, όλοι να του πούμε μην πας, αυτός θα πάει. Είναι,
0: είναι δεδομένο, ε.
3: Είναι δεδομένο. Έχει δύο καλά όμως. Αυτό που είπε, ένα που είπε πριν ο φίλος.
0: Έλα.
3: Έχει ωραίες γυναίκες στη Σερβία. Αυτός μέχρι να πάει στη δικά του μπορεί να ερωτευτεί άλλη στον δρόμο.
0: Τι?
3: Μπορεί να ερωτευτεί άλλη. Μέχρι να βρει τη δικιά του.
0: Καλά, εντάξει τώρα, άμα κοίτα. Άμα πας με ένα στόχο, δεν συμμετείχε. Τι πάρα πει η Αχμελισσούλα Μελισσάκη, πάω σαν λουλουδάκι, δεν γίνεται.
3: Εντάξει. Μπορεί να πάει για.
0: Μπορεί να πάει σε γεμάτο και να μην σκουρεί μέσα.
3: Πριν πάει να σκοράρει στο Μαρακανά, μπορεί να σκοράρει και σε άλλο γήπεδο. Τι να κάνουμε τώρα, πριν, σε ένα προπονητικό κέντρο, να κάνει μια προθέρμανση άνθρωπος. Μπορεί, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Και το άλλο είναι κοντά έτσι. Αυτό που έλεγες πριν, δεν είναι καμιά Νορβηγία, καμιά Βενεζουέλα.
0: Καλά, μα βέβαια τώρα δηλαδή να του έλεγα να πάει σε Βενεζουέλα. Είναι δυνατόν.
3: Εντάξει, ναι. Καλά, άμα σε χτυπήσει κατά κούτελα. Πας και στη Βενεζουέλα, λοιπόν.
0: Καλά, δεν το λες και εύκολο ταξίδι.
3: Ναι, εννοείται.
0: Από Μαδρίτη λογικά πηγαίνεις.
3: Μην πάμε πάλι στην Ισπανία.
0: Γιατί? εσύ έχεις το άλλο με την Μπαρτσελόνα.
3: Ναι, έχω και το, ναι, λοιπόν. Πάντως, τώρα που χαίρομαι για τη Βαγεκάνο, έτσι, είδες. Άμα το πάρει κιόλας, θα έχω να το λέω.
0: Ότι την είδες.
3: Πρόπερς είδα πολλά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Πήρε conference. Πέρυσι είδα Παναθηναϊκός Τσέλσι, το πήρε η Τσέλσι. Λες να το πάρει και η Ράγιο φέτος, να τριτώσει.
0: Τι να σου πω.
3: Μπορεί.
0: Εγώ περίμενα το Στρασβούργο και δεν, το θεωρώ πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω τι. Πώς δεν πέρασε τη Ράγιο.
3: Σε κλειδώνει. Κοίτα, η Ράγιο εκτός από την Νέα Φιλαδέλφεια που έπαθε κοκομπλόκο για 50 λεπτά, γενικά τις κλειδώνει λίγο τις καλές ομάδες. Είναι δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Θα δούμε. Θα δούμε. Τέλος πάντων, τώρα για τα υπόλοιπα, Final Four είναι η ευκαιρία μας φέτος. Είναι η ευκαιρία μας γιατί παρόλο που λέγανε ότι η Ευρωλίγκα είναι ανταγωνιστική και τέτοια πράγματα, κοίταξε να δεις. Θεωρώ ότι άλλες χρονιές ήταν και καλύτερη, δηλαδή είναι η ευκαιρία γιατί ακόμα και η Ρεάλ, που κανείς δεν υπολογίζει αλλά είναι πάντα Ρεάλ, δεν είναι όπως
0: αν ήταν θυμάσαι, κάποιο, αν θυμάσαι Μίλτο, Και στο ξεκίνημα της διοργάνωσης που δεν πήγαινε καλά η Ρεάλ, που έλεγα ότι έχει πολύ καλό υλικό η Ρεάλ.
3: Είναι Ρεάλ επίσης.
0: Ναι, αυτό αλλά έχει και πολύ καλό υλικό. Βέβαια δεν
3: έχει
0: ξέρω, ταβάρες. Δεν έχει ταβάρες. Είναι ένα θέμα αυτό.
3: Ναι. Τώρα εντάξει, η Φενέρ είναι η πρωταθλήτρια. Τώρα και είναι, και είναι και μια ομάδα που είναι όπως ήταν η παρέλα, πλέον δεν είναι φωτοβολίδα όπως περίμενα να είναι. Έχει κάνει τεράστια ανατροπή με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Η Βαλένθια έχει κάνει τρομερή σεζόν.
3: Τρομερή γιατί σεζόν.
0: Το ότι, ότι τερμάτισε.
3: Παίκτες που σουτάρουν όλοι τρίποντο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή μπορείς να σκοτώσει με τα τρίποντα, έτσι. Εντάξει, έχει νεκρά διαστήματα, δηλαδή.
0: Κοίτα,
3: τα τρίτα
0: το ότι τερμάτισε δεύτερη.
3: Ναι.
0: Και άντεξε, γιατί ήταν καιρό ψηλά στη βαθμολογία η Βαλένθια στις πρώτες ναι. θέσεις. Σίγουρα κάτι δείχνει, δείχνει σταθερότητα. Και δεν είναι ότι εκμεταλλεύτηκε κάποια αποτελέσματα, κάποια άσχημα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Έβγαλε μια σταθερότητα. Αυτό που έκανε με τον Παναθηναϊκό από 0-2 μέσα στην έδρα
3: είναι μυθικό.
0: Είναι μυθικό. Συμφωνώ.
3: Αλλά είχε νεκρά τρίτα δεκάλεπτα παρατήρησα. Και στο
0: τέλος, ας πούμε, στο τρίτο παιχνίδι που την πίεσε ο Παναθηναϊκός, που έπαιζαν και με τον χρόνο, οι επιλογές σου ήταν τραγικές, ξέρεις, στην επίθεση. Αλλά
3: ναι.
0: μια ομάδα η οποία κάνει τρεις ερηνίκες και τις δύο μέσα στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό, έχει τερματίσει τη δεύτερη θέση, παίζει πολύ ωραίο μπάσκετ, θα έρθει στην Αθήνα χωρίς το παραμικρό άγχος, δηλαδή νομίζω ότι μπορεί κάποιος να καταπτύει για τους ανθρώπους της Βαλένθια, από τους οπαδούς της Βαλένθια, να καταλογίσει κάτι αν αποκλεισούν στον ημιτελικό ή χάσουν τον τελικό. Τι
3: αυτό είναι,
0: το πήρατε.
3: Ναι.
0: Δεν είναι. Έχει πολλά συν η Βαλένθια.
3: Ναι, μόνο συν έχει. Εντάξει, απλά δεν έχει την εμπειρία του Final Four. Αυτό. Οι άλλοι τρεις είναι πιο βαριές φανέλες. Εντάξει, με τον Ολυμπιακό να έχει ένα σερί που δεν το έχει κατακτήσει, ίσως να του βάλει ένα πρόσθετο άγχος αυτό. Αυτά εκ του αποτελέσματος τα κρίνουμε πάλι. Τέτοια ώρα μπορεί να ξέρουμε πολλά σε μια εβδομάδα. Τώρα για το ποδόσφαιρο, εντάξει, θα δούμε τώρα την Κυριακή τι θα γίνει. Για μένα είτε βγει δεύτερος Ολυμπιακός είτε τρίτος. Εντάξει, θέλω να βγει δεύτερος. Όχι γιατί, επειδή η θέση είναι για Champions League και φέτος η χρονιά ουσιαστικά δεν είναι αποτυχημένη γιατί πήγες καλά στο Champions League. Ούτε επιτυχημένη είναι γιατί εντάξει, άμα δεν πάρεις και το τίποτα στην Ελλάδα, πας για αυτά πάντα. Αλλά η χρονιά ήταν στην Ευρώπη επιτυχημένη, στην Ελλάδα αποτυχημένη. Ναι. Και καλό είναι να παίξει.
0: Όπως το λες.
3: Ναι, ναι. Καλό είναι. Εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Και για μένα με τη Λίμπαρ, για μένα πρέπει να του δώσει μια ακόμη χρονιά. Που νομίζω κάθε χρόνο ανανεώνει.
0: Ναι, έχει ανανεώσει. Για ένα χρόνο ανανεώνει με τη Λίμπαρ πάντα.
3: Για ένα χρόνο. Για μένα πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία γιατί πέρα από το conference και πέρυσι η ομάδα άξιζε και πήρε το double και είχε και καλή πορεία στο πέσαμε πάνω στην Bottom Glim δηλαδή. Είχε και καλή πορεία και φέτος έδειξε και πράγματα στο Champions League και μάλιστα μου άρεσε ότι έδειξε και μια παρόλο που υπάρχει ντεφορμάρισμα σε κάποιους ποδοσφαιριστές έδειξε μετά την ΑΕΚ μια άνοδο στο παιχνίδι της ας πούμε.
0: Παιχνίδι με παιχνίδι ήταν καλύτερος.
3: Ναι, και εντάξει, παρόλο που
0: και το Παναθηναϊκός... Η καλύτερη εμφάνιση ήταν με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.
3: Ναι, ναι. Με τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, ο ΠΑΟΚ πληρώνει ίσως ότι δεν έκανε κοιλιά καθόλου. Έπαιζε και αυτός με 12-13 παίκτες, οι οποίοι κλατάρανε. Και γι' αυτό είναι μέρα με τη νύχτα. Άλλος ΠΑΟΚ, ας πούμε, που κέρδισε μέσα στη Λίλ, νομίζω είχε κερδίσει...
0: Το 3-4.
3: Ναι, 3-4 και άλλος τώρα, έτσι. Αλλά ναι, πληρώνει και ο ΠΑΟΚ αυτό, αλλά όπως και να έχει ήταν πάρα πολύ καλός με τον ΠΑΟΚ. Ίσως ήταν και το καλύτερο του παιχνίδι στο Καραϊσκάκι σε ντέρμπι, γιατί είναι κυρίως καλός στα εκτός. Τέλος πάντων, αυτά τώρα θα τα δούμε από Δευτέρα τι θα γίνει. Για μένα λέω πρέπει να δοθεί ακόμη η χρονιά στο Μιντιλίμπαρ, να δούμε τι θα παρουσιάσει και πώς θα πάει και στα προκριματικά όπου και να παίξει, σε όποια διοργάνωση και να παίξει. Θα είναι και αυτό ένα τεστ για τον ίδιο. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Έγινε Μίλτο.
3: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα διάλειμμα, να δούμε τον Γιώργη και σε 5 λεπτάκια συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η Winsport FM 94,6. Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 11 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή στα αυτά ράδιο και συνεχίζουμε μηνύματα. Πες μου, μου λέει ένα καλό παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, ρε μεγάλε. Με την Αϊτχόβεν είναι εξαιρετική εμφάνιση του Ολυμπιακού. Εξαιρετική. Και στις νίκες ήταν καλός Ολυμπιακός και στις τρεις που έκανε. Και με τη Ρεάλ σε μεγάλο διάστημα. Και είχε και ένα άσχημο διάστημα μέσα στο μάτς που είχε χάσει ευκαιρίες η Ρεάλ, στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Και ακόμα και με την Μπαρτσελόνα, και μπορεί να έλειξε 6-1 το μάτς, αλλά από τη στιγμή που μείωσε ο Ολυμπιακός, που έκανε το 2-1. Και μέχρι την αποβολή του ΕΣ είχε πολύ καλά παντρεύει. Φαινόταν ότι θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη. Δεν λέω ότι θα το κατάφερνε, γιατί πάντα η Μπαρτσελόνα είναι Μπαρτσελόνα, δεν συζητιέται. Αλλά ο Ολυμπιακός μια χαρά στάθηκε. Με την Πάφο που λες, ότι λέω ότι την Πάφο δεν είχε κατάφερα κερδίσει, κατακέρδισε άλλες ομάδες. Αλλά με την Πάφο δυσκολεύτηκε και ποτέ δεν θέλει στο Champions League τα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια να τα έχει πρεμιέρα. Γιατί δεν είναι τόσο έτοιμες οι ομάδες και ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να διασπάσει εκεί την άμυνα. Κάτι που είχε πρόβλημα και σε όλη τη σεζόν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την καλησπέρα στον αδερφό στον Δημήτρη από την ΑΦΑΚ. Το αντίπαλο τα δικά σας δεν τα ξέρω. Το Μεντιλή παραφέτος έφερα παίχτες για να κάνει διαφορά. Είναι του πάσαρα του εύκολου από Ρίο Αβε. Κοίτα, δεν ήταν η εύκολη από τη Ρίο Αβε. Εύκολη είναι το ότι μπορούσαν να έρθουν στον Ολυμπιακό. Αλλά ήταν οι καλύτεροι παίχτες της Ρίο Αβε. Ο Κλέιτον και ο Άντρε Λουίς. Στηρίξαν τον, λέει, γνώμη μου, με καλύτερους παίχτες. Αυτό είναι σωστό. Γιατί ο Ολυμπιακός Αντέρβι είχε μέτρη εικόνα ενώ στο Champions League πέταγε. Θέμα κινήτρου ή βόλευε το παιχνίδι των αντιπάλων. Πρώτα απ' όλα στα Αντέρβι, ο Ολυμπιακός έκανε πολύ άσχημα παιχνίδια στο Καρασκάκι με τον Παναθηναϊκό και τα πρώτα δύο με τον ΠΑΟΚ. Βάζω μέσα και το κύπελο. Εκτός έδρα και την ΑΕΚ την κέρδισε 2-0. Έχασε το άλλο 0-1 με πολύ άσχημη εμφάνιση. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 5ο λεπτό και κράτησε πολύ εύκολα το 1-0. Και μάλιστα μετά το 70 και με τις αλλαγές ήταν και πιο απειλητική στο τέλος, εκείνη σε αυτό το 20 λεπτό. Δηλαδή βγήκε με καλές προϋποθέσεις για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Σε αυτό το μάτι είχε μόνο την ευκαιρία του Ελκαμπή. Με τον Παναθηναϊκό είχε μόνο την ευκαιρία του Ζέλσον. Γενικά, ανώμε τα μάτς με τον ΠΑΟ και τα δύο στην Τούμπα, θεωρώ ότι δεν έπρεπε να χάσει. Τα καλύτερο και έπρεπε να κερδίσει σίγουρα το μάτς στο play-off με τον ΠΑΟ. Σίγουρα. Δηλαδή, έχει κάνει, είναι ίσως και η καλύτερη εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα. Ήταν πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Είμαι 35 χρονών, Ηρακλή, απογοητευμένος από τη ζωή και νιώθω σαν παππούς. Φίλε μου, τώρα 35 χρόνων και να είσαι απογοητευμένος από τη ζωή και να νιώθεις σαν παππούς, κάτι έχει συμβεί. Αλλά αν δεν μου πεις, αν δεν μου γράψεις για ποιο λόγο νιώθεις σαν παππούς και απογοητευμένος από τη ζωή, έχεις πάρα πολλά χρόνια μπροστά σου για να βελτιώσεις πάντως την κατάσταση. Στα χέρια σου είναι για να αλλάξεις. Μπορεί να είναι οικονομικό πρόβλημα, δεν ξέρω, μπορεί να περνάς καλά στη δουλειά σου, μπορεί που το εύχομαι να μην ισχύει να μην έχεις δουλειά. Αλλά γράψε μου και θα σου πω ότι είναι από αυτή μου. 35 χρόνων, αδερφέ, είσαι σε φοβερή ηλικία. Σε φοβερή ηλικία. Αν θα είμαι στους ρεπρούτερ αύριο, όχι. Τι ζωρίσκα, ρε φίλε. Αλήθεια σου λέω. Πάλι δύο έβαλε σήμερα στην Αλμπαθέτη. Ποιος έβαλε δύο? Ο Μπετανκόρ. Μάλιστα, γιατί το γράφει πιο πριν. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω. Τι ούτε καν το περίμενε. Τι να περίμενε. Γράφεται εδώ ώρες. Λοιπόν. Σανό με το φτιάρι, λέει, ευχαριστούμε. Άμα εγώ σας δίνω σανό, ρε αδερφέ, τι να σου πω. Εκεί έκανε τη γυλιά του Ολυμπιακού. Στα παιχνίδια από την Ευρώπη, δυστυχώς υπάρχει αυτό. Βεβαίως υπάρχει αυτό. Ο Γιώργος ο Παναθηναϊκός από το Βόλο, μιλάω, ο Βόλος είναι εξαιρετική πολύ για να ζήσει κολλήγες. Βεβαίως, αλλά έχει τα τσιπουράδικα και πολλούς μεζέδες. Και με το ζάχαρο δεν κολλάνε αυτά. Ο Ολυμπιακός από την εστοχή του έχασε φέτος, λέει ο Κώστας, ο φίλος του Ολυμπιακού από τον Καναδά. Τον Καναδά. Γιάννη μου, δεν είμαι σε φόρμα. Το στοίχημα είναι με φεγγάρια. Σε μένα. Για τα απόψινά, λέει, του NBA. Δεν έχω εικόνα καν. Δηλαδή το, και το αποφεύγω. Να περάσει λίγο. Αύριο θα γράψω στήλη. Κάτι θα έχει. Θα έχει καμιά Νορβηγία. Και κλείνω με αυτό και πάμε στους επόμενους φίλους. Ποιες οι πιθανότητες του Ολυμπιακού στο Final Four για να πάρει την Ευρωλίγκα? Οι πιθανότητες είναι, φίλε μου, 25% όσες έχουν όλες οι ομάδες. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πόσους αντίπες έχει ποτίσει? Τρομερό μήνυμα. Τρομερό μήνυμα. Πάντως, πένα, φίλε, να ξέρεις, δεν τα είχα ποτέ καλά με τη Νέα Δημοκρατία. Και το έχω πει άλλωστε. Λοιπόν, μία είναι η λύση, λέει, για μένα στο πρόβλημα. Κάνε το χόμπι στη δουλειά και θα είσαι ευτυχισμένος. Εντάξει, αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει ο περισσότερος κόσμος. Πώς να κάνεις το χόμπι στη δουλειά? Εντάξει, τώρα σε εμάς, εδώ τώρα που είμαστε αθλητικό γράφη, παραγωγές, κάνουμε εκπομπές, το χόμπι μας κάναμε δουλειά. Όπως εσείς βλέπετε ποδόσφαιρο, έτσι εμείς βλέπαμε ποδόσφαιρο. Και ήταν και θέμα συγκυριών και τύχης, πολλών πραγμάτων για να μπορέσεις να μπεις, ειδικά στα χρόνια τα δικά μου, στο χώρο. Λοιπόν, πάμε. Αν θα ήθελα Τσάπρα και Αθανασίου αντί για Μπρούνο και Ορτέγκα, δεν γίνεται και οι δύο, γιατί ο Τσάπρας είναι από τη μία πλευρά, ο Αθανασίου από την άλλη. Ο Τσάπρας θα πρέπει να... η Ροντινέη, η Κωστίνια. Μετακόμισα από Αθήνα, Κύπρο και σώθηκα, μια χαρά, στο Bet Home γράφω. Πάμε. Και την καλησπέρα στον Καλλικράτη από τον Πειραιά. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Εγώ είμαι.
0: Καλώ το Μανώλη.
1: Έλα, Ερακλή, τι έγινε. Ο Διονύς που είναι?
0: Αδιούμπα.
1: Πού?
0: Άδεια.
1: Άδεια, άδεια. Καλά, περνάει. Ελπίζω για καλό. Όχι, γιατί είχα καιρό να τον ακούσω. Και χθες και προχθές νομίζω δεν ήταν.
0: Εχθές. Προχθές ήταν.
1: Α, προχθές ήταν. Ναι, ναι, χθες δεν ήταν. Χθες δεν ήταν. Ξέρεις τι, ακούω από χθες, υπάρχει γενικά, κοίτα, εμένα μου αρέσει γενικά το ράδιο από παλιά, ας πούμε, το θυμάσαι και εσύ από παλιά, από εποχές, δεν ξέρω, Sprint FM αν άκουγες.
0: Δεν άκουγα, φίλε. Εγώ δεν άκουγα ούτε Sprint FM όταν είχε βγει.
1: Τέλος πάντων, Sprint FM ήταν κάτι διαφορετικό, ας πούμε.
0: Εγώ ήμουν μόνο στο μικρόφωνο στα γήπεδα, την Κυριακή που είχε την ακουστική.
1: Εντάξει, άλλο αυτό, σε εκπομπές που έγινε ο κόσμος να μιλάει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν άκουγα.
1: Ναι, υπήρχε και παλιά, υπήρχε αυτή η αντιπαλότητα, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να ακούω γενικά όταν βγαίνει, όπως είπε ο φίλος πριν, της ΑΕΚ, που μιλάει για την ομάδα σε πρώτο πρόσωπο. Ότι είναι δικιά του η ομάδα, ότι παίζει και αυτός, καταλαβαίνεις.
0: Δηλαδή, καλά, καμιά φορά και εγώ το λέω αυτό, ρε φίλε, ότι παίζουμε, κάνουμε και εσείς μεταδώσουμε.
1: Άλλο το παίζουμε, άλλο το παίζουμε, συμμετέχουμε, παίζουμε όλοι μαζί, και άλλο το παίζω, εγώ σε έκανα, εγώ σου έκανα, λες και είναι δικιά σου η ομάδα, ναι. Δεν...
0: Α, αλλά... καλά τώρα. Πάμε, μωρέ, Μανώλη. Εγώ σου λέω ότι το παίζουμε, το λέω. Το ανεβαίνουμε.
1: Εμένα μου αρέσει γενικά να ακούω. Πιέζουμε. Να... πιέζουμε εμείς όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
1: Είμαστε μέλος της ομάδας. Όλοι μαζί. Όχι
0: μπράβο.
1: Μόνο σου. Δεν λες πιέζω, εγώ σου έκανα και εγώ σε κέρδισα. Δεν λες αυτό. Αυτό που μου αρέσει, παιδί μου, είναι να πει την άποψή του, να υπάρχει διαφωνία. Γιατί πάνω κάτω γι' αυτό έγινε αυτές οι εκπομπές. Να λέω καθένα τη γνώμη του, είτε συμφωνούμε, είτε διαφωνούμε.
0: Ναι, αλλά με ένα επίπεδο. Ναι.
1: Βασικό το επίπεδο και βασική και να μπορείς να επιχειρηματολογήσεις, ας πούμε, έστω και λαθασμένα. Δηλαδή να έχεις μια λάθος πληροφόρηση ή να μην βλέπεις κάπως το παιχνίδι. Εδώ υπάρχει μια εποχή που οπαδοί, ας πούμε, δημοσιογράφοι, πρόεδροι, προπονητές, τα έχουν για μένα χαμένα, έτσι. Δηλαδή, ακούς πράγματα παλιά, δεν... ίσως επειδή δεν υπήρχε λόγος να τα πούνε όλοι. Όχι, δεν τα ακούγαμε όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει να βγαίνουν προέδροι από το πρωί μέχρι το βράδυ να λένε ό,τι τους κατέβει. Προπονητές, παίκτες, φίλαθλοι. Εντάξει, δηλαδή τώρα να πούμε εμείς για να φίλαθλοι να βγαίνουν οι προέδροι και οι παίκτες.
0: Καλά, δεν βγαίνει και συνέχεια, αδερφέ, να μιλάνε τώρα και οι παίκτες από το πρωί μέχρι το βράδυ ή οι προπονητές.
1: Βλέπουμε μεταδόσεις, ας πούμε, που όλοι θέλουν, εγώ μένα μου αρέσει τη μετάδοση όταν είναι κάποιος δημοσιογράφος, όπως και εσείς του Ολυμπιακού, ας πούμε, επειδή είσαι μαζί μας, άλλοι του Παναθηναϊκού, να βγάζουν πάθος, να είναι οπαδοί, αλλά να υπάρχει μια λογική. Κάπου σταματάει το οπαδηλί και ξεκινάει η λογική. Να πω λίγο για τον μπάσκετ κάτι.
0: Έτσι.
1: Έχει επικρατήσει μια... λένε κάτι, ας πούμε, βγαίνει κάποιος, λέει κάτι, χωρίς να το εξετάζουν οι υπόλοιποι. Εγώ δεν λέω, μπορείς να συμφωνείς με τη γνώμη κάποιου δημοσιογράφου, έτσι, ή κάποιου προέδρου ή κάποιου προπονητή, αλλά να συμφωνείς επειδή πιστεύεις το ίδιο, όχι επειδή το άκουσες. Δηλαδή, άμα βγαίνει ένα αύριο Μαρινέξ και πει «Μας αδικεί η διετσία», και κοιτάξω εγώ και εδώ ότι δεν συμφωνώ με αυτό, δεν θα πω μας αντικείμενο τη διευθυνσία επειδή το πω Μαρινάκη. Ναι. Θα πω. Δεν διαφωνώ. Άμα συμφωνώ.
0: Μα είναι τελείως διαφορετικό το τι μπορεί να κάνουν οι ομάδες που αυτό συμβαίνει και τι μπορεί να κάνω. Τι να κάνω εγώ ή τι να κάνει εσύ.
1: Σου λέγανε χθες κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού, οι οποίοι εντάξει, όχι, δεν ήταν μπασκετικοί, ας πούμε, έτσι να ασχολούνται τρελά με το άνθρωπο, σου λέγανε.
0: Καλά, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν κερδίζουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνεις όπως μιλάνε, ας πούμε. Δεν κερδίζουμε, λέει, βολές. Και τους έλεγες εσύ, οκ, μα τις βολές, να δούμε τις έχω κερδίσει. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάθε παιχνίδι πρέπει οι βολές να είναι ίδιες ή μία πάνω, μία κάτω. Είναι το τι κάνει κάθε ομάδα, πώς παίζει κάθε ομάδα. Ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια, γιατί αυτό το έχουν ακούσει από δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού, έτσι, που έχουν βγάλει τώρα αυτό το αφήγημα. Μέχρι το τρίτο παιχνίδι της σειράς, πες ότι το τρίτο παιχνίδι δεν το είχε κερδίσει η Βαλένθια, το είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και ήταν η σειρά, τελείωνε 3-0. Ποιος έχει εκτελέσει περισσότερες βολές, η Βαλένθια ή ο Παναθηναϊκός? Εσύ χωρίς να έχεις δει. Από αυτό που έχεις ακούσει,
0: μα, δεν, δεν έχω, εγώ δεν έχω, έχω δει μόνο τα σημειώτα, ναι, τα πρώτα τέσσερα, το πέμπτο
1: δεν έχεις δει, είδα το ξέρω το πέμπτο, δει. Ναι. Το άκουσα που το έλεγες και χθες.
0: Ναι.
1: Από αυτό που έχεις ακούσει, ναι, τι θα πεις με τη μία, αν πες ότι έπρεπε τώρα έχεις 10 ευρώ να τα στοιχηματίσεις, χωρίς να ξέρεις, έπρεπε να πατήσεις
0: αν έβαζα τη Βαλένθια ή Παναθηναϊκός, σε τι?
1: Ποιος έχει εκτελέσει περισσότερες βολές, από αυτό που έχεις ακούσει, ας πούμε.
0: Από αυτό που έχουν πει η Βαλένθια.
1: Θα έλεξε τη Βαλένθια. Λοιπόν, ναι, σου λέω, μέχρι το, ναι, τρίτο παιχνίδι, ναι, τέλος τρίτου παιχνιδιού, ναι, έχει εκτελέσει ή 2 ή 3 βολές παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Η διαφορά η μεγάλη έχει γίνει στο τέταρτο παιχνίδι και στο πέμπτο παιχνίδι. Οκ, okay, που υπάρχει εξήγηση. Όταν μια ομάδα παίζει με 12 παίκτες και η άλλη παίζει με rotation 8, πολλές φορές 6, σου είχα πει κιόλας ότι στο πρώτο παιχνίδι έχει γίνει το εξής τρελό. Είναι ο Παναθηναϊκός η πρώτη ομάδα, εγώ δεν θυμάμαι άλλη που ασχολούμαι με τον μπάσκετ, εντάξει, σίγουρα μπορεί να έχει υπάρξει,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να κάτσω τώρα όλα τα παιχνίδια, που γηγενής παίκτης Έλληνας δεν έχει σκοράρει. Δεν έχει βάλει 0 πόντους, έχει παίξει 4 ή 5 λεπτά. Ο Ρογκαβόπουλος είναι ο μόνος γηγενής που έχει παίξει και δεν έχει βάλει πόντο. Δεν θυμάμαι και αν έχει κάνει και σουτ γενικά, ή νομίζω έκανε ένα σουτ, 2, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, οι βολές μέχρι το τρίτο παιχνίδι ήταν 2 παραπάνω του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο παιχνίδι οι βολές ήταν 17-10 για να καταλάβεις υπέρ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν υπήρχε κάτι η διαιτησία, το μοναδικό εξόφθαλμο λάθος που έχει κάνει σε όλη τη σειρά, που είναι βέβαια μεγάλο λάθος και εύκολο λάθος, γιατί πάντα παίζει ρόλο αν μπορούν οι διαιτητές να το δούνε, αν μπορούν να πάνε στο βίντεο να το δούνε, αν είναι εύκολη φάση. Το μοναδικό λάθος που έχουν κάνει που είναι εξόφθαλμο είναι στην τελευταία φάση, το είχα πει για την άλλη φορά, που ο Γκραντ κρατάει παρατεταμένα το χέρι του Μοντέρο και αυτό είναι αυτό που λέμε το φάουλ, πρέπει να βαρέσει μία βολή και να ξανά πάλι μπάλα για την Βαλένθια. Το κρατάει παρατεταμένα, του κάλει
0: πάμε
1: και μετά
0: τώρα,
1: δεύτερο.
0: Πάμε Μανώλη, πάμε και στο Final Four. Γιατί...
1: Πάμε τώρα, θέλω να πω κάτι για το μπάσκετ πρώτα απ' όλα, για τις βολές και για όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός παίζει ένα σύστημα,
0: ναι,
1: που ο καλύτερος του παίκτη στο επιθετικό του όπλο Βεζένκοφ κινείται μακριά από την μπάλα και παίζει με πολλά mismatch. Έχει την ευκαιρία ο Βεζένκοφ σε σχέση, ας πούμε, με τον Χουάντσο, ας πούμε, του Παναθηναϊκού, που είναι τεσάρι. Όποιο κοντύτερο παίκτη βάλει πλάτη, θα τον πάει μέχρι το καλάθι και θα σουτάρει. Ή θα του κάνει φάουλ, έτσι θα τον μποστάρει γενικά, θα τον βάλει μέσα στο καλάθι. Γιατί έχει ευκαιρία να σκοράρει, σκοράρει με πολλούς τρόπους, χαμηλά, ψηλά. Οπότε είναι λογικό να κερδίζει φάουλ. Όταν δεν μποστάρει, γι' αυτό, άμα δει τα φάουλ του Παναθηναϊκού, τα περισσότερα τα κερδίζει το τεσάρι, το Χέις Ντέιβις που έχει έρθει τώρα και μποστάρει. Το Grand, ο Ναν, επειδή λένε γιατί δεν βαράει βολές, γιατί τον Ναν τον παίζανε με 2 παίκτες με παγίδα. Όταν σε παίζουν με 2 παίκτες, σε παίζουν με 2 παίκτες για να δώσει την μπάλα. Άρα δεν παίρνει επίθεση. Όταν και το Michael Jordan το μαργάραν 2 παίκτες, πάσαρε. Δεν έπαιρνε επίθεση. Το θέμα είναι τι κάνανε οι υπόλοιποι. Και εκεί θέλω να σταθώ και στο Shorts που άδικα έχει δεχτεί αυτή την κριτική. Εμένα μου αρέσει, δηλαδή, οι παίκτες και ας είναι αντίπαλοι μου, όταν είναι ειδικά και σωστοί, θέλω να παίρνω και το μέρος τους ανάλογος με αυτό που έχουν κάνει. Ο Σόρτς έχει παίξει εκπληκτικά και στο πρώτο παιχνίδι, που έχει παίξει 20 πόντους, είναι από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού, μέσα στη Βαλένθια, και στο δεύτερο που έχει παίξει πάλι και εκεί 20 λεπτά, και στο τρίτο που έχει παίξει 19 λεπτά. Ξαφνικά στο τέταρτο και στο πέμπτο έχει παίξει 5 λεπτά. Αλλά δεν υπάρχει επηρεασμός Σόρτς. Ναι, μεν τον παίζανε με απόσταση, αλλά εκείνο ο προπονητής και το γόκαπ τον παίζουν με απόσταση. Το γόκαπ δεν τον αφήνει να σουτάρει. Ή δίνεις ψυχολογία στον παίκτη και του λες και κάτι σουτάρε, ή του δίνεις την μπάλα να πάει στα σημεία που μπορεί να σουτάρει ή να κυκλοφορείς την μπάλα με να έρθει βοήθεια. Το να βγαίνεις να τον βγάζεις στη σέντρα στο ημίχρονο όπως κάνει, εγώ σου είπα τον Αταμάν, τον ξέρω ότι έχει κάνει αυτό από την Ιταλία από το 2000, αρχές 2000 αυτά. Δεν είναι καλό οποιαδήποτε να προπονητή. Εμένα ο Αταμάν είναι στη δεύτερη ομάδα της καρδιάς μου, στη Φορτιτούντο. Έκανε αυτά, έφαγε κράξιμο. Δηλαδή, γιατί δεν είναι σωστά, δεν είναι επαγγελματικά. Μπες στα αποδυτήρια, πες ό,τι θες στους παίκτες σου, αλλά δεν μπορείς να τους βγάλεις έξω, γιατί και οι παίκτες ειδικά τώρα είναι επαγγελματίες. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία ο κάθε παίκτης. Έτσι βγάζει το συμβόλαιό του με τα καλά του, με τα κακά του, έτσι έχει γίνει το μπάσκετ. Γι' αυτό και αμείβονται τόσο πολύ. Δηλαδή, βλέπεις οι παίκτες, δεν τους νοιάζει. Αύριο θα είναι σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη ομάδα. Το ίδιο και οι προπονητές. Για το Final Four, εγώ θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει αυτό το βάρος. Άμα πάρεις τώρα την Ευρωλίγκα, μπορεί να πας 100 φορές και 100 φορές να μην την πάρεις. Γίνεται αυτό το πράγμα. Όμως μπορεί να πας 2 και να την πάρεις και μετά 98 φορές να μην πας ποτέ να τη διεκδικήσεις. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Γι' αυτό και βλέπουμε προπονητές. Μπαίνεις, ας πούμε, στον Μπενίτες στο πρωτάθλημα. Βλέπεις Champions League και βλέπεις και μεγάλες αποτυχίες. Δεν υπάρχει στον αθλητισμό ούτε ο υπερπροπονητής, ούτε ο υπερπαίκτης, ούτε ο αλάνθαστος. Υπάρχουν καλές και κακές στιγμές. Τους βοηθάει πάρα πολύ το momentum, τη τύχη. Αλλιώς δεν θα βλέπαμε αθλητισμό. Θα λέγαμε Ολυμπιακός φέτος έχει παίξει τρομερό μπάσκετ, ή η Βαλένθια, ας πούμε, ή η Φενέρ. Ας το πάρει αυτή. Αυτό είναι και το ωραίο του Final Four. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή, άμα σε ρωτάει κάποιος τι βλέπεις και κάποιοι λένε το έχουμε πάρει για πλάκα. Εντάξει, άμα το έχεις πάρει για πλάκα, πήγαινε βάλει το σπίτι σου, ας πούμε, και πες το έχω πάρει για πλάκα και πες μας και το σκορ.
0: Δεν υπάρχει. Να, 25% πιθανότητες υπάρχει.
1: Μα και αυτό είναι και το Final Four. Για αυτή είναι η μαγεία του Final Four. Ο Ολυμπιακός θα είχε πάρει το 13 ευρωπαϊκό ή το 12. Είχε κάνει άθλιες χρονιές και το 12 και το 13. Έκανε, είχε ένα καλό momentum.
0: Το 12 βοήθησαν πολύ οι δύο μεταγραφές που έγιναν, ο Ντόρσεϊ και κυρίως ο Λό.
1: Ο Χάινς, όχι ο Ντόρσεϊ.
0: Ο Ντόρσεϊ, ο ψηλός.
1: Ο Ντόρσεϊ, ο Λό. Okay, αλλά βοήθησαν, δεν ήταν ότι και πάλι ήμασταν φαβοροί. Ποτέ δεν ήμασταν φαβοροί.
0: Όχι, στην Τσέσσεκα, με την Τσέσσεκα, ποτέ, όχι.
1: Τότε η μοναδική φορά που θεωρητικά είχαμε πολύ
0: μα έδινε, θυμάμαι, και κλείνουμε με αυτό Μανώλη γιατί ξεφύγαμε, ότι έδινε 10 απόδοση για να το πάρει ο Ολυμπιακός στο Final Four πριν ξεκινήσει, πριν τον τζάμπο.
1: Μπράβο, έδινε. Αυτή είναι και η μαγεία του μπάσκετ, οπότε δεν είμαι σίγουρος. Εμένα αυτό που μου αρέσει, και αυτό λέω και στους υπόλοιπους, είναι τη μαγεία στον αθλητισμό, είναι η διαδρομή. Δηλαδή, να σου πω κάτι, πήγανε με ένα κάτι φίλο μου Παναθηναϊκή να δω τον Παναθηναϊκό προχθές στη Βαλένθια, έτσι. Ήταν απογοητευμένοι. Κάποιοι άλλοι Παναθηναϊκοί σου λέγανε πω, ευτυχώς που δεν πήγα. Όχι, ρε φίλε, και αυτό που πήγες και την πίκρα που έφαγες και που θα φας, δεν υπάρχει κάποιος να κερδίζει συνέχεια ή να χάνει συνέχεια. Έχει πάνω και κάτω αθλητισμός. Αυτά σου μένουν. Εμένα η πιο ωραία μου στιγμή σαν Ολυμπιακός που με έκανε να αγαπήσω αυτήν την ομάδα και μετά είδα πώς γυρνάει ο τροχός ήταν τότε που είχαμε χάσει το κύπελο στο Καραϊσκάκι με τον Αλεξάνδρη. Το θυμάσαι με το.
0: Α, το πέναλτι που είπε ο Σοβάνητσικ.
1: Μπράβο, όχι ο Σοβάνητσικ. Αυτές οι πίκρες σε δυναμώνουν σαν ομάδα.
0: Μόλις έχει μπει το Φίλμνετ στη ζωή μας.
1: Ναι, μόλις έχει μπει το Φίλμνετ. Αυτές οι πίκρες είναι που σε δυναμούν και μετά τις διηγήσε. Τις νίκες έχουν να διηγηθούν πολύ. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να είμαστε φιλάθλοι. Και να είμαστε κοντά στο μας. Δηλαδή, εγώ είδα τώρα τον Παναθηναϊκό, ήταν άδειο το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό ήταν άδειο το γήπεδο. Δεν είναι μόνο το Final Four η νίκη και να κάνουμε πλάκα στον άλλον για μία ώρα, ας πούμε, να πούμε ότι κάναμε αυτό. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εμείς απλώς ζούμε τις στιγμές των ομάδων μας. Οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές και οι προπονητές. Και ελπίζω αυτό να το καταλαβαίνουν και οι παράγοντες, γιατί αυτά που κάνει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο, δηλαδή. Κακόγουστο αστείο, δηλαδή μας κλέβει ωραίες στιγμές από τη ζωή μας κάποιοι άνθρωποι επειδή νομίζουν ότι έχουν την εξουσία.
0: Okay, έγινε Μανώλη μου, έγινε Μανώλη, έχουμε ξεφύγει αδερφέ.
1: Να σε καλά λοιπόν, θα τα πούμε, έλα γεια.
0: Τα άφησε χωρίς ανάσα, λοιπόν, ρίξτε το διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Είμαι ο Γιάννης Τσαΐνης και ακούω 30 χρόνια Sport FM. Εύχομαι αυτά τα 30 χρόνια που ακούμε όλοι Be Win Sport FM 94,6 να γίνουν άλλα 30 και άλλα 30. Άλλωστε είναι το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι το ραδιόφωνο που έβαλε τα αθλητικά σε όλο το φίλαθλο κόσμο και όχι μόνο. Εύχομαι να μας προσφέρει πάντα δυνατές συγκινήσεις. Είναι το μοναδικό αυθεντικό ραδιόφωνο και είναι το ραδιόφωνο που ο καθένας νιώθει ότι ακούει κάποιον δικό του άνθρωπο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου σε αυτά τα 30 χρόνια με τον Crete Sport FM, να πω για δύο σημαντικά πρόσωπα που πέρασαν από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό και άφησαν το δικό τους στίγμα, αλλά ήταν και δύο άνθρωποι που τους ένιωσα σαν οικογένεια, τον Χαράλαμπο τον Τζιριμονάκη και τον Χρήστο τον Χαραλαμπόπουλο. Νομίζω ότι μια συγκλονιστική στιγμή, αυτή που έχει μείνει, είναι το παιχνίδι του 2019, τον Μάιο, όταν στον μπαράζ Όφη Πλατανιάς για το ποια ομάδα θα παραμείνει στη Super League, ένα γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων από τον Ναμπή έδωσε την νίκη παραμονή στην κατηγορία στον Όφη. Παράλληλα, άλλαξε την ροή της ιστορίας για αυτές τις δύο ομάδες. Κλείνοντας, να ευχηθώ και πάλι πολύχρονο το καλύτερο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, τον Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, τελευταίο μισάωράκι. Αρκετά μηνυματάκια. Και για να δείτε, ας πούμε, πόσο διαφορετικές απόψεις υπάρχουν. Άλλη είπα, σου έχω πρόταση. Δεν πήρε συμπαρουσιαστή το Μάνο Λεπτο Μαρούση. Α, καπάκι, ένα άλλο φίλο ρωτάει. Να αφήνει τα ανθρώπου από το Μάνο Λεπτο Μιλάνο εκνώσει με επιχειρήματα και όχι του ίδιου και του ίδιου που παίρνουν. Δεν έχει, δύο φορές τη βδομάδα παίρνουν. Τώρα, αν έχουμε ξεχάσει κάποιον που και μας βγει τρίτη φορά, συμβαίνει. Την καλημέρα, μάλλον θα πούμε στο φίλο από τη Μελβούρνη. Είναι 8.30 το πρωί, λέει εδώ. Καφεδάκι, λέει, και σας ακούω. Η καλύτερη μου, λέει, ο Σωτήρης από την Πρέβεζα που μένει πια στη Μελβούρνη. Για το ποια είναι η άποψή μου, γιατί το έχει στείλει 3-4 φορές, ρε φίλε, για τον Πετανκόρ. Δεν νομίζω ότι ο Πετανκόρ μπορεί. Έρχονταν σαν τρίτος, πέρυσι ήταν και στην προετοιμασία και δεν την ολοκλήρωσε. Πρέπει να πάρουν δεύτερη ευκαιρία στην προετοιμασία. Ο Γιάννη θα πάρει δεύτερη ευκαιρία. Δεν είναι να πάρει. Δεν θεωρώ ευκαιρία. Ότι θα γυρίσει γιατί δεν θα πληρώσει μάλλον η Λιόν τη ρήτρα. Και όταν θα κάνει προετοιμασία ο Ολυμπιακός, ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι θα είναι στο Μουντιάλ. Και ο Ολυμπιακός από σέντερφορ θα έχει τον Κλέιτον και το Γιάννη. Στρεφέτσα, η Πάρμα θέλει να τον κρατήσει. Λοιπόν, το έχω ακούσει και εγώ αυτό, Αντώνια. Που μου γράφει την καρία, την καλησπέρα στον Δημήτρη από τη Νέα Ερυθρέα. Και τι βλέπω στους τρεις ευρωπαϊκούς τελικούς, ποιους είναι να πάρουν την κατάκτηση. Και να πάμε μετά στον επόμενο φίλο. Champions League βλέπω Παρί να κάνει τον back-to-back. Μετά στο Βίλα Φράιμπουργκ βλέπω τους Άγγλους στη Βίλα. Τώρα στο Πάλας Βαγεκάνο. Δύσκολο. Έχει να προβάδεις με Πάλας, θα πάω με το φαβορί. Θα πάω με το φαβορί. Λοιπόν. Και γνώμη για Καραϊδρο. Πώς σου είπατε τώρα αυτό. Θα πλέον φίλος μου Καραϊδρο. Τι γνώμη, τον έχουμε. Να έχει φύγει τόσα χρόνια σε Κρήτη και να μιλάμε 4 φορές εβδομάδα, ας πούμε, πώς το βλέπει. Δηλαδή, δεν έχω άσχημη γνώμη για το παιδί. Εξαιρετικός χαρακτήρας και τρομερός δημοσιογράφος. Το μεγαλύτερο ταξίδι που έχω κάνει πλευρές απόσταση είναι στο Βιετνάμ. Είχε παίξει φιλικό Ολυμπιακός με την Εθνική Βιετνάμ. Δεν θα πάω στους Μέιν. Όσο και να σας ακούγεται περίεργο, το είπα και στην αρχή, δεν είμαι και τόσο μεγάλος φαν εγώ των συναυλίων. Μόνο εκεί στο Ρόδον. Ο καθένας. Με τα αβίτσια του. Και καλησπέρα στο Θανάση από την Κυψέλη. Πάμε στους φίλους. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα. Πάμε στους φίλους. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.

0: χαμηλά. Απλά στο Champions League, αν πάρει, αν τερματίσει στην τετράδα η Βίλα, που μετά τη σημερινή της νίκη επί της Λίβερπουλ, μη πολύ πιθανό να συμβεί.
1: Νίκησε τη Λίβερπουλ.
0: 4-1 που την νίκησε. Και είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Αν πάρει και το... Αν πάρει και κατακτήσει και το Europa, ο Ολυμπιακός θα κλειδώσει ένα γύρο. Δηλαδή θα μπει πριν τα play-off του Champions League.
1: Οπότε... Πρέπει να δώσει δύο.
0: Δηλα... Κοίτα, το σίγουρο... Κοίτα να δεις, το σίγουρο...
1: Κάτι από το Benfica.
0: Δεν το, αδερφέ, περιμένουν να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα και θα δούμε. Υπάρχει, ας πούμε, και η Φενέρ, νομίζω, που μπορεί να τύχει κάπου. Αλλά το θέμα είναι... Το θέμα είναι ότι... Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει αυτό το γύρο, αν πάρει Βίλα το...
1: Έχει σίγουρο μετά τον όμιλο του Europa, ναι.
0: Όχι, έχει σίγουρο τον όμιλο του Conference, δεν έχει το όμιλο του Europa.
1: Α, δεν έχει σίγουρο, μάλιστα.
0: Μα έχει πρέπει να παίξει προκριματικό και play-off.
1: Μάλιστα. Συζητήσαμε δύο πραγματάκια που είπες προηγουμένως βασικά.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι ότι κατά πόσο θα είναι ρίσκο να πας με καινούριο προπονητή ή καινούριο ρόλο.
0: Αυτό δεν το πας σήμερα, το έχω πει παλαιότερα.
1: Ναι, όχι, εντάξει, ναι. Αλλά νομίζω και σήμερα κάτι είπες για αυτό, ότι ίσως ήταν ρίσκο να μην πας με...
0: Όχι, δεν το έχω πει εγώ αυτό, και ο Κορατής το είπε.
1: Εντάξει, ναι, okay. Α, ναι, μπράβο, okay.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Σε αυτό δεν θα συμφωνήσω με την έννοια ότι με την εικόνα που έχει η ομάδα αυτή τη στιγμή, στο διάστημα, παιδί μου. Το ρόλο θα είναι μεγαλύτερο ρίσκο να μείνει ο Μέντι. Δηλαδή,
0: κοίτα.
1: Κάνω μια πρόβλεψη. Αν πάμε προκριματικά με αυτό το ρόστερ και με το Μεντιλίμπαρ, στην κατάσταση που είναι πάντα, λέει η ομάδα, τελευταίο δηλαδή, καιρό. Για μένα είναι σίγουρος αποκλεισμός.
0: Κοίτα.
1: Για μένα.
0: Ένα το κρατούμε.
1: Το βλέπω έτσι.
0: Άσε την εικόνα που μπορεί να έχει σε μεγάλο χρονικό διάστημα στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος η ομάδα. Ο Ολυμπιακός μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόταν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και με τον ΠΑΟΚ στην Τούπα, κυρίως με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι.
1: Εντάξει, ήταν και καλό. Έχω εικόνα όμως δύο προετοιμασίες του με τη Λίμπα, που Σεπτέμβρη μήνα δεν ήταν έτοιμη ομάδα.
0: Ναι.
1: Μπορείς να υποθέσεις ότι
0: ναι,
1: θα
0: αλλά...
1: είναι έτοιμη Ιούλιο.
0: Υπάρχει όμως και αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη.
1: Τα δεδομένα κοιτάω.
0: Περίμενα να σου πω, στα δεδομένα, Βασίλη. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε προετοιμασία για τους ομίλους. Δεν έκανε προετοιμασία για προκριματικά. Δεν είχε προκριματικά.
1: Εντάξει, και πάλι.
0: Όχι, δεν είχε πάλι. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Στην Ευρώπη. Πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε.
1: Εντάξει, η εικόνα των ομάδων του με τη Λίμπα όταν κάνει αυτό την προετοιμασία είναι ότι ύστερα από κάποιους μήνες αρχίζει και αποδίδει. Δηλαδή κοντά Οκτώβριο-Νοέμβριο. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε εκ του ασφαλούς.
0: Ναι, αυτό είναι και το συλλογικό. Αλλά δεν είναι εκ του ασφαλούς όταν θα κάνεις προετοιμασία για τα προκριματικά. Μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό πρόγραμμα.
1: Οκ. Okay. Ναι. Εγώ σου είπα τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι αν μείνει ο Μέντι, αυτή θα είναι περίπου η εικόνα. Με αυτούς τους παίκτες πάντα, έτσι.
0: Να πω μόνο εδώ στο φίλο ότι ρωτάει ημερομηνίες, αν δεν κερδίσει γύρω Ολυμπιακός, ξεκινάει 23 Ιουλίου. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μαζευτούν οι παίκτες εκεί, 17 Ιουνίου, σίγουρα.
1: Ναι, κανένα μήνα νωρίτερα.
0: Βέβαια.
1: Δεύτερο, κάτι άλλο. Είπες ότι ένας προπονητής, αυτό το είπες σήμερα, νομίζω ότι το έχεις πει και άλλη φορά, αλλά εντάξει, okay, είναι μια άποψη αυτή, παιδί μου. Ένας προπονητής όταν έχει 2,5-3 χρόνια και με τις επιτυχίες που έχει, δικαιούται μια κακή χρονιά.
0: Όχι, λέω ότι μπορεί να κάνει μια κακή χρονιά.
1: Ναι, μπορεί, δικαιούται. Ναι, να κάνει και αυτό.
0: Συμβαίνει. Καλά, αυτό έχει συμβεί σε top προπονητές.
1: Δηλαδή, σε αυτό θα συμφωνούσα.
0: Ναι.
1: Στο συγκεκριμένο κομμάτι θα συμφωνούσα. Αν έβλεπε την πορεία να εξελίσσεται το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπα.
0: Α, 4-2 μου λέει. 4-2 έβαλε και δεύτερη Λίβερπουλ. Οκ. Δεν έλεγξε κάτι.
1: Θα συμφωνούσα αν έβλεπε μια εξελικτική πορεία. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε με τη Λίμπα. Δεν εξελίσσει το ποδόσφαιρο, είναι λίγο στατικό. Έχει τον τρόπο του με τη Λίμπα και παίζει με αυτό. Τρίτον και. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει σε συνάντηση με το αν μείνει με τη Λίμπα. Έχοντας ως εικόνα 4 μεταγραφικές περιόδους με τη Λίμπα, μπορούμε να εικάσουμε εκ του ασφαλούς ότι δεν έχει σωστή κρίση μεταγραφές. Δηλαδή έχουμε τα παραδείγματα William, Velde, Oliveira. Έρθα φέτος που καλώς κακώς δεν κόλλησε. Εγώ θα ήθελα να δω και μια μεγαλύτερη ευελιξία από το Μεντιλίμπαρ. Δεν νομίζω να είναι σε θέση να το κάνει. Θα μπορούσε να δοκιμάσει Καμπελά στο 10, Στρεφέτσα στο 10. Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ, αν μείνει.
0: Ο Μεντιλίμπαρ αυτό που έκανε ήταν ότι χρησιμοποίησε. Και για μένα ήταν λάθος τελικά που το έκανε. Που έπαιξε που έπαιξε με δύο επιθετικούς. Όχι, μείνει και στον πάγκο τσικίνιο.
1: Αυτό για μένα είναι ποδοσφαιρικό ανοσοδούλημα. Ειδικά από προπονητή, δηλαδή που είναι επαγγελματία. Θα πάω βάλει δύο βαριά σεντερφόρ, φίλε, 4.
0: Καλά, ο Ολικαμπή δεν είναι βαρύ σεντερφόρ.
1: Εντάξει, είναι περιοχή, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι καθόλου περιοχή. Είναι πολύ πίσω βγαίνει ο Ολικαμπή.

0: ρε παιδί που είχαμε, μπορεί να κάνει καμιά τρίπλα, να κρατήσει λίγο μπάλα, περάσει μια κάθετη.
1: Ο Ελκαμπή παίρνει την πρώτη μπάλα, ο Ελκαμπή μπορεί να τη σπάσει αριστερά-δεξιά και να κάνει την κάθετη κίνηση. Δεν είναι ότι είναι στατικός μες στην περιοχή.
0: Εντάξει. Ναι. Κυρίως είναι για το κουτί μέσα εκεί, να του σερβίρουν πάσες. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Απλά δεν δημιουργεί, δημιουργεί για τον εαυτό του ο Ελκαμπή.
0: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Φίλε, άμα στο 4-4-2 πρέπει και οι δύο επιθετικοί να κάνουν πραγματάκια.
1: Το 4-4-2 λειτουργούσε πολύ καλά όταν ήταν ο Κοστούλας, δηλαδή του Ταρέμπι.
0: Εντάξει, ως ένα σημείο και με τη Θεάουα με τον Κοστούλα είχαμε πρόβλημα στην παιδεία. Δεν είναι δημιουργικός παίκτης ο Κοστούλας, δεν είναι τσόρι, θέλω να σου πω. Να είχες ένα παίκτη τύπου τσόρι, εγώ αυτό θα ήθελα εδώ από το Μετιλίμπα, δεν το είδα. Ένα τεχνίτη πίσω δηλαδή, να δημιουργεί. Εκεί ναι. Τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι αν μείνω με τη Λίπα, δυστυχώς υπάρχει άλλο ένα μειονέκτημα. Ναι. Δεν θα μιλήσω καν τώρα ότι δεν έδωσε ευκαιρίες σε Πνευμονίδες με ένα παιχνίδι τον άφησε έξω όλη τη χρονιά μετά.
1: Πώς να παίξει ο Πνευμονίδης
0: όταν...
1: περίμενε βρε, τι περίμενε. Όταν...
0: Παρατήρησε καμπελά Πνευμονίδη.
1: Μα μη λες. Γιατί ήρθε ο Ποντένσιο και ο Στρεφέτσα που παίζαν στην ίδια θέση.
0: Όλο
1: και
0: η
1: ο Στρεφέτσα έπεσε. Ο Πνευμονίδης έφυγε γιατί δεν μπορούσε να παίξει με Ποντένσιο, Στρεφέτσα. Δεν γινόταν. Και όταν ήρθε και ο Αντρέ Λουίς, ήταν γεμάτα τα εξτρέμ. Πώς θα παίξει.
0: Εδώ τους ίδιους βάλει και το Ροντινέι, τέλος πάντων. Θεωρώ λοιπόν ότι αν μείνω με τη Λίμπα θα ζητήσει και ένα νέο συγκαρφία που είναι τεράστιο λάθος για μένα. Φοβάμαι ότι θα βλέπει και του χρόνου βασικό τον Τζικίνιο, που Τζικίνιο θα πρέπει να μετατοπιστεί ή στο 8 ή ως δεύτερος, λέω, γιατί περνάνε τα χρόνια και το είδαμε. Και δυστυχώς αυτό θα είναι και το πρόβλημα. Δεν θα έχουμε καλές μεταγραφές αν μείνω με τη Λίμπα. Με τη Λίμπα φέτος έλεγε ότι να, είμαι πλήρες στο ρόστερ, είμαι ευχαριστημένος. Δεν ήταν έτσι.
1: Ο με τη Λίμπα, δεν τα ξέρεις καλά.
0: Δεν τα είδαμε όλος ο κόσμος.
1: Μα δεν τα ξέρεις. Άσε το τι λέει όλος ο κόσμος.
0: Τι λέει όλος ο Ολυμπιακός κόσμος, αυτό λέει.
1: Δεν ξέρω.
0: Έπεσε έξω σε αυτά που έλεγε.
1: Πού έπεσε έξω ο Μετιλίμπα.
0: Έλεγε ότι αυτό το ρόστερ είναι το ιδανικό. Αυτού θέλω. Το Τζικίνιο στο 10 δεν μπορεί να βγάλεις όλη τη χρονιά.
1: Έχεις δει δηλώσεις του πώς το λέει αυτό το πράγμα.
0: Το είχε πει, ναι, όχι και μια φορά, παραπάνω.
1: Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά... Όσον αφορά τις μεταγραφές, δεν είπε ποτέ. Και δεν ισχύει ποτέ ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει μεταγραφές. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να έρχονται παίχτες χωρίς να φεύγουν παίχτες. Δεν θέλει να έχει τρία αριστερά μπακ. Θέλει να έχει δύο.
0: Είχε δεκάρι φέτος πίσω από το Τζικίνιο.
1: Ποιο είναι το Τζικίνιο.
0: Μόνο το Τζικίνιο. Δεν είναι λάθος αυτό.
1: Όχι, αλλά θα μπορούσε. Έβαλε και τον Ταρέμι εκεί. Για να μπορέσουν να παίξουν.
0: Δεν είναι
1: το
0: δεκάρι.
1: Μην το βλέπεις ως δεκάρι. Δεν είναι το δεκάρι όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Χρειαζόταν ένα παίκτη σαν το Τζικίνιο και πιο δεκάρι, με σου πω.
1: Ο Γιαζίτζη. Περίμενε, παιδί μου. Ο Γιαζίτζη είναι το δεκάρι που μπορεί να έχει στο μυαλό σου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Πρώην ποδοσφαιριστής είναι ο Γιαζίτζη. Επειδή κάποιοι λέγανε ότι έβαλε. Είναι ένας παίκτης που έχει καλή πρώτη επαφή. Ούτε τρέχει με την μπάλα εκεί. Δεν είναι φορτούνης, θέλω να σου πω.
1: Ο Γιαζίτζη ήταν, ας πούμε, για το 10 η θέση του.
0: Για μένα όχι.
1: Δεν έπαιξε ποτέ εκεί ο Γιαζίτζη. Έπαιζε όσες φορές χρησιμοποιήθηκε αλλαγή κυρίως.
0: Καλά, δεξιά και να σε κλείνει. Δεν είχε πίσω από το Τζικίνιο κάποιον άλλο, θα μπορούσα να το δοκιμάσει. Απλά για μένα χρειαζόταν κάτι καλύτερο που γιαζίτη.
1: Ναι. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Να είναι και πιο τρεχαλαδής, ίσως και πιο νέος. Και να ξέρει και μπάλα. Δεν το είδω με τη Λίμπα. Θεώρησε ότι θα βγάλω όλη τη χρονιά με το Τζικίνιο.
1: Πάντως ο Τζικίνιο που λες είναι 30 τόνου, δεν είναι ότι είναι 34.
0: Εντάξει, υπάρχει ο Ρωμαός στα 37 που σου τρέχει ανάλογο, υπάρχει ο Κολέμπας στα 39 που είναι υπεραθλητής.
1: Καλά, ο Κολέμπας ήταν άλλο πράγμα, ήταν μια κατηγορία μόνο.
0: Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Καλός ή κακός. Δεν είναι τέτοια περίπτωση. Από τη χρονιά του Conference φαινόταν ότι στα παιχνίδια ψηλής έντασης του βγάζει μυϊκά. Έπαιρνα τα χέρια με την Λίμπα. Φαίνεται το καθήκον του. Σαν προποντής δηλαδή.
1: Φέτος έβγαλε κάποια θέματα. Μετά στο Champions League που ήταν η εντάσεις στο Θεό.
0: Τέλος πάντων, χρειαζόμασταν Ηρακλή προσθήκες. Δεν τις είδαμε την Λίμπα. Δεν είναι αυτό το κομμάτι. Εγώ ξαναπεί, είναι καλός προπονητής διαχείρισης. Κλείνοντας για να πω, εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί σε όλους τους βαθμούς ο κόσμος κράτησε το Μετιλίμπαρ. Αυτή η δουλειά γίνεται. Και στα παραπολιτικά και στην Ερακόρ. Εδώ πέρα μερική μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή λέει να μείνει ο Μετιλίμπαρ. Ρε παιδιά, ξεχάσατε την μπάλα που βλέπαμε φέτος. Και πέρυσι θα σου πω στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Ξαναλέω. Που δεν το πέρασε με την καλή θέση, 65. Εντάξει, και πέρυσι τα ίδια γινόταν. Απλά πέρυσι μπαίναν τα γκολ. Ήταν πιο αδύναμες οι μικρές ομάδες αμυντικά. Σε καλύτερη κατάσταση παίκτες. Φέτος έκανε και κακή διαχείριση στο ρόστο με τη Λίμπα. Έκαψε και παίκτες.
1: Όπως...
0: Το 89 ο Ταρέμι με τέτοια εικόνα Αλκαπήρες προχθές.
1: Τι?
0: Το 89 έβαλε τον Ταρέμι. με αυτή την εικόνα του Ελκαμπή, ξεκινάει το Ελκαμπή βασικό. Δηλαδή, ποιο προπονητή θα τα κάνει αυτά, α πούμε, και θα τα δικαιολογούμε.
1: Αφέφεται, άμα δεν βάλει τον Ελκαμπή βασικό, ποιο να βάλει.
0: Μα αυτή την εικόνα είναι λάθο, δεν είναι εξ αρχή. Προχθέ ήταν καλύτερο το Ταρέμι από τον Ελκαμπή. Άλλο που δεν σκόραζε, δηλαδή. Αλλά είχε καλύτερη παρουσία στα Σεντερφόρ. Ξέρει καλύτερη μπάλα, τι να κάνουμε τώρα. Επειδή είχε αιμονέ με τη Λίμπαν, αυτέ οι αιμονέ δεν μπορεί να τι αποβάλει. Θα τι φάμε στη μάπα και του χρόνου. Εγώ δεν θέλω να βλέπω γιόμε και δεκάρι του Τζολάγκερ. Θέλω να βλέπω λίγο ποδόσφαιρο με την παλακάτα.
1: Θα δούμε. Κάτσε να δούμε.
0: Αν μείνω με την Λίμπαν. Κάτσε.
1: Δεν πειράζει. Τι κάνουμε. Θα δούμε. Να, θα γίνει.
0: Εγώ είπα πάντα να το θυμάστε και κλείνω.
1: Ναι.
0: Αν μείνω με την Λίμπαν προκριματικά θα φάμε φάπε. Δυστυχώ.
1: Ναι, γιατί στην Ευρώπη. Γιατί στην Ευρώπη με την Λίμπαν. Αυτά τα τρία χρόνια δεν έχει πάρει τίποτα από αποτελέσματα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή όπου πήγαινε έχανε. Όπου πήγαινε έχανε. Επειδή δεν ακυρώνησε. Κοιτάξτε. Τα προκριματικά είναι διαφορετική ιστορία. Είναι εντελώς διαφορετική ιστορία. Και γινόταν και κουβέντα όταν ήταν ο Μαρτίνς στον τέταρτο του χρόνου ότι έκλεισε ο κύκλος του. Πολύ ωραία και έκλεισε ο κύκλος του και τον κράτησε ο Ολυμπιακός. Αποκλείστηκε από τη Χάιφα. Ωραία. Και θυμόμαστε τι έγινε όταν έφυγε ο Μαρτίνς. Όχι μόνο.
0: Θα σε ρωτήσω κάτι τέτοιο.
1: Περίμενε, παιδί μου, θυμόμαστε.
0: Και χάλαγε σε να δει ένα Νίκη Χάγκη τον Ολυμπιακό. Παράδειγμα.
1: Δεν με χαλάει κανείς στο να έρθει. Δεν με χαλάει κανείς στο να έρθει στον Ολυμπιακό. Αν είναι μια απόφαση. Αν είναι. Πάσε με να ολοκληρώσω. Αν είναι μια απόφαση η οποία να την έχει ψάξει ο Ολυμπιακός. Και να το πιστεύει.
0: Είναι άλλο κομμάτι, συμφωνώ.
1: Και να το πιστεύει.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι, υπάρχει μεγάλη ανικανότητα
1: όταν έφυγε, ο Μαρτίνς. Όταν έφυγε ο Μαρτίνς.
0: Μα πολιτικά, ρε φίλε, ναι.
1: Εγώ το ξαναλέω. Εγώ το ξαναλέω. Ο Μαρτίνς ήρθε πιο μετά. Εγώ το ξαναλέω. Μετά τον Μαρτίνς. Δεν ήρθε ο Μαρτίνες. Μετά τον
0: Μαρτίνες ήρθε δεύτερος. Ήρθε ο Κολμπεράντη.
1: Ούτε δεύτερος ήρθε, δεν τα θυμάσαι καλά. Ο Μαρτίνες. Ήρθε την επόμενη χρονιά το καλοκαίρι. Έκανε την προετοιμασία και ήρθε ένας προπονητής.
0: Μαρτίνες, Καρβαλιάς μετά.
1: Ήρθανε ο Κορμπεράν και μετά γύρισε ο Μίτσελ. Η περίπτωση Κορμπεράν ήταν ψαγμένη. Απλά Ολυμπιακός δεν είναι ένας οργανισμός. Άσε με να ολοκληρώσω μια φορά. Δεν είναι ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να περιμένει πάρα πολύ. Ο Κορμπεράν ήρθε. Νέος, νεαρός από την Championship, ξαναγύρισε στην Championship και έκανε πράγματα και το γεγονός ότι έχει καθίσει στη Βαλένθια. Ναι, η Βαλένθια δεν είναι η Βαλένθια που βλέπαμε στο Champions League, αλλά δεν πάει να μια μεγάλη ισπανική ομάδα.
0: Είδα λίγο, εντάξει, παίζει αμυντικά λίγο με τη Βαλένθια και εκεί.
1: Σου λέω ότι είναι κάπου όμως. Συνεχίζει. Ο Μαρτίνεθ, ας πούμε, δεν είναι κάπου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έγινε.
0: Εντάξει,
1: έγινε, να βγάλω και ένα τελευταίο.
0: Τελειώνω. Υπάρχει και ο Ριέρα που είχε μείνει ελεύθερος. Υπάρχει ο Νίκη Χάγκεν. Υπάρχουν δεκάδες
1: γιατί έφυγε,
0: που μπορούν να διδάξουν
1: περίμενε,
0: ποδόσφαιρο.
1: Έφυγε ο Ριέρα, περίμενε σου πω. Έφυγε ο Ριέρα από την Άιντραχτ.
0: Ναι, ναι. Έτσι άκουσα τουλάχιστον.
1: Δεν το έχω
0: απαραίτητα. Είναι ελεύθερος.
1: Ο Ριέρα για μένα... Καλά, δηλαδή τόσο χάλια πήγε στην Άιντραχτ που τον έφαγαν αμέσως.
0: Δεν είναι ότι πήγε χάλια. Δεν έχω εικόνα γιατί χαλάει εκεί πέρα του Ριέρα στην Άιντραχτ. Στην αρχή το ξεκίνησε πολύ καλά. Σου έκανε και εντύπωση ότι ξεκίνησε πολύ καλά. Μπορεί να είναι και θέμα πολιτικής.
1: Προπονητής παραμένει στην Άιντραχτ. Πού το.
0: Ακούγεται ότι.
1: Άσε τι άκουσα, μου είπες ότι έφυγε.
0: Εγώ έτσι άκουσα.
1: Δεν έφυγε, συνεχίζει κανονικά. Ο Ριέρα είναι εξαιρετική περίπτωση για μένα.
0: Είναι πολύ καλό και ο Μάρτιν Μάρτενς, φίλε. Κάτσε εδώ στο Στάρκμαρ. Είχε πολύ καλή δουλειά και στην Ευρώπη ειδικά.
1: Κάτσε να βγάλω και ένα τελευταίο φίλο.
0: Έγινε, καλό βράδυ.
1: Πάμε.
2: Ναι.
1: Έλα, Χιλέα.
2: Έλα, φίλε.
1: Έχεις 2,5 λεπτά σκάρτα.
2: Μια κουβέντα θα σου πω μόνο.
1: Και δεν λες και δύο.
2: Μία.
1: Ναι.
2: Έχει μεγάλη σημασία, κατά τη γνώμη μια και έχουμε 2 λεπτά. Εσείς οι δημοσιογράφοι, σε σχέση με τα παιδιά τώρα που έχουν αποφασίσει, και μάλλον εσείς θα αποφασίσατε, οι διευθυντές σας, δεν ξέρω και ποιοι, που βγαίνουν παλέμαχοι. Καλή ώρα να σαν τον Αμανατίδη. Πάρα πολύ καλός λόγος.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν έχω παρακολουθήσει τόσο για να σου είμαι ειλικρινής.
2: Ναι, ναι, άσχετα αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Δεν έχει
1: άλλο αυτό,
2: σε
1: ναι.
2: κάποια πράγματα. Λοιπόν, έχει μια σημασία όταν αποφασίζουμε να μιλήσουμε για μια ομάδα, για τους ποδοσφαιριστές της, του προπονητή της κλπ. Πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε τι παίζει αυτή η ομάδα, τι θέλει να παίξει.
1: Σωστό είναι αυτό. Αλλά το καταλαβαίνουν.
2: Κανείς δεν το κάνει.
1: Μα τώρα ξέρεις τι θέλει απ' έξω με τη Λίμπαρ.
2: Ρε εσύ κανείς. Εγώ μπορεί να ξέρω γιατί μιλάω ιδιωτικά με κάποιους ανθρώπους.
1: Μα βλέπεις τι παίζει ο Νίκολιτς.
2: Ρε εσύ ξέρεις. Έχουμε δύο λεπτά.
1: Έχουμε δύο λεπτά. Χαίρο πολύ.
2: Έχουμε δύο λεπτά. Ναι. Δεν θέλω να σε δυσκολέψω.
1: Δεν θέλω να σε δυσκολέψω.
2: Μια άλλη ώρα θύμισέ το μου.
1: Ναι.
2: Άμα μπορέσω να σε πιάσω να μιλήσουμε,
1: καλά,
2: να σου πω τι λέγεται παραδείγματος χάρη για την ΑΕΚ. Καλά για τον Ολυμπιακό είναι επικά αυτά που λέγονται. Εγώ το λέω εκτός Ολυμπιακού. Επικά. Λένε ότι, είπες και εσύ τώρα προηγουμένως, ότι έκανε ένα λάθος, λες, αυτός μεγάλο λάθος ίσως, ότι έπαιξε με δύο φορ. Δεν είναι λάθος. Λέει.
1: Όχι.
2: Και αλλάζει όλο το παιχνίδι αλλάζει.
1: Όχι, το λέω ότι έκανε, το έχει σαν δεύτερο πλάνο. Λάθος. Ότι ρε παιδί μου,
2: δεν
1: τέριαζε πολύ στο πρεσάρισμα το Ταρέμι, δεν μπορεί να κάνει αυτό.
2: Έπρεπε να τους βάλει και τους δύο και θυσίασε προς χάριν αυτό την ομάδα. Αυτό πρέπει όλη η ομάδα, κατά τη γνώμη μου του Ολυμπιακού, όποιοι εμπλέκονται να ξυλωθούν όλοι από το Μαρινάκι. Αν ήμουν εγώ Μαρινάκης θα έκανα. Όλοι. Όλοι, από τον προπονητή μέχρι και τον φροντιστή.
1: Γιατί και πέρυσι το Γιάρετσου Ελκαμπή έπαιξε μαζί.
2: Καταλαβαίνω
1: τι λες. Αλλά ταιριάζει. Ταιριάζε περισσότερο το Γιάρετσου Ελκαμπή.
2: Ηρακλή, δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό το πράγμα, φίλε μου.
1: Όχι, σου λέω για το, σε σχέση με το Ελκαμπή Ταρέμι.
2: Γιατί
1: το Γιάρετσου.
2: Πριν από λίγη ώρα έκανε ένα διάλογο νηπιαγωγείου χωρίς να το θέλει.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, με κάποιον, κατάλαβες.
1: Μωρέ, τα συμβαίνουν και αυτά.
2: Τώρα, μιλάμε τώρα για ποδόσφαιρα. Εγώ τουλάχιστον έχω 60 ρίσκες και εσύ κοντεύεις στα 50.
1: Όχι, τα πέρασα τα 50 τώρα.
2: Τα πέρασα, δεν το χάνω. Άντε, φιλιά, καλή νύχτα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να περάσατε καλά. Εμείς θα τα πούμε τώρα Δευτέρα. Πιστεύω μαζί με Διονύση. Λοιπόν, να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα, 9 μετά τις 8. Η κορυφαία συχνότητα, ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ. Πάνος Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και Αλέξαρο Τσουβέλλας στο μικρόφωνο. Θα πάμε μέχρι τις 10 ή από εδώ, τους από εκεί. Έφυγε ο Βαγγέλης Νερατζιάς, έφυγε και ο Ρομπόλης, έφυγαν οι φίλοι μου από το διάδρομο, έχει άδεια και η Μαρία, σας τα είπε χθες. Έχω μείνει μόνος μου στα δύσκολα πάνω Μπουρνά. Μόνος μου βάλω με πανταχώθεν, εκτός από τα βρυσίδια που τρώω, εκτός από στήριξη που έχω δώσει δικαίως στον προπονητή που πρέπει να τελειώσει τη χρονιά, Αταμάν. Έχω και το Μοντέρο τώρα. Δηλαδή, παράσταση στη Δομινικανή Δημοκρατία δεν πρόκειται να κάνω. Έχω και το Μοντέρο, όπου κάποια φίλη εκεί του Ολυμπιακού με έκανε tag και πήγε και μου απάντησε. Δεν ξέρω τι είπε αυτός ο Καραγκιόζης με στις άκρες. Στάνταρ θα με έχει κράξει και πιο πολύ. Πείτε το ευχαριστώ. Καταλαβες, έχουμε και το Μοντέρο. Που έχω, τι είπα στο βίντεο, θα χάσει και την Πέμπτη τότε. Έχασε Τρίτη και Πέμπτη. Άλλο που εγώ χάσα τρεις φορές μετά. Τώρα τι να κάνω τώρα, πάω να το απαντήσω, να πάω να τον βρω, να πάω να του πω ότι είπαμε νερό και αλάτι. Τι να κάνω. Μου απάντησε, εντάξει, τον ευχαριστώ. Σου λέει, θα είδε τους followers, κάτι είναι αυτός ο Καραγκιόζης, κάπου μιλάει, ας πούμε. Και προχωράμε, η μέρα προχωράει δυναμικά.

Περιμένω τα γλέντια σας, περιμένω τα μηνύματά σας στο Live 24, περιμένω την καζούρα. Ξέρετε ότι απαντάω. Πάρα πολλοί φίλοι πήγατε πολύ επιθετικά, γίναμε φίλοι χτες. Πάνω μπουρνά, έχω μια μαγική ικανότητα να μειώνω τη διχόνοια. Μου έστειλαν έτσι κάτι βριστικά. Να σε καλά, φίλε μου, αφού έτσι εκφράστηκες, έλα ρε, σε συμπαθώ, αφού πρώτα μου έχει βρει στη μάνα. Γενικά, μπορώ και μειώνω αποστάσεις. Εδώ είμαι, ένας φουγγάρι καζούρας. Πετάξτε μου τα βέλη σας πάνω μου, γλεντίστε με. Περιμένω μηνύματα, περιμένω επικοινωνία, περιμένω βοήθεια. Και περιμένω και προβλέψεις, έτσι. Περιμένω και προβλέψεις πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Πολλοί με ρωτάτε αν μπορώ τη θέση μου στο Final Four να την προσφέρω κάπου. Έχω κάνει έτσι πολλά meeting με τον εαυτό μου. Σαν το Σμίγκολ, μιλάω στον εαυτό μου και θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση και η λύση. Θα σας ευχαριστήσω βέβαια γιατί ανοίξαμε την παράσταση χτες στο T-Center. Εγώ θα πάω, θα πατήσω παρκέ με το καλό, καλά να είμαστε, 12 Σεπτέμβρη, η μοναδική παράσταση για την Αθήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το χαμό που έγινε χθες, την πρώτη μέρα που άνοιξαν τα εισιτήρια. Βαδίζουμε γοργά στο να καλύψουμε και να γεμίσουμε όλες τις θέσεις, εσείς δηλαδή και εγώ μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, τι θα βάλουμε στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Γιατί να μην βάλω μια γιαουρτλού. Να βάλω μια ωραία γιαουρτλού στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Εμένα μου αρέσει του Σελίμ, τον καλημερίζω του Σελίμ. Σελίμ, ευχαριστώ πολύ. Θυμάστε Σελίμ που έλεγε δεν θέλω, με θέλω να γυρνάω, να κλάνω. Του Σελίμ με ντονέρ παρακαλώ, όχι με αυτά τα κεμπακάκια που τα λέει ο ραπ, κεμπαμπάκια όπως τα λέει ο ραπ. Αυτό το ντονέρ που έχει από κάτω τη σάλτσα και τις πίτες, να έχουν ποτίσει οι πίτες και οι ντομάτες και να δημιουργήσουν μια γιαουρτλού πολύ πολύ δυνατή από αυτή που με κέρασε ο Μοντέρο. Με κέρασε, με κλαρίνιασε κανονικά. Τον έχουμε τον Μοντέρο, είναι σαν μια μύδι. Φίλε, άμα φας μπουκέτο. Φίλε, Σπύρο 7 Αθήνα, άμα φας μπουκέτο από τον Μοντέρο, θα αλλάξεις διεύθυνση. Είναι, μην τους βλέπετε έτσι λεπτούς και τα. Είναι θηρία αυτή, ρε φίλε. Δεν είναι έτσι. Έτσι, σοβαρά το μιλάς. Συμφωνείς ότι ένα από τα καλύτερα στοιχήματα του Σαββατοκύριακου είναι να βάλεις ότι ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί στην ΟΠΑΠ Αρίνα και θα βάλει πάνω από 1,5 γκολ. Είναι μερικοί, ξέρεις, εγώ αυτό πιστεύω, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει τι λέτε. Δεν με απασχολεί. Αν τα σουτζουκάκια θέλουν κάρδαμο, θα ρωτήσω Εύα. Κίμινο δεν βάζουν ρε πάνω. Κάπου βάζουν κίμινο. Κίμινο, μας βαλάντος, Νομίζω βάζουν κίμινο ως γυναικωτός άνθρωπος με μόνιμη σχέση. Νομίζω ότι βάζουν κίμινο. Έχω αυτή την εντύπωση. Θα ρωτήσω βασικά.

Και λίγο πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, να σας πω ότι ο Γιώργος, προσεκτικά, ο Γιώργος Αρβιλάκη έχει φάει μια χιλόπιτα, τον έστειλε άλλη όταν πήγε στο νησί. Φοράει αρβίλες το καλοκαίρι, δηλαδή λογικό είναι. Μέχρι και ο Μοντέρο απάντησε στο Τζούβε, εσύ πότε. Γιώργος, φωτογράφος, αρβιλάκια, με αυτό το μηνυματάκι πάμε στην πρώτη διακοπή. Αφού πρώτα σας πω ότι η άνεση μέσα στο σπίτι, εγώ που θα μείνω ρε παιδί, είμαι στο σπίτι να δω το Final Four, έτσι. Είναι προτεραιότητα για όλη την οικογένεια. Και τώρα στα Lidl έχεις τη δυνατότητα να ανακαλύψεις τα καλύτερα είδη σπιτιού και υπνοδωματίου. Έτσι, μείνε στο καναπεδίνο. Κομψά νυχτικά κιόλας με ρεβέρ στα μανίκια και γυναικεία πανταλόνια μπιτζάμα σε απαλά χρώματα, που ασχέδια, έτσι. Θα με δεις σαν την Παναγιώτα μου μέσα. Για τους άνδρες της παρέας θα βρεις σετ με κοντές μπιτζάμες με μονωμένα παντελόνια ύπνου σε κλασικές αποχρώεις. Και οι μικρούλιδες στο Esmara Kids που υπόσχονται το πιο ήρεμο ύπνο μόνο στα Lidl, γιατί αξίζει, έτσι μου αξίζει, έτσι να... Πώς κάνεις Στεφκάρη, τσούβι, πέσε για ύπνο, πέσε για ύπνο. Αντί πάμε διάλειμμα, συνεχίζουμε.

Ρε παιδιά, μην υποτιμάτε τη δύναμη του καναπεδίνου. Δηλαδή, εγώ θα τα δω όλα από τον καναπέ. Πρώτον, μειώνετε το άγχος. Δεύτερον, δεν έχω στόχο. Όλοι εσείς τώρα πάτε, οι φίλοι του Ολυμπιακού, πάτε για Ευρωλίγκα. Έτσι. Εγώ τον ήπια κανονικά, με γλέτσε και ο Μοντέρο. Έχω να σε λυγίσει όλοι. Στο κορμί του Τσουβελάκου, ενός απλού ανθρώπου από την Άρτα, που ήρθε τώρα εδώ πέρα να σας πει δύο πράγματα και έχετε ασελγήσει. Ωραία, καλά με κάνετε. Δέχομαι τα βέλη σας. Όπως ο Λεωνίδας ο Στρακόσκης, έτσι τελειώνει η ταινία. Με εκείνα τα βέλη μπαίνει μπροστά και σου λέει My love, λέει. Κοινό αταμάν πίσω. Γκρούλικ, λοιπόν. Και πραγματικά όμως σκέφτομαι, στα playoff καθόμουνα και δεν έχω κάποιο άγχος. Το ίδιο και πάνω στον Μπουρνάς που ήρθε με μια πράσινη ζακέτα και μου λέει χθες, όταν διασταυρώθηκαν τα βλέμματά μας, εγώ στο φεύγα, αυτό στο φεύγα, γιατί έτσι το μυαλό συναλώ, έτσι επειδή δεν το είπα, μας γλεντήσαν. Του λέω πάνω μου, μας γλεντήσαν. Και συνεχίσαμε την μίζερη, απαισιόδοξη, θλιβερή πορεία στη ζωή. Οπότε, εγώ τώρα δεν έχω άγχος όμως. Δεν είμαι στα play-off, βάλαμε ένα γκολ και κλαίγαμε ο Τετέι. Ωραία. Γι' αυτό το πανηγυρίσαμε έτσι στη Νέα Φιλαδέλφια. Βάλαμε εκείνο το πρώτο γκολ. Πάει αυτό. Α, τελειώνει. Έρχεται το Final Four. Μένω έξω. Δεν θα έχω άγχος. Τι θα κάνω. Αν θα κερδίσω τη Φενέρ. Δεν θα έχω άγχος. Μην πάει τελικό Ολυμπιακός και με κερδίσει τον τελικό και με γλεντήσει. Μπορεί να με γλεντήσει μόνος του. Δηλαδή, σαν έρχονται καμιά δεκαριά να σε βαρέσουν και να βαράς μπουνιές στον εαυτό. Κανένας δεν μπορεί να με χτυπήσει πιο πολύ από ότι εγώ τον εαυτό. Και αρχίζει να κυλιέσαι κάτω, λες και έπαθες τη χολή σου. Εντάξει. Οπότε, φιλοσόφησα κάποια πράγματα σε εμβριακή στάση στον ντους, αφού έπεφτε νερό πάνω μου με ρούχα και έκλαιγα σαν το εξπρέσ του Μεσονυκτίου. Φιλοσόφησα κάποια πράγματα και λέω, καλά να πάθω, αλλά θα το κάνω θετικό. Μηδενίστηκε το άγχος μου. Τέλος τα τρία τεκ, τέλος η υπέρταση, φίλε πάνω Μπουρνά, είσαι μικρός, ξέρεις τι λέω, μηδενίστηκε ο φόβος μου, τελείωσε, για χαρά, θα καθίσω έτσι και θα παρατηρώ τα παιχνίδια, θα δω ωραία μάτς. Τα εισιτήρια όχι, μα. Εντάξει, δεν είχα. Ήλπιζα μετά, ξέρεις, τώρα μείνανε μερικοί φίλοι του Παναθηναϊκού που τα είχαν τα εισιτήρια και μόλις είδαν, 2-0, μια χαρά, 2-1, 2-2, αυτό 2-2, είχαν ήδη κάνει τα κονέ τους για να φύγουν όλα αυτά και τα λεφτά μου και άντε στην υγειά μου, κατάλαβες πάνω Μπουρνά, όλοι έχουμε φίλους, άλλης ομάδα, ξέρεις, λογικό είναι. Οπότε σκέφτηκα, κάθισα και σκέφτηκα ως άλλη Έλληνα Παπαρίζου ότι δεν έχω τώρα κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν έχω στόχους, δεν έχω ζωή. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω Τσούβι για την ακατανόητη στήριξη στον Αταμάν. Φίλε μου, εμένα η στήριξη πάει πάντα λογικά. Με την έννοια ότι ήρθε ένας προπονητής, έλεγα τότε στην Παντέλη σε εκείνο το βίντεο πριν ακόμα συζητηθεί το όνομά του, θέλω τον Αταμάν στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτός θα πάρει την Ευρωλίγκα. Είχε ανάγκη ο Παναθηναϊκός από ένα σοκ στον οργανισμό. Μην μου μιλήσετε για μπάτζετ. Μπορώ να σαρμαθιάσω 30 προπονητές με τεράστια μπάτζετ που δηλαδή δεν είδαν ούτε καν Final Four. Πήρε την Ευρωλίγκα την πρώτη χρονιά, πήγε Final Four τη δεύτερη και απέτυχε την τρίτη. Πας με αυτόν τον προπονητή μέχρι τέλους, κάνεις τη σεζόν σου και μετά χωρίζουν οι δρόμοι. Έτσι είναι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν κάποιες αρχές σε μια ομάδα. Αυτή είναι η στήριξή μου στον Αταμάν. Λες να μην ξέρω τι κάνει, τι παίζει, αλλά λέτε παίζει μπάσκετ, αλάνα. Έτσι έπαιζε πάντα. Τέλος πάντων. Απλά υπήρχε μεγαλύτερη χημεία, όπως είπε και ο Ιωάννης Παπαπέτρου. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει καλύτερα από τον Παπαπέτρου. Σε δικό του σχόλιο, αφού ήταν μέλος της ομάδας και της οικογένειας του Παναθηναϊκού, ότι το 24 ήμασταν ενωμένοι και είχαμε μια χημεία. Προφανώς αυτή η χημεία δεν υπάρχει φέτος. Παράσταση, στείλε πρόσκληση στο Μοντέρο και όλα καλά. Ότι είπαμε νερό και αλάτι. Έχω κάνει και άλλο βίντεο πριν το 0-2. Ότι είπαμε είναι για πλάκα, αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν το προώθησαν γιατί θέλουν να με φέρουν σε αντίθεση με αυτόν τον άνθρωπο.

Ο φόβος σου υπάρχει ακόμα, Τσούβι. Δεν έχω φόβο, ρε φίλε. Δεν έχω φόβο. Δεν λειτουργώ έτσι. Δεν λειτουργώ έτσι. Ό,τι φέρει το μπάσκετ, ό,τι φέρει το μπάσκετ, ό,τι φέρει το παιχνίδι. Τι να κάνω εγώ, να κάνω μαγικά. Το είπα και χθες και το εννοώ. Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου. Χαίρομαι αλήθεια με τη χαρά των φίλων μου. Όλα καλά. Προχωράμε κανονικά. Θα πάω όχι στο Γιαννούλη και θα του πω μπράβο, μωρή, κόμπρα. Ο Γιαννούλης είναι φίλος. Εντάξει, οκ. Okay. Κάποιος πάνω μπουρνά πάει αλλού. Είναι Ολυμπιακός, χαίρεται, αλλά η Κύπρια τραγουδίστρια χθες στην Eurovision είναι γυναικάρα κορμί φίδι. Δεν ξέρω αν είναι κορμί φίδι, παραλίγο να κεράσει δυνατό πλάνο. Τι μονόλογος είναι αυτός, Τσούβι, πρέπει να τον κάνεις βιβλίο. Αυτή τη στιγμή γράφω ένα βιβλίο, φίλοι μου. Αυτή τη στιγμή κάνω μία, πώς να το πω, έναν απολογισμό πώς φτάσαμε εδώ. Καταλάβες. Και για ποιο λόγο μου τη λέτε για τον Αταμάν. Εγώ συνεχίζω και λέω ότι σε μία ομάδα στηρίζει τον coach μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Έτσι πάει αυτό και μετά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε να δούμε Final Four από το 11, πήρε στην Ευρωλίγα, μας πήγες Final Four, έχει πάρει 3 Ευρωλίγες 7 χρόνια και άσε τη μία του COVID που πάλι θα την έπαιρνε ο Αταμάν, τίποτα δεν είναι τυχαίο γενικά και τίποτα δεν είναι στην τύχη και προχωράμε κανονικά για την επόμενη μέρα, άμα το αποφασίσει η διοίκηση να χωρίσουν οι δρόμοι, για να έρθει κάποιος άλλος. Έτσι πάνε αυτά ρε φίλε. Εσείς έχετε μάθει τι, α δεν μου κάνει αυτός, αλλάχτε τον. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν και κάποιες ρήτρες. Δεν έχω στόχο, δεν έχω άγχος, δεν έχω ελπίδα, δεν θα με κλάψει καμιά πατρίδα. Nice μπαλαμό θα πω εγώ και μεγάλη προσοχή γιατί δαγκώνουμε στα Λιώσια. Είδατε τι έγινε χτες. Που Ρωμά δάγκωσαν αστυνομικούς. Δεν λένε πάντα οι δημοσιογράφοι ότι η είδηση είναι όταν ο άνθρωπος δαγκώσει. Αυτή είναι μια είδηση. Είχαμε δυστυχώς άλλη μια φορά συμπλοκές εκεί στα Άνω Λιώσια και το αποτέλεσμα ήταν ένας αστυνομικός να δεχτεί πέτρες και δαγκωματιές. Έτσι. 28 days later. Το έχεις δει. Αυτό ακριβώς. 28 days later. Τσούβι, δες τη θετική πλευρά. Θα απολαύσεις το θέαμα χωρίς το άγχος της νίκης. Θα έχεις μόνο αγωνία να μην το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Να το σηκώσει, φίλε μου, να χαρούν οι φίλοι μου. Αλήθεια σου λέω, ας γίνει ό,τι θέλει. Τώρα, αφού μετά το 0-2 με γλέντισε η Βαλένθια τρεις φορές, εμένα, με καθάρισε η Βαλένθια τρεις φορές, και που μου λέγανε εμένα στο πέμπτο παιχνίδι θα μιλήσουν οι προσωπικότητες και τους έλεγα, γιατί δεν μίλησαν στο τρίτο και το τέταρτο. Γιατί όταν η ομάδα ήταν 62-62, χέστηκαν και πέταγε την μπάλα ένα στον άλλον. Και στο τέλος της επίδεσης πέταγε ένα στην μπάλα και άμα μπήκε. Εκεί γιατί δεν μίλησαν οι προσωπικότητες και στην έδρα σου. Θα πάρεις το αεροπλάνο μετά, 4 ώρες πτήση να πας στη Βαλένθια να μιλήσουν εκεί οι προσωπικότητες. Καλά, ο Χέις Ντέιβις δεν είχε πρόβλημα. 4 ώρες είναι Αθήνα Λαμία με τα μάξι, 2 ώρες παρά 10 με τον νέο δρόμο.

0: Γιατί δεν ακούμε τη φωνούλα του Μπουρνά. Παιδιά, για να μην ερωτευτείτε τον Πάνο Μπουρνά. Πάνος Μπουρνάς Περιστεριώτης, λόφο. Όχι. Ένα όχι, είπε και αυτό από το βάθος. Όχι. Δεν είναι λόφο μεγάλο σαν λόφο αξιωματικών εννοώ. Στο Περιστέρι, δεν είναι όλο. Εκεί. Το κατάλαβες, εντάξει, εντάξει. Πού είσαι, πεζόδρομο εκεί κοντά. Μίλα, δεν ακούω, ρε. Α, παλιά ήσασταν εκεί. Εντάξει, Περιστεριώτης όμως. Περιστεριώτης. Κλασικός, εκεί. Γέννημα Θρέμα. Μια χαρά, Περιστέρι, ρε. Μια χαρά είναι το Περιστέρι. Τι είπα, καλύτερη περιοχή στην Αθήνα το Περιστέρι. Καλύτερος πεζόδρομος. 70 χρόνια Βαχατουρίδης. Ατρόμητος, Κρέσνας, Μπουρνάζι. Αυτά τα πάντα έχει. Ολόκληρη χώρα είναι το Περιστέρι. 600.000 δημότες. Τίποτα. Εκεί, Άλσης Περιστερίου. Έχει κάτι μπιλάκι εκεί στο Άλσης Περιστερίου που. Ήμουνα μια κοπέλα και απογειώθηκα, έσκασα, μιλάμε με την πλάτη κάτω και αν ζητούσα, αν ήταν άλλος γκόμενος και θα λέγα αλλαγή, αλλαγή, μπες φίλε να βγω εγώ, σου μιλάω ειλικρινά και έκανα ότι δεν πόναγα, τσαλαφούτα μόνο, Περιστέρι μόνο ρε φίλε, Περιστέρι, από πεζόδρομο, όλο ευθεία κάτω που νάζει, Παντελής Καλαϊτζίδης, τον καλημερίζω, φεστιβάλ Κουκουέ έρχεται, Παντελής, ο Ζαν Πολ Πελμοντό του σταθμού. Το τσακάλι, ο γίγαντας, ο Παντελής.
1: Όπα, μιλες πολλά.
0: Τι είπα.
1: Μέσα του μήνα δεν έχω να σου δώσω.
0: Δεν θέλω να μου δώσεις κάτι. Μου έδωσε ο Μοντέρο. Μου έδωσε ο Μοντέρο. Δεν χρειάζεται να μου δώσεις κι εσύ. Μου έδωσε ένα συμπεμόλ κλαρίνο αυτά τα μακριά. Ναι. Όχι το λα, το κοντό, ξέρουν οι κλαρινίστες. Αυτό που είχαν οι παλιοί. Και πανηγύρισε σαν τον Αν. Το ίδιο. Τίποτα, τίποτα. Τα έπαθα όλα φέτος. Παντελή μου. Φέτος τα πάθα όλα. Play-off, κανένα άγχος. Έτσι, Final Four, κανένα άγχος. Τίποτα. Μήκονο σήμερα, Παρασκευή. Τίποτα, κανένα άγχος. Και τώρα συζητάω εγώ με τον Πάνο Μπουρνά για το Περιστέρι, για τον ύφεστο που πήγαινε ο αδερφός μας Χασοδίκης, έτσι έλεγα τώρα. Και βλέπεις ένα κεφάλι πίσω από το μονομπλοκ να περιμένει σε η μπάλα να πάει out για να την κλέψουμε. Όποια μπάλα στο γήπεδο πήγαινε. Είχαμε 9 μπάλες στο σπίτι. Και έκανε μάλλον. Τι λειτουργεί αυτή η μπάλα, σούπερ! Και γράφαμε πάνω Δημήτρης, Αλέξανδρος, Αριάννα. Τα ονόματα από τα αδέρφια μου και καλά ότι είναι δικές μας. Αυτοί είμαστε.
1: Και ημερομηνία απόκτησης.
0: Όχι, καμία ημερομηνία απόκτησης. Αριθμό πρωτοκόλλου. Ορίστε τώρα με Moonchild εδώ πέρα και Gallagher του φίλου. Πρόσεξε. Άσε το καναπεδίνο. Να μία ωραία πρόταση. Υιοθετήστε τον Τσούβι στο Final Four. Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Έλα ορεινή Αρκαδία να δούμε Final Four. Να φάμε πρόβατο και σύγκλινο. Ορίστε. Αν με αγαπάτε πραγματικά. Και όλες οι ομάδες, έτσι. Δώστε μου προτάσεις. Για να δω το Final Four κάπως διαφορετικά. Εγώ θα σου πω ότι το Box Delivery App τα σπάει, τρως, πίνεις και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία, κάνεις έκπτωση και σε κάθε επόμενη βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται, δεν γίνεται, μόνο με Box Delivery App. Και λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, πρώτο τραπέζι πίστα, πρώτο τραπέζι Vista, μωρό μου, και καλή διασκέδαση. Στη VistaBet ξεκινάς το παιχνίδι σου στο live καζίνο και το στοίχημα με 1615 δώρα χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν μπορώ να μιλήσω πάνω στο Don't Pay the Ferryman, φίλε. Κομματάρα. Κομματάρα, ξέρω τώρα όλοι οι 40 σύνα εκεί. Εμείς τώρα, όχι, με πονάει. Λαγουνοψωήτης. Ω, τι έβαλε, δώσω λίγο.

Πάνο Μπουρνά, για να με φιλοξενείς. Τα ερωτικά, αυτά τα ερωτικά θα τα αφήσω στην άκρη. Παιδιά, θέλω προτάσεις πού θα δω το Final Four μαζί σας, ρε παιδί μου, και με φίλους Ολυμπιακούς που δεν έχουν τρόπο και πρόσβαση για το Telecom Center. Okay. Τα ερωτικά αυτά, ένα 90, μυρίζω υπέρ. Αυτά θα τα αφήσω στην άκρη, ρε παιδί μου, γιατί okay, θα υπάρχει μια μελαγχολία από την πλευρά μου, μια μικρή θλίψη, ένα βιολί. Οπότε πάμε λίγο στα πιο πρακτικά. Έλα θέρμο, κάτω από πλατάνια. Θέρμος, το Λακαρνανία είναι πάνω. Στο θέρμο, τώρα μπορεί να έχει 40 βαθμούς τώρα. Δηλαδή, μιλάμε, δεν το λένε τυχαία θέρμο. Αυτά είναι τα τζιτζίκια, χιλιάδες τζιτζίκια θέρμανσης κάτω από πλατάνια. Ακούγεται ένα και τη νύχτα. Τη νύχτα ακούγεται ένα κοντά στο παραθυρό της πάντα. Ό,τι ζούδι λένε εκεί, έτσι λέγονται αυτά. Ό,τι ζούδι υπάρχει στην Ετωλοκαρνανία είναι πάντα κοντά στο παραθυρό σου. Συνεννοούνται, ήρθε Αθηναίος να ξεκουραστεί, δεν θα κοιμηθεί. Και μετά ακούς κάτω την καρέκλα σου μέσα στο σπίτι. Και λες, εκεί πρέπει να είναι η Νάρνια. Τουλάχιστον. Έλα θέρμο. Λοιπόν, κάτω από πλατάνια, ψητό προβατίνα, δηλαδή πρατίνα, εγώ βάζω και τα αγρινιώτικα, μπύρα και άσε τους άλλους να βάζουν καλάθια. Αλλά αυτός δεν έχει ιδέα. Είναι αυτός που βλέπει μπάρα και το θέλουν το κολοφσάιντ αυτό όλη την ώρα. Ας το βάλουμε, 10 φάγαμε, 8 τελείωσε. Τι το θέλουν και σηκώνει ο φσάιντ και είναι το πόδι του ο κόλος του φσάιντ και είναι το φσάιντ. Ας το εκεί πέρα να φύγει. 10, εμείς 12, τι. 26 χρονών αυτός, έτσι. Στο καφενείο. Τι είπε. 4 παιδιά. Τι ποιο λόγο. Γι' αυτό γελάω ρε παιδιά. Εμένα η ζωή μου, δηλαδή, πώς σε τρολάρει έτσι ο σταθμός Ρατσούβι. Μπαρτζόκα έβαλα να ευχηθεί για τα 30 χρόνια τώρα στο διάλειμμα. Βάλαμε coach B. Έπαιξαν ευχές Μπαρτζόκα. Ωραία, βάλτο μου τώρα, τώρα εδώ. Μπορείς, θέλω να μου ευχηθεί εμένα προσωπικά. 30 χρόνια. Περιμένω.

0: Δεν ήταν τίποτα συνεννοημένο. Τυχαία έπαιξε το σποτάκι του coach. Δώσε μου λίγο, θέλω από coach. Ναι, άσε.
1: Είμαι ο Γιώργος Μπαρτζόκας και εύχομαι χρόνια πολλά στο Big Wins Sport FM, το ραδιοφωνικό σταθμό που μας συντροφεύει τα τελευταία 30 χρόνια.
0: Ευχαριστώ, coach. Coach, εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ που με γλεντάτε όλοι μαζί. Έλα Γιάννενα, θα κάνουμε και Χριστός Ανέστη. Ακόμα Πάσχα κρατάει, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Στα Γιάννενα, φίλε μου, στα Γιάννενα, δηλαδή αλλάζει δωμάτιο και έχει υγρασία. Ακούγονται τα γόνατά σου έτσι. Το ξέρεις, ξέρεις που μένεις. Τα ερωτικά μηνύματα προώθησε τα στον κύριο Κώστα Fight Club. Θα τα αφήσω για τον ψηλό, αλλά νομίζω ο ψηλός κάθεται από εκεί. Από εδώ κάθεται ο Τσαούσης, δεν είναι? Ωραία, με τον ίδιο κωδικό από εκεί θα τα δει. Σιγά μην τρώμε την ώρα του τελικού να μας κάτσει καμία μπουκιά. Εντάξει ρε φίλε, το λέμε διαφορετικό. Πες για μεθυσμένο κριτικό που θα δει Final Four. Δεν το έχω, γιατί δεν την έχω την προφορά των κριτικών, γιατί δεν την έχω ζήσει πολύ. Δηλαδή κάνω αυτά που έχω βιώσει εγώ πιο πολύ. Έλα να δούμε Final Four στο σκηνικό στα Άνω Λιώσια. Πολύ ωραίο στο σκηνικό στα Άνω Λιώσια. Πίνεις το καφεδάκι σου μπουρνά και περνάνε στη φυλή στα πάντα. Άλογα, πόνι. Δεν κάνω πλάκα. Πίναμε καφέ στο σκηνικό στα Λιώσια και πέρασε πόνι. Πόνι, ό,τι σου λέω, ήρθε η άνοιξη ξανά. Πάει το χιόνι, πάει το χιόνι. Ένα καφέ πόνι. Αδέσποτο. Ναι, ναι. Δεν έφυγε από τσίρκο, έφυγε από κάποια αυλή. Καλά, ό,τι χαμηλωμένο υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όλα τα σμαρτάκια έχουν τις ρόδες του Mad Max. Ρόδες δηλαδή, όπου θα είναι η Σαρλίζ Θέρον να παίζει κιθάρα μπροστά. Είναι εκείνο το σημείο που λες, εγώ παίζω με τη ζωή μου. Εγώ θέλω να πιω καφέ και αν έχετε μεικτή ασφάλεια πέστε πάνω μου. Μπείτε μέσα στις μπέρκολες. Τινάξτε με, κάντε με viral. Εντάξει. Καλημέρα Μάγκα. Γεια σου. Μπι, ευχαριστώ. Έλα να το δούμε δυο μας. Θεόγυμνη με αντικριστό και τσικουδιά. Κωστής από το Ρέθυμνο. Έχω το χάσικο για το Ρέθυμνο. Όχι Θεόγυμνος. Το Μιχάλη δεν είμαστε Θεόγυμνοι. Μόνο αντικριστό. Εντάξει. Μόνο αντικριστό. Αυτός ήταν ο Γκλέτσος. Φίλε, δεν ήταν ο Γκλέτσος, ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Βρήκε τρόπο ο δικηγόρος να γίνει Final Five. Οκ, okay, τα δέχομαι. Είμαι Παναθηναϊκός. Ακούγοντας το σποτάκι του coach, μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Έχει πολύ ερωτική φωνή. Coach, άσε τον Ολυμπιακό και κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ναι. Γίγαντας ταμπάκος με στυλάκι για σκάφος. Πραγματικά, του λείπει το εστιοβλοϊκό, λευκό παντελονάκι λινό που γίνεται πίσω σαν βετέξ όταν το φοράς, με μοκασίνι μπλε τώρα έτσι όπως είσαι, ρηχτό ζακετάκι όταν πέφτει ο ήλιος και μια συναγρίδα, μια μεγάλη συναγρίδα ταμπάκο, έτσι, στα κάρβουνα, με μια σαλατούλα και ένα, και ξέρω, και αρμυρίκια. Παπ, και ένα μωράκι. Τι είναι η ζωή, ταμπάκο, 4-5 πραγματάκια. Ζούμε στο καλύτερο μέρος στον κόσμο, σου μιλάω ειλικρινά. Χώρα παπατζίδων και λαμόγιων, τα πάντα μπορείς να κάνεις. Λίγο μπλα μπλα χρειάζεται και να είσαι λίγο υποτακτικός. Μη σε ενδιαφέρει, άσε εδώ θα πάω στο Ρέθυμνο γυμνός να δω το Final Four, έχω προτάσεις. Τίποτα έτσι, όπως είμαι θα πλευριτωθώ, κάπου θα φυσήξει να με πονέσουν τα πλευρά. Σωστή παρατήρηση. Τσούβι, μήπως και το πόνι ήταν άλογο χαμηλωμένο. Φίλε, δεν ξέρω αν το πόνι είχε αυτά τα black light για τα κουνούπια από κάτω. Δεν ξέρω, βάζουν ένα μπλε από κάτω. Δεν χρειάζεται να πας στο ανάκτορο κλαμπ όταν είσαι εκεί στα Λιώσια, γιατί παίζουν όλα τα τραγούδια, τα τουμπερλέκια από τα σμαρτάκια. Είδα το σκηνικό του για Ρεάλ Ολυμπιακό πρόπερση, ούτε απ' έξω πλέον. Πονάω ακόμα μούσα. Μούσα δεν κάνει σύνθημα αυτό το οποίο μπορούμε να το πούμε. Έχει και αυτό το άγχος του. Δεν θέλει να αποτύχει, έχει το άγχος του. Ξέρεις τι θα κάνω τώρα? Τώρα τι θα κάνω? Ο χρόνος τα γιατρεύει όλα πάνω. Έτσι τα γιατρεύει όλα. Θα μου γιατρέψει τις πληγές που μου άνοιξε ο Μοντέρο, ειδικά από χτες. Και το άγχος θα μεταφερθεί στους φίλους μου, τους Ολυμπιακούς. Θα ξεχάσουν τη φάπα τη δική μου. Έτσι πάει αυτό. Προχωράει η ζωή. Ο στόχος τα νικάει όλα. Το παρόν νικάει τα πάντα. Οπότε τι θα γίνει? θα έχουν αυτοί το άγχος. Να παίξει Final Four, να πάρει την Ευρωλίγκα. Πάει εγώ, παρατήθηκα. Κάντε ό,τι θέλετε τώρα στο σύλλογό μας. Εγώ ήμουν πρόεδρος, τελείωσε. Άμα δεν τα έκανα εγώ καλά, θα τα κάνετε εσείς καλύτερα. Εγώ το πανηγύρι που μου λέει κάποιος το έκανε 24 Αυγούστου του Κοσμάτωτολου. Το κάνετε 25 Σάββατο, έβρεξε. Πρόεδρος, τελείωσε. Άμα δεν τα έκανα εγώ καλά, θα τα κάνετε εσείς καλύτερα. Εγώ το πανηγύρι που μου λέει κάποιος το έκανε 24 Αυγούστου του Κοσμάτωτολου.

αριστερά. Πρώτο βήμα δεξιά με την μπάλα στο δεξί πόδι. Δεύτερο αριστερά με την μπάλα στο αριστερό πόδι. Και με ανάποδο χέρι δεξί lay-up. Tap and under before it was cool. Κάτω από το χέρι. Και έπαιρνε κεφάλι γιατί ο πήδαγε ο ψηλός για να τον κόψει και του έκανε αντιραδιοφωνικό. Τον χτύπαγε, καλάθι και φάουλ. Έχανε τη βολή ο Θοδωρής. Όχι, εντάξει. Καλημέρα Τσούβι, Κώστας εδώ. Έχω και ερωτικά σκεπτήματα. Έχω πρόταση να σκεφτείς για εισιτήριο Final Four. Μου το πουλάς, γίνομαι σκλάβος σου. Στην καλοκαιρινή σου περιοδία. Φίλοι, είναι 50 παραστάσεις. Κουβάλιμα, καφέ, μαγείρεμα. Ξανασκέψου το. Γεια σε τηλέφωνο. Ναι, πάμε διάλειμμα.

και ο Ταμπάκος. Να και ο Ταμπάκος μπήκε και αυτός εδώ πέρα. Πρόσεξε. Δεν θέλω εσένα τσούβι. Θέλω το δροσερό αγόρι τον Ταμπάκο. Κροκοντίλντο 7. Ο κροκοντίλντο είναι επικίνδυνος. Δεν είναι Παρασκευή, δεν βγαίνει το τρίμερο. Κροκοντίλντο, δεν βγαίνει το τρίμερο. Δεν είμαστε σε μια ηλικία που δεν μπορούμε την Παρασκευή να κάνουμε έξαλλα πράγματα. Θα συνέλθουμε την Κυριακή το απόγευμα. Έτσι, έχουμε και φιέστες τώρα εδώ. Έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε πολλά να ζήσουμε. Θα πάρει το πράγμα το δρόμο του, όπως πρέπει. Ο Δημήτρης από Γλυκά Νερά, τσούβι το εγγόνι μου, είναι 3,5 χρονών φέτος, να το χαίρεσαι και να είναι γερό και τυχερό, είπε ότι είναι ΑΕΚ, ΑΕΚ, και πήρε και πρωτάθλημα. Το κολόφαρο το εγγόνι, 3,5 και έχει πάρει και πρωτάθλημα, τέλος πάντων. Είμαι πολύ χαρούμενος. Το παιδί να είναι χαρούμενο, γερό και τυχερό και να το χαίρεσαι. Είχαμε λέει άλογα, πού έγινε αυτό με την

Τζέσικα, δεν το είδα, ρε φίλε. Στείλτε μου το link με Παπαλουκά. Δεν είδα Παπαλουκά πάνω σε άλογο. Εγώ δεν το είδα αυτό. Νομίζω ότι είναι AI, ξέρεις, ότι με κοροϊδεύουν. Λες ο Μοντέρο να γαλουχήθηκε με τον κύριο Αντρέα με το. Τέλος πάντων. Με το περπάτημα. Κύριε Αντρέα ήταν μια μορφή ΑΕΚ Περιστερίου. Εμείς είχαμε τη μεγάλη κόντρα. Εγώ ήμουν Ηρακλής Περιστερίου, φίλε Μπουρνά. Ήμασταν οι φτωχοί. Εμείς δεν είχαμε. Η ΑΕΚ Περιστερίου είχε φόρμες από το Βασιλείο τότε αγόραζαν Περιστέρι. Φόρμες, μπάλες, ξέρεις. Ήταν οργανωμένοι. Εμείς αγοράζαμε μόνοι μας φόρμες και μπάλες. Δηλαδή δεν μας τις έδινε η ομάδα. Πήγα στον πατέρα μου, εγώ μωρέ δεν αγοράζω φόρμες και μπάλες. Τι ομάδα είναι αυτή που πήγες, δε. Μήπως να αγοράσω και μπασκέτες, μου έλεγε ο πατέρας. Ρε πατέρα, θέλω να παίξω με τους φτωχούς, με Ηρακλή Περιστερίου. Τα μεγάλα ντέρμπι ήταν αυτοί οργανωμένοι, θερμαντικές. Εμείς ήμασταν η παρία. Δηλαδή, τι να σου πω. Ρεμάλια τελείως εγώ και ο Φόσκολος και ο Σκαρπέλης. Αλλά ο Σκαρπέλης έπαιζε μπασκετάρα. Ο γιος του Σκαρπέλη, για αυτούς που ξέρουν τους πιο παλιούς. Ήμασταν δηλαδή μια ομάδα η οποία είχε ταλέντο, αλλά δεν είχε διοίκηση τίποτα. Τίποτα. Με χριστίδιδες συμπαίκτες που είναι και διαιτητές, οι δίδυμοι. Για αυτούς που ξέρουν επίσης. Καλή Παρασκευή σε όλους, λέει κάποιος. Σας αγαπάμε, λέει κάποιος άλλος. Ο Μοντέρο σε κέρασε για ορτυλού. Αν σου στείλε στο Instagram, δεν μου έστειλε κάτι στο Instagram. Τι θα διάλεγες ανάμεσα σε Ομπράντοβιτς και Σάρας. Φίλε Νίκο μου, εγώ θα ήθελα τον Ομπράντοβιτς για μια ζωή. Δεν το συζητάμε αυτό. Για συναισθηματικούς λόγους. Τώρα όλα τα άλλα τα συζητάμε. Υπάρχει το φρέσκο, υπάρχει το νέο και υπάρχει και η όρεξη. Αλλά έχω. Δηλαδή, εγώ ζω. Να βγει ο Ομπράντοβιτς, να βγει ρε παιδί μου από τα ποδητήρια και να μπει μέσα. Δηλαδή, αυτή η σκηνή και εγώ που θα είμαι όρθιος. Αυτές οι στιγμές είναι. Τώρα το από εκεί και πέρα τα ξέρουν άλλοι καλύτερα. Έλα καλημέρα, γιγαντοθόνη κάτω από τη γέφυρα στον Κηφισό. Και live τσούβι στο ημίχρονο με τραγούδια υπόγας, like Super Bowl. Ο Αλέκος Κολοκυνθούς. Μαζεύτηκαν οι περιστεριώτες, έτσι. Α, μου έστειλε ο φίλος. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς εμφανίστηκε πάνω σε άλογο στη γιορτή της ΤΣΕΣΚΑ. Ωραία, θα το δω τώρα. Μισό λεπτό, δώσ' μου λίγο.

0: Υπάρχει ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω αν υπέβει ο Θοδωρής.
2: Ζωβαχία καθόρο, ναι, γνωστό το φυσατήτσα, ο τίου χατζόπια, παπαλοκάς. Να βάει αστόρο, βυχνίκα στο, το βυχνίτα, στα παρουάσια παταστότνια.
1: Λέει, το λέει ξεκάθαρα. Στο γήπεδο της ΕΣΚΑ με άλογο Παπαλουκάς. Οκ, θα ήταν ωραίο να αφήσει πραγματάκι. Δεν είναι τέλειο το άλογο που είχε για περπατάει. Περπατάει και σου λέει: εγώ αυτό που ήταν να κάνω το έκανα. Περπατώντας, δεν έχασα χρόνο τώρα. Άλλος και παράλλος. Περπατάει και δίνει πίσω. Δεν θα ήταν ωραίο να αφήνει τα ίχνη του το άλογο πίσω. Μάλιστα. Μια χαρά το υπέβει το άλογο Θοδωρής. Και χειροκροτάει ο Μεσίνα, απατεώνας προπονητή. Λοιπόν, ούψ, ο κορέκτορας. Πραγματικά τέλειο. Τέλειος ο Θοδωρής. Κατέβηκε. Καλά. Βέβαια μπορεί και ανεβαίνει στο άλογο χωρίς βοήθεια, τόσο ψηλός που είναι. Ερωτεύτηκα Παπαλουκά με το άλογο. Άλλο Τζον Γουέιν. Εντάξει. Δεν υπάρχει ρε φίλε.

Βέβαια, οι οικογενειακές ιστορίες Παναθηναϊκού συνεχίζονται. Είχαμε έτσι ένα μήνυμα ενότητας από Λεσόρ και μπηχτή στο Χόλμς. Ο Χόλμς είχε βάλει γελάκια όταν αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός και βάλει γέλια στο Twitter, στο Instagram και μετά τα έβγαλε. Και τι έκανε ο Λεσόρ, έβαλε μία φωτογραφία και είχε σβησμένη τη φάτσα του Χόλμς. Πώς σου φαίνεται αυτό? Ωραίο. Είχε σβήσει την φάτσα του Χόλμς. Και καλά ενότητα. Αυτά έχουμε, ιστορίες ωραίες. Έχουμε ωραίες ιστορίες. Το έχει η μοίρα μου, Σε λίγο η Σοφία Θοδωράκη χτύπησα στο κεφάλι μου, στο μικρόφωνο. Εργατικό ατύχημα, Παντελή. Εργατικό ατύχημα. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη. Πριν όμως από αυτό, να σου πω ότι γίνεται να έχεις, φίλε μου, απίστευτα γρήγορο ίντερνετ για να βλέπεις όλα αυτά με τα άλογα στο σπίτι, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό, όπου και αν βρίσκεσαι. Πολλοί θα πούν δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται. Η Cosmote Telecom φέρνει το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς ορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καλοκαιρινά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla βέβαια και της Open Signal, και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.

Εδώ γουστάρουν και Dire Straits, το έχουν στείλει τρεις φορές. Μπορείς να το βάλεις όταν γυρίσουμε. Κάτι από Dire Straits, ναι. Βάλε chicks for free. Γιατί πληρώνουν πολύ. Είσαι μοναδικός, Τσούβι. Τσούβι είσαι ο μοναδικός, Τσούβι είσαι ένας. Τρολάρισμα μοντερικό δεν έφαγε κανένας. Οκ. Αντώνης Ήλιον 7, σαν τα δικά μας άλογα του στρατού που ζανε στη δοκιμαστική παρέλαση και τα κόψαμε τελείως. Βγάλτε τα άλογα! Ξέρεις, και όταν το άλογο κάνει αυτό που είναι να κάνει, δεν είναι κάτι απλό. Βγάζει πίσω ένα μπουφανάκι. Δεν είναι απλά τα πράγματα.

Καρδιοφιλία Καραμπέτης στέλνει μέσα στο ΆΚΑ, θα πάρουμε το τέταρτο για πλάκα, κάνουν και ποιηματάκια. Περιμένω τις προτάσεις σας για το πού μπορούμε να δούμε την άλλη εβδομάδα μαζί το Final Four, ποιος μπορεί να με υιοθετήσει εντός εισαγωγικών, αφού εγώ δεν είχα βάλει παραστάσεις πάνω, δεν είχα βάλει κάτι, παρουσιάσεις, λέει αυτό το τριήμερο, το είχα καρφώσει ότι εδώ παιδιά έχω δουλειά. Πλέον αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου, δεν θα ολοκληρωθεί έτσι η προσπάθεια αυτής της δουλειάς. Οπότε δέχομαι τέτοιες προτάσεις. Πάμε, αθλητική ενημέρωση. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη και μπαίνουμε για το δεύτερο ημίχρονο της πάρλας αυτής σήμερα, του μονολόγου, της ενδοσκόπησης θα έλεγα και του απολογισμού.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μετα